0: Υδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας. Παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα. Από Φιλανδία.
7: Καλημέρα. Ονάς από Στουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
4: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα.
8: Θωμάς από Στουτγκάρδη.
9: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
23: Σταγμένος.

0: μ' αρέσει η βροχή. Στο πρόσωπό μου να πέφτει.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιοαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 025 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
11: ας το διάολο, πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
15: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
17: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
18: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
19: Σιγά τα αίματα, καλέ.
20: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
21: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
22: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
23: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
24: Τέλος.
25: Τέλος.

Άντε καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 6 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Έχω μπερδέψει εδώ τα καλώδια πρωί-πρωί. Αυτό είναι ακουστικά, ωραία. Να τα ξεμπερδέψουμε. Σαν να προσπαθώ να ξεμπερδέψω μακαρονάδα είναι πρωί-πρωί. Καλημέρα σας, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM είναι. Τι μέρα, είναι Τετάρτη. Ορίστε, Τετάρτη. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Είναι 12 του μηνού, 12 Αυγούστου δηλαδή, του 2026. Εγώ ποιος είμαι, ο Κωνσταντίνος Ερμένσιμα, και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Προσπαθώ να φτιάξω λίγο και το σφουγγαράκι στο μικρόφωνο. Όχι, δεν κάνω ASMR. Μη σας κοιμήσω πρωί-πρωί. Ξέρετε, σαν αυτά που κάνουν, ας πούμε, κλείνει, όχι δεν κλείνει εντελώς η μουσική, παίζει από κάτω έτσι μια απαλή μουσική, απαλή μουσική τώρα δεν έχω, και αρχίζουν αυτά τα ψούψου να χαϊδεύουν τα μικρόφωνα, έτσι ξέρω εγώ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια βραδινή εκπομπή. Δεν θα ήταν ωραία, μια εκπομπή ASMR. Κάποιος τους εκνευρίζει βέβαια, εντάξει. Καλημέρα κόσμο, καλημέρα. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Εκτός αν θέλετε να στείλετε κανένα πισκές, Πολυτεχνείο 21 στον έκτο όροφο, ελάτε να πούμε και μια καλημέρα. Όχι μαδιά χέρια, φέρτε κάνα καφέ, κάνα κουλουράκι, κάτι. Καλημέρες λοιπόν, καλημέρα στο Μανώλη στο Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλή Τετάρτη. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα Έλληνες, λέει τελικά Κώστα, μισή δουλειά έκανε χθες το ποδήλατο. Ναι ρε εσύ έπεσε ρε, γκαντέμισε από το ποδήλατο. Και ο άλλος είχε πέσει από το ποδήλατο και μετά έπεσε η κυβέρνηση. Βρελές. Καλημέρα στο Δημοσθένη Τεταρτάρα, λέει σήμερα. Και σήμερα πάλι ζέστα, υπομονή μέχρι την Πέμπτη, λέει. Με είπαν την Παρασκευή πέφτει η θερμοκρασία. Ποιοι σε το είπαν? Για να έρθουν να με το πούνε και εμένα εδώ πέρα. Να δούμε πόσο θα πέσει αυτή η θερμοκρασία. Πια έχουμε καρκανιάσει. Στο καλό. Γεια σου πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Καλό πρωινό με υγεία και ευλογία, καλημέρα. Γεια σου Θοδωρή μου, καλημέρα. Χθες λέει έφυγε ένας πολύ καλός φίλος, 26 χρόνια φίλη, καλός πατριώτης, οικογενειάρχης, 54 ετών, ο οποίος αγαπούσε και σεβόταν τον Βελόπουλο. Καλό ταξίδι Δημήτρη. Νεότατος ο άνθρωπος, 54. Σε στεναχωρούν όταν τα ακούς αυτά και πόσο μάλλον και σένα όταν τη στιγμή που είναι φίλο, ήταν φίλος. Να είστε γεροί, να τον θυμάστε, να τον μνημονεύετε, γιατί οι άνθρωποι τους οποίους τους έχουμε στην ψυχή μας δεν φεύγουν ποτέ από εδώ. Βέβαια, που ξέρεις, μπορεί εκεί που πάει να είναι καλύτερα. Και εδώ που τα λέμε, από τη στιγμή που εκεί που πάει δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης, σίγουρα καλύτερα θα είναι. Συλληπιτήρια, συλληπιτήρια. Καλημέρα στην Περσεφόνη, καλή Τετάρτη λέει να έχουμε. Καλημέρα στην Τίνα. Ήρθα λέει με ευχάριστη νέα Τεταρτίτσα σήμερα 12 Αυγούστου. Πλησιάζει ο 15 Αυγούστου με υγεία. Καλή εκπομπή. Άντε να έρθει και ο 15 Αυγούστου. Πέφτει ρε Σάββατο. Ρε Σαββατιά. Χάθηκε να πέσει μια Παρασκευή. Χάθηκε να πέσει μια Δευτέρα. Χάθηκε να πέσει μια Πέμπτη. Να κολλήσουμε και την Παρασκευή και να το κάνουμε τετραήμερο. Με Πασόκ γίνονταν αυτά. Επί Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται. Τι να πω, όλες μας έχουν καταστρέψει αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ξημερώνουμε με 26 βαθμούς Κελσίου παρόλα αυτά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 61%, με 27 ξημερώνει η Αττική, επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 38%, και επειδή έχει πάει 6 και 10, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα και να επανέλθουμε.

Ζεστός παραμένει ο καιρός για σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 7 μποφόρ. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 και στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά τοπικά, τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κοιμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κοιμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ωραία, καλά πάμε. Ζέστη θα έχει και σήμερα. Καλές έτσι θερμοκρασίες. Ευνοείται ο καιρός για μπάνιο στη θάλασσα. Οπότε μια χαρά. Άιντε και καλημέρα και σήμερα, λέει η Χριστίνα. Όταν δουλεύεις και σε ρί Σαββατοκύριακο, δεν πάει εβδομαδίτσα. Άμα αυτά είναι. Για, άμα δουλεύεις και το σουκού. Δεν τα κάνετε τόσα λεφτά και δουλεύετε και σουκού. Σιγά. Ο Μητσοτάκης θα σας τα φάει. Καλημέρα στον Κώστα του Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Ο Δημοσθένης λέει να στείλω το λογαριασμό του ρεύματος και κάνει ASMR να μας κοιμήσει. Γιατί όχι, εδώ 50 χρόνια λέει μας κοιμίζουν οι πολιτικοί μας. Λέτε ρε εσείς να κάνουμε έτσι μια εκπομπή ASMR. Έτσι ένα βραδινό. Να δούμε πώς θα πάει, να δούμε αν θα έχει κόσμο. Νομίζω ότι θα είμαστε το μόνο ραδιόφωνο το οποίο θα έχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμά του. Καλό. Η Περσεφόνη λέει έπεσε από το ποδήλατο μου εσείς και έχασα τέτοιο νέο. Κάτσε να ψάξω να το δω, να γελάσω και να το ευχαριστηθώ. Θεέ μου σκορ. Εντροπή, να γελάτε με τον πόνο του ανθρώπου. Επειδή έπεσε και έφαγε τα μούτρα του, δηλαδή ο πρωθυπουργός αμέσως την κακία να τη βγάλετε. Και ο Τζέφρι είχε πέσει από το ποδήλατο. Καλά, εκείνο πήγε να βάλει την αλυσίδα εν κινήσει. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα, ποιο νομίζει ότι είσαι, φίλο, Χάρι Πότερ. Μη χειρότερα εν κινήσει να πα να βάλει την αλυσίδα. Πόσο ντουγάνι πια. Τώρα ο Μητσοτάκαρο πώ την έφαγε, δεν ξέρω, ειλικρινά. Καλημέρα, Ιδωμενέα μου, καλημέρα. Προχθέ λέει, σα είχαν ρίξει παράστο με το τσουβάλι, δεν ακουγόταν ο σταθμό. Όχι, μωρέ, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί πέρα στην Κεραία, στα κομμάτια πια. Πήγαν όμως οι τεχνικοί μας, σκαρφάλωσαν πάνω στην Κεραία, το φτιάξανε το πρόβλημα και εδώ είμαστε. Εκπέμπουμε και πάλι. Διότι έχουμε τεχνικούς παντός καιρού. Δεν μασάνε την καμία τους. Δεν σου λέει, δεν βρέχει, δεν πάει να βρέχει, να χιονίζει. Εμείς εκεί θα ανέβουμε πάνω στην Κεραία. Και ξέρεις τι ψηλά είναι η Κεραία, είναι πάνω στο Χορτιάτι, άστο. Μια φορά έχω πάει και την έχω δει. Εγώ εκεί πάνω λέω δεν ανεβαίνω. Και δεν ανέβηκα. Δεν είμαι και τεχνικός, κατάλαβες, δεν είμαι. Καλημέρα Κώστα μου, με 24 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη. Καλημέρα λέει στους απανταχούς σαλιάριδες. Κάτσε ο ένας ο σαλιάρης κοιμάται ακόμη, ξεκουράζεται, έχει και αναρωτική το παλικάρι. Ο Γιάννης λέει αυτός έπεσε γιατί από μόνος του είναι ανισόρροπος. Μπορεί.

Σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος, χρόνια του πολλά. Και σε εμάς εδώ πέρα χρόνια μας πολλά, ανίκητοι είμαστε. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας και Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Χρόνια πολλά σε εμάς που τρώμε λίγο παραπάνω. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 12 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1204 ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δανδόλος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσά δουκάτα την Κρήτη από τον Βομφάτιο τον Μομφερατικό. Σαν σήμερα το 1898 λίγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα νησιά Πουερτορίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία η Χαβάη προτάσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα το 1914 η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Σαν σήμερα το 1953 καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού Σούλης Κίνλεϊ, ο οποίος εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. Σαν σήμερα το 1960 η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην αθλητική ηχό. Γνωρίζω το Ρουμπάνι και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός, δηλώνει εννοώντας τον Σάβα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις ημέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. Σαν σήμερα το 1968 οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν οι Led Zeppelin. Και τέλος, σαν σήμερα το 2004 ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου μία μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο και τίθενται εκτός αγώνων. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1930 έρχεται στη ζωή ο Τζορτζ Σόρος, ουγγρικής καταγωγής Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επενδυτής και φιλάνθρωπος, περιγράφεται ως ο πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds με οφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας. Σαν σήμερα το 1949 έρχεται στη ζωή ο Μαρκ Νόπφλερ, Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits. Ενώ σαν σήμερα το 1998 έρχεται στη ζωή ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Έλληνας ταινίστας με διεθνή καριέρα νούμερο 6 στον κόσμο στις 16 Μαρτίου του 2020. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 30 π.Χ. φεύγει από τη ζωή η Κλεοπάτρα, η βασίλισσα της Αιγύπτου, λέγεται ότι άφησε μία ασπίδα να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει τον θρίαμβο του Οκταβιανού Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1613 φεύγει από τη ζωή ο Βιτσέντζος Κορνάρος, κριτικός ποιητής γνωστότερος για τα έργα του Ερωτόκριτος και η Θυσία του Αβραάμ. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1957 φεύγει από τη ζωή Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης Δημήτριος Λαμπράκης.

Η ασπίδα που δάγκωσε την Κλεοπάτρα ήταν ένα μικρό φαρμακερό φίδι, έτσι λεγόντουσαν 7 ασπίδες. Και σαν σήμερα το 30 π.Χ. μας χαιρέτησε. Η Κλεοπάτρα, όχι το φίδι.

Σήμερα έχει και γενέθλια και ο Τζορτζ Σόρος, η μεγάλη αυτή προσωπικότητα, ρε παιδί μου, 95 γίνεται. Το πραγματικό του όνομα εν τω μεταξύ είναι Γιώργ Σβάρτς. Έτσι για να μαθαίνετε, ρε παιδί μου. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, λέω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γράφουν για τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, με το φόβο του Ιράν, η μεγάλη απόδραση μέσα σε κοντέινερ. Ένα θρίλερ για την ασφαλή αποχώρηση του πρόεδρου Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ακίνητα οι 10 αλλαγές, ανατροπές σε έμφυα, φόρους και ενοικία. Σύνταξεις, πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις και αναδρομικά αφορά συνταξιούχους μετά το 2016. Τα σενάρια, η τριμερής και ο γρίφος του Καΐρου, κλειδί το Σουέζ για την Αίγυπτο και το σύμφωνο της Μέκας. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί το Μαξίμου επιλέγει Τσίπρα και δεύτερο κόμμα των Τεμπών. Η νυχτερινή ζωή ανά τους αιώνες. Με fake news, Λευκός οίκος εναντίον παιδικών εμβολίων. Ως ποταμός από ό,τι κινδυνεύουν οι άγριες πέστροφες. Έκλεισε η SOS για τις ελλείψεις σε αίμα τον Αύγουστο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ανατροπές στην αγορά εργασίας έως το 2030. Το 70% των απαιτούμενων δεξιοτήτων θα έχει αλλάξει λόγω τεχνητής νοημοσύνης, δημογραφικού και πράσινης μετάβασης. Σαρωτική έλεγχη ΑΔΕ έως το τέλος του έτους. Το δίχτυ της εφορίας, εισοδήματα, έμφυα και ΦΠΑ. Οι κινήσεις Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ απέναντι στη συμφωνία της Μέκας. Τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Μίλτος Τέντογλου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με 8,44 μέτρα. Τι είναι το βακτήριο της Λεγιονέλας? 180 κρούσματα το χρόνο από την νόσο του air condition στην Ελλάδα. Στα 1,98 ευρώ ο πανελλαδικός μέσος όρος, χτύπησε τα 2,26 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη στις Κυκλάδες. Εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι στην Κολομβία. Το δαχτυλίδι της φωτιάς δίνει ιστορικούς σεισμούς. Εφημερίδα Καθημερινή, σε ανωδική πορεία πάλι οι τιμές των καυσίμων λόγω της νέας έντασης στα στενά του Ορμούς. Στην Ουγκάντα, παράτυποι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας και Δανίας. Ο Τεντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Η Γουμενίτσα διαδοχικά μπλόκασε καραβιές με ναρκωτικά. Γιατί η Νέα Δημοκρατία προτιμά τον Τσίπρα για αντίπαλο. Τα ευρήματα, τον Γκάλοπ και η ανάλυση του Μεγάλου Μαξίμου. Πώς θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύη στο βασικό σενάριο που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο? Ο ήλιος μπορεί να γίνει σύμμαχός μας? Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Εφημερίδα Ριζοσπάστης, καταστροφικές πυρκαγιές στην Ευρώπη. Στάχτη η πρόληψη από την εμπριστική πολιτική του κόστους και του όφελους. ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνουν Patriot για την Ουκρανία, στη λίστα και η Ελλάδα. Παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Να φτάσει παντού το κάλεσμα, καμία θυσία για τα κέρδη για τους πολέμους τους. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και κόμμα Τσίπρα, αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη προς τα συμφέροντα του λαού. Στοιχεία εξαμήνου, ακρίβεια για το λαό, κέρδη με ουρά για τους συγκεκριμένους ομίλους.

Απόβαση τη ΑΔΕ στα νησιά. Βροχή καταγγελιών και βαριά πρόστιμα τη εφορία σε ταβέρνε και beach bar. Αλέξη Τσίπρα στι δεύτερε εκλογέ. Πάμε για πρώτο κόμμα. Λόγω στενών του ορμού, την ανηφόρα ξανά η τιμή του πετρελαίου και η ανησυχία στι διεθνεί αγορέ. Αύξηση το τρίμηνο στα 51,8 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη και σχεδόν 1,5 εκατομμύριο οι οφειλέτε των ΕΦΚΑ. Παντού μπλόκα, η τροχιά πήρε 950 άδειες οδήγησης από παραβάτες σε μία εβδομάδα ελέγχων εντός της Αττικής. Εφημερίδα των συντακτών, μεγάλα νοσοκομεία εκπέμπουν SOS, τελειώνουν τα αποθέματα αίματος. Σε κίνδυνο οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυπαρική νόσο. Του ζητούν να βρουν οι ίδιοι αιμοδότες. Γνωστό αλλά άλυτο το πρόβλημα, καθώς εμφανίζεται κάθε Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου. Ανασυγκρότηση Εύρου, κυβερνητικές υποσχέσεις στον αέρα. Μήνυμα Τσίπρα, ζήτημα της δικαιοσύνης, ποιος θα κάτσει στο σκαμνί. Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, η ανακατασκευή έμεινε στη μέση. Εστίαση, μάχη επενδύσεων στο street food. Ελληνικό μετρό έρχεται δεύτερο εξώδικο για τις ρηγματώσεις του Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Εδώ Λατινική Αμερική μετά το φωνικό σεισμό στην Κολομβία, φόβη και για εμφύλιο. Ο Χρυσός Τεντόγλου για τέταρτη σερή φορά πρωταθλητής της Ευρώπης με άλμα στα 8,44. Εφημερίδα Δημοκρατία στο φως του παρασκήνιου της εθνικής αποτυχίας με τη Σαουδική Αραβία. Πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ιδιώτες. Μεγαλύτερος μπαταχτσής είναι το κράτος. Την ίδια ώρα οδηγεί σε οικονομική ασφυξία πολίτες και επιχειρήσεις. Οι μισοί Έλληνες δεν πήγαν ούτε φέτος διακοπές. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει όμως ανέμελος να απολαμβάνει τα μπάνια του και ο άλλος γαπ έπεσε από το ποδήλατο. Αυτό δεν είναι ασυμβίβαστο, ανώτερο τέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Χριστοδουλάκη. 34.000 κρυφά μηνύματα, τα τερατώδη εγκλήματα Φάουτσι. Γενικεύεται το ξεχαρβάλωμα στα νοσοκομεία, αλλά ο Άδωνης στο Χαβάτι. Βγήκαν τα φιδάκια της Παναγιάς στην Κεφαλονιά. Χιδέα επίθεση και απειλές από Ρωμά στη Λατινοπούλου. Εφημερίδα Απογευματινή, μεγάλες προσδοκίες για το καλάθι της κυβέρνησης στη ΔΕΘ. Τι περιμένουν από τον Πρωθυπουργό, αγοραστές, ελεύθεροι επαγγελματίες και δημόσιοι υπάλληλοι. Επιστροφή εισφορών αναδρομικά έως 500 ευρώ σε 150.000 συνταξιούχους. Νέα εποχή στα πανεπιστήμια, επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για φοιτητική στέγη. Τι προτείνεται, όπλο στη μάχη της στεγαστικής κρίσης στα ακίνητα των Δήμων. Τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό για τον Μίλτο Τεντόγλου. Το βλέμμα στον ουρανό, ολική έκλειψη ηλίου, λυκόφως και βροχή από πεφταστέρια. Επέτειος Ισάκ και Σολομού ζητάμε δικαιοσύνη για την Κύπρο και τις δολοφονίες. Εφημερίδα One Voice, ΔΔΕ, ο μεγαλύτερος εμπριστής των ελληνικών δασών. Το πολιτικό αποκάλυψε ότι για το 75% των καμένων ευθύνεται το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Νύπτη τα σχήρας του Αναστάσιος Μάνος. Κρικρή και Παπασταύρο ομολογούμε τη σιωπή του στη μόλυνση του περιβάλλοντος στις Σέρες. Κύμα φυγής προς τη σύνταξη πάνω από 220.000 αιτήσεις το 2026. Jet Oil, όχι από το Δημήτρη Μελισανίδη. Ανάποδα 45.000 τόνοι μεταλλαγμένου μελιού και 60.000 τόνοι πειραγμένου ρυζιού. Εφημερίδα Μανιφέστο, αποκάλυψε εξάψαλμος Σπυροπούλου σε Δούκα και Πρωτόπαπα. Πράσινος καυγάς για τα γενέθλια του Τσίπρα. Είναι δυνατόν υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ να τον χειροκροτεί στα Happy Birthday. Γκάζ για Μητσοτάκη σε υπουργός για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ. Μαρφίν, προφυλακιστέ, ακρίθηκε 46χρονη κατηγορούμενη για το φωνικό εμπρισμό. Δίκη Λιγκερίδη, μαρτυρίες φωτιά από προσαχθέντες μετά τα επεισόδια. Μυτιλίνη, αντισημιτική πορεία ανειδίκευτων γιατρών. Death to the IDF. Οι συμμετέχοντες εκτός από την ευχή για θάνατο των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων ζήτησαν εμπάργο των όπλων, κυρώσεις και διακοπή συνεργασίας με το Ισραήλ. Εφημερίδα Πολίτικα, λιχηρό χαστούκι από Άδωνη, σφυροκόπημα στα ντουβάρια που βλέπουν κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τσουνάμι μόνιμων διορισμών στην παιδεία, 5.259 νέοι εκπαιδευτικοί μπαίνουν στις αίθουσες. Ελληνική ομπρέλα ασφαλείας, συμμαχίες, ασπίδα για μπλόκο στο Σουλτάνο. Το παγκόσμιο δείχνει αποτροπής της χώρας μας, μεγάλη Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισραήλ και ιδία απέναντι στις γεωπολιτικές κινήσεις του Ερντογάν. Hellenic Energy, μεγάλη χορηγία 25 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη μέρα των πυρκαγιών. Κώστας Κατσαφάδος άνω των 2,96 δισεκατομμύρια το αναπτυξιακό αποτύπωμα για τον Εύρο. Εφημερίδα Εστία, ΑΔΕ, πώς φορολογούνται επικαρπία και ψηλή κυριότητα. Διευκρινήσεις, πώς επηρεάζει την ηλικία του επικαρποτού. Η διάρκεια του δικαιώματος, άμεσης φορολόγησης και συνένωσης καθορίζουν την τελική επιβάρυνση για τους πολίτες. Διπλή στρατιωτική συμφωνία με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ρωσία πέτυχε η Συρία. Βεβηλώνουν την Αθήνα παραμονή της Παναγιάς. Αξίζει να διαβάσετε, αποκαθίστατε και αναδεικνύετε το Αχίλιο στην Κέρκυρα. 125 δράσεις για το δημογραφικό ή επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Προφυλακιστές 46χρονοι για την υπόθεση της

0: Μαρφίν, χαμηλή πτήση για τη ρύθμιση των 72 δόσεων στην εφορία. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική φοροέλεγχη, πότε πέφτει βαρύς ο Πέλεκης για εκπρόθεσμες οφειλές ΦΠΑ. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ ήλιξη πρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Η ναυτεμπορική καταγράφει τις βασικότερες κοινοπραξίες και συμφωνίες στον τομέα των εξοπλισμών με συμμετοχή ελληνικών κεφαλαίων. Επιστράτευση κεφαλαίων για την άμυνα, τα ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης και επιχειρήν, η στρατηγική συνεργατικών αμυντικών έργων. Διάνα Σίπινγκ συνεχίζεται το θρίλερ για την εξαγορά της Τζένκο. Συνταξιοδότηση πλασματικά έτη εξαγοράζει ο ένας στους δύο ασφαλισμένους. 2025 με ρυθμό ανάπτυξης 10,95% ηγιώτης. 31 Αυγούστου τίτλοι τέλους για το ΤΑΑ με υποσχετική 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι τεταρτίτσα σήμερα, ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Είναι 12 του Αυγούστου του 2026. Πηγαίνουμε ευζήν προς το 15 Αυγούστου και όχι προς την ανάπτυξη. Αλλά δεν πειράζει, δεν έχει να κάνει. Οπότε κάντε λίγο υπομονή όσοι δουλεύετε, όσοι δεν δουλεύετε, καλά να περνάτε. Τι έγινε με το Μητσοτάκη? Τι βλέπω με το κοινά με το γαπ, δεν ξέρω. Έπεσε λέει από το ποδήλατο το καλό, το παλικάρι, το φάγατερ, τον φάγατερ τον άνθρωπο. Πήγε να κάνει διακοπές ο πρωθυπουργός, να ξεσκάσει λίγο, να αλλιάσει εκεί λίγο την κορμάρα του, να βγει στις παραλίες. Φέτες είναι ο άτιμος. Τέλος πάντων. Εκεί με τη Μαρέβα τον φάγατε, να το κακό μάτιρε του αριστερού, αυτά έχει, να ορίστε. Και εκεί σε μια όμορφη μέρα εδώ στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός μας τι έκανε? Αποφάσισε να κάνει ποδήλατο. Και ξέρετε, το να κάνει ποδήλατο ήταν πώς να το πω, για να μας δείξει ότι η χώρα προχωράει μπροστά. Ήταν συμβολική η κίνηση του να κάνει ποδήλατο ο Μητσοτάκης. Όλα πήγαιναν μια χαρά. Αλλά το ποδήλατο αποφάσισε εν τέλει να κάνει τη δική του μεταρρύθμιση. Ναι. Και ξαφνικά ο Μητσοτάκης βρέθηκε στον αέρα, σαν να έκανε έτσι ένα άλμα προς το μέλλον. Έλειπε ο Κοστάλας μόνο να το εκφωνήσει. Τέλος πάντων, το ποδήλατο από κάτω του φώναζε: ρε εσύ, εγώ είμαι για ισορροπία, όχι για κυβερνητική σταθερότητα. Αλλά πού να ακούσει αυτό? Όταν έπεσε η κάμερα, τον πήραν από όλες τις γωνιές. Κάποιοι είπαν ότι ήταν ατύχημα, άλλοι ότι δοκίμαζε ένα νέο σχέδιο ανάκαμψης. Και κάποιοι ακόμη πιο έτσι κακοί είπαν ότι επιτέλους είδαμε και εμείς τον πρωθυπουργό, ρε παιδί μου, να πέφτει αντί να πέφτουν μόνο οι φόροι και οι μισθοί. Βέβαια ο ίδιος σηκώθηκε αμέσως, χαμογέλασε και έκανε και δηλώσεις και είπε ότι δεν πειράζει, έπεσα, αλλά τουλάχιστον δεν έπεσα στα λόγια μου. Αυτά τα κρατάω γερά. Και έτσι έληξε το περιστατικό. Το ποδήλατο πήγε για σέρβις. Ο πρωθυπουργός και αυτός πήγε για σέρβις στο νοσοκομείο εκεί πέρα στην Κρήτη. Και η Ελλάδα συνέχισε να κάνει αυτό το οποίο ξέρει καλύτερα, να σχολιάζει. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν μια αληθινή ιστορία. Εν μέρει είναι αληθινή, γιατί ο Μητσοτάκης, ναι, έπεσε από το ποδήλατο. Η αλήθεια είναι αυτή. Έπεσε, τσακίστηκε, τυχερός ήταν μετά την τούμπα, αλλά αγάπη με το ποδήλατο. Καθάρισε με κάτι γρατζουνιές, εκδορές κτλ. Ευτυχώς, γιατί τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν χειρότερα. Εντάξει, δεν θέλουμε και να σκοτωθεί ο άνθρωπος τώρα, κακά τα ψέματα. Δεν έχουμε τόση κακία μέσα μας. Αλλά Μητσοτάκης και ΓΑΠ ταυτίζονται έτσι, γιατί πρόκειται για δύο γόνους πολιτικών δυναστιών χωρίς ιδιαίτερες διακρίσεις, που αν δεν είχαν τα επώνυμά τους, αν δεν τους λέγανε Μητσοτάκη και Παπανδρέου, δεν τους έκοβα ούτε για δημοτικούς σύμβουλους, ούτε καν για να μας δένουν τα κορδόνια του παπουτσιού μας. Και τους δύο άμα τους πιάσεις, δεν λες ότι είναι και διάνοιες. Δεν αντιλαμβάνονται ούτε ο ένας ούτε άλλος τις συνέπειες από τις πράξεις τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν πολλά κοινά και τώρα έχουν και το μεγαλύτερο κοινό, ότι και οι δύο πέσανε από το ποδήλατο. Βέβαια, όταν ο ΓΑΠ έπεσε από το ποδήλατο, μετά από λίγο καιρό έπεσε και η κυβέρνηση. Βρελές. Βρελές να ήταν σημαδιακό. Τι έπαθε το καλό του παλικάρι? Εγώ τον λέω, οι αριστεροί τον φάγανε. Οι αριστεροί τον φάγανε με το κακό του στο μάτι. Τον είδαν εκεί πέρα ομορφάντρα στις παραλίες. Μαζί με τη Μαρέβα εκεί, αυτοί δεν μπορούν να πάνε ούτε μέχρι τη Χαλκιδική, από τη Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική δεν μπορούν να πάνε. Και λένε, κοίτα ρε να δεις εδώ πέρα να πούμε. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε για ένα μπάνιο στη Χαλκιδική, γι' αυτός κάνει διακοπάρση και το φάγατε το παλικάρι. Ακούστε που σας λέω. Οι αριστεροί φταίνε για αυτό που έπαθε ο Μητσοτάκης. Κάτι ΣΥΡΙΖΕΙ, κάτι κουκουέδες, κάτι τσιπρικοί, όλοι αυτοί. Πήγε στο νοσοκομείο βέβαια, δεν ξέρω. Κύριε Μητσοτάκη, περιμένατε ώρες μέχρι να εξυπηρετηθείτε ή επειδή είστε ο πρωθυπουργός της χώρας σας πήρανε κατευθείαν μέσα και σας εξυπηρέτησαν? Μίλησε λέει και με τον κόσμο εκεί πέρα και μετά αποχώρησε. Δεν τον είδα να κάνει τίποτα δηλώσεις βέβαια για το πόσο super duper wow είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Περίεργο. Να βγει και να μας πει ότι πήγα στο νοσοκομείο και εξυπηρετήθηκα μια χαρά. Δεν ξέρω, πραγματικά εγώ περίμενα να δω δηλώσεις. Δεν είδαμε τελικά τίποτα. Α,
Αχ, κρίμα, κρίμα, πραγματικά κρίμα. Δεν τον έχετε αφήσει σε χλωρό κλαρί το Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, άλλο μπουμπούκι αυτό. Η χώρα και εγώ ήταν και αυτός γυρνούσε στα μπιτσόμπαρα. Ρε, τι είναι τούτη, ρε. Τι είναι τούτη, ειλικρινά. Να καίγεται η χώρα και να σου λέει όλες, σαν τους άλλους που ήταν, να πούμε, που και εγώ ήταν το νησί από τη μία και από την άλλη, κάνανε πανηγύρι. Το ίδιο πράγμα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάνε και η χώρα, πάμε στον Μπιτσόμπαρο να πιούμε κανένα κοκτέιλάκι εκεί πέρα να γουστάρουμε, ρε παιδί. Σιγά τώρα κάτσουμε να σκάσουμε μέσα στο κατακαλό καιρό. Έχουμε και δύσκολο χειμώνα τώρα, είναι και προεκλογικός. Κάτσε τα, δεν είμαστε για τέτοια. Να πρέπει να ανασυγκροτήσουμε δυνάμεις. Γιατί θα μου πεις και ο Μητσοτάκης διακοπές δεν είναι. Δεν πάει να καίγεται η χώρα, δεν βαριέσαι. Εμείς θα πάμε διακοπές. Πήρε τη μαρέβα και πήγε διακοπές. Ρε το φάγατε, ρε το παλικάρι, το φάγατε. Αχ, τώρα που είπαμε ότι έπεσε από το ποδήλατο, θυμάστε τότε που ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας, εκείνη τη χρυσή εποχή του κορονοϊού. Ναι, και ο Μητσοτάκης έβγαινε και έκανε ποδηλατάδες στα βουνά. Ρε, ευτυχώς δεν έπεσε από το βουνό. Ωραία, τον ψάχναμε λίγο σε καμιά χαράδρα. Όπου θα είχε γίνει τώρα. Αλλά ρε, γάμω το μια κάμερα να μην υπάρχει εκεί κάτι, να δούμε την τούμπα. Τόσες κάμερες παντού, τόσα κινητά. Ένας δεν ήταν εκεί να το καταγράψει, ρε παιδί, αυτό το γεγονός. Ένας. Θα πληρώναμε όσο όσο για να το αγοράσουμε αυτό το βίντεο. Αλλά πού τέτοια τύχη δεν είναι. Και όχι τίποτα άλλο, μας πάθηκε τίποτα πριν γίνει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν έρθει εδώ να μας πει τα καθέκαστα. Εδώ περιμένουμε να έρθει να μας τάξει μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών, νέες θέσεις εργασίας, περιμένουμε πώς. Έτοιμο το καλάθι της ΔΕ. Δεν θα είναι εδώ πέρα να το ανακοινώσει ο Μητσοτάκης. Κάτσε καλά, πρωθυπουργέ μου. Προσέξει λίγο, θα προσέξει. Σιγά σιγά με το ποδήλατο. Στην τελική βάλτε βοηθητικές, ρε παιδιά. Αυτό το κακό, εφόσον δεν το βάλτε βοηθητικές. Δεν κακό. Πες ρε παιδί μου, δεν το κατέχω. Προσπαθώ, αλλά δεν μου βγαίνει. Τι έχουμε πάθει.

Στα ευχάριστα νέα της ημέρας να έχουμε και ευχάριστο. Όπου τα ευχάριστα από όπου μας έρχονται, πάντα από το χώρο του αθλητισμού. Από όλους τους υπόλοιπους τομείς δεν έχουμε τίποτα ευχάριστο να πούμε. Σας το υπογράφω, σας βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν κάποια νέα παιδιά, τα οποία κρατώντας την ελληνική σημαία στα χέρια τους, μέσα από το χώρο του αθλητισμού παλεύουνε, και μπράβο τους. Και η σημαία μας κυματίζει ψηλά, και αναφέρομαι στο Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κατάφερε να πάρει το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό στην Ευρώπη με ένα άλμα το οποίο έφτασε τα 8,44 μέτρα. Είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του μήκους, όπου έγραψε ιστορία στο Μπέρμιχαμ σπάζοντας ρεκόρ 10 ετιών και μπράβο του. Είναι στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη διαδοχική φορά, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει χωρίς αντίπαλο στο άλμα εις μήκος. Και κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαν με προσπάθειες στα 8,44 μέτρα και έτσι λοιπόν χάρισε στη χώρα μας το πρώτο της μετάλλιο στην φετινή διοργάνωση. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις περήφανο. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά τα οποία είναι στο χώρο του αθλητισμού που μας κάνουν περήφανοι. Μόνο εσείς μας κάνετε περήφανοι σε αυτή τη χώρα. Μόνο εσείς μπορείτε να υψώσετε ψηλά τη γαλανόλευση. Μόνο εσείς. Άμα περιμένουμε να μας κάνουν περήφανοι αυτοί που ψηφίζουμε, άστα να πας στο διάλο πρωί-πρωί. Άστο. Δεν υπάρχει. Μπράβο, συγχαρητήρια πραγματικά. Συγχαρητήρια. Αυτά είναι τα ωραία.

Και πρώτη είναι η Ελλάδα με τον Μίλτον Τεντόγλου στα 8,44. Δεύτερη είναι η Ελβετία με τον Σιμόνε Χάμερ στα 8,29. Και τρίτη είναι η Βουλγαρία με τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8,26. Τους έσκησες, αγόρι μου, τους έσκησες. Ο μόνος αθλητής ο οποίος χαίρομαι όταν χάνει είναι ο Τσιτσιπάς. Δεν τον πάω μία, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν τον πάω. Δηλαδή, ο τρόπος ο οποίος συμπεριφέρεται, ή τον έχω ακούσει να βρίζει τη μάνα του, να βρίζει τον πατέρα του, να είναι μονίμως μέσα στα νε... Δεν ξέρω, μου είναι πολύ αντιπαθής. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι καλός ταινίστας, μπορεί. Δεν μ' αρέσει η συμπεριφορά του, δεν μ' αρέσει. Ούτε να τον βλέπω, δεν θέλω, ειλικρινά. Πάντως χαίρομαι που υπάρχουν αυτά τα νέα παιδιά που πραγματικά μας κάνουν υπερήφανους, που μας θυμίζουν ότι υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο της Ελλάδος, αυτό του αθλητισμού, αυτό της προσπάθειας, αυτό της θέλησης, γιατί για να το καταφέρεις αυτό το πράγμα τώρα, να βγεις πρώτος με ένα τέτοιο άλμα και προσπάθεια και θέληση και πίστη στον εαυτό σου, αλλά και πειθαρχία, έτσι. Είναι και η άλλη πλευρά της Ελλάδος. Αυτή την πλευρά την οποία δυστυχώς τείνουμε να την ξεχάσουμε. Γιατί με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία κουβαλάμε καθημερινά, έχουμε ξεχάσει και τα όμορφα. Και ξέρετε πόσο όμορφο είναι να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις τον ήλιο, άσχετα από τις μπαρούφες που έλεγε ο Γεωργιάδης, άσχετο από αυτό. Αλλά αυτό το απλό πράγμα, αυτό το δώρο το οποίο μας δίνει ο Θεός, σηκωνόμαστε κάθε πρωί και μπορούμε και βλέπουμε τον ήλιο, μεγάλη υπόθεση. Που μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας, άσχετα μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, okay, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Που δεν είμαστε στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου ή δεν είμαστε κατάκητοι, ο Θεός να φυλάει σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, σε ένα κρεβάτι. Πόσο δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους, και μακάρι να γινόταν ένα θαύμα να μπορέσουν να ξανακερδίσουν τη ζωή τους όλοι αυτοί. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Με όλες αυτές τις δυσκολίες, με όλη αυτή την ασχήμια την οποία μας έχουν επιβάλει κάποιοι, μόνο και μόνο για τα κέρδη, για κανέναν άλλο λόγο, έχουμε ξεχάσει πώς είναι να ζούμε πραγματικά. Μία βόλτα στην παραλία, στο ηλιοβασίλεμα εκεί, ακόμη και ένα μπάνιο στη θάλασσα. Γιατί όχι. Απλά πράγματα όμορφα, τα οποία θα μπορούσαν να μας δώσουν ζωή, θα μπορούσαν να μας δώσουν λίγη χαρά, όμως τα έχουμε αφήσει στην άκρη. Καθόμαστε και συζητάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για τα οικονομικά. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, όλος ο κόσμος, όλες οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από την πολιτική και από τα οικονομικά. Γιατί είμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή, γιατί η χώρα φτωχαίνει. Ο Έλληνας μέσα σε 7 χρόνια έχει φτωχύνει βία. Και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Και ψάχνουμε να βρούμε λύσεις, και λύσεις δεν υπάρχουν. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, δηλαδή οι λύσεις υπάρχουν γενικότερα, αλλά δεν είναι μαγικές, πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμείς. Δεν το κάνουμε όμως και είναι πρόβλημα. Και κάπως έτσι περνάνε τα χρόνια, περνάει η ζωή και θα φτάσουμε σε μία ηλικία και θα πούμε ωραία, μάλιστα. Είμαστε πρώτον πυλών για τη σύνταξη, αν θα φτάσουμε πότε και αν θα βγούμε στη σύνταξη. Και τι κάναμε στη ζωή μας, δουλεύαμε, ωραία. Τι καταφέραμε να κάνουμε? Τα παιδιά μας μεγάλωσαν, ναι, ήμασταν εκεί, όχι. Παίξαμε με τα παιδιά μας όσο ήταν μικρά εδώ και όσο θέλαμε, όσο μπορούσαμε, όχι. Πήγαμε εκδρομές, όχι. Πήραμε εκείνο το αυτοκινητάκι που το βλέπαμε χρόνια και όλο το αναβάλαμε γιατί δεν είχαμε λεφτά, όχι. Πήγαμε σε εκείνη την ταβέρνα που μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβή αλλά έχει ιδιαίτερο φαγητό. Είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, όχι. Και τελικά τι κάναμε? Δουλεύαμε. Με ωραία. Πού πήγαν τα λεφτά μας? Στους φόρους, στα σούπερ μάρκετ, στους παρόχους ενέργειας, στο Μητσοτάκι και σε όλους τους υπολείπους που θα έρθουν. Και η ζωή πέρασε. Και τι καταλάβαμε? Καταλάβαμε ότι γίναμε σκλάβοι. Γίναμε σύγχρονοι δούλοι, σύγχρονοι σκλάβοι. Γίναμε ο καθένας από εμάς ένα γρανάζι μέσα στην τεράστια αυτή μηχανή παραγωγής χρήματος, όπου παράγει χρήμα για τους λίγους. Μας ρίχνουν εμάς λίγο λάδι και αναφέρομαι στον μισθό, για να μπορούμε να γυρίζουμε, να δουλεύουμε, για να κινείται η μηχανή και να παράγει χρήμα.
χρήμα για τους ολιγάρχες. Και δεν λέω, καλά κάνουν και εφόσον βρήκανε τον τρόπο να έχουν χρήματα να έχουν. Αλλά ρε γαμώτο, να μην έχουμε κι εμείς. Δεν λέω να γίνουμε πλούσιοι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι που με ακούτε δεν θέλετε να γίνετε πλούσιοι. Αλλά θέλετε να ζείτε με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή βλέπω κάποιους οι οποίοι έχουν βιλάρες, λεφτά, δεν τους ζηλεύω καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει. Λέω θέλω να έχω τόσα, ούτως ώστε να μπορώ να ζω με αξιοπρέπεια και γιατί όχι να μπορώ να βοηθήσω και κανένα δύο ανθρώπους. Τι πιο ωραίο από το να βοηθάς έναν άνθρωπο, να ξέρεις ότι ένας άνθρωπος χαμογελάει γιατί έκανες εσύ ένα καλό. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Και ας μην το μάθει ποτέ ότι εσύ του έκανες το καλό, δεν έχει να κάνει. Το ξέρεις εσύ. Το ξέρεις εσύ και ο Θεός. Δεν χρειάζεται να το ξέρουν παραπάνω. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά τα απλά πράγματα. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να πάρουμε την οικογένειά μας να πάμε σε μια ταβέρνα. Γιατί λες ότι θα πληρώσω πάνω από 100 ευρώ. Μια τετραμελή οικογένεια, δεν το συζητώ. Δεν συμφέρει να πάμε στην ταβέρνα. Οπότε κάτσε στο σπίτι, παραγγείλουμε σουβλάκι ή θα μαγειρέψουμε στο σπίτι. Ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει διακοπές. Όσο τραγικό είναι αυτό το πράγμα, γιατί να μην μπορούν να πάνε οι Έλληνες διακοπές? Να έρχονται οι ξένοι εδώ πέρα να χαίρονται τη χώρα μας και εμείς να μην μπορούμε να πάμε ένα τριήμερο κάπου, τετραήμερο? Γιατί δηλαδή, αμαρτία από το Θεό δεν είναι? Γιατί κάποιοι μας κατάντησαν έτσι? Γιατί τους το επιτρέψαμε να μας καταντήσουν έτσι? Πόσο άσχημο αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Πόσο άσχημο να βλέπεις ηλικιωμένους ανθρώπους να μην τους φτάνει η σύνταξη, να έχουν δουλέψει μια ολόκληρη ζωή σε σκληρές δουλειές. Και να μην τους φτάνει η σύνταξη, να πάρουν κάτι στα εγγόνια τους. Εδώ σε λίγο δεν τους φτάνει για να πάρουν κάτι για αυτούς, για τα εγγόνια τους. Έρχονται Χριστούγεννα, ας πούμε, πάει η 13η σύνταξη και η 14η. Γεια σας. Τους τα φάγανε τα λεφτά. Τους ξαναψηφίζουν όμως, αυτό είναι το παράδοξο. Ότι τους ξαναψηφίζουν εκεί πέρα αντί να τους γυρίσουν την πλάτη, γιατί τους έχουν κλέψει τα χρήματά τους. Τους ξαναψηφίζουν εκεί πέρα. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ με τον Έλληνα σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.

Ας βρούμε τη δύναμη επιτέλους να τελειώνουμε με όλο αυτό. Πραγματικά να τελειώνουμε με όλο αυτό. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί το δώρο της ζωής μας χαρίστηκε μία φορά, δεν θα μας ξαναχαριστεί. Τουλάχιστον σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Οπότε, μήπως θα έπρεπε να το δούμε διαφορετικά. Δεν ήρθαμε να ζήσουμε για να δουλεύουμε μόνο. Εντάξει, καλό είναι να δουλεύεις, δεν αντιλέγω. Δεν είμαστε τεμπέληδες. Δεν είπαμε ότι δεν θέλουμε να δουλέψουμε. Για όνομα του Θεού. Είναι ωραίο να δουλεύεις, είναι ωραίο να παράγεις, είναι ωραίο να προσφέρεις. Αλλά να προσφέρω, ρε παιδί μου, αλλά να πάρω κι εγώ κάτι. Θυμάμαι οι πατεράδες μας, πιο παλιά οι παππούδες μας, με έναν μισθό, κάναν όλα αυτά τα οποία κάνανε. Αγοράσανε σπίτι, αγοράσανε εξοχικό, αγοράσανε αυτοκίνητα, χωράφια. Όλα αυτά γίνονταν με έναν μισθό. Και τώρα, τρεις μισθοί να μπαίνουν μέσα στο σπίτι δεν φτάνουν για να ζήσουν. Πού σπίτι, ποιος να αγοράσει σπίτι. Για τον μέσο Έλληνα τον αγοράσει ένα σπίτι είναι όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό. Δεν υπάρχει. Τα περισσότερα νέα ζευγάρια είναι στα ενίκια. Πανάκριβα ενίκια. Μιλούσα προχθές, χθες, πότε ήταν, με ένα φίλο. Λέει, πέρασε η κόρη του στα Γιάννενα, να είναι καλά το κορίτσι, να σπουδάσει. Λέει, βρήκαμε ένα διαμέρισμα εκεί πέρα, 600 ευρώ. Θα συγκατοικήσει με μια φίλη της. 600 ευρώ στα Γιάννενα, για φοιτήτρια. Κοίτα να δεις. Τραγικό και αυτό με τα ενίκια, δεν το συζητώ. Τραγικό. Πρέπει να μπει ένα πλαφόν, ένα φρένο. Δεν γίνεται ο άλλος, ας πούμε, να έχει μια τρόγλη 40 τετραγωνικά διαμέρισμα και ας τον νοικιάζει 500 ευρώ, επειδή είναι στο κέντρο της πόλης και το διαμέρισμα να είναι από την εποχή του Όθωνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα μου πεις τώρα στην Ελλάδα όλα γίνονται, αλλά. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να γίνεται μια αξιολόγηση του ακινήτου. Να υπάρχει μια υπηρεσία όπου θα ελέγχει το ακίνητο πριν ενοικιαστεί. Τι προσφέρει αυτό το ακίνητο, πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι, πού βρίσκεται, και να καθορίζει μια τιμή, από τόσο μέχρι τόσο μπορείς να το νοικιάσεις, για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Άμα το νοικιάσεις παραπάνω θα έχεις επιπτώσεις, γιατί δεν μπορεί τώρα να πηγαίνει ο άλλος φοιτητής να νοικιάζει μια γκαρσονιέρα η οποία είναι ένα δωμάτιο και ένα μπάνιο όλο και όλο, και να σου λέει ο άλλος 400 ευρώ, κάτσε ρε μεγάλε, περίμενε. 20 τετραγωνικά 400 ευρώ επειδή είναι στο κέντρο της πόλης, που δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να μείνει στο κέντρο της πόλης, αλλά σου λέει είσαι δίπλα στο πανεπιστήμιο. Βγαίνεις στο μπαλκόνι και φωνάζεις καλημέρα στον καθηγητή. Έχεις από κάτω στάση λεωφορείου. Έχεις απέναντι στάση του μετρό. Με το που θα βγεις από την πολυκατοικία δεξιά έχεις μπουγατσερί. Αριστερά το σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά πρέπει να τα πληρώσεις το ενίκιο. Νομίζω ότι μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Άμα έχεις σούπερ μάρκετ κάτω από το σπίτι σου, σου το λένε ότι έχεις σούπερ μάρκετ. Πλήρωσε παραπάνω ενίκιο. Δεν χρειάζεται να τρέχεις από εδώ και από εκεί. Άμα έχεις και θέση στάθμευσης, όχι εκεί πέρα. Άστα να πάνε εκεί μετά στο χρεώνιο. Ο κούκος αηδώνει θα σκοστήσει. Γι' αυτό φροντίστε να είναι χωρίς στάθμευση. Τώρα θα μου πεις πόσοι φοιτητές έχουν αυτοκίνητα, τέλος πάντων. Για αυτούς που έχουν. Και είναι μεγάλος βραχνάς για τους γονείς να συντηρούν άλλο ένα σπίτι. Και τι να κάνεις, να πεις το παιδί σου όχι δεν θα πας να σπουδάσεις. Να του κόψεις τα φτερά, να του κόψεις τα όνειρα. Μπορείς να το κάνεις. Οπότε αναγκαστικά θα βάλεις το χέρι στην τσέπη. Και για κάποια χρονάκια θα πληρώνεις άλλο ένα νοικοκυριό. Εκτός βέβαια αν και το παιδί δουλέψει, που πολλοί φοιτητές δουλεύουν και μπράβο τους και μαγιά τους, για να μπορέσουν έτσι να εξασφαλίσουν είτε το χαρτζιλίκι τους, είτε να ελαφρύνουν λίγο τους γονείς από τα έξοδα. Πολλά παιδιά που σπουδάζουν εργάζονται παράλληλα. Μπράβο τους, τους βγάζω το καπέλο. Καλά κάνουν. Τώρα που είπα για παιδιά που εργάζονται και τα λοιπά, η άλλη λέει χαστούκι σε λέει το παιδί της στην παραλία και ο άλλος από δίπλα, η άλλη η γεροντοκόρη ξέρω εγώ τι ήταν, πήρε την αστυνομία τηλέφωνο, πήγε η αστυνομία, τη συνέλαβε. Ρε εσείς, δύο λεπτά. Πάλι καλά που δεν χαστούκι σε κανένα γατάκι να φάει δυσισόβια μέσα. Να κάνω μια ερώτηση. Έχετε δει πόσο πολύ έχουν ξεφύγει τα παιδιά? Έχετε δει ότι δεν υπάρχει μέτρο πουθενά?
ότι έχουν γίνει τα περισσότερα τσογλάνια, ότι δεν σέβονται τίποτα, ότι πάει και τους μιλάει ο ηλικιωμένος και τον βρίζουνε, ότι πάει και τους λέει ο άλλος ότι ρε παιδιά μην το κάνετε αυτό γιατί δημιουργεί πρόβλημα και κοντεύει να φάει ξύλο. Τα έχετε δει αυτά τα πράγματα, έχετε δει που έχετε καταντήσει την κοινωνία, έχετε δει ότι η βία ανάμεσα στους ανήλικους έχει αυξηθεί, γιατί όλο ξεκινάει από το σπίτι. Και να σας πω κάτι, δηλαδή εμείς που φάγαμε και καν χαστούγια από τη μάνα μας πάθαμε τίποτα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν λέω να το σαπίσεις το παιδί στο ξύλο να μην μπορεί να σηκωθεί, αλλά εντάξει ρε παιδιά κάπου ήμαρτον, δηλαδή κάπου λίγο ασοβαρευτούμε λιγάκι. Μάνα είναι, εντάξει, κάπου θα σηκώσει και το χέρι εκεί που πρέπει. Τι να κάνουμε τώρα? Και το ξαναλέω, δεν λέω να το σαπίσει, να το σκοτώσει το παιδί στο ξύλο, αλλά και μια σφαλιάρα δεν μας έκανε και κάκο. Κάποτε εγώ θυμάμαι μέχρι και στο σχολείο οι δασκάλοι μας τραβάγανε από τα αυτή πάρτι. Εντάξει, δεν ήμουν υπέρ αυτού, έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εγώ ξέρετε τι βλέπω, ότι όσο πιο πίσω γυρίζουμε τόσο πιο καλής πάστας άνθρωποι βγαίναν. Τώρα πλέον έχει χαθεί ο σεβασμός, έχει χαθεί το μέτρο, έχουν χαθεί τα πάντα, τα πάντα. Δεν τολμάς να μιλήσεις στο παιδί σου, μπορεί να σου σηκώσει φωνή, μπορεί να βγάλει μια γλώσσα παντόφλα. Δεν ξέρουν να μιλήσουν, Πόσο ωραίο είναι αυτό το πράγμα. Και μετά πηγαίνουν και τα μαζεύουν από τα τμήματα, πηγαίνουν και τα μαζεύουν από τα νοσοκομεία γιατί βγήκανε ή πιανε, γίνανε κουρούμπελα και τα τρέχανε στα νοσοκομεία. Γιατί μαλώσανε, βγάλανε μαχαίρια, ξέρω εγώ, έγινε τσαμπουκάς και το πήγε η αστυνομία και τους μάζεψε στο τμήμα και την άλλη μέρα περνάγανε αυτόφο. Και να ρωτιώ τη γονείς, α, το παιδί μου εμένα, πώς, γιατί, τι πώς, γιατί. Ζούμε μια τρέλα σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά ζούμε μια τρέλα.

0: Πραγματικά δεν ξέρω πώς έγινε και αλλάξαν έτσι οι εποχές, ρε παιδί μου. Περάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Πραγματικά βλέπω τη δικιά μου τη γενιά. Πραγματικά δηλαδή βλέπω εμάς που μεγαλώσαμε στα 90's. Στη δεκαετία του 90 δηλαδή. Πώς μεγαλώσαμε. Που ήμασταν η τελευταία γενιά, πιστεύω, που είχε ένα μέτρο, που είχε ένα σεβασμό, που σηκωνόταν στο λεωφορείο για να κάτσει ο ηλικιωμένος, που σεβότανε τον άλλον όταν θα έβγαινε, ας πούμε, και θα έλεγε, παιδιά, κάντε λίγο ησυχία γιατί είναι μεσημέρι. Τώρα αν πάνε βγες έξω στον μπαλκόνι και πες τα παιδιά που παίζουν από κάτω μπάλα, παιδιά, είναι μεσημέρι, κάντε λίγο ησυχία, αλλά τα απόγευμα να παίξετε πάλι. Ωραία, τι έχεις να ακούσεις. Ωραία, τι έχεις να ακούσεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 7. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακολουθείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, τα γνωστά. Πληκτρολογώντας Focus FM 103,6, κατεβάστε και την εφαρμογή μας στο κινητό σας τηλέφωνο, στο tablet, δεν ξέρω πού μας ακούτε, για να μας ακούτε από εκεί 24 ώρες του 24ωρου. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, συντηρητικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 12 του Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69 07 4 83 4 8 και 4, το Viber. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Τώρα θέλω να αναφερθώ λίγο και στο περιστατικό το οποίο έγινε με την Λατινοπούλου και μια ομάδα 15-20 Ρωμά, πόσοι ήταν, που ενώ γυρνούσε, αν δεν κάνω λάθος, από την Τίνο μαζί με τη μητέρα της, πήγαν εκεί πέρα, την τραμπούκησαν. Εντάξει, αρχικά δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει τη Λατινοπούλου σε καμία περίπτωση. Ξέρουμε πώς δημιουργήθηκε το κόμμα, ξέρουμε τις θέσεις της, ξέρουμε ότι είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, αποδεδειγμένα όλα αυτά τα πράγματα, το έχει δείξει. Μάλιστα και η ίδια είχε μπλοκάρει και τη συζήτηση στην Ευρωβουλή για τα Τέμπη. Εκεί φάνηκε ξεκάθαρο ότι είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά όμως, το να συμβαίνουν αυτές οι ακραίες καταστάσεις, βέβαια θα μου πεις και αυτή ξύνεται στην κλίτσα του Τσομπάνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με τον οποιοδήποτε τραμπουκισμό, όχι μόνο στη Λατινοπούλου, γενικά στον οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Της την πέσανε 15-20 Ρωμά εκεί πέρα, άρχισαν να τις φωνάζουν, υπάρχει και το σχετικό βίντεο, θέλω να πιστεύω ότι περισσότεροι το είδατε. Την βρίζανε. Μπορεί να μην συμφωνείς με τις πολιτικές θέσεις κάποιου ανθρώπου και μπράβο σου και μαγιά σου και ναι, είναι θεμητό αυτό το πράγμα. Θες να πας να του μιλήσεις, πήγαινε μίλησέ του, μίλησε με επιχειρήματα. Αλλά τώρα έτσι το να πας, να τραμπουκίζεις, να φωνάζεις τον οποιονδήποτε, έτσι δεν λέω μόνο για τη Λατινοπούλου, απλά τώρα έγινε το σκηνικό με τη Λατινοπούλου. Δηλαδή τι κερδίζεις με αυτό το πράγμα, τι έχεις κερδίσει τώρα. Και εγώ δεν γουστάρω τον Άδωνη, ρε παιδί, δεν μ' αρέσει, δηλαδή τον θεωρώ πολιτικό απατεώνα. Σήμερα λέει άλλα, αύριο λέει άλλα. Άμα τον δω όμως και μου δοθεί ευκαιρία να μιλήσω μαζί του, πάω να τον τραμπουκίσω. Του πω, έλα εδώ ρε, να μιλήσουμε σαν άνθρωποι, να βάλουμε επιχειρήματα κάτω. Έτσι με διάλογο μπορείς να καταλάβεις πέντε πράγματα, αν θέλει ο άλλος να κάνει διάλογο. Αλλά το να πηγαίνεις να τραμπουκίζεις τώρα τον άλλον και να τον βρίζεις και να πας να το επιτίθεσαι και κάποιος μάλιστα επιχείρησε λίγο και να τη χτυπήσει κιόλας, έτσι λέει στο βίντεο το οποίο έκανε μετέπειτα. Αυτά είναι τραγικά πράγματα, ειλικρινά. Και όσοι επικροτούν αυτές τις καταστάσεις, αυτή είναι ακόμη πιο τραγική. Και το ξαναλέω, δεν είμαι άνθρωπος που θα στηρίξει τη Λατινοπούλου σαν πολιτικό. Αλλά και αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε τώρα, που φαίνεται στο βίντεο, είναι τραγικό, εντάξει. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Θα μου πεις τώρα βέβαια έτσι πως τα έχουν κάνει οι πολιτικάντιδες σε αυτή τη χώρα. Σε λίγο δεν θα μπορούν να σταθούν πουθενά. Και όχι μόνο από τους Ρωμά, γενικότερα η αγανάκτηση του κόσμου είναι τόσο μεγάλη. Μα τόσο μεγάλη. Που πολύ φοβάμαι ένα άγριο ξέσπασμα κάποια στιγμή. Δηλαδή ο κόσμος θα συγχαθεί τόσο πολύ τους πολιτικούς. Έτσι το βλέπω εγώ. Που πραγματικά στο επόμενο χρονικό διάστημα νομίζω ότι θα δούμε πολλές ακρότητες. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι ενώ μπορούμε να κάνουμε κάτι, έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας και το έχω πει πάρα πολλές φορές, αυτή τη δύναμη δεν την αξιοποιούμε. Και δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι τα ίδια και τα ίδια. Περιμένουμε δηλαδή με την ίδια τακτική να αλλάξουμε το αποτέλεσμα, αλλά το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Με τις ίδιες τακτικές, όπως η τακτική της αποχής, η τακτική του ψηφίζω πάλι τους ίδιους γιατί αυτοί που με καταστρέφουν αυτοί θα με σώσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τόσα χρόνια μας έχουν αποδείξει και ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Και καλό θα είναι να αφυπνίσουμε και τους νέους. Να μάθουν λίγο το τι γίνεται, να ασχοληθούν λίγο με την πολιτική. Πολιτικά όντα είναι και αυτοί. Και πρέπει να ξέρουν το τι γίνεται. Αλλά γενικότερα η χώρα μας καταραίει. Η χώρα μας έχει γίνει ένα τεράστιο Ισλαμαμπάντ. Βλέπεις ας πούμε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να τελούν υποκατάληψη από παράνομους μετανάστες, κοινώς από λαθρομετανάστες. Συμπλοκές με μαχαίρια εδώ στην περιοχή της Ρωτώντας, εικόνες πλήρους κατάρρευσης στον κέντρο της Ομόνιας. Πράγματα τραγικά.
Βλέπουμε περιοχές, ιδιαίτερα στην Αθήνα, άντε εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάπως λες παλεύεται. Στην Αθήνα όμως, εκεί οι περιοχές της Ομονίας έχουν γίνει γκέτο. Υπάρχει μια ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα στα κέντρα των δύο μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και όλο αυτό έχει προκληθεί εξαιτίας της μαζικής παρουσίας λάθρων μεταναστών, με τους πολίτες να βιώνουν καθημερινά το αίσθημα της ανασφάλειας, το οποίο είναι λογικό να το βιώνουν. Εδώ πέρα στην πόλη μας, μέρα μεσημέρι, έτσι, στην περιοχή της Ροτόντας, συνεπλάκησαν ομάδες αλλοδαπών με μαχαίρια. Μέρα μεσημέρι βγάλανε τα μαχαίρια και άρχισαν να αλληλοσκοτώνονται, να αλληλομαχαιρώνονται. Έχει δοθεί ένα βίντεο στην δημοσιότητα, όπου εκεί έχει καταγραφεί η συμπλοκή, αλλά και το μαχαίρι το οποίο βγήκε μπροστά στα μάτια των περιστατικών. Και πραγματικά είναι περιστατικά τα οποία δεν είναι να πεις ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και εντάξει έγινε και okay. Είναι περιστατικά καθημερινά που ειλικρινά στην Αθήνα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Εκεί στην πλατεία Ομονίας ειδικά, εκεί έχεις ξεχάσει ότι είσαι στην Ελλάδα. Δηλαδή περνάς κάποια στιγμή και βλέπεις παντού ότι έχει πακιστανικά μαγαζιά, από τη Σύρια μαγαζιά, από όλες αυτές τις χώρες τέλος πάντων. Και λες τι έχει γίνει ρε παιδί μου τώρα, έχω περάσει τα σύνορα και δεν πήρα μαζί μου και το διαβατήριο. Ναι, πραγματικά. Και μιλάμε τώρα για περιστατικά τραγικά, περιστατικά τα οποία κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Και δεν γίνεται τίποτα, η κοινωνία δεν κάνει τίποτα. Οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών διαβεβαίωνουν ότι η εγκληματικότητα ναι μεν αυξήθηκε, αλλά περιορίζεται και σε συγκεκριμένους δρόμους. Καθημερινά έχουν φωνές, έχουν καυγάδες, σωματική βία. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα συναντήσει κάποιος ο οποίος κινείται στην γύρω περιοχή εκεί από την Ροτόντα. Και βέβαια εννοείται ότι η αστυνομική παρουσία εκεί στην περιοχή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Και βέβαια πολλά έτσι μαγαζιά έχουν πέσει θύματα ληστείας από λαθρομετανάστες. Αλλά αυτά δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα γιατί κάποιους προφανώς δεν τους συμφέρει. Τώρα όπως βλέπω η Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας και των Δημοσίων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, η κυρία Ελένη Ζοντήρου, μίλησε στην εφημερίδα Δημοκρατία και έδωσε τη δική της οπτική για τις καταγγελίες και τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί και στην περιοχή, σημειώνοντας παράλληλα και τα όρια των δικών της αρμοδιοτήτων. Και λέει τώρα η κυρία Ζοντήρου, κάθε εβδομάδα τις Τρίτες η Δημοτική Αστυνομία συνεδριάζει με την Ελληνική Αστυνομία. Ό,τι εντοπίζουμε στο πεδίο το συζητάμε μαζί τους. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες και χαρτογραφούμε τα προβλήματα. Όμως η Ελληνική Αστυνομία είναι υπεύθυνη για την εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά. Η κυρία Ζοντήρου υπογράμμισε ότι η υπηρεσία της παραμένει τυπική και συνεπή στο ρόλο της, ο οποίος περιορίζεται στους ελέγχους των καταστημάτων και των κοινόχρηστων χώρων. Ό,τι άπτεται σε εμάς το κάνουμε, λέει. Ελέγχουμε τις άδειες των καταστημάτων και την τήρηση νομιμότητας στον βαθμό που μας αναλογεί. Τα υπόλοιπα, όπως καταλαβαίνετε, είναι δουλειά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και εκεί είναι που πραγματικά γελάμε. Ποιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη? Εγώ απορώ γιατί να υπάρχει Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Νιώθετε προστατευμένοι? Μας προστατεύει κανένας? Δεν νομίζω. Δεν βλέπω να είναι ο πολίτης κάπου προστατευμένος. Όποιος θέλει μπουκάρει όπου θέλει, κάνει ό,τι γουστάρει. Μπει ο άλλος μέσα στο σπίτι σου, λέει κάνε πως κοιμάσαι, μην κάνεις κανένα αστείο και τον χτυπήσεις και κάνεις το οτιδήποτε, θα βρεθείς και μπλεγμένο. Δηλαδή τώρα θα δεις τον άλλον τον Πακιστανό να μπουκάρει μέσα στο σπίτι σου για να σε κλέψει, ας πούμε, ή τον Αφγανό ή τον οποιονδήποτε τέλος πάντων, τον Ρωμά, τον δεν ξέρω εγώ τι. Θα τον δεις να μπαίνει μέσα στο σπίτι σου να σε κλέψει. Και θα έχεις τα παιδιά σου, θα έχεις τη γυναίκα σου και δεν θα αντιδράσεις. Πρέπει θα τον πάρει και θα τον σηκώσει. Τι λέτε τώρα? Τι λέτε τώρα? Αυτό που είχε πει κάποια στιγμή ο Βελόπουλος, ότι να έχουμε το δικαίωμα να αμυνθούμε μέσα στο σπίτι μας, θα πρέπει να γίνει νόμος. Μπήκε ο άλλος μέσα στο σπίτι σου να κλέψει, να έχεις το δικαίωμα να του σκοτώσεις τέλος. Όπως γίνεται στην Αμερική. Αμερικανά και δεν θέλετε να γίνουμε ούτως ή άλλως. Δεν θέλω να πάρουμε τα κουμπούρια και να βγούμε έξω στους δρόμους και άιντε όποιον πάρει. Αλλά όταν ο άλλος θα μπει μέσα στο σπίτι μου. Και γενικότερα όταν ο άλλος πάει να κάνει διάρρηξη. Είναι αποφασισμένος και τη στιγμή εκείνη έχει αδρεναλίνη, βρίσκεται σε εγρήγορση γιατί έχει και το φόβο του μην τον εντοπίσουν, μην τον πάρουν χαμπάρι κτλ. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει και είναι λογικό ότι έχει σκεφτεί ότι άμα βρεθώ σε μια δύσκολη θέση θα σκοτώσω κιόλας.
Και μάλιστα όταν είναι και παράνομος μετανάστης που δεν έχει χαρτιά, δεν έχει τίποτα, που τον βρεις κιόλας. Οπότε λοιπόν τι γίνεται. Εσύ άμα τολμήσεις να αντιδράσεις μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος. Το είχα πει και παλαιότερο ότι εγώ προσωπικά είχα βρεθεί μπλεγμένος σε μια τέτοια κατάσταση όταν πήγα να μπουν μέσα στο διαμέρισμα και την επόμενη μέρα πέρασε και αυτόφορο, ανάθεμά τους, γιατί αυτή είναι η νόμη μας εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και μάλιστα είχα πει τότε στον αξιωματικό υπηρεσίας τι ήθελες να κάνω, λέω, να του δώσω το κλειδί να μπει από την πόρτα να μου χαλάσει την μπαλκονόπορτα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν σου επιτρέπουν και το να αμυνθείς, ρε παιδί. Δηλαδή θα μπει ο άλλος μέσα, ο Θεός να φυλάει, να μην πει σε κανένα, να μην συμβεί σε κανένα. Θα τον δεις να πηγαίνει πάνω από τα παιδιά σου, ας πούμε, ή να πάει να βιάσει το παιδί σου και τι θα κάνεις. Θα κάτσεις να κάνεις πως κοιμάσαι, είστε σοβαροί. Θα πρέπει να υπάρχει νόμος ο οποίος να λέει ότι έχω κάθε δικαίωμα τη στιγμή που κάποιος θα μπουκάρει μέσα στο σπίτι μου να υπερασπιστώ την οικογένειά μου, να υπερασπιστώ τη σωματική μου ακαιρεότητα, να υπερασπιστώ την περιουσία μου. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας όπου θέλει να κάνει ό,τι θέλει και εγώ να μένω άπραγος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, συγγνώμη κιόλας, αλλά κάπου όπα. Με αυτούς τους ηλίθιους νόμους που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Κάπου πρέπει να γίνει μια αναπροσαρμογή. Η εγκληματικότητα έχει φτάσει στο ζενίθ. Φοβάσαι να κυκλοφορείς μέρα μεσημέρα έξω στον δρόμο. Δεν ξέρεις σε ποιο τρελό θα πέσεις. Να φοβάσαι και μέσα στο σπίτι σου. Έχουμε κάνει τα σπίτια μας φυλακές. Έχουμε βάλει κάγκελα στα παράθυρα. Έχουμε υψώσει κάγκελα στα μπαλκόνια. Έχουμε βάλει κάμερες. Έχουμε πάρει σκυλιά. Έχουμε βάλει συναγερμούς. Και πάλι φοβόμαστε. Πάλι δεν είσαι σίγουρος. Λες και άμα μπει από τη χαραμάδα, ξέρεις με δάφτους τι μπορεί να γίνει. Γιατί να μην μπορώ να αμυνθώ δηλαδή. Γιατί να μην μπορώ να υπερασπιστώ την οικογένειά μου εκείνη την ώρα. Και να φοβάμαι μη βρεθώ μπλεγμένος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα, γίνονται σε καμιά άλλη σοβαρή χώρα. Θα μου πεις σοβαρή χώρα, τότε για την Ελλάδα μιλάμε. Τέλος πάντων. Ναι, σοβαρή χώρα την Ελλάδα δεν τη λέω. Γιατί να φοβάμαι να κυκλοφορήσω στην πλατεία Ομονίας, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί να φοβάμαι να κυκλοφορήσω εδώ πίσω από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό, να έχουν εγκαιτοποιηθεί περιοχές. Ή να φοβάμαι να κυκλοφορήσω εκεί πέρα στην περιοχή της Ροτόντας. Γιατί, εξηγήστε το μου αυτό το πράγμα, γιατί καταντήσατε τη χώρα μου έτσι. Γιατί με καταντήσατε να μην είμαι ελεύθερος. Να τους μαζέψουν όλους εδώ πέρα, όλοι κατατρεγμένοι πρόσφυγοι. Πανάθεμά τους. Κανείς δεν έχει έρθει από εμπόλεμη ζώνη. Απλά βρήκανε πρόσφορο έδαφος και ήρθανε. Και το ξαναλέω, δεν μου φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μου φταίνουν αυτοί. Οι κυβερνήσεις μου φταίνουν που τα κάνανε όλα ρόιδο. Αυτοί βρήκανε ότι μπορούν να έρθουν εδώ, ήρθαν. Ποιος δεν θα πήγαινε σε μια χώρα η οποία όταν στη χώρα σου δεν έχεις τον ήλιο μοίρα σου λέει ότι έλα εδώ πέρα ρε παιδί μου, θα τα έχεις όλα πληρωμένα, θα έχεις από πίσω σου 150 ΜΚΟ οι οποίες θα σε στηρίζουν, θα σου δώσουμε τζαμπαντάν σπίτι, δεν πληρώνεις ρεύματα, δεν πληρώνεις τίποτα, όλα τζάμπα, τα πληρώνει ο Έλληνας το Χαϊβάν. Οπότε γιατί να μην πας. Και έτσι έρχονται. Εσύ όμως σαν χώρα τι κάνεις, εσύ σαν πρωθυπουργός, σαν κυβέρνηση τι κάνεις. Αντί να κλείσεις τα σύνορα, να κάνεις επαναπροωθήσεις, να κάνεις pushback, να τους στείλεις πάλι πίσω από εκεί που ήρθανε. Και κάπως έτσι θα σταματήσει και όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο γίνεται. Γιατί ξέρετε, αυτοί για να περάσουν από την Τουρκία που έρχονται εδώ πέρα ή από την Αφρική από που έρχονται δεν ξέρω, πληρώνουν αδρά, πληρώνουν πολλά φράγκα στους λαθροδιακινητές. Όταν όμως η χώρα κλείσει τα σύνορά της και με το που θα έρθουνε τους ξαναστέλνεις πάλι πίσω καπάκι, δεν λέω να τους αφήσεις να πνιγούν στη θάλασσα μέσα, θες να τους περισυνελέξεις, περισυνελέξε. Αλλά κατευθείαν ξανά πίσω. Ξανά πίσω, τέρμα. Να δεις τότε πώς θα σταματήσουν να δίνουν τα ωραία τους τα λεφτά στους λαθροδιακινητές, γιατί σου λέω ότι θα πάω στη χώρα τους, θα πάω στην Ελλάδα, θα πληρώσω. Θα περάσω μέσα από τη θάλασσα, θα κινδυνέψω για να φτάσω στην Ελλάδα και να με ξαναγυρίσουν πάλι πίσω και τζάμπα τα λεφτά μου. Άρα λοιπόν θα σταματήσει και όλο αυτό το πράγμα με τη λαθροδιακίνηση. Αλλά δεν. Δηλαδή αρχίζω να πιστεύω ότι οι δικοί μας εδώ πέρα αρχίζουν να συνεργάζονται με τους λαθροδιακινητές. Σε λίγο αυτό θα αρχίσω να πιστεύω ειλικρινά. Δηλαδή τόσο πράγμα.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε η χώρα είναι άλλο.
1: Λάκρυμας.
0: Η χώρα δυστυχώς δεν είναι σε καλό έτσι mood τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε τη χώρα μας να καίγεται κάθε καλοκαίρι. Είδαμε για ακόμη μια φορά δυστυχώς εκατοντάδες στρέμματα να γίνονται στάχτη, να ετοιμάζονται να βάλουν ανεμογεννήτριες παντού, να πετάνε από το πυροσβεστικό σώμα περίπου 600 έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες. Τους πετάνε έξω από το πυροσβεστικό σώμα ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Τουρνάς. Θέλω να ακούσετε λίγο τι λέει ο κύριος Βαγγέλης Κύρκος, είναι πρώην εποχικός πυροσβέστης, για όλη αυτή την κατάσταση στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Αυτή τη στιγμή σας μιλάω εγώ και ένας πρώην συνάδελφος.
0: Πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Αυτή τη στιγμή σας μιλάω εγώ.

0: είχαν φάει τα γόνατά τους, γύρισαν όλη την Ελλάδα. Ο συνάδελφός μου, ο Στράτος ο Πασπάτης, συμμετείχε στην προκήρυξη, αλλά δεν πήρε την κατάλληλη μοριοδότηση με την εμπειρία που έχει. Ένα απλό παράδειγμα. Ένας άνεργος πολίτης με 24 μήνες ανεργίας είχε ίδια μόρια με έναν πυροσβέστη εποχικό με δύο αντιπυρικές. Στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλα. Υπήρχαν υποσχέσεις από το Υπουργείο ότι θα μπούμε σε δασαρχία, πολιτική προστασία, περιφερειακά αεροδρόμια. Και εκεί οι ελλείψεις είναι τεράστιες. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Και σας παραπέμπω στην τελευταία εκδήλωση ενδιαφέροντος που έβγαλε το πρεσβευτικό σώμα. Προσέξτε τι σας λέω. 18 θέσεις εκδήλωση ενδιαφέροντος για όλη την Ελλάδα. Μόνο 2 έχουν καλυφθεί. Δεν πάει ο κόσμος. Ξέρετε τι σημαίνει? Γιατί θέλω λίγο να μας ακούσει ο ελληνικός λαός. Αυτή τη στιγμή ο μισθός του υπουργικού πυροσβέστη είναι 986 καθαρά για το μάχημο, 1076 ευρώ για τον οδηγό. Έχεις ανθρώπους 606 οι οποίοι έχουν εξοπλισμό 1000 ευρώ. Έχουμε στολές, πανάκριβες αρβίλες. Έχουμε μέσα ατομικής προστασίας τα οποία έχουν πληρώσει οι ίδιοι πολλές φορές.
1: Η τελευταία προκήρυξη τώρα των ΠΕ δεν δίνει, γιατί λέει ο υπουργός ότι παίρνουν από τη δεξαμενή των εποχικών πυροσβεστών. Είναι ψέματα. Δεν δι, με τα όρια ηλικίας και τον ηλικιακό ρατσισμό δεν δίνει την ευκαιρία στους εποχικούς πυροσβέστες. Δεν μπορείς 30 ετών να βρεις επαγγελματία οδηγό να οδηγήσει τα πυροσβεστικά οχήματα.
2: Είναι να πάει σε αυτές τις συνθήκες.
1: Θα μπορούσαν οι εποχικοί πυροσβέστες να δουλεύουν όλο το χρόνο, να κάνουν αντιπυρικές ζώνες, να είμαστε στα δάση, να είμαστε προετοιμασμένοι πάντα. Αντί για αυτού, 600 από εμάς έχουμε φύγει από το σώμα και πάμε εθελοντικά στις φωτιές.
3: Ξέρετε τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, ρίχνονται στη μάχη για να σβήσουν τις φωτιές. Αυτοί οι άνθρωποι κάθε καλοκαίρι δεν γνωρίζουν άμα θα γυρίσουν πάλι πίσω στο σπίτι τους. Τον ακούσατε τον δεύτερο τον πυροσβέστη, τον κύριο Στράτο Πασπάτη, ο οποίος είπε ότι πηγαίνουμε εθελοντικά. Μπράβο τους, μαγιά τους που το κάνουν. Αλλά μήπως το κράτος θα έπρεπε λιγάκι να το δει σοβαρά αυτό το θέμα? Γιατί να τους πετάνε εκτός συστήματος? Θα μου πεις, μα το χειμώνα δεν τους χρειαζόμαστε, δεν έχουμε τόσες φωτιές κτλ. Ναι, αλλά όταν κάνεις ένα επάγγελμα το οποίο γνωρίζεις ότι μπορεί να σου στερήσει την ίδια σου τη ζωή και σιγά τα λεφτά που παίρνουν, έτσι, και ρίχνεσαι κάθε καλοκαίρι στη μάχη της πυρκαγιάς, δεν μπορεί τη μία να τον χειροκροτείς αυτόν τον άνθρωπο και να λες ότι είναι ήρωας και από την άλλη να τον δίνεις μία κλωτσιά και να τον πετάς στα τάρταρα. Δεν είναι τίμιο, δεν είναι λογικό. Προτιμώ να πληρώνω 600 εποχικούς πυροσβέστες οι οποίοι θα είναι μόνιμοι στην πυροσβεστική υπηρεσία και σκάθονται όλο το χειμώνα, παρά να πληρώνω 300 πολιτικούς μέσα στη Βουλή οι οποίοι μου τα παίρνουν, μου τα τρώνε, αυγατίζουν οι περιουσίες τους και εγώ δεν έχω να φάω. Δηλαδή το πρόβλημα είναι άμα θα πάρουμε επιπλέον πυροσβέστες. Εκεί είναι το ζόρι μας. Τόσα λεφτά τρώτε ρε εσείς, τόσα λεφτά τρώτε. Σταματήστε λίγο να τρώτε και πάρτε τους πυροσβέστες. Να ήταν μια δουλειά γραφείου, κάτι θα έλεγα εντάξει ρε παιδί μου, okay. Πας δουλεύεις 3 μήνες, 4, 5, δεν ξέρω πόσο δουλεύουν και μετά okay. Αλλά όταν είναι μια δουλειά τέτοια η οποία ρίχνεσαι στη μάχη της κατάσβεσης και αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα για τη μετέπειτα πορεία της ζωής σου, μπορεί να καείς, μπορεί να, ο Θεός να φυλάει, κάτι να συμβεί, οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν παιδιά, οικογένειες από πίσω. Γίνεται αυτούς τους ανθρώπους τώρα να τους πετάς έξω? Επιτρέπεται αυτό το πράγμα?

0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Τετάρτη σήμερα 12 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα για τα επόμενα 25 λεπτά. Ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, στον Focus FM 103,6 και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και καλό πρωινό.

0: Τώρα θέλω να σας βάλω μια ομολογία από τη Μύκονο. Ναι, σε αυτό το νησί που συμβαίνουν τα 1002 έκτροπα. Και νομίζω ότι μετά από αυτό το οποίο θα ακούσετε πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας κανονικά εκεί στο νησί. Γιατί λέει, πληρώσανε μια κοπέλα εργαζόμενη σε κάποιο μπιτσόμπαρο. Της δώσανε, λέει, 5.000 ευρώ για 3 ώρες εργασία. Και τι έκανε? Έκανε την πιατέλα. Ναι, όπως το ακούτε, έκανε την πιατέλα. Δηλαδή, είχε ξαπλώσει εντελώς γυμνή πάνω σε ένα τραπέζι και πάνω της ήταν το σούσι, τα αλαντικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο είχε. Εν έτη 2026, στην Ελλάδα αυτό το πράγμα.
1: Είχαμε σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεματικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα concept από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
2: Ήταν κοπέλα?
1: Ήταν κοπέλα, ναι.
2: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
1: Ακριβώς, το πιάτο.
2: Ήταν Ελληνίδα?
1: Ναι. Το πήρε πολύ καλά. Ήταν πολύ ψύχρεμη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
2: Και ήταν εντελώς γυμνή.
1: Εντελώς.
2: Και τι φάγητα είχε πάνω της?
1: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
2: Και οι πελάτες της σύμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
1: Ακριβώς.
2: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
1: Με το ζημίο το, θα σου πω.
2: Δηλαδή.
1: Νομίζω ήταν 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
2: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά.
1: Για 3 ώρες.
2: Χωρίς να μιλάει.
1: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε να ξυθεί.
0: Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο νησί της Μυκόνου. Ένας εισαγγελέας υπάρχει να παρέμβει για όλα αυτά τα έκτροπα τα οποία γίνονται σε αυτό το νησί? Ένας, έτσι, να πει, ρε παιδί, να έχει την συνέστηση και να πει να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά τα έκτροπα τα οποία βλέπουμε να γίνουν. Είναι δυνατόν να έχουν βάλει την άλλη την κοπέλα γυμνή πάνω σε ένα τραπέζι, να έχουν απλώσει το φαγητό επάνω της, ας πούμε, να μην έχει δικαίωμα ούτε να ξυθεί, ούτε να μιλήσει, ούτε τίποτα, και να τρώνε πάνω από το σώμα της? Πόση ξεφτύλα, δηλαδή. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δηλαδή. Κάθε φορά όλο και κάτι συμβαίνει και με εκπλήσει αυτό το νησί και δυστυχώς όχι ευχάριστα. Ρε, είστε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά σας, πραγματικά. Τι να πω, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Αυτοί που έχουν τα φράγκα, τα πολλά φράγκα, είναι οι πιο ανόητοι άνθρωποι του πλανήτη. Πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρουν τι να τα κάνουν και μπορεί να φανταστούν και να κάνουν οποιαδήποτε βλακεία. Οποιαδήποτε. Να πληρώσω δηλαδή 5.000 ευρώ έναν άνθρωπο για 3 ώρες να ξαπλώσει γυμνός, κοπέλα στην προκειμένη περίπτωση, να έχει επάνω της σούσι και δεν ξέρω εγώ μουσι και τι άλλο φάγανε, και να τρώνε πάνω από το γυμνό του σώμα. Δηλαδή, και αυτή το δέχτηκε. Άλλη και αυτή. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν. Η κατάσταση στη χώρα μας έχει ξεφύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς η κρίση αξιών έχει ξεσπάσει πολύ πριν από την οικονομική κρίση. Αλλά ευτυχώς εμείς δεν έχουμε λεφτά να πάμε Μύκονο. Ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να πάει ούτε μέχρι την παραδίπλα θάλασσα για να κάνει ένα μπάνιο, οπότε δεν τα βλέπουμε όλα αυτά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο να πληρώνει. Να πληρώνει φόρους, να πληρώνει σούπερ μαρκετάδες, να πληρώνει ρεύματα, να πληρώνει πανάκριβα τα πάντα όλα. Οι πολίτες λένε ότι μόνο αν πέσει το καθεστώς του Μητσοτάκη θα δούμε μια άσπρη μέρα. Και να πέσει κανονικά σαν κυβέρνηση, όχι να πέσει από το ποδήλατο. Άρε, τον μπαγάσα πήγε και έπεσε από το ποδήλατο. Ζήλεψε τον Παπανδρέου.
3: Ένα καφεδάκι με 2 ευρώ και πολύ είναι. Αυτό. Μέχρι εκεί. 10-12 το μηνός, οι τσέπες ανάποδα, τίποτα.
4: Η οικονομική πίεση δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους πολίτες για εξόδους και διασκέδαση. Πολλοί περιορίζουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες, ενώ ένα γεύμα ή μια οικογενειακή έξοδος αποτελεί πλέον πολυτέλεια για αρκετά νοικοκυριά.
5: Το με τίποτε δεν πρέπει. Παίρνουν 60-15 μηνός, τελείωσε. Αυτά μας κάνει ο κύριος Μητσοτάκη.
3: Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό δεν υπάρχει μία. Τέλος. Αν δεν πέσει η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δούμε προκοπή. Αυτό σας λέω. Αξί. Ένα
0: βέβαια η κυβέρνηση δεν θα πέσει από μόνη της. Κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς για να πέσει η κυβέρνηση. Αν εμείς για ακόμη μια φορά επιλέξουμε την αποχή, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πέσει και δεν πρόκειται να αλλάξει και τίποτα. Εάν για ακόμη μια φορά επιλέξουμε το ποιος θα μας βολέψει, το ποιος θα μας κάνει ρουσφέτη κτλ. Και πάλι δεν θα πέσει η κυβέρνηση.

0: Και τελικά πραγματικά αναρωτιέμαι, ποιος κρύβεται πίσω από τα ρουσφέτια της Ελλάδος? Γιατί είπε κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης σε συνέντευξη την οποία έδωσε ότι να σταματήσουμε τα ρουσφέτια και τα λοιπά. Ποιος κρύβεται όμως πίσω από αυτά?
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων.
2: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Περίεργα πράγματα.
3: Υπήρχε μια εποχή, εγώ ας πούμε, το 1951, έκανα τα περισσότερα ρουσφέτια.
4: Διπλό, ημίχρονο, άσο τελικό.
3: Και φυσικά διόριζα. Διόριζα όσους ήθελα. Είχα άνεση να διορίσω.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών.
3: Όπως είναι παρεξηγημένη έννοια και το ρουσφέτι. Γιατί δηλαδή όταν προστατεύεις κάποιον φτωχό άνθρωπο που δεν έχει υπό τον ήλιο μοίρα, ταλέπορο, για να βρει το δίκιο του, γιατί κάνεις κακό? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μπορεί το ρουσφέτι να είναι και άδικη πράξη, μπορεί, αλλά στις 90% των περιπτώσεων δεν είναι.
5: Πρώτα, τι δεν είναι? Δεν είναι τουρκική συνήθεια. Μπορεί οι λέξεις να είναι τουρκικοί, αλλά δεν είναι τουρκική συνήθεια. Η έννοια της πολιτικής διαμεσολάβησης, η έννοια της πολιτικής διαμεσολάβησης είναι σύμφυτη της δημοκρατίας.
6: Άλλωστε αυτό θα πει δημοκρατία.
5: Όταν φτιάχτηκε η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα, αν διαβάσετε τον βίο του Σόλωνος στον Πλούταρχο, θα δείτε πως ρύθμισε τον 5ο και τον 6ο π.Χ. αιώνα την πολιτική διαμεσολάβηση.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων.
7: Τι είναι αυτός, ποιος τον έφερε?
8: Συνάδελφός μας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μια διαφημιστική καμπάνια την ΟΒΑΤΕ. Μου είπε, βρε άνθρωπος, παρακαλώ πολύ, αν τους ξέρει, μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια. Και έτσι να μην είναι, και όταν το βρίσκω, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, πέρα από το
9: τρόπο. Άρα αυτό έγινε.
8: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από την βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
10: Γιατί το κάνατε εσείς αυτό όμως? Γιατί?
8: Γιατί ήταν φίλοι μου.
11: Είναι φίλος μου. Είναι φίλος μου.
12: Όταν σου πει για τα θέματα που συμπληρώσαν για το παγετό, ναι, όπως θυμάσαι, που είχαμε πάει στη Μιλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Mm-hmm. Είχαν καθέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν...
13: Είναι πότε σου λέει καλημέρα με μια ξέχαστα τα βόγια.
12: Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι, εκεί πέφτανε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι.
0: Και μετά αυτή η κυβέρνηση μας μιλάει για ρουσφέτια. Και θέλουν να σταματήσουν, λέει, τα ρουσφέτια. Ρε, τι έχουμε πάθει. Πραγματικά, τι έχουμε πάθει. Πιστεύετε ότι θα σταματήσουν ποτέ τα ρουσφέτια με δάφτους? Όλη τους η ζωή ένα ρουσφέτι και μία κλοπή.

Πάντως σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η υπόθεση με τον νεκρό αστυνομικό, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο κλειδωμένο γιοταχή. Ένα θρίλερ το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει πολλά σκοτεινά σημεία. Η σύντροφός του, η οποία επίσης είναι αστυνομικός, με την οποία συζούσαν, ήταν εκείνη η οποία ειδοποίησε για την εξαφάνισή του. Συχνά έφευγε το βράδυ, όπως είπε, για υπηρεσιακούς λόγους, αλλά το πρωί επέστρεφε. Αυτή τη φορά δεν επέστρεψε. Ο 30χρονος αστυνομικός βρέθηκε από τους συναδέλφους του στο κάθισμα του οδηγού και δίπλα του υπήρχε ένα μπουκάλι αλκοόλ. Το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο και μόνο ένα παράθυρο ήταν λίγο μισάνοιχτο. Ενώ ο ίδιος φορούσε ένα σορτσάκι και εν τέλει τίποτα δεν παρέπεμπε στο ενδεχόμενο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση πεζών περιπολιών, να ήθελε με κάποιον τρόπο να δώσει τέλος στην ζωή του. Η σύντροφός του τον καλούσε στο τηλέφωνο, αλλά εκείνος δεν απαντούσε, ενώ το κινητό του ήταν ανοιχτό και χάρη στο κινητό του τηλέφωνο κατάφεραν να τον εντοπίσουν που βρίσκεται. Ο ιατροδικαστής πήγε στο σημείο, δεν διαπίστωσε κάποιο εξωτερικό σημάδι. Ενώ απάντησε για την αιτία του θανάτου, ο οποίος για χρόνια ασχολείται μάλιστα και με το εραστεχνικό ποδόσφαιρο, θα αποσαφινιστεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, των ιστολογικών εξετάσεων, οι οποίες αναμένεται να γίνουν. Από την αρχική εξέταση φαίνεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, λένε ότι πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί ακριβής αιτία θανάτου. Ο ιατροδικαστής από την πρώτη αυτοψία τοποθέτησε το θάνατό του χρονικά περίπου 10 έως 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού και ως πιθανότερη αιτία θανάτου φαίνεται να είναι το βαρύ πνευμονικό είδημα, καθώς διαπιστώθηκαν ενδείξεις υποξίας και πνευμονικής εμβολής. Πάντως οι αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών μελετούν και τις κάμερες οι οποίες ήταν γύρω από, στις γύρω επιχειρήσεις, θέλοντας να δουν το τι ώρα στάθμευσε το αυτοκίνητό του στο σημείο και αν ο συνάδελφός τους ήταν μαζί με κάποιο άλλο άτομο το οποίο έφυγε από το σημείο. Σύμφωνα με το όσο αναφέρει το ρεπορτάζ του Sky, ένας έντονος διαπληκτισμός με κάποιον είναι η αιτία φυγής του 38χρονου αστυνομικού, όπως αναφέρουν αξιωματικοί οι οποίοι ασχολήθηκαν με την υπόθεση. Τώρα μένει βέβαια να διασαφινιστούν πλήρως τα αίτια τα οποία οδήγησαν στον τραγικό θάνατο του.

Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber στο 69-074-83-48-4. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα στέλνει την καλημέρα του. Ο Τάσος λέει καλημέρα Κώστα και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού και καλό 15 Αύγουστο σε όλους. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά Τάσο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλό 15 Αύγουστο να έχουμε. Με το καλό να φτάσουμε την ημέρα εκείνη της 15 Αυγούστου. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέμε, μεγάλη μέρα ο 15 Αύγουστος για τους χριστιανούς Ορθοδόξους. Καλημέρα στο Φάνη, καλή Τετάρτη με υγεία. Είναι σημάδι, λέει, το πέσιμο από το ποδήλατο για τον Πρωθυπουργό. Ήταν παραμονή της έκλειψης ηλίου, σήμερα είναι. Και όλα αυτά, λέει, που γίνονται με το σοβαρό σεισμό στην Κολομβία και αυτό με την Τουρκία που είναι έτοιμη να μπουκάρει ανά πάσα στιγμή. Μην πάνε να μπουκάρουν οι Τούρκοι και τον Πρωθυπουργό τον έχουμε σακατεμένο. Έχει πέσει από το ποδήλατο, ευτυχώς δεν έσπασε τίποτα. Είναι και σε ηλικία. Αλλά κρατιέται καλά. Πόσο είναι ο Μητσοτάκης, είναι 60 είναι. Για κάτσε έτσι από περιέργεια να δω πόσο χρονών μπορεί να είναι. Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι 58 είναι, κοντεύει τα 60. Δεν του φαίνεται για 58 όμως, ε. Θα μου πεις τώρα, άμα δεν έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου και δεν έχεις ζοριστεί, τι να σου φάνει. Στο Βασίλη από το Μόναχο, καλημέρα. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι υπάρχει βίντεο της σαβούρδας του Κούλη. Απλά αυτός που το έχει θα διαπραγματευτεί σκληρά, λέει, την τιμή. Θα είναι ίσως η μοναδική φορά που ένας απλός θνητός θα μπορέσει να βγάλει χρήμα από αυτούς. Λες, ρε, να γίνει κανένα τέτοιο. Να το διαπραγματεύετε τώρα με τα κανάλια. Έχω βίντεο τον Πρωθυπουργό που τρώει σαβούρτα με το ποδήλατο. Ωραία, φίλε. Θα τα οικονομήσει καλά όποιος του κάνει αυτό. Θα βγάλει καλό μεροκαματάκι. Εντάξει, πλούσιος δεν θα γίνει, αλλά νομίζω ότι αν υπάρχει τέτοιο βίντεο όντως και το διαπραγματευτεί κάποιος, νομίζω ότι κάτι θα μπορέσει να κερδίσει. Γεια σου Αφροδίτη μου, καλημέρα με αισιοδοξία και πίστη. Καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, καλημέρα στην Ιωάννα. Σωστά τα λέτε, λέει, για τα παιδιά έχουν ξεφύγει, ασέβαστα χωρίς παιδεία, μένω σε πεζόδρομο 15 χρόνια. Το τι γίνεται κάθε βράδυ, μαζεύονται παιδιά, κάνουν φασαρία, μιλούν άσχημα, τσακώνονται μέχρι τις 12 τη νύχτα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, πού είναι οι γονείς, δεν έχουν σπίτι να πάνε. Κοίταξε, εντάξει, Ιωάννα μου, και εμείς κάποια στιγμή όταν ήμασταν παιδιά και εμείς μαζευόμασταν στις πλατείες και εμείς μπορεί να φωνάζαμε και εμείς μπορεί να τσακωνόμαστε. Εντάξει, δεν είναι ότι και η δικιά μας η γενιά δεν τα έκανε, αλλά η διαφορά είναι ότι η δικιά μας η γενιά όταν θα έβγαινε ο γείτονας και θα έλεγε ένα σκάστε, ρε, θα σκάγαμε. Γιατί μετά θα πήγαινε ο γείτονας στη μαμά και στον μπαμπά, θα τα έλεγε και θα ερχόταν η μαμά για να μας τραβούσε αυτή. Άρα πλέον δεν φοβούνται τίποτα τα παιδιά. Θα βγει ο γείτονας να τους πει ένα σκάστε, ρε, και το τι θα ακούσει από πίσω. Το τι θα ακούσει. Άσε που κινδυνεύει να φάει τίποτα πέτρα στο μπαλκόνι, να του σπάσουν τίποτα τζάμια. Άστο. Καλημέρα στον Παντέλη. Πόσο επικίνδυνη, λέει, είναι η δουλειά του δεσπότη για να παίρνει 4.000 ευρώ παραπάνω από τον πυροσβέστη. Έλαντε. Έλαντε. Καλημέρα στο Βασίλη από την Θεσσαλονίκη σήμερα ο Βασίλης. Καλημέρα στον Πάτροκλο. Το πρωί είδα τον εαυτό μου, λέει, στον καθρέφτη και δεν με γνώρισα. Μάλλον θα γίνω πλούσιος, λέει. Κοίταξε, και εγώ είδα το πρωί τον εαυτό μου στον καθρέφτη και δεν με γνώρισα. Αλλά είναι από την αϊπνία, ο καημένος με 2 ώρες ύπνο είμαι. Οπότε μάλλον δεν θα γίνω πλούσιος, δεν ξέρω. Καλημέρα στο Φίλιππα. Μπήκε, λέει, παρήσακτο στο σπίτι μου και είμαι μέσα. Τον έχω γδάρει ζωντανό. Τον αφήνω να στεγνώσει και τον μαγειρεύω στα δέσποτα. Ας το, έχω βρεθεί μπλεγμένος έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή τον τζάκωσα τον άλλον στο μπαλκόνι να προσπαθεί να ανοίξει το στόρι να μπει μέσα. Παίξαμε ξύλο, έρχεται η αστυνομία γιατί οι γείτονες ακούσανε τη φασαρία, κάλεσαν την αστυνομία, έρχεται η αστυνομία, μου λέει θα πρέπει να έρθείτε μαζί μας στο τμήμα, μου λέει ο αστυνομικός. Λέω ναι, εν τω μεταξύ δεν ήμουν στο σπίτι εγώ εκείνη την ώρα, μου πήραν οι γείτονες τηλέφωνο και έτρεξα. Λέω ναι, να πάρω το αυτοκίνητό μου. Όχι, μου λέει, με το δικό μας το αυτοκίνητο θα έρθείτε. Αυτό δεν μ' άρεσε, λέω. Και με περάσαν χειροπέδες, με βάλανε μέσα στο περιπολικό, πήγαμε στο τμήμα, πέρασα την άλλη μέρα αυτόφορο, φανταστικά. Δε, παιδιά, προσέχετε ειλικρινά, είναι... Μιλάμε τώρα, έχει ξεφύγει το πράγμα. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Άμα κάνει πως μπαίνει στο σπίτι, λέει, θα τον κάνω ότι κοιμάται.
Αυτός ότι κοιμάται. Ναι. Κάντο να φανεί σαν ατύχημα τουλάχιστον. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Αν δεν τους πετάξει το κράτος, πώς θα κάψει όλη την Ελλάδα, λέει, αφού αυτό είναι το πρόβλημά τους, να κάψουν, το καταλάβαμε. Αυτό θέλουν, να κάψουν όλη την Ελλάδα. Το λέγει ο Μητσοτάκης, ότι θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα την μπαταρία της Ευρώπης. Πώς θα γίνουμε μπαταρίες, νομίζετε, άμα δεν καεί η χώρα. Τι νομίζετε, έτσι εύκολα, δεν γινόμαστε μπαταρίες. Όχι, πρώτα θα κάψουμε τη χώρα, μετά θα την πλημμυρίσουμε, μετά την κάνουμε μπαταρία. Δεν θα μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Ο Γιάννης, καλημέρα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει την Άβρα, λέει. Την Άβρα της αστυνομίας. Την ετοιμάζει ίσως τώρα για τη ΔΕΘ. Ναι, γιατί. Δόξα τω Θεώ, θα έχω άδεια. Πολλοί λένε ότι δεν θα είναι ήρεμα τα πράγματα φέτος στην Διεθνή Έκθεση. Δεν ξέρω. Μακάρι να διαψευστούν. Καλημέρα στο Χρήστο. Όλα ξεκινάνε, λέει, από την οικογένεια. Δουλεύω σε ξενοδοχεία μισό αιώνα. Το πόσο παρτάκιδες έχουμε γίνει δεν μπορώ να στο περιγράψω. Πολλές εκπομπές. Καλή συνέχεια σε όλους. Δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ όταν θα φύγω από ένα ξενοδοχείο που θα πάω, πάντα θα προσπαθήσω να αφήσω το δωμάτιο καθαρό, το κρεβάτι στρωμένο. Θα μου πεις, αυτοί θα το ξεστρώσουν και θα το. Για να πλύνουν τα σεντόνια και αυτά. Οκ, το δέχομαι. Αλλά εγώ τουλάχιστον, σαν Κώστας, θέλω να έχω τα μούτρα να ξαναπάω στο ξενοδοχείο αυτό. Γιατί μπορεί να ξανατύχει να πάω. Δεν θέλω να λένε ότι ήρθε ο βρωμιάρης αυτός, τέλος. Θέλω να είμαι εντάξει. Τώρα οι άλλοι που δεν σέβονται τίποτα, τι να, δεν σέβονται και τον ίδιο τους τον εαυτό. Εγώ έτσι το βλέπω. Καλημέρα στην Μαρία από τις Σικές. Φταίνε και οι λαθρότανε γνώση τους, λέει, ρουφάνε το αίμα των Ελλήνων. Χαίρονται γι' αυτό και το λένε ανοιχτά. Εμείς, λέει, δεν θα δουλεύουμε, εσείς θα δουλεύετε και εμείς θα τρώμε. Θα πάρουμε, λέει, τα σπίτια σας, θα πάρουμε και σύνταξη. Υπάρχει βίντεο, λέει, δεν εντάξει, οκ. Για μένα δεν φταίνε. Όχι, δεν φταίνε. Αυτοί βρήκανε πρόσφορο έδαφος, βρήκανε μια κυβέρνηση η οποία τους στηρίζει, μια κυβέρνηση η οποία είναι άκρος ανθεληνική και σου λέει, γιατί να μην πάμε. Στον Κυριάκο, καλημέρα. Εδώ, λέει, υπάρχουν αγγελίες εργασίας που παραβιάζουν την νομοθεσία και η κεραμέως κοιμάται όρθια σε αυτό. Θα κολλήσουν. Το θέμα είναι η κοπέλα πώς το δέχτηκε αυτό. Δεν ξέρω πώς το δέχτηκε, παιδιά. Θα μου πεις 5.000 ευρώ είναι γλυκά λεφτά μέσα σε 3 ώρες. Αλλά νομίζω ότι όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα πρέπει να παρενεύει εισαγγελέα. Εντάξει, δηλαδή τα έκτροπα στη Μύκονο έχουν ξεφύγει. Εντάξει, έχει ξεφτυλιστεί το νησί. Πηγαίνουν τώρα οι πλουτοκράτορες, αυτοί που δεν ξέρουν τι έχουν και κάνουν ό,τι βλακεία μπορεί να φανταστεί κάποιος για να αξιοποιήσουν τα χρήματά τους. Δηλαδή, σε πιάνει μετός με αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλλην. Ο άχρηστος και ανίκανος Μητσοτάκης, λέει, έπεσε από το ποδήλατο. Περισσότερο φταίει η κοπέλα που σημαίνει αξιοπρέπεια κάτω από το μηδέν. Φταίει και αυτή, φυσικά φταίει και αυτή. Αλλά το ξαναλέω ότι όταν ακούγονται τέτοια πράγματα, πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας, πραγματικά. Καλημέρα στον Αργύρη. Κοπέλα πιατέλα, λέει, γι' αυτό βγαίνει Μητσοτάκης πρώτος στις δημοσκοπήσεις Ελληνάρες. Κανένας δεν την ανάγκασε. Δεν είπα εγώ ότι την ανάγκασε. Αλλά δεν είναι λίγο ξεφτυλί και αυτό το πράγμα? Που κανονικά αυτός ο οποίος δούλευε στο μαγαζί του έπρεπε να το απαγορεύσει. Να πει ότι όχι, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα στο μαγαζί μου. Αλλά το χρήμα είναι γλυκό. Καλημέρα στην Ιωάννα. Μα θέλουν να μας κάψουν, λέει, γι' αυτό τους πετάνε έξω. Αυτό με την πιατέλα γινόταν πολύ παλιότερα στο εξωτερικό. Δεν λεγόταν ρουσφέτη, θα λεγόταν φιλανθρωπία. Ας πει κάποιος εκεί κάτω, λέει, τον πρεσβύτερο. Σε λίγο και φιλανθρωπία να κάνεις θα τη φορολογούν. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Δεν πληρώνουν ούτε καν κάνουν αύξηση μισθούς για να ζουν αξιοπρεπέστατα, έστω για να βιώνουν τα έξοδα για στολές των πυροσβεστών, και δώσανε αύξηση στους Μητροπολίτες, που για μένα είναι στην ουσία άχρηστη. Με μερσεντικά ούτε λιτανίες για να βρέξει, να σβήσουν οι φωτιές δεν κάνουν. Ούτε αυτό, γιατί να πληρώνουμε άχρηστους μάλλον εννοείς ανθρώπους. Ούτε μίλησαν για οικονομική κρίση, ούτε πήραν θέση στα γεωπολιτικά και για τις ψηφιακές ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό. Όχι, προτιμώ να πληρώνω, λέει, τους μάχημους πυροσβέστες. Νομίζω ότι όλοι προτιμούν να πληρώνουμε τους μάχημους πυροσβέστες παρά να πληρώνουμε μια αρματιά Μητροπολίτες, οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε να είναι δίπλα στον κόσμο και να τον αφυπνίζουν, αλλά δυστυχώς δεν.
Ο πατέρας Παναγιώτης μου λέει, μήπως η φωτιά στη Βιωτία γυρίσει ξανά το παιχνίδι για τον Καντεμάκη, λέει. Λες? Τι να σου πω, δεν ξέρω, άμα κατέβουν με βαλίτσες, με χρήματα, ποτέ δεν ξέρει. Καλημέρα στο Μιχάλη. Πόσο καμένο εγκέφαλο πρέπει να έχει κανείς και να συνεχίζει να στηρίζει κάποιους που κατέστρεψαν τη χώρα? Πολύ. Γεια σου, Αποστόλη μου. Τι έγινε, λέει, ποιος σε πείραξε να ανέβει? Όχι, να κατέβεις, θέλω, δεν θέλω να ανέβεις. Να κατέβεις όταν θα είμαστε κάτω Αθήνα, Πελοπόννησο κτλ. Εκεί να κατέβεις. Το κανονίζουμε. Σε περιμένουμε. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Το σπίτι του καθενός είναι ιεροκιάβατο. Αν ορμήσει να μπει κάποιος στο δικό μου, λέει, θα τον ψάχνει η Νικολούλη. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Μια ευκαιρία είχαμε, τη χάσαμε, λέει, να απαλλαγούμε από τον Κούλη. Καλημέρα. Γεια σου, Αργύρη Μπαρούτα. Καλημέρα, καλό πρωί. Θα κεράσει, ρε, κανένα τσίπορο. Ήρθες εδώ πέρα, θα βρεθούμε, τι θα γίνει? Δεν τα ξεχνάω εγώ. Κάτι τέτοια όταν είναι για τσίπορο και τέτοια, ξέρω, δεν ξεχνάω. Καλημέρα στο Φώτη. Σε σκέφτηκαν οι άνθρωποι, λέει, να μην χάλας βενζίνη, γι' αυτό σε πήραν με το αυτοκίνητό τους. Θα έμπαινε σπίτι μου κάποιος και θα μου περνούσαν βραχιόλια εμένα. Αντίσταση κατά της αρχής τότε. Δικαιολογημένα να με πάνε μέσα. Πώς να αντισταθείς, ήταν 15 νοματέοι. Δεν μπορούσα και ήταν και όλοι κάτι θεριά 2 μέτρα. Τι να τους κάνω, καημένοι. 1,75. Πόσο να αντισταθεί το 1,75 πια? Καλημέρα στον Νίκο που καλημερίζει όλη την παρέα από τον Ούρδικεν της Γερμανίας. Καλημέρα και στον Νικόλα. Αυτά τα 5.000 άραγε θα δηλωθούν για έσοδα από την κοπέλα? Α, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και μαύρο, ξέρω. Ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που κάναμε παρεούλα και σήμερα η μέρα Τετάρτη. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα στις 6 ώρα το πρωί να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ξανά στην κορυφή του βάθρου Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωταθλήμα Στίβου. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στο νότιο πύλιο στην περιοχή της Πάρου και στην Άγια Τριάδα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου κατηγορία 3 εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο σύμφωνα με την πυροσβεστική φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι. Σε υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη και των ανακοινώσεων Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την επόμενη εβδομάδα στο Μαξίμου θα αρχίσουν εκ νέου οι συσκέψεις για τον σχεδιασμό των μέτρων με έμφαση σε μισθούς, ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων. Η χώρα χρειάζεται παραγωγή, καλές δουλειές και εισόδημα, όχι πανηγύρια για την τελευταία θέση, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ελληνική λέση επιμένει στην απάγια θέση της ότι κανένα κόμμα δεν πρέπει να προσελθεί στην διεθνή έκθεση εκτός από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έτσι και αλλιώς θα επαναλάβει τα ίδια ψέματα, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Ό,τι και αν εξαγγείλει ο Μητσοτάκης, θα έχει τον τίτλο «Τα ετήσια συνήθη ψέματα της ΔΕΘ διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη», σημειώνει η ελληνική λύση. Στην φυλακή, η 46χρονη κατηγορούμενη για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν, η ίδια αρνείται όσα της αποδίδονται. Σε ισχύως και τις 25 Αυγούστου, η απαγόρευση άρθευσης από το δημοτικό δίκτυο στα Νέα Φλόγητα Χαλκιδικής. Τα διαθέσιμα αποθέματα νερού δεν επαρκούν λόγω της αυξημένης και υπερβολικής κατανάλωσης, προειδοποιεί ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Πριν λίγες ημέρες, η κοινότητα Σάρτης είχε απευθύνει έκκληση για διακοπή των ντους στα Beach Bar λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού. Στην Θεσσαλονίκη, νεαρό συνελήφθη, προσποιήθηκε τεχνικό οπτικών ινών προκειμένου να αποσπάσει κοσμήματα από ανήλικο κορίτσι. Εκτός συνόρων, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τόνους συντριμμιών μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι, πάνω από 250 οι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ο καιρός έθριο σήμερα με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς, κυρίως στα δυτικά και νότια. Τοπικές νεφώσεις και μπόρες θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, ενώ ισχυροί βοριάδες έως 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

μήτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και εδώ, και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 8-11 εκπομπή. Για μία ακόμα ημέρα ακούσατε το Μαλθάκα μετά την θυγατέρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει λόγος και μάλιστα διπλός, τριπλός. Λοιπόν, σήμερα σας θέλω πολύ προσεκτικού στην εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε λίγο κάπως χαλαρά και μετά θα σοβαρέψει πολύ το πράγμα. Και σήμερα η εκπομπή, αν μπορώ να αφουγκραστώ καλά την πρόθεση των προσκεκλημένων μου, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907 4 6907 4 4 83 4 84, 6907 4 83 4 84. Μπορείτε να στείλετε δωρεάν μηνυματάκι. Και επίσης καλημέρα σε όλους όσοι μας βλέπετε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπω ήδη τις πρώτες καλημέρες έρχονται, πέφτουν βροχή σε YouTube, Facebook και TikTok. Καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο να έχουμε. Είμαστε στην τελική ευθεία, στο μέσο της εβδομάδας που θα μας οδηγήσει το Σάββατο στον 15 Αύγουστο, στη γιορτή της Παναγιάς μας. Καλημέρα. Τι έχω κάνει λάθος ημερομηνία? Τι έχω γράψει? Πόσο έχουμε, 11 δεν έχουμε σήμερα? 12. 12 έχουμε, έχω γράψει 11 γι' αυτό. Τώρα δεν αλλάζει, παιδιά, να ξέρετε. Θα αλλάξει μετά το τέλος εκπομπής. Έχουμε 12, σωστά. Φτάσαμε 12, ρε φίλε. Τι λες τώρα? Πότε ήταν μία? Λοιπόν, καλημέρα. Για ποιο λόγο έπαιξε ο Μαλθάκας? Σας θέλω τώρα σοβαρούς. Τώρα σας θέλω σοβαρούς, διότι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθώ στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Το είπαν του κόσμου οι ηγέτες, που λέει ένα άλλο τραγούδι με ένα πράσινο με ένα χάρτινο καλαμάκι και ένα οικολογικό αποτύπωμα. Τι έχουμε? Έχουμε αποτύπωμα άνθρακα? Νομίζετε ότι έχουμε μόνο... Εσείς τώρα, εσείς που με ακούτε, νομίζετε, γατάκια, ότι έχουμε μόνο αποτύπωμα άνθρακα? Γελιέστε. Είστε πολύ μικροί για να αντιληφθείτε το μέγεθος του επόμενου θέματος. Διότι όσοι νομίζετε από εσάς λέω, το νου σας, ρε μάλια, ότι έχουμε μόνο αποτύπωμα άνθρακος, πλανάστε πλάνη νυχτρά. Υπάρχουν και άλλα αποτυπώματα τα οποία μπορούμε να τα διαγράψουμε, να τα κόψουμε. Τώρα αυτό το κόψουμε δεν ακούγεται και πολύ καλά, αλλά θα καταλάβετε. Όχι τι θέλω να πω εγώ. Καλά, και αυτό το θα καταλάβετε με ερωτηματικό το βάζω. Γιατί άμα καταλάβετε εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Αυτοί που θα ακούσετε καταρχάς την πληρώνουν γυναίκες για να σβήσει αποτυπώματα. Όχι άνθρακα. Αυτοί που θα ακούσετε πληρώνετε. Δεν ξέρω τώρα ποιος είναι πιο μαλθάκας. Αυτοί που τους τα παίρνει για να σβήσει τα αποτυπώματα, ή αυτοί που τα δίνουνε αυτές, γιατί αφορά γυναίκες το θέμα. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, σε αυτή την κοινωνία μπορεί και να μην αφορά γυναίκες, διότι η συγκεκριμένη αναλαμβάνει να σβήσει αποτυπώματα. Τι?
1: Για πάμε λίγο, λουλουδένιες μου. Μου στέλνετε πολλές μηνύματα για το βίντεο που είχα κάνει για τον καθαρισμό του εδίου από τα αποτυπώματα των παιών. Και μου στέλνετε μηνύματα πόσες συνεδρίες χρειάζεται, το πώς γίνεται η διαδικασία. Θα σας πω ότι δεν δουλεύω γραμμικά, δεν δουλεύουμε γραμμικά, δεν είναι καθόμαστε κάτω στο στρώμα, βάζουμε...
0: Βάλε μια τελεία. Κόβουμε την ενηλίκη. Τι κόβουμε? Τι κόβουμε?
1: Για πάντα γραμμικά, δεν είναι βάζουμε, κόβουμε την ενεργειακή χορδή. Α, θέλουμε να κόψουμε το αποτύπωμα του Πέους του Γιώργου, οπότε κόβουμε σήμερα αυτό το αποτύπωμα.
0: Stop. Καταρχάς είναι καλό που μιλάει για αποτύπωμα και δεν μιλάει να κόψουμε το Πέους του Γιώργου. Αυτή τι κάνει? Καθαρισμό εδίου. Αυτή τώρα πληρώνεται. Η άλλη φωνάζει, θέλω διακοπές. Εγώ να δεις τι θέλω με αυτά που ακούω. Δηλαδή δεν είναι αυτό το εγκεφαλικό. Πληρώνεται για να κάνει τι? Καθαρισμό εδίου. Καθαρισμό εδίου από αποτυπώματα Πέους. Ένα τραγούδι που λέει τα δακτυλικά αποτυπώματα του Δάντη. Ταυτίζεται? Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Αυτή τώρα πληρώνεται. Για ξαναβάλω το λίγο, σε παρακαλώ, από την αρχή για να το καταλάβω λιγάκι. Ναι.
1: Για πάμε λίγο λουλουδένιες.
0: Λουλουδένιες,
1: ακούστε. Στέλνετε πολλές μηνύματα για το βίντεο που είχα κάνει για τον καθαρισμό του εδίου από τα αποτυπώματα των μπεών.
0: Ναι.
1: Και μου στέλνετε μηνύματα πόσες συνεδρίες χρειάζεται, το πώς γίνεται η διαδικασία. Θα σας πω ότι δεν δουλεύω γραμμικά, δεν δουλεύουμε γραμμικά, δεν είναι καθόμαστε κάτω στο στρώμα, βάζουμε, κόβουμε την ενεργειακή χορδή. Θέλουμε να κόψουμε το αποτύπωμα του πέους του Γιώργου, οπότε κόβουμε σήμερα αυτό το αποτύπωμα.
0: Ναι.
1: Είναι μια διαδικασία, το να μπορέσεις να βρεις την αλήθεια σου, το να μπορέσεις να συνδεθείς με τη μήτρα σου, με τον τράχυλό σου και με τα αποτυπώματα που έχουν αφήσει στα τυχώματα του κόλπου σου και οπουδήποτε. Είναι μια διαδικασία. Πάμε αργά αργά, σιγά σιγά. Παρατηρούμε, ανοίγουμε το σώμα. Μπορεί να χρειαστεί να ανοίξει η καρδιά πρώτα και να αφήσουμε πράγματα και μετά να ανοίξει τον Bao Mai και να ανοίξει η μήτρα. Μπορεί να...
0: Τι να ανοίξει? Τον Bao Mai. Τι είναι τον Bao Mai ρε εσείς? Συγγνώμη, πληρώνετε για να ανοίξει τον Bao Mai? Για ξαναβάλε, μήπως δεν άκουσα καλά. Τι να ανοίξει?
1: Να ανοίξει τον Bao Mai και να ανοίξει.
0: Τι είναι τον Bao Mai, ρε παιδιά? Έχω άγνωστες λέξεις. Τώρα αυτή τα λέει σοβαρά. Αυτή τώρα τα λέει σοβαρά. Πάνε οι άλλες και την πληρώνουν να τους ανοίξει τον Bao Mai. Για να σβήσει τα αποτυπώματα των παιών. Δηλαδή, είχαμε που είχαμε το αποτύπωμα του άνθρακος. Έχουμε τώρα και αυτήν η οποία σβήνει, λέει, τα αποτυπώματα των παιών, πάλι καλά κόβει ενεργειακά, δεν κόβει κανονικά τα παιοί. Ένας δεν έχει βρεθεί να της πει «κυρά μου, είσαι βλάκας». Ή αυτή τέλος πάντων δεν είναι βλάκας, γιατί προφανώς πληρώνεται για τον Bao Mai. Τι είναι τον Bao Mai, ρε? Τι είναι? Τι στο λέει, πες τα αγγλικά, το μεταφράσουμε. Είναι κάτι της κινέζικο τέλος πάντων, το οποίο συνδέει, είναι μια ενέργεια αόρατη που συνδέει την μήτρα με την καρδιά. Το Bao Mai. Εγώ τα Bao Bang ξέρω. Νόστιμα είναι αυτά. Τα ψωμάκια αυτά τα μαλακά με γαρίδα καλά είναι. Ακριβά είναι. Ακριβά είναι, ναι. Δεν πάμε να τρώμε κάθε μέρα Bao Bang. Αλλά εκτός από τον Bao Bang υπάρχει και το Bao Mai. Που βοηθάει να σβηστεί το αποτύπωμα του παίους. Ναι. Το μαλθάκα τον έχεις ξανά έτοιμο? Δώσ' το να σε παρακαλώ πολύ λιγάκι έτσι, γιατί δεν κολλάει τίποτα άλλο εκτός από το μαλθάκα σε αυτή τη συζήτηση. Ρε το Bao Mai. Είναι ακριβές αυτές οι συνεδρίες.

0: χέρι του. Ρε τι λουλουδένιες, ρε φίλε. Πολιτική τη πλάκα.
1: Και γιατί μπορεί να θες να σβήσεις τα αποτυπώματα? Είναι, έχει θυμώσει το εδίο, ξέρω κάτω πολλά αποτυπώματα και σβήνεις. Σβήνεις για να κάνεις reset, για να δημιουργήσεις καινούργια αποτυπώματα. Μήπως να φωνάξουμε τη σήμανση. Να φωνάξουμε τη σήμανση να σβήσει τα αποτυπώματα. Ή μπορούμε να φωνάξουμε τη σήμανση για να πάρει τα αποτυπώματα. Να βρούμε το αποτύπωμα του Γιώργου, του Χρήστου, του Τάκη, του Μίτσου, του Θρασίβουλα. Όχι, δεν είμαι σεξιστής. Απλά κάποιες είναι πυροβολημένες. Να ξέρετε. Δηλαδή δεν μας φτάνει το αποτύπωμα του άνθρακος. Θα ψάχνουμε τώρα να βρούμε και τα αποτυπώματα των Μπεών. Στα πόσα αποτυπώματα καίγεσαι? Το βρήκα, παιδιά. Ας το κόψω, βάλτε τον. Το βρήκα. Το βρήκα, να ξέρετε. Παρενέργεια είναι. Από τα εμβόλια. Ναι, ναι, ναι. Είναι παρενέργεια, AstraZeneca, Moderna και Pfizer μαζί αυτό, να ξέρετε. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι μόνο παρενέργεια μπορεί να είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε αυτή την κουβέντα εν έτη 2026 αν δεν είναι παρενέργεια από τα εμβόλια. Τα οποία εμβόλια τώρα, για να το σοβαρέψω λιγάκι και να αφήσω λίγο τα φεδρά περί αποτυπωμάτων παιών και άλλων ηλιθιωτήτων που κάποιες, δηλαδή τώρα για να πάει μια γυναίκα σε αυτή την τύπησα για να τη σβήσει τα αποτυπώματα, πρέπει να έχει λυμμένα όλα τα προβλήματα της ζωής της, να μην ασχολείται με τίποτα άλλο παρά το εδίο. Ναι, μην με ρωτάτε αν πηγαίνει εκεί και η γκέι κοινότητα, για τον κόλπο έλεγε. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δεν έχει κόλπο. Η αντρική ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα εννοώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σβήσιμο αποτυπώματος και σε άλλες σωματικές κοιλότητες. Δεν το ξέρω. Αποτυπώματος και σε άλλες σωματικές κοιλότητες.

0: της Αμερικής με την κατάσχεση του κινητού του Φάουτσι από τη Γερουσία και τις 3.400 σελίδες μηνυμάτων του Φάουτσι, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και μηνύματα του Φάουτσι με το CDC και με άλλους κορυφαίους εκείνης περίοδου επιστήμονες, βρώμικους επιστήμονες που έκρυβαν την αλήθεια από τον κόσμο. Υπάρχει κάτι πιο ιερό από τη μητρότητα, από την περίοδο της κοίησης? Υπάρχει κάτι πιο ιερό και πιο όμορφο από μία έγκυο γυναίκα που 9 μήνες κυοφορεί για να φέρει στον κόσμο το μωρό της? Και παίξατε κορώνα γράμματα τις ζωές των γυναικών και των εμβρίων. Στα μηνύματα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν, και από χτες φωνάζω εδώ στον Focus FM και για μία ακόμα μέρα θα φωνάξω και θα σας κάνω αντιπαραβολή με τα σημερινά γεγονότα και με αυτά τα οποία έλεγαν όχι οι ξένοι στο εξωτερικό, οι δικοί μας. Γιατί έχω ένα πολύ πλούσιο αρχείο με αυτά τα οποία έλεγαν αυτά τα αρχή, οι αρχηειδικοί των τηλεοράσεων που έβγαιναν και έλεγαν ό,τι χαζομάρα τους τάιζε ο δόκτωρ θάνατος Φάουτσι. Πρέπει να έρθει κάποια στιγμή η στιγμή να μας κοιτάξουν στα μάτια και να μας πούν ότι αυτά που σας έλεγα, αυτά που σας λέγαμε, ήταν εξαιρετικά επικίνδυνα. 3.400 σελίδες προκύπτουν από τα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου του Φάουτσι, το οποίο έχει κατασκευθεί. Και σε αυτά υπάρχουν μηνύματα όπου ο Φάουτσι μιλάει με τη Βαλένσκι, την τότε επικεφαλής του CDC, και με άλλους κορυφαίους του χώρου, που ουσιαστικά τους λέει ότι έχουμε εντοπίσει πρόβλημα σε όσες κάνουν εμβόλιο και είναι έγκυες. Υπάρχει μια καταιγίδα κυτοκινών, δημιουργείται πυρετός και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για αποβολή το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Και εδώ στην Ελλάδα είχαμε μια σειρά επιστημόνων οι οποίοι έβγαιναν ως δίλερ του εμβολίου και ήταν απόλυτα βέβαιοι ότι οι έγκυες γυναίκες έπρεπε να εμβολιαστούν με ύφος 1.800 καρδιναλίων. Αυτοί οι ειδικοί που προτείνανε με στόμφο τον εμβολιασμό των εγκύων γυναικών, σήμερα που αποδεικνύεται ότι ο Φάουτσι ήξερε πως ο εμβολιασμός αυξάνει την πιθανότητα αποβολής στο πρώτο τρίμηνο και το απέκρυψε, τι έχετε να πείτε? Είστε εσείς γιατροί? Θα μπορούσα να βάλω σε αυτό το βίντεο που θα ακολουθήσει καμιά 25αριά. Το περιόρισα σε 6-7. Απλά για να κάνουμε ένα φρεσκάρισμα μνήμης. Θα μπορούσε μέσα να είναι και η Παγώνη, θα μπορούσε να είναι και ο Εξαδάκτυλος, θα μπορούσε να είναι και ο Σύψας, θα μπορούσε να είναι και ο Θεμιστοκλέους και ο Μαγιορκίνης και ο Λίτρας και όλοι αυτοί οι οποίοι έβγαιναν στα παράθυρα, ο Γεροτζιάβας και πάει λέγοντας. Θυμηθείτε λοιπόν σήμερα, ενέτη 2026, μήνας Αύγουστος, 24 ώρα μετά την αποκάλυψη ότι ο Φάουτσι ήξερε πως ο εμβολιασμός μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης των γυναικών και δεν το αποκάλυψε, τι μας έλεγαν εδώ στα ελληνικά? Για να μην κάνω μεταφράσεις και να μου λέτε κάποιοι ότι έλα αυτά στην Αμερική γινόντουσαν. Όχι, εδώ γινόντουσαν. Εδώ τα έλεγαν όλα αυτά τα μαργαριτάρια. Η Μαρία Ιθαδωρίδου, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, τι έλεγε? Έλα σε μένα.
1: Μία υπενθύμηση ξανά για τις εγκύους. Τα εμβόλια έχουν αποδείξει την ασφαλειά του, την ασφαλειά τους, μπορούν να γίνονται καθ' όλη την διάρκεια της κοίησης. Δεν υπάρχουν τρίμηνα κοίησης που να απαγορεύεται ο εμβολιασμός, αλλά ούτε και περιορισμός σε σχέση με τον εμβολιασμό για την διαδικασία της αναπαραγωγής.
0: Κατάλαβες? Αυτή ήταν η επικεφαλής, δεν τελείωσε. Εδώ, σε μένα. Αυτή ήταν η επικεφαλής του προγράμματος εμβολιασμού. Η Θεοδωρίδου, η Τοντορίντο. Μαζί ξέρετε ποιοι άλλοι έκαναν πλάτη? Κάτι δημοσιογράφοι. Και κάτι δημοσιογράφοι, σαν αυτό που θα μιλήσει τώρα, είναι και ευρωβουλευτές σήμερα. Εσύ λοιπόν που είσαι ευρωβουλευτής και γλύφεις, όπως έγλυφες το Μαξίμου, τώρα γλύφεις την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Γιατί δεν κάνεις μια ερώτηση, ρε εσύ αυτιά, για να πεις τι είναι αυτά τα θέματα τα οποία προκύπτουν τώρα με τα εμβόλια? Γιατί τότε ήξερες να ρωτάς τον καλεσμένο σου τον κορυφαίο καθηγητή

0: είναι και αηδός τα μαύρα μάτια σου. Ο Βασιλακόπουλος να σου πει για τα εμβόλια. Πάμε.
1: Να πείτε για τις εγγύους. Όλες οι γυναίκες οι οποίες είναι σε θυλασμό ή είναι σε εγκυμοσύνη με ρωτάνε και μου λένε «Γιώργο, ρώτα τον καθηγητή τι ακριβώς συμβαίνει».
0: Παπάντζας μέχρι εκεί που δεν πάει. Όλες οι γυναίκες λέει που είναι όλες οι έγκυες τον αυτιά ρωτούσαν, παιδιά. Η παπάντζα, αυτός με τις παπάντζες που έλεγε έγινε ευρωβουλευτής. Αυτός έγινε ευρωβουλευτής με τις παπάντζες. Όλες οι γυναίκες λέει που είναι όλες εγκαστρωμένες δηλαδή έστελναν μήνυμα στον αυτιά. Γιατί ο Αυτιάς ήταν γυναικολόγος, αγρότης, πιλότος, ναυτικός, πυρηνικός φυσικός, γενικός χειρουργός, μαλθάκας. Σε αυτό το τελευταίο δεν σηκώνω κουβέντα. Και ρωτάει λοιπόν τον Βασιλακόπουλο. Για πες ρε Βασιλακόπουλε για τις έγκυες και τον εμβολιασμό.
1: Έλατε.
2: Πρέπει να εμβολιάζονται οι έγκυες γυναίκες χωρίς κανένα φόβο.
3: Τόσο η Αμερικάνικη όσο και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία, όσο και η ΕΜΗ, η Ελληνική Εταιρεία, συνιστούν ανεπιφύλακτα τον εμβολιασμό και για τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ναι. Δεν το συζητάμε του θυλασμού και πόσο μάλλον και κατά τη διάρκεια των προσπαθειών για σύλληψη ή εξωσωματική.
0: Παρέλαση κάνανε αυτοί οι επιστήμονες. Αυτούς κανονικά πρέπει να τους αναθέσει κάποιος να δουν αν μπορούν να ανακαλύψουν το αποτύπωμα πέους σε προκτούς. Για να μην μείνει παραπονούμενη η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Γιατί η άλλη εξειδικεύεται σε αποτύπωμα πέους για το ΕΔΙΟ. Τώρα εδώ πέρα αυτοί θα πρέπει να ψάξουν, αφού είναι τόσο ειδικοί, και κατάπινα να μάσει το ό,τι τους έλεγε ο Φάουτσι, χωρίς καν να έχουν την ευαισθησία και την επιστημονική ανησυχία να δουν αν αυτά τα οποία λένε και ξαναγράφονται τόσο εύκολα τα βιβλία της ιατρικής μπορούν να ευσταθούν, ειδικά για τις έγκυες γυναίκες. Δεν είναι άξιοι να λέγονται γιατροί. Ακούστε, ένας τύπος από την Κρήτη, καλημέρα στην Κρήτη, την αγαπημένη, Σταύρος Ιφάκης, μευτήρας γυναικολόγος, σε μια συνέντευξη σε μια συνάδελφό μου, που με ύφος 800 καρδιναλίων, του ζητάει τις συμβουλές για τις έγκυες γυναίκες και τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό.
4: Ένα εμβόλιο το οποίο τελικώς μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν οι γυναίκες στην εγκυμοσύνη.
5: Να σας πω, μέχρι πριν από μερικούς μήνες το ερώτημα είναι «Είμαι έγκυος, μπορώ να κάνω το εμβόλιο?» Η απάντηση είναι «Μπορείτε». Τώρα πλέον η απάντηση είναι «Επιβάλλεται».
0: Επιβάλλεται.
5: Επιβάλλεται οι έγκυες γυναίκες να κάνουν το εμβόλιο για λόγους που αν έχουμε χρόνο μπορούμε να εξηγήσουμε.
0: Για εξήγησε.
5: Είναι ομάδα υψηλού κινδύνου για σοβαρή λίμωξη από κορονοϊό και πρέπει να κάνουν ανεξαίρετα όλες το εμβόλιο, ανεξάρτητα από το σε ποια εβδομάδα εγκυμοσύνης είναι, σε ποια εγκυμοσύνη διάγουν, πρέπει να κάνουν το εμβόλιο το συντομότερο δυνατό όλες οι έγκυες γυναίκες.
0: Ζητάει αυτός ο τύπος χρόνο για να αναλύσει και να εξηγήσει αυτό το οποίο λέει. Και μέσα σε αυτό το χρόνο, τα 30 δευτερόλεπτα δηλαδή που πήρε για να εξηγήσει, λέει τρεις φορές ότι πρέπει όλες οι γυναίκες λέει, να εμβολιαστούν οι έγκυες για τον κορονοϊό. Αυτό έλεγε. Γιατί λέει είναι ομάδα υψηλού κινδύνου. Και γαμώ τις επιστημονικές εξηγήσεις. Μπιπ. Και μπιπ τις επιστημονικές εξηγήσεις. Και μπιπ τα πτυχία μου μέσα. Κανονικά. Εξειδίκευση πρέπει να πάρουν στα αποτύπωμα πέους. Αναζήτηση αποτυπώματος πέους. Αλφα, αλφα, πι. Τι γιατρός είσαι, αλφα, αλφα, πι. Απ. Αναζήτηση αποτυπώματος πέους. Βέβαια. Είδες. Γιατροί, απ. Απ. Για να μην σας πω φαπ. Γιατί εδώ θέλει φαπ. Θέλει φαπ. Για να στρώσουνε. Άλλη. Σειρά. Παρέλαση γιατρών.
6: Εμβολιασμοί είναι σε πλειοψηφία πάρα πολύ ασφαλής. Αυτό που φοβόμαστε ιδιαίτερα δυστυχώς είναι να μην νοσήσουμε.
7: Σήμερα θα μιλήσουμε για το εμβόλιο, τον κορονοϊό και την εγκυμοσύνη. Κοντά μας η κυρία Βασιλική Δημητρέλη, γυναικολόγος, επιστημονική συνεργάτης του Μευτηρίου Μητέρα. Γιατρέ, συστήνεται το εμβόλιο κατά του COVID στην εγκυμοσύνη?
0: Ακούστε απολυτότητα στα λόγια της γιατρού μευτήρας, παρακαλώ η κυρία.
8: Βεβαίως. Είναι απόλυτα απαραίτητο.
0: Απόλυτα απαραίτητο.
8: Οι εγγύες είναι ανοσοκατασταλμένες. Δηλαδή έχουν χαμηλό ανοσοποιητικό σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι πραγματικά απαραίτητη η χορήγηση του εμβολίου στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και είναι κάτι που δεν πρέπει να το φοβάται καμία έγκυος. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατευτούν και οι ίδιες, αλλά θα προστατεύσουν και το εμβρίο
9: τους. Εάν δεν εμβολιαστούν οι έγκυες, οι οποίες κινδυνεύουν δυστυχώς οι ίδιες, όχι τόσο πολύ τα εμβριά τους, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές στη φετινή περίοδο με τον αντιγρυπικό εμβολιασμό και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές.
10: Οι εκτιμήσεις και στο συνέδριο.
9: Να συζητήσουμε πάλι τη μάσκα, έτσι. Αποστασιοποίηση.
0: Μάσκα και λίγο αποστασιοποίηση. Δηλαδή, εμβολιάσου, αλλιώς να είσαι προσεκτική, να κάνεις το εμβόλιο για την γρήπη. Να βάλεις μάσκα και να αποστασιοποιηθείς. Τρέλαναν τον κόσμο. Τρέλαναν τον κόσμο. Την άλλη να τη θυμάστε, τη Γιαμαρέλου. Φάτε και μια Γιαμαρέλου έτσι για κλείσιμο.
11: Πάντα μην ξεχνάμε την εγκυμοσύνη. Οι έγκυες ανεξαρτήτως τριμήνου πρέπει να εμβολιάζονται για COVID και για γρήπη.
0: Ανεξαρτήτως τριμήνου πρέπει να εμβολιάζονται για COVID και για γρήπη. Όλοι εσείς που ακούσατε τον εαυτό σας και εσείς που ενδεχομένως δεν ακούσατε τον εαυτό σας. Γιατί είστε πάρα πολλοί. Ξαναλέω, παγώνι, ξαδάχτυλος, σύψας, γεροτζιάφας, λίτρας, καπραβέλος. Όλοι στη σειρά. Εμβολιασμός, οριζοντίος, έγκυες, όχι έγκυες, παιδιά, ανήλικα, υγιείς άνθρωποι. Όλοι οριζόντια να εμβολιαστούν. Και εδώ βγαίνουν τώρα πράγματα και θάματα. Αυτό τώρα είναι το οποίο λέω μόνο για τις έγκυες. Δεν μιλάω γενικά. Για τα γενικά, μέσα στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο, στη Γερουσία των ΗΠΑ, ακούστηκε ο αριθμός 17 εκατομμύρια θάνατοι που σχετίζονται χρονικά με τη λήψη του εμβολίου. Ακούστηκαν πράγματα για τη μείωση του προσδόκιμου της ζωής, ανάλογα με το πόσες δόσεις έχεις κάνει. Ακούστηκαν πράγματα για μυοκαρδίτιδες, ακούστηκαν πράγματα για καρκίνους, για τούρμπο καρκίνους. Όχι εδώ, αφήστε τι έχει ακουστεί εδώ. Μέσα στη Γερουσία των ΗΠΑ. Και εδώ τα δικά μας τα κανάλια, τα δημοσιογραφόπουλα αυτά, τα αργυρώνητα, κάνουν ότι δεν το ακούνε το θέμα. Πού αλλού ακούσατε για το DNA που μου γράφει εδώ πέρα ο φίλος ο Βαγγέλης? Ότι παίξανε με το γενετικό υλικό του ανθρώπου και ότι έχουμε αλλίωση του γενετικού μας κώδικα? Εδώ στον Focus FM τα ακούγατε αυτά. Σε αυτή την εκπομπή, που για μένα το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι σκοπός ζωής αυτοί οι άνθρωποι να καθίσουν στο σκαμνί. Για μένα είναι σκοπός ζωής αυτοί οι οποίοι κατάπιαν με το αζημίωτο το αφήγημα και έστελναν κόσμο που δεν έπρεπε να εμβολιαστεί, τον έστελναν να εμβολιαστεί. Αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για το διχασμό των Ελλήνων. Γιατί μας δίχασαν. Χαλάσαν οικογένειες. Χωρίσανε ζευγάρια. Σταμάτησε να μιλάει ο γιος με τη μάνα και η κόρη με τον πατέρα. Εκβίαζαν τα παιδιά που τους έκαναν πλήση εγκεφάλου οι γυναικολόγοι. Αν θέλετε να δείτε εμένα και το παιδί μου που θα γεννηθεί, να πάτε να εμβολιαστείτε. Έστελναν κόσμο, ο οποίος είχε έναν άρρωστο ηλικιωμένο στο σπίτι, να πάει να εμβολιαστεί, λέει, για να μην τον κολλήσει. Και πήγαινε ο άλλος να εμβολιαστεί, αλλά μετά τον κολλούσε. Από έναν κατασκευασμένο ιό που απαγορευόταν να πούμε ότι ήταν κατασκευασμένος. Απαγορευόταν να πούμε ότι ο ιός αυτός ήταν κατασκευασμένος. Και όσοι το λέγαμε, μας κατέβαζαν τις σελίδες, τα προφίλ. Ήμασταν οι ψεκασμένοι, οι γραφικοί, οι συνωμοσιολόγοι, αυτοί που βλέπουμε οράματα και φαντάσματα, οι θρησκόληπτοι, βάζαν ένα σκασμό ταμπέλες. Για μένα είναι σκοπός ζωής να σας κάτσω στο σκαμνί με κάθε δύναμη που θα έχω στα χέρια μου. Από όπου και αν με φέρει η ζωή, η Παναγιά να είναι μαζί μας, η υγεία να μας δίνει ο καλός μας ο Θεός, και εδώ είμαστε. Όλα θα πληρωθούν. Θα ακολουθήσω τα αποτυπώματα ένα-ένα, όχι σαν την άλλη μπαλαβιάρα, και έχετε αφήσει πολλά. Και έχω ένα αρχείο τόσο πλούσιο που όλους σας έχω φακελωμένους. Όλους σας. Εντάξει. Αρκεί να μας δοθεί αυτή η δυνατότητα. Και για να δοθεί αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει κάποια στιγμή αυτή τη χώρα να την διοικήσει μια πραγματικά ανεξάρτητη πατριωτική κυβέρνηση. Και οι επιλογές μας δεν πολλές για να το πετύχουμε. Πολλοί είναι οι δούροι ήπιοι και πολλοί είναι οι συστημικοί. Στο χέρι μας είναι. Στο χέρι μας είναι. Έρχομαι σε λίγο και με άλλα αποτυπώματα. Σε λίγο και με άλλα αποτυπώματα. Και λίγο μετά τις 9, καλεσμένος ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Η δημοσιογραφική μου εμπειρία λέει ότι σήμερα ο κύριος Κοκοτσάκης θα πει πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Και καλό θα είναι, επειδή ξέρω ότι με ακούτε πολλοί οι οποίοι εμπλέκεστε στο έγκλημα των Τεμπών, και δικηγόροι και συγγενείς και δημοσιογράφοι, προτείνω σε όλους σας να ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτά που θα πει στον Focus FM 103,6 ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Τον καλό με αφορμή την τελευταία έκθεση την οποία κατέθεσε σχετικά με, με το έγκλημα και το ποια είναι τα τελικά συμπεράσματα ως προς το πώς έχει δημιουργηθεί αυτή η πυρόσφαιρα και πάει λέγοντας. Πέραν αυτόν όμως έχω την εντύπωση, αυτό αφού γκράζομαι δημοσιογραφικά στην μέχρι τώρα κουβέντα που κάναμε εκτός αέρα με τον κύριο Κοκουτσάκη, ότι θα υποθούν κάποια πράγματα πολύ σημαντικά στον αέρα του Focus FM 103,6 που πρώτη φορά θα τα ακούσετε. Πρώτη φορά θα τα ακούσετε. Οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα, το πρώτο για την ημέρα, και θα γυρίσω να πω δύο πράγματα για τη Λατινοπούλου, γιατί έχει γίνει ένα περιστατικό, ένα βίαιο περιστατικό, και θέλω να πω δύο πράγματα γι' αυτό. Έχουν γίνει μάλλον δύο βίαια περιστατικά. Όχι ένα. Μπορεί εσείς να έχετε μείνει στο ένα, το οποίο κάποιοι να το βλέπετε σαν καλαμπούρι, δεν έχει καθόλου καλαμπούρι, αλλά έχει γίνει και ένα δεύτερο περιστατικό, πάλι με βία, το οποίο εμπλέκει όχι έμεσα, άμεσα την Αφροδιτούλα, η οποία δικαιολογεί και καλύπτει έναν συνεργάτη της στην Ευρωβουλή, ο οποίος φέρεται να έχει σαπίσει στο ξύλο μία συνάδελφό μου δημοσιογράφου. Διάλειμμα.
12: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
13: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
15: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
16: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
17: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
18: Και μένα μια ξαπλώστρα.
19: Μακριά από σας.
20: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
21: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
22: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
23: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγα ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
24: Αφού ήρθαμε με Seajets!
22: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
25: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6, Στέφανος Ταμιανίδης στο μικρόφωνο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, η Πανδώρα μου στείλει καλημέρα, λέει, από το τρίτο πόδι Χαλκιδικής. Πού είσαι, Ουρανούπολη, Ερισσό, πού βρίσκεσαι? Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Πάρα πολλά τα μηνύματά σας στο Viber, από ό,τι τα βλέπω εδώ μπροστά μου. 6-9-0-7-4-83-4-84. Θα μου επιτρέψετε λίγο να σχολιάσω δύο θέματα που θέλω μέχρι τις 9 και λέω ξανά το επισημαίνω ότι μετά τις 9 θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε τον Βασίλη τον Κοκοτσάκη για την τελευταία έκθεση την οποία έχει δημοσιοποιήσει και έχει κάποια σημαντικά ευρήματα μέσα. Αλλά πέραν αυτής της εκθέσεως, το δημοσιογραφικό μου ένστικτο λέει ότι σήμερα θα ακουστούν πράγματα τα οποία πρώτη φορά θα ακουστούν και ενδεχομένως κάποιοι να προβληματιστούν πάρα πολύ από αυτά τα οποία θα ακούσουμε. Αλλά αυτά όταν θα έρθει η ώρα να φιλοξενήσω εδώ τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη και θα πει αυτά τα οποία θέλει να πει, όπως κάθε φορά συμβαίνει όταν τον φωνάζω στην εκπομπή, όπως συμβαίνει και με κάθε καλεσμένο ο οποίος εμφανίζεται εδώ στο Focus FM. Εγώ λόγια σε κανέναν δεν βάζω. Ίσα-ίσα ακούω και ρωτάω βάσει αυτών τα οποία κατατίθενται. Λοιπόν, έχει γίνει ένα περιστατικό. Έχουν γίνει δύο περιστατικά. Στο ένα πρωταγωνιστεί άμεσα η Αφροδίτη Λατινοπούλου, στο άλλο πρωταγωνιστεί εμέσως, αλλά την αφορά άμεσα. Πρώτον, αναφέρομαι στο περιστατικό με την λεκτική απαράδεκτη επίθεση και bullying το οποίο έγινε εις βάρος της από μια ομάδα τσιγκάνων, οι οποίοι την εντόπισαν στην Τίνο μαζί με τη μητέρα της και της επιτέθηκαν λεκτικά. Είναι απαράδεκτη η εικόνα, σαν εικόνα, όσο κι αν κάποιοι στο μυαλό τους τη δικαιολογούν, γιατί όντως έχει προκαλέσει πάρα πολλές φορές με δημόσιες τοποθετήσεις της η συγκεκριμένη κυρία την ομάδα των τσιγκάνων. Γύφτους τους ανεβάζει, γύφτους τους κατεβάζει. Και ξέρεις κάτι, ας μην γελιόμαστε. Το να πεις κάποιον ότι είναι γύφτος έχει σημασία τον τρόπο με τον οποίο το λες. Και αυτοί μεταξύ τους γύφτοι αποκαλούνται. Εντάξει, τώρα θα πεις γύφτος, θα πεις τσιγκάνος, θα πεις Ρωμά. Δεν έχουν σημασία τόσο τα λόγια και οι λέξεις, όσο οι πράξεις, η γκετοποίηση αυτών των πληθυσμιακών ομάδων, η εκμετάλλευσή τους από διάφορα κόμματα τα οποία έχουν στήσει παιχνίδι μεγάλο με τους τσιγκάνους. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα εξ αυτών. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, μέλος και κομμάτι αναπόσπαστο της οποίας ήταν, δεν θέλω να πω και είναι, αλλά έχει υπάρξει Νέα Δημοκρατία η Αφροδίτη Λατινοπούλου, είχε κολεγιά με τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Σε πάρα πολλές των περιπτώσεων. Τώρα αυτά τα όλα τα άλλο γύφτος, άλλο τσιγκάνος, άλλο Ρωμά, μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Παιδιά, ακούστε λίγο. Εμείς μεγαλώσαμε, εγώ είμαι το 77 γεννημένος. Δεν είχαμε ούτε Ρωμά, ούτε τσιγκάνος, πες το είχαμε, αλλά ήταν τσιγκάνοι, γύφτοι, ήταν μια όλη. Δεν έχει σημασία η λέξη τόσο. Σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο τη χρησιμοποιείς. Και σε κάθε περίπτωση είναι ένα περιστατικό λεκτικής βίας, το οποίο δεν τιμά κανέναν. Ούτε καν τους τσιγκάνους, οι οποίοι είναι παρεξηγημένοι και σωστά είναι παρεξηγημένοι από τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει η Λατινοπούλη. Αλλά δεν δίνει κανένας σε κανέναν το δικαίωμα, στα καλά καθούμενα, να πάει και να του ρίχνει τέτοιο μπινελίκι και πόσο μάλλον όταν είναι εκεί με τη μητέρα του. Αυτό είναι ένα άσχημο, μια άσχημη εικόνα. Και ξέρετε ότι εμένα προσωπικά με χωρίζει χάος. Χάος με τη συγκεκριμένη. Και επειδή ακριβώς με χωρίζει χάος, δεν μπορώ να ανεχτώ όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν με δακρύβρεχτα μηνύματα να μου πούνε ότι για ποιο λόγο δεν υπερασπίζεστε τη Λατινοπούλου. Γιατί η Λατινοπούλου έχει κάνει γαργάρα ένα άλλο βίαιο περιστατικό, το οποίο δεν συνέβη χτες, συνέβη στις 5 Αυγούστου. Στις 5 Αυγούστου λοιπόν, συνεργάτης στο Ευρωκοινοβούλιο παρακαλώ, τοπικό συνεργάτης, δηλαδή είναι στις Βρυξέλλες. Και αυτοί οι συνεργάτες στις Βρυξέλλες πληρώνονται αδρά. Συνεργάτης της Αφροδίτης Λατινοπούλου φέρεται ότι χτύπησε βάναυσα ότι έκανε μπαούλο στο ξύλο μία δημοσιογράφη, η οποία δημοσιογράφος κατέληξε στο νοσοκομείο, παρακαλώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από το site το zoungla.gr, γιατί η συγκεκριμένη δημοσιογράφος εργαζότανε σε αυτό το site στις Βρυξέλλες και εκεί γνώρισε τον συνεργάτη της κυρίας Λατινοπούλου, ο Δημήτριος Γερασούδης, έτσι είναι το όνομά του, ο οποίος μαζί με την δημοσιογράφο, την Αθηναής Βάθη, αν δεν κάνω λάθος είναι το όνομά της, αυτό είναι το όνομά της, πήγανε για ολιγοήμερες διακοπές στη γενέτειρά του στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί λοιπόν έγινε ένα περιστατικό βίαιο, όπου ο συνεργάτης της Λατινοπούλου έβαλε κάτω την κοπέλα και τη σαπάκιασε στο ξύλο. Μπουνιές, μόλοπες στο πρόσωπο, στο στήθος, στα μπράτσα, στα χέρια, στο λαιμό, στο στήθος, εδώ ξανά φωτογραφία, στην πλάτη, στο άλλο μπράτσο, στο λαιμό από την άλλη μεριά, μόλοπες στο πρόσωπο, στα μπούτια μελανιές, γροθιές έφαγε, στο πόδι, στη γάμπα. Αυτός λοιπόν ο τύπος, στις 5 Αυγούστου έγινε το περιστατικό, σήμερα έχουμε 12, παραμένει μέχρι και χθες το βράδυ που το τσέκαρα στους συνεργάτες της κυρίας Λατινοπούλου στο Ευρωκοινοβούλιο. Αφροδίτη, εσύ που έχεις τέτοιες ευαισθησίες με τη βία ενάντια στις γυναίκες, ο συνεργάτης σου, ένας από τους δύο συνεργάτες σου στις Βρυξέλλες, αυτός ο Δημήτρης ο Γερασούδης, εμπλέκεται και έχει γίνει καταγγελία, τον πήγανε στην αστυνομία, τον έκανε μήνυση η κοπέλα, έχουν δημοσιοποιηθεί οι φωτογραφίες, είναι δηλωμένος συνεργάτης σου. Δεν έχω δει καμία δήλωσή σου, δεν βγήκες να πεις ότι δεν είναι πλέον συνεργάτης μου, άρα τον καλύπτεις. Αυτός είναι ο ίδιος ο τύπος, τον οποίον θα σου τον βάλω να τον ακούσετε, θα το βάλω εγώ αδελφέ μου, θα τον ακούσετε λίγο πριν από λίγες μέρες στα social media, τι ωραία που τα λέει να δείτε για τη βία ενάντια στις γυναίκες. Αυτός ο τύπος που σαπάκιασε την κοπέλα του, έτσι, γιατί είχαν δεσμό και για ασήμαντη αφορμή τώρα την έκανε μπαούλο.
1: Μπορεί να ήταν η γυναίκα σου, μπορεί να ήταν η κόρη σου, μπορεί να ήταν η μητέρα σου, η μητέρα μου, μπορεί να ήταν ένας δικός σου άνθρωπος, ένας δικός μας άνθρωπος. Στις αρχές Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Μενάδρου, ένας λαθρομετανάστης φέρεται να επιτέθηκε σε γυναίκα μέσα στο κατάστημά της και να αποπειράθηκε να τη βιάσει. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, λίγο αργότερα εισέβαλε σε πολυκλινική, κρατώντας μαχαίρι και προκαλώντας πανικό σε εργαζόμενους και πολίτες, πριν τελικά συλληφθεί. Κι όμως, έγινε το αδιανόητο, το απίστευτο. Λίγες ημέρες μετά, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η γυναίκα που τον κατήγγειλε βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με το φόβο όταν τον είδε μπροστά της να κυκλοφορεί ελεύθερος. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο συγκεκριμένος λαθρομετανάστης φέρεται να έχει ιστορικό από το 2021, με υποθέσεις απόπειρας βιασμού, προσβολής για αιτήσεις αξιοπρέπειας και ληστείας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες ημέρες αργότερα στο Ηράκλειο Κρήτης, τρεις λαθρομετανάστες φέρονται να παρενόχλησαν δύο ανήλικα κορίτσια περίπου 10 ετών σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας υποσχέθηκαν. Αυτή είναι η κανονικότητα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επέλεξε τις μαζικές
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούω άλλο. Αυτός ο κουραδόμαγκας, συνεργάτης της Λατινοπούλου, εντάξει, είναι ακόμα συνεργάτης της. Στη σελίδα, την επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι ακόμα εκεί, που σημαίνει ότι πληρώνεται. Και επειδή γνωρίζω κάθε πότε γίνονται οι πληρωμές, 16 του μηνός θα πληρωθεί. Και οι τοπικοί συνεργάτες παίρνουν πολλά λεφτάκια. Αυτοί που είναι στις Βρυξέλλες. Είναι καλός ο μισθός τους. Δεν τον έχει διαγράψει. Δεν ξέρω. Δεν άκουσα κάποια δήλωσή της. Αν έχει κάνει, θα την ψάξω, θα τη βρω. Αλλά εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ο συγκεκριμένος είναι συνεργάτης της. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε δύο περιστατικά. Δύο περιστατικά. Ένα περιστατικό και τα δύο, το ένα είναι λεκτική βία, στο οποίο κακώς δέχτηκε αυτή τη λεκτική βία από τους Ρωμά στην Τίνο μπροστά στη μάνα της Λατινοπούλου. Δεν μπορεί να είμαστε θειασότες της βίας. Απρόκλητα όχι, γιατί τους έχει προκαλέσει πάρα πολλές φορές και η δράση φέρνει πάντα αντίδραση. Αλλά πάντα υπάρχει μια τομή την οποία δεν πρέπει να την ξεπερνάς. Και η άλλη είναι αυτό το περιστατικό. Αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι ένα παράδεκτο περιστατικό με βιοπραγία, με ξύλο ενός από τους δύο συνεργάτες στις Βρυξέλλες της Λατινοπούλου, ο οποίος μέχρι και τώρα που μιλάμε παραμένει δηλωμένος ως συνεργάτης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και θα πρέπει ο συγκεκριμένος, εύχομαι η δικαιοσύνη, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να τον τιμωρήσει. Και πάμε σε κάτι ακόμα. Θέλω να σας ρωτήσω. Ας υποθέσουμε ότι έχω μία παράνομη επιχείρηση και κερδίζω χρήματα. Και εσείς είστε ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να διευθετήσει αυτό το θέμα. Έχετε την εξουσία να διευθετήσετε αυτό το θέμα. Σας ρωτάω και απαντήστε μου σας παρακαλώ πολύ, είτε στο Messenger, είτε στο YouTube, είτε στο Facebook, είτε στο TikTok, είτε σε μηνύματα στο Viber. Έχω εγώ την παράνομη εταιρεία και οικονομάω. Και εσείς έχετε τη δυνατότητα να διευθετήσετε το θέμα. Τι θα κάνετε? Θα κλείσετε την εταιρεία μου? Θα μου κλείσετε την εταιρεία την παράνομη την οποία έχω και βγάζω λεφτά? Σας ρωτάω. Προφανώς και θα μου την κλείσετε. Και πολύ σωστά μου το γράφετε. Θα μου την κλείσετε. Αν η εταιρεία μου είναι παράνομη, θα μου τις βάλετε λουκέτο. Σωστά, σωστά. Τι πιο λογικό να συμβεί, που θα έλεγε και μια ψυχή. Φυσικά και ναι. Και πρόστιμο θα μου βάλετε και θα με κλείσετε και τα λεφτά θα ζητήσετε που έχω βγάλει να τα επιστρέψω και δήμευση της περιουσίας μπορεί να ζητήσετε να κάνετε και τα πάντα όλα μπορεί να ζητήσετε και θα έχετε απόλυτο δίκιο. Αν και εφόσον λειτουργώ παράνομα, έτσι, θα πρέπει να με κλείσετε, μάλιστα. Εάν εγώ δεν έχω αφημί, δεν είμαι διπλά παράνομος? Είμαι. Ωραία. Τα funds που είναι οι θυγατρικές των τραπεζών και δεν έχουν αφημί, είναι παράνομα στην Ελλάδα? Είναι παράνομα στην Ελλάδα? Σας ρωτάω. Τα funds που δεν έχουν αφημί, που έχουμε αποδείξει πριν από λίγες ημέρες με εκείνο το τηλέφωνο που κάναμε ότι είναι παράνομα και ότι είναι θυγατρικές των τραπεζών, είναι παράνομα? Είναι παράνομα. Αν εγώ πω ότι αυτός ο οποίος λέει ότι θα λύσει το πρόβλημα των funds πρέπει να κλείσει τα funds, θα λαϊκίζω? Είναι λαϊκισμός? Σας ρωτάω, αν εγώ πω ότι τα funds πρέπει να κλείσουν, είναι λαϊκισμός? Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω με τον σύντροφο της Καρισιανού, ούτε την Καρισιανού την ίδια. Εντάξει, γιατί η Καρισιανού ίδια έχει αγοράσει μαζί με τον σύντροφό της σπίτι από fund. Θα το πάω ένα βήμα παραπάνω τώρα. Είναι λαϊκισμός να πω ότι τα fund πρέπει να κλείσουν? Όχι, δεν είναι λαϊκισμός. Γιατί είναι παράνομα και όπως κάθε παράνομη επιχείρηση πρέπει να κλείσουν. Τα fund πρέπει να κλείσουν. Και ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να πάρει την εξουσία στα χέρια του δεν μπορεί να λέει κάτι διαφορετικό από το ότι τα funds πρέπει να κλείσουν. Και να αποκαλεί λαϊκιστές αυτούς οι οποίοι λένε ότι τα fund πρέπει να κλείσουν. Γιατί ο υπεύθυνος του οικονομικού σχεδιασμού του κόμματος Γρατσία Καριστιανού, ο καθηγητής από την Καλιφόρνια στο Πανεπιστήμιο Μέρσεντ, ο κύριος Φάνης Τσουλουχάς, στην πρόσφατη εκδήλωση που έκαναν για τα fund, χωρίς να πούν ότι η Καριστιανού ίδια έχει χτυπήσει σπίτι σε πληστηριασμό μαζί με τον πρώην της, ουσιαστικά σε μία δέσμη μέτρων την οποία ανακοινώνει δεν μιλάει ποτέ για κλείσιμο το fund και μη σας πω ότι ίσα ίσα χαρακτηρίζει λαϊκιστές αυτούς οι οποίοι λένε ότι τα fund πρέπει να κλείσουν και ουσιαστικά αυτό το οποίο λέει, θα τον ακούσετε με τα αυτάκια σας, αυτό το οποίο λέει είναι ότι πρέπει να συμβιβαστούμε οι πολίτες με τα fund και με τις τράπεζες και ότι θα πρέπει να υπάρξει εξυγίανση. Δηλαδή ότι θα έλεγε ο Ανδρουλάκης για παράδειγμα, ότι θα έλεγε ο Τσίπρας. Δηλαδή έχουμε το πρόβλημα και αντί να το ξεριζώσουμε τον καρκίνο, πρέπει να τα βρούμε. Δεν τα λέω εγώ. Ο επικεφαλής και ένα πολύ σημαντικό, λέει, στέλεχος της ελπίδας για τη δημοκρατία, όπως ακούστε τη Γρατσία να το λέει, τον οποίο το χειροκροτούσε από κάτω η Καρισιανού, ο κύριος Τσουλουχάς από το Καλιφόρνια, από το Πανεπιστήμιο Μέρσεντ, οικονομολόγος, μας λέει πώς θέλει η ελπίδα για τη δημοκρατία, η Γρατσία Καρισιανού, να αντιμετωπίσουν το θέμα των φαντς. Παρακαλώ, δώσ' το βίντεο σου, παρακαλώ.
2: Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Θεοφάνη Τσουλουχά, τον καθηγητή, το εξαίρετο στέλεχος καταρχάς,
0: εξαίρετο
2: στέλεχος του κινήματος Ελπίδα για Δημοκρατία, είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Μέρσεντ.
3: Τα μηνύματά μας λοιπόν προς την κοινωνία είναι σαφές, καθαρό, υπεύθυνο πλαίσιο, όχι λαϊκισμός.
0: Όχι λαϊκισμός και όχι ασυδοσία. Δηλαδή, όχι στο λαϊκισμό του να κλείσουμε τα φαντ και όχι στην ασυδοσία, όχι στους τζαμπατζίδες δηλαδή. Μας τη λέει κιόλας. Συνέχισε.
3: Πλαίσιο, όχι λαϊκισμός και όχι ασυδοσία. Δεν υπερασπιζόμαστε τη στρατηγική αθέτηση. Υπερασπιζόμαστε τον έτοιμο δανειολήπτη. Πριν από τον πληστηριασμό πρέπει να υπάρχει πραγματική αιτιολογημένη και βιώσιμη πρόταση. Οι services δεν μπορούν να λειτουργούν ως μαύρο κουτί, black box, έτσι. Το πρόβλημα δεν λύνεται με δικαστικές μάχες μόνο, αλλά λύνεται με οικονομική βιωσιμότητα. Ρυθμίζουμε χρέη για να σωθούν άνθρωποι, κατοικίες και παραγωγικές επιχειρήσεις. Για μας κέντρο είναι ο άνθρωπος.
0: Συνεπώς,
3: οι 10 δεσμεύσεις του κινήματος είναι οριστική μετατροπή δανείων σε ελβετικό φράγκο, από ελβετικό φράγκο, συγγνώμη, σε ευρώ. Ναι. Δεύτερον, δίκαιος επιμερισμός συναλλαγματικής ζημίας. Τρίτον, υποχρεωτικός έλεγχος βιωσιμότητας κάθε κόκκινου δανείου. Τέταρτον, πρόταση ρύθμισης πριν από κάθε αναγκαστική εκτέλεση. Πέμπτον, ενιαίο πλαίσιο για τράπεζες, funds και services. Έκτον, πλήρης διαφάνεια υπολείπων τόκων και χρεώσεων. Έβδομον, αιτιολόγηση απορρίψεων από services. Όγδον, ειδική προστασία πρώτης κατοικίας με κριτήρια. Ένατον, δεύτερη ευκαιρία για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και δέκατον, πληστηριασμός πρώτης κατοικίας μόνο ως έσχατο μέσο.
0: Άρα,
3: η τελική μας θέση είναι: η πρόταση του κινήματος προστατεύει τον έντιμο δανειολήπτη, κρατά ζωντανές βιώσιμες επιχειρήσεις, επιβάλλει διαφάνεια στους services και διασφαλίζει ότι η νέα πίστη δεν θα παγώσει.
0: Άρα,
3: ευχαριστώ.
0: Παρακαλούμε. Άρα, τι μας λέει εδώ πέρα ο Τσουλουχάς του κόμματος Γρατσία Καρισιανού? Ότι πρέπει να συμβιβαστούμε με τα φαντ, θα πρέπει να συνυπάρξουμε και θα πρέπει να ανεχτούμε τις παράνομες αυτές θυγατρικές των τραπεζών. Να συνεχίζουν να πίνουν το αίμα μας. Δεν θα το πάω στη συσάχθεια. Δεν θα το πάω στη συσάχθεια. Ούτε θα το πάω σε άλλες μεθόδους διαγραφής χρεών. Θα το πάω στο κλείσιμο των φαντ, το οποίο το κόμμα Καρισιανού Γρασία το θεωρεί λαϊκισμό. Και μας μιλάει για τζαμπατζίδες και για κακοπληρωτές. Και μπαταχτσίδες. Μας λένε κάτι άλλα παρτάλια του διαδικτύου που υποστηρίζουν αυτό το μόρφωμα. Καταλάβετε το. Σε επίπεδο αντιμετώπισης των φαντ, το κόμμα Γρατσία Καρισιανού λέει ότι δεν πρέπει να τα κλείσουμε. 10 βήματα είπε, έτσι. 10 θέσεις του κινήματος. Ούτε μία από αυτές δεν ήταν κλείνουμε τα φαντ. Θα κλείσω τα φαντ, από εκεί ξεκινάς. Όχι στο πώς θα είναι βιώσιμη η σχέση μας με τα φαντ. Τα φαντ δεν έχουν καμία θέση στην Ελλάδα. Καμία. Είναι παράνομες εταιρείες, θυγατρικές τραπεζών και πρέπει να κλείσουν. Να κλείσουν. Το πρόβλημα απλά σήμερα το αντιμετωπίζουμε με διαφορετικές προσεγγίσεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι και έτσι είναι, αλλά ο καρκίνος δεν θεραπεύεται, ξεριζώνεται. Και τα φαντ είναι καρκίνος και πρέπει να ξεριζωθούν. Και ντροπή για αυτά τα οποία λέει αυτός ο καθηγητής. Να μου λέει εμένα ότι πρέπει να συμβιβαστώ με τους παράνομους. Με αυτούς οι οποίοι ρουφάνε με μπουρί το αίμα του Έλληνα. Και κονομάνε οι πολιτικοί και βγάζουν σπίτια και σπιτάκια. Από το πουθενά. Λες και είναι ταχυδακτυλουργοί και βγάζουν από το καπέλο λαγούς. Αλλά αυτοί βγάζουν σπίτια. Ένα κίνητο, δύο κίνητα, τρία κίνητα, πέντε κίνητα, δέκα κίνητα. Είστε με τα καλά σας. Θέλετε εσείς να φέρετε διαφάνεια και δικαιοσύνη και θέλετε ότι πρέπει να κλείσουν τα φαντ? Άντε από κύριε, ντροπή σας, ντροπή σας. Φέρε μου τρεις καθηγητές να καταστρέψω όποια χώρα θέλεις. Ήρθε ο άλλος τώρα, μου τον φέραν από την Καλιφόρνια να μου κάνει οικονομικό σχεδιασμό. Βρεά παράτα μας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ξανά στην κορυφή του βάθρομήλιος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην καριέρα του στο άλμα Ισι Μήκος. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε ξεραχόρτα στο Χαϊδάρι Αττικής, υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στο νότιο Πήλιο και στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η Σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο σύμφωνα με την πυροσβεστική φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στο Πικέρμι. Σε υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη των ανακοινώσεων Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στο Μαξίμου από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν εκ νέου οι συσκέψεις για τον σχεδιασμό των μέτρων με έμφαση σε μισθούς, ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων. Η χώρα χρειάζεται παραγωγή, καλές δουλειές και εισόδημα, όχι πανηγύρια για την τελευταία θέση, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ελληνική λύση επιμένει στην πάγια θέση της ότι κανένα κόμμα δεν πρέπει να προσέλθει στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης εκτός από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έτσι και αλλιώς θα επαναλάβει τα ίδια ψέματα, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Ό,τι και αν εξαγγείλει ο Μητσοτάκης θα έχει τον τίτλο «Τα ετήσια συνήθη ψέματα της ΔΕΘ διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζεται στην ανακοίνωση. Στην φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίνη ίδια κατηγορείται όσα της αποδίδονται. Σε ισχύως και τις 25 Αυγούστου απαγόρευση άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο στα νέα φλογητά Χαλκιδικής. Πριν λίγες ημέρες η κοινότητα Σάρτης είχε απευθύνει έκκληση για διακοπή των ντους στα Beach Bar λόγω της περιορισμένης επαρκίας νερού. Άνοδος της τιμής του πετρελαίου καθώς δεν διαφαίνεται συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν στα 90 δολάρια. Το Brent έρχονται νέες αυξήσεις στην Αγγλία, εκτιμούν οι πρατηριούχοι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στα δυτικά και στα νότια κυρίως τοπικές νεφώσεις και σύντομες μπόρες θα σημειωθούν στα ορεινά σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία. Ισχυροί βοριάδες έως 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάμ πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus 8.11. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι 12 του μηνός, 12 Αυγούστου. Τετάρτη. Μην μπερδεύεστε στο YouTube που βλέπετε 11. Κατά λάθος το έγραψα. Είναι που δεν θέλω να τελειώσει ο Αύγουστος. Κατάλαβες. Περνάω τόσο καλά εδώ πέρα που κάνουμε ζωντανές εκπομπές μέσα στην καρδιά του Αυγούστου. Τόσο όμορφα. Φανταστικά είναι. Φανταστικά. Εγώ το απολαμβάνω κανονικά. Γιατί είναι αυτό που λέει: ό,τι δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσε το. Άρα προσπαθούμε να απολαμβάνουμε κάθε λεπτό, κάθε στιγμή αυτή τη εκπομπή, πέρα από κάθε πλάκα. Εγώ πραγματικά απολαμβάνω αυτή την επικοινωνία που έχουμε και με τα μηνύματα τα οποία στέλνουν και τα διάφορα email τα οποία φτάνουν στο σταθμό και τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ και μας βλέπουν από κοντά και μας σφίγγουν το χέρι και μας λένε συνεχίστε την προσπάθεια, και εσείς μας σταματάτε στον δρόμο και μας μιλάτε. Είναι μια προσπάθεια καθαρή και ως καθαρή προσπάθεια όλες οι καθαρές προσπάθειες συνεχίζονται. Βέβαια, να ξέρετε, καμιά φορά όσο καθαρός και να είσαι, όταν δεν εισπράττεις αποδοχή, γίνεται πολύ δύσκολο το έργο και πολλές φορές ανυπόφορο. Όσο καθαρός και να είσαι, αν αυτό το οποίο κάνεις δεν το εισπράττει ο άλλος με αγάπη, το έργο είναι ανυπόφορο. Τουλάχιστον εμάς εδώ μας αγκαλιάζεται σε αυτά τα οποία λέμε. Έτσι. Και μας αγκαλιάζεται καιρό τώρα για αυτά τα οποία έχουμε πει και τα οποία δεν είναι εύπεπτα στα στομάχια πολλών. Δεν μπορούν να καταπιούν πολλοί από τους βολεμένους κυφήνες του συστήματος αυτά τα οποία έχει αποκαλύψει κατά καιρούς ο Focus FM 103,6. Σε επίπεδο όμως ακροατών και απλών Ελλήνων, η αγκαλιά σας είναι τόσο μεγάλη που όσο και αν κάποιοι μας λένε ψεκασμένους, συνωμοσιολόγους, γραφικούς, στημένους και δεν ξέρω τι άλλο, μας κάνετε εσείς την αγκαλιά και μας δίνετε δύναμη, μας γεμίζετε τις μπαταρίες και πάμε παρακάτω. Μακάρι να μπορούσε να ισχύσει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε να πάμε στις συνεντεύξεις της ημέρας, θέλω να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι μεσίτες της ομάδας του Γιάννη του Πεσιρίδη, ελληνόψυχοι μεσίτες, ακροβολισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας, αναλαμβάνουν κτηματομεστικές υποθέσεις των φίλων ακροατών του Focus FM 103,6. Συνεπώς, όλοι όσοι θέλετε να έχετε έναν μεσίτη που δεν θα δώσει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων, έναν μεσίτη ο οποίος θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τις κακοτοπιές, να βρείτε κατάλληλα σπίτια και για ενοικίαση και για αγορά και να σας βοηθήσει να πουλήσετε κάποιο κίνητό σας, αυτός δεν είναι άλλος από τον Πεσιρίδη, τον Ιωάννη και τους συνεργάτες του. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους από όλη την Ελλάδα στα τηλέφωνα τα οποία θα σας δώσω. 6940-66-70-71, 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24. 2310-66-21-24, είπε Σιρίδης Group και συνεργάτες και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα, για όλους όσοι μας ακούτε και όλοι όσοι μας εμπιστεύεστε, θέλω να εμπιστευτείτε και αυτό στο οποίο θα σας πω. Δεν υπάρχει πιο φτηνό συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο με όλα τα πάντα περιόριστα από αυτό το οποίο σας δίνουμε εδώ και το έχουμε εξασφαλίσει ο Focus FM. Εμείς το εξασφαλίσαμε για εσάς. Κορυφαία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μας έχει κάνει μία προσφορά, την οποία σας την έχουμε δώσει σε όλους εσάς για να την εκμεταλλευτείτε. Με αγάπη, αλήθεια σας το λέω. Γιατί με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα δεν θα βρείτε πουθενά αλλού συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο ίντερνετ, με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, με απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, με απεριόριστες κλήσεις προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με 500 λεπτά επιπλέον χρόνο ομιλίας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να πάρω τη θεία μου στην Αμερική, να πάρω τον ξάδελφό μου στην Αυστραλία και να μιλάω μέχρι 500 λεπτά δωρεάν στο κινητό τηλέφωνο κάθε μήνα. 18 ευρώ και 28 λεπτά τελική τιμή. Δεν πάει ούτε cent παραπάνω, παρακάτω μπορεί να πάει. Άμα τους πετύχετε λίγο στα καλά τους, μπορείτε να το πάρετε και λίγο πιο φθηνά. Άρα 18,28 είναι η τελική τιμή για το μήνα, 18 ευρώ και 28 λεπτά. Κορυφαίο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας. Ο τρόπος για να το κάνετε δικό σας και να κρατήσετε εννοείται και το παλιό σας νούμερο είναι απλός. Ένα τηλέφωνο θα σας δώσω, ή θα τους καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM, ή θα τους στείλετε μήνυμα απλό και θα τους γράψετε Focus FM, ή θα τους γράψετε μήνυμα στο Viber. Ξανά Focus FM 103,6. Το νούμερο επικοινωνίας λοιπόν για αυτό το κορυφαίο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, το πιο φθηνό από όλα στην αγορά, είναι το 6951-957-332. 6951-957-332. 6951-957-332. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ μας θυμάμαι την παρουσία του και με την εμπιστοσύνη που δείχνει εδώ στον Focus FM, ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα πρόσωπα του φετινού καλοκαιριού, για τους λάθος λόγους, οφείλω να ομολογήσω, διότι ο κύριος Κουκουτσάκης από τότε που τον γνωρίσαμε είναι στη σφαίρα του δημόσιου διαλόγου για τις μελέτες, για τις εκθέσεις, για τις πραγματογνωμοσύνες τις οποίες έχει συντάξει η ομάδα του όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που τον έχω χαρακτηρίσει σημαία στο κομμάτι του αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας στα Τέμπη. Τον έχω σήμερα μαζί μας γιατί υπάρχει η τελευταία έκθεση η οποία έχει κατατεθεί και νομίζω ότι έχει κάποια ευρήματα τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε. Να του δώσω ευθύς εξ αρχής την καλημέρα μου και να δούμε λίγο και τι θέλει να μας πει. Κύριε Κοκοτσάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα σε ακροατές.
0: Λοιπόν, θέλω να σας δώσω το λόγο για μια γενική τοποθέτηση και μετά θα πάμε λίγο και σε επιμέρους ζητήματα της εκθέσεως και θα πρότεινα λίγο στους φίλους ακροατές του Focus FM τα λεγόμενα του κύριου Κοκοτσάκη και όχι μόνο στους φίλους ακροατές του Focus FM, γιατί ξέρω ότι σήμερα μας ακούνε και δικηγόροι οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση και ενδεχομένως να μας ακούνε και συγγενείς όπως μας ακούνε συχνά εδώ στον Focus FM. Θα ήθελα λίγο να ακούσετε λίγο τον άνθρωπο Βασίλη Κοκοτσάκη. Κύριε Κοκοτσάκη, ο λόγος σας.
1: Με την ευκαιρία που με καλέσατε σήμερα να πούμε για την τελευταία, χρονολογικά τελευταία, αλλά ίσως και την τελευταία, μάλλον σίγουρα την τελευταία δουλειά που κάνουμε στην υπόθεση αυτή. Και έχει να κάνει με την πρόοδο της διαδικασίας του δικαστηρίου, γιατί αυτές πλέον ό,τι κάνεις πρέπει να κατατίθεται στο δικαστήριο εφόσον από τους εντολείς υπάρχει αυτή η πρόθεση. Και αν δεν κάνω λάθος βρισκόμασταν μέχρι να κλείσει για τις καλοκαιρινές διακοπές στο δικαστήριο στην 25η συνεδρίασή του. Γιατί μέχρι σήμερα η διαδικασία αφορούσε κυρίως δικονομικά και διαδικαστικά ζητήματα. Αλλά κάποιος που μπορεί παρακολουθεί απ' έξω μπορεί να θεωρήσει ότι αυτά είναι τυπικές διαδικασίες, όμως δεν είναι. Η ποινική δίκη οικοδομείται πάνω σε δικονομικές εγγυήσεις. Από τον τρόπο που θα επιληθούν αυτά τα ζητήματα θα εξαρτηθεί τελικά σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα και η αξιοπιστία της αποδεικτικής διαδικασίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης έχει περιοριστεί ουσιαστικά, η διερεύνηση από πλευρά δικαιοσύνης ουσιαστικά έχει περιοριστεί μόνο σε σύγκρουση των διαμαξών στοιχειών. Το κρίσιμο ερώτημα δηλαδή που είναι τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα και την εκτεταμένη πυρκαγιά που ακολούθησε δεν έχει εξεταστεί, τουλάχιστον δεν φαίνεται να εξεταστεί στο δικαστήριο, διότι υπάρχει η ανάλογη κατηγορία και κατηγορούμενη. Το έχει κλείσει με ένα ιδιότυπο τρόπο, μη αποδεκτό επιστημονικά, αλλά εδώ είναι μια απόφαση δικαιοσύνης και αυτή δικάζεται. Γιατί κάηκαν οι άνθρωποι που είχαν επιζήσει τις σύγκρουσες, και είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα.
0: Σαφώς.
1: Το οποίο κατά παράδοξο τρόπο αναφέρεται στην εισηγητική προς το δικαστήριο διαδικασία ότι απλώς κάησαν λόγω της σύγκρουσης. Δεν επισέρχεται δηλαδή επί της ουσίας
0: να μάθουν ποιο
1: είναι το μέσο προκάλεσε το θάνατο αυτών των ανθρώπων. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν θέλαμε εμείς να εισφέρουμε κατά παράκληση του κ. Κωνσταντινίδη που είναι ένα απομείνον πλέον σε εμάς εντολές με το δικηγόρο τον κύριο Ηλιόπουλο, οι οποίοι είναι θα έλεγα για μένα ο μένο νομικός που σε εμάς είναι πάρα πολύ κοντά από την πρώτη στιγμή και ο εμφανής, αλλά για πολλούς αφανής ήρωας που είναι ο Χρήστος ο Κωνσταντινίδης, που κυνηγά σε εισαγωγικά ένα θέμα το οποίο έτσι κι αλλιώς προσωπικά σαν ζημιά, σαν βλάβη, σαν θανατικό που τούτησε, δεν έχει να κάνει με αυτή καθεαυτή το γεγονός της πυρκαγιάς. Όμως είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά...
0: Εννοείται ότι η σύζυγός του δεν ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι απαθρακώθηκαν, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, στην προσπάθεια αλλαγής του κατηγορητηρίου, να εισφέρουμε δηλαδή κάποια στοιχεία, έχει να κάνει με την τελευταία δουλειά η οποία κατατέθηκε, η οποία είναι τυπικά μεν και ουσιαστικά κυριολεκτικά η τελευταία δουλειά που κάνουμε ή θα κάνουμε για την υπόθεση του τύπου.
0: Όταν λέτε τελευταία δουλειά, θέλετε να το διευκρινίσετε λιγάκι αυτό, κύριο Κουκουτσάκη?
1: Νομίζω ότι προς το τέλος θα το κάνω πιο καθαρό, αλλά αυτή την ώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο.
0: Ωραία, να μιλήσουμε λίγο για την έκθεση.
1: Για το περιεχόμενο.
0: Ωραία. Τι προσκομίζει, ποιο είναι το καινούριο στοιχείο που θεωρείτε ότι αξίζει να εστιάσουμε πάνω σε αυτό?
1: Να του κάνουμε ένα ιστορικό. Ο εντολέας μας και ο δικηγόρος του Πάντα θα μιλάμε για τον κύριο Κωνσταντινίδη και τον κύριο Ηλιόπουλο. Μας έδωσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή κάποιους μήνες πίσω, υλικό φωτογραφικό αλλά και βιντεοσκοπικό από τη δουλειά που έκανα,

0: από το διαδίκτυο.
1: Θυμίζω ότι όλες τις προηγούμενες εκθέσεις είχατε κάνει μια πρωτοφανή σε έκταση έρευνα και σε μέσα του εξωτερικού, γιατί πολλά από αυτά είχαν εξαφανιστεί από το ελληνικό διαδίκτυο. Και θυμάμαι να περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο βρήκατε φωτογραφίες, να είναι υψηλής ποιότητας, να τις αναλύσετε. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που είχατε υλικό πρωτόλιο από επίσημη αρχή του κράτους.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά. Να θυμάστε, καλά το θυμάστε. Φτάσαμε σημείο να αγοράζομαι και φωτογραφίες από το διαδίκτυο. Και να πω και μια ενδεικτική τιμή, ήταν περίπου 70 ευρώ η φωτογραφία.
1: 70 ευρώ η φωτογραφία.
0: Τι θέλαμε να είναι αξιόπιστη για να μην μπορεί να προσβληθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι η πρώτη φορά που έχουμε πρωτογενές υλικό, αν να μην θεωρηθεί των πραγματογνωμόνων, το οποίο είναι δημοσιευμένο. Αφορά, μιλάμε για υλικό το οποίο είναι πρωτογενές και μη δημοσιευμένο. Είχε κατατεθεί στις 13/7/25. Είναι ένα περιστατικό το οποίο πρέπει να εξεταστεί, γιατί είναι περίεργο πρωτογενές υλικό και να μην δοθεί στη δικογραφία αμέσως. Κάτι ανάλογο δηλαδή με το υλικό που είχαν και πραγματογνώμονες, οι οποίοι δεν το είχαν εισφέρει στη δικογραφία, αλλά το είχαν στους υπολογιστές τους.
1: Αυτές οι φωτογραφίες δηλαδή που είναι επίσημες από την αστυνομία δεν είναι μέρος της δικογραφίας.
0: Πλέον μετά τις 10. Δεν έχει αξιοληθεί καθόλου. Απλά μπήκαν σε δικογραφία λίγο πριν αυτή κλείσει.
1: Αλλά ο Μπακαΐμης δεν τις έχει αξιολογήσει όμως.
0: Όχι. Καθόλου. Δεν υπάρχει κάποια έκθεση αξιολόγησης. Έχουν σημαντικά πράγματα μέσα. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να αξιολογήσουμε το φωτογραφικό υλικό. Να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε.
1: Τι εντοπίσατε.
0: Κοιτάξτε. Το ότι είναι πρωτογενές το υλικό και βασίζεται σε στοιχεία από κρατική υπηρεσία, δίδει στην έκθεση μια ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα. Mm-hmm. Είπατε, μας ακούν και δικηγόροι και αυτοί το καταλαβαίνουν και το αναλύουν πολύ καλύτερα από μένα. Η ανάλυση αυτού του υλικού που κάναμε δηλαδή, στο σύνολο της ομάδα, αξιοποιούμε πάρα πολύ τόσο τη γνώση αλλά και το λογισμικό που είναι κατοχυρωμένο από τον Μανώλη Παπαδάκη. Όχι μόνο επιβεβαιώνει πολλές από τις τεχνικές εκτιμήσεις που είχαμε διατυπώσει κατά το παρελθόν, αναδεικνύει επιπλέον και νέα ευρήματα, τα οποία κατά την επιστημονική ή τεχνική μας άποψη, αν θέλετε, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανασύνθεση του μηχανισμού της σύγκρουσης, τη δημιουργία της πυρόσφαιρας και της μετέπειτα πυρκαγιάς. Και εδώ είναι όλο το μυστικό σε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε ή θέλει το νομικό τμήμα, ο κ. Ηλιόπουλος δηλαδή, να αιτηθεί για την εισφορά νέων στοιχείων για να ανοίξει επιτέλους το κομμάτι έρευνας για την πυρκαγιά. Γι' αυτό το λόγο έχει τεθεί αυτή η έκθεση στη διάθεση του δικαστηρίου, νομίζω μια μέρα πριν κλείσει, προς υποστήριξη νομίζω του αιτήματος που υπήρχαν ήδη οι άνθρωποι αυτοί για τη μεταβολή της συμπλήρωσης του κατηγορητηρίου. Και αυτή είναι η ιδιαίτερη αξία την οποία έχει.
1: Αυτές οι φωτογραφίες τις οποίες εξετάσατε, και θέλω να μου πείτε τι ακριβώς έχετε εντοπίσει, θεωρείτε ότι έστω και σε έναν ελάχιστο βαθμό ενδεχομένως να σας πετάνε εκτός σε ό,τι εσείς είχατε εκτιμήσει με τη μέχρι σήμερα έρευνα την οποία είχατε κάνει?
0: Ναι, το ερώτημά σου είναι ιδιαίτερα προκλητικό. Το προκλητικό σε εισαγωγικά, καλό δηλαδή το θεωρώ. Η πρόκληση είναι πάντα καλή, είναι θετικό συνέστημα. Γιατί μου δίνει το δικαίωμα να πω κάτι που το είχα πάλι σε σένα ξαναπεί, Στέφανε, ότι κάθε φορά που ψάχναμε κάτι και οι εκθέσεις μας θα τις δείτε, είναι όλες οι 16, είναι εντελώς ανεξάρτητες. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκινάνε από άλλη βάση διερεύνησης, να ερευνούν και εν τέλει καταλήγουν όλες
1: το ίδιο συμπέρασμα.
0: Ναι. Δηλαδή με άλλο δρόμο, ακολουθώντας ένα άλλο δρόμο, φτάνει στο ίδιο συμπέρασμα. Το ίδιο και αυτή. Να σας πω την αλήθεια, ότι εγώ πάλι είχαμε ένα προβληματισμό και λέγαμε η επόμενη φωτογραφία ίσως μας διαψεύσει κάτι. Mm-hmm. Δεν έγινε όμως αυτό, αλλά για πρώτη φορά το δικαστήριο θα αξιολογήσει τι αποτυπώνει το ίδιο το πρωτογενές υλικό και δεν χρειάζεται να είμαι εγώ από πάνω για να το εξηγήσω, ούτε κανείς από εμάς. Και μια ευκαιρία να το πω, γιατί ίσως στη συνέχεια κάποιοι να παραξηγήσουν ότι δεν υποστηρίζουμε το ίδιο μας το υλικό. Οι εκθέσεις μας είναι με τόσο εύκολο και καλό τρόπο αποτυπωμένες, ήταν μια απέτηση δική μου να μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε άνθρωπος είναι αυτό που λέμε. Και έτσι το ίδιο το πρωτογενές υλικό λοιπόν της αστυνομίας, όπως αναλύθηκε από την ομάδα μας και με τους κανόνες επιστήμης και της διερεύνησης των δυστυχημάτων, είναι πολύ εύκολο για το δικαστήριο να αξιολογήσει τι ακριβώς αποτυπώνει. Το θέμα είναι πόσο, και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει σωστά, να τεθεί το αίτημα και να υπάρχει η διάθεση για να γίνει αποδεκτό το αίτημα για την τροποποίηση έστω την αλλαγή του κατηγορητήριου.
1: Θα έρθω σε αυτό το οποίο

0: με τσιγκλάτε τώρα, αλλά δεν θα έρθω, γιατί θέλω να μείνω όμως, στο κομμάτι του τι έχετε εντοπίσει σε αυτά τα επίσημα, ξαναλέω, στοιχεία, φωτογραφίες κτλ. Άρα λοιπόν, τίποτα από αυτά τα καινούργια, το καινούργιο υλικό το οποίο ελέγξατε και μελετήσατε, δεν αναιρεί κάτι από αυτά τα οποία είπατε, ίσα ίσα συνηγορεί σε αυτά τα οποία έχετε καταλήξει. Θέλω λίγο να εστιάσουμε, να κάνουμε focus, κύριε Κοκοτσάκη, στη φωτογραφία του μετασχηματιστή. Εδώ τι έχετε να μας πείτε?
1: Ναι, εδώ ο μετασχηματιστής είναι στο σημείο το οποίο ήταν τη στιγμή που τον φωτογράφησαν και χωρίς καμία, δηλαδή δεν έψαξε κανείς από εμάς να τον βρει κάπου, να τον φωτογραφίσει, να τον αξιολογήσει, όπως πιθανόν έκανα συνάδελφοί μου πολύ καλή δουλειά, τεχνικοί σύμβουλοι, και έχουν βγάλει και εξαιρετικά ωραία και ορθά συμπεράσματα. Εδώ είναι στο σημείο το οποίο είναι, γιατί πάντα ένα πεδίο μιλάει, το πεδίο είτε είναι συγκρούσεως, είτε είναι δολοφονίας, είτε είναι πυρκαγιάς, οτιδήποτε, μιλάει από μόνο του. Γιατί εκεί που καταλήγουν τα συντρίμια, εκεί ακριβώς βρέθηκε το αντικείμενο. Το αντικείμενο αυτό, λοιπόν, αυτό πολύ εύκολα μπορείς να το δεις με γυναμάχια. Δεν χρειάζεται να το αναλύσει κάποιος να το καταλάβει. Και εδώ πάνω στον κεντρικό ισχυρισμό, τον οποίο έχουν κάνει, θα έλεγα φιλότιμα, οι πραγματογνώμονες του ελληνικού δημοσίου. Έχουν πει ότι για να μπορέσουν να το χωνέψουν οι ίδιοι, αλλά να το χωνέψουν και, ξέρω εγώ, και κάποιοι άλλοι πιθανόν, ότι όλο αυτό το έλαιο σιλικόνης το οποίο περιγράφουν χωρίς να το υπολογίσουν, σε αυτό τον ελάχιστο χρόνο μπόρεσε και έγινε νέφος, και το νέφος έφος οπτητικό, και έγινε αυτή η ανάπλεξη για υπηρόσφαιρα. Αυτό έπρεπε να γίνει νέφος. Για να γίνει νέφος πρέπει να φύγει μέσα από το χώρο τον οποίο ήταν. Βρήκανε λοιπόν το ηλεκτρικό τόξο, του δώσανε δαιμονικές ιδιότητες και κατάφερε να το κάνει. Αλλά έπρεπε να κάνει μια εκτόνωση. Αφού είναι μέσα, από κάπου πρέπει να φύγει. Να πιεστεί δηλαδή και να φύγει. Άρα η έξοδός του θα είναι βία ή προς τα έξω. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν τι μας δείχνει η φωτογραφία. Πρωτογενός. Ότι ο μετασχηματιστής, ο οποίος βρέθηκε, και ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ποσότητα ελαίους υλικών, ενδεχομένως θα είχε 2 τόνους και μισό, αυτός εδώ έχει μόνο εξωτερικές κακώσεις, να το πω, να πούμε, ανθρώπινα. Δηλαδή, οι βλάβες τις οποίες υποστεί είναι μηχανικές λόγω της συγκρούσεως.
0: Από έξω προς τα μέσα, δεν υπάρχει έκρηξη.
1: Δεν χρειάζεται κανείς
0: δηλαδή
1: να επιστήμονα για να το καταλάβει, το βλέπει ολοφάνερα. Αλλά τι αποδεικνύεται? Ότι όπως ερευνάει κάποιος, όπως φωτογραφίζει, βλέπει ακριβώς το σημείο που είναι οι μηχανές. Βλέπει ακριβώς από κάτω αυτό που είδαμε αργότερα, εμείς αποκαλύψαμε στα ρήθρα το έλαιο σιλικόνης.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε κανείς να πει ό,τι θέλει. Και αυτό που μάζευε η Interstar 4 μέρες αργότερα, το βάζει τα ντεπόζιτα. Ούτε καν αξιολογήθηκε επειδή το πάμε εμείς. Τώρα όμως υπάρχει ένα πρωτογενές υλικό, το οποίο φαίνεται ακριβώς από κάτω πριν τη σηκώσουν τη μηχανή. Δηλαδή πριν σηκωθεί η μηχανή στο κενό που κάνουν τα συντρίμια, φαίνεται το έλαιο σιλικόνης ακριβώς από κάτω,
0: η λίμνη.
1: Λίμνη στα πόδια της μηχανής. Πώς κάηκε?
0: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο προκύπτει από τις επίσημες φωτογραφίες είναι η επιβεβαίωση του γεγονότος ότι δεν είχαμε έκρηξη από μέσα προς τα έξω στο μετασχηματιστή, που θα μπορούσε ενδεχομένως θεωρητικά, τώρα λέμε, να δημιουργήσει ένα νέφος, το οποίο μαζί με το θα έκανε την πυρόσφαιρα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι και ο συνάδελφός μου, στην έννοια ο συνάδελφος στο επάγγελμα, πραγματογνώμονας του δημοσίου, αν είχε αυτό το πρωτογενές υλικό, γιατί είδατε ότι η σύγχυση της αγγελιά του Άριου Πάγου βάζει μεγάλες δυσκολίες, δηλαδή ελαφρυντικά, τους πραγματογνώμονες του δημοσίου, λέγοντας ότι είτε σε άλλο πεδίο ερεύνησαν, το κουλούρι δηλαδή, είτε σε αλλοιωμένο πεδίο. Που σημαίνει ότι η έκθεσή τους είναι ανάλογα αξιόπιστη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν την ακυρώνει, γιατί είναι θεωρείται στοιχείο, αλλά ουσιαστικά δέχεται ότι διαλαμβάνεται υπόψη. Μια έκθεση η οποία αμφισβητείται από τη δικαιοσύνη για την αξιοπιστία της, προφανώς δεν λαμβάνεται. Αν και αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτό το φωτογραφικό υλικό, γιατί όντως φαίνεται ότι πήγαν καθυστερημένα οι άλλοι πιο νωρίς. Το σημείο εκείνο, νομίζω ότι δεν θα ήταν εύκολο.
0: Άρα στα δικά σας μάτια, στα μάτια της ομάδος σας, αυτό το νέο υλικό είναι μία ακόμα επιβεβαίωση ότι η πυρόσφαιρα δεν ήταν προϊόν επουδενή των ελαίων σιλικόνης. Ορθόν.
1: Το ελαίο σιλικόνης, ναι, βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε, αυτό που προκύπτει είναι ακόμα πολύ πιο σημαντικό. Όταν εμείς μιλούσαμε για το λεγόμενο εκτροχιασμό με την ακαραία πέδη, είχαμε δεχθεί τεράστιες επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Και ένα θέμα το οποίο θα το πούμε, να πούμε ότι οι επιθέσεις αυτές πάντα εκ των έσω γινόντουσαν. Και οι επιθέσεις είχαν να κάνουν με την ματαιοδοξία ενός εκάστου από εμάς τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν το βρει άλλος, μειώνεται ο δικός μου εγωισμός.
0: Ποιος το βρήκε πρώτος, ναι, ναι.
1: Δεν καθόμαστε να δούμε αν το γεγονός αυτό είναι αληθινό ή όχι.
0: Αυτό το οποίο, συγγνώμη λίγο γιατί εσείς τα ξέρετε και εντάξει και εγώ το παρακολουθώ, αυτό το οποίο αναφέρεται τώρα ο κύριος Κουκουτσάκης είναι στο φρένο έκτακτης ανάγκης το οποίο φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί από το εμπορικό και ουσιαστικά οδήγησε στον εκτροχιασμό της μηχανής του εμπορικού. Και δεν έγινε ποτέ με τοπική σύγκρουση όπως ενδεχομένως κάποιοι να έχουν λανθασμένα στο μυαλό τους, αλλά έγινε εκτροχιασμός στο βαγόνι της, η μηχανή της εμπορικής χτύπησε στον τοίχο δίπλα και έγινε η σύγκρουση του Intercity με τα βαγόνια που μετέφεραν πάνω τις λαμαρίνες. Έτσι,
1: αυτό γιατί πήρα. Αγαπητέ μου Στέφανε, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν είναι μια ιδιοτροπία που έχουμε εμείς. Γιατί αν αποδεικνύονταν ότι δεν έγινε το όπως το λέμε, τότε υπήρχε πρόβλημα να δικαιολογήσουμε και εμείς να αξιολογήσουμε τα δικά μας τα θέματα.
0: Ναι.
1: Τώρα τι προκύπτει από το φωτογραφικό υλικό. Θυμάστε που είχαμε βρει ο Νίκος Οντούβρας που είχε πάει για λογαριασμό μας.
0: Πλάκα, τον
1: ευαγγελισμό, βρήκε ένα τμήμα της δισκόπλακας που δεν είχαν ερευνήσει σωστά και ήταν 100 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης.
0: Βέβαια.
1: Πριν τη σύγκρουση.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο φακός του ΟΑΘΗ φωτογραφίζει, πολλές φορές δεν καταλαβαίνει τι φωτογραφίζει έτσι, γιατί δεν μπορεί να ξέρει ένας άνθρωπος. Ναι. Τα πάντα σε ένα τρένο, ούτε εγώ είχα ιδέα πολλά πράγματα μέχρι να ασχοληθώ με την υπόθεση.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν φωτογραφίζει πάνω στη γραμμή, σε καθαρή γραμμή, άρα είναι πριν τη σύγκρουση, πριν το σημείο της σύγκρουσης, mm-hmm. πριν καν το σημείο των συντριμιών, φωτογραφίζει ένα τμήμα της δισκόπλακας. Πού παρακαλώ, πάνω στις γραμμές.
0: Mm-hmm.
1: Και πού, σε ποια γραμμή, στη γραμμή καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν εμείς βάζουμε το τμήμα αυτό με το υπόλοιπο τμήμα και ταιριάζει πολύ.
0: Ταιριάζει,
1: βέβαια. Άρα λύσαμε το πρόβλημα το προηγούμενο.
0: Άρα αυτό η δισκόπλακα που βρήκε, που βρήκε ο Νίκος Οντούβρας.
1: Την ταυτοποίησαμε εμείς κατευθείαν τώρα.
0: Αυτή η δισκόπλακα που βρήκε τότε έχει, φαντάζομαι θα την είχε δώσει στην αστυνομία ο άνθρωπος, την παρέδωσε.
1: Την παραδώσαμε επίσημα τότε, ζητήσαμε να την παραλάβει η αστυνομία για να κάνει και τον τεκτικό έλεγχο. Δυστυχώς δεν παρέλαβε η αστυνομία, την παρέλαβαν οι δύο πραγματογνώμονες οι οποίοι δεν την εξέτασαν. Αποφάνησαν ότι μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
0: Και τώρα έρχεται αυτή η φωτογραφία και δένει το
1: μα
0: αντικείμενο.
1: Αν γινόταν το σωστό τότε δεν θα είχαμε καμία αμφιβολία. Το σωστό ήταν να δοθεί σε αυτούς που πρέπει να δοθεί, όπως ζητήσαμε να εξεταστεί και να μας πούμε αν αυτή η δισκόπλακα ήταν του τρέν, του συγκεκριμένου. Είχε αριθμό πάνω, άρα ήταν αριθμός ανταλλακτικού και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Τώρα όμως ήρθε και έδεσε με αυτό το αντικείμενο που βρέθηκε. Είναι τμήμα αυτής της δισκόπλακας που ταυτοποιείται. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε ότι πριν τη σύγκρουση η μηχανή της εμπορικής στερεί του βασικού εξαρτήματος του φρένου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κουκουτσάκη.
1: Αυτό λοιπόν τα υπόλοιπα μπορούν άλλοι να τα κάνουμε συνδυαστικά για να φτάσουμε στο σημείο πως μετά τη σύγκρουση δύο μηχανές που ενώ κατεβαίνουν προς Αθήνα βρίσκεται το μέτωπό τους να κοιτάζει προς Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό που προκύπτει πάλι από το φωτογραφικό υλικό είναι ότι αυτό που βλέπουμε σκαρφαλωμένο πάνω στον τοίχο. Το πρόσωπό του κοιτάζει Θεσσαλονίκη που δεν το βλέπουμε σε άλλες φωτογραφίες. Μόνο εδώ το βλέπουμε.
0: Mm.
1: Και γι' αυτό το λόγο και ο μηχανοδηγός της πρώτης μηχανής της εμπορικής, το σώμα του άτυχου αυτού άνθρωπου δεν ήταν διαμελισμένο ή σε αθλιακά του θα έπρεπε να είναι. Αλλά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας να αποδείξουμε ότι δεν τράκαρε μηχανή. Θα το κάνω πιο λιανά να το καταλάβω κράτη. Σας και συγγνώμη σας κουράζω.
0: Όχι καθόλου.
1: Εάν τράκαρε η μηχανή, με τη μηχανή, έχουμε απόσταση με το υποτιθέμενο σημείο για τη δική μας εκδοχή που βρίσκεται το πτυχιακό σιδηρογονάνθρακα.
0: Mm.
1: Γι' αυτό κάποιοι τρέξανε να βάλουν τους σιδηρογονάνθρακες μες στη μηχανή, αν θυμάστε.
0: Το θυμάμαι.
1: Και μας δημιούργησαν ένα βραχυκύκλωμα μόνο και μόνο από, για δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν σύγκρουση ανάφλεξη.
0: Ναι.
1: Σύγκρουση ανάφλεξη, είπαμε, δεν μπορεί να γίνει με το έλαιο υλικών. Δεν προλαβαίνει να κάνει αυτή την ιδιότητα.
0: Τα οποία είναι μέσα στη μηχανή. Τα οποία είναι μέσα στη μηχανή.
1: Τα έλαιο υλικών είναι στη μηχανή.
0: Έτσι.
1: Άρα ορθά λέει ο πραγματογνώμονας του δημοσίου χρονικά ότι σύγκρουση ανάφλεξη των ελαίων υλικών μπροστά ήταν τα έλαια, εκεί κοντά είναι σύγκρουση ανάφλεξη. Μόνο που δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχει τις φυσικές τις χημικές ιδιότητες να το κάνει, άλλωστε είπαμε ότι ο έλαιος υλικών
0: είναι πιο πίσω.
1: Η
0: πυρόσφαιρα είναι πιο πίσω όμως. Δεν είναι μέσα στη μηχανή.
1: Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής, ότι στην περίπτωση αυτή, αν τρακάρανε, δεν θα μπορούσαμε στη διαφορά αυτού του ενός μισού δευτερολέπτου να προλάβει ένα υλικό που βρίσκεται στο πρώτο βαγόνι, στο δεύτερο βαγόνι, να εξαερωθεί και να κάνει την πυρόσπορα. Θα έπρεπε να έχουμε διαφορά χωρών. Η σύγκρουση όμως του πρώτου βαγονιού με τοπικά με την μηχανή, με τη μηχανή της επιβατικής, λύνει το γρίφο. Το λύνει γιατί θα δείτε σε μια από τις φωτογραφίες ότι το μισό τμήμα του πρώτου βαγονιού της εμπορικής είναι κάτω από τις λαμαρίδες. Μια φωτογραφία που δεν την έχουμε δει πουθενά άλλο. Έχει αποκοπεί εντελώς το μισό βαγόνι, πλατφόρμα δηλαδή, της εμπορικής και είναι κάτω από τις λαμαρίνες που ήταν φορτωμένοι. Ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει.
0: Άρα
1: η ζημιά
0: έχει...
1: δηλαδή,
0: έχει
1: ενώ έχουν τρακάρει με τοπικά οι μηχανές θεωρητικά, οι μηχανές είναι σε κατάσταση αναγνωρίσεως, ενώ δεν είναι σε κατάσταση αναγνωρίσεως και λείπει το μισό, το πρώτο βαγόνι, αυτό που ακολουθούσε δηλαδή, τις μηχανές. Αυτό ούτε στη λογική μπαίνει, ούτε στη φυσική, ούτε στη χημεία.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, κύριε Κουκουτσάκη, και επιστρέφουμε σε λίγο για την συνέχεια, η οποία θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου, το Σωτήριον έτος 2026. 10 παρατέταρτο, έχουμε ένα τεταρτάκι μέχρι τις 10. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω από την Κρήτη και καλημέρα σε όλη την Κρήτη τον κύριο Βασίλη Κουκοτσάκη και συζητάμε για την τελευταία έκθεση την οποία έχουν παραδώσει. Μια έκθεση η οποία για μία ακόμα φορά πιστοποιεί ουσιαστικά και με πλέον επίσημο τρόπο, καθώς το υλικό το οποίο εξετάζεται σε αυτήν είναι επίσημο από το κράτος και έχει παραδοθεί και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί αυτή την πυρόσφαιρα η οποία έκαψε ζωντανούς ανθρώπους που επέζησαν τις πρόσκρουσεις να την αποδώσουμε σε Έλληνα σιλικόνης, κάτι το οποίο επιχειρεί αρκετά να αποδοθεί από πολλούς στο δικαστήριο, δηλαδή αυτό θα επιχειρηθεί να αποδειχθεί. Κάτι το οποίο όμως η ομάδα Κοκοτσάκη είναι οριζοντίως και καθέτος αντίθετη με το ότι μπορεί να υφίσταται κάτι τέτοιο και το εξηγεί ο άνθρωπος όχι μόνο σήμερα, πολλές φορές με διαφορετικούς τρόπους, έτσι, με διαφορετικές αφετηρίες σε κάθε έκθεση, αλλά την ίδια κατάληξη στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δεν μπορεί να είναι τα έλαια σιλικόνης και ότι έχουν καταλήξει ότι είναι οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες που έκαναν τη δουλειά. Κύριε Κοκοσάκη, καλημέρα και πάλι.
1: Να είστε καλά. Φοβάμαι πως αν δεν αλλάξει το κατηγορητήριο, αυτό που είπατε δεν χρειάζεται να αποδειχθεί, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή είναι φωνή χωρίς ακροατές. Γιατί στη δικονομία δικάζεται η κατηγορία, δεν δικάζεται κάτι άλλο.
0: Ισχύει.
1: Αν δηλαδή δεν αλλάξει το κατηγορητήριο, είτε αποδείξουν, δεν αποδείξουν, δεν έχει καμία σύνση.
0: Ναι.
1: Μόνο για τις εντυπώσεις θα μιλάμε και όχι για την ουσία.
0: Εμένα μου κάνει απορία, κύριε Κοκοτσάκη, πώς είναι δυνατόν μια τόσο εμπεριστατωμένη προσπάθεια, και δεν αναφέρομαι μόνο στην τελευταία έκθεσή σας, αλλά γενικά σε όλες τις εκθέσεις, οι οποίες ξεπερνάνε κατά πολύ τις 2.500 σελίδες σε όγκο, δεν απολαμβάνει, και συγχωρέστε με αν κάνω κάποιο λάθος, δεν απολαμβάνει την πλήρη αποδοχή από πολλούς συνηγόρους, από πολλές οικογένειες, γιατί στον λόγο σας νωρίτερα αναφερθήκατε μόνο στον Χρήστο τον Κωνσταντινίδη, καλημέρα στον Χρήστο κιόλας, και μόνο στον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, καλημέρα και στον κύριο Ηλιόπουλο κιόλας, να τους μεταφέρω αν μας ακούνε.
1: Ναι.
0: Δεν σας προβληματίζει σας αυτό?
1: Δεν ήταν της ώρας, αλλά μια και με ρωτάτε θα το πω, γιατί εμείς δεν είμαστε άνθρωποι φτιαγμένοι από σίδερο. Άνθρωποι, κανονικοί είμαστε κι εμείς. Σημαίνει ότι ζούμε και αισθανόμαστε, αναπνέουμε, τρώμε κανονικά. Δεν έχουμε κάποια άλλη ιδιότητα, να μπορούμε δηλαδή και να μην στενοχωριέμαστε. Έχουμε συναισθήματα. Δηλαδή ο καλός σας λόγος μας ανεβάζει, ο κακός σας λόγος μας... Και αν έχετε δίκιο, μας προβληματίζει και διορθώνουμε τα σφάλματά μας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ζωή. Αυτό είναι...
0: Είναι αυτό, ναι.
1: Αλλά εδώ θέλω να πω το εξής. Δεν είναι της ώρας. Θα γίνει, αλλά ας κάνω μια κουβέντα, μια που με προκαλείτε. Όντως, έχουμε παραδώσει εκτός τις αναφορές, τα ερωτήματα κτλ. 17 τεχνικές εκθέσεις με 2.000 σελίδες επιστημονικής τεκμηρίωσης. Να πω ότι αυτά τα 2.000 σελίδες έχουν γίνει και βιβλία. Αν εξαιρέσει κάποιος, ας πούμε, την ιδιωτική πρωτοβουλία του Χρήστου του Κωνσταντινίδη, ο οποίος πήρε κάποια αντίτυπα για να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, τα βιβλία που γίνανε και αυτά, δουλειά θα είναι για να γίνουν. Γίνανε μόνο και μόνο για να διευκολυθούν οι δικηγόροι. Θα σας πει ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος ή ο Χρήστος, αν το ξέρουνε, πόσοι από αυτούς το πήρανε, από τους 200, ας πούμε, δικηγόρους. Αυτά, που έτσι κι αλλιώς από περιέργεια να τα πάρει μια δουλειά που είναι μαζεμένη με τη σειρά, και θα μπορείς πιο εύκολα αντί να την ψάξουμε στη δικογραφία τάκτος ερημένη, να την έχεις. Κάπου μπορεί να σου χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Είτε στις νομικές σου διεκδικήσεις, στις αστικές σου διεκδικήσεις, οτιδήποτε. Γιατί αυτά είναι κτήμα πλέον, και οποιοδήποτε μπορεί να κάνει χρήση. Εμείς ξενυχτήσαμε εκατοντάδες ώρες. Πάνω από φωτογραφίες, βίντεο, ντοκουμέντα, δεδομένα, μηχανικές, συνοικές αναλύσεις. Με ένα κανόνα. Να ακολουθούμε αυστηρά τα στοιχεία. Ακόμη και όταν αυτά οδηγούν σε συμπεράσματα που δεν βόλευαν. Ή δεν βολεύουν. Γι' αυτό έχουμε και δεχτεί όλα αυτά που έχουμε δεχτεί. Γιατί δεν κάναμε βολικά συμπεράσματα. Προφανώς κάποιους τους εξυπηρετούσαν και τους άλλους όχι. Και δεν είχαμε και στρωμένο δρόμο σε αυτή την πορεία. Αμφισβήτηση, ύβρις, προσπάθειες αποδόμησης, δολοφονίες χαρακτήρα, απειλές. Η πίεση και ο εκφοβισμός έφτασαν, αν θυμάστε, και μέχρι το κατόφλι της οικογένειάς με ένα προσωπικά.
0: Το θυμάμαι.
1: Το προσωπικό και ψυχολογικό και το οικονομικό κόστος που είχαμε σαν άτομα αλλά και σαν σύνολο ήταν τεράστιο. Αυτές τις ημέρες με την κατάθεση της τελευταίας τεχνικής έκθεσης θεωρώ ότι ο προσωπικός αλλά και ο επιστημονικός κύκλος έκλεισε οριστικά την υπόθεση στο ΔΕΠΟ. Και αυτό ήθελα σήμερα να σας...
0: Δηλαδή, κύριε Κοκοτσάκη, εννοείται ότι πλέον δεν θα είστε τεχνικός σύμβουλος σε κάποια άλλη οικογένεια? Βάζετε όλη η ομάδα, βάζει οριστική τελεία?
1: Το θέμα ότι θα πρέπει κάποια στιγμή αυτή η άποψη την οποία λέω σήμερα που είναι θέμα ανθρώπινο να αποτυπωθεί επίσημα, ναι, θα γίνει και αυτό. Υπάρχει όμως και μια η ανθρώπινη πλευρά την οποία δεν μπορώ να αγνοήσω. Γιατί όπως σας είπα δεν είμαι φτιαγμένος από σίδερο. Με πονάει βαθιά και το καταθέτω με απόλυτη ειλικρίνεια. Να βιώνω την αίσθηση ότι άνθρωποι, και όχι μόνο άνθρωποι, αλλά και συλλογικές εκπροσωπήσεις, για τους οποίους έχουμε ξενυχτήσει σαν ομάδα και σαν άνθρωποι, σαν άτομα χωριστά, παλέψαμε και τον οποίο τον αγώνα στηρίξαμε. Όλα αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως. Και οι οποίοι επέλεξαν σταδιακά μια στάση πλήρους από ξένων σε σχέση με εμάς. Δηλαδή όταν βλέπεις μια ολόκληρη διαδρομή προσφοράς να προσπερνιέται με σιωπή και απαξίωση, είτε να αντικαθίσταται εκ των υστέρων. Να σας πω ας πούμε παράδειγμα ότι από ό,τι έχω μάθει έχει αντικατασταθεί ο Μάρκος ο Χρυσός από κάποιον. Αυτά τα μαθαίνω γιατί δεν με συμμερώνει και κανείς. Τα μαθαίνουμε, τα βλέπουμε στη δικογραφία. Είτε κάποιοι φτάνουν στο κάποιο σημείο να συμπεριφέρονται σαν να μην υπήρξαμε ποτέ, αυτό κάτι ραγίζει μέσα σου. Δεν μπορείς δηλαδή να μείνεις.
0: Καταρχάς, κύριε Κοκοτσάκη, εγώ στεναχωριέμαι αυτή τη στιγμή και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Δεν σας έχω εδώ μπροστά μου, αλλά αν θα ήμασταν εδώ θα το καταλαβαίνατε κιόλας μόνο βλέποντάς μας, γιατί καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι τη δική σας στεναχώρια. Πραγματικά δηλαδή μια πορεία η οποία αρχικά αγκαλιάστηκε από αρκετούς, αυτή τη στιγμή από τα λεγόμενά σας αντιλαμβάνομαι ότι έχετε μείνει μόνοι, δηλαδή ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι την δουλειά αυτή θέλουν να την αποδεχτούν και καταλαβαίνω δηλαδή ουσιαστικά ότι κλείνουν οι πόρτες. Και το ερώτημά μου είναι το γιατί. Γιατί κλείνουν οι πόρτες. Δηλαδή, δεν μπορώ να. Μάλλον, δεν θέλω να μπω σε ερμηνεία, γιατί αν προσπαθήσω να ερμηνεύσω τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου που λέει ότι ο Κοκοτσάκης είναι σημαία σε αυτό το οποίο κάνουμε και μας έχει βοηθήσει να εξηγήσουμε τον μηχανισμό. Και τελικά σταματάμε να μιλάμε στον Κοκοτσάκη, στον Παπαδάκη, στον Καράσκο και στον Χρυσό, που είναι τα κυρίαρχα μέλη της δικής σας ομάδας. Θα αρχίσω να σκέφτομαι και να προσπαθώ να εξηγήσω το γιατί. Γιατί πάντα στο γιατί υπάρχει ιστορία. Και γιατί δεν θέλω ξανά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν εκεί που υπάρχει η ειδοποιός διαφορά είναι στο πιο αφήγημα εν τέλει θα μας διευκολύνει. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου σωστό, κύριε Κοκοτσάκη. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιες θα είναι οι αποζημιώσεις αν θα αποδείξουν κάποιοι, έστω και ψευδώς, ότι τα έλαια σιλικόνης έκαναν τη δουλειά. Αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό μπορεί να συμφέρει ενδεχομένως οικονομικά, αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά σωστό δεν είναι. Γιατί δεν θα αποδεικνύει. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, και με αυτά τα οποία έχουμε πει και με άλλους πραγματογνώμονες, είναι ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ως λογική εξήγηση το έλαιο σιλικόνης που παρήγαγε την πυρόσφαιρα και στη συνέχεια τη φωτιά που έκαιγε 29 λεπτά. Δεν γίνεται. Αλλά τώρα αν καταφέρουμε να το αποδείξουμε και αυτό, χωρίς το ότι πάλι δικά σας λόγια δανείζομαι κύριε Κουκουτσάκη, γιατί θυμάμαι τότε σε εκείνο το πείραμα που θα γινότανε, αν δεν κάνω λάθος, του Καρόνι, μου λέγατε ότι αν αποδείξουν ότι το έλαιο σιλικόνης μπορεί να δώσει τέτοια φωτιά θα πάρουν Νόμπελ χημίας. Λοιπόν, αν καταφέρουμε να πάρουμε αυτό το Νόμπελ χημίας, για κάποιο λόγο το έχουμε πάρει, κύριε Κοκοτσάκη. Και εγώ στεναχωριέμαι να ακούω τον Κοκοτσάκη, τον Βασίλη Κοκοτσάκη, να μου λέει ότι εδώ εγώ βάζω τελεία. Στεναχωριέμαι.
1: Αυτό έχει συμβεί ουσιαστικά, το τυπικό μερωμένο. Γιατί όταν συνειδητοποιείς ότι από πολλές πλευρές των πρωταγωνιστών αυτής της υπόθεσης, είναι πολλοί οι πρωταγωνιστές, η επιστημονική, η τεχνική μας συνδρομή δεν θεωρείται πλέον επιθυμητή. Διότι τα κριτήρια, τα οποία είχαμε από την αρχή, όχι εμείς δεν αλλάξαμε, έχουν αλλάξει, η παραμονή πάει πλέον να είναι καθήκον. Και γίνεται αυτοεξευτελισμός. Γιατί εγώ προσωπικά έτσι αισθάνομαι. Ότι αν τα παραμένω σε αυτή την υπόθεση, αυτοεξευτελίζομαι, διότι προφανώς τα κριτήρια κάποιων έχουν αλλάξει. Και αρχίζω να πιστεύω ότι από κάποιο σημείο και μετά, όλοι εμείς είμαστε ένα εργαλείο επικοινωνιακής πώς να το πω τώρα, διαδικασίας.
0: Χρήσης, ναι, ναι.
1: Ναι, μπορεί. Και η αξιοπρέπειά μου δεν μου επιτρέπει να ξεπεράσω αυτό το όριο. Και μένει το τυπικό μέρος, γιατί έχω και συνεργάτες με τους οποίους πρέπει να το μοιραστώ.
0: Άρα τι, περιμένουμε, περιμένουμε δημοσιοποίηση της παρέτησής σας και επίσημα όλης της ομάδας.
1: Τι, παρέτηση, να πάρεις απαραίτηση από πού, κάπου. Συνέστημα είναι περισσότερο. Ένα συνέστημα.
0: Ξέρετε κάτι, εγώ δεν θα το ήθελα να δω να συμβαίνει, γιατί αισθάνομαι ότι χάνεται αυτός ο αρμός ο οποίος κολλάει πολλά πράγματα μέσα σε αυτό το δύσκολο παζλ. Και εσείς τόσο καιρό κολλάτε κομμάτια. Είστε η κόλλα που κολλάει τα κομμάτια, ένα-ένα. Και αυτή τη στιγμή είναι λες και κάποιος μου βγάζει την κόλλα. Μου ρίχνει λίγο, ξέρω εγώ, κάτι διαλυτικό.
1: Είναι εύκολο να παραβλεφτεί αυτό που σας λέω ανθρώπινα. Όταν κάποιος νιώθει ότι αυτό εξελίζεται.
0: Ξέρετε κάτι, πριν να σας υποδεχτώ, έλεγα
1: δηλαδή,
0: ότι.
1: Αν κάποιος με τον οποίο συμπορευόσουν, κάποια στιγμή δεν σε γνωρίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Όχι, πριν να σας υποδεχτώ, πριν να σας υποδεχτώ, κύριε Κοκοτσάκη, έλεγα ότι εδώ στον Focus FM μας βρίζουν κάποιοι και το ξέρουμε, αλλά έχουμε την αγάπη του κόσμου που μας συμπαραστέκεται και αυτό μας γεμίζει ενέργεια και συνεχίζουμε. Όταν λοιπόν εσύ έχεις απέναντί σου ένα σύστημα, εσύ, ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, έχεις ένα σύστημα απέναντι του Μαξίμου που άκουγε ο Μητσοτάκης Κοκοτσάκη και του γύριζαν τα μυαλά, του γύριζαν τα μηνύγκια. Αλλά έχεις την αγάπη από τους συγγενείς, μέρος των συγγενών, μέρος της κοινωνίας, αλλά τώρα ξαφνικά μένεις μόνος σου. Ανθρώπινα, εγώ το καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε. Το καταλαβαίνω, ανθρώπινα το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Μπορείτε να το κάνετε εικόνα μες στο δικαστήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τους νομικούς εκπροσώπους.
0: Άσχημο αυτό που λέτε.
1: Σας είπα προηγουμένως ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν άπεται της αξιοσύνης είτε των τεχνικών γνώσεων. Αυτά δεν αλλάζουν. Παραμένουν σε δικογραφία και υπάρχουν. Οποιοδήποτε τα αισθήμα του είτε τα αξιοποιεί είτε δεν τα αξιοποιεί.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για ανθρώπους. Εκφράζω μια δυναμία, το είχα ανάγκη να το πω και το λέω. Έτσι πραγματικά αισθανόμαστε. Γιατί αν νομίσεις, αν καταλάβεις ότι μένοντας ένα χώρο, αυτοεξευτελίζεσαι πλέον, αφού δεν σε ξέρει κανείς. Το να επιμένεις εσύ να εισφέρεις κάτι είναι σαν να πηγαίνεις ακάλεστο στην αγάμο. Γιατί τώρα αρχίζει το πανηγύρι.
0: Εγώ πάντως δεν θα σταματήσω να σας φιλοξενώ στην εκπομπή ως άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την υπόθεση των Ντεμπών. Ο κόσμος και οι πλατιές λαϊκές μάζες οι οποίοι κατέβηκαν στον δρόμο από τη δική σας δουλειά, από τη δουλειά της δικής σας ομάδας και το πάντρεμα που κάνατε στην εικόνα και στον ήχο του 112, το οποίο ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο κατέβηκαν οι Έλληνες στους δρόμους τόσο μαζικά και κανένα άλλο πρόσωπο. Η δουλειά ήταν αυτή η οποία μας έβγαλε έξω και το αποδεικτικό στοιχείο και η εξήγηση του μηχανισμού ότι τελείωσε το οξυγόνο. Έτσι, γιατί αν δεν ήταν η δική σας η ομάδα, όλα τα μέλη που βοηθήσατε πάνω σε αυτό το κομμάτι και κάποιοι άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο το εκμεταλλεύτηκαν για τους δικούς τους λόγους ο καθένας, αλλά ας το παραβλέψω αυτό. Η δουλειά ήταν αυτή η οποία μας έβγαλε έξω. Πραγματικά, κύριε Κοκοτσάκη, εγώ δεν πιστεύω ποτέ ότι ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, ο Μάρκος ο Χρυσός, ο Φρεντερίκο Καράσκο, ο Μάνος ο Παπαδάκης θα είναι άνθρωποι οι οποίοι όσο και να ζουν, όσο έχετε πνοή μέσα σας, θα σταματήσετε να ενδιαφέρεστε για τα τεμπτικά. Καταλαβαίνω την προσωπική πικρία, καταλαβαίνω και την απόφαση να τραβήξετε τελεία, να τραβήξετε γραμμή, να βάλετε τελεία και να τραβήξετε και παράγραφο, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει για εσάς εδώ πέρα αυτή η εμπλοκή, να ξέρετε.
1: Μπορώ να πω ένα είδος εμπλοκής το οποίο υπάρχει ήδη και θα συνεχίσει να είναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Για αυτό που είπατε μόλις προηγουμένως για το κομμάτι που αφορούσε η φράση αυτή και δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι της αποκάλυψης από κάποιους μήνες πιο μπροστά που ξεκίνησε, ετοιμάζω μάλλον ένα βιβλίο. Τώρα δεν ξέρω πότε θα κυκλοφορήσει, αλλά είναι, το ετοιμάζω και έτσι κατά κάποιο τρόπο θα ασχολούμαι.
0: Μάλιστα.
1: Και με την υπόθεση. Είναι αυτά που ο κόσμος δεν τα είδε ή δεν τα διάβασε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοκοτσάκη, αναμένω την ανακοίνωσή σας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, την ανακοίνωση αυτής της απόφασης την οποία μας την περιγράψατε, μας την οριοθετήσατε. Θα ήθελα να ρωτήσω κι άλλα, αλλά δεν με παίρνει ο χρόνος δυστυχώς. Θα έχουμε όμως και άλλες ευκαιρίες. Καλή Παναγιά σας εύχομαι. Καλό 15 Αύγουστο.
1: Υγεία.
0: Ηρεμία.
2: Focus 103,6.
0: Εγώ τώρα μπορώ να κάνω πολλές ερμηνείες, να ξέρετε, με βάση αυτό το οποίο συνέβη πριν από λίγο. Αν δεν το καταλάβατε, τους ταυρόντιξε. Ταυρόντιξε και τα παράτησε ο Βασίλης Κουκουτσάκης. Γιατί σε επίπεδο ανθρώπινο κανένας δεν θέλει να ασχοληθεί με τις αποδείξεις της έρευνας της ομάδας Κουκουτσάκη. Παρακολουθήσαμε ζωντανά την παραίτηση Κουκουτσάκη από την υπόθεση των Ντεμπών, έχοντας 17 τεχνικές εκθέσεις, 2.500 σελίδων, με πάρα πολλές αποδείξεις. Με πάρα πολλές αποδείξεις. Και αυτός ο άνθρωπος είπε, τους βλέπω ότι δεν ενδιαφέρονται. Γιατί δεν ενδιαφέρονται. Δεν θέλω να κάνω ερμηνείες, μπορώ να κάνω ερμηνείες. Ίσως να συμφέρει το αφήγημα του ελαίου σιλικόνης για να πάρθουν αποζημιώσεις. Ίσως. Εμένα με ενδιαφέρει να μάθω την αλήθεια. Με ενδιαφέρει να μάθω την αλήθεια. Και αυτή τη στιγμή, στη λογική μου, δεν κολλάει το έλαιο σιλικόνης. Όσο και αν αυτό το έλαιο σιλικόνης βολεύει καταρχάς το σύστημα. Καταρχάς το Μαξίμου. Και να ξέρετε, καμία Μπάγκερν δεν θα πληρώσει αποζημίωση. Το κράτος θα πληρώσει αποζημίωση. Και αν πληρώσει το κράτος αποζημίωση, μαντέψτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πληρώσουμε την αποζημίωση που θα πληρώσει το κράτος. Οι πολίτες, εμείς. Δυστυχώς, εδώ η ευθύνη δεν είναι μόνο Αθηνά μου στο κακό ψυχοαφεντικό. Η παρέτηση Μητσοτάκη, λέω, μακάρι. Μακάρι να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης. Η παρέτηση Κοκοτσάκη δεν χρεώνεται στο κακό ψυχοαφεντικό. Η παρέτηση Κοκοτσάκη δυστυχώς χρεώνεται στους εμπλεκόμενους της δίκης. Στην αποδόπεριά, τη δικιά μας. Και χάνεται ένα όπλο. Πολύ δυνατό. Υποστέλλεται μία σημαία. Σας είπα, η εκπομπή σήμερα έχει εκπλήξεις. Έχει εκπλήξεις. Προανήγγειλε την παρέτησή του ο Βασίλης Κοκοτσάκης και το μόνο που αναμένει, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι οριστική λιμένη απόφαση. Αναμένει η επίσημη ανακοίνωση. Μάλιστα. Στεναχωριέμαι πολύ. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την παραίτησή του από τεχνικό σύμβουλος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη προανήγγειλε πριν από λίγο ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Ο ίδιος γνωστοποίησε την απόφασή του μιλώντας στον Focus FM, αφήνοντας αιχμές για απαξίωση της δουλειάς της ομάδας του από συγγενείς των θυμάτων. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες και η επίσημη ανακοίνωσή του. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ξεραχόρτα στο Χαϊδάρι Αττικής. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές στο Νότιο Πύλιο και στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο σύμφωνα με την πυροσβεστική φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι. Σε υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη των ανακοινώσεων Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στο Μαξίμου από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν εκ νέου οι συσκέψεις για τον σχεδιασμό των μέτρων με έμφαση σε μισθούς, ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων. Η χώρα χρειάζεται παραγωγή, καλές δουλειές και εισόδημα, όχι πανηγύρια για την τελευταία θέση, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ελληνική λύση επιμένει στην πάγια θέση της ότι κανένα κόμμα δεν πρέπει να προσέλθει στη ΔΕΘ εκτός από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έτσι και αλλιώς θα επαναλάβει τα ίδια ψέματα. Ό,τι και αν εξαγγέλει, ο Μητσοτάκης θα έχει τον τίτλο «Τα ετήσια συνήθη ψέματα της ΔΕΘ διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν, η ίδια αρνείται όσα της αποδίδονται. Άνοδος της τιμής του πετρελαίου καθώς δεν διαφαίνεται συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Η τιμή του Brent σήμερα στα 89,74 δολάρια το βαρέλι καταγράφει αύξηση 0,74%. Έρχονται νέες αυξήσεις στην Αντλία, εκτιμούν οι πρατηριούχοι. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τόνους συντριμιών μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι. Μπορεί να έχουμε και 1.000 νεκρούς, εκτιμά ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς, κυρίως στα δυτικά και νότια. Τοπικές νεφώσεις και σύντομες μπόρες θα σημειωθούν στα ορεινά σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία. Ισχυροί βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103,6. Είχαμε πριν από λίγη ώρα τη βόμβα που έσκασε στον αέρα του Focus FM ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Παραιτήθηκε από τα Τέμπη. Έκανε λόγο για αυτοεξευτελισμό, εάν και κατά αν θα συνέχιζε να υπάρχει ενεργά, να λειτουργεί ενεργά ως ομάδα αυτή του Βασίλη Κοκοτσάκη στο πλαίσιο της δίκης. Νομίζω ότι είναι ένας σταθμός στην όλη εξέλιξη της υπόθεσης. Βέβαια εκεί είναι οι 17 τεχνικές εκθέσεις για αυτούς οι οποίοι θα μπορούσαν να τις αξιοποιήσουν αν και εφόσον υπήρχε η πρόθεση να το κάνουν. Δεν διαπίστωσε ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση. Εδώ χωράνε πολλές ερμηνείες, χωράνε πολλές αναλύσεις. Θα τις κάνουμε να καθίσει λίγο ο κουρνιαχτός, να βγει και η ανακοίνωση, την οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι το μόνο πράγμα το οποίο απομένει, η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του Βασίλη Κοκοτσάκη, και θα το κάνουμε το ταμείο. Νομίζω ότι αύριο μπορούμε να αναλύσουμε πολλά πράγματα, αν και τώρα μπορούμε να κάνουμε μία πρώτη κουβέντα. Θα θέσω δηλαδή το ερώτημα στον επόμενο καλεσμένο, τον οποίο θα τον υποδεχτώ σε πολύ πολύ λίγο, αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Για όλους εσάς που θέλετε να βρείτε μία λύση γύρω από κόκκινα δάνεια, γύρω από φυλές, αν έχετε κάποια επιχείρηση και χρωστάτε σε ΕΦΚΑ, χρωστάτε στο δημόσιο, χρωστάτε σε εφορίες, αν χρωστάτε σε τράπεζες, servicers και πάει λέγοντας, για όλους αυτούς τους λόγους η AG Economy είναι στη δική σας δικαιοδοσία, να τους καλέσετε και θα σας βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως έχουν κάνει για πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM, και έχουν σώσει επιχειρήσεις, έχουν σώσει περιουσίες, έχουν σταματήσει πληστηριασμούς από fund, έχουν κουρέψει δάνεια και πάει λέγοντας. Πανελλαδική η κάλυψη της AG Economy στο τηλέφωνο 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy είναι και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, επίσης μαζί μας και σήμερα η Vulcom είναι η εταιρεία κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε τα πιο φθηνά προγράμματα για ρεύμα και για αέριο, θα καλέσετε από όπου και μας ακούτε πανελλαδικά τη Vulcom. Εδώ καρδιά καλοκαιριού, αλλά παρόλα αυτά η Vulcom είναι μαζί μας και μπορεί να μας εξασφαλίσει τα πιο οικονομικά συμβόλαια. Ειδικά αν είστε φοιτητές ή φοιτήτριες, ή αν κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό, αν φιλοξενείτε στο σπίτι σας κάποιο φοιτητή ή φοιτήτρια, αν το παιδί σας που πέρασε φοιτητής στη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα θα εξακολουθήσει να μένει στο πατρικό σπίτι, τότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μια πολύ καλή προσφορά μέσω της Vulcom, με 5 ευρώ πάγιο το μήνα μόνο, με δυνατότητα τις πρώτες 200 κιλοβατόρες να τις έχετε σε πολύ πολύ χαμηλή τιμή, 0,095 ευρώ η κιλοβατόρα. Και για όλους εσάς που μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε αυτό, μπορείτε να καλέσετε από όπου και αν μας ακούτε στο 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα μαζί μας. Εντάξει, λογικό είναι, αντιλαμβάνεστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Έχουν πέσει βροχή τα μηνύματα μετά την παρέτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη στον αέρα του Focus FM 103,6. Είναι κάτι το οποίο από την αρχή σας είπα ότι με στεναχωρεί. Μπορώ να το ερμηνεύσω στο μυαλό μου. Ήδη δηλαδή, όση ώρα το επεξεργάζομαι, καταλήγω σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία υποστολή μιας σημαίας. Μία σημαίας η οποία είναι αυτή η οποία μας κατέβασε και η δουλειά της μας κατέβασε στους δρόμους. Πάω να δώσω την καλημέρα μου στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα στους πολυπληθείς ακροατές. Παραμονή του Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι μια έτσι ωραία μέρα.
0: Ναι.
1: Θα το κάψουμε σήμερα, κύριε Στέφανε.
0: Θα το κάψουμε. Πάντως είχαμε τη βόμβα πριν από λίγη ώρα, κύριε Βασιλιάδη. Δεν ξέρω αν ακούγατε.
1: Ναι, πράγματι διαρωτώμουν, έτσι σκεφτόμουν, άκουγα τον κύριο Κοκοτσάκη, ο οποίος προσωπικά δεν το γνωρίζω, αλλά έδειξε ότι είχε μια σοβαρότητα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα τεκμήριο το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί, γιατί κατηγορήθηκε για διάφορα. Το έχουμε πει πολλάκις, με δύο λάμδα και γιώτα και όχι με ένα και ήττα. Λοιπόν, ότι υπάρχει ένα έγκλημα των τεμπών, το οποίο είναι ένα διπλό έγκλημα. Έτσι, αφενός η απώλεια 57 ανθρώπινων ψυχών και στη συνέχεια η προσπάθεια συγκάλυφου έχει και κακουργηματικό χαρακτήρα, ναι, και αυτή. Και μάλιστα το συγκεκριμένο λέω ότι είναι και εκδόλου. Το έχω διατυπώσει, είναι ξεκάθαρο. Μπορείς να μου πεις, αγαπητέ Στέφανε, τι γίνεται τώρα με τη δίκη των τεμπών? Θυμάσαι τι είχε γίνει στην αρχή? Υπήρχε πρόβλημα, συνωστισμός, πού θα καθίσουν, πώς θα καθίσουν? Πού είναι όλοι αυτοί οι διάτοντες αστέρες που, αφού φωτογραφήθηκαν, κάναν εκεί διαπρίσεις, δηλώσεις, κατακεράβνωναν τους πάντες και τα πάντα, συμμετέχουν στη δίκη των τεμπών? Και, και η συγκεκριμένη παρέτηση, και όχι μόνο, και ο χειρισμός από εδώ και πέρα.
0: Να πω σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, μου στέλνει μήνυμα ο Μάρκος ο Χρυσός και μου λέει ότι φυσικά αποχωρεί και όλη η ομάδα μας. Δεν αισθανόμαστε ιτημένοι, αλλά πικραμένοι.
1: Είναι
0: βαθιά αποστάσεις και συμπεριφορές.
1: Δεν πρόκειται περί ήττας, έτσι, αλλά πρόκειται ακριβώς περί πικρίας. Και ουσιαστικά θα το πω μέσα εισαγωγικά για μια προδοσία του αγώνα τους. Έτσι, λοιπόν. Λέω λοιπόν, αποδυναμώνεται ή δεν αποδυναμώνεται η.
0: Σαφώς.
1: Προσπάθεια αυτή η δικαστική.
0: Είστε δικηγόρος, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αποδυναμώνεται.
1: Πάρα πολύ καλά και λέω, επαναλαμβάνω, έχουμε αφήσει σε μια δεύτερη, τρίτη, τελευταία μοίρα τη δίκη των τεμπών και ασχολούμαστε με άλλα απουσιώδη πράγματα, έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δυστυχώς, θα το πω, πάλι θα ακούσουμε τα σχολιανά μας, εργαλειοποιήθηκε η δίκη των τεμπών για να ικανοποιήσουν κάποιες προσωπικές φιλοδοξίες. Και ο λαός, αυτοί που έχουν γνώση και κρίση και γνώση, έτσι, όχι, δεν μιλάμε για τους άνοες, δεν μιλάμε για τους ιδιώτες, λοιπόν, κρίνει και θα καταλογίσει τα του κέσαρο στο κέσαρι, έτσι, λοιπόν, μπασετός, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Δυστυχώς, η ίδια η υποτιθέμενη αυτή, γιατί βγήκαν εκατομμύρια στους δρόμους. Εγώ δεν βγήκα γιατί με κάλεσε κάποιος συγκεκριμένα, έτσι, βγήκα ακριβώς για να διαδηλώσω με την παρουσία μου, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε αλλού σε αυτές τις χιλιάδες του κόσμου, ότι εδώ υπάρχει ένα έγκλημα διπλό και δεν πρέπει να μείνει και ατιμόρυτο, όπως ατιμόρυτα μείνανε τόσα σοβαρά και μεγάλα εγκλήματα της μεταπολίτευσης, γιατί όπως είπαμε, το κύριο χαρακτηριστικό της μεταπολιτευτικής μας δημοκρατίας είναι το καταδίκτυο και τιμωρησία. Και βέβαια ο ιδρυτής αυτής της δημοκρατίας έχει κάνει την περίφημη δήλωση που ουσιαστικά ενισχύει αυτό το ακαταδίωκτο, ότι έναν πρώην πρωθυπουργό δεν το στέλνει φυλακή, το στέλνει σπίτι του. Που δεν νομίζω να υπάρχει ούτε στις χώρες Αφρικής αυτή η διατύπωση και αυτή η εκτίμηση και η αντίληψη, έτσι. Με την ίδια λογική λοιπόν θα γίνεις εσύ πρωθυπουργός, αγαπητέ Στέφανε, θα με πάρεις και με ένα σύμβουλό σου, θα φάμε το καταπέτασμα και μετά πάμε σπίτι μας, παιδιά.
0: Πάμε σπίτι μας. Χορτάσαμε τώρα, πάμε σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στη βίλα μας.
1: Είναι ένα, μία ακόμη κρίκος, και επαναλαμβάνω, δυστυχώς όμως ένας ακόμη κρίκος σε αυτή την ευτελισμένη πλέον δημοκρατία με εψιλογιώτο, όπως την έχω χαρακτηρίσει, από τον αρχαίο Δήμο που σημαίνει το φόβο. Λοιπόν, γιατί δεν έχουμε δημοκρατία, είναι προφανές αυτό.
0: Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, κάτι. Θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα, το επεξεργάζομαι στο μυαλό μου, αντιλαμβάνεστε τώρα, αυτό είναι μια σοβαρή εξέλιξη. Και θέλω να σας ρωτήσω εσάς, εγώ θα κάνω μια εκτίμηση, εγώ δικιά μου σκέψη είναι, και δεν θέλω να δημιουργήσω περαιτέρω στεναχώρια και στους ανθρώπους οι οποίοι με την πικρία αυτή και αισθανόμενοι προδομένοι εγκαταλείπουν αυτή την προσπάθεια. Ενεπλάκη, ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης ενεπλάκη στο κόμμα Καρισιανού, Γρατσία Καρισιανού. Εγώ προσωπικά
1: κίνημα
0: ο ίδιος.
1: Να το λέτε, παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
0: Ναι, ναι,
1: είναι
0: κίνημα.
1: Κόμμα, είναι κίνημα.
0: Κίνημα, θα έλεγα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, κίνημα με ονοματεπώνυμο. Ενεπλάκη λοιπόν σε αυτό το κίνημα με ονοματεπώνυμο.
1: Πες το από κίνημα.
0: Από
1: τότε
0: κίνημα, ναι, ναι, ναι,
1: για
0: ναι,
1: να δώσουμε μια λίγη.
0: Ενεπλάκη λοιπόν σε αυτό το εγχείρημα, τέλος πάντων, το οποίο ήθελε διαφάνεια και τα λοιπά. Θα πάμε λίγο παρακάτω, γιατί υπάρχει και πλέον μια επίσημη θέση του κόμματος για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φαντ, αλλά αυτό είναι λίγο παρακάτω. Το γεγονός ότι ο κύριος Κουκουτσάκης είπε ότι αισθάνθηκε πλέον ότι πάρα πολλοί από τους συμμετέχοντες στη δίκη, δικηγόροι και συγγενείς, γύρισαν την πλάτη τους στην δική τους προσπάθεια. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα της εμπλοκής του στο πολιτικό στίβο.
1: Μα το ζήτημα είναι ποιοι του γύρισαν την πλάτη. Έτσι, γιατί αυτοί που του γύρισαν την πλάτη, υποτίθεται, έτσι, δηλαδή θα έπρεπε πραγματικά απέναντιας να υπερτονίσουν και να υπερπροβάλλουν τη συμμετοχή του κ. Κοκοτσάκη ως ειδικού πραγματογνώμων. Εδώ όμως βλέπουμε το αντίστροφο.
0: Εδώ έτσι, είναι το αντίστροφο, ναι.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Γιατί θα είχε μια, αυτό που λες, είναι την πρώτη λογική έτσι, εξήγηση που μπορεί να κάνει.
0: Για τους υπόλοιπους λέω. Οι υπόλοιποι όταν είναι πλάκι ο Κοκοτσάκης.
1: Είναι προφανές ότι ήταν εκ των πραγμάτων ο άνθρωπος θα έχει μετανιώσει. Έτσι, λοιπόν, για την επιλογή του να συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα, προσπάθεια, κίνημα, κόμμα, ξέρω εγώ όπως είναι, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί πραγματικά στεναχώρησα βέβαια κάποιους συγγενείς, κάποιους των θυμάτων. Εγώ θα επαναλάβω όμως, αυτοί που κάναν το πολύ θόρυβο και σαματά στην αρχή, πού βρίσκονται τώρα στη δίκη των τεμπών. Να σας θυμίσω ότι και ένας άλλος πατέρας έκανε απεργία πείνας. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται με το θέμα της εκταφής, που είναι σημαντικό. Αυτά έχουν ξεχαστεί όλα.
0: Όχι τίποτα.
1: Προφανώς δεν έχουμε δει κάποια φωτογραφία, ούτε από τα μπουζούκια βέβαια, τη Βύση ή άλλες, γιατί πλέον τα σχήματα, ξέρετε, το καλοκαίρι, δεν, τουλάχιστον στα νυχτερινά κέντρα εκεί της Αθήνας, δεν είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, κλείνουν και ενδεχομένως πηγαίνουν κάποιες περιοδίες. Λοιπόν, πού είναι όλοι αυτοί? Θυμηθείτε το θόρυβο που γινόταν εκεί, μη βιντεοσκοπήσεις από κινητά πολιτικών αρχηγών εντός εισαγωγικών κτλ. Λοιπόν, όλο αυτό το θέαμα, το show, λοιπόν, έχει εξαφανιστεί τελείως. Και επαναλαμβάνω, αυτός ο Πλακιάς, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, έτσι, λοιπόν, ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι τα άρπαξε από τη Νέα Δημοκρατία, ότι στηρίζει τον Μητσοτάκη, ο οποίος επαναλαμβάνω έχασε, γιατί λένε πολλοί δεν τρέπεστε τη μάνα, αυτός έχασε δύο παιδιά και μία ανιψιά, έτσι, λοιπόν, και λέει ντροπή, λέει, είμαστε 6-7 άνθρωποι πλέον εδώ πέρα. Και επίσης, επειδή μίλησα για τον κύριο Πλακιά, υπήρχε μια κατηγορία για την κυρία Καρεστιανό από τον κύριο Φρονιμάκη, αν δεν κάνω λάθος, ότι έκανε αίτηση για ανατύχη των ευεργετικών διατάξεων για διαγραφή οφειλών και ναι. αποζημίωση.
2: Ναι.
1: Δεν έχει απαντήσει σε αυτό το
2: θέμα. Όχι, δεν έχει απαντήσει αυτό.
1: Και δεν έχει απαντήσει ούτε καν να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι είναι ψεύδι, ούτε καν να προσφύγει στη δικαιοσύνη όπως το έκανε σε άλλες περιπτώσεις και να μηνύσει, για παράδειγμα για τον Νίκο το Καραχάλιο, και να μηνύσει τον κύριο Φρονιμάκη για διασπορά ψευδονυμίσεων, συκοφαντική δυσφήμιση κτλ. Κ.ο.κ. Είναι ζητήματα και λεπτομέρειες που δεν τις καταλαβαίνει ο κόσμος. Καλά, δεν μιλάμε σε αυτούς τους αλλοπαρμένους. Εκεί που ό,τι και να τους πεις δεν καταλαβαίνει.
2: Να σας ρωτήσω λίγο, κύριε καθηγητά, μιας και πιάσαμε αυτό το κομμάτι. Εάν εγώ έχω μια εταιρεία η οποία είναι παράνομη και βγάζω λεφτά, εσείς, αν είστε ο άνθρωπος που μπορεί να λύσει, να λύσει το θέμα το συγκεκριμένο, θα την αφήσετε την εταιρεία μου να λειτουργεί ή θα την κλείσετε?
1: Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνω, έτσι θα έκανα τουλάχιστον εγώ,
2: ναι,
1: ήταν να την κλείσω παράφτα και μάλιστα πριν ξεκινήσω την όποια πολιτική προσπάθεια.
2: Μάλιστα. Αν εσείς
1: και εδώ
2: πείτε, είναι... συγγνώμη, αν εσείς την πρόθεσή σας να αντιμετωπίσετε το δικό μου το πρόβλημα με την εταιρεία που βγάζει λεφτά, βγείτε και πείτε ότι εγώ θα κλείσω την εταιρεία του Δαμιανίδη, αυτό υπό ποια έννοια μπορεί να χαρακτηριστεί ως λαϊκισμός?
1: Είναι προφανές, γιατί όταν, δηλαδή, όταν λες ότι θα κλείσω μια άλλη εταιρεία με περισσή ευκολία και δεν κάνεις και εσύ το ίδιο, υπάρχει σοβαρό ζήτημα, έτσι.
2: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω.
1: Να πω και κάτι άλλο, γιατί ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει δυστυχώς, επαναλαμβάνω και ξανά και δυστυχώς, γιατί δεν αντιλαμβάνονται, δεν συλλαμβάνουν, ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες.
2: Ισχύει. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο, ακούστε τώρα αυτό που λέτε. Ακούστε τώρα μήνυμα που μου στέλνει ένας άλλος από τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι τρομερό που συμβαίνουν. Ο Νίκος ο Ντούβρας μου στέλνει μήνυμα. Μου λέει: υπάρχει η φράση ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Τώρα, πριν από δύο λεπτά μου το έστειλε.
1: Πρόκειται. Τον άνθρωπο προφανώς δεν
2: πρόκειται. Ναι, δεν γνωρίζεις. Όχι. Πρόκειται για μια δημοφιλή έκφραση του αγγλόφωνου στον αγγλόφωνο κόσμο. Δεν το γνωρίζουν πολλοί, αλλά αυτό ξεκίνησε διαφορετικά. Λέει, στη συνέχεια άλλαξε. Η προέλευση της φράσης ήταν: ο Θεός κρύβεται στη λεπτομέρεια. Δεν το γνώριζα.
1: Ο Θεός βρίσκεται παντού.
2: Ο Θεός βρίσκεται παντού.
1: Γιατί είναι το υπέρτατον κτλ. Λέω λοιπόν το εξής. Ακούω διαφόρους, γιατί ξέρεις, εσύ το γνωρίζεις βέβαια, και ο καθένας που έχει μια στοιχειώδη γνώση περί των πολιτικών πραγμάτων.
2: Ναι.
1: Επειδή έχω κατά επανάληψη ότι η κυρία Καρεστιανού λέει χρηματοδοτεί και λέει καλά, λέει γιατρός. Συγγνώμη, πόσα βγάζει εκατομμύρια βγάζει η κυρία Καρεστιανού? Δεύτερον, εφόσον έχει επιλέξει και είναι ιατρός. Και μάλιστα και εναλλακτική ιατρική, γβαντική γιατρός κτλ. Ποιος ο λόγος μία γιατρός να γίνει διαχειριστή.

0: νόμιμο αλλά δεν είναι ηθικό.
1: Ηθικό.
0: Εκεί είναι τα ζητήματα. Και επαναλαμβάνω κάτι που έχει επιτομηθεί στον οικονομικό απολογισμό του 24 για τη χρήση του 2023 που υπογράφει η διαχειρίστρια Καρισιανού της συγκεκριμένης εταιρείας Real Estate. Στην ερώτηση που υπάρχει στην οικονομική αυτή έκθεση αν η εταιρεία έχει ακίνητα, λέει όχι. Ενώ υπάρχουν ακίνητα στο όνομα της εταιρείας. Υπάρχουν πολλά λοιπόν και νομικά ζητήματα. Ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει και επαναλαμβάνω. Εφόσον θέλεις να ξεκινήσεις μια προσπάθεια, λες ωραία. Ασχολήθηκα καλώς ή κακώς δεν έχει σημασία. Εγώ δεν ήξερα μέσα στον πόνο μου ήταν ο πρώην σύντροφος και τα λοιπά. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που κάνει ένας λογικός άνθρωπος ή κάποιος ο οποίος δεν έχει δεύτερες σκέψεις είναι να την κλείσει άρον-άρον την εταιρεία. Γιατί είναι προφανές, εάν είχε και στοιχειώδες μυαλό, ότι το πρώτο πράγμα που θα είχε αναδειχθεί ήταν αυτό. Ο Περκεσινεύ. Άρα εδώ υπάρχει ή έλλειψη ευθυκρισίας ή ιδιοτέλεια, δεύτερη σκέψη στο Ευρωβουλίο ή όλα αυτά μαζί.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι η λογική, έτσι. Θέλω κάτι παράλογο.
1: Θέλω να ακούσουμε μαζί μία τοποθέτηση που έκανε σε μία πρόσφατη εκδήλωση που έκανε για τα φαν το κόμμα Γρατσία Καρισιανού. Μιλάει ο Φάνης ο Τσουλουχάς, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μέρσεν της Καλιφόρνιας. Η παρουσία του εκεί χαρακτηρίζεται από την ίδια τη Γρατσία, θα την ακούσετε, ως ένα σημαντικότατο στέλεχος της του κινήματος εισαγωγικά Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Μπορεί να αποχωρήσει και αυτός και να κατηγορηθεί μετά ότι είχε άλλους σκοπούς να αλώσει και να αλωτριώσει το κίνημα.
1: Εγώ τον ακούω να μας λέει, κύριε Βασιλιάδη, δεν ξέρω αν εγώ κατάλαβα λάθος. Να το ακούσουν ξανά οι φίλοι ακροατές. Ωραία. Να ακούσουμε παρακαλώ έναν άνθρωπο ο οποίος λέει πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φαντ, χωρίς να λέει επουδενή ότι θα τα κλείσουμε, κάτι το οποίο προφανώς χαρακτηρίζει ως λαϊκισμό. Παρακαλώ, κύριε Τσουλουχάς.
2: Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Θεοφάνη Τσουλουχά, τον καθηγητή, το εξαίρετο στέλεχος καταρχάς, εξαίρετο στέλεχος του κινήματος Ελπίδα για Δημοκρατία, είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Μέρσεν.
3: Τα μηνύματά μας λοιπόν προς την κοινωνία είναι σαφές, καθαρό, υπεύθυνο πλαίσιο, όχι λαϊκισμός και όχι ασυδοσία. Δεν υπερασπιζόμαστε τη στρατηγική αθέτηση. Υπερασπιζόμαστε τον έτοιμο δανειολήπτη. Πριν από τον πληστηριασμό πρέπει να υπάρχει πραγματική αιτιολογημένη και βιώσιμη πρόταση. Οι services δεν μπορούν να λειτουργούν ως μαύρο κουτί, black box, έτσι. Το πρόβλημα δεν λύνεται με δικαστικές μάχες μόνο, αλλά λύνεται με οικονομική βιωσιμότητα. Ρυθμίζουμε χρέη για να σωθούν άνθρωποι, κατοικίες και παραγωγικές επιχειρήσεις. Για μας κέντρο είναι ο άνθρωπος. Συνεπώς, οι 10 δεσμεύσεις του κινήματος είναι οριστική μετατροπή δανείων σε ελβετικό φράγκο, από ελβετικό φράγκο, συγγνώμη, σε ευρώ. Δεύτερον, δίκαιος επιμερισμός συναλλαγματικής ζημίας. Τρίτον, υποχρεωτικός έλεγχος βιωσιμότητας κάθε κόκκινου δανείου. Τέταρτον, πρόταση ρύθμισης πριν από κάθε αναγκαστική εκτέλεση. Πέμπτον, ενιαίο πλαίσιο για τράπεζες, funds και services. Έκτον, πλήρης διαφάνεια υπολείπων τόκων και χρεώσεων. Έβδομον, αιτιολόγηση απορρίψεων από services. Όγδον, ειδική προστασία πρώτης κατοικίας με κριτήρια. Ένατον, δεύτερη ευκαιρία για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και δέκατον, πληστηριασμός πρώτης κατοικίας μόνο ως έσχατο μέσω. Η τελική μας θέση είναι: η πρόταση του κινήματος προστατεύει τον έντιμο δανειολήπτη, κρατά ζωντανές βιώσιμες επιχειρήσεις, επιβάλλει διαφάνεια στους services και διασφαλίζει ότι η νέα πίστη δεν θα παγώσει. Ευχαριστώ.
1: Άρα μας ζητάει να κάνουμε υπομονή, κύριε καθηγητά.
0: Και ο ουρανός δεν ξέρω αν θα γίνει πιο γαλανός, αλλά εδώ υπάρχει ακριβώς, επαναλαμβάνω, ουσιαστικά τι λέει. Πρώτον, όλα αυτά οι προτάσεις τελούν υπό την συνεκβανόν προϋπόθεση των προτέρων της αποδοχής αυτού του πλαισίου και από τις τράπεζες και από τους services και από τα funds. Mm. Δηλαδή δεν λέω ότι ξέρεις θα έρθει το κράτος και θα επιβάλλει κάποιους κανόνες. Καταρχήν δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο. Εδώ υπάρχει ή προστατεύεις την πρώτη κατοικία ή δεν την προστατεύεις. Γιατί ήταν λίγο μια θολούρα γενικότερα, ας πούμε, εντάξει. Δεύτερον λέει συναλλαγματική του καθενός. Προφανώς δηλαδή άρα εδώ έχει να κάνει ότι συνεκτιμά έτσι και το συμφέρον των funds, των services, των τραπεζών. Έτσι, το δεύτερο εκεί που είπε για τη συναλλαγματική κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά θέματα. Το να λες γενικά και αόριστα κάποια πράγματα δεν κερδίζει κάτι. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία. Είναι
1: άρα έχουμε ξεκάθαρα τη θέση.
0: Επίσης, δεν μίλησε για το κατά πόσο θα πρέπει να γίνει. Δεν μίλησε, είδες, ή καμία πρόταση έλεγχος

0: νομιμότητας.
1: Όχι, με αυτό λέω.
0: Σέρβις ασκεφάς, που είναι το πρώτο που πρέπει
1: όχι,
0: να
1: αυτό λέω. Μα από εκεί ξεκινάμε. Είναι παράνομα, πρέπει να κλείσουν.
0: Πώς είναι παράνομα, πρέπει να κλείσουν, αλλά και ενδεχομένως όποιες πράξεις κάνουν κατάσχεση, πληστηριασμό κτλ. Είναι εξίσου παράνομες. Εντάξει, προφανώς αυτό που το ότι κάνει κάποιος στρατηγικός κακοπληρωτής κτλ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι εδώ, είναι κάτι γενικό πάλι και αόριστο που δεν αφήνει απ' έξω τα φάνη και τους σέρβισες. Ουσιαστικά αποτίθεται σε ένα πλαίσιο, εάν και εφόσον, το οποίο εφόσον συμφωνήσουν, γιατί αν δεν κάνω λάθος, έκανε και δήλωση μετά, υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας και της αίρεσης, να συμφωνήσουν οι σέρβισες, οι φάνη και οι τράπεζες, τα φάνη και οι τράπεζες. Το έχει πει κιόλας, δεν ξέρω αν είναι στη συνέχεια της κουβέντας. Λοιπόν, άρα, εδώ λυπάμαι και σε αυτό που τίτλοι που θα ήταν με βόμβα μεγατόνων και περιμένουμε βέβαια και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης από τους σοφούς, τους 7, 10, 15 σοφούς της αρχαιότητας, γιατί ένας κύριος έχει 92 χρόνια μέσα στους σοφούς που έχει ένα πρόγραμμα και τα λοιπά.
1: Γερός δεν είναι.
0: Τι ζούμε, Θεέ μου, τι ζούμε.
1: Γερός δεν είναι, ναι.
0: Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
1: Εδώ ζούμε. Εδώ ζούμε...
0: Το γραφικό της ακόμα.
1: Εδώ ζούμε κι άλλα, κύριε καθηγητά μου, όμως.
0: Να πω και κάτι έτσι πληροφοριακά. Το Σαββατοκύριακο βρέθηκα στην ιδιαίτερη πατρίδα Τυφλών, γιατί είχε συνάντηση Παμακεδονικών Ενώσεων και ήμουν προσκεκλημένος. Και προσήλθε και η κυρία Καριστιανού, η οποία βεβαίως, εντάξει, πάλι θα ακούσω τα σχολιανά μου. Είδα μια κυρία, η οποία προφανώς πρόσεχε την εμφάνισή της, βαμμένο νυχάκι, πόδι, χέρι κτλ. Ωραία και καλά. Κάθισε λοιπόν εκεί. Λοιπόν, ήταν συνέχεια με το κινητό της. Έγραφε, ζέστανε μηνύματα, κοιτούσε, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω αν καταλάβαινε αν άκουγε αυτά που λέγανε οι ομιλητές. Και επειδή έγινε διάλειμμα και χαιρετισμοί των εκπροσώπων κομμάτων, αρχηγών κομμάτων, θα γινόταν στο τέλος της εκδήλωσης, έφυγε κάποια στιγμή με το σωματοφύλακα της εκείνο το ψηλό με τα μουσια και την κοτσίδα.
1: Α, δεν μίλησε, δεν είπε τίποτα.
0: Όχι, λοιπόν. Και αφού έφυγε λοιπόν, όταν ξεκίνησαν χαιρετισμοί των κομμάτων, λέει, επειδή αρρώστησε, ξαφνικά αρρώστησε η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, θα κάνει λέει χαιρετισμό ένας εκπρόσωπος του κόμματος που εμφανίστηκε, ένας κύριος με κάτι σταράκια αθλητικά παπούτσια και ένα σκισμένο μπαντελόνι. Uh-huh. Λοιπόν, και πραγματικά πώς είναι κάποια θέατρα έτσι με τα μοντέρνα εκεί, κάτι μουσικές σκηνές.
1: Ένα βίντεο δεν τραβήσατε να το δείξουμε.
0: Λοιπόν, στην Αθήνα, σε κάποιες συνοικίες Αθήνας, εκεί στα Εξάρχεια και οτιδήποτε. Και έλεγε διάφορες έτσι πομφόλιγες εκεί, βερμπαλισμούς και τα λοιπά, χωρίς ουσία, η καρδιά μου, η σημαία μου, μια ωραία και καλά, μια ωραία πεταλούδα.
1: Μια ωραία πεταλούδα.
0: Όλα καλά και όλα ανθυρά. Δηλαδή πραγματικά. Και λέω, αυτό είναι το οποίο είναι το καινούριο και θα φέρει την ανατροπή και θα διαλύσει το κατεστημένο.
1: Φιδεία,
0: και το
1: φιδεία και δεν είχαμε.
0: Από ό,τι και το συγκεκριμένο πρόσωπο, επειδή χτύπησα το όνομα κτλ., ήταν συμμετείχε στην Χριστιανική Δημοκρατία και μια πολιτική πρωτοβουλία που κατέληξε στις ευρωεκλογές, στις εθνικές εκλογές, μάλλον την πρώτη Κυριακή του Μαΐου του 2023 και πήρε 0,1%. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται για το αφάνκατε της πολιτικής.
1: Αφάνκατε, αφάνκατε. Φιδεία δεν είχαμε, φιδείας μας βρήκε δηλαδή, έτσι.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή είναι παρόμοια φαινόμενα και θα τα δούμε δυστυχώς αυτή η γραφικοποίηση. Βλέπω ότι έχει ένα ενισχυτικό χαρακτήρα. Έτσι και βεβαίως, όντως, γιατί και οι Κύπροι, να θυμίσω ότι υπαρχηγός του Φιδεία με έκανε θετικές δηλώσεις για τους Τουρκοκύπρους. Έτσι. Λοιπόν, και εγώ θα πω και γιατί εγώ είμαι ξεκάθαρος σε αυτά τα θέματα. Έχουμε τους δύο ήρωες, τον Τάσο Ισάκ και τον Σολομό Σολομού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έρχεται ο άλλος με βερμούδα και με καλτσούλα κτλ. Λοιπόν, με κοντομάνικη ή κοντοπαντελονάκι. Θα έπρεπε να έχει εκδοθεί κακήν κακός, γιατί είναι προσβολή στη μνήμη των ηρώων. Αυτό το πράγμα. Και πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα. Πλέον χρειάζεται καθαρές κουβέντες. Όχι από εδώ και από εκεί, γιατί βλέπουμε και αυτό εξ αφορμής αυτό που συζητούσαμε πριν για τα fans. Ο κόσμος θέλει καθαρές κουβέντες. 5 και 5 κάνουν 10. Όχι 2 συν 2, ξέρεις, ας πούμε, αναλόγως. Έχω αναντιμετωπίσει ένα πραγματικό περιστατικό όταν έκανε εισηγή στο ΕΚΔΑ και έλεγα ότι χείρεψε θέση του ΕΟΤ στην Κεντρική Ευρώπη πριν μερικά χρόνια, πολλά χρόνια μάλλον. Και τη θέση διεκδίκησε ένας μαθηματικός και ένας νομικός. Και ρωτάνε το μαθηματικό πόσο κάνει 2 και 2 και λέξα αυτά ήταν και τα δύο θετικά συν 4 και τα δύο αρνητικά με 4, το ένα θετικό το αρνητικό 0. Ρωτάνε το νομικό και λέει τι δίνει την εξής απάντηση. Είναι παγκοίνως γνωστόν ότι 2 και 2 δεν θα ήταν περισσότερο από 4 και όμως και λιγότερο, εκτός αν άλλος ο νόμος ορίζει. Και τελικά ποιος επελέγει, ο αδερφός του Άκη Τζοχατζού που ήταν καρσόνης όταν ήσουν από το τέλος. Αυτό και αποδεικνύει. Λοιπόν, κάτι τέτοια, σε μια τέτοια κατάσταση συνεχίζουμε να ζούμε.
1: Καλό. Να ρωτήσω λίγο. Είχαμε ένα σκηνικό και να προσθέσω κάτι στο ρεπορτάζ το οποίο το έδωσα νωρίτερα. Καταρχάς έχουμε την ανακοίνωση από πλευράς Αφροδίτης Λατινοπούλου ότι αυτό τον ΤΑΗ, τον Κουραδόμαγκα, που πλάκωσε στο ξύλο την δημοσιογράφο, η οποία διατηρούσαν σχέσεις τους τελευταίους μήνες και την έδιρε και την έστειλε στο νοσοκομείο την γυναίκα.
0: Είχαν προσωπική σχέση.
1: Είχαν προσωπική σχέση.
0: Προφανώς η κυρία Λετώνη είναι κατά της βίας και της ενδοοικογενειακής, γιατί και ο σύντροφος ενέχει ποινική ευθύνη με βάση το 3500 του 2006 των τολποποιημένων, έτσι.
1: Σαφώς, σαφώς. Εννοείται.
0: Τελείως σε νομικό επίπεδο, ναι.
1: Ενώ ήταν σύντροφος της, όχι σύντροφος Λατινοπούλου, σύντροφος της δημοσιογράφου.
0: Της κοπέλας, λέω. Ναι,
1: κοπέλας, ναι, ναι, ναι. Απλά το θέμα ποιο είναι. Είπα νωρίτερα ότι δεν ξέρω αν τον έχει πάψει. Η ίδια είπε με δήλωσή της θεσινή ότι τον έπαυσε από τη συνεργασία της, διότι ο συγκεκριμένος ήταν συνεργάτης τοπικός στις Βρυξέλλες της κυρίας Λατινοπούλου, ένας εκ των δύο που έχει. Και οι τοπικοί συνεργάτες είναι και ακριβοποπληρωμένοι, κύριε καθηγητά, φαντάζομαι. Προφανώς, ξέρετε,
0: υποτίθεται
1: ναι,
0: είναι και αυξημένων τυπικών προσόντων, αλλά πρέπει να κρυθούν έτσι, να περάσουν από κόσκινο.
1: Πολύ αυξημένων τυπικών προσόντων που σαπάκιασε στο ξύλο την έκανε Μπαούλο, την φίλη του, τη δημοσιογράφο που εργάζεται στο Ζούγκλα ως ανταποκρίτρια στις Βρυξέλλες.
0: Να υποθέσω ότι δεν ήταν γύφτισε η κοπέλα. Έτσι.
1: Όχι, δεν ήταν γύφτισε.
0: Θα δικαιολογούνταν εντός εισαγωγικών ο ξυλοδαρμός.
1: Ναι, εγώ αυτό που θέλω να πω πάντως, λέω ότι η Λατινοπούλου είπε θα τον πάψει και ότι δεν ανέχεται τη βία ενάντια στις γυναίκες κτλ. Αλλά το περιστατικό έγινε 5 Αυγούστου και χθες δημοσιοποιήθηκε και χθες ανακοίνωσε.
0: Προφανώς δηλαδή, αν δεν δημοσιοποιούνταν, δεν θα υπήρχε θέμα.
1: Γαργάρα λέγεται αυτό.
0: Για να δούμε κιόλας.
1: Σήμερα όμως.
0: Αν υπάρχει διακοπή τη συνεργασία.
1: Αυτό. Εγώ σήμερα λοιπόν τώρα θα ξαναγίνω. Γιατί μπήκα χθες το βράδυ. Θα μπω τώρα. Θα γράψω Αφροδίτη Λατινοπούλου συνεργάτες. Θα μπω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη σελίδα στην επίσημη και διαβάζω πρώτος και καλύτερος διαψευδένος βοηθός Δημήτριος Γερασούδης. Άρα είναι ακόμα και τώρα που μιλάμε στη θέση του συγκεκριμένος. Δεν έχει διαγραφεί από τη σελίδα.
0: Να πω και κάτι άλλο έτσι, ναι, γιατί βλέπουν κάποιοι πολλές φορές είμαστε αιχμηροί και λέει γιατί τέτοιο μέλλον δεν υπάρχει μένος. Απλά ξέρετε με ενοχλεί το fake και το φαίνεστε και κάποιοι που προβάλλονται από το σύστημα. Για παράδειγμα, σήμερα βλέπω ότι είναι καλεσμένη η κυρία Λατινοπούλου στο Μέγκα. Θέλω να σε ρωτήσω, αγαπητέ Στέφανε, έτσι, επειδή υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ναι. Έχεις μετρήσει πόσες φορές έχει εμφανιστεί η κυρία Λατινοπούλου και κυρίως συστημικά και παύλα φιλομετσοτακικά κανάλια.
1: Πόσες φορές
0: έχει. Και βάζει το ποσοστό το οποίο έχει λάβει στην Ευρωβουλή.
1: Ναι.
0: Δικαιολογείται αυτή η υπερπροβολή όχι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Θα το ξαναρωτήσω. Αφήνω το θέμα των πλαστών υπογραφών που είναι κακουργηματικού χαρακτήρα γιατί το όφελος είναι πάνω από 120.000. Γι' αυτό έχει αναλάβει να κριτήσει που έχει λιμνάσει και θα πρέπει ήδη να έχουμε παραπομπή ενδεχομένως. Mm-hmm. Θα αφήνω στην άκρη. Mm-hmm. Και βεβαίως θα υπενθυμίσω ότι δεν έχει μηνύσει τον μηνυτή Κωνσταντίνο Μπογδάνο για ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση κλπ. Έτσι,
1: ούτε τον Ιωνα, ούτε τον Ιωνα Ανδρικόπουλο. Ή νομίζω τον Ιωνα. Τον Ιωνα πρώτα μήνυση.
0: Τον Ιωνα τον έχει μηνύσει για κάτι άλλο.
1: Ενδεχομένως
0: για άλλα θέματα διασφορά.
1: Ναι, ναι,
0: πάντως
1: ναι, ναι,
0: όχι για αυτό το πράγμα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Έχεις ακούσει εσύ μία δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου εκτός από τους γύφτους με τους οποίους έχει κάνει μια προσωπική βεντέτα προφανώς γιατί θεωρεί ότι την...
1: Και φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό το οποίο εντάξει...
0: Την τωρηφορά του συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα την βοηθούν έτσι ουσιαστικά
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: την προβάλλουν. Αλλά λέω λοιπόν το εξής, έχεις ακούσει μία δήλωση για τους ολιγάρχες ενέργειας. Μία. Έχεις ακούσει. Εκεί λοιπόν στη φλόνα που θα πέσει το χωριό η Αχλάδα που συγκεκριμένος έτσι ολιγάρχης. Λοιπόν, που δε...
1: Ο Μητυλινέος, φυσικά.
0: Παίρνει το λιγνίτι, το πάει στα Σκόπια και το αγοράζουμε πίσω πανάκριβο το ρεύμα από τα Σκόπια, το οποίο είναι προφανές και εθνικών κοινοφελές έτσι έργο κτλ. Για μην πάμε στο flyover, πας μου πει κάποιος τι χρησιμότητα έχει αυτό το flyover, εν πάση περιπτώσει, ενώ θα μπορούσε να γίνει ένας εξωτερικός περιφερειακός χωρίς να ταλαιπωρούμαστε.
1: Αυξάνει την δουλειά στους ψυχίατρους. Αυτό κάνει το flyover.
0: Προφανώς. Εγώ λοιπόν υπάρχει κάποια δήλωση κυρίας Λατινού. Αν το βρεις, εγώ θα βγω γυμνός.
1: Δεν έχει, δεν έχει.
0: Τέλος, με μια πινακίδα μπροστά με την boys.
1: Κρατήστε τα ρούχα σας φορεμένα. Δεν έχει κάνει ποτέ τέτοια δήλωση. Κύριε καθηγητά, δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Να κάνει.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε καθηγητά μου. Σας εύχομαι καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλή Παναγιά να έχουμε. Ευτυχώς που υπάρχει υπέρμαχος στρατηγός και σκέπτει την Ελλάδα. Γιατί
1: αυτό,
0: έτσι που είμαστε και σε αυτή την κατάτια που έχουμε φτάσει, είχαμε εξαφανιστεί από προσωπική.
1: Σας αφήνω να περνάτε καλά εκεί σε Χέλλες, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ναι, ναι.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, πλάκα κάνω έτσι, δεν είσαι Χέλλες άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και επιστρέφω σε λίγο με ανοιχτές τηλεφωνικές δράμες.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές 231-0576-76. 231-0576-77. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Μπορείτε να μας στείλετε. Ο φίλος 117 μου λέει: συγχαρητήρια, Στέφανε, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε στον κύριο Κουκουτσάκη. Είναι πληγωμένος, συγκεκριμένος και βαθιά απογοητευμένος λόγω της εμπλοκής του Μεγαρισιανού. Πόσο κακό έκανε αυτή η γυναίκα τελικά, δυστυχώς. Λέει ο φίλος 117. Η Μαρία μου γράφει εδώ πέρα από τσικές. Καλημέρα, Στέφανε. Ο Ζαβός, καθότι έχει σατανικό μυαλό, τα διαλύει όλα, τα εξαϊλώνει, τα εξαφανίζει, τα ανατρέπει. Τα αλλάζει και πάντοτε έχει δίκιο αυτός. Καλύτερα να σταματήσω εδώ, λέει η φίλη μου η Μαρία. Καλημέρα στο φίλο του Θοδόση. Ο Στέφανος ο Ασημακίδης μου στέλνει ένα βίντεο. Δεν ξέρω τι βίντεο είναι αυτό. Έλα ρε φίλε, να τα ακούσουμε λίγο. Τι λέει εδώ πέρα ο άνθρωπος. Ένα λεπτό είναι. Τι λέει.
1: Red alert. Red alert. Tony Fauci knew the second
0: ναι, ρε, παιδιά, τώρα.
1: COVID vaccine dose.
0: Τι μου λες μωρέ τώρα. Εσένα περιμένω να μου το πεις ρε άνθρωπο. Ότι ο Άντονι Φάουτσι τα ήξερε. Δεν το λέω για το φίλο τον Στέφανο. Εδώ λέει, μου στέλνει ένα βίντεο με έναν άνθρωπο που λέει ότι ο Φάουτσι γνώριζε ότι η δεύτερη δόση προκαλεί πρόβλημα στις εγκυμοσύνες. Έβαλα στο ξεκίνημα της εκπομπής ένα σκασμό γιατρούς δικούς μας που έλεγαν ότι είναι απολύτως ασφαλές. Καλημέρα και σε σένα, Ζήνα, στη Σπάρτη. Είμαι πολύ θλιμμένη με όσα άκουσα από τον κύριο Κοκοτσάκη. Φαίνεται ότι η διευκόλυνση στην επιβίωση είναι πιο έντονη και δυνατή από το χάσιμο των παιδιών. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Αυτό το κακό χειροτερεύει. Από το κακό στο χειρότερο πάει η κοινωνία. Αυτό λέει η κυρία Ζήνα από τη Σπάρτη. Καλημέρα, Στεφανάρα μου. Στο μεγαλύτερο πατριωτικό ραδιόφωνο της πατρίδας μας, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Για όλα αυτά έχει ευθύνη η Καρισιανού με το κόμμα της που διέσπασε την προσπάθεια να βγει η αλήθεια για τα Τέμπη, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Κύριε Κοκοτσάκη, η αχαριστία ξεχυλίζει. Έχουν χάσει πρωτίστως την αξιοπρέπειά τους. Βάλανε τους δικούς τους ανθρώπους κάτω από διάφορα συμφέροντα, έσχος και ντροπή. Και ο Μητσοτάκης, λέει, έχει πει ότι είναι αποτελεσματικό και 100% ασφαλές το εμβόλιο, λέει ο φίλος ο Σάκης. Ισχύει, Σάκη μου, τα έχουμε πει αυτά πάρα πολλές φορές. Καλημέρα, Στέφανε, καλή εκπομπή από Λαϊκή Αγορά Εγινίου, λέει η φίλη Αριάδνη. Γεια σου, Αριάδνη μου. Καλημέρα στη Λαϊκή Αγορά στο Εγίνιο. Καλημέρα, Στέφανε, έχω φίλο με βουλκανιζατέρ. Του πήγα το μπάο μάι μου προχθές και είπε θέλει, λέει, 3-4 μέρες να το ανοίξει, να το καθαρίσει, λέει, 30 ευρουλάκια μόνο. Τι αλήτης είσαι. Πάμε στα τηλέφωνα, καλημέρα.
2: Στέφανε, καλή σου μέρα.
0: Έλα, καλημέρα, αδελφέ.
2: Στέφανε, προχθές δεν σε πρόλαβα, πιάσε η ώρα, έκλεισε η εκπομπή, για το, θα σε θυμίσω, είχες κάνει κουβέντα με τους Δήμους για ξεσηκωμό του κόσμου, η Δήμη να, για ποιο θέμα ήταν, για τα νερά, με το νερό. Το
0: ναι,
2: νερό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: ναι, ναι. Λοιπόν, και δεν σε πρόλαβα και σε πήρα τώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι με τους Δήμους, που λογικό είναι να κοντράρονται οι Δήμαρχοι, με την εκάστοτε κυβέρνηση, όποια είναι αυτή, για διάφορα θέματα. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό, Στεφανέ μου, αυτό το λέω μια ζωή εγώ. Τι δουλειά έχουν οι εκάστοτε υποψήφοι δήμαρχοι σε κάθε δήμο, όταν γίνονται και εκλογές, ο τάδε να μην υποψήφιος για δήμαρχος, υποστηρίζεται.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη, τώρα δεν μπορεί να τα περιμένουμε να αλλάξουν αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ μιλάμε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ξεκινάει η κομματική στρατιά.
2: Αυτό
0: δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Όποιος και όποιος λέει ότι μπορεί να τα αλλάξει αυτό το πράγμα, αν δεν το ξυλώσει αυτό το σύστημα για να το ξαναφτιάξει, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή
0: δεν αλλάζει.
2: Είμαστε μπλεγμένοι μια ζωή εδώ σε αυτόν τον τόπο με πολλά στραβά πράγματα τα οποία να με συνεχίζουν. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Τι δουλειά έχει τώρα να με θες να βάλεις υποψήφιους για δήμαρχος, βάλεις εκεί, τι μου ανακατεύουν τα κόμματα κτλ. Ύστερα όταν παράδειγμα αναφέρθηκε προχθές. Ανέφερε σε αυτό το θέμα με τα νερά. Με... Είναι δυνατόν να έρθουν σε σύγκρουση και να απαιτήσουν. Τι να απαιτήσουν.
0: Είναι.
2: Αυτό
0: εγώ
2: ήθελα να τον
0: εγώ θα τους ξαναβγάλω τους δημάρχους, να ξέρεις. Από μετά το 15 Αύγουστο θα ξανακάνω νέο γύρο. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να την κάνουμε αυτή την επανάσταση για το νερό εν ώψη ΔΕΘ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου.
3: Άκουσα τον κύριο Κουκουτσάκη με προσοχή.
0: Ναι.
3: Και αναρωτιέμαι, δεν έχω τη μόρφωση που έχουν αυτοί οι καθηγητάδες που βγάζεις, αναρωτιέμαι ότι πού φτάσαμε αυτοί οι κύριοι, αυτοί όσοι είναι και όποιοι είναι που φτάσαν να ξεπουλάνε και τα παιδιά τους ακόμα, που γίνανε κάρβουνο μέσα στο τρένο, πού φτάσαμε και πού θα φτάσουμε ακόμη. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα σε αυτό το λαό.
0: Αν τα σκεφτούμε αυτά τα οποία είπε όλα ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, τότε τα συμπεράσματά μας θα είναι πολύ άσχημα, να ξέρετε. Δηλαδή, εγώ όση ώρα από τώρα που τον άκουσα. Δηλαδή, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
4: Τον άκουσα και εγώ με προσοχή.
0: Εγώ τον ψυχανεμίστηκα από χθες που μιλήσαμε. Τον ψυχανεμίστηκα ότι κάτι θα μου πει το οποίο θα μας προκαλέσει. Δεν περίμενα θα μου λέει για την παρέτηση, αλήθεια είναι. Περίμενα να πει κάποιες αλήθειες ως προς αυτούς που τον έχουν εγκαταλείψει. Δεν περίμενα να ακούσω παρέτηση.
4: Μετά μου λες, Στέφανε, ότι εγώ ο Έλληνας, ο νεοέλληνας όπως λες, θα σεβαστώ τους συνανθρώπους μου, αφού δεν σέβομαι τα ίδια τα παιδιά μου, που γίνανε κάρβουνο μέσα στο τρένο. Η πάρτη μου, το τομάρι μου και να συνεχίσω τη ζωούλα μου. Θα σεβαστώ μετά τους συνανθρώπους μου.
0: Για μένα,
4: να σταματήσει αυτό.
0: Για μένα και μετά το τέλος εκπομπής θα πάρω τον πρόεδρο του συλλόγου του Ντεμπών, τον Παύλο τον Ασλανίδη, θα του ζητήσω να κάνει μια επικοινωνία προκειμένου να ζητήσει τουλάχιστον από τον Κοκοτσάκη να μην παραιτηθούν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα.
4: Εγώ
0: από ό,τι κατάλαβα από αυτά που έλεγε ο Βασίλης, ναι, ότι ούτε στο δικαστήριο θέλει να πάει.
4: Και αυτά, κοίταξε να δεις, Στέφανε, αυτά που είπε ο κύριος Κοκοτσάκης είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Αυτοί είμαστε. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, εσύ μπορεί να μην θες να πεις ακριβώς τα πράγματα όπως είναι, γιατί είναι η δουλειά σου τέτοια. Αυτοί είμαστε σαν λαός. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα, δεν θα αλλάξουμε. Θα αλλάξουμε μόνο αν συμβεί κάτι, πάθουμε σαν χώρα, σαν λαός, ένα μεγάλο σοκ.
0: Λοιπόν,
4: με τις ευχές, με τις Παναγίες και καλή Παναγιά και να γίνουμε καλοί άνθρωποι, δεν πρόκειται να
0: μου μπλέκεις την Παναγία μας. Η Παναγία μας είναι η Παναγία μας. Η Παναγία, τι να κάνει και η Παναγία μας.
4: Η Παναγία μας θέλει πράξη από μας, όχι λόγια.
0: Στην Αθηνά και χειρακίνη, όπως λέγανε οι αρχαίοι μόνο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. 2-31-05-576, 2-31-05-576-77. Καλημέρα στον Πλαταμόνα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χριστούλα. Καλημέρα, Στέφανε, από Μπούκα Μπούκα. Όχι, ρε, δεν ήταν Μπούκα Μπούκα. Ήταν Μπάο, πώς. Μπάο Μάο. Μάο Μπάο ή Μπάο Μάο. Να Μπάο Μάο. Να ανοίξει. Έπρεπε να ανοίξει. Να ανοίξει τον Μπάο Μάο. Έπρεπε να το ανοίξει. Και τι έπρεπε να κόψει. Να κόψει. Τα αποτυπώματα του Πέους έψαχνα. Και κάτι έπρεπε να κόψει, είπε. Την ενέργεια του Πέους του Γιώργου. Έτσι, την ενέργεια. Αυτή πληρώνεται τώρα. Τι είναι, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Καλημέρα. Μπάω Μάω. Μπάω Μάω. Καλημέρα, Στέφανε. Βγήκε στο Μέγκα πρωί-πρωί η Λατινοπούλου και είπε ότι τον πάγωσε από το κόμμα τον τύπο. Μάλιστα, το είπα νωρίτερα, αλλά εγώ βλέπω ότι αυτή την ώρα το όνομά του είναι ακόμα εκεί που τον πάγωσε τον τύπο. Άμα είναι ακόμα εκεί, πληρώνει τον τύπο, να ξέρετε. Πάμε επόμενη ραμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, καλώς ήρθα.
5: Καλημέρα, Στέφανε, Αλέξανδρος από Μεσολόγγι.
0: Γεια σου, ρε Αλέξανδρε από το Μεσολόγγι, το όμορφο.
5: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
0: Παρακαλώ.
5: Εντάξει, μπορεί να ακούσει λίγο περίεργο, αλλά λέω, πώς γίνεται. Πάντα όταν δημοσκοπικά πέφτουν αυτοί οι υποψήφοι, να δημιουργούνται τέτοιου είδους βίντεο, το θεωρώ άκρος στημένο.
0: Για ποιο λες, με τη Λατινοπούλου στην Τινό.
5: Ναι, βέβαια.
0: Θα μπορούσε να είναι και στημένο. Θα μπορούσε να μην.
5: Θα μπορούσε να δεν. Εγώ πάντα, επειδή τους έχω καταλάβει τόσα χρόνια πώς λειτουργούν επικοινωνιακά, θεωρώ ότι μόνο στημένο θα μπορούσε να είναι.
0: Μάλιστα.
5: Υγεία, καλή Παναγιά.
0: Να είστε καλά, αδελφέ μου.
5: Να είστε καλά.
0: Την αγάπη μας στο Μεσολόγγι. Ξέρεις τι βγάζει το Μεσολόγγι, ρε. Αποκλείται να πεις αυτό που σου λέω εγώ. Αυτό που θέλω να μου πεις. Τι ψάρι όμως, τι ψάρι, τι ψάρι. Όχι ψάρι, δεν βγάζει ψάρι. Αυγοτάραχο. Ξέρεις είναι το αυγοτάραχο. AI, μπας και μάθεις. Φοβερός μεζές. Είναι αυγά από το ψάρι. Ποιο? Τι βγάζει το Μεσολόγγι και έχει έκφραση? 2-31-05-576, 2-31-05-576-77. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα σας, χαίρετε. Δαμιανέ Στεφανίδης. Πάλαξα το όνομα
0: γιατί χθες
6: έπαιδε Δαμιανέ ο άλλος.
0: Δεν πειράζει μόνο, δεν πειράζει.
6: Ο Παπαπαναγιώτης είμαι, λοιπόν.
0: Ευλογείτε.
6: Για το χαβιάρι του φτωχού, το αυγοτάραχο.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ φθηνό, έτσι. Μην το λες έτσι.
6: Ευλογημένο μεσημεριανός πέρασε το κεφάλι για λαβράκι.
0: Παλιότερα το έχει κάνει αυτό. Το έχει κάνει, ναι.
6: Εντάξει, τώρα πρέπει να το έχει μάθει λογικά.
0: Καλά, καλά, δεν βάζω στοίχημα, πατέρα μου. Μη βάλετε στοίχημα και εσείς, είναι αμαρτία, δεν κάνει.
6: Ήθελα να κάνω μια επισήμαση στα παιδιά που μας ακούνε και σε σένα. Λέμε καλή Παναγία. Καλή Παναγία υπάρχει. Είναι η Παναγία καλή. Λέμε καλό Πάσχα του καλοκαιριού ή καλό 15 Αύγουστο.
0: Πάντως εδώ οι απόψεις δίστανται. Δηλαδή λέει, γιατί λέμε καλή Ανάσταση.
6: Ναι, η Ανάσταση. Όχι, δεν λέμε ο Κύριος, καλό Κύριο να έχουμε.
0: Ναι.
6: Την Ανάσταση. Καλή κίνηση της Θεοτόκου θα λέμε.
0: Ό,τι και να πούμε, για το, ίδιο πράγμα, για το ίδιο πράγμα ευχόμαστε. Έτσι, αυτό είναι γεγονός.
6: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Ό,τι και να πούμε, δηλαδή, εμείς μεταξύ μας, είτε πούμε καλή Παναγιά, είτε πούμε καλό 15 Αυγούστου, είτε να πούμε καλό Πάσχα του καλοκαιριού, το ίδιο πράγμα εννοούμε. Αυτό που θέλουμε είναι να γιορτάσουμε την Παναγία μας, τη μάνα μας, έτσι να μας προσέχει, να μας προστατεύει, να μας σκεπάζει. Δεν αλλάζει σε τίποτα, νομίζω, ο τρόπος έκφρασης, είτε έτσι είτε αλλιώς. Πατέρα μου.
6: Μου δίνεις την ευλογία σου κάτι.
0: Εγώ, ό,τι θέλετε.
6: Να σχολιάσω για
0: ελεύθερα.
6: Την, πώς το λένε, Ανεμτολίδου. Πώς το λένε, Λατινοπούλου.
0: Αυτή, ναι, ναι. Παρακαλώ, άμα θέλετε εσείς, ό,τι θέλετε, εγώ δεν έχω θέμα.
6: Να πάει να δουλέψει στη Μύκονο και ας αφήσει αυτά. Εκεί βγάζουν λεφτά, από ό,τι με είπε ο Κώστας το πρωί.
0: Βγάζουν λεφτά, είπε ο Ερμένος ότι βγάζουν λεφτά στη Μύκονο.
6: Ναι, ναι, έκανε 5.000 σε 3 ώρες άλλο. Έτσι άκουσα.
0: Τι δουλειά είναι αυτή, να πάμε να την κάνουμε κι εμείς, ρε παιδί μου.
6: Άστο, είμαι ιερέας, δεν μπορώ να σχολιάσω.
0: Όχι,
6: τι
0: όχι,
6: δουλειά
0: όχι, όχι.
6: Είναι αυτή, την άκουσα τη δουλειά.
0: Α, είπε και συγκεκριμένη, έκανε ρεπορτάζ μέσα το πρωί.
6: Ναι,
0: μάλιστα, ωραία,
6: ναι, ναι,
0: ωραία,
6: ναι, ωραία. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Καλά, πατέρα μου, την ευλογία σας.
6: Έγινε.
0: Να είστε καλά.
6: Άντε, καλό Πάσχα καλοκαιριού.
0: Αμήν, αμήν, αμήν, να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα, Στέφανε, από Κρήτη, μάλια αυτός ο γιατρός που έγινε γιατρός για να τρως και εσύ. Όχι εσύ, αυτός, φυλακή να μπουν όλοι. Προφανώς έλεγε για τους άλλους. Οι τράπεζες διαμορφώνουν την πολιτική μέσα από τους πολιτικούς. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Σοφός και αυτός μέχρι να φύγει. Χαλκιδέος λέει από το Μόναχο. Είναι και αυτοί που θα κάνουν αν μου δώσεις. Είναι και αυτοί όμως που θα κάνουν αν μου δώσεις ένα χι ποσό. Κάτι θα κάνουμε. Δυστυχώς λέει από Μελβούρνη ο Αντώνης. Ο Πασχάλης μου γράφει ένα κατεβατό εδώ πέρα για διάφορους, για τον COVID, ότι δεν ξεχνάμε τίποτα. Η κάλπη πρέπει να βγάλει κυβέρνηση για το λαό και όχι κατά του λαού. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί διαφήμιζαν τα μπράτσα τους πλην του Βελόπουλου. Η αλήθεια λέει ο Άριος Πάγος, τι κάνει για τις υπογραφές του κόμματος Αυροδιτούλας. Φτάνει με τα συστημικά κόμματα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Ψηφίζουμε ελληνική λύση, λέει ο Πασχάλης. Δεν λειτουργούν πλέον οι θεσμοί, λειτουργούν απολυταρχικά με θράσος και αλαζονία. Νάτος και ο Αντώνης, ο οποίος μας ακούει από Σκλήθρο, πυρηνική βόμβα, η σημερινή τοποθέτησή σου για τα εμβόλια και τα στοιχεία από το τηλέφωνο του Φάουτσι. Αυτός, άντε, έχει πάρει χάρη από τον Biden, οι δικοί μας οι επιστήμονες, ποιος καλύπτει το ακαταδίωκτο. Έτσι, όπως είπε, σκοπός ζωής για όλους μας να βγει η αλήθεια με μια πατριωτική κυβέρνηση στο τιμόνι, την ελληνική λύση, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Γεια σου, καλημέρα στον καλλίγραφο. Καλημέρα, Στέφανε. Άκουσα στο ραδιόφωνο ότι διέγραψε το συνεργάτη της. Ναι, το διέγραψε το συνεργάτη της. Το είπα, νομίζω. Ότι διέγραψε το συνεργάτη. Αλλά είπα επίσης ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε, ο συνεργάτης παραμένει δηλωμένος στη σελίδα της Ευρωβουλής. Καλημέρα στο φίλο του Θεοδόση από το Χολαργό. Μέχρι σε ένα σημείο καλά τα είπες. Αλλά αφού λες για αυτά τα τερατουργήματα που διέπραξαν αυτοί οι σύγχρονοι Μέγκελε, μετά τι τα θες αυτά. Τα περί να τους δεις ως καμνή της δικαιοσύνης. Τέτοιες δίκες θα κρατήσουν από 5 έως 10 χρόνια. Αν δεν την κοπανίσουν έξω αυτοί οι εγκληματίες γιατροί. Άρα τι πρέπει να γίνει. Εκτόπιση σε βραχονισίδες. Μόνο με νερό και ψωμί. Σε κάποιους από αυτούς μόνο νερό. Σκληρός. Καλημέρα, Στέφανε. Με δύναμη δεν υπέκυψα. Δεν πίστεψα στο αφήγημα περί του κορονοϊού. Έχω ιδιάσει με τους γιατρούς και τα λοιπά. Λέει η φίλη μου Κουκλάκη η Μαρία. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Μας ακούει από Νούτριγκεν της Γερμανίας. Κάθε μέρα δεν ακούμε γύρω μας ξαφνικούς θανάτους. Από... ή για καρκίνους fast track. Εδώ στην Ελλάδα όμως μπουκωμένοι δημοσιογράφοι τσιμουδιά. Δεν θα πληρώσουν ποτέ αυτοί οι εγκληματίες, αναρωτιέται ο φίλος ο 470. Πάμε τελευταία τηλεφωνική γραμμή. Δεν πάμε. Δεν πάμε. Θα διαβάσω μηνύματα αφού δεν πάμε. Σκασίλα μου, σιγά που θα τελειώσει την εκπομπή. Καλημέρα, Στέφανε. Φοβάμαι ότι είπες. Ότι και ο Φάουτσι θα αυτοκτονηθεί, λέει, όπως ο Επστάιν. Το Βασιλακόπουλο δεν τον ξεχνάω, παιδιά. Μα τον έβαλα το Βασιλακόπουλο στα ηχητικά, τον ακούσατε. Πού πας και τα βρίσκεις αυτά τα βίντεο, ρε Στέφανε, μας πέθανες πρωί-πρωί. Εγώ ρε τα βρίσκω. Ακόμα λέει και οι γιατροί ήταν στο κόλπο της μείωσης του πληθυσμού. Έχω, ξέρεις τι αρχείο έχω, για αυτούς. Δεν θα τελειώνει ποτέ. 10 ώρες θα βαράω το τι έλεγαν επί κορονοϊού. Αφού ξέρετε. Αφού με ξέρετε. Εγώ τότε είχα αιμονή, όχι τώρα δεν έχω. Δεν μπορώ να μην δεν έχω αιμονή με αυτά τα πράγματα. Βάλε να ακούσεις τώρα, λέει, τι λέει στο Focus FM 103,6. Βάλε να ακούσεις τώρα τι λέει στο Focus FM 103,6. Εγώ. Πλάκα κάνετε, ρε, με δουλεύετε. Αλλού ήθελες να το στείλεις το μήνυμα και το στείλεις εμένα. Λοιπόν, Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πού μπορεί να ήθελε ο άλλος να στείλει το μήνυμα? Βάλε τώρα να ακούσει τι λέει στο Focus FM 100,6. Κάνας κατάσκοπος ήταν αυτός, να ξέρεις. Κάνας κατάσκοπος ήταν. Καλημέρα στον Αντώνη. Καλημέρα και στην Έφη. Γεια σου Σάκη. Καλημέρα και στο Βαγγέλη στην Ελβετία. Καλημέρα και στο φίλο μου που μας ακούει από τη Θέρμη. Τι είναι αυτό που μου στέλνει, ρε φίλε? Ένα πεύκο, ένα κυπαρίσι με στείλει ο άλλος. Εκτός αν είναι κάτι άλλο το οποίο το χάνω εγώ και δεν το βλέπω. Λοιπόν, αύριο Πέμπτη, εδώ στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Και αύριο θα είναι γεμάτη εκπομπή. Μία μέρα πριν την ολοκλήρωση της εβδομάδας. Που ξέρω ότι όλοι όσοι είστε εντός των τυχών αυτό επιθυμείτε, να ολοκληρωθεί η εβδομάδα. Για να μεταφερθείτε εκτός των τυχών. Πού θα πας, πότε φεύγεις? Παρασκευή εδώ μετά την εκπομπή. Πού θα πας? Πήλιο. Πού? Σε μια παραλία Αγιάννης. Η κοπέλα σου. Η κοπέλα στα κανόνιση. Γιος του λιονταριού σου λέει μετά. Το κανόνιση η κοπέλα του. Γεια σας, αύριο.

0: Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Με αιχμές και εμφανή δυσαρέσκεια, ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, προανήγγειλε σήμερα αποκλειστικά στον Focus FM την παραίτησή του από τη θέση του τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Άφησε αιχμές για απαξίωση της δουλειάς της ομάδας του από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. «Με πόνεσε βαθιά και το καταθέτω με απόλυτη ειλικρίνεια», είπε, «να βιώσω την αίσθηση ότι άνθρωποι αλλά και συλλογικά όργανα για τους οποίους ξενυχτήσαμε, παλέψαμε και των οποίων τον αγώνα στηρίξαμε με τις επιστημονικές μας αποκαλύψεις, επέλεξαν σταδιακά μια στάση πλήρους αποξένωσης». Αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωσή του. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο Χαϊδάρι Αττικής υπό έλεγχο, οι πυρκαγιές στο Νότιο Πύλιο και στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε βασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Σε υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη των ανακοινώσεων Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά οι συσκέψεις στο Μαξίμου για τα μέτρα που θα παρουσιαστούν. Στόχος να δοθούν οικονομικές ανάσες σε επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες που εμφανίζονται δυσαρεστημένες σε μια προσπάθεια να ανατραπεί το δυσμενές κλίμα. Η χώρα χρειάζεται παραγωγή, καλές δουλειές και εισόδημα, όχι πανηγύρια για την τελευταία θέση, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ελληνική λύση επιμένει στην πάγια θέση της ότι κανένα κόμμα δεν πρέπει να προσελθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκτός από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έτσι και αλλιώς θα επαναλάβει τα ίδια ψέματα, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Συναγερμό στο μετρό Αγίου Αντωνίου, όπου ένα άτομο αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας στις γραμμές εκτός λειτουργίας τρεις σταθμοί Ανθούπολη Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Σε ισχύω και τις 25 Αυγούστου, απαγόρευση άρδευσης από το Δημοτικό Δίκτυο στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής. Πριν λίγες ημέρες, η κοινότητα Σάρτης απευθύνει έκκληση για διακοπή των ντους στα Beach Bar λόγω της περιορισμένης επαρκίας νερού. Άνοδος της τιμής του πετρελαίου, καθώς δεν διαφαίνεται συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Η τιμή του Brent βρίσκεται σήμερα στα 89,74 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 0,74%. Έρχονται νέες αυξήσεις στην Αγγλία, εκτιμούν οι πρατηριούχοι στη χώρα μας. Σήμερα η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου μετά από 27 χρόνια στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο ως μερική έκλειψη και κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης έθριος επίσης ο καιρός με ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022981.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
10: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
9: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
10: Γίνε δωρητής οργάνων.
9: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
10: Για πληροφορίες και ραντεβού
9: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
11: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Η Ελλάδα μιλά.
14: Η Ελλάδα μιλά.
13: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,
14: η αλήθεια ακούγεται παντού.
13: Η αλήθεια ακούγεται.

0: Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα αρχίσουν οι βροχές, θα έχουμε πάλι τα ίδια με τις πλημμύρες. Εκεί μπορεί να χάσουμε πάλι ανθρώπους. Γιατί αυτό κράτος του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει. Αυτή εδώ, ξέρετε, τι είναι η έκθεση Golden Meyer που την πληρώσαμε με αίμα του κυρίου Τσίπρα για το μάτι. Πληρώσαμε λεφτά για αυτή την έκθεση. Καθίσαμε προχθές οι εμπειρογνώμονες του κόμματός μας και διαβάσαμε σελίδα-σελίδα. Είναι πάρα πολλές σελίδες. Δεν εφαρμόστηκε ούτε το 10%. Ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Μητσοτάκη. Το τι λέει η έκθεση. Πληρώθηκε με αίμα, λέω, για το μάτι. Και τη δείχνω στον κόσμο για να καταλάβει ότι λένε, αλλά ποτέ δεν υλοποιούν τίποτα. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο οι μισθοί οι χαμηλοί, αλλά είναι και η ανθρώπινη ζωή που φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι χωρίς. Όχι λόγο, αλλά από αυλεψία, αστοχία και βλακεία ταυτόχρονα του πολιτικού συστήματος και πολλές φορές και δόλο. Γιατί το λέω αυτό. Πείτε μου, πόσες από τις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα έχουν εφαρμοστεί πραγματικά στην Ελλάδα? Καμία. Ξεκινάμε με τις φωτιές. Όλοι μιλούν για το αποτέλεσμα. Μπήκε η φωτιά. Το πρόβλημα είναι να προλάβεις τη φωτιά. Και η πρόληψη είναι το σημαντικότερο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Πήραμε λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνουμε την υπογειοποίηση. Μας έλεγε ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί και όλοι τους ότι το 55% των πυρκαγιών γίνονται από τα καλώδια που είναι πάνω από τη γη. Ωραία. Πήραν κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε πόσο τοις εκατό των καλωδίων μπήκαν κάτω από τη γη? Το 2%. 7 χρόνια κυβέρνηση, λεφτά υπήρχαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το 2% υπογειοποίηση.
1: Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό?
0: Γιατί είναι ανίκανοι.
1: Δηλαδή, πού πήγαν?
0: Γιατί είναι ανίκανοι οι άνθρωποι? Είναι απλά τα πράγματα. Είναι ανίκανοι. Εσείς είστε από το πρωί εδώ, εργάζεστε για να κάνετε μια δουλειά. Αυτοί σηκώνονται 10 η ώρα, 11 η ώρα και πάνε στο Υπουργείο τους για να κάνουν δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεύτερον, κατήργησαν το δασαρχείο και τους δασοφύλακες. Θυμάμαι το Μούσιο, εγώ γνωριζόμαστε χρόνια βέβαια. Ανέβανε πάνω στο Σέιξουκ, πάνω στα φυλάκια. Μιλούσαμε με τους δασοφύλακες. Έτσι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Αυτός που ξέρει το δάσος είναι ο δασοφύλακας. Όχι το δασαρχείο απλά. Ο δασοφύλακας, ο δασονόμος. Κατήργησαν τους δασοφύλακες. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν που είναι τα μονοπάτια, ξέρουν που θα οδηγήσουν την πυροσβεστική. Δεν πάει στα τυφλά η πυροσβεστική. Δεν κάναμε αντιπυρικές ζώνες. Έχει πάει Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και αυτό γίνονται από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Σας λέω μόνο μερικά πράγματα. Και υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, πού είναι η συνεργασία Δήμων και πολιτών? Πού είναι η κοινωνία των πολιτών να σταθεί δίπλα στο πρόβλημα?
1: Θα σας πούν ότι τα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα φέτος σε σχέση.
0: Δεν ήταν τα οικόπεδα καθαρισμένα. Εδώ το Δήμο δεν είναι καθαρισμένο. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ στο Μέγκα πριν κάνει μια εβδομάδα. Δήμο στην Αθήνα δεν είχε καθαρίσει τα οικόπεδά του. Τι να συζητάμε? Ένα κράτος μπαχαλό. Αυτό έφτιαξαν. Εδώ δεν έχουμε σχέδια βόσκησης. Ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν πει ότι τα σχέδια βόσκησης των ζώων στα βουνά δημιουργούν στην αποψήλωση των χόρτων κυρίως από τον Μάιο, από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, ώστε τα ξερά χόρτα να εξαφανίζονται. Τα κατσίκια, ρε παιδιά, έτσι το λένε στο χωριό μου. Τα κατσίκια που μπορούν να φάνε το χόρτο. Είναι 5-6 πράγματα που δεν τα κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και δεν τα κάνουν γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Κύριε Μούσιο, ξέρετε πόσα λεφτά δώσαμε σε μισθώσεις? 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια δόθηκαν σε μισθώσεις ελικοπτέρων και διαφορών πτυτικών μέσων.
2: Χρειάζονται.
0: Η μίζα της μίζας, κύριε Μούσιο. Έχετε δει κανέναν ηλίθιο να πηγαίνει να κάνει κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια και να μην κάνει δικό του στόλο? Ειδικά τουτικά μέσα. Μόνο αν είναι ηλίθιος. Ή αν μιζώνεται, αν τα παίρνει. Αλλιώς δεν δικαιολογείται. Θα είναι πολύ ηλίθιος κάποιος να πηγαίνει να νοικιάζει με 500 εκατομμύρια και να μην κάνει μια οργάνωση, ένα σχέδιο, ώστε να έχει δικά του τικά μέσα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε, μετά από μια ευρεία σύσκεψη που έκανα με τους συνεργάτες μου, αλλά και με τους ειδικούς που ασχολούνται με το θέμα της ενέργειας, όπως ο κύριος Ζελελίδης και άλλοι, οι οποίοι με ενημερώνουν, γιατί ξέρετε, πολλές φορές όταν μιλάω, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Είναι λόγια ανθρώπων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και με συμβουλεύουν. Ούτε ειδικός όλα είμαι, ούτε τα γνωρίζω όλα. Απλά είμαι ευτυχής που οι συνεργάτες μου γνωρίζουν πράγματα και μέσα από αυτούς αντιλαμβάνομαι κι εγώ και συζητώντας μαζί τους μπορώ και διαμορφώνω μια άποψη. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν στον άνθρωπο ότι μπορεί να έχει άποψη, αρκεί να θέλει να έχει άποψη και να μην είναι κακοπροαίρετος. Το έχω πει χιλιάδες φορές ότι υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι οι οποίοι παριστάνουν τους ιδιοφυείς, παριστάνουν τους ειδικούς, αλλά είναι πραγματικά για τα μπάζα. Και όταν λέω για τα μπάζα, σε αυτή τη χώρα ο καθένας παίρνει ένα κινητό τηλέφωνο, στείνει και ένα τρυπόδι και κάνει τον ειδικό, τον TikToker, τον YouTuber και εξαπολύει μύδρους σε όλους, χωρίς να σας πει όμως κάτι πολύ απλό. Ονομάζομαι Νικόλαος Φουφουτόπουλος και ψηφίζω το κόμμα αυτό. Για να ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε. Διότι όταν σου λέει είμαι ο Νίκος Φουφουτόπουλος, αλλά δεν σου λέει ποιος είναι και αρχίζει και βρίζει όλο τον κόσμο πλην αυτού του ανθρώπου που ο ίδιος υποστηρίζει, τότε εξυπηρετεί αν θεληνικά συμφέροντα. Είμαι ξεκάθαρος. Γιατί υποκρύπτεται δόλος πίσω από αυτά που λέει. Άποψή μου, και δεν την αλλάζω. Και γεμίσει η χώρα μας από ειδικούς, YouTuber και δεν ξέρω, κάθε λογίσιμη μαθής αγράμματος βγαίνει και λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Μου λένε ότι ψήφισες, λέει, το νόμο που δίνει μπόνους, το λέει ο Βαρυπινίτης, αυτός ο τεμπέλης, άεργος τύπος, ο οποίος το μόνο που έχει να κάνει από όταν γίνονται εκλογές, τον αμολάνε απ' έξω και έρχεται βρίζει την ελληνική λύση. Οι 70 λέξεις εναντίον της ελληνικής λύσης και 31 εναντίον των υπολείπων. Θα πω το εξής. Ναι, ψήφισα και θα ξαναψήφισα. Διότι στο δικό μου το μυαλό έχει μέσα εγκέφαλο, έχει φαιά ουσία, έχει εγκεφαλικούς νευρώνες. Δεν είναι ακατοίκητο όπως το δικό του. Γιατί πολύ απλά, και λέω ακατοίκητο σε όλους όσοι νομίζουν ότι μπορεί ένα κόμμα να πάρει 51% με απνή αναλογική για να κυβερνήσει. Πότε μπορεί να πάρει κόμμα 51%? Μόνο αν κατεβάσει τα άρματα στους δρόμους και κάνει νοθεία κανονική. Δεν υπάρχει εκλογή με 51%. Και σαφώς θέλω, επειδή θέλω να κυβερνήσω, εγώ θέλω να κυβερνήσω, θέλω τον πόνους. Το 60, τον 70, τον 50 εδρών. Τι να κάνω τώρα? Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί ο στόχος μου είναι σοβαρή πολιτική. Δεν να κάνω πολιτική και ακτιβισμό να έχω 5-6% να παίρνω επιδοτησούλα επειδή είμαι άεργος τεμπελχανάς και έμενα με τον μπαμπά μου σε ένα υπόγειο στη Μεζονέτα και είχα γυμναστήριο και όλη μέρα ασχολιόμουν με τη γυμναστική γιατί μετάζει ο μπαμπάς μου. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Σήμερα λοιπόν θα πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Μην πιστεύετε κανέναν. Σας το λέει ο Θεός. Όταν δεν σας λέει τι ψηφίζει, μην τους πιστεύετε. Βγαίνει ο καθένας και λέει την μπούρδα του. Και αμολάνε ό,τι ψέμα θέλετε, ό,τι χειδεολογία, ό,τι λιδωρία, άνευ λόγου και αιτίας. Πάμε τώρα στις ανεμογεννήτριες. Άκουσα τον Κυρανάκη να λέει απίστευτα πράγματα. Ακούστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι σημαίνει ανεμογεννήτρια. Η ανεμογεννήτρια είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς μικροί στα ποδήλατά μας βάζαμε φουρφουράκια. Ξέρετε κάτι, αυτά που γυρνούσανε, τα βάζαμε πάνω και κάναμε ποδηλατάκια. Συνομήλικους, φαντάζομαι τα θυμάστε αυτά. Αυτοί βρήκαν τις ανεμογεννήτριες για να τις βάζουν πάνω στα δάση, πάνω στα βουνά. Να φυσάει ο αέρας και να παράγεται ενέργεια. Είναι τεχνολογικό θαύμα. Από τον αέρα βγάζει ρεύμα. Ναι, αλλά για να γίνει μια ανεμογεννήτρια χρειάζονται ειδικά υλικά, σπάνιες γαίες, τοξικά απόβλητα. Οι έλικες δεν ανακυκλώνονται. Σε 20 χρόνια ζωής, μετά από 20 χρόνια, αυτές οι ανεμογεννήτριες είναι νεκρές. Που σημαίνει πέταμα. Πού θα τις πετάξουμε? Και έχουν γεμίσει δεκάδες χιλιάδες ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα. Νεκροταφείο ανεμογεννητριών θα γίνει η Ελλάδα σε 20 χρόνια. Μητσοτάκι εσύ και η παρέα σου. Και δεν ξεκινώ μόνο αυτό. Εκατομμύρια τόνοι τσιμέντου. Αυτό το πράγμα μαζί με το χάλιβα για να φύγει χρειάζονται, ακούστε τον αριθμό, 5 εκατομμύρια χρόνια. 5 εκατομμύρια χρόνια θα είναι εκεί αυτό το πράγμα, στο βουνό. Αυτό σημαίνει ότι μολύνουμε το περιβάλλον. Πρώτον. Δεύτερον, πέρα από τα τοξικά απόβλητα που έχουν, πέρα από τα διάφορα σπάνιες γαίες που έχουν αυτά τα υλικά και είναι μη ανακυκλώσιμα, πέρα από τα πτερυγεία, αφήστε τα αυτά. Για να ανέβει πάνω στο βουνό, γιατί θέλει βουνό η ανεμογεννήτρια, δεν περνάει αν δεν χαλάσει το δάσος. Δεν περνάει. Να δούμε λοιπόν για τις ανεμογεννήτριες το κόστος και τα κέρδη. Μεγάλο το κέρδος, για να τα λέμε όλα. Μια ανεμογεννήτρια σε ανοιχτή, γυμνή κορυφογραμμή
έχει συνήθως καλύτερες συνθήκες ανέμου από μία αντίστοιχη εγκατάσταση σε δασωμένη περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ένα δάσος και στείλω μια ανεμογεννήτρια. Έτσι, για να μην χαλάσω το δάσος. Ναι, αλλά ο αέρας, το δάσος, το δεντράκι, κόβει τον αέρα. Άρα για να έχει μεγαλύτερη ισχύ η ανεμογεννήτρια, τι χρειάζεται? Να μην έχει δάσος. Γύρω-γύρω. Εκεί που το στείλουνε. Τα δέντρα αυξάνουν την ταχύτητα του εδάφους. Διαταράσσουν τη ροή του αέρα. Και μπορούν να μειώσουν την ετήσια παραγωγή. Άρα χάνει ο επενδυτής. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν? Να αποψηλώσει γύρω-γύρω από την ανεμογεννήτρια το δάσος. Να μην έχει δεντράκια. Διότι εδώ είναι το χρήμα. Το χρήμα, πέφτει το χρήμα, παιδιά, πέφτει κανονικά. Ας πάρουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Μια σύγχρονη ανεμογεννήτρια, σύγχρονη, έτσι. Τελευταίο μοντέλο. Ισχύως 5 μεγαβάτ. Με συντελεστή απόδοσης 35%. Θα μπορούσε να παράγει περίπου 15.300 μεγαβάτ το χρόνο. Ακούσατε το νούμερο? Τόσο. Αν λόγω των συνθηκών όμως του περιβάλλοντος χώρου η παραγωγή μειωθεί κατά 15%, χάνονται περίπου 2.300 μεγαβάτ ετησίως. Σε τιμή πώλησης 100 ευρώ, σας τα λέω απλά τώρα, έτσι, ανά μεγαβάτ, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 230 χιλιάρικα λιγότερα ετήσια έσοδα. Χάνει ο επιχειρηματίας, αν έχει γύρω από την ανεμογεννήτρια δασάκια, δάσος. Κόβεται ο αέρας. Σε ορίζοντα 20 ετών χάνει ο επενδυτής 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Διαφορά στα ακαθάριστα έσοδα πριν από το κόστος λειτουργίας, τη φορολογία, χρηματοδότηση κτλ. Τεράστια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η χωροθέτηση είναι κρίσιμη. Άρα λοιπόν, ένα φαλακρό βουνό χωρίς δάσος με βολεύει, γιατί βγάζω παραπάνω χρήματα, λέει ο επενδυτής. Διότι αν όλοι οι επενδυτές ήταν καλοί, δεν θα ρίχαν τα λίμματα στη θάλασσα. Λέω τώρα εγώ. Ή τα εργοστάσια στους χυμάρους, τα λίμματά τους, βρωμίζοντας το περιβάλλον. Δεν είναι όλοι καλοί. Υπάρχουν και οι κακοί επενδυτές. Όταν η παραγωγή πέφτει λοιπόν, το κόστος αναμονάδα ενέργειας ανεβαίνει.

με όλα εδώ, ποιος πληρώνει το κόστος αυτό έχει σημασία και ποιος εισπράττει το όφελος. Διότι η ανεμογεννήτρια είναι επιδοτούμενη. Παίρνουμε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, στείνουμε ανεμογεννήτριες επιχειρηματίες και παίρνουμε τα λεφτά μέσω του τιμολόγιου της ΔΟΗ με το ΕΤΜΕΑΡ. Δηλαδή και τζάμπα στην ανεμογεννήτρια επενδυτής και παίρνει και λεφτά από ως παρόχος ενέργειας με το ΕΤΜΕΑΡ από τον απλό πολίτη. Απλά πραγματάκια είναι. Εδώ Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει είναι. Όχι. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, αλλά άλλος πληρώνει. Ο πολίτης. Και κονομάνει κολλητή, το τονίζω, του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια της ανεμογεννήτριας. Αυτός ο έλικας θα ανέβει 1000 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Με δάσος. Πώς θα περάσει. Για πείτε μου αυτό πράγμα. Πώς θα περάσει μέσα από δάσος που ο δρόμος είναι 5-6 μέτρα. Ποιο κοροϊδεύει μου, στη Γερμανία είναι σε παιδιάδες, βλέπεις εκεί αμολυμένες, ναι. Αλλά στα ελληνικά βουνά, ακόμη και στα άγραφα, στα απάτητα άγραφα. Τώρα εκεί στη Ρόδο στα Καμένα ετοιμάζονται να στήσουν και εκεί ανεμογεννήτριες. Κατά τα άλλα στα Καμένα δεν μπαίνουν. Μα όταν είναι καμένο το δάσος, παράγει περισσότερη ισχύ ανεμογεννήτρια. Διότι δεν έχει γύρω-γύρω κρούσει ο αέρας. Μπορώ να πω και άλλα. Αλλά επειδή έχω κουραστεί να λέω, αλλά κανένας δεν θέλει να καταλάβει. Όχι κανένας, κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν. Εγώ θα μείνω στα αυτονόητα. Ποια είναι τα αυτονόητα? Σε αυτή την εγκληματική κυβέρνηση. Εγώ τη θεωρώ εγκληματική, φίλες και φίλοι. Και τη θεωρώ εγκληματική γιατί κυνηγάει τον Έλληνα πολίτη. Κυνηγάει μόνο τον Έλληνα πολίτη. Δεν κυνηγάει τον ολιγάρχη πλουτοκράτη. Και είμαστε οι μόνοι τουλάχιστον που τα βάζουμε με το σύστημα κανονικά με επιχειρήματα. Βρισκόμουν στην πανέμορφη Κάρπαθο. Να πάτε στην Κάρπαθο, παιδιά, όσοι θέλετε. Για τρεις μέρες πήγαμε, κάναμε μια μικρή περιοδίουλα, είδαμε κόσμο, φίλους εκεί κτλ. Νύμφες. Έτσι. Ένα εξαιρετικό μέρος έξω από τα πηγάδια, μερικά χιλιόμετρα. Εξαιρετικό νύμφες. Εκεί ο Γιάννης ο Ιαννίδης, συζητούσαμε μαζί του. Παιδιά. Είναι τέτοια η ομορφιά της χώρας που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και να έχουμε όλοι λεφτά, όλοι μα όλοι και οι φτωχοί, αλλά όλα γίνονται για τους πλούσιους. Η πλουτοκρατία, η ολιγαρχία, όλα για τον καπιταλισμό, τον κακό καπιταλισμό. Γιατί υπάρχει και καλός καπιταλισμός. Δεν είναι ο καπιταλισμός αυτό το ακραίο νεοφιλελεύθερο να δολοφονηθεί ο φτωχός για να επιβιώσει ο πλούσιος. Όχι, δεν είναι έτσι. Παραδείγματος χάρη. Η κυβέρνηση λέει ότι πολεμά τη φοροδιαφυγή. Μα δεν την πολεμάει. Πολεμάει τον πολίτη με τη φορομπηκτική της πολιτική. Φορολογεί χιλιάδες επαγγέλματα για να καταλάβετε, ακούστε, στην Ελλάδα ισχύει το εξής απίστευτο. Είτε βγάζεις λεφτά είτε δεν βγάζεις, το κράτος σε φορολογεί. Ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες. 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, φίλες και φίλοι, φορολογούνται με βάση, λέει, τα τεκμήρια, το τεκμαρτό εισόδημα. Δηλαδή, ο άνθρωπος να μην δούλεψε, να έχει βγάλει 7-8 χιλιάρικα. Πώς επιβιώνει, πούλησε ένα κοπεδάκι, έκανε αυτό, βοήθησε και ο θειός του, ο ξάδερφός του. Όχι, δεν με νοιάζει, σου λέει ο Μητσοτάκης. Εσύ δηλώνεις 5 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα, δεν δουλεύεις, δεν έχεις δουλειά. Θα πληρώσεις φόρο για 12, για 15 χιλιάρικα, δεν με ενδιαφέρει, σου λέει. Αυτό είναι κράτος. Αυτό είναι κράτος. Θα σε φορολογήσω, λέει. Ο κράτος, ο μίστερ κράτος, το ανθεληνικό κράτος, τον ελεύθερο επαγγελματία, 12, 14, 16 χιλιάρικα. Αυτό δεν είναι καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Αυτό είναι φορολόγηση με υποθέσεις. Με υποθέσεις φορολογούν τον κόσμο. Επειδή έτσι φαντάστηκε ο υπουργός. Το 24 περισσότερο από μισούς επαγγελματίες φορολογήθηκαν με τεκμαρτό εισόδημα. Βγάλανε, δεν βγάλανε λεφτά. Είχαν, δεν είχαν δουλειά, τεκμαρτό εισόδημα. Το άλλο. Να πληρώνω 50% ή 60% ή 30% προκαταβολή για του χρόνου, λέει, για την εφορία. Πού το έχετε δει αυτό, ρε εσείς? Δηλαδή, αν δεν έχω δουλειά, θα πληρώσει και θα συμψηφίσουμε τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή, να πεθάνω στην πείνα εγώ για να ζήσω Μητσοτάκη καλά και το μαξί μου. Πραγματικά, εδώ μιλάμε για ένα κράτος που κερδίζει δισεκατομμύρια ευρώ από τη φορολογική πολιτική, την φοροποιητική πολιτική. Ο μικρός επαγγελματίας χάνει. Και ο μεγάλος καρχαρίας κερδίζει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Τι λέει η ελληνική λύση? Οριζόντιος φόρος 15%, έσοδα-έξοδα, τι περισσεύει, φορολογείται. Γιατί το μέτρο, το τεκμαρτό και όλα αυτά που βάλανε, δεν ξεχωρίζει το φοροφυγά
από εκείνον που είχε μια κακή χρονιά.

Δεν ξεχωρίζει αυτό που απέκρυψε εισοδήματα από αυτόν που δούλεψε λίγο και παλεύει να τα επιβιώσει, να τα βγάλει πέρα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο άνθρωπος του μόχθου. Με λίγες χιλιάδες ευρώ επαγγελματίες, πραγματικό εισόδημα φορολογούνται, λες και είναι η κρίση της Ελλάδος. Και ύστερα αναρωτιόμαστε γιατί κλείνουν βιβλία ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί κλείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί κλείνουν και μειώνονται οι αυτοαπασχολούμενοι. Λογικό είναι. Αφού με φορολογίζουν μεγάλε, χωρίς να έχω εισοδήματα. Βάλει μου 15% οριζόντιο φόρο, σου λέει ο άλλος, και εγώ θα στα δηλώσω όλα. Θα κυνηγάω την απόδειξη. Αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι στην κυβέρνηση που δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ούτε μία μέρα, δεν έχουν ένα ένσημο και έχουν 40 κινήτα, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Όταν πας και ψηφίσεις έναν άεργο τεμπέλη πολιτικό, τεμπέλη που δεν δούλεψε ποτέ, και περιμένεις να σου λύσει το πρόβλημα, τι περιμένετε ρε παιδιά? Λέω λοιπόν το εξής. Δεν είναι δυνατόν ο Έλληνας πολίτης να ψηφίζει τεμπέληδες. Πολιτικούς τεμπέληδες εκατομμυριούχους που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ελεύθερος επαγγελματίας, τι σημαίνει μικρομεσαίος, τι σημαίνει αγωνιστής του μόχθου. Και σταματώ εδώ. Τα έχω πει χίλιες φορές. Το πρόγραμμά μας τα λέμε ξεκάθαρα. Τι θα κάνουμε ακριβώς. Ακριβώς! Είμαστε οι μόνοι που γνωρίζουμε τι σημαίνει η ελληνική οικονομία. Όλη η άλλη θεωρία είναι. Δεν μιλώ για τους βαρυπινίτες που βρίζουν μόνο την ελληνική λύση, ούτε τα υπόλοιπα κόμματα. Από Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και όλοι. Όλοι βρίζουν εμάς. Όλοι με εμάς ασχολούνται. Δεν πειράζει. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος. Υπέρ του απλού φτωχού Έλληνα πολίτη. Και είμαστε οι μόνοι που αποκαλύψαμε και στο Μέγκα, το είπα, ακροθυγώς θα τα αναλύσω στη Βουλή, ότι το ξεπούλημα στην Αγία Εκατερίνη του Σινά δεν έχει να κάνει μόνο με την Ορθοδοξία. Στη Μονή Σινά, φίλες και φίλοι, υπάρχει ένα τεράστιο κοίτασμα, τεράστιο γύρω, είναι της Μονής. Γιατί κάτω από τη Μονή είναι της Μονής ό,τι υπάρχει. Σπάνιες γαίες είναι οι μελέτες που κάνουν οι Αμερικανοί, οι Αιγύπτιοι και Έλληνες γεωλόγοι. Αυτά μου τα έδωσε ο Ζελελίδης, ο συνεργάτης μου, ο άνθρωπος που με βοηθάει στα θέματα αυτά. Και μου λέει η αξία των ορυκτών κοιτασμάτων στη Μονή Σινά είναι 3 εκατομμύρια. Δεν μπορείς να φανταστείς, μου λέει, τι έχει Μονή Σινά από κάτω. Σπάνιες γαίες. Ξεκάθαρα πράγματα. Σπάνιες γαίες. Αυτά που κρύβουν όλοι οι άλλοι. Μόνο η ελληνική λύση τα λέει. Δεν είναι μόνο λοιπόν θέμα Ορθοδοξίας. Δεν είναι μόνο θέμα Ορθοδόξου πίστεως. Που είναι για μας πολύ σημαντικό. Το μεγαλύτερο. Αλλά είναι ότι η Ελλάς, ο Μητσοτάκης, έδωσε στο Σίσι και μας πούλησε, πήγε με τον Ερντογάν, την τεράστια περιουσία που διαθέτει η Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Ο ορυκτός πλούτος απίστευτος, πόροι απίστευτοι, και τους χαρίσαμε στους Αιγυπτίους, ενώ είναι ελληνική, είναι του μοναστηριού. Δεν έχει καμία δικαιοδοσία η Αίγυπτος, ούτε μία, το τονίζω, διαμαρτυρία. Business, παιδιά, μπορεί να έχουν και καμιά καινή εταιρεία και στο Μαξίμου δική τους που θα κάνουν δουλίτσα και εκεί πέρα. Από αυτούς όλα είναι πιθανά και ικανά. Ούτε το Ευαγγέλιο ασχολούνται, ούτε τον Ιησού ασχολούνται με τίποτα. Τα λεφτά. Μόνο τα λεφτά.

0: Φίλες και φίλοι, σε αυτή τη χώρα όλα πολλούνται. Δεν θέλω να συνωμοσιολογήσω, ούτε θέλω να αποδώσω ευθύνες σε ανθρώπους χωρίς να τους έχουν, να έχουν την ευθύνη. Θέλω όμως να καταθέσω μερικές συμπτώσεις. Συμπτώσεις που δεν μπορεί να με αφήσουν παγερά αδιάφορο για πολλά ζητήματα που πολλοί σας κρύβουν. Κυρίως οι βουλευτές και οι υπουργοί σας, τα λαμόγια αυτά, τα γλυφτράκια που πάνε και κλείφουνε για να πάρουν κανένα κοκαλάκι από κανένα εφοπλιστή, από κανένα βιομήχανο. Φωτιές στην Βιωτία και στο Πορτογιανενό. Η περιοχή της Βιωτίας είναι από, στο υπέδαφος της, από τις πιο πλούσιες στον κόσμο. Περιέχει ένα ορυκτό που λέγεται γάλλιο, το οποίο είναι μέσα στο Βοξίτη. Βοξίτη έχει η Βιωτία. Το γάλλιο είναι ένα πανάκριβο ορυκτό, το είχα πει για πρώτη φορά το 2021 στη Βουλή και με κοιτούσαν ως Πορτογάλι όλοι εκεί μέσα. Ναι, παπαγάλι. Με κοιτούσαν περίεργα. Θυμάμαι που με είχε πιάσει βουλευτής και μου λέει, μου τηλεφώνησε κάποιος και μου λέει, αυτό το γάλλιο τι είναι, γαλλικό, κάτι με τη Γαλλία έχει σχέση. Για να καταλάβετε για ποιους βουλευτές μιλάμε τώρα. Ποια εταιρεία έχει σκοπό να εξορίξει 50 τόνους το χρόνο το 2027 γαλλίου? Ποια εταιρεία? Μεντλέν, τη Λινέως, έτσι. Σχεδόν το 8% της παραγωγής παγκοσμίως. Ακούστε λίγο. Το 8% παγκοσμίως παραγωγής Βιωτία. Το 87-90 λένε οι άλλοι είναι στην Κίνα. Και αυτοί κάνουν εξορίξεις. Και η Βιωτία μας δεν έχει Ελλάδα ορυκτά, δεν έχει τίποτα κακομήρα. Γεμάτη από ορυκτά. Φωνάζω από το 7 που μπήκα στη Βούλη και πετρέλαιο και υδρογονάθρακες. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να χορτάσει ο Έλληνας ψώμι να γυρίσουν τα παιδιά μας. Τα φωνάζω. Φωνάζω. Το 25% έχει προπουληθεί από τώρα, από την εταιρεία του Μεντλέν, σε κορυφαία αμερικανική εταιρεία. Από τώρα δεν έχει βγει. Προκαταβολικά.
1: Η Κίνα ελέγχει το 98% σε ένα μέταλλο που τροφοδοτεί τα κέντρα δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης, το γάλλιο. Γι' αυτό η Ευρώπη έριξε 90 εκατομμύρια ευρώ σε ένα στρατηγικό έργο στη Βιωτία. Η Μέτλεν θα βγάζει εκεί 50 τόνους γαλλίου τον χρόνο. Ακούγονται ελάχιστοι, αλλά είναι σχεδόν το 8% της παγκόσμιας παραγωγής. Όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται 100% από εισαγωγές. Όταν η Κίνα επέβαλε εμπάργκο, η τιμή του εκτοξεύτηκε στα $1,850 το κιλό. Οπότε, μια κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας δεν περίμενε. Αγόρασε προκαταβολικά το 25% της μελλοντικής παραγωγής της Βιωτίας, εξασφαλίζοντας μια ροή εκτός Κίνας πριν καν ανοίξει το εργοστάσιο το 2027. Το έργο στήθηκε για την Ευρωπαϊκή Ανεξαρτησία, αλλά το πρώτο μεγάλο συμβόλαιό του ταξιδεύει απέναντι στον Ατλαντικό.
0: Δεν θέλω να πω κάτι, ούτε να βάλω ψήλους στα αυτιά σας. Αλλά να θυμάστε κάτι, σε ένα δάσος εξορίξεις δεν μπορείς να κάνεις. Ακόμη και στρατών η Χαλκιδική, η Ελληνικός Χρυσός, έτσι έκανε τη δουλίτσα. Ψιλοκάει και λίγο, λίγο αυτό, λίγο εκεί, λίγο άδειες παράνομες, λίγο τα υπουργοί βοήθησαν κτλ. Επενδύσεις, επενδύσεις, ανάπτυξη. Ανάπτυξη, παιδί μου. Και έχει βρωμίσει το περιβάλλον στην περιοχή. Λοιπόν, η Βιωτία είναι χρυσοφόρα. Κατανοητών, κατανοητών. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Το προανήγγειλες.
1: Επιστρέψαμε, ακριβώς είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
3: Καλημέρα. Και καλό καλοκαίρι να έχουν όσοι είναι στις διακοπές. Mm-hmm.
2: Καλό καλοκαίρι. Και αυτοί μένουν εδώ. Και δίνεται πάσα για αυτούς που λέμε συνέχεια που δείχνουν οι μετρήσεις και φωνάζει κάθε μέρα Μαριάννα ότι πολλοί κόσμος δεν μπορέσει να πάει διακοπές.
3: Και πάμε ενώ,
2: ξέρετε, επειδή κάνουμε κάθε μέρα την ανάλυση για τα πολιτικά, δημοσκοπικά και οτιδήποτε άλλο, αυτό που δεν κρατάμε και δεν ρωτάμε στις δημοσκοπήσεις είναι ότι το πρώτο θέμα που θέτει ο κόσμος είναι ότι είναι η ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι, δεν θα θέλαμε να σας κάνετε διαπιστώσεις. Υπάρχει ακρίβεια, ασχολούμαστε καθημερινά με την εκπομπή.
3: Διαφωνώ. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Εσχροκέρδια υπάρχει.
2: Ωραία.
3: Είναι διαφορετικό.
2: Πρόταση αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Είτε λέγεται ακρίβεια είτε εσχροκέρδια.
3: Το πρωί δεν το είπατε. Έκανε η περιφέρεια έλεγχο και βρήκε τα σάπια κρέατα. Mm-hmm. Όταν κάνεις ελέγχους, βρίσκεις την εσχροκέρδια. Μα δεν κάνουν ελέγχους. Και όταν δεν επιβάλλεις δρακόντια μέτρα, αυτό που λέω εγώ, κλείσιμο της επιχείρησης. Mm-hmm. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Πηγαίνεις εσύ και βάζεις βενζίνη σε ένα βενζινάδικο για 100 ευρώ, λέω τώρα. Έτσι. Και σου βάζεις άλλος για 70. Σε κλέβει από την κάνουλα. Mm-hmm. Τον πιάνει το κράτος. Τι τον κάνει, του κλείνει την επιχείρηση για ένα μήνα, αλλάζει πινακίδα, βάζει άλλο διαχειριστή και ξανανοίγει. Όχι. Λέει η ελληνική, θα τιμωρείται ο χώρος. Ο χώρος. Δεν θα ξανανοίξει βενζινάδικο εκεί για 3 χρόνια, δεν με νοιάζει. Mm-hmm. Όπως και με το σούπερ μάρκετ. Κλείσε 5-6 απαταιώνες τέτοιους και χτυπάς την ασκοκέρδεια. Γιατί δεν είναι η ακρίβεια. Από την άλλη. Ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Ναι, αλλά οι μισθοί στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικοί από τη μισθή της Ελλάδος. Το μέσο εισόδημά μας.
2: Πώς ορίζει την εσχροκέρδεια όμως, δηλαδή πώς παρεμβαίνεις σε αυτό που λέμε ελεύθερη αγορά, όχι ασυδοτή ελεύθερη αγορά.
3: Δύο πράγματα πρέπει να κάνει η πολιτεία, αν θέλει να σέβεται τον πολίτη. Όπως βρήκε τα σάπια κρέατα, να βρει τους απαταιώνες που εσχροκερδούν. Το δεύτερο, έτσι, με συνεχείς ελέγχους και δρακόντια μέτρα. Το δεύτερο και σημαντικότερο κατά την άποψή μου, να κοιτάξει να αυξηθούν οι μισθοί. Mm-hmm. Δηλαδή, θα το πω, δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να δίνει τα τελευταία 3 χρόνια περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε το νούμερο, 6 δις σε αποζημιώσεις εργολάβων, γιατί φταίει το κράτος που δεν έχει κάνει τις υποδομές και τη γραφειοκρατία, ώστε αποζημιώνονται οι εργολάβοι, χωρίς να κάνουν τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή και στο Μετρό Θεσσαλονίκης και στο ΒΟΑΚ και εδώ στην Εγνατία Οδό, αποζημιώνονται δισεκατομμύρια ευρώ. 6-7 δις, κανείς δεν ξέρει πόσα είναι. Mm-hmm. Κάθε 6 μήνες πληρώνουμε αποζημιώσεις. Είναι λεφτά που μπορούν να επιστραφούν στον πολίτη, να γίνουν 13ος, 14ος μισθός. Τι σημαίνει αυτό? Διαχειρίζομαι τα οικονομικά σοβαρά. Δεν τα διαχειρίζονται σοβαρά. Και έχω πει και άλλη φορά και σε εσάς ότι οι πιο αδικημένοι πολίτες πέραν του πρωτοκοινού τομέα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι.
1: Κύριε Βελόπουλε, όμως η κυβέρνηση λέει και φαίνεται αυτό ότι έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στη συνέχεια λοιπόν ισχυρίζεται ότι όλοι εκείνοι που τάζουν είναι εκείνοι που δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε λέει εντάξει, λένε δίνε. Εσείς έχετε κοστολογήσει αυτά τα οποία λέτε?
3: Μα σας είπα ήδη πριν που θα βρούμε 6 δις. Αύριο το πρωί, αν σταματήσεις να κάνεις λάθος διαχείριση, εγώ δεν λέω ότι σκόπιμα ένας υπουργός καθυστερεί το έργο για να πάρει αποζημίωση ο εργολάβος. Mm-hmm. Στην Ελλάδα οι υπουργοί είναι όλοι άγγελοι και όλοι είναι αθώοι. Κανένας δεν είναι ένοχος. Όλοι είναι αθώοι. Άρα λοιπόν, κάνεις σωστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους για να μπορείς να βρεις λεφτά που υπάρχουν και τα δίνεις σαν σκόπος. Έχω πει και άλλη φορά, όταν η Ελλάδα δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κάποιοι ενοχλούνται, θα το πω, σε ανεξάρτητες αρχές. Όταν το Σύνταγμα σου λέει 5 και σε έχει 40. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει διορισμοί ημετέρων με μισθούς όχι 3.000 και 2.000 και 1.000 ευρώ. 6-7.000 το μήνα ο καθένας.
2: Ναι.
3: Αυτά είναι σπατάλη. Σπατάλη την οποία πρέπει να περιστείλεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτά τα χρήματα να επανεκπαιδευτούν στην αγορά. Δεν γίνεται. Στον πολίτη. Στον πολίτη. Να σου πω ένα παράδειγμα.
2: Ναι, ναι.
3: Λέω οριζόντιος φόρος 15%. Το πιο δίκαιο φορολογικό μέτρο. Mm-hmm. Να το κάνουν. Ναι. Για να μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο τσιγάρα, να κολλητήσουν να κερδίζουν λεφτά. Έχω πει ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα καταργήσω το τεκμήριο. Θα καταργήσω την προκαταβολή φόρου που είναι άδικη. Άδικος φόρος. Ρύθμιση 120 δόσεων και κούρεμα προς αυξήσεων. Ξέρετε ότι έχω μια δουλειά. Χρωστάω στο κράτος 10 χιλιάρικα. Ελεύθερος επαγγελματίας. Μου κάνουν κατάσχεση τον εμπορικό λογαριασμό. Να μην δουλέψω. Mm-hmm. Και πώς θα σε πληρώσω, αδερφέ. Mm-hmm. Πες μου, πώς θα σε πληρώσω ο κράτος. Ο ελεύθερος επαγγελματίας καταδυναστεύεται από το κράτος.
2: Ναι, αλλά αυτό 15% οριζόντιος φόρος. Επιστρέφω στο ερώτημα της Μαριάννας.
3: Ναι.
2: Το έχετε μελετήσει, έχει κοστολογηθεί.
3: Έχουμε καταθέσει 62 σελίδες στη μελέτη του κ. Βιλιάρη, του οικονομολόγου στην Ευρωπαϊκή, λέγοντας ότι έχουμε αύξηση του ΑΕΠ με 2-3 κινήσεις ακόμα, mm-hmm. 2-3% κάθε χρόνο. Mm-hmm. Με 15% οριζόντιο φόρο.
2: Εσείς
3: για να σου πω κάτι, αν εγώ ως εταιρεία μου βάλεις 15% οριζόντιο φόρο και δεν μου έχεις βάλει 68% στο κεφάλι, γιατί Τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν 68 φόρους. Είμαστε το πιο υπερφορολογημένο κράτος στην Ευρώπη. 68 φόροι. Άμεση, έμεση. Όταν η Γερμανία έχει 25. Εδώ λοιπόν τι κάνεις. Αφαιρείς φόρους, βάζεις έναν οριζόντιο, οπότε ο άλλος θα κυνηγάει να πάρει την απόδειξή του.
1: Ναι, αλλά έσοδα, λένε, έξοδα. Κύριε Βελόπουλε, ότι αν καταργηθούν έμεση φόροι, που λέμε και φαντάζομαι έχω ακούσει και στη συνέντευξή σας ότι και εσείς είστε για τα καύσιμα, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να καταργηθεί, ότι στην ουσία θα επιστρέψουμε στα μνημόνια, θα καταρρεύσει η χώρα. Λέει, η κυβέρνηση.
2: Καταρχάς, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να καταργηθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση.
3: Να μειωθεί, ναι. Καταργείται, δεν καταργείται. Υπάρχει πλαφόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγία. Εγώ δεν λέω κατάργηση του ειδικού φόρου, λέω μείωση στο 100% σημείο. Λέω μείωση του ΦΠΑ, έχει το δικαίωμα. Όμως θα σου πω το εξής. Όταν δεν κάνεις περιστολή δαπανών και πετάς χρήματα από τα παράθυρα στου συμμετέρου σου, όταν κάνεις απευθείας αναθέσεις 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε λίγο, μιλάμε για ανάπτυξη. Πήραν 10 φυσικά πρόσωπα από τα Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Ξέρετε που τα πήρανε? Σε καζίνο. Σας λέω εγώ. Πήρανε επιδότηση από τα Ταμείο Ανάκαμψης στο καζίνο. Είναι επένδυση στο καζίνο, ρε παιδιά. Τα καζίνο, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Είναι επένδυση να μου κτίσει εμένα έναν δρόμο τον Ε65 που τώρα τον έκανε ο Πρωθυπουργός, έκοψε κορδέλα. Ξέρετε πόσο είναι το κόστος? 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο πληρώσαμε? 2,1 δις. Υπέρβαση. Ακούστε, δώσαμε αντί για 500 εκατομμύρια 2,1 δις. Ένα 700.
2: Αυτό είναι 10 εκατομμύρια.
3: Παρακαλώ.
2: Εσείς θα το κάνετε με 500 εκατομμύρια.
3: Εμείς το κάναμε όσο έλεγε ο προϋπολογισμός. 500 εκατομμύρια έλεγε. Mm-hmm. Το 1,1 το θυλάκωσαν κάποιοι, είτε ο εργολάβος είτε η κολλητή των Υπουργείων, με συνέπεια να χάσει ο πολίτης λεφτά, τα οποία είναι 13ος, 14ος μισθός. Σας λέω συγκεκριμένα Μάλιστα. πράγματα.
2: Τώρα.
3: Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο πολίτης mm-hmm. είναι ότι η συνεχής υπερφορολόγηση τελειώνει τη χώρα. Θα τελειώσουμε. 15% οριζόντιος φόρος. Και τι κάνεις έτσι? Φορολογική συνείδηση αποκτάει ο Έλληνας. Δεν με κλέβει το κράτος, δε φίλε. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και με κλέβει το κράτος. Κύριε Νιφλή, με κλέβει το κράτος. Αυτό λέει ο επιχειρηματίας. Με κλέβει το κράτος. Πήγα σε ένα μαγαζί προχθές να φάω σε ταβέρνα. Και λέει, πες μου, βραδρεφέ, δεν με κλέβει το κράτος? Λέω, σε κλέβει. Έχει, λέει, IP, mm. πάει IP, αυτά τα πραγματικά δικαιώματα, mm. και του παίρνουν
2: IP, ναι.
3: με το ζόρι. Δεν είναι μόνο IP. Όχι, ακούστε τώρα. Είναι υγεία, ο απόλυτο, ναι. ιερατό. Όχι, ο καθένας πάει και ζητάει ό,τι θέλει. Μισό λεπτό. Γιατί ζητάς ό,τι θέλεις? Βάλε ένα πλαφόν και πες. Αυτό που λέει η ελληνική λύση. 1%, τέλος. Mm-hmm. Θα πάρετε το 1%, είστε 15, ενώματε οι ΕΔΕΜ όλοι αυτοί.
2: Δεν το είπατε, φαντάζομαι, μην κόβεις αποδείξεις.
3: Δεν είπα αυτό. Θα κόβει αποδείξεις όμως αν είναι έσοδα-έξοδα. Mm-hmm. Και θα φορολογείται μόνο το κέρδος του. Mm-hmm. Θα το κόψει. Δεν θα κλέψει. Είναι λογικό. Όταν με υπερφορολογείς. Γι' αυτό και λέω, εγώ θα καταργήσω.
2: Τώρα λέω, επειδή είπατε ότι πήγατε σε μαγαζί εστίασης τώρα
3: πια. Μια χαρά έκοψε ο άνθρωπος την αποδείξη.
2: Αυτό λέω. Δεν λέτε μην κόβετε αποδείξεις.
3: Αλλά ακούστε λίγο. Ακούστε. Όταν εσύ επί του τζίρου μου παίρνεις 4%, mm-hmm. σημαίνει 15 με 17% επί των κερδών. Επί του τζίρου παίρνουν πνευματικά δικαιώματα από μαγαζάκια στο καφενείο του χωριού σας.
2: Όχι, όχι, δεν μιλάω για τα πνευματικά δικαιώματα.
3: Ναι, αυτό είναι όμως φόρος.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι έμεση φορολόγηση.
2: Λέω για τις αποδείξεις στο τραπέζι.
3: Ακούστε.
2: Δεν του λέτε, δεν δικαιολογείται, μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται, παρά το γεγονός ότι προτείνεται ένα άλλο φορολογικό σύστημα, φαντάζομαι δεν δικαιολογείται αυτόν που σήμερα δεν κόβει απόδειξη, γιατί δεν αφήνει στο τραπέζι.
3: Να δικαιολογήσει αυτόν που δεν κόβει απόδειξη. Εγώ δεν δικαιολογώ τον υπουργό που δεν μπορεί να κάνει τον πολίτη να κόβει απόδειξη. Δεν δικαιολογώ τον πρωθυπουργό, ο οποίος φορομπηκτικά.
2: Δεν είναι καθαρό.
3: Και λέω το εξής. Όχι, εγώ δεν είπα να κλέψει ο Έλληνας. Λέω ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός οικονομικών είναι υπεύθυνοι ώστε να αποκτήσει και συνείδηση φορολογική ο Έλληνας. Okay. Ακούστε. Λειτουργούμε με τη λογική της τουρκοκρατίας. Οι κοτσαμπάσιδες που επιβάλλουν φόρους στον Έλληνα. Αυτό η ελληνική λύση θα το κόψει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί. Θα δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Ξέρετε, φωτιές σε όλη την Ευρώπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για μένα. Ξέρετε ότι η Ελλάδα δεν έχει ελικόπτερα νυχτερινής πτήσης? Γιατί είναι 90 εκατομμύρια αναβάθμισή τους. Έχουμε ελικόπτερα. Δεν βάζουν ένα μηχάνημα, ένα παλιομηχάνημα επάνω για να σβήνουν το βράδυ τις πυρκαγιές. Και μιλάμε για μια Ευρώπη που έχει τέτοιο μίσος για τη Ρωσία. Που εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Έχω μπροστά μου αυτό εδώ. Θέλω να το δείξω σήμερα και αυτό ήρθα. Το βλέπετε αυτό?
2: Ναι.
3: Το ρωσικό ελικόπτερο.
2: Ναι.
3: Το έχουν οι Ισπανοί. Έχουν 10 ή 14. Mm-hmm. Δεν δουλεύουν 3 χρόνια τα ελικόπτερά τους γιατί δεν παίρνουν ανταλλακτικά από τη Ρωσία γιατί έβαλαν κυρώσεις.
2: Δεν το νοικιάζουμε νομίζω αυτό ή όχι?
3: Όχι, αυτή η Ισπανία σας λέω. Και έγινε η Ισπανία.
2: Εμείς δεν νοικιάζουμε.
3: Όχι.
2: Τα ρωσικά.
3: Όχι. Αφού βάλαμε κυρώσεις.
2: Mm-hmm.
3: Κυρώσεις. Εδώ. Δηλαδή αφήνει ο Ισπανός ο Πρωθυπουργός να καίγεται η Ισπανία mm-hmm. και δεν παίρνει ανταλλακτικά από τη Ρωσία για τα συγκεκριμένα ελικόπτερα που ρίχνουν νερό 5.000 λίτρα.
2: Μάλιστα.
3: Είπαμε να μισείς ρε παιδί μου τη Ρωσία, αλλά μην μισείς και τη χώρα σου.
2: Μάλιστα.
3: Πάνε και κλείνουν μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. επειδή ο ιδιοκτής λέει είναι Ρώσος. Έχει 51% της εταιρείας. Σούπερ μάρκετ. Τέρα, πώς λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγονται. Γιατί ρε εσείς? Γιατί μισείτε τη Ρωσία, γιατί μισείτε τον Πούτιν, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι κακό μας έκαναν επιτέλους. Mm-hmm. Πείτε μου τι κακό έκανε
2: δεν ο Πούτιν. Δεν έχουμε περιορισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή
3: Όχι.
2: Ένωση.
3: Όχι, για τους εφοπλιστές δεν έχουμε. Εκεί θέσαμε βέτο. Για τον κύριο Προκοπίου, όπως mm-hmm. λένε οι Financial Times, πήγε ο Πρωθυπουργός κρυφά και έθεσε βέτο ώστε να φέρνει το πετρέλαιο από τη Ρωσία ο Προκοπίου. Ο Έλληνας ο γουναράς στην Καστοριά, ο Έλληνας ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, δεν μπορεί να στείλει τα προϊόντα του. Mm-hmm. Καίγονται τα δάση μας στην Ευρώπη και δεν παίρνουμε ανταλλακτικά γιατί είναι ρωσικά τα ελικόπτερα.
2: Πρόκειται περί λιθίου. Για να θεωρήσει, να δούμε τι γίνεται εκεί.
3: Αλλά αυτό με τα πραγματικά δικαιώματα, στο ξαναλέω, έχεις φίλους, πηγαίνεις
2: στην Ευρώπη. Έχετε δίκιο σε αυτό.
3: Αυτό να το τελειώσει η ελληνική λύση.
2: Έχετε δίκιο. Συνταγματική αναθεώρηση. Πουθενά κανένα κοινό σημείο συνεννόησης ή επαφής με τα υπόλοιπα κόμματα ή με την κυβέρνηση, θα τους προτάσεις. Η κυβέρνηση τίποτα δεν προτείνει που να είναι.
3: Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πόσο σοβαρή είναι μια κυβέρνηση η οποία μέσω θέρους φέρνει συνταγματική αναθεώρηση που είναι το μείζον ζήτημα αυτής της χώρας. Και πώς ξεκινάει στραβά.
1: Δηλαδή, τι λέτε ότι το κάνει σκόπιμα γιατί έχει κάτι στο κόμμα στο μυαλό.
3: Φεδροποιεί την πολιτική και το Σύνταγμα. Φεδροποίηση λέγεται αυτό. Αυτό κάνει σοβαρά, συγκροτημένα, όχι fast track. Παραδείγματος χάρη, τους είπα τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πείτε μου, λέω. Πρώτον, άρθρο 86, τέλος. Mm-hmm. Τέλος, ούτε παράθυρα ούτε ιστορίες. Τέλος. Κόμματα που χρωστούν και δεν πληρώνουν να μην κατεβαίνουν σε εκλογές. Προτείναμε για κάτι πιο χρεχωρημένο εμείς. Mm-hmm. Δεν θα κατεβαίνει σε εκλογές πολιτικός που δεν έχει εργαστεί 5 χρόνια. Δεν μπορώ να έχω άνεργους πολιτικούς αρχηγούς. Να έχω άνεργο πολιτικό αρχηγό που θα σώσει εμένα. Που εγώ τη ζητάω κάποια εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
2: Συγγνώμη, επειδή σα έχω ακούσει πολλέ φορέ να το
3: για λέτε. Για το Σύνταγμα μιλάμε τώρα. Ζόλτο. Συγκεκριμένα πράγματα ζητήσατε.
2: Θέλω να ρωτήσω το εξή. Σα ακούω να λέτε. Είναι γνωστό ότι δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά, επαγγελματικά, πόσα χρόνια δημοσιογράφο. Αλλά αυτόν που λέτε εσεί άνεργο ή οτιδήποτε άλλο.
3: Ναι.
2: Από όποιο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει. Τον εκλέγει ο λαό.
3: Διαφωνώ μαζί σα. Αυτόν που λέω εγώ άνεργο πολιτικό. Κατά την τελεολογική ερμηνεία, κυρίως κατά την πλωτιανική θεωρία, mm-hmm. είναι ξεκάθαρη η αντίληψή μου. Αν δεν έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχεις πετύχει, δεν έχεις δικαίωμα να ασκείς εξουσία. Πάμε στην ουσία. Τι κάνουν αυτοί λοιπόν οι άνεργοι πολιτικοί, mm-hmm. που ξαφνικά, ενώ ο κόμμας πτωχεύει, αυτοί αποκτούν 10 κίνητα και 15 κίνητα. Mm-hmm. Αυτοί οι τύποι λοιπόν απαξίωσαν την πολιτική. Mm-hmm. Και φτάσαμε στο σημείο το 60% να με ψηφίζει και να ψηφίζει μόνο το 40%. Και η αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία να μην είναι αντιπροσωπευτική. Τι σημαίνει αυτό? Έκανε μια προχωρημένη πρόταση. Διοικητικό πρόστιμο σε όποιον δεν ψηφίζει.
2: Ναι.
3: Είναι υποχρέωση και δικαίωμά σου να ψηφίσεις. Θα πας να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι θέλεις. Εγώ λέω ψήφισε ελληνική λύση, αλλά ψήφισε ό,τι θέλεις.
1: Λάθος όλων των κομμάτων και όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι ειδικά η νεολαία είναι καθισμένη στον καναπέ. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Δεν την έχει την ευθύνη μόνο.
2: Τώρα από τη μία καλά κάνουν, από την άλλη διοικητικό πρόστιμο.
3: Πώς να πιστέψει ο νεαρός σε ηλικία. Ότι ο κύριο
1: Τσίπρας. Γιατί δεν πιστεύει εσά, κύριε Βελόπουλο.
3: Κύριο Τσίπρας.
1: Εγώ
3: μια χαρά να δόξω τω Θεώ.
1: Ναι, γιατί δεν μπορείτε να το σηκώσετε εσεί.
3: Πώς δεν μπορώ. Από 4,5% λέμε πάμε καλύτερα.
1: Θέλω να πω ότι.
3: Υπόλοιποι, ακούστε λίγο να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Κάτι πρέπει να το. Κάποιο πρέπει να τον εμπνεύσει. Εσεί τον εμπνέετε να το σηκώσετε. Και
3: σα δημοσκοπήσει και σα. Τη δημοσκοπήση του συστήματο. Το 40 τη Νέα Δημοκρατία είναι 26. Έτσι. Τα νούμερα του. Το 17 του Τσίπρα είναι 13-14. Το 4,5 τη Ελληνική Λύση είναι 8, 9, 10, 11, 12. Άρα λοιπόν πάμε καλά. Πείθουμε τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο. Και κάτι συγκεκριμένο. Πώς θα πιστεί ο νεαρός σε ηλικία, ρε παιδιά, όταν βλέπει το παιδί του αριστερού δήθεν να πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο και το ίδιο κόμμα στο οποίο προεδρεύει ο αριστερός δεν ψηφίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτέ είναι αντιφάσει. Τι βλέπει ο Πιτσιρικάς. Όταν βλέπω εγώ έναν πρόεδρο κόμμα στον κύριο Τσίπρα, τάχα μου αριστερός, mm-hmm. να κάνει ολόκληρο βίντεο για τα φαντς. Και να λέει τα δικά του. Και να βάζει τη λεπενιώτη δεξί του χέρι, η οποία ψήφισε στον Άρεο Πάγο υπέρ το φαντς. Αυτό είναι ανακολουθία. Ναι. Είναι πολιτική προστιχιά. Άρα λοιπόν διώχνουμε τον κόσμο με αυτές τις επιλογές.
2: Κάτι άλλο.
3: Όχι εμείς.
2: Επιστρέφοντας.
3: Εμείς είμαστε διαφορετικοί.
2: Επιστρέφοντας στην πραγματική αναθεώρηση, είπατε και τις προτάσεις σας. Δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να μπείτε, να συνεννοηθείτε έστω με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα. Εντάξει, δεν θέλετε να συγκυβερνήσετε με κανένα κόμμα. Μας το έχετε ξαναπεί, γι' αυτό το προσπερνώ. Αλλά δεν υπάρχει πεδίο συνεννόηση με κανένα κόμμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπάρχει καμία πρόταση που να πει ο κόσμος: να, αδελφέ, όλοι μαζί τα βρήκαν. Μιλάμε για το Σύνταγμα.
3: Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε μια πολιτεία και σε κάποια κόμματα που έχουν σοβαρή αντίληψη και σκέψη, ναι, συμφωνώ. Έχει δίκιο. Δεν έχει να κάνει με ανθρώπου σοβαρού, το λέω ευθέω. Δηλαδή. Έλεγα για τα Τέμπη, επιβεβαιώθηκα με το ξεμπάζωμα, τον μπάζωμα. Το πήραν όλοι, το κάναν δικό τους. Έλεγα για τα υδρόμετρα που σκάνε τώρα, το είχα πει σε εσάς πρώτη φορά. Mm. Πήρε 1,5 χρόνο και στη Βουλή μέσα το είχα πει. Τώρα θα βγουν όλοι και θα λένε για τα υδρόμετρα. Είχα πει για την ιστορία των σπιτιών ανακύκλωσης, επιβεβαιώθηκα. Mm-hmm. Σε όλα όσα έχει πει η ελληνική λύση, επιβεβαιώνεται.
2: Ωραία.
3: Όλοι σκυλεύουν, όλοι κλέβουν και όλοι δεν λένε ποτέ το είπε η ελληνική λύση. Mm-hmm. Αυτό είναι ανέντιμο στην πολιτική. Με ανέντιμους ανθρώπους δεν μπορείς να κάνεις συνεργασία. Ούτε να συμφωνήσεις. Τους είπα συγκεκριμένα πράγματα για το Σύνταγμα. Συντακτική Εθνοσυνέλευση. Δεν θέλετε. Συνταγματικό δικαστήριο κάντε. Mm-hmm. Για να ξέρουμε ποιος νόμος είναι νόμιμος και ποιος είναι παράνομος. Όχι να ερμηνεύει το ΣΤΕ όπως βολεύει τους νόμους. Όχι. Συνταγματικό δικαστήριο. Ούτε αυτό δέχτηκαν. Πώς λοιπόν στα βασικά να αρχίσω να συζητάω, όταν στα βασικά που είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, δεν συμφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Ξέρετε, έχουν συνηθίσει σε μια λογική. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Καθεστωτική, κυβερνητική. Είναι κόμματα εξουσία, σου λέει. Εγώ κυβερνάω, κάνω ό,τι θέλω. Βλέπετε τον κύριο Μητσοτάκη. Απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυριούν.
2: Στο ίδιο πλαίσιο των συνεργασιών ή της συνεννόησης, μένουμε για λίγο. Γιατί δεν πήγατε στη διεξίωση της Πρόεδρου της Ομοσπονδίας την επέτειο αποκατάσταση.
3: Σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την αίσθηση της λογικής.
2: Ναι.
3: Και αν σκεφτούμε λογικά, θα συμφωνήσουμε όλοι. Τι λέει η λογική, τι έχουμε εκείνη την μέρα, εισβολή στην Κύπρο. Mm-hmm. Τι είχαμε, νεκρούς Έλληνες, Ελντικάρους και Κύπριους και απώλεια εθνικού εδάφους.
2: Ναι.
3: Τι πανηγύρι είναι αυτό, ρε παιδιά. Με τουαλέτες πάνε οι κυρίες εκεί, δεν κατάλαβα. Και πάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Αντί να πάνε οι Ελντικάροι, όσοι έχουν απομείνει, να πάνε να τους κάνουν μια απλή λιτή εκδήλωση τιμής και μνήμης, κάνουν πανηγύρια.
1: Στα πανηγύρια. Είναι ο τρόπος που δεν σας οδηγεί εκεί.
3: Μα δεν είναι εκδήλωση για την Κυπριακή Συμφωνία.
1: Μήπως όμως είναι και απαξιώνεται έτσι με την απουσία σας.
3: Εγώ απαξιώνω. Αυτοί απαξιώνουν την ιστορική μνήμη. Δεν μπορείς να λες επαναφορά της δημοκρατίας πάνω σε στάχτες.
2: Στέλνει και... αυτό σας πήγε. Πήγε
3: όχι. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, όπως και ο πρόεδρος της Βουλής, δεν έχει σχέση με το κόμμα, είναι εκπρόσωπος της Βουλής. Mm-hmm. Όταν κάθε φορά πηγαίνει ένας αντιπρόεδρος, έτυχε αυτή τη φορά ένα αντιπρόεδρος ο δικός μας. Δεν πηγαίνει ο πρόεδρος. Mm-hmm. Δεν πηγαίνουν οι βουλευτές του. Και είναι επιλογή μας. Εμείς θα ακυρώσουμε την εκδήλωση αυτή. Θα την τελειώσουμε. Θα γίνει μια εκδήλωση σοβαρή μνήμης. Πένθος είναι, πένθος παιδιά. Χάσαμε την Κύπρο. Και εμείς τι κάνουμε. Δεξιώσεις με σαμπάνιες, με τουαλέτες, με γόβες 18-πόντες. Κάλεσε και αυτές τις φοράνε οι κυρίες, αλλά όχι εκεί. Ναι. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Είναι άποψή μου και δεν την αλλάζω. Και θα την καταργήσω και είμαι κάθετος αυτό. Καθετότατος. Πιο κάθετος δεν γίνεται.
2: Ναι.
3: Δεν γίνεται πάνω σε νεκρούς να κάνεις πανηγυράκια. Εκεί χάθηκαν άνθρωποι.
2: Mm-hmm.
3: Εγώ είχα ένα φίλο, νεαπολίτης. Το θυμάσαι το Προποτζή. Mm-hmm. Είσαι κάνει και ρεπορτάζ, mm-hmm. θυμάμαι καλά παλιά. Ο Προποτζής, ο γνωστός από την Νεάπολη, που σώθηκε από τον Ολάτρας. Ήταν ο μόνος από αυτούς που σώθηκε. Που όταν μιλούσε μαζί του, έτρεμε γιατί είχε ακόμα αρκεί εκεί στου συνειδημού σκέψη του. Και εγώ θα κάνω πανηγύρι. Σοβαρά μιλάμε. Όχι, παιδιά.
2: Ένα θα πει για αυτό που λέει στο Γέρμα για το υποψήφιο τη ελληνική λύση που γίνει viral.
1: Είναι δίωξη λοιπόν σε υποψήφιο βουλευτή σα. Είναι για να καταλάβει και ο κόσμο που αναφερόμαστε, ο κύριο Περσιρίδη, ο οποίο ακριβώ έχει επιλέξει, είναι γνωστό μεσίτη, έχει επιλέξει να μην δίνει τα σπίτια του σε ξένου. Τα σπίτια ανήκουν στου Έλληνε, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ανεβάζει και βίντεο στα μέσα κοινωνική δικτύωση που τον παίρνουν είτε από το Ισραήλ και από άλλε χώρε και λέει όχι, δεν πουλάμε.
3: Κυρίως Βουλγαρία,
1: ναι,
3: Σκόπια, μην λέω μόνο Ισραήλ.
1: Όχι, είπα ένα παράδειγμα. Ναι. Τουρκία, ναι, ξένες χώρες αναφέρθηκε. Και το ασκήθηκε δίωξη, κύριε Βελόπουλε.
3: Ακούστε να δείτε. Δικαίωμά μου δεν είναι την περιουσία μου την πουλήσω που θέλω. Εγώ είμαι ο διευθυντής του σπιτιού και σου λέω εσένα, κύριε Νιφλή, ο μεσητής μου θέλω να την πουλάς μόνο Έλληνες.
2: Mm-hmm.
3: Δικαίωμά μου δεν είναι.
1: Απλά να σε καταλάβω.
3: Έρχεται το ελληνικό, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Το ελληνικό κράτος και ασκεί δίωξη σε μένα, στη δική μου περιουσία δεν την κάνω. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί το ελληνικό κράτος δεν ελέγχει τα χρήματα που έρχονται. Τα χρήματα που φέρνει ο Τούρκος μπορεί να είναι μαύρο χρήμα από μαφιόζικες, από ναρκωτικά, από τράφικινγκ ή ο Βούλγαρος να είναι ταβατζής και να φέρει τα λεφτά εδώ. Δεν τον έλεγε πορεία. Φέρνει ένα εκατομμύριο στη βαλίτσα, τα κουμπάς και αγοράζει σπίτι για να πάρει την Golden Visa. Ξέρετε ότι στη Χαλκιδική στείνουν σπίτι τουρκικό, χωριό τουρκικό. Ακούστε λίγο.
2: Ναι.
3: Χωριό τουρκικό. Όλη η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά μας, αλλά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Πλέον έχουν αγοραστεί. Αυτή η γη είναι ιερή. Ποτίστηκε με αίμα. Δεν θα την πουλήσω ούτε στον Βούλγαρο, ούτε στον Σκοπιανό, ούτε στον Τούρκο.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα για να προλάβουμε, κύριε Πρόεδρε.
3: Ο οποίος φέρνει μαύρο παράνομο χρήμα.
2: Έχετε απαντήσει.
3: Και ο Έλληνα, όχι, ο Έλληνα ελέγχεται. Πάνε να αγοράσει ένα σπίτι εσύ. Θα σε ξετινάξουν.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε. Έχετε απαντήσει πολλές φορές ότι μετεκλογικά δεν έπρεπε να συνεχίσετε με κάποιον να συγκυβερνήσετε. Υπάρχουν όροι που θέτετε εσείς, μη μας πείτε τώρα ότι όποιος ακολουθεί το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης υπάρχει μια συνεργασία ειδικού σκοπού, ειδικών συνθήκων που θα μπαίνατε στη διαδικασία να συνεργαστείτε με άλλο κόμμα για να κυβερνήσετε.
3: Ερώτηση παγίδα.
2: Ναι.
3: Και έξυπνη. ειδικού σκοπού, εννοείται να βάλω φυλακή και αναδημεύσει περιουσίε.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω μόνο αυτό.
3: Καταρχά, δεν εμπιστεύομαι. Ακούστε λίγο. Δεν εμπιστεύομαι τον Τσίπρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι δύο θα παίξουν μαζί με τον Δουλάκη και με εμά. Mm-hmm. Τέσσερα άτομα είμαστε. Οι υπόλοιποι είναι παραφιάδε και παρακόμματα και υποκομματίδια. Δεν το απαξιώνω, mm-hmm. αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε εμεί ένα συγκροτημένο κόμμα. Οι υπόλοιποι τρέχουν και βρίζουν την ελληνική λύση. Mm-hmm. Όλοι αντιγράφουν εμά. Όλοι παίρνουν ό,τι λέμε εμείς, οριζόντιο φόρο, ό,τι και αν πούμε, ανεμογεννήτριες, τα παίρνουν και τα κλέβουν και μετά κάνουν τους συνταίδες. Λοιπόν, λέω λοιπόν, με τα υπόλοιπα κόμματα δεν το συζητάω, γιατί κλέβουν προγράμματα. Εδώ το πρόγραμμα των μικρομεσαίων που καταθέσαμε πριν από χρόνια εμείς, το πήρε ο Ανδρουλάκης, έκανε μερικές αλλαγές και το κατέθεσε ως δικός του. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Άρα. Γιατί. Άρα λοιπόν, πώς θα συνεργαστώ εγώ με αυτούς. Τώρα, αν μου πείτε τι θα θες να κάνεις πρώτο στη χώρα, αν είσαι πρωθυπουργός, θα σου απαντήσω. Δήμευση υπηρεσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα. Όχι όπως ο Τσίπρας που τον κάλυψε ο Μητσοτάκης. Βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αυτός που λέει: Ελά, μωρέ, τι έδωσα 2.000, 5.000. Και είπε ότι κάλυψε ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα και δεν τον κυνήγησε ούτε για το μάτι. Εξεταστική επιτροπή κατέθεσα. Mm-hmm. Ούτε για τις πρέσπες, ούτε για τα 100 δις. Δηλαδή ο Μητσοτάκης κάλυψε τον Τσίπρα.
2: Κύριε
3: και δεν
2: πρόεδρε.
3: Πιστεύει κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δημιούργημα του Μητσοτάκη.
2: Σας ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ. Είναι ο πόλος Μητσοτάκη. Είναι ένα νόμισμα, ίδια αξία με διαφορετική όψη. Τσίπρας Μητσοτάκης είναι αυτό που λέω εγώ. Αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλοποστηρίζονται.
2: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά.
0: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Και όταν η Ελλάδα...
2: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.
0: Κανείς δεν μπορεί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Η χώρα χρειάζεται παραγωγή, καλές δουλειές και εισόδημα, όχι πανηγύρια για την τελευταία θέση, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ελληνική θέση επιμένει στην πάγια θέση της ότι κανένα κόμμα δεν πρέπει να προσέλθει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκτός από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έτσι και αλλιώς θα επαναλάβει τα ίδια ψέματα, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Ό,τι και αν εξαγγείλει ο Μητσοτάκης, θα έχει τον τίτλο «Τα ετήσια συνήθη ψέματα της ΔΕΘ διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζεται στην ανακοίνωση. Με αιχμές και εμφανή δυσαρέσκεια, ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, προανήγγειλε σήμερα στον Focus FM την παραίτησή του από τη θέση του τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Άφησε αιχμές για απαξίωση της δουλειάς της ομάδας του από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. «Με πόνεσε βαθιά και το καταθέτω με απόλυτη ειλικρίνεια», είπε, «να βιώσω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι αλλά και συλλογικά όργανα για τους οποίους ξενυχτήσαμε, παλέψαμε και τον οποίον τον αγώνα στηρίξαμε με τις επιστημονικές μας αποκαλύψεις επέλεξαν μια στάση πλήρους αποξένωσης». Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο Χαϊδάρι Αττικής υπό έλεγχο και οι φωτιές σε Νότιο Πύλιο και Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο. Οι εργαστηριακές αναλύσεις αναμένεται να δείξουν εάν στον οργανισμό του υπήρχαν αλκοόλ, φαρμακευτικές ή άλλες ουσίες. Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στον σταθμό Άγιος Δημήτριος του Μετρό, καθώς ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές έχασε τη ζωή του. Αδιάκοπες οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων δύο ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση εκατοντάδων κτηρίων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, έως 38 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, η άνεμη έως 3 από 4, η θερμοκρασία στο κέντρο από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
6: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
8: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
9: Να μας κρατήσουν και σερ.
10: Για άλλη την ημέρα.
11: Και μένα μια ξαπλώστρα.
12: Μακριά από σας.
13: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
14: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
15: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
16: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
17: Αφού ήρθαμε με Seajets!
15: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
19: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
20: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
19: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
20: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
19: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
20: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
21: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
22: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε. Focus FM 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Καλώς ορίσατε. Ναι, έρχονται κιόλας τα μηνύματάκια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και σήμερα η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο με τον Γιώργο Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Τετάρτη, υπενθυμίζουμε, 12 Αυγούστου, μέσα Αυγούστου. Με το σκηνικό του καιρού να αλλάζει σταδιακά, θα έχουμε μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, αλλά με τα μελτέμια να ενισχύονται. Οπότε σε κάθε περίπτωση μία υπομονή που θα πάει, μία ανάσα δροσιάς, μη σας πω και δύο ανάσες, θα τις πάρουμε. 69-07-483-484 τα μηνυματάκια σας. Ναι, σήμερα ολική έκλειψη ηλίου, συγκεκριμένες και λίγες οι περιοχές της Ευρώπης που θα βυθιστούν στο σκοτάδι. Θα ξεκινήσει το φαινόμενο από Ρωσία, θα πάει Γρυλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και θα φτάσει εκεί στο άκρο της Πορτογαλίας. Εδώ στην χώρα μας μην ψάχνετε να βρείτε εκείνα τα ειδικά γυαλιά, να λάβετε θέσεις σε σημεία όπου θα είναι πιο ορατή η έκλειψη. Καταρχάς θα είναι μερική από τις 8.30, ένα δεκάλεπτο μέχρι 9:20. Δεν θα είναι ουσιαστικά ορατή από κάποιο σημείο της χώρας. Το θέμα είναι ότι αναμένεται να προκαλέσει μείωση, προσωρινή βέβαια, αλλά θα έχουμε μία μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά συστήματα, οπότε έχουν τεθεί σε συναγερμό ευρωπαϊκοί διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας. Καλησπέρα στο Μέτσοβο, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλησπέρα κυρία Μποτίτση, περιμένουμε τη δροσιά που έρχεται, καθοδόν είστε, καλό δρόμο. Τα μάτια σας 14. Εδώ μεταξύ τώρα μιλώντας για ταξίδια, είδα και το βίντεο που μας στείλετε, που μας έχετε στείλει, μου έρχεται στο νου η κουβέντα που είχαμε με την Δέσποινα Παπαδοπούλου, την καλή συνάδελφο εδώ. Τα λέγαμε χθες για την οδηγική συμπεριφορά. Και συγκεκριμένα μου έλεγε η Δέσποινα για το φλάς ότι εντάξει, okay, για ορισμένους οδηγούς πρέπει να είναι προαιρετικό. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, αλλά νομίζω πως αρκετοί το θεωρούν διακοσμητικό, πολυτέλεια ένα πράγμα. Τι να πω, στρίβουν δεξιά, αριστερά, χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο οδηγός, εσύ είσαι από πίσω, θα πρέπει να μαντέψεις, να μασίσεις και φύλλα δάφνης, να τον ψυχολογήσεις και να είσαι ανα πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για να μην την πληρώσεις. Ο συνήθως ο από πίσω έχει το πρόβλημα. Ναι, εκεί στα καλά καθούμενα, εδώ είναι η στροφή που ψάχνω. Κατευθείαν κόβουμε το τιμόνι, ούτε φλάζ ούτε τίποτα. Καλά, δεν είναι και λίγοι αυτοί που... Εντάξει, το ψυχανεμίζεσαι όμως, τους βλέπεις, πηγαίνουν εκνευριστικά αργά, σιγά σιγά μπροστά σου, ψάχνουν παρκάρισμα. Ούψ, σου λέει βρήκα μια θέση και εκεί που πηγαίνεις κανονικά στην πορεία σου, αποφασίζουν να πατήσουν φρένο και με μια έτσι επιδέξια κίνηση του χεριού στο τιμόνι να παρκάρουν με τη μία. Εσύ πλακώνεσαι στα φρένα για να μην πέσεις πάνω τους. Δεν ξέρω, λείπει, είπαμε, η οδηγική συμπεριφορά σε κάθε περίπτωση και φυσικά αν θα πεις κάτι ακούς και γαλλικά, ναι, έχουμε και αυτά. Παρεπιπτόντως σήμερα το πρωί είχαμε πολλή κίνηση στους δρόμους, μάλλον είμαστε πολλοί αυτοί που μείναμε πίσω και εργαζόμαστε. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. 69-07-483-484, καλή Παναγιά μας εύχεται ο Νίκος σε όσους γιορτάζουν. Για τη γιορτή μου από τώρα, Πασχάλη, θα λείψει μάλλον ο Πασχάλης. Ευχαριστώ πολύ πολύ, δεχτές οι ευχές και νωρίτερα και εκ των υστέρων. Σε όλους όσοι γιορτάζουν την Παναγιά μας τιμάμε αυτές τις μέρες. Αυτό δεν πρέπει να,
να ξεχνάμε. Υγεία σε όλους, Πασχάλη μου, να περάσετε πανέμορφα, εύχομαι. Και έχει μία απορία ο Δημοσθένης, λέει, τώρα που ο Άδωνης Γεωργιάδης, που έχει τέσσερα τα μάτια συν μία κάμερα, θα βλέπει το Εθνικό Σύστημα Υγείας καλύτερα? Μία απορία το έχει ο Δημοσθένης. Μήνυμα και βίντεο. Η Γερμανία ξεκινά να στέλνει στη χώρα μας όποιον μετανάστη δεν τις κάνει. Άλλη πολιτική. Εκεί είναι Γερμανία, εδώ είναι Ελλάδα. 387. Άλλη απορία από τον 112 μας.

Το πετρέλαιο βλέπω, γι' αυτό καθυστερώ να μιλήσω. Πάλι άνοδο στο Brent, πάει ψηλά και το φυσικό αέριο και το ρεύμα, ανεβαίνουν όλα, ανεβαίνουν και οι τιμές ξανά μανά στην Αντλία για νέες αυξήσεις, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα έλεγα, οι πρωτηριούχοι, αγαπημένοι μου. Πάμε για νέες αυξήσεις, για νέα άνοδο των τιμών μέσα στις επόμενες ημέρες. Φανταστείτε πόσοι οδηγοί θα επηρεαστούν και εν ώψη της μεγάλης εξόδου του 15 Αυγούστου ή της επιστροφής σε κάθε περίπτωση. Έτσι θα πάμε, έτσι θα πορευτούμε και τους επόμενους μήνες και δεν ξέρω πραγματικά πόσο μεγάλο θα είναι το οικονομικό αδιέξοδο όταν θα πρέπει να φροντίσουμε και για την θέρμανση του σπιτιού μας, έτσι. Μην ξεχνάτε, στο 1,70 έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν ξέρω πόσο θα ξεκινήσει φέτος.

Τα μπιλετάκια, γράφει ο Πασχάλης, θα βρεθούν από τα κλεμμένα και κρυφά ταμεία για τέτοιες στιγμές, χρήματα δικά μας σε κάθε περίπτωση από την τσέπη μας. Και μισή, 12 και μισή, αγαπημένοι μου, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα για να προλάβουμε να πούμε όλα όσα έχουμε στο νου μας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
6: Χειραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι και τη μία μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα, αυτά που μας απασχολούν, αυτά που μας εξοργίζουν, αυτά που επιλέγουμε να προσπεράσουμε. Όχι, δεν νομίζω πως αξίζει να σταθούμε, γιατί μου γράφετε, μου στέλνετε διάφορα. Νομίζω πως στα σημαντικά και αυτά που πρέπει να μας κάνει, που πρέπει να μας προβληματίσουν, να μας κάνουν να σκεφτούμε τι θα έρθει μετά από αυτό, εκεί θα πρέπει να εστιάζουμε και εκεί θα πρέπει να μένουμε. Εδώ στον Focus FM είστε συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, στον Focus FM, όπου σήμερα αποκλειστικά ο Στέφανος Δαμιανίδης φιλοξένησε τον τεχνικό σύμβουλο, τον Βασίλη Κοκοτσάκη. Είχαμε μία δυσάρεστη εξέλιξη όσον αφορά την συνέχιση, την διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών, καθώς ο κύριος Κοκοτσάκης προανήγγειλε την παραίτησή του. Η αποχώρηση του κυρίου Κοκοτσάκη, ενός τεχνικού συμβούλου που είχε ενεργό ρόλο στην διερεύνηση των αιτιών του εγκλήματος των Τεμπών, αν μη τι άλλο, προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία φυσικά για την πορεία της υπόθεσης. Είπε πολλά ο κύριος Κοκοτσάκης, αλλά θα ήθελα να μείνουμε σε ένα σημείο, γιατί εμφανίστηκε απογοητευμένος, άφησε και εχμές για συγγενείς θυμάτων των Τεμπών. «Με πόνεσε πολύ», είπε, «να βιώσω την αίσθηση ότι άνθρωποι, αλλά και συλλογικά όργανα για τους οποίους ξενυχτήσαμε, παλέψαμε, δώσαμε αγώνα, επέλεξαν σταδιακά μία στάση πλήρους αποξένωσης». Δεν θέλω να πω περισσότερα, ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όλα όσα είπε σήμερα αποκλειστικά στο ραδιοφωνό μας.
1: Κάνει χρήση. Εμείς ξενυχτήσαμε εκατοντάδες ώρες, πάνω από φωτογραφίες, βίντεο, ντοκουμέντα, δεδομένα, μηχανικές, συνεχείς αναλύσεις. Με ένα κανόνα, να ακολουθούμε αυστηρά τα στοιχεία. Ακόμη και όταν αυτά οδηγούν σε συμπεράσματα που δεν βόλευαν ή δεν βολεύουν. Γι' αυτό έχουμε και δεχτεί όλα αυτά που έχουμε δεχτεί. Γιατί δεν κάναμε βολικά συμπεράσματα. Προφανώς κάποιους τους εξυπηρετούσαν και τους άλλους όχι. Και δεν είχαμε και στρωμένο δρόμο σε αυτή την πορεία. Αμφισβήτηση, ύβρις, προσπάθειες αποδόμησης, δολοφονίες χαρακτήρα, απειλές. Η πίεση και ο εκφοβισμός έφτασαν, αν θυμάστε, και μέχρι το κατόφλι της οικογένειάς με ένα προσωπικά.
2: Το θυμάμαι.
1: Το προσωπικό και ψυχολογικό και το οικονομικό κόστος που είχαμε σαν άτομα αλλά και σαν σύνολο ήταν τεράστιο. Αυτές τις ημέρες με την κατάδραση της τελευταίας τεχνικής έκθεσης θεωρώ ότι ο προσωπικός αλλά και ο επιστημονικός κύκλος έκλεισε οριστικά την υπόθεση των Τεμπών. Και αυτό ήθελα σήμερα να σας...
2: Δηλαδή, κύριε Κοκοτσάκη, εννοείται ότι πλέον δεν θα είστε τεχνικός σύμβουλος σε κάποια άλλη οικογένεια, βάζετε όλη η ομάδα, βάζει οριστική τελεία?
1: Ότι θα πρέπει κάποια στιγμή αυτή η άποψη την οποία λέω σήμερα είναι θέμα ανθρώπινο να αποτυπωθεί και επίσημα, ναι, θα γίνει και αυτό. Υπάρχει όμως και μια η ανθρώπινη πλευρά, την οποία δεν μπορώ να αγνοήσω. Γιατί όπως σας είπα δεν είμαι φεγμένος από σήμερα. Με πονάει βαθιά, και το καταθέτω με απόλυτη ειλικρίνεια, να βιώνω την αίσθηση ότι άνθρωποι, και όχι μόνο άνθρωποι, αλλά και συλλογικές εκπροσωπήσεις, για τους οποίους έχουμε ξενυχτήσει σαν ομάδα και σαν άνθρωποι, σαν άτομα χωριστά, παλέψαμε και τον οποίο τον αγώνα στηρίξαμε. Όλα αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως. Και οι οποίοι επέλεξαν σταδιακά μια στάση πλήρους αποξένων σε σχέση με εμάς. Δηλαδή όταν βλέπεις μια ολόκληρη διαδρομή προσφοράς να προσπερνιέται με σιωπή και απαξίωση, είτε να αντικαθίσταται εκ των υστέρων. Να σας πω ας πούμε παράδειγμα ότι από ό,τι έχω μάθει έχει αντικατασταθεί ο Μάρκος ο Χρυσός από κάποιον. Αυτά τα μαθαίνω γιατί δεν με συνδέρω και κανείς. Τα μαθαίνουμε, τα βλέπουμε στη δικογραφία. είτε κάποιοι φτάνουν σε κάποιο σημείο να συμπεριφέρονται σαν να μην υπήρξαμε ποτέ, αυτό κάτι ραγίζει μέσα σου. Δεν μπορείς δηλαδή να μείνεις.
2: Καταρχάς, κύριε Κοκοτσάκη, εγώ στεναχωριέμαι αυτή τη στιγμή και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Δεν σας έχω εδώ μπροστά μου, αλλά αν θα ήμασταν εδώ θα το καταλαβαίνατε κιόλας μόνο βλέποντάς μας, γιατί καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι τη δική σας στεναχώρια. Πραγματικά δηλαδή μια πορεία η οποία αρχικά αγκαλιάστηκε από αρκετούς, αυτή τη στιγμή από τα λεγόμενά σας αντιλαμβάνομαι ότι έχετε μείνει μόνοι, δηλαδή ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι την δουλειά αυτή θέλουν να την αποδεχτούν και καταλαβαίνω δηλαδή ουσιαστικά ότι κλείνουν οι πόρτες. Και το ερώτημά μου είναι το γιατί. Γιατί κλείνουν οι πόρτες. Δηλαδή, δεν μπορώ να. Μάλλον, δεν θέλω να μπω σε ερμηνεία, γιατί αν προσπαθήσω να ερμηνεύσω τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου που λέει ότι ο Κοκοτσάκης είναι σημαία σε αυτό το οποίο κάνουμε και μας έχει βοηθήσει να εξηγήσουμε τον μηχανισμό. Και τελικά σταματάμε να μιλάμε στον Κοκοτσάκη, στον Παπαδάκη, στον Καράσκο και στον Χρυσό, που είναι τα κυρίαρχα μέλη της δικής σας ομάδας. Θα αρχίσω να σκέφτομαι και να προσπαθώ να εξηγήσω το γιατί. Γιατί πάντα στο γιατί υπάρχει ιστορία. Και γιατί δεν θέλω ξανά, δηλαδή δεν ξέρω αν εκεί που υπάρχει η ειδοποιός διαφορά είναι στο πιο αφήγημα εν τέλει θα μας διευκολύνει, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου σωστό, κύριε Κοκοτσάκη. Δηλαδή δεν ξέρω ποιες θα είναι οι αποζημιώσεις αν θα αποδείξουν κάποιοι έστω και ψευδώς ότι τα έλαια σιλικόνης έκαναν τη δουλειά. Αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό μπορεί να συμφέρει ενδεχομένως οικονομικά, αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά σωστό δεν είναι. Γιατί δεν θα αποδεικνύει, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω και με αυτά τα οποία έχουμε πει και με άλλους πραγματογνώμονες, είναι ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ως λογική εξήγηση το έλαιο σιλικόνης που παρήγαγε την πυρόσφαιρα και στη συνέχεια τη φωτιά που έκαιγε 29 λεπτά. Δεν γίνεται. Αλλά τώρα, αν καταφέρουμε να το αποδείξουμε και αυτό, χωρί το ότι πάλι δικά σας λόγια δανείζομαι, κύριε Κοκοτσάκη. Γιατί θυμάμαι τότε σε εκείνο το πείραμα που θα γινόταν, αν δεν κάνω λάθος, του Καρόνι. Μου λέγατε ότι αν αποδείξουν ότι το έλαιο σιλικόνης μπορεί να δώσει τέτοια φωτιά, θα πάρουν Νόμπελ χημίας. Λοιπόν, αν καταφέρουμε να πάρουμε αυτό το Νόμπελ χημίας, για κάποιο λόγο το έχουμε πάρει, κύριε Κοκοτσάκη. Και εγώ στεναχωριέμαι να ακούω τον Κοκοτσάκη, τον Βασίλη Κοκοτσάκη, να μου λέει ότι εδώ εγώ βάζω τελεία. Στεναχωριέμαι.
1: Αυτό έχει συμβεί ουσιαστικά, το τυπικό μερωμένο. Γιατί όταν συνειδητοποιείς ότι από πολλές πλευρές των πρωταγωνιστών αυτής της υπόθεσης είναι πολλοί οι πρωταγωνιστές. Η επιστημονική, η τεχνική, η ιατρική μας συνδρομή δεν θεωρείται πλέον επιθυμητή. Διότι τα κριτήρια, τα οποία είχαμε από την αρχή, όχι εμείς δεν αλλάξαμε, έχουν αλλάξει. Η παραμονή πάλι πλέον να είναι καθήκον. Και γίνεται αυτοεξευτελισμός. Γιατί εγώ προσωπικά έτσι αισθάνομαι. Εάν τα παραμένω σε αυτή την υπόθεση, αυτοεξευτελίζομαι. Διότι προφανώς τα κριτήρια κάποιων έχουν αλλάξει. Και αρχίζω να πιστεύω ότι από κάποιο σημείο και μετά όλοι εμείς είμαστε ένα εργαλείο επικοινωνιακής, πώς να το πω τώρα, διαδικασίας.
2: Χρήσης, ναι.
1: Ναι, μπορεί. Και η αξιοπρέπειά μου δεν μου επιτρέπει να ξεπεράσω αυτό το όριο.
0: Με λίγα λόγια, έκλεισε ο κύκλος μου στην διερεύνηση της υπόθεσης των Τεμπών, είπε ο κύριος Κοκοτσάκης, αποκλειστικά εδώ στον Focus FM. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προχωρήσει και στην επίσημη ανακοίνωση παραίτησης του. Όπως ακούσατε, περιέγραψε έναν δύσκολο δρόμο με απειλές, με πίεση και για την οικογένειά του. Το κόστος, είπε, ήταν τεράστιο. Είναι μια δύσκολη εξέλιξη σε μια κρίσιμη στιγμή όσον αφορά την διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών, με έναν πραγματογνώμονα ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο, κομβικό θα έλεγα, στην ανάδειξη κρίσιμων στοιχείων για την πυρκαγιά, για την έκρηξη, για την σύγκρουση. Όπως και να έχει, είναι σεβαστή η απόφασή του. Ολοκληρώνει εδώ την συνεργασία του με εχμές για απαξίωση της δουλειάς της ομάδας του από ανθρώπους, από συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη. Να δούμε τι άλλες εκπλήξεις μας επιφυλάσσει το καλοκαίρι. Ένα από τα δύσκολα καλοκαίρια, πολιτικές εξελίξεις, με τις φωτιές εννοείται να δοκιμάζουν για μία ακόμη φορά τη χώρα, την ακρίβεια να πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά. Βέβαια, και κακώς δεν ξεκίνησα με αυτό, υπάρχουν έτσι και ειδήσεις από τις οποίες αντλούμε αισιοδοξία, ειδήσεις που μας κάνουν να νιώθουμε περηφάνεια, να χαμογελούμε, όπως η είδηση που έρχεται από αυτό το παλικάρι, τον Μίλτο Τεντόγλου, μία ακόμη πρόκριση για την χώρα μας, το τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό μετάλλιο. Περήφανους για μία ακόμη φορά μας έκανε αυτό το νεαρό παλικάρι. Ήρθαν βέβαια και τα συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, λέει ο Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ είχε και ένα ατύχημα. Τι έγινε, έπεσε? Μία ο ΓΑΠ και μία ο Μητσοτάκης. Είχε πτώσει από το ποδήλατο. Μήπως να το αφήσετε το σπορ? Μεγαλώνουμε, κύριε Πρωθυπουργέ μας. Όλα καλά όμως, όλα καλά. Ήταν πτέσμα έτσι αυτό που συνέβη. Το ξεπερνά και συνεχίζει αυτές τις στιγμές ανεμελιάς και χαλαρότητας με την οικογένειά του, γιατί σύντομα από βδομάδα αρχίζουν ξανά μανά εκεί στο Μαξίμου οι συσκέψεις για το πώς θα βγουν από αυτό το δημοσκοπικό αδιέξοδο. Είναι μια δύσκολη διαδρομή ομολογουμένως μέχρι τις κάλπες, όποτε αποφασίσουν να τις στήσουν, γιατί οι αριθμοί μιλάνε και λένε ότι 6, 7 στα 10 νοικοκυριά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με την κατάσταση να αναμένεται να γίνει ακόμη χειρότερη τους επόμενους μήνες. Βλέπουν με απεσιοδοξία τα οικονομικά του σπιτιού τους, οπότε μέσα σε αυτό το κλίμα αποκτά, όπως αντιλαμβάνεστε, σημαντικό και έχει ιδιαίτερη σημασία η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, οι παροχές, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Βήμα της ΔΕΘ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ψάχνουν, προσπαθούν και ελπίζουν να βρουν τρόπους να περιορίσουν τις απώλειες. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην ΕΡΤ, νομίζω, μίλησε ο Νίκος Παπαθανάσης, είπε ότι το πακέτο θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Θα δώσουμε, σου λέει, ανάσες και σε μισθωτούς, σε συνταξιούχους, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, όσες είναι δυσαρεστημένες. Με κάποιο τρόπο, σου λέει, θα το βρούμε. Θα το γυρίσουμε ώστε να ανατραπεί το δυσμενές κλίμα. Το θέμα είναι ότι ό,τι και αν παρουσιάσουν, αν δεν έχουν άμεση ισχύ τα μέτρα, αν ο Έλληνας πολίτης, εργαζόμενος, επαγγελματίας, μικρομεσαίος, δεν δει, συνταξιούχος, δεν δει άμεσα μία αλλαγή στα οικονομικά του, νομίζω πως δύσκολα, γιατί είναι έντονη η δυσαρέσκεια, γιατί είναι έντονη η οικονομική ασφυξία που βιώνουν τα νοικοκυριά. Δεν μπορεί να στηριχθεί ο Έλληνας πολίτης, και τα λέγα και χθες, σε εξαγγελίες με βάθος τετραετίας. Τώρα άμεσα ζητά λύσεις στο αδιέξοδο, όχι στο οποίο έχει περιέλθει, στο οποίο τον έχετε φέρει πολύ πολύ απλά με τις πολιτικές σας. The empty table, street cafe. Πιστέψτε με, δεν είναι ζητούμενο να σας ακούμε, να μας λέτε πόσα εκατομμύρια δις θα ανακοινωθούν από την Θεσσαλονίκη. Πόσα από αυτά θα φτάσουν και θα μείνουν στην τσέπη των Ελλήνων. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θα πρέπει να σκεφτούν πολύ πολύ καλά. Α, μάλιστα, συνδέεται τις πτώσεις από ποδήλατο ΓΑΠ με Μητσοτάκη. Ο Παπανδρέου μετά την πτώση του πήγε στο σπίτι του, λέει. Τυχαίο, από Άγιο Παντελεήμονα, τροφή για σκέψη, λέτε. Γεια σας, μόλις έμαθε τις δημοσκοπήσεις, έπεσε από το ποδήλατο, συμπληρώνεται. Τελικά, δυστυχώς, κατάφεραν και διέλυσαν τα τέμπη, γράφει ο Κωνσταντίνος. Νομίζω ότι μετά από πολύ πολύ σκέψη το λέω αυτό, από την στιγμή που η Μαρία Καριστιανού αποφάσισε να στραφεί προς την πολιτική, άλλαξαν πολλά, Κωνσταντίνε. Άδειασε πολλούς. Τώρα τι μας κάνετε, ο Σταύρος. Γεια σου Δέσποινα, λέει, πάω στο Πήλιο, έκανα μια στάση καμένα βούρλα, εσπρέσο, λουκουμάδες και ένα τσιγάρο, απόλυτος συνδυασμός. Να σε καλά, καλό δρόμο. Πήλιο, χρόνια έχω να πάω στο Πήλιο, υπέροχο. Και ο Μανώλης εδώ, τι μου λέει για βιασμού στη Ζάκυνθο. Θα το ανοίξω σε λίγο, Μανώλη μου.

0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, γιατί βλέπω, ναι, πάλι και 54 πήγε. Πώς περνάει έτσι ο χρόνος. Λέγαμε για την απαγόρευση, παύλα σύσταση, στη Σάρτη για τα beach bar, να εξαφανίσουν τις ντουζιέρες, γιατί υπάρχει πρόβλημα επάρκειας νερού. Το θέμα είναι ότι όσον αφορά στην Χαλκιδική δεν φαίνεται να τελειώνουν τα προβλήματα. Είχαμε ανακοίνωση από τον Δήμο της Νέας Προποντίδας. Η υδροδότηση, λέει, στα Νέα Φλογητά έχει ομαλοποιηθεί, η παροχή του νερού έχει αποκατασταθεί, αλλά ωστόσο, ακούστε, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση για την άρδευση. Άρα έχουμε πρόβλημα και στα Νέα Φλογητά. Και το θέμα είναι ότι είναι πολύ πολύ σοβαρό να απαγορεύεται μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού η άρδευση από το Δημοτικό Δίκτυο, γιατί τα διαθέσιμα αποθέματα δεν επαρκούν. Κρατήστε το, αγαπημένοι μου, είναι όχι καμπανάκι, καμπάνα για τα προβλήματα λειψιδρίας που θα αντιμετωπίσουμε γενικότερα, όχι μόνο στην Χαλκιδική. Σίγουρα έχουμε προβλήματα και αλλού και σε άλλα νησιά, στην Άξο, στη Σέριφο, διάβαζα τις προάλλες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες στη Χαλκιδική, και είναι και η συγκέντρωση πολλών τουρισμών. Αλλά αυτό εμένα προσωπικά μου κάνει κάτι, γιατί δεν προνοούμε, γιατί δεν υπάρχει πρόληψη και σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι δεδομένο ότι το νερό δεν είναι ανεξάντλητο και ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Να, τώρα μιλάμε για τη Χαλκιδική. Μεγάλο πρόβλημα. Αλλά πού είναι η πρόληψη? Χρειάζεται σχεδιασμός από τώρα, γιατί αύριο μεθαύριο θα πούμε το νερό νεράκι. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αν σήμερα λέμε μην ποτίζετε, έχουμε θέματα με την άρδευση, με το νερό, τι θα γίνει δηλαδή αύριο μεθαύριο αν η κατάσταση επιδεινωθεί? Δεν θα μιλάμε μόνο για ταλαιπωρία των κατοίκων, των πολιτών, θα μιλάμε και για τον κίνδυνο της παραγωγής, για την επάρκεια των τροφίμων, που ούτως ή άλλως με όλη αυτή την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, με το μπλοκ στο στενό του Ορμούζ, με τα λοιπάσματα, την έλλειψη λοιπασμάτων, η επισητιστική κρίση είναι μπροστά μας. Να έχουμε πρόβλημα και με το νερό, να μην μπορούμε δηλαδή απλά να καλλιεργήσουμε? Δεν ξέρω. Το θέμα βέβαια δεν αφορά μόνο στη χώρα μας, αλλά μιλώντας για τα δικά μας, πρέπει τώρα να δει τι θα κάνει η πολιτεία. Όσον αφορά παγκόσμια, ναι, υπάρχει πρόβλημα και εκεί. Μέχρι το 2030 θα υπάρχει έλλειμμα σε πόσιμο νερό σε όλο τον κόσμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και φυσικά στο βάθος βλέπουμε data centers, είναι τα κέντρα δεδομένων, βλέπε τεχνητή νοημοσύνη, που απαιτούν απίστευτη μεγάλη ποσότητα νερού. Χάνεται λοιπόν το πολύτιμο νερό του πλανήτη μας για χάρη της τεχνητής νοημοσύνης, και έχουμε προειδοποιήσεις και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ότι όπου βλέπεις AI, τεχνητή νοημοσύνη, πολύ απλά να σκέφτεσαι, να θυμάσαι ότι αυτή θα καταναλώσει περισσότερο νερό από την ανθρωπότητα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μέχρι το τέλος του 2030 η κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με AI θα μπορούσε να διπλασιαστεί, ενώ η κατανάλωση νερού για την ψύξη των υποδομών θα μπορούσε να ξεπεράσει τις ετήσιες ανάγκες σε πόσιμο νερό, ακούστε, ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού. Αν αυτό δεν είναι θέμα για προβληματισμό, τότε τι άλλο να συζητήσουμε, αγαπημένοι μου. Υπενθυμίζω στην εκπνοή της εκπομπής πως έχουμε νέα συμφέρουσα προσφορά από την Vulcom με την λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Εάν είστε φοιτητής, αν τα παιδιά, τα εγγόνια σας σπουδάζουν ή κάνουν το μεταπτυχιακό σας, το μεταπτυχιακό τους, μπορεί και εσείς γιατί όχι, και να βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα από την Vulcom. Καλέστε τώρα στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Επαναλαμβάνω, καλείτε στο 2310-208-808. Η ώρα είναι μία, αγαπημένη μου, από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας, τα μάτια σας 14, σε εσάς που οδηγείτε αυτή τη στιγμή, να περάσετε υπέροχα. Εύχομαι σε όλους καλό μεσημέρι. Στη συνέχεια, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
11: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
10: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
11: Τηλέφωνο 2427-049-458
10: και αγίαελένηbeach.gr.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
12: Focus 103,6.
13: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
14: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
13: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
14: Say Chess!
13: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
17: Να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
18: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, δηλαδή.
19: Κι αν έχετε ζήσει,
18: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
5: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, ευχαριστούμε εκ μέρους του σωματείου μας ακόμα μία φορά για το βήμα που μας δίνετε για να απαντήσουμε κι εμείς έτσι στα πλαίσια της δημοκρατίας σε κάποια θέματα που έχουμε διαφορετική άποψη από προλαλήσαντες.
0: Επειδή η μέρα που έχει οριστεί ως επίσημη για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, είναι 14 Σεπτεμβρίου, θέλω να αναφέρω στους ανθρώπους που μας ακούνε το ότι εμείς δεν πάμε με βάση τις ημερομηνίες. Εδώ πέρα όταν κάποιοι προκαλούν και δηλώνουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, στο καπάκι θα βγαίνουν αυτοί που πρέπει για να απαντάνε. Και μιλάω και για τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα, κύριε Καραμπουρνιώτη. Πάμε.
1: Βεβαίως και έχουν πάρει αέρα και ο αέρας έχει φουντώσει επειδή δεν απαντάμε σαν κράτος. Και κυρίως διότι υπάρχουν πάρα πολλοί ιστορικοί οι οποίοι αναμασάνε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να προχωράνε σε έρευνες. Ευτυχώς έχουμε και κάποιους ιστορικούς φωτισμένους οι οποίοι συνέχεια σκάβουν, όπως τα λέγαμε, και βρίσκουν καινούργια πράγματα. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν να απαντήσουμε, ακούσαμε με μεγάλη προσοχή την συνέντευξη στην εκπομπή σας που έδωσε ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης. Και για άλλη μία φορά με θλίψη διαπιστώσαμε ότι αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι Μικρασιάτες, οι Σμυρναίοι, οι Πόντοι κτλ. Δεν πολέμησαν στη Μικρά Ασία όταν έγινε ο πόλεμος. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει ο κύριος Πλεύρης. Και χρόνια πριν το είχε αναφέρει, έλεγε μάλιστα και για τους Πόντιους, αφήστε και τους πολεμικούς χορούς, εδώ πέρα πρέπει να κάνετε άλλα πράγματα και αυτά και το ένα και το άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μεγάλη προσβολή για ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο πολέμησαν, αλλά όταν συλλαμβάνονταν από τους Τούρκους, δεν ήταν απλή εχμάλωτη όπως οι Έλληνες της απέναντι Ελλάδας. Θεωρούνταν προδότες του Οθωμανικού κράτους, διότι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι, και τους κρεμούσαν επί τόπου, τους εκτελούσαν. Θα πω κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακουστεί. Είναι μέσα από τα δικά μας τα αρχεία που συνεργαζόμαστε με τα γενικά αρχεία του κράτους. Είναι πράγματα που θα σας πω που δεν τα ξέρουν ούτε ακόμα, δεν τα ξέρουν ακόμα τα πανεπιστήμια. Τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά βέβαια ο κύριος Μαλκίδης, ο καθηγητής, όπως και ο κύριος Φωτιάδης που πρόσφατα είχαμε και συνάντηση δυο μας στο σύλλογό μας. Προσέξτε να δείτε.
0: Εξαιρετικός ο κύριος Φωτιάδης.
1: Βεβαίως. Προσέξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Ο Φώτης Κόντογλου και ο Ηλίας Βενέζης στην εφημερίδα Κιδωνιατικός Αστήρ μας εξηγούν αναλυτικά 3 Ιουνίου 1821 γίνεται το πρωτογενές ολοκαύτωμα των Ελλήνων, όπως ακριβώς το γράφουν, σας το λέω, όπου έγινε το ολοκαύτωμα των Κιδωνιών, το ολοκαύτωμα στο Αϊβαλί. Το ολοκαύτωμα στο Αϊβαλί έγινε διότι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας όχι μόνο χρηματοδότησαν την Επανάσταση του 1821, όχι μόνο 17 Μαρτίου του 1821 το πλοίο Δημητρούλα έφυγε από τη Σμύρνη και στην Καλαμάτα, έχοντας ραντεβού με τον Κολοκοτρώνιο, ο καπετάνιος Μέξης του έδωσε τον μπαρούτι και τα όπλα, διότι η Πελοπόννησος δεν ήταν απόλυτα εξοπλισμένη από μπαρούτι και όπλα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Είναι οι αιτήσεις που έκαναν οι Μικρασιάτες προς το στρατό του Κολοκοτρώνη για να πάνε να πολεμήσουν, οι αιτήσεις αυτές βρίσκονται και μέσα σε βιβλία τα οποία έχει γράψει η Αρχοντία Παπαδοπούλου και στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο αρχείο, όποιος θέλει, όποιος μας ακούει φοιτητής ή καθηγητής μπορεί να πάει να τα βρει. Είναι οι αιτήσεις λοιπόν όπου οι άνθρωποι έφευγαν από τη Μικρά Ασία για να πάνε να πολεμήσουν στην Επανάσταση του 1821 στο πλάι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι αλλάζαν τα επίθετά τους στην αίτηση και βάζαν τοπονύμια, ώστε σε περίπτωση που δεν πετύχει επανάσταση και επιστρέψουν πίσω και βρεθούν στα χέρια των Τούρκων τα αρχεία, να μην γνωρίζουν ποιος είναι αυτός που πήγε να πολεμήσει το Οθωμανικό κράτος. Όταν ακούτε λοιπόν επίθετα Βουρλιώτης, Αλατσατιανός, παράδειγμα το δικό μου, Καραμπουρνιώτης, γενικά ότι έχουν τοπονύμια, είναι άνθρωποι που τα αλλάξανε για αυτό το λόγο. Προχωράμε στον Μακεδονικό αγώνα. Ο Μακεδονικός αγώνας είναι κάτι το οποίο αφορούσε πάρα πολύ έντονα τον μικρασιατικό ελληνισμό. Θα θυμίσω ότι όλα τα πρωτοπαλίκαρα του Παύλου Μελά ήταν μικρασιάτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία απολύτως υποχρέωση πέραν του εθνικού ιδεώδους και του συμφέροντος να πάνε να πολεμήσουν από τη Μικρά Ασία στη Μακεδονία. Πήγαν και θυσιάστηκαν. Έχουμε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Έχουμε την απελευθέρωση της Χίου. Τη Χίο σε ένα τεράστιο μέρος την απελευθέρωσαν Βουρλιώτες. Γι' αυτό μάλιστα κάλεσαν πριν λίγα χρόνια οι Χιώτες και την Ένωση Βουρλιωτών, τους απογόνους, να παρελάσουν τιμητικά σε εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Χίου. Πάμε τώρα στο 1922. Στην υπηρεσία ιστορίας στρατού θα έπρεπε να έχει πάει ο κύριος Πλεύρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που είναι όλα αναλυτικά τα πάντα, και φαίνεται ότι οι Μικρασιάτες όχι μόνο πολέμησαν, αλλά θυσιάστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος σε σχέση με τους Έλληνες της απέναντι Ελλάδας. Μόνο τα Βουρλά, κύριε Σερέτη, που ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του ελληνισμού σε όλο τον ελληνικό κόσμο, έδωσαν 5.000 στρατιώτες. Ξέρετε πόσοι γύρισαν πίσω ζωντανοί? 3. Από τους 5.000 στρατιώτες επέστρεψαν 3 μόνο ζωντανοί. Όλοι οι άλλοι θυσιάστηκαν στο Κάλε Γκρότο, όπου έγινε μια τεράστια μάχη, έτσι, με σώμα με σώμα από την αρχαιότητα. Θυσιάστηκαν σε όλα τα μέτωπα. Οι γυναίκες τους έδωσαν περιουσίες και χρυσά για να βοηθήσουν την άμυνα. Ο ίδιος ο Βενιζέλος, έχουμε εφημερίδα την Πανπροσφυγική και τον Προσφυγικό Κόσμο, όπου έχει στείλει δημόσιο ευχαριστήριο στους Βουρλιώτες για την οικονομική τους ενίσχυση και για το φόρο αίματος που πλήρωσαν στη Μικρά Ασία. Και θα θυμίσω και το Ποντιακό Αντάρτικο, το οποίο Ποντιακό Αντάρτικο δεν ενισχύθηκε και δεν στηρίχθηκε από την Ελλάδα όπως θα έπρεπε. Όχι μόνο ο Βενιζέλος δεν στήριξε και δεν επέτρεψε στους πόντιους, οι οποίοι ήταν έτοιμοι με 20.000 άνδρες να συνδράμουν στο μικρασιατικό αγώνα, αλλά δεν τους έδωσε ούτε όπλα να αυτοπροστατευτούν. Τα όπλα από το Ποντιακό Αντάρτικο, πρέπει να γνωρίζετε, και γενικά τον οπλισμό που είχαν οι πόντιοι, εκτός από τις γκράδες, τα γκρά που λέμε που είχαν όλοι εδώ στην Ευρώπη, τα υπόλοιπα όπλα τα προμηθεύτηκαν από τους Ρώσους, από τον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο, από όπλα τα οποία ήταν ελάφυρα, από οι Ιάπωνες. Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν ήθελε αυτή την απελευθέρωση, και θα σας πω και κάτι άλλο. Ό,τι και να έκανε η Ελλάδα, όσοι και να πολεμούσανε, όταν ο Κεμάλ είδε ότι είχαμε φτάσει στην Άγκυρα, πήγε και έκανε τη συμφωνία με την Αντάτ, ουσιαστικά μοίρασε τα πετρέλαια σε Γάλλους, Άγγλους και Αμερικάνους, και ο στρατός μας εγκατέλειψε. Και εγκατέλειψε με εντολή του βασιλιά. Εγκατέλειψε. Δεν ιτήθηκε ο ελληνικός στρατός στην Μικρά Ασία που κέρδισε όλες τις μάχες. Ιτήθηκε η πολιτική. Ό,τι και να είχαμε κάνει, δυστυχώς ο Μουσταφά Κεμάλ υπερήχε πολιτικά σαν αξία από τους δικούς μας πολιτικούς, και ήταν δεδομένο ότι το μέτωπο θα πέσει, και θα πέσει και η Μικρά Ασία. Δυστυχώς. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα λένε και όσο τα αναφέρει ο κύριος Πλεύρης. Ο μικρασιατικός ελληνισμός έχισε το αίμα του στη Μικρά Ασία.
0: Μιλάμε για γενοκτονία των Μικρασιάτων.
1: Μεγάλη γενοκτονία, και θα σας πω και κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Οι Μικρασιάτες, όταν έγινε ο πρώτος, όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και έρχονταν από τους Τούρκους στα σπίτια τους οι κλήσεις για να πάνε να πολεμήσουν, επειδή δεν ήθελαν να πολεμήσουν, με συγχωρείτε, εναντίον της Ελλάδος, φεύγανε στα ξερονήσια τα οποία βρίσκονται μεταξύ Χίου και Σμύρνης, τα Γούνια και την Παναγιά, την Παναγιά η οποία είναι δίπλα από τις Ινούσες, και κρύβονταν εκεί και ονομάζονταν κατσάκιδες, από το κατσάκ που σημαίνει ανυπότακτος αντάρτης. Οι Τούρκοι λοιπόν, όταν καταλάβαιναν ότι έχουν εξαφανιστεί για αυτόν τον λόγο, έκαναν αντίπεινα στις οικογένειές τους. Σκότωναν τις οικογένειές τους, τους έκαιγαν τα σπίτια, τους έκαιγαν τις περιουσίες, τους θανάτωναν τα ζώα. Ονομάστηκαν κατσάκιδες, σε κάποιες άλλες περιοχές ονομάστηκαν σκλιάδες και ούτω καθεξής. Είχαν δηλαδή φοβερά αντίπεινα. Τώρα, ένα άλλο έγγραφο που μας μαρτυρά το τι συνέβαινε στον ελληνικό πληθυσμό από τις απειλές του Κεμάλ είναι το εξής. Είναι ένα φυλάδιο το οποίο πετούσε ο Κεμάλ με αεροπλάνο πάνω από τις ελληνικές πόλεις, και βέβαια ό,τι σας λέω από έγγραφο είναι στη διάθεσή σας, και φυσικά μπορείτε να δώσετε και το τηλέφωνο επικοινωνίας του λόγου μας σε όποιον φοιτητή ενδιαφέρεται, να του δείξουμε τα πρωτότυπα.
0: Πολύ
1: σοβαρό. Είναι πράγματα που δεν έχουν.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είναι πράγματα που δεν έχουν γραφτεί.
0: Μιλάτε με στοιχεία και γεγονότα. Πάμε.
1: Πάντα, πάντα, πάντα. Πάντα με τεκμήρια, πάντα. Λοιπόν, το φυλάδιο το συγκεκριμένο θα σας πω εμπεριλήψη τι έλεγε. Γράφε ότι μην τολμήσει κανένας Έλληνας και πάει ενάντια στη μητέρα πατρίδα του που είναι η Τουρκία, για τους Μικρασιάτες το έλεγε, διότι τα αντίπεινα θα είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτά που νομίζετε. Από πίσω έχουμε ένα χειρόγραφο, το έχει ο Δημήτρης Καρτσιλάκης, ένας σπουδαίος συλλέκτης της μάχης της Κρήτης. Από πίσω λοιπόν υπάρχει ένα χειρόγραφο, το οποίο αυτό το χαρτί το έχει στείλει ένας φαντάρος Έλληνας στους γονείς του, και γράφει «Μητέρα και πατέρα, δείτε τι μας πετάνε από αεροπλάνο και εμείς γελάμε». Ένα άλλο λοιπόν το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι εντελώς άγνωστο, το είχαμε βγάλει πρόσφατα με τον κύριο Φάνη Μαλκίδη, ηγητή από το Κρήτο Πανεπιστήμιο, ένα σπουδαίο καθηγητή πολιτικών επιστήμων, το οποίο έλεγε το εξής. Είναι ένα έγγραφο από την Μικρασιατική Άμυνα. Η Μικρασιατική Άμυνα τι ήταν? Ήταν το ουσιαστικά αντάρτικο της Σμύρνης, μια εντός εισαγωγικών παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία είχε δημιουργηθεί από τον Παπούλα και από τον Χρυσόστομο Σμύρνης για να διαφυλάξει την Ιωνία. Προσέξτε τώρα να δείτε. Το Χρυσόστομο Σμύρνης για τη Μικρασιατική Άμυνα τον δίκασαν στην Άγκυρα Ερήμην σε κρεμάλα. 7 και 8 Απριλίου του 1922 οι Τούρκοι σφάζουν τους προσκόπους των Σοκίων. Όπως γνωρίζετε, είχαμε τρεις φάσεις που σφάξανε προσκοπάκια στην Ιωνία. Είναι οι πρόσκοποι του Αηδηνίου, οι πρόσκοποι των Σοκίων και οι πρόσκοποι της Κάτω Παναγιάς. Στις 11 Απριλίου του 1922 έχουμε το έγγραφο της Μικρασιατικής Αμήνης, η οποία προσκαλεί όλους τους μαθητές των σχολείων της Ιωνίας και γράφει ότι 5.000 αγόρια από 16 έως 18 ετών θα φτιάξετε 100 προσκοπικές ομάδες και θα έρθετε στον αγώνα. Δηλαδή, στρατολόγησαν μέχρι και τα παιδιά. Πώς είναι δυνατόν να ακούμε ότι δεν πολέμησαν οι Μικρασιάτες?
0: Πραγματικά, κύριε Καραμπουρνιώτη, πώς είναι δυνατόν να ακούμε το ότι δεν πολέμησαν οι Μικρασιάτες?
1: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εγώ ειλικρινά δεν περίμενα να ακούσω τέτοιο πράγμα, και από άνθρωπο μάλιστα που ασχολείται υποτίθεται από την ιστορία. Συστρατεύτηκαν, έβαλαν μέχρι και τα παιδιά, 5.000 παιδιά από 16 μέχρι 18 ετών από τα σχολεία της Ιωνίας. Η Μικρασιατική Άμυνα με 100 προσκοπικές ομάδες να μπουν στον πόλεμο. Και μας λένε ότι δεν πολέμησαν Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε κινητοποιηθεί εσείς για να μπορέσει επιτέλους να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Μικρασιατών?
1: Κοιτάξτε, η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικρασίας από το ελληνικό κράτος είχε αναγνωριστεί.
0: Όχι, από το ελληνικό κράτος είναι κάτι άλλο. Γενικά να αναγνωριστεί και από την Τουρκία, ας πούμε.
1: Θα σας πω. Εάν είδατε τώρα τον τελευταίο καιρό που πήγανε κάποιοι στο Ευρωκοινοβούλιο και προσπάθησαν για τους Πόντιους και λέγει και για τους Μικρασιάτες, είναι πράγματα τα οποία αν δεν τα ξεχωρίσει η ίδια η Ελλάδα, οι ξένοι δεν θα μας πάρουν ποτέ σοβαρά. Δεν μπορείς να λες να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων και των Μικρασιατών όταν οι Πόντιοι είναι οι παλιότεροι Μικρασιάτες. Οι πιο παλιοί Μικρασιάτες είναι οι Πόντιοι. Πώς θα σε πάρει στα σοβαρά λοιπόν ένα άλλο κράτος όταν του λες ότι έχω ένα φίλο Πελοποννήσιο και έναν Καλαματιανό?
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το θέμα της γενοκτονίας? Η γενοκτονία έχει αναγνωριστεί από κάποια κράτη, αλλά δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ και δεν πρόκειται να αναγνωριστεί. Θα σας πω γιατί δεν θα αναγνωριστεί. Δεν έχει αναγνωριστεί ούτε των Αρμενίων. Ο κόσμος νομίζει ότι επειδή το αναφέρανε πριν λίγα χρόνια στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο, ότι έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων. Ξέρετε πώς γενοκτονίες έχουν αναγνωριστεί μόνο? Έχει αναγνωριστεί μία γενοκτονία στην Ιουγκοσλαβία, έχει αναγνωριστεί το ολοκαύτωμα των Εβραίων και η γενοκτονία του Σουδάν. Δεν υπάρχουν άλλες αναγνωρισμένες γενοκτονίες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ενώ λοιπόν ο πληθυσμός της ελληνικής

0: το πρωτόκολλο επίσκεψης ξένων ηγετών στη χώρα με κατάθεση Στεφάνου. Έτσι επικοινωνεί ο κόσμος τη γενοκτονία του. Με το να έρθει ένας ξένος πρωθυπουργός ή πρόεδρος της Δημοκρατίας και να πάει να καταθέσει στεφάνι δίπλα από τη Βουλή, υπάρχει ο Εθνικός Κήπος, που εκτός από πολύ ωραία λουλούδια θα μπορούσε να στηθεί και ένα πολύ ωραίο μνημείο, ένα μεγαλοπρεπές μνημείο που να δείχνει αυτή τη θυσία των Ελλήνων και τη δολοφονία του τουρκικού κράτους, και να πηγαίνει με τα πόδια, γιατί έτσι γίνεται η τιμή στη μνήμη, με τα πόδια από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στον Εθνικό Κήπο και να ονομαστεί ο κήπος κήπος μνήμης της γενοκτονίας. Από Εθνικός Κήπος.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και απορώ πως δεν έχει γίνει ακόμα αυτό που περιγράφετε.
0: Ακριβώς έπρεπε να έχει γίνει για να επικοινωνήσουμε το θέμα της γενοκτονίας. Πρώτο. Δεύτερο. Θα έπρεπε να υπάρχει στη Βουλή από όλα τα κόμματα και από όλες τις προσφυγικές ομοσπονδίες επιτροπή για τη γενοκτονία. Η οποία επιτροπή για τη γενοκτονία το μοναδικό που θα κάνει θα είναι να αγωνίζεται για τη διεθνή αναγνώριση και για τη διδαχή στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Είναι πάρα πολύ απλά πράγματα. Και έχουμε στην Ελλάδα, να ξέρετε, εξαιρετικό υλικό. Εξαιρετικά τεκμήρια. Έχουμε εξαιρετικούς ιστορικούς που μπορούν να αποδείξουν τα πάντα και έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έγινε και πώς μπορούν να το επικοινωνήσουν. Εμείς που είμαστε τόσες δεκαετίες στο μικρασιατικό κίνημα μνήμης, γιατί θα το αποκαλέσω, ποιος άνθρωπος ασχολείται με τα πολιτιστικά σωματεία, τα μικρασιατικά, ένα κίνημα μνήμης είμαστε ουσιαστικά, βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται. Είδαμε μεγάλη μου λύπη ότι αφήσανε τον Τσιτσιπά από μόδα και πιάσανε τη γενοκτονία τώρα αυτές τις μέρες. Είδα να ποστάρει ο καθένας. Το Σεπτέμβριο γίνεται το ίδιο. Ποστάρουν ο καθένας, δεν ξέρουν τι γράφουν, δεν ξέρουν τι λένε, γράφουν λάθος ημερομηνίες. Ο άλλος γράφει ότι αύριο είναι γιορτή, λέει, της γενοκτονίας. Αύριο έχουμε, λέει, τη γιορτή, λέει, της γενοκτονίας των ποντίων και το Σεπτέμβριο τη γιορτή της γενοκτονίας, λέει, των μικρασιατών. Δηλαδή όταν ένας δικός άνθρωπος πεθαίνει, αυτοί γιορτάζουνε.
1: Ημέρα μνήμης είναι.
0: Είναι μαύρη επέτειος. Είναι μέρα μνήμης μιας μαύρης επετείου, της πιο μαύρης επετείου του ελληνικού έθνους.
1: Μαύρη επέτειο για το γεγονός και ημέρα μνήμης για όλους αυτούς που χάσανε τη ζωή τους. Α, έτσι είναι το σωστό.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι,
0: βεβαίως,
1: ημέρα μνήμης λέμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους
0: ακριβώς
1: βιάσανε, τους λόγο φάξανε, τους βασανίσανε.
0: Ακριβώς. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο τους βασανίσανε. Το σχέδιο της γενοκτονίας ήταν να τους εξαφανίσουν. Ήταν γυναικοκτονία, διότι χωρίς γυναίκες δεν υπάρχει συνέχεια στη ζωή. Ήταν παιδοκτονία, ώστε να μην υπάρχει αργότερα διεκδίκηση. Όπως έχει πει πολύ σωστά ο κύριος Μαλκίδης, το πιο ζωντανό τμήμα μιας κοινωνίας είναι η νεολαία της. Εξαφανίσανε τις γυναίκες, εξαφανίσανε την νεολαία. Πήγανε να κάνουν στους Έλληνες δολοφονία ηγεσίας, όπως κάνουν στους Αρμενίους και στους Εβραίους. Μετά από 20 χρόνια, προσέξτε, αυτά είναι σχέδια γενοκτονίας και εν μέρη το πετύχανε, γιατί τουλάχιστον στα παράλια της Μικράς Ασίας σκοτώσαν όλους τους Μητροπολίτες. Και γιατί σκοτώσαν τους Μητροπολίτες? Διότι στη Μικρά Ασία οι μειονότητες, οι κοινότητες ήταν θρησκευτικές. Δηλαδή κουμάντο στην εβραϊκή κοινότητα έκανε ο Ραβίνος, κουμάντο στη μουσουλμανική κοινότητα έκανε ο Ιμάμης, κουμάντο στη χριστιανική κοινότητα έκανε ο Χρυσοστόμος της Σμύρνης, στα ελληνικά χωριά κουμάντο έκανε ο παπάς, έκανε ο δεσπότης. Οπότε λοιπόν αυτοί προσπάθησαν να εξαφανίσουν τελείως από προσώπου γης τους ηγέτες. Και το κατάφεραν, γιατί οι μικρασιάτες ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς ηγέτη. Φανταστείτε πως θα ήταν τα πράγματα εάν είχε γλιτώσει ο Χρυσόστομος και είχε περάσει απέναντι και ο 1,5 εκατομμύριο κόσμος είχε ακουμπήσει στις πλάτες του Χρυσοστόμου, ο οποίος ήταν ένας θαραλέος ιερέας με τρομερή γνώση, με τρομερές διασυνδέσεις και με μεγάλη αγάπη για το ποιμνιό του, και είδατε πως μαρτύρησε.
1: Είναι απίστευτο το ότι όλοι αυτοί οι δίθεν

0: εκπρόσωποι μας στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν εκπροσωπούν πραγματικά τον ελληνισμό, δεν μπορούν να πάρουν αυτά τα σημαντικά έγγραφα, αυτά τα σημαντικά στοιχεία και να τα στείλουν εκεί που πρέπει για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε σε όλο τον πλανήτη το τι έχουν κάνει οι Τούρκοι.
1: Κύριε Σερέτη μου, κοιτάξτε να δείτε, έχετε δίκιο. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτοί φταίνε στο μικρότερο μέρος, στο μεγαλύτερο μέρος φταίμε εμείς, τα σωματεία. Εάν δεν αλλάξουν πρώτα τα σωματεία, δεν θα σε πάρει σε κανένας πολιτικός στα σοβαρά, παρόλο που είναι η δουλειά του να σε πάρει στα σοβαρά. Σε ένα νορμάλ κράτος δεν έπρεπε να υπάρχουν σωματεία που διεκδικούν τη γενοκτονία. Θα έπρεπε να είναι δουλειά του κράτους. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να φωνάζω εγώ τώρα για τη γενοκτονία. Θα έπρεπε να υπάρχει ήδη άνθρωπος στη Βουλή που να έχει τη δική μου φλόγα. Τη φλόγα του Χ, του Ψ, του Α, του Β, του Γ. Σε ένα νορμάλ κράτος αυτά τα φτιάχνει το κράτος. Και αν δεν αλλάξουμε εμείς, γιατί σας το λέω, έχω σπαταλήσει άπειρες ώρες διαλόγου με μικρασιατικά σωματεία. Όταν λέω μικρασιατικά σωματεία βάζω όλα τα σωματεία μέσα. Ποντιακά, ιωνικά, καπαδοκικά κτλ. Και έχω σπαταλήσει και πάρα πολλές ώρες να συζητάω για αυτό το θέμα με πολιτικούς. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι από τους 1000 ανθρώπους το τι λέω και το τι συζητάμε καταλαβαίνουν 10.
0: Γιατί, πώς το... Δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοείται με αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνουν τι τους λέω. Συζητάμε για τη γενοκτονία, δεν ξέρουν τι είναι γενοκτονία, δεν έχουν κατανοήσει
0: τι είναι. Η πολιτική τώρα, για τους πολιτικούς μιλάμε.
1: Η πολιτική...
0: Δεν ξέρουν οι πολιτικοί, ένα λεπτό κύριε Καραμπουρνιώτη, δεν ξέρουν οι πολιτικοί της Ελλάδας τι έχει γίνει στη Μικρά Ασία.
1: Όχι βέβαια. Εδώ δεν διαβάσαν το μνημόνιο. Θα διαβάσουν για τη Μικρά Ασία.
0: Δηλαδή ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας δεν γνωρίζει κύριε Καραμπουρνιώτη τι έχει γίνει στη Μικρά Ασία.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Ο Κερίδης, επειδή τον μελέτησα πάρα πολύ στο συγκεκριμένο θέμα, άλλο πήγε να πει και άλλο είπε. Βέβαια ενόχλησε πολύ τον κόσμο το ότι είπε ότι είμαστε απόγονοι Οθωμανών. Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι δηλαδή κάτι που δεν πρέπει να κατακρίνουμε.
1: Όχι, θα σας πω τι γίνεται.
0: Για εξηγήστε.
1: Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σε μια Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν Οθωμανοί υπήκοοι. Καμιά φορά ο κόσμος μπερδεύει τον Μουσουλμάνο με τον Οθωμανό. Δηλαδή, στη Βυζαντινή αυτοκρατορία αυτοί που γεννιόντουσαν. Αυτοί που γεννούνταν σε Ευρωβουλευτικά.
0: Ναι. Έλληνες ήταν, κύριε Καραμπουρνιώτη, τι ήταν.
1: Ναι. Αλλά λόγω της ονομασίας της αυτοκρατορίας, στα χαρτιά τους γράφανε Βυζαντινός.
0: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ακούστε, εγώ είμαι άνθρωπος που μιλάει πάντα με ειλικρίνεια έξω καρδιά. Θέλω να καταλάβω. Προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τον Κερίδη.
1: Όχι, δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω και τον Κερίδη. Προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο ότι όταν ακούει ότι κάποιοι δικοί μας άνθρωποι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι. Είναι νομικό το θέμα. Ήταν Οθωμανοί.
0: Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πει μόνο αυτό. Έχει πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν για τα σκουπίδια. Έχει πει το ότι 80 εκατομμύρια είναι οι Τούρκοι και οι Έλληνες είναι λιγότεροι, γι' αυτό τους ανήκουν τα παράλια του Αιγαίου. Έχει πει απίστευτα πράγματα τώρα.
1: Όχι, ειλικρινά σας μιλάω, τα ακούω.
0: Δεν έχει υπάρξει γενοκτονία των ποντίων, έχει πει ο Φίλης και ο ίδιος το έχει πει. Και επίσης, κύριε Καραμπουρνιώτη, κάτι ακόμα έχει πει ότι η Ελλάδα είναι ένα τεχνητό έθνος και ότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει Ελλήνων έθνος. Δηλαδή τι άλλο να πει ο Κερίδης που μπερδεύτηκε ο
1: Καημενούρης. Εγώ είμαι ο πρώτος που είπα, κύριε Σερέτη, ότι πρέπει η Ελλάδα να πάρει στο θέμα της γενοκτονίας το μοντέλο του Ισραήλ, που για κάθε φορά που μιλάει κάποιος δημοσίως και αρνείται τη γενοκτονία να φυλακίζεται ισόβια.
0: Ο κύριος.
1: Αυτό θα έπρεπε να γίνει.
0: Ο κύριος.
1: Όχι μόνο για τον κύριο Κερίδη και για όλους τους πολιτικούς οι οποίοι λένε.
0: Δεν είναι κύριος αρχικά. Ο Κερίδης δεν είναι κύριος. Αλλά ο Κερίδης, συγκεκριμένα έτσι μιλάω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί με έχει προσβάλει προσωπικά και εμένα και την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί για να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για αυτές τις γενοκτονίες. Έτσι είναι πάρα πολύ προσβλητικό να βγαίνει κάποιος και να λέει δεν υπάρχει γενοκτονία, είμαστε τεχνητό έθνος, είμαστε παιδιά Οθωμανών και πάει λέγοντας. Δεν θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον Κερίδη. Μου είναι αδιάφορος ο Κερίδης. Ο ελληνικός λαός.
1: Για ποια πράγματα αγωνίζομαι εγώ τώρα, εννοείται.
0: Βέβαια, ο ελληνικός λαός θα κρίνει τον Κερίδη για όσα έχει δηλώσει. Θέλω να μου πείτε κάτι για τους Μικρασιάτες.
1: Ναι.
0: Οι Έλληνες Μικρασιάτες.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι όταν τους κυνηγούσανε, τους φάζανε, τους σκοτώνανε, μπήκανε στα καράβια και ήρθαν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Παίρνανε μαζί τους κάποιες εικόνες. Και μου έχουν ναι. πει, κύριε Καραμπουρνιώτη, το ρώτησα και στον κύριο Φωτιάδη και σε άλλους ανθρώπους, ναι. αν έχετε εσείς κάποια πληροφορία, το ότι για να βρεθούν ας πούμε δύο πρόσωπα, κόβανε μια εικόνα στη μέση με την σκέψη το ότι όταν ξαναβρεθούμε ή όπου πας εσύ σε κάποια εκκλησία στην Ελλάδα, άσε τη μισή εικόνα και αν τη δω εγώ θα φέρω και την άλλη μισή για να ξέρω ότι είσαι εκεί.
1: Βεβαίως και μάλιστα προχθές ακριβώς στο σύλλογό μας η οικογένεια Δημητριάδη, η οποία κατάγεται από τον Πόντο και την Κιουτάχια και πήγαν ως πρόσφυγες στην Κομωτινή και έχουμε την τιμή οι απόγονοι της οικογένειας να είναι μέλη, βασικά μέλη στο σύλλογό μας, συζητούσαν αυτό ακριβώς το πράγμα, το οποίο έχουν οικογενειακή ιστορία. Έχουν μια εικόνα κομμένη στη μέση. Δεν είναι μόνο, καταρχήν το δράμα δεν είναι μόνο η σφαγή. Εάν δείτε τις λίστες και τις κατηγορίες του ΟΗΕ για τη γενοκτονία, είναι και άλλα πράγματα. Είναι πράγματα όπως τα ψυχιατρικά προβλήματα που άφησαν αυτές οι καταστάσεις στον ελληνικό πληθυσμό. Εμείς έχουμε κάνει στο Δρομοκαΐτιο μία έρευνα πριν πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα από πέρσι μας έχουν δώσει άδεια να ξαναπάμε, όπου αν διαβάσετε του 1922 τα έγγραφα του Δρομοκαϊτίου, θα βάλετε τα κλάματα. Καταρχήν το 1923, λίγους μήνες μετά από τη μικρασιακή καταστροφή, χτίστηκε ειδική εξτρά πτέρυγα στο Δρομοκαϊτίο. Δεν χωρούσαν από τα ψυχιατρικά νοσήματα ο κόσμος. Κυρίως γυναίκες, επειδή σιγά σιγά μετά το Σεπτέμβρη έβλεπαν την κυλίτσα τους να φουσκώνει. Και η κυλίτσα τους που φούσκωνε δεν ήταν αποτέλεσμα έρωτα που βρήκανε τον άνθρωπο της ζωής τους, ερωτεύτηκαν, κάνανε έρωτα και αποκτήσανε ένα παιδί. Ήτανε γυναίκες οι οποίες ήταν αποτελέσματα φρικτών βιασμών από τους τσέτες. Ήτανε γυναίκες που αναγκάστηκαν να έρθουν Αμερικανοί γιατροί και να κάνουν εκτρώσεις. Και ξέρετε τι σημαίνει σε μια κοινωνία η οποία είναι στην κυριολεξία ζει και αναπνέει από το Θεό να αναγκαστεί μια κοπέλα να κάνει εκτρώσεις. Ξέρετε, να κάνει έκτρωση. Ξέρετε τι έγραφε από πει, ξέρετε τι γράφανε τα δελτία αυτών των γυναικών. Η μία λέει κάνει την τα έγγραφα λοιπόν έχουν τις εξής διαγνώσεις. Η μία κάνει την πεταλούδα. Η άλλη έχει μόνιμα το πρόσωπό της προς τον τοίχο και μιλάει στον τοίχο. Η άλλη νομίζει ότι είναι σκούπα και σέρνεται και καθαρίζει. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι συμβαίνουν σήμερα. Φανταστείτε το ψυχικό τραύμα από αυτούς τους σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτού που προκάλεσαν οι Κεμαλικοί. Εμείς έχουμε στη διάθεσή σας το αρχείο του Ευγενικανικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο έχει φωτογραφίες από άμαχους Έλληνες. Δεν θέλω να πω τώρα σε τι φωτογραφίες. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει κάποιος. Είναι τελείως ομές οι φωτογραφίες. Και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν αυτά να μπαίνουν μέσα στα μουσεία.
0: Ναι,
1: όπως έχουν
0: σίγουρο.
1: Τα μουσεία τους
0: οι Αρμένοι
1: και,
0: αυτά.
1: Και οι Εβραίοι, πρέπει και εμείς να κάνουμε εθνικό μουσείο γενοκτονίας, όχι μόνο για να διδαχθούν τα Ελληνόπουλα, αλλά για να το επικοινωνήσουμε στους ξένους που έρχονται στη χώρα μας. Τα κράτη που σέβονται την ιστορία τους και τον εαυτό τους έχουν μνημεία γενοκτονίας και μουσεία γενοκτονίας. Εδώ δεν υπάρχει ούτε μνημείο γενοκτονίας εθνικό, ούτε μουσείο. Πήγε κάτι να κάνει ο πλαστήρας για κάποια χρόνια, την 9η Σεπτεμβρίου να την είχε κηρύξει η μέρα μνήμης μικρασιακής καταστροφής, με τα σχολεία κλειστά, τα εμπορικά καταστήματα τις πρωινές ώρες κλειστά και με σύστηση στις σημαίες, και αυτό κράτησε κάπου μέχρι την κατοχή. Αντικατοχή και μετά ξεχάστηκε. Φανταστείτε να υπήρχε στη μνήμη μας αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα και πόσο διαφορετικά θα απαντούσαμε στις προκλήσεις των Τούρκων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Βλέπω όμως ότι ίσως κάποιοι να μην το θέλουν. Δεν μπορώ να το αιτιολογήσω αλλιώς. Για ποιο λόγο να μην έχουν εκείνοι αυτές τις κινήσεις? Τι να θέλουν εσύ?
1: Διότι η ΜΥΤ στην Ελλάδα γλεντάει.
0: Α, θεωρείτε ότι είναι θέμα των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας?
1: 100%. 100%. Ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να συμβαίνει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται να μιλάει κάποιος για γενοκτονία και την άλλη μέρα να τον δείχνουν με το δάχτυλο. Με το δάχτυλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι πεπισμένος, το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους, ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, ταΐζουνε και κόσμο που έχει σχωρήσει μέσα σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και τα λοιπά και νομίζουνε κάποιοι ότι είναι άποψη των ανθρώπων που έχουν υποτίθεται μια ευαισία παραπάνω από τους άλλους. Τους χλεντάνε ψηλό γαζί.
0: Όταν λέτε, ένα λεπτό, όταν λέτε ταΐζουν κόσμο, δηλαδή πληρώνουνε ανθρώπους.
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι πληρώνουνε.
0: Της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Το ότι πληρώνουν είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι πληρώνουνε. Δεν βλέπετε πόσα πιστόλια μπαίνουν από τη Θράκη τελευταία?
0: Χαμός γίνεται από εκεί.
1: Τι πάνε να, τα πιστόλια που χωρίς σειριακό αριθμό και χωρίς μάρκα, πού πηγαίνουν εδώ και λίγο καιρό, για ποιο λόγο μπαίνουν μέσα? Για ποιο λόγο μπαίνουν μέσα? Σταμάτησε ξαφνικά η μαφία να παίρνει από δεξιά και αριστερά και προτιμάει τα τουρκικά?
0: Εσείς γιατί πιστεύετε δηλαδή ότι μπαίνουν τα όπλα?
1: Εγώ πιστεύω ότι εξοπλίζεται κόσμος.
0: Α, θεωρείτε δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποια αντίδραση στη Θράκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, άμα μελετήσουμε το πώς κινήθηκε η Τουρκία με πολιτοφυλακή και στην Κύπρο και γενικότερα, έτσι σκέφτονται αυτοί, έτσι πράττουν αυτοί. Δεν κινδυνολογώ, όσοι τους μελετάμε καταλαβαίνουμε ότι είναι ύπουλοι και ό,τι έκαναν το έκαναν ξαφνικά. Και όταν λέει ο Τούρκος ότι θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά και εμείς κοροϊδεύουμε και γελάμε, πρέπει να το πάρουμε λίγο στα πιο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο αστείο αυτό το πράγμα.
0: Το καταλαβαίνω, φυσικά και δεν είναι αστείο.
1: Γιατί κύριε Σερέτη, άμα στηθεί ένα σκηνικό στην Κύπρο και πάει σε ένα νησάκι που κατοικούν 40-50 άνθρωποι ηλικιωμένοι με 10 Τούρκοι κομμάτων και ανεβάσουν μια σημαία τουρκική και πούνε τώρα διαπραγμάτευση, χωρίς να πειράξουν τον πληθυσμό, δεν θα τους πειράξουν καθόλου, χωρίς να τους ταΐσουν κιόλας. Θα είναι πάρα πολύ αργά.
0: Και άντε να το πάρεις πίσω μετά.
1: Ποιος θα το πάρει? Εδώ δεν μπορέσαμε να πάρουμε ένα βράχο στην Κάλυμνο.
0: Και όχι τίποτα. Άμα υπάρξει κάποιο επεισόδιο, εδώ πέρα είδα τώρα 25 όπλα και παλαιότερα είχαν φέρει όπλα και σφαίρες, φέρανε Τούρκοι τουρίστες, έχει πιάσει αρκετούς ανθρώπους η ελληνική αστυνομία. Το θέμα είναι άλλο. Άμα έχουμε επεισόδιο στη Θράκη,
1: ναι,
0: είναι, αποκόπτεται ένα ολόκληρο κομμάτι και είναι πολύ κοντά στην Τουρκία. Δηλαδή, άμα δημιουργηθεί, να σας το πω έτσι απλά, ένα θέμα στην Ξάνθη, μετά πώς θα έχεις πρόσβαση στην Κομωτινή, πώς θα έχεις πρόσβαση στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημότυχο και πάει λέγοντας.
1: Αυτό το γνωρίζω λόγω επαγγέλματος. Είμαι στο λιμενικό σώμα. Θέλω να πω στον ελληνικό λαό, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι γίνεται και υπηρέτησα και σε μια πολύ συγκεκριμένη μονάδα ως στρατιώτης, να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο στρατό. Ο στρατός μας είναι πολύ πιο δυνατός από το στρατό των Τούρκων. Οι Τούρκοι είναι στην κυριολεξία ξεβράκωτοι από αεράμινα. Έχουμε πολύ καλύτερα υποβρύχια. Έχουμε πολύ καλύτερες φρεγάτες. Είναι πολύ πιο εκπαιδευμένος ο δικός μας στρατός. Και πρέπει να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι εμείς δεν είμαστε οι λαοί που πάνε και τα βάζουν με τα ντάτσουν και πάνω τα πολυβόλα και δεν μπορούν και πάλι να τους κάνουν καλά. Εδώ υπάρχει ένας τακτικός στρατός, οργανωμένος στρατός, ο οποίος έχει ιστορία 3.000 χρόνων.
0: Ναι. Εδώ έχουμε όμως και έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ανακοινώνει και κλείνει στρατόπεδα, ο οποίος παίρνει τα όπλα από συγκεκριμένα σημεία γιατί φοβάται. Και δεν μιλάμε όμως μόνο για το στρατό. Ο στρατός είναι ικανός, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε ένα εσωτερικό πρόβλημα. Λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Γιατί στην Ξάνθη και στη Θράκη, ναι, έχουμε το κόμμα, ναι, Κίεφ, έχουμε το τουρκικό προξενείο, Έχουμε κάποιους βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που έχουν εκλεχθεί. Έχουμε εκεί πέρα τουρκική μαφία ενεργή. Άρα, άμα ξεσηκωθούν αυτοί, ποιος θα τους κάνει καλά, κύριε Καραμπουρνιώτη?
1: Να είστε σίγουρος ότι είναι όλα μελετημένα.
0: Για να μην μιλήσω για την ΕΥΠ του Ρουμπάτη, που ο Ρουμπάτης κάνει δουλειές με Άραβες και το πάω αλλού. Αφήστε το, δεν
1: ναι, καταλάβω. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Γιατί καλός ή κακός για το ακρατήριο, όχι για σας, κύριε Καραμπουρνιώτη, να το αναφέρω, ναι, θέλω αυτό. Όταν ένας διοικητής της ΕΥΠ τόσα χρόνια έχει τόσες πληροφορίες και ξαφνικά τον βλέπουμε να δουλεύει και να εκπροσωπεί τους Άραβες, εγώ δεν το θεωρώ λογικό. Πόσα πράγματα γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος και πλέον συνεργάζεται με Άραβες? Τα έχει πει στους Άραβες? Ερωτηματικό.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτά είναι διπλωματικά θέματα και εγώ δεν τα γνωρίζω. Και όχι μόνο δεν τα γνωρίζω. Πολλές φορές, ξέρετε, γίνονται πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε και είναι κάτι άλλο από πίσω. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να εκφέρω.
0: Όχι, όχι, στο ακροατήριο απευθυνόμουν. Σας το είπα αυτό, δεν απευθύνομαι.
1: Ναι.
0: Για τη Θράκη απλά... όμως θέλω την άποψή σας, μιας και αναφέρετε. Γιατί
1: Θράκη, καταρχήν,
0: και οι, οι Μικρασιάτες πάθανε κάτι τόσο φοβερό, τόσο βάναυσο, που δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε και σε μια περιοχή όπως η Θράκη.
1: Θα σας πω κάτι. Καταρχήν φταίνε αυτοί οι Έλληνες που πούλησαν σε Τούρκους ακίνητα. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι ντροπή. Πήγανε στην Αλεξανδρούπολη, μόνο το φάρο δεν έχουν αγοράσει ακόμα.
0: Γιατί το επιτρέπει η ελληνική κυβέρνηση αυτό, με την Golden Visa και τις βλακίες?
1: Ακριβώς, κακώς. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κοπεί τσεκούρι. Επειδή είπατε όμως για προξενείο, θα ήθελα να πω και κάτι στον, στον κόσμο που μας ακούει. Ότι εμείς φωνάζουμε χρόνια σαν σωματεία ότι πρέπει καταρχήν να γίνει προξενείο ελληνικός η τραπεζούντα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να ξέρει ο κόσμος, τώρα που είπατε προξενείο και, και το θυμήθηκα, ότι επειδή έχει γίνει ένας άλλος με το δίθεν σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ξέρει ο κόσμος λοιπόν ότι ο Κεμάλ δεν ήταν από τη Θεσσαλονίκη και ούτε έμενε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ ήταν από το Σαρίγκερ, δηλαδή τη Χρυσαυγή του Λαγκαδά, και ζούσε στη Χρυσαυγή του Λαγκαδά. Ποτέ δεν έμενε στη Θεσσαλονίκη ο Κεμάλ. Το πώς έγινε αυτό το πράγμα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τότε, στα πλαίσια της δίθεν λειτουργικής φιλίας, με άδεια του μεταξά αργότερα το 1937, ξεσπίτωσε την οικογένεια Σεραφιμίδη, που έμενε μέσα σε αυτό το σπίτι, για να το ονομάσει ως δίθεν σπίτι του Κεμάλ, που είναι δίπλα το προξενείο, να και βάλει το προξενείο κτλ. Πήγανε και πήραν έπιπλα από το Top KP, από την Κωνσταντινούπολη, από το παλάτι, τα έβαλαν εκεί μέσα και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε εκεί που πήγε το 47% των προσφύγων, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό το ποσοστό πήγε, έχουμε μουσείο και σπίτι του Κεμάλ και τον τιμούμε.
0: Που δεν είναι καν σπίτι του.
1: Αυτό είναι ανομαλία.
0: Αυτό δεν είναι, είναι πολιτική προδοσία. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλούς πολιτικούς προδότες.
1: Και είναι και ξεφτύλα και θα σας πω και κάτι. Δυστυχώς είδαμε ο Μεταξάς δεν είναι μόνο το λάθος που έκανε αυτό. Καταρχήν παρευρέθηκε, πήγε στην κηδεία του Κεμάλ, τον τίμησε. Έχουμε τα βίντεο. Δεύτερον,
0: ο Μεταξάς,
1: βγάλανε ανακοίνωση, ορίστε.
0: Ο Μεταξάς είπατε?
1: Ο Μεταξάς βεβαίως, ήταν στην κηδεία του Κεμάλ, έχουμε και βίντεο που είναι στην κηδεία του Κεμάλ. Και μάλιστα έβγαλε και μία ανακοίνωση όταν πέθανε ότι το ελληνικό έθνος θρηνεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είμαστε με τα καλά μας τώρα. Σας είχα πει κάτι στην προηγούμενη εκπομπή. Το 1924 μαζεύτηκαν οι Μικρασιάτες από τη Νέα Σμύρνη και έκαναν κάλεσμα σε Κωνσταντινούπολίτες, Καπαδόκες, Ποντίους, Μυρναίους όλοι να συζητήσουν στην Ομόνοια, να κάνουν μια διαδήλωση και να καταλήξουν με πορεία στη Μητρόπολη Αθηνών ώστε να κάνουν το ετήσιο μνημόσυνο του Χρυσοστόμου και όλων των θυμάτων συγγενών τους μικρασιατικής καταστροφής. Ξέρετε τι έγινε? Ο κύριος Φωτιάδης μπορεί να σας τα πει σε μια συνέντευξη. Μπήκε μέσα η χωροφυλακή, έσκισε τη σημαία με το δικέφαλο, τη Βυζαντινή, κλώτσισε τα κόλυβα, τα πέταξε από το τραπέζι, μέσα στην εκκλησία αυτά τα πράγματα. Και πέρασε χειροπέδες στους διοργανωτές του μνημοσύνου, προσέξτε με ποια κατηγορία. διατάραξη διεθνών σχέσεων με γείτονα χώρα. Μπορείτε να διανοηθείτε δύο χρόνια μετά τις σφαγές, τις τηλεοπτικές σφαγές, ο κόσμος να είναι κάτω από λαμαρίνες στο κεφάλι του, να μην έχει μπει καλά-καλά η λαμαρίνα. Υπήρχαν άνθρωποι δύο χρόνια μετά ακόμα στο Ζάπιο με τα μπαγκάζια τους. Και πήγανε και πετάξανε και συλλάβανε τους ανθρώπους για να μην θυχτεί η Τουρκία. Είμαστε με τα καλά μας.
0: Απίστευτα πράγματα. Και μέχρι σήμερα, μέχρι σήμερα συμβαίνουν αυτά.
1: Φυσικά.
0: Και όχι μόνο με την Τουρκία. Αυτό έλεγα σε μια εκπομπή. Και θέλω την άποψή σας, γιατί έχουμε πέντε λεπτά, κύριε Καραμπουρνιώτη. Όταν οι Τούρκοι προσθέτουν τη γαλάζια πατρίδα στη σχολική τους ύλη, όταν οι Σκοπιανοί προσθέτουν στη σχολική τους ύλη ότι είναι οι γνείς, οι δίθεν Μακεδόνες, όταν οι Αλβανοί λένε ότι τα Ιωάννινα και η Βόρεια Ήπειρος τους ανήκει, όταν οι Βούλγαροι λένε ότι έχουν δικαιώματα κάτω στη Δράμα, στις Σέρες, στην Ξάνθη και πάει στην Καβάλα και πάει λέγοντας, πώς θα μορφωθούν οι επόμενες γενιές οι δικές τους και πώς θα μορφωθούν οι δικές μας.
1: Κύριε Σερέτη, να ξέρετε καταρχήν ότι αυτά περί γαλάζιας πατρίδας είναι μούφες. Εμείς έχουμε αρχείο με την τελευταία συνέντευξη του Μουσταφά Κεμάλ σε έναν Ελβετό και σε έναν Γερμανό δημοσιογράφο, όπου τον ρωτάνε εάν έχει βλέψεις για επεκτατισμό και γράφει ότι η χώρα μας είναι τόσο μεγάλη πια που δεν ξέρουμε πού να πάμε τον πληθυσμό μας. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε ένα μέτρο γης.
0: Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία θα έπρεπε να τα καταθέτουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Καραμπουρνιώτη. Αν μπορείτε να μου τα αποστείλετε αυτά,
1: φυσικά και θα τα αποστείλω.
0: Θα βοηθούσε πάρα πολύ να τα αξιοποιήσω εγώ.
1: Βεβαίως και σας προσκαλώ όποτε κατέβετε στην Αθήνα να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε στο Σύλλογο, να δείτε αρχεία τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά και αρχεία τα οποία παρακαλάμε τα πανεπιστήμια να τα πάρουν και ακόμα έρχονται. Όσο τους είδατε εσείς,
0: θα το κανονίσουμε, εννοείται. Ένα τελευταίο μήνυμα για όλους αυτούς τους νέους που μας ακούνε.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα στον κόσμο. Επειδή είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα με την Τουρκία, πρώτον να έχουν εμπιστοσύνη στο στρατό. Εμπιστοσύνη, μεγάλη εμπιστοσύνη, είναι άριστα εκπαιδευμένοι άπαντες. Να έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη και ένα άλλο, να είναι ενωμένος ο κόσμος. Είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι.
0: Έτσι.
1: Είμαστε πολύ λίγοι.
0: Έτσι.
1: Να είμαστε όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι. Αν είμαστε ενωμένοι, δεν θα πάθει κανένας τίποτα. Θα προχωρήσουμε μπροστά.
0: Υπέρ της ενότητας.
1: Να έχουν στρατό.
0: Υπέρ της ενότητας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμπουνιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Πάντα. Να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φωτιά σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στον Ήμερο Ροδόπη, στο 112 εξέδωσε μήνυμα για την εκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Μαρόνια. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 59χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο μέσα σε 3 ημέρες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Μυτιλίνη και Πελοπόννησο. Πολύ υψηλό σε Χαλκιδική, υψηλό στην Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δις ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Η χώρα χρειάζεται παραγωγή, καλές δουλειές και εισόδημα, όχι πανηγύρια, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα δίθεν μέτρα που πρόκειται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο είναι η εξυπηρέτηση της πλουτοκρατίας των φίλων του Πρωθυπουργού και η αφέμαξη των Ελλήνων μέσω των δυσβάστακτων φόρων, απαντά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Μέχμες, ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτζάκης, προανήγγειλε σήμερα στον Focus FM την παραίτησή του από την θέση του τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Άφησε εχμές για απαξίωση της δουλειάς της ομάδας του από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η επίσημη ανακοίνωσή του. Ανίποτη τραγωδία στην Κίμολο, που ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο στο σπίτι όπου διέμενε με τη μητέρα του. Ερευνώνται τα αίτια με τις πρώτες εκτιμήσεις και τις έρευνες να στρέφονται σε πιθανή βλάβη του θερμοσύφωνα ή διαρροή ρεύματος. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο. Οι αναλύσεις αναμένεται να δείξουν εάν στον οργανισμό του υπήρχαν αλκοόλ, φαρμακευτικές ή άλλες ουσίες. Σε ίσχυ από την Παρασκευή τα μέτρα της τροχέας για την μεγάλη έξοδο του 15 Αυγούστου, απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς, κυρίως στα δυτικά και νότια. Στο νομό Θεσσαλονίκης, έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη έως 3 από 4, η θερμοκρασία στο κέντρο από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόνοχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
12: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικά.
11: Φοβερό, ναι.
12: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε, όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
13: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
14: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα ή για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στις δεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
15: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις σκαρδιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
16: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
17: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
1: Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Πρέπει να σας πω ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι που δέχονται να έρθουν εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω, δεν δαγκώνω, Θωμά, δεν δαγκώνω, αλλά δεν έρχονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως και να έχει όμως, είναι εδώ πέρα ο Θωμάς για να σας ενημερώσει για όλα αυτά που τρέχουν και για τις αποφάσεις που παίρνουν αυτή τη δικαστική εξουσία. Τι απόφαση βγήκε, κάτι βγήκε τώρα.
1: Η απόφαση αυτή για τον Άιο Πάγο έχει προκαλέσει σ' άλλο. Και αφορά καταρχήν τα δάνεια για νόμο Κατσέλη, αλλά μας αφορά και όλους γιατί αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ευνοεί και προστατεύει συγκεκριμένα συμφέροντα και κεφάλαια. Να πω λίγο σύντομα τι έγινε για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Ο νόμος Κατσέλη, ως γνωστόν 3869 του 10, έδινε τη δυνατότητα στις συμπολίτες μας να ενταχθούν, να πάρουν μια δικαστική απόφαση και να προστατεύσουν το σπίτι τους. Ο νόμος λοιπόν σχετικά με το επιτόκιο δεν προέβλεπε κάτι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα ζήτημα που κατέληξε στον Άιο Πάγο, αν τελικά ο τόκος θα υπολογίζεται επί του κεφαλαίου ή επί της δόσης. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση του Άιου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε προσφάτως και λέει ότι επειδή ο νομοθέτης συνειδητά δεν πήρε θέση, θέλοντας να προστατεύσει τους πολίτες αυτούς, έτσι πρέπει να ερμηνεύεται ο νόμος ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Όπως καταλαβαίνουμε, μια τεράστια ελάφρυνση των δανειοληπτών και αφορά, επαναλαμβάνω, αυτούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Επομένως, θα λέγαμε για μια νίκη των δανειοληπτών ως εδώ. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και λίγες μέρες που έχει καθαρογραφεί η απόφαση, από την πρώτη κιόλας μέρα, βγήκαν διάφοροι συνήγοροι των Φραντς, είτε δημοσιογραφικοί, είτε νομικοί, είτε ακόμα και κυβερνητικοί, και παίρναν θέση, λέγοντας ότι ναι μεν αλλά η απόφαση έχει γρίφους, έχει ζητήματα ερμηνείας, ότι δεν εξεκάθαρσε ο τρόπος υπολογισμού, ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να ξαναπροσφεύγουν και ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα και χίλια δυο. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Περακάκη, σε συνέντευξή του στον Αντένα Ζωντανά σε 9 του μήνα, να λέει πως εδώ η απόφαση αυτή λοιπόν δεν ισχύει για όλους, παίρνοντας θέση χωρίς αυτό να προκύπτει από το ρόλο του, δεν είναι η δουλειά του να το κρίνει τι είπε ο Άιος Πάγος και τι όχι, παίρνοντας θέση σε ένα ζήτημα. Καταλήγουμε λοιπόν σήμερα μέσα σε αυτό το χάος να έχει βγει τέλος πάντων μια άτυπη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απόφαση των Φραντς να παγώσουν το ζήτημα, δηλαδή να παγώσουν τους τόκους των μελλοντικών δόσεων και να δούνε με ποιον τρόπο μπορεί να αναλυθούν οι παρεμηνίες που δήθεν τίθενται κατά αυτούς. Και επίσης απειλούν λίγο ή πολύ ότι εάν αναγκαστούμε να διαγράψουμε τόκους, την τελική εσείς θα το πληρώσετε, διότι κινδυνεύουν οι τιτλοποιήσεις που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
0: Επειδή είσαι ένας επιστήμονας, Θωμά, και τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για το ακροατήριο για να καταλάβει. Αν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με διορθώσεις. Πείτε ότι παίρνετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Ωραία, και έχετε έτσι μια ρύθμιση για 20 χρόνια με ένα επιτόκιο 3%. Ωραία. Η δόση θα είναι περίπου στα 420 ευρώ το μήνα. Τι γίνεται? Μακροχρόνια θα πρέπει να δώσετε 130.000 ευρώ όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν ότι έτσι όπως τα έχουν φτιάξει, έτσι όπως τα έχουν κόψει, έτσι όπως τα έχουν ράψει, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Στην ουσία θεωρούν το ότι είναι κάτι σαν μια μικρή ληστεία, αν καταλαβαίνω σωστά, Θωμά.
1: Σωστά, και μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο, όχι όλους τους δανειολήπτες. Δηλαδή ο κίνδυνος από τον διαφορετικό υπολογισμό των τόκων περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Δεν μιλάμε για όλα τα δάνεια. Και ήδη εδώ να πω, γιατί πολλοί φυσικά διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ένα δάνειο το πληρώνουμε και τρεις και τέσσερις φορές, ξεκαθάρισε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για άλλες περιπτώσεις, είτε εξοδικαστικό, είτε άλλα κόκκινα δάνεια, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς τους δανειολήπτες και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πάλι κλείνουμε τα μάτια μας. Και το χειρότερο για μένα είναι η θέση που παίρνει για άλλη μια φορά εδώ η κυβέρνηση υπέρ των Φραντς, που βάζει πλάτες με τις εγγυήσεις, και ακόμα και σήμερα και ο τρόπος που ερμηνεύουν τον νόμο είναι για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα που είναι η επιβάρυνση των δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.
0: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανοχή στις τράπεζες. Παλαιότερα είχαμε δει αυτό με τις προμήθειες, Θωμά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που για να κάνει κάποιος ένα έμβασμα, δηλαδή για να κάνει κάποιος μια μεταφορά από μια τράπεζα σε κάποια άλλη τράπεζα, έπρεπε να δίνει 25 ευρώ. Κάτι τρελά ποσά, που αυτό ήταν παράνομο. Τώρα έχει ρυθμιστεί αυτό, έχει πέσει το ποσό. Αλλά και πάλι υπήρχε ανοχή.
1: Το ζήτημα με τις προμήθειες δεν είναι τόσο παλιό όσο μπορεί να νομίζουν οι ακροατές μας. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν ήρθε η κυβέρνηση κάπως να τα μπαλώσει στο όλο αυτό σκηνικό, διότι οι χρεώσεις ήταν υπέρογκες. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν οι πολίτες, οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες, να παραπονιούνται για τις χρεώσεις. Και υπάρχουν και χρεώσεις που δεν φαίνονται, που είναι μέσα των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, που υπάρχουν και εκεί προμήθειες κτλ. Και στηρίζουν ένα ολόκληρο, μια τεράστια κεντροφορία του τραπεζικού μας συστήματος, την ίδια στιγμή που το ίδιο σύστημα παραπονιέται για τα κάποια εκατομμύρια που μπορεί να ελαφρυθούν οι δανειολήπτες από τους τόκους, και μάλιστα από τους τόκους βάσει μιας δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ακόμα και τώρα δημιουργεί δήθεν περαιτέρω μπέρδεμα στον τρόπο υπολογισμού.
0: Πρέπει κάπως να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, Θωμά, θέλω να το πούμε τώρα αυτό, γιατί ήδη στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Κάνουμε έτσι ένα, βάζω μια παρένθεση στην ανάλυση και στη συζήτηση που έχουμε, γιατί πραγματικά θέλω να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ρωτάνε το πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου οι άνθρωποι και το πώς, αν μπορείς να τους βοηθήσεις με αυτό που γίνεται με τις τράπεζες και με τα δάνεια και με τους servicers και με τα funds και με όλη αυτή την αδικία.
1: Δυστυχώς, παρότι φωνάζουμε, η προστασία παραμένει ατομική. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, ο κάθε δανειολήπτης παλεύει μόνος του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η πρόληψη στα ζητήματα αυτά και η σωστή ενημέρωση. Το γραφείο μας βρίσκεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ μιας και με ρωτάς, είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63 στην Αθήνα και Πολυτεχνείο 25 Θεσσαλονίκη. Θα μπορώ να δώσω και κάποιο τηλέφωνο για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται, για να μην στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή.
0: Εγώ για λίγους ανθρώπους το έχω ξαναπεί, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα, θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Το έχουμε.
1: Το έχουμε. Για Αθήνα λοιπόν είναι το 211-11-03-043. Για Θεσσαλονίκη είναι το 2310-25-0060. Να πω επίσης ότι είναι εξατομικευμένα και σύνθετα τα ζητήματα αυτά, οπότε παρά τη γενική εικόνα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, και ειδικά για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη συνιστώ τον όποιον ενδιαφερόμενο μας ακούει να κάνουν λίγο υπομονή, λίγο, να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, γιατί κάτι το οποίο θα μπορούσε να λυθεί εύκολα με μια νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή να πει ο νομοθέτης μη μαλώνετε, θα γίνει αυτό. Ο νομοθέτης σκόπιμα παραλείπει να το κάνει και δημιουργείται αυτή τη στιγμή μια ασάφεια στο πώς θα επαναπολογιστούν οι τόκοι και κυρίως τι γίνεται με τους τόκους του παρελθόντος. Επομένως, στο ζήτημα αυτό ελπίζω και εύχομαι και περιμένω να δω μια συνολική λύση, για να μην αναγκαστούν οι πολίτες πάλι να προσφεύγουν ο καθένας ξεχωριστά στα δικαστήρια.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό που έγινε με την πρώτη κατοικία για εμένα, Θωμά. Για μένα οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Δεν γίνεται να τους πετάνε στο δρόμο. Τους πετάνε κυριολεκτικά στο δρόμο, στην κούτα. Γιατί κάποιος έχει ένα δάνειο 30 χιλιάρικα, το σπίτι κοστίζει 100 και τους παίρνουν το σπίτι και τους βγάζουν στο δρόμο. Άστεγοι, θυμάστε χαρακτηριστικά όλοι τις εικόνες από τον 80χρονο άνθρωπο στη Χαλκιδική που ήταν και σε αναπηρικό αμαξίδιο και τον βγάλανε έξω στην αυλή και τον αφήσανε εκεί πέρα. Ποιοι? Οι τράπεζες, τα φαντ, οι σέρβισερς και οι ματατζίδες, για να τα λέμε όλα. Είναι τρομακτικό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία? Ποια είναι η δική σου άποψη?
1: Ακριβώς, και μάλιστα πρόσφατα τα δικαστήρια έχουν και λίγο αλλάξει την οπτική τους. Έχω προσωπικά από το γραφείο μας και στο site μας αποφάσεις από πρωτοδικείο ΠΕΑ, πρωτοδικείο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και δεν θυμάμαι και ποια άλλα πρωτοδικεία, που βγάζουν και νέες αποφάσεις και σταματούν πληστηριασμούς όταν υπάρχει αδικία. Το θέμα είναι όμως ότι τα δικαστήρια δεν φτάνουν. Τα δικαστήρια ερμηνεύουν τον νόμο. Προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο και ό,τι μπορούν θα κάνουν. Από εκεί και πέρα ο νόμος είναι αυτό που αποφασίζει το κοινοβούλιο από τους πολιτικούς που ψηφίζουμε εμείς. Η ευθύνη έχετε πάλι πίσω σε εμάς, δηλαδή, στο να αλλάξει κάτι. Για την πρώτη κατοικία, σαφώς πιστεύω ότι ένα κοινωνικό κράτος πρέπει να την προστατεύει ιδίως με όλα αυτά τα πάνδυνα που έχουμε υποστεί οι Έλληνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση να πω ότι πάλι γίνεται μια συζήτηση εν ώψη προεκλογικού κλίματος ότι δήθεν η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την πρώτη κατοικία. Αν με επιτρέπεις να επεκταθώ λίγο σε αυτά.
0: Λένε
1: τώρα, για παράδειγμα, ότι τον Ιούνιο σε διαβούλευσε ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει αλλαγές στον εξοδικαστικό και δήθεν δημιουργεί προσδοκίες. Τι κάνουν λοιπόν εκεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό? Τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Όποιος θέλει μέχρι τώρα μπορεί να μπει, να προσπαθήσει να ρυθμίσει το σύνολο των χρεών του. Έχει προβλήματα πολλά, τα έχουμε ξαναεπισημάνει. Αλλά όποιος θέλει να ρυθμίσει μπορεί να το επιλέξει, να δει αν τυχόν θα τα καταφέρει. Τώρα λοιπόν, για να μπορείς να προστατεύσεις την πρώτη κατοικία σου και να μπει στον εξοδικαστικό μετά τις αλλαγές, θα πρέπει να δεχτείς υποχρεωτικά ότι θα ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη κατοικία σου. Δηλαδή, για να προστατεύσω το σπίτι μου, αντί να μπορώ να ρυθμίσω με βιώσιμο τρόπο τις οφειλές μου, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί ότι έχω και δεν έχω. Όλη η λογική λοιπόν κινείται γύρω από τη ρευστοποίηση. Και θα πληρώσει κάποιος την αξία του σπιτιού του και θα αναγκαστεί να απολέσει περιουσιακά αντικείμενα ακόμα και να μην το θέλει. Αυτή είναι η λογική. Και μάλιστα, ο πτωχευτικός, τον οποίο πανηγυρίζουν τώρα ότι επειδή επιτέλους συστάθηκε ο φορέας επανάκτησης των ακινήτων μετά από 6 χρόνια, από το 2020, λέει ότι όποιος είναι ευάλωτος και μπαίνει στον πτωχευτικό θα νοικιάζει το σπίτι του που θα αποκτήσει κάποιος άλλος για 12 έτη και συνέχεια θα έχει δικαίωμα επαναγοράς. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που βελτιώνει τις εκποιήσεις, προωθεί τις ευστοποιήσεις με στόχο φυσικά να διασφαλίσει τα κέρδη των φαντς, τα οποία κέρδη, ξαναλέω, είναι εγγυημένα από την δική μας τσέπη.
0: Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αντισταγματικά. Πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Γιατί καλώς ή κακώς αυτή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο και να το πετάξει στον κάδο και να βάλει φωτιά και τον κάδο και να πετάξει μετά και τον κάδο. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά το οποίο να τηρεί. Το άρθρο 21 για το κοινωνικό κράτος και την ευημερία που ανέφερες τώρα, Θωμά, παρεμπιπτόντως, υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για τη διασφάλιση συνθήκων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Που σημαίνει ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση σε στέγη, σε ρεύμα, σε νερό και όλα αυτά τα έχουν κάνει ιδιωτικά αυτοί. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε το Σύνταγμα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν δεν σέβονται αυτά τα άρθρα και όταν αφήνουν άτομα με αναπηρίες ή οικογένειες ή οποιουσδήποτε Έλληνες πολίτες να είναι στο δρόμο, να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν ρεύμα, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Πώς το βλέπει δηλαδή ο δικηγορικός σύλλογος, ο δικός σου κλάδος, όλο αυτό που συμβαίνει? Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε επιτέλους να πούμε και να εξηγήσουμε το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταπατήσει το Σύνταγμα?
1: Ειδικά δε στο ζήτημα που αναδεικνύεις με την εκπομπή σου σήμερα, αυτό το σκάνδαλο των φαντς, είναι ακόμα πιο φανερό το πως οι νόμοι και οι κανόνες δεν έχουν καμία ισχύ απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαίων αυτών. Το Σύνταγμα, όπως σωστά αναφέραμε, προστατεύει το κοινωνικό κράτος. Άρα δεν είναι μόνο η στέγη, δεν είναι μόνο η διαβίωση, είναι και οι βασικές ανάγκες. Προστατεύει επίσης την οικονομική ελευθερία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα ερμηνείας. Εμείς έχουμε αφήσει το Σύνταγμα να ερμηνεύεται με τον τρόπο που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς και εδώ θα το πω ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές από τα μνημονιακά χρόνια ως και σήμερα. Όσον αφορά τη στάση των δικηγορικών συλλόγων, να πω επίσης ότι η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, το συντονιστικό μας όργανο, έχει επανειλημμένως παρέμβει για όλα αυτά που συμβαίνουν με προτάσεις, καταγγελίες κτλ. Από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχουν και τα δικηγορικά γραφεία, παύλα κοράκια, να τα λέμε για αυτά, που λειτουργούν ως κοράκια και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν το επιτρέπει ο κώδικας δικηγόρων, δεν επιτρέπει στο δικηγόρο να παίρνει και να εκβιάζει, ούτε να απειλεί, ούτε να δημιουργεί τέτοιες ασφικτικές συνθήκες. Δεν είναι το λειτουργήμά μας αυτό. Οπότε η ευθύνη μας είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα σωστή εποπτεία επί των λίγων αυτών δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Θεωρείς, τώρα σε φιλικό επίπεδο σε ρωτάω, θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν άκρη? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν είτε στη δικαιοσύνη είτε στις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν ότι δεν φταίνε σε κάτι, γιατί όντως δεν φταίνε σε κάτι, και κάπως ας πούμε να τους έρθει ένα φως, μια ελπίδα, το ότι δεν θα πέσουν και αυτοί θύματα όλης αυτής της πλεκτάνης?
1: Πραγματικά υπάρχει φως, διότι υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δεινολήπτες, υπάρχουν και διαδικασίες οι οποίες στηρούνται και πολλές φορές βρίσκουμε λύσεις. Το ζήτημα είναι κοινωνικό, ότι ο κάθε ένας προσωπικά, ατομικά πρέπει να προστατευτεί απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα. Μπορεί λοιπόν να προστατευτεί μεν ο ίδιος, αλλά θα γίνει το ίδιο με τον γειτονά του, με τον διπλανό του, με τον απέναντι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα στα τρία νοικοκυριά, ένα στους τρεις οικονομικά ανεργούς Έλληνες, να το πω σωστά, να είναι σφιγμένος γύρω από τον κλειό των χρεών, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πολύ σημαντικό και κρίσιμο εθνικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο τα φαντ, είναι

0: ανθρώπους οι οποίοι φορολογούνται, οι οποίοι συλλέγουν και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Είναι σαν το μελίσι, κάπως έτσι το βλέπω, Θωμά. Σαν το μελίσι. Που οι μέλισσες μαζεύουν το μέλι, εμείς είμαστε οι μέλισσες, και έρχεται ξαφνικά ο άνθρωπος που έχει τα μελίσια και παίρνει το μέλι και αφήνει τις μέλισσες στον δρόμο. Γίνεται οι μέλισσες να είναι στον δρόμο, δεν θα έπρεπε και εμείς να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα? Και αν γίνεται αυτό που γίνεται, ποιος είναι ο αρμόδιος να το σταματήσει? Με τα φαντ, με τους σέρβισερς και με όλους αυτούς. Δεν είναι το κράτος?
1: Εδώ όχι μόνο το κράτος δεν μπαίνει θέση, αλλά ο ίδιος υπουργός οικονομικών κάνει δηλώσεις ως λειτουργώντας ως συνήγορος των φαντς. Πρωτοφανή πράγματα. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση, για να μην πω το κράτος, δεν έχει το πολιτικό σθένος, δεν μπορεί μάλλον να επιβληθεί απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα που είναι πίσω από τα φαντς. Γιατί είναι πολιτικά εξαρτώμενοι από αυτά. Και όταν το αντιλαμβανόμαστε αυτό και βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι από την τσέπη μας βάλαμε πλάτη όχι στους εαυτούς μας και τον ελληνικό λαό, αλλά σε αυτά τα συμφέροντα και τα κεφάλαια, και κουνούν το χέρι τώρα και μας λένε πως τη ζημιά πάλι εσείς θα την πληρώσετε. Δείχνει λοιπόν πως είναι πολιτικό το θέμα, δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύσεις μας, έχει να κάνει με την αλληλεξάρτηση των κεφαλαίων αυτών με το κυβερνών πολιτικό κόμμα.
0: Άρα αν κάποιος θέλει, αλλάζουν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και δεσμεύσεις, και επειδή ξέρω ότι τα συστημικά κόμματα, θωμάτα, προωθούνε οι τράπεζες και υπάρχουν ολόκληροι όμιλοι οι οποίοι ρίχνουν χρήμα για να μπορούν να υπάρχουν μαριονέτες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι οποίες περνάνε αυτά τα νομοσχέδια που είναι υπέρ τους, δηλαδή εξυπηρετεί τις τράπεζες να υπάρχει στην νομοθετική εξουσία ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Θέλω να μου πεις αν θεωρείς το ότι λύνονται αυτά τα προβλήματα, αν κάποιος όντως θέλει να τα λύσει, ή αν όλα αυτά τα προβλήματα είναι παγκοσμίως κοινά και είμαστε σε μια φάση που είμαστε όμοιροι του καπιταλισμού.
1: Ειδικά για το ζήτημα που συζητάμε, είναι κάτι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά δεδομένα. 1 στα 3 ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να δέχονται αυτόν τον εκφοβισμό από τα φαντς. Συνεπώς, δεν μιλάμε για μια κανονικότητα στο δυτικό κόσμο. Μιλάμε για συνθήκες πολέμου. Αυτή λοιπόν η λογική που επικράτησε από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, θεωρώ από την εμπειρία μου και από την ενασχόλησή μου με το αντικείμενο, ότι είναι πολιτική απόφαση, πολιτική βούληση της δικής μας κυβέρνησης, που σημαίνει ότι μια διαφορετική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει αντιδράσει διαφορετικά. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι δεν είναι αργά. Χάθηκαν ευκαιρίες, ναι. Θέλαμε να δοθούν τα δάνεια αυτά πίσω στους πολίτες με ευνοϊκούς όρους. Φώναζαν, είχε γίνει συζήτηση, δεν έγινε. Ακόμα και σήμερα λοιπόν μπορεί να σταματήσει η λέλαπα το φαντς. Απλά για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς το πολιτικό σκηνικό, για να είμαστε ρεαλιστές, για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση των δανείων, για παράδειγμα με τη σύσταση ενός φορέα που θα τα διαχειρίζεται με θεσμικό χαρακτήρα και να μην είναι στα χέρια κερδοσκοπικών συμφερόντων το μέλλον και η περιουσία των Ελλήνων.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει ο απλός ακροατής εκεί πέρα έξω, ο καθημερινός ακροατής, το ότι η λύση υπάρχει. Και το ότι άμα κάποιος θέλει να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να τα αλλάξει. Αρκεί να μην είναι δεσμευμένος και καταχρεωμένος. Γιατί ξέρεις πως το έχω στο μυαλό μου? Ένας καταχρεωμένος πολιτικός είναι όμοιρος. Ειδικά αν είναι καταχρεωμένος προς τις τράπεζες. Και αυτά τα κόμματα είναι καταχρεωμένα προς τις τράπεζες. Πέρα από όλα τα άλλα χρέη που έχουν και προς τις τράπεζες χρέη. Δηλαδή δεν γίνεται να τους πάνε κόντρα αυτοί που τους χρωστάνε.
1: Και τα κόμματα πολύ σωστά έχουν, όπως γνωρίζουμε, πολλά εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τόσα πολλά που πραγματικά δεν θα πληρωθούν ποτέ όπως οι ίδιοι ομολογούν, αλλά και οι ίδιοι πολιτικοί είναι χρεωμένοι με υπέρογκο δανεισμό. Όταν ένας συμπολίτης μας για να πάρει ένα δάνειο να βάλει σε δόσεις τις ηλεκτρικές συσκευές χρειάζεται να βάλει 2 και 3 εγγυητές, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο ΧΥΠΣΥ λοιπόν, το ΧΥΠΣΥ κυβερνητικός στέλεχος, δανείζονται υπέρογκα ποσά χωρίς εξασφαλίσεις. Και εκεί, αυτά φαίνονται από πόθεν έσχεσαι άλλωστε και γίνονται αντικείμενα συζήτηση.

0: Εκεί τίθεται το ζήτημα, ποιες είναι οι εξασφαλίσεις λοιπόν που δίνονται, ποια τα αντισταθμίσματα για αυτά τα δάνεια και πώς γίνεται λοιπόν ξαφνικά μέσω δανεισμού να αυξάνεται η περιουσία ενός πολιτικού προσώπου. Και όταν όλο αυτό είναι ανεκτό λοιπόν, τότε να μην αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχει το σθένος η κυβέρνηση να σταθεί απέναντι στα συμφέροντα αυτά και να πει τι, το αυτονόητο, θα κόψετε τα κέρδη σας. Δεν μιλάμε εδώ για συστημική αστάθεια, μιλάμε για κέρδη κάποιων προσώπων τα οποία είναι απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.
1: Τα οποία για 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν ποθεν έσχες. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα. 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν ποθεν έσχες και φέρανε μια τροπολογία και μια ρύθμιση που λέει ότι δεν πρέπει να καταθέτουν μπάρες χρυσού, έργα τέχνης και διάφορα διαμάντια και διάφορα άλλα. Εδώ πέρα είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα. Σε μια άλλη εκπομπή πρέπει να το αναλύσουμε αυτό για το ποθεν έσχες. Θέλω να σου πω όμως ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος, μια και μιλάμε και για Σύνταγμα, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Όχι, το άρθρο 24 είναι για το περιβάλλον. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον. Και εδώ βλέπουμε σήμερα, και θα πάμε και στο άρθρο 25, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα και θέλω να στα πω. Εδώ πέρα έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και μιας και που μιλάμε για φαντ και εισπρακτικές και επενδυτικά ταμεία, φτιάχνουν όλα αυτά παράνομα, αντισταγματικά, και έρχεται τώρα ένα επενδυτικό ταμείο αραβικό από το Άμπου Ντάμπι και αγοράζει το 2025 την Τέρνα και βάζει πόδι στην ενέργεια της Ελλάδας. Δηλαδή πέρα από τις περιουσίες του ελληνικού λαού, εδώ το πράγμα αρχίζει και χοντρένει και περισσότερο. Έρχονται ξένες δυνάμεις πάλι με επενδυτικά ταμεία και εξαγοράζουν την ενέργεια, εξαγοράζουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό σταθμό και τον ΟΣΕ γενικά και το σιδηρόδρομο γενικά. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά είναι δυνατόν να επιτρέπουν σε ξένα επενδυτικά ταμεία να διαχειρίζονται όλα αυτά που ανήκουν στο κρατικό πλούτο?
0: Ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε ήδη εδώ και πάνω από 15 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό που να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι το ξεπούλημα συνεχίζεται, δεν τελείωσε. Συνεχίζεται αμύωτο και όσο πάει δεν θα μείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Σύνταγμα και τα άθεα αυτά που αναφέρουμε, το Σύνταγμα, να κάνω και μια πολύ σύντομη ανάλυση, στο πρώτο του μέρος έχει τα κατοχυρώνει τα συνταγματικά δικαιώματα. Αυτά χωρίζονται λοιπόν σε ατομικά και κοινωνικά. Ατομικά είναι αυτά τα οποία, όπως η οικονομική ελευθερία, η ισότητα κτλ., αφορούν εμένα. Τα κοινωνικά είναι αυτά που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Τι σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει το κράτος να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ισότητα και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό? Έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό σημαίνει. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να προστατευτούμε ως πολίτες απέναντι σε παραβίαση του συντάγματος? Και εδώ είναι ένα μελανό σημείο. Δεν υπάρχει στη χώρα μας συνταγματικό δικαστήριο, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Επομένως, θα κριθεί μόνο από το κάθε δικαστήριο κατά περίπτωση, όταν και εφόσον τεθεί θέμα ο καθένας μόνος του να επιβάλλει ή να επικαλεστεί την αντισταγματικότητα. Άρα αυτή ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας ή μη των νόμων οδηγεί σε έλλειψη ελέγχου.
1: Θέλω να σου αναφέρω και το άρθρο 25 που ξεκίνησα πριν για να το ακούσουν και ακροατές, για την αρχή του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι σχετικό κι αυτό. Το άρθρο 25, φίλοι μου, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, δεσμεύοντας όλα τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και θέλω να πάμε στη δικαιοσύνη, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δικηγόρος, και να μου πεις πραγματικά σαν Θωμάς και όχι σαν δικηγόρος, αν γενικά υπάρχουν καλοί δικαστές. Γιατί είχα μια συζήτηση και μου είπε κάτι πολύ σωστό ένας ποινικολόγος που τον ξέρετε τώρα, είναι μεγάλος ηλικία αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Μου είπε, Θωμά, η δικαιοσύνη δεν έχει πρόσωπο. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι πολλά πρόσωπα. Και δεν μπορούμε να την κρίνουμε για όλους. Υπάρχουν φυσικά αυτοί που δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το έχουμε δει τώρα με τον Άριο Πάγο ότι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν και κάποιοι, λέει, που παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, είμαι εγώ ένα θύμα αυτής της κατάστασης? Έχει έρθει φαντ, επενδυτικό ταμείο, εισπρακτικές και όλοι αυτοί και έρχονται να μου πάρουν το σπίτι. Είναι στην κρίση του εισαγγελέα ή του δικαστή αν θα μου το πάρουνε ή είναι βέβαιο ότι θα το χάσω?
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Οπότε ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνος του. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ερμηνείας του νόμου φυσικά είναι και αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης. Επομένως, στις δίκες με τα φαντ συγκεκριμένα βρίσκονται συνήθως ενώπιον πρωτοδικών οι κατασχετίες εκθέσεις και υπάρχουν πολύ γενναίες αποφάσεις που πάνε κόντρα στο σύστημα. Σε γενική εικόνα από τη δική μου εμπειρία είναι ότι οι δικαστές είναι άξιοι εμπιστοσύνης, είναι άξιοι γενικότερα. Όσο πιο χαμηλά στο κλιμάκια της δικαιοσύνης είμαστε, τόσο καλύτερους δικαστές θα βρούμε. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε προς την κορυφή λοιπόν, περνάμε το πρωτοδικείο, πάμε στο εφετείο, αφήνουμε το εφετείο, πάμε στον ΟΑΕΠΑΟ και Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί αρχίζουν τα πολιτικά παιχνίδια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για να καταφέρεις να γίνεις επικεφαλής στον ΟΑΕΠΑΟ, Συμβούλιο της Επικρατείας, ως δικαστής, ως καγιερίστας πλέον δικαστής, χρειάζεσαι την εύνοια των κυβερνώντων. Επομένως, θέλω να πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εννοείται. Όσο πιο ψηλά πάμε και όσο περισσότερο εμπλέκεται η πολιτική και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις υποθέσεις, εκεί βλέπουμε λίγο κάποια σκοτεινά σημεία που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει επικεφαλής ή να φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αν δεν έχει την εύνοια και την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.
1: Γι' αυτό τον πάω το Θωμά τόσο πολύ. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Άλλοι δικηγόροι που έχουν έρθει εδώ πέρα έχουν κάνει τις πάπιες. Ο Θωμάς τα λέει έξω από τα δόντια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το ότι στην πυραμίδα αυτή της δικαιοσύνης, για να ανέβεις, είτε πρέπει να έχεις τα κονέ, είτε πρέπει να έχεις εξυπηρετήσει το σύστημα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κύριε Καλοκύρη, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο ικανοί, αλλά έχουν κάνει χατήρια, να παίρνουν καρέκλες. Και αυτό είναι άδικο. Και γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά εδώ πέρα το ότι το σύστημα αυτό είναι σάπιο, διότι έχει χτιστεί με τοποθετημένα πρόσωπα και όχι με πρόσωπα τα οποία έχουν την εμπειρία που έχει ο Θωμάς και την υποστήριξη που έχει δώσει στον ελληνικό λαό και το κοινωνικό έργο που έχει παράγει για να πάρει μια μεγαλύτερη αναβάθμιση. Υπάρχουν λοιπόν και καλοί δικαστές, υπάρχουν και καλοί δικηγόροι, αλλά δυστυχώς κάποιοι έχουν το πλεονέκτημα της πολιτικής παρέμβασης. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος που συμβαίνει, γιατί κύριε Θωμά, Καλοκύρη, έτσι χειραγωγούνται και πιο εύκολα όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν αυτές τις θέσεις. Και ίσως γι' αυτό το λόγο να τις παίρνουν κιόλας.
0: Και είναι αλήθεια και από προσωπική μου εμπειρία, από δικαστές που δέχονται ακόμα και δυσμενείς μεταθέσεις παλιότερα δεχόταν για αποφάσεις που δεν άρεζαν, αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Αλλά η πλειοψηφία των δικαστών πιστεύω πραγματικά ότι κάνουν ένα έργο, ένα λειτουργήμα πολύτιμο. Αυτό που στεναχωριέμαι, επίσης στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί γίνεται μια συζήτηση για τη σταγματική αναθεώρηση, την οποία κάποια στιγμή αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, αν το επιτρέπει και η εκπομπή, σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι και εκεί, με ένα αίτημα που είναι ο διαχωρισμός της δικαστικής εξουσίας από οποιαδήποτε είδος πολιτικής παρέμβασης, δεν φαίνεται να προχωράει όπως θέλουμε. Ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης, ούτε από τη μεριά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν οι διατάξεις που ορίζουν ότι οποιαδήποτε ανάμειξη της πολιτικής ηγεσίας στην επιλογή της δικαιοσύνης είναι ανεπίτρεπτη. Μπορεί να αλλάξουν λίγο οι διαδικασίες ή να προταθεί να αλλάξουν λίγο η διαδικασία επιλογής, αλλά και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται να κρατάει τον τελευταίο λόγο. Και αυτό είναι θλιβερό. Γιατί δεν μαθαίνουμε με τίποτα τελικά από τα λάθη μας.
1: Βλέπουμε κιόλας ότι έχει περάσει όλη η περιουσία των Ελλήνων στο υπερταμείο ή αλλιώς στο ΤΑΙΠΕΔ, όπως θέλετε πείτε το, γιατί τα αλλάζουν και ονόματα για να κοροϊδεύσουν τον λαό. Λοιπόν, σε αυτό το υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί σαν εταιρεία, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, κύριε Θωμά Καλοκύρη, για τις ανώνυμες εταιρείες. Πώς λειτουργούν αυτές οι ανώνυμες εταιρείες? Επίσης, πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ? Και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν κάτι συγκεκριμένο? Το ότι δεν έχουν περιουσία και μπορούν να καταχρεωθούν και υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άεργοι που κάνουν αρπαχτές και κάπως έτσι έχει χαθεί η μπάλα στη ζυγαριά. Γιατί από τη μία πλευρά της ζυγαριάς, για να το πω λίγο πιο απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος εκεί πέρα έξω, γιατί εσείς τα πιάσατε κατευθείαν, βλέπω χαμογελάτε και έχετε καταλάβει ήδη τι πάω να πω. Από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι νόμιμος, πληρώνει φορολογίες, πληρώνει χαράτσια, πληρώνει ό,τι μπορείτε, έμφυα, πληρώνει ρεύματα, πληρώνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, δημοτικά τέλη, Ξέρετε, όλα αυτά που έχουν βάλει στο κεφάλι μας. Και από την άλλη πλευρά της σιγαριάς είναι κάποιοι δίθεν επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι άεργοι, που τι κάνουνε. Πετάνε ένα μπροστινό, φτιάχνουνε μια ανώνυμη εταιρεία, φτιάχνουνε ξέρω εγώ τι φτιάχνουνε και πώς λειτουργούν όλα αυτά. Και καταχρεώνουν ένα πρόσωπο, κάνουν τις αρπαχτές τους, σε 2-3 μήνες βάζουν άλλον μπροστινό και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Κατά πόσο είναι αυτό δίκαιο ανάμεσα σε έναν νόμιμο πολίτη και σε έναν άεργο επιχειρηματία που κάνει αρπαχτές? Και γιατί το επιτρέπει αυτό το σύστημα και το κράτος, κύριε Καλοκύρη?
0: Το σύστημα, μεταξύ άλλων, το τελευταίο καιρό, και έχει να κάνει με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό. Όχι απλά δεν το αντιμετωπίζει, το εκμεταλλεύεται. Βλέπουμε πολύ συχνά στα ευρωπαϊκά έργα και στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ταμεία, όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν που έχουν υποθηκευμένη την περιουσία μας, να γίνονται συστάσεις εταιριών κεφαλουχικών, ανώνυμων ή και τα λοιπά, την τελευταία στιγμή με πρόσωπα είτε φύλλα προσκύμενα ή ταχυανθρώπους, να το πούμε έτσι, πολιτικών προσώπων κτλ. Συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, παίρνουν κονδύλια και παίρνουν χρηματοδοτήσεις μεγάλες χωρίς να έχουν τίποτα. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση των εταιριών ανάλογα με το αν είναι μια εταιρεία ενός μέσου πολίτη, Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 1000 προβλήματα στην εταιρεία του, και αυτού ο οποίος έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έχει πρόσβαση σε διαγωνισμούς, ξέρει από πριν τι εταιρεία να κάνει και πότε. Και όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι ευνοείται και από τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από εκεί και πέρα το ζήτημα των αχυρανθρώπων, όπως αποκαλούνται οι μπροστινοί στις εταιρείες, δεν είναι καινούργιο, είναι γνωστό. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουν πραγματικά ελεκτικές αρχές να ασχοληθούν, να τιμωρηθεί ή εν πάση περιπτώσει να έχει την ευθύνη και αυτός που πραγματικά ασκεί τον έλεγχο. Επομένως, ο νόμος υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και για ποιους λόγους. Και αν θέλουμε να βρούμε την απάντηση, θα τη βρούμε στους διαγωνισμούς, στις αναθέσεις, στις προγραμματικές συμβάσεις και σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με μοίρασμα κρατικού χρήματος.
1: Και φυσικά αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βέβαια και εγκληματικά στοιχεία σε όλο αυτό που αναφέρω. Υπάρχουν βέβαια και ολόκληρες πλεκτάνες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και υπάρχει και ανοχή. Και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες όπου είναι μέσα βολεμένα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι, ανιψιοί και πάει λέγοντας. Και όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Δηλαδή, όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από κάτω, σε σκάνδαλο βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην εφορία, κύριε Καλοκύρη. Και οι εφοριακοί πολλές φορές χτίζουν σχέσεις με επιχειρηματίες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας. Εγκληματικό στοιχείο. Και έχω παιδικό φίλο, έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην εφορία. Και γίνεται διευθυντής εφορίας. Μπορεί να τύχει, δεν μπορεί να τύχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να τύχει να ήμασταν συμμαθητές μικροί και μετά να ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Με ενημερώνει αυτός ο εφοριακός εμένα το ότι θα έρθει έλεγχος. Αυτό δεν είναι παράνομο?
0: Φυσικά και είναι παράνομο.
1: Που το κάνουν σε επιχειρηματίες πολλούς, πολύ εφοριακοί. Έτσι. Εγώ δεν έχω κάποιο φίλο εφοριακό. Σας το λέω, απλά φέρνω το παράδειγμα. Το κάνουν όμως. Ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να ελέγξει αυτή την παρανομία? Και φυσικά θα πάει φυλάκι ο εφοριακός ή δεν θα πάει, γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρνουν συμφαλάκια σε συγκεκριμένα κόμματα?
0: Και πάλι εδώ θα απαντήσω ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων εφοριακών, πολλοδομίας, κτηματολογίου, δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, όχι μόνο είναι, επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, αλλά τους οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες λειτουργούν. Από εκεί και πέρα όμως, φυσικά πάντα υπάρχουν αυτοί τα κυκλώματα, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται, εκβιάζουν, απειλούν, όπως φάνηκε από το κύκλωμα της πολλοδομίας, και εκεί θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δωροδοκία, δωροληψία είναι ποινικό αδίκημα, και κατά τη γνώμη μου, επειδή η ανοχή έχει φτάσει στο απροχώρητο, θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες κάθε φορά από οποιοδήποτε, είτε είναι εφοριακός, είτε είναι από την πολλοδομία, είτε οπουδήποτε ζητάει καφέ, φακελάκι ή όπως αλλιώς θέλουμε να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και το γεγονός ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν καλά και κακά πράγματα έχουν φέρει. Τα καλά είναι ότι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή στην έρευνα. Το κακό είναι ακριβώς ότι και πάλι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή, με αποτέλεσμα να έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογική απέναντι, ένα τεχνολογικό σύστημα απέναντί μας, που πολλές φορές δεν είναι δίκαιο ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει τα εχέγγυα που απαιτεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
1: Και ξέρετε τώρα έτσι πως πάει το πράγμα. Ένας εφοριακός μπορεί να έχει μια κόρη, κύριε καλοκύρι, και ξαφνικά ένας επιχειρηματίας να τη δώσει μια πολύ καλή θέση στην επιχείρησή του. Να κάνει δηλαδή μια εξυπηρέτηση, δεν είναι μόνο τα φακελάκια, είναι και τα βολέματα. Και η κόρη του εφοριακού να δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και να είναι διευθύντρια και να παίρνει ένα πολύ καλό μισθό και να μην πατάει καν στην επιχείρηση. Μόνο και μόνο για να μπορούν να έχουν σχέσεις με την εφορία. Δηλαδή, καλός ή κακός, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο εκεί πέρα έξω το ότι δεν είναι όλοι ίσοι απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, στον έλεγχο, στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τα funds και με τις πρακτικές και με τα χρέη. Φίλοι μου, δεν είμαστε ίσοι. Άμα ήταν κάποιος υπουργός στη θέση τη δική μας, δεν θα του παίρναν το σπίτι. Δεν βλέπετε πόσα εκατομμύρια χρωστάνε και δεν γίνεται τίποτα? Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, κύριε Θωμά, και για τα χρέη που διαγράφουνε. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος να παίρνει μια απόφαση να διαγράφει χρέη? Θυμάμαι σύζυγος υπουργού που διέγραψε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, να μην λέω ονόματα, 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού διέγραψαν πρόστιμο, όχι χρέη, που χρέωσαν γι' αυτό. Πρόστιμο 30 εκατομμύρια. Ή τα χρέη που σβήσανε σε κάποιον όμιλο που είχε ραδιόφωνα. Πώς γίνεται να διαγράφουν χρέη, κύριε Καλοκύρη? Γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι παράνομο?
0: Φυσικά είναι παράνομο. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα 30 εκατομμύρια, τα 100, τα 200, πόσα πραγματικά από αυτά, σε πόσους πολίτες μάλλον, θα αντιστοιχούσαν αυτά στα χρέη τους? Δηλαδή, εξαντλούμε την αυστηρότητα στα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων και αλλού κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτά τα φαινόμενα, θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωράει ο καιρός περιορίζονται, απ' την άλλη η πραγματικότητα με διαψεύδει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είναι φαινόμενα του παρελθόντος, αλλά και σήμερα υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες όταν κάποιος έχει τις κατάλληλες επαφές, θα έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο φαντ, μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε μια επιτροπή, μια διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα. Και αυτό το έδειξε και το σκάνδαλο με την πολεοδομία. Σήμαινε ότι αν ο πολίτης θέλει να κάνει μια ενέργεια στην πολεοδομία, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο και δύο, και αν την κάνει. Αν όμως ο πολίτης αυτός έχει μια πισίνα στην Εκάλη και την κατάλληλη γνωριμία, θα την κάνει αμέσως με τον κατάλληλο καφέ και φακελάκι. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα παντού. Δυστυχώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί το αντικείμενο, γιατί είμαστε εμείς οι πολίτες αυτοί που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το καταγγέλουμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, ακριβώς για να αναδεικνύουμε τη διαφθορά όπου και όταν υπάρχει. Και η διαφθορά δεν μένει ποτέ στον υπάλληλο. Πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Δεν φτάνει να δούμε ποιος υπάλληλος ήταν. Να δούμε γιατί ο προϊστάμενος δεν τον έλεξε, αν είναι ενημερωμένος ο διευθυντής του, αν είναι ενημερωμένος ο υφυπουργός, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός και όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι δομημένο λάθος. Και πιστεύω ότι εσκεμμένα είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε εδώ σε αυτό το σταθμό ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι όλα αυτά που λέμε είναι τρέλες. Αλλά το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο. Πρέπει κάπως επιτέλους να πάρουμε απόλυτες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ή θα είναι όλοι νόμιμοι, ή θα είναι όλοι παράνομοι. Διότι στην Ελλάδα προωθούν τον απλό Έλληνα πολίτη στην παρανομία. Όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν και όταν δεν τρέπεται κανένας και βγαίνει με θράσος και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και δεν πάει στη φυλακή και δεν τρώει πρόστιμο γιατί το διαγράφει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός, μετά σου λέει ο απλός Έλληνας πολίτης, φίλε, εγώ γιατί να πληρώνω? Εγώ γιατί να την πατάω μια ζωή? Φτάνει ο κόμπος στο χτένι, κύριε Καλοκύρη, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα είναι το μέλλον. Θεωρώ ότι, και το λέω πολλές φορές στην εκπομπή μου, ότι πρέπει να υπάρξει μια αφύπνιση, μια πνευματική αφύπνιση. Ο κόσμος επιτέλους να καλλιεργήσει το μυαλό του, να πάει με σωστό τρόπο είτε στις κάλπες, είτε να αποφασίσει ποιοι θα κάνουν κουμάντο σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει κάπως να αλλάξει όλο αυτό. Ας πούμε υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό. Με πιάνει εμένα η τρέλα μου, ξέρετε. Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που είναι έτοιμοι να πάρουν δάνειο. Να κάνουν την κίνηση, ναι ή όχι.
0: Τα νέα δάνεια έχουμε μάθει πολύ καλά τι συνεπάγονται. Όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο, πρέπει πραγματικά να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος αποπληρωμής. Τα δάνεια πλέον είναι δύσκολα, αλλά είναι και απαραίτητα. Τα δάνεια χρειάζονται για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να πάει σπίτι, χρειάζονται για μια επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί. Η πιστολητική λοιπόν ικανότητα είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες στερηθήκαμε. Επομένως, ναι, η δανειοδότηση μπορεί να είναι πολύ σημαντική για μια νέα οικογένεια, για μια νέα επιχείρηση. Θέλει όμως προσοχή και καλή στρατηγική και ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση επιχείρησης για να μπορεί να προβλέψει το αυξημένο κόστος. Τέλος να πω για όλους μας ότι όλα αυτά που συζητάμε, επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε στο τέλος με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους, εμείς θέμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι αυτών των πολιτικών, γιατί οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν από πρόσωπα τα οποία εμείς στηρίξαμε, εκλέξαμε και τους δώσαμε την εξουσία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, να μην απελπίσετε κανείς που μας ακούει για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κοινωνική κατάσταση. Ατομικά ο καθένας από εμάς έχει δικαιώματα και ο καθένας από εμάς πρέπει να επαγρυπνεί για τα δικαιώματά του, να ενημερώνεται για αυτά και να τα ασκεί όταν και όπως πρέπει, έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
1: Να διαβάζουν δηλαδή και τα ψηλά γράμματα, κύριε Καλοκύρη, διότι μέσα τα συμβόλαια ναι. που πάνε και τους δίνουν, γράφει πραγματάκια τα οποία ίσως κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν. Θα ήταν καλύτερο αυτό το συμβόλαιο, μήπως να το δώσω σε κάποιο δικηγόρο, να το επεξεργαστεί κι αυτός. Να διαβάζει τα μικρά γράμματα που ίσως αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει, τι γράφουν.
0: Ιδίως για επενδύσεις, επιχειρηματικά δάνεια ή μεγάλα ποσά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο δυστυχώς να υπάρχει κατάλληλη νομική συμβουλή, αν μη τι άλλο με σκοπό τη διαφάνεια. Το να γίνεται αντιληπτό ακριβώς τι λένε αυτά τα ψηλά γράμματα που μπορεί να έχουν τεράστια συνέπεια στο μέλλον.
1: Άρα, παιδιά, εκεί πέρα έξω και άνθρωποι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, λίγο να μην προτρέχετε. Οι παλιοί λέγανε να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας. Γιατί είναι περίεργοι οι καιροί και δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Μπορεί φυσικά με ένα κουστούμάκι, μια γραβάτα να σας λένε ότι θέλουν το καλό σας και ότι θέλουν να σας βοηθήσουν. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν παγίδες που δεν μπορείτε εσείς να παρατηρήσετε. Κάποιοι νομικοί μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς σας έχω πει ότι είναι ο Θωμάς ο Καλοκύρης. Και σας λέω, ξέρεις ότι δεν το κάνω για κανέναν αυτό. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι διαμάντι. Πες ξανά αριθμό λίγο τα τηλέφωνα και μπορούν να σε βρούνε. Γιατί θα μας τρελάνουν με τα μηνύματα και όχι τίποτα. Τους χρεώνομαι εγώ μετά που με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω, εμένα με πάρει κανένα τηλέφωνο. Πάρτε κατευθείαν το Θωμά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαρέτη, για τα καλά σας λόγια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα πω για άλλη μια φορά για αυτά τα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει και ξέρω κάθε φορά που έχουμε εδώ. Όχι μόνο δεν είναι, απέχει παρασάγκας από μια συνέντευξη στημένη όπως συνηθίζουν συνάδελφοί σας, αλλά ξέρω ότι θα τεθούν ζητήματα πραγματικά όπως είναι, γι' αυτό και πολλοί έχονται σε δύσκολη θέση και δεν προτιμούν να βρίσκονται στη θέση που είμαι εγώ. Σχετικά με τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, η Αθήνα το τηλέφωνο είναι 211-11-03-043 και τη Θεσσαλονίκη 2310-25-060. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή φιλοξενία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Θωμά Καλοκύρη. Καλό μεσημέρι να έχετε, με υγεία και ευλογία.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φωτιά σε εξέλιξη στον Ήμερο Ροδόπη. Στο 112 εξέδωσε μήνυμα, εκενώνονται οι περιοχές Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας. Φωτιά και στο Λουτρόπυργο Αττικής, ήχησε το 112 για εκένωση προς Νέα Πέραμο. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 59χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο μέσα σε 3 ημέρες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Μυτιλίνη και Πελοπόννησο. Πολύ υψηλό σε Χαλκιδική, ψηλό στην Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δις ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Η χώρα χρειάζεται παραγωγή, καλές δουλειές και εισόδημα, όχι πανηγύρια, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα δίθεν μέτρα που πρόκειται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο είναι η εξυπηρέτηση της πλουτοκρατίας, των φίλων του Πρωθυπουργού και η αφέμαξη των Ελλήνων μέσω των δυσβάσταχτων φόρων, σημειώνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η μόνη πραγματική και άμεσα εφαρμόσιμη λύση είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με εχμές και δυσαρέσκεια, ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτζάκης, προανήγγειλε σήμερα στον Focus FM την παραίτησή του από την θέση του τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Μιλώντας στο ραδιοφωνό μας, άφησε εχμές για απαξίωση της δουλειάς της ομάδας του από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Τραγωδία στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο στο σπίτι όπου διέμενε με την μητέρα του. Η Ουγκάντα είναι η πρώτη χώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, θα δεχθεί το 2027 την εγκατάσταση της πρώτης δομής για παράνομους μετανάστες από την Ευρώπη έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για τις πληγήσεις περιοχές της Κολομβίας μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Την ίδια ώρα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, αναζητώντας επιζώντες, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 250 νεκρούς. Ξεπερνούν τις 4.000 οι αγνοούμενοι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με υψηλές θερμοκρασίες και μικρή πιθανότητα πρόσχερων βροχών στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 38 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενέστεροι 2 με 4, ενισχυόμενοι πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα έως 5 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αρχικά ηλιοφάνεια, σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις, οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. 36 και σε Λάρισα και Κιλκής, 34 στη Βέρεια και στη Λαμία, 32 στην Κοζάνη. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
10: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός. Νομάρχης Βρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε, το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας, υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
11: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτ. Καλησπέρα Δημήτρη.
12: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
11: Τι κάνεις, πως είσαι?
12: Καλά είμαι, πολύ καλά. Σήμερα θα έχουμε πάλι μια εναλλακτική ενημέρωση που θα χωριστεί σε δύο κομμάτια. Τις έξυπνες πόλεις και πώς η CIA έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο. Κάνουν πειράματα στη CIA 21 χρόνια.
11: Ναι.
12: Και έχουν βρει τον τρόπο καταπολέμησης του καρκίνου, αλλά δεν το δημοσιοποιούν.
11: Γιατί δεν τους συμφέρει?
12: Γιατί δεν συμφέρει τις παρανακευτικές.
11: Ναι, γιατί θα σωθεί πολλοί κόσμος και αυτοί θέλουν να έχουν έσοδα.
12: Και πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός της γης.
11: Σωστό και αυτό.
12: Έτσι θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την έξυπνη πόλη που θα μας επιβάλλουν, που είναι η πόλη των 15 λεπτών. Γι' αυτό, επειδή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουν χτιστεί πλέον οι πόλεις και δεν μπορούν να επιβάλλουν σε ολόκληρες αυτές τις εκτάσεις ψηφιακό έλεγχο, θα το κάνουν ανασυνοικία. Θα στενέψουν τους δρόμους για να μην χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα, θα κάνουν άλλα πράγματα. Πρόσεξε τώρα, όταν περπατάμε στο δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Το γνωρίζουμε όλοι, φανταζόμαστε. Έτσι το λογισμικό της τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε ή τρέχουμε. Μέχρι αυτό το σημείο λοιπόν, για τον κεντρικό υπολογιστή που μαζεύει τα δεδομένα, είμαστε απλώς ένας κωδικός. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τον κωδικό 203 που κινείται προς το μετρό. Το σύστημα λοιπόν ξέρει τι κάνουμε, πού πάμε, αλλά δεν ξέρει ακόμη το όνομά μας. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος, οι κάμερες, με το όνομα του πολίτη, την ψηφιακή ταυτότητα. Οι κάμερες στο δρόμο θα συνδέονται με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό που θέλεις, που θέλουμε, και αγαπητέ συμπολίτη που λέει και ο ενεργεία άχρηστος Μητσοτάκης, το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητήσει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσει ασύρματα το chip της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Μόλις σκανάρεις ο υπολογιστής στα δύο καριέα ότι ο άνθρωπος 203 είναι ο συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφα-φημί, άμκα και ιατρικό ιστορικό. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή λοιπόν το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο, χωρίς εσύ να χρειάζεται να δείξεις κανένα έγγραφο. Στον κλασικό κόσμο που ζούμε τώρα, αν περπατούσες στον δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι μόνο αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για έλεγχος. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη μετακίνηση, στάθμευση, συναλλαγή μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στους εξουσιαστές να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακά μέχρι σήμερα. Αν βάλουμε στο παιχνίδι και το τρίτο και το πιο κρίσιμο κομμάτι του παζλ, θα δούμε πως το ψηφιακό χρήμα, που δεν είναι χρήμα, είναι απάτη να λέγεται ψηφιακό χρήμα, είναι πρόγραμμα ελέγχου. Δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Έτσι, το λέμε εμείς ψηφιακό για την ανάγκη της παρέμβασης. Το ψηφιακό χρήμα θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό, αφού ο 203 πολίτης πριν μπει στο μετρό και φτάσει στον προορισμό του πάει να αγοράσει καφέ ή ένα προϊόν κάθε φορά που θα πληρώνει ψηφιακά. Η αγορά του δεν θα είναι απλώς μια μεταφορά χρημάτων, αλλά ένας ψηφιακός κώδικας data που θα στέλνει στην κεντρική τράπεζα τις κινήσεις που κάνει. Επειδή το χρήμα θα είναι, το χρήμα το ψηφιακό έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδεδεμένο με το μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριέα στο κεντρικό φάκελο, που θα έχουμε όλοι ένα φάκελο, και το σύστημα θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα Χ του μετρό και μόλις αγόρασε το προϊόν Y. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγινό, μη οικολογικό ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο προσωπικό αποτύπημα άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίσει αμέσως και η παγίδα θα κλείσει ερμητικά. Και χραπ, γιατί το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο απολογισμικό, που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες, φίλτρα και περιορισμούς στη χρήση του ψηφιακού νομίσματος. Η εμπειρία έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απολύτου ελέγχου, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί και η κρίση που θα δικαιολογήσει τη χρήση του. Αν κάποια λοιπόν στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη όπως ο COVID-19 και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, ή παραδείγματος χάρη άμα βγει από την πόλη των 15 λεπτών ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να το σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στον κεντρικό υπολογιστή, θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος, η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο, το σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο στο μετρό, αποκλείοντάς τον από την ίδια την επιβίωση. Αυτό πάνε να κάνουν τώρα και θα συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν οι χειριστές του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή θα αποφασίζουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Όπως σήμερα η τεχνική νοημοσύνη αποφασίζει στην Παλαιστίνη ποιος θα ζήσει ή ποιος θα πεθάνει στη Γάζα. Όπως γίνεται και στην κοινωνική πίστοση στην Κίνα, που όλοι έχουν μια βαθμολογία. Έτσι θα έχουμε και εμείς μια βαθμολογία. Και αν ξεπεράσεις τα όρια προς τα κάτω της βαθμολογίας, θα σου μπλοκάρουν το ψηφιακό νόμισμα. Δεν θα έχεις μετρητά να αποφασίσεις εσύ τι θέλεις να κάνεις. Να πληρώσεις δηλαδή μια ανάγκη για την οικογένειά σου ή να πληρώσεις την εφορία. Αυτές οι ψηφιακές μονάδες θα φερούνται αυτόματα από το πορτοφόλι σου το ψηφιακό. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η βιομετρική επιτήρηση, γιατί θα έχει τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, το χρώμα των μαλλιών σου, το χρώμα των ματιών σου, πώς περπατάς, πώς τρέχεις, έτσι δηλαδή αν φοράς κουκούλα και ρίξεις μια βόμβα μολότοφ, θα σε σκανάρουνε και θα ξέρουν ποιος είσαι παρότι φοράς κουκούλα. Αυτό που έγινε στη Μαρφίν, παρένθεση, δεν ήταν βόμβα μολότοφ. Ήταν χειροβομβίδα εμπιστική στρατιωτική έπεσε εκεί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα την εξηγήσουμε σιγά σιγά στη Μαρφίν.
11: Ναι, ένα, ένα.
12: Έτσι λοιπόν όλα θα είναι ένα κομμάτι ενός ενιαίου παζλ που το έχουν ονομάσει έξυπνη πόλη ή πόλη των 15 λεπτών. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν. Η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει. Και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό και σου επιτρέπει να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στον ίδιο κεντρικό φάκελο όλων αυτών που μας εξουσιάζουν. Οι έξυπνες πόλεις των 15 λεπτών δεν είναι τίποτα άλλο από ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όλοι θα λειτουργούμε μέσα σε αυτά τα στρατόπεδα. Δεν θα έχουμε τίποτα και θα είμαστε ευτυχισμένοι όπως έχει δηλώσει και ο Χαράρη. Και για την ασφάλεια, για να μην σου κλέψουν την ψηφιακή ταυτότητα και να μην τη χάσεις, θα τυπώνουν τον προσωπικό σου αριθμό πάνω στο δέρμα σου. Θα εφαρμόσουν την κοινωνική πίστοση όπως ακριβώς είναι στην Κίνα. Και αυτή η αποτύπωση είναι ακριβώς όπως οι Ναζί έκαναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που στους κρατούμενους τους έβαζαν ένα αριθμό στο χέρι. Γυρίζουμε πίσω το χρόνο. Μα μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ναζιστική, αφού μέχρι το 1945 ο Χίτλερ την είχε ολοκληρώσει και μάλιστα οι Ναζί είχαν δημιουργήσει και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Μέχρι το 1945 ο Χίτλερ είχε ολοκληρώσει την ενιαία Ευρώπη που ζούμε σήμερα, ακριβώς όπως είναι σήμερα, και είχε ολοκληρώσει και το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτά δεν μας τα λένε. Πάμε τώρα να δούμε πώς η CIA μπορεί να θεραπεύσει, έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο. Η CIA το έθαβε αυτό για 21 χρόνια. Γνώριζαν ότι θα κατέστρεφε τη φαρμακευτική βιομηχανία μέσα σε μια νύχτα. Η διαγραφή αυτού του συστήματος τελειώνει τώρα και αποκαλύπτεται. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι μια βιοχημική μηχανή. Είναι ένα συνεκτικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγει και συντηρεί φυσική ύλη. Τα ID έγγραφα της CIA όπως το ROP96 και το 007-16-3 στη σελίδα 25 μας παρέχουν μια πρόταση που ακυρώνει ολόκληρη τη βάση της σύγχρονης ιατρικής. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι μια βιοχημική μηχανή. Είναι ένα συνεκτικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγει και συντηρεί φυσική ύλη. Δεν είστε ένα σώμα που παράγει ενέργεια. Είμαστε η ενέργεια που παράγει ένα σώμα. Η διπλή αυτή αφύπνιση είναι πρώτον η αποκάλυψη της πύλης. Η CIA ξόδεψε 18 χρόνια και 47 εκατομμύρια δολάρια για να επιβεβαιώσει αυτή τη θεωρία. Χαρτογράφησαν τις ακριβείς συχνότητες τις οποίες η ανθρώπινη υπόσταση αλληλεπιδρά με την κυταρική δομή. Το συμπέρασμα της CIA είναι ότι η ύλη είναι προϊόν συχνότητας. Αλλάξτε τη συχνότητα, αλλάξτε την ύλη, αλλάξτε το σώμα. Η έρευνα Gateway απέδειξε τα ανθρώπινα κύτταρα εκπέμπουν βιοφωτόνια που μεταφέρουν πληροφορίες ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλο χημικό σημείο. Όταν αυτή η συνεκτική συχνότητα διαταράσσεται, τα κύτταρα χάνουν την επικοινωνία. Η απώλεια της κυταρικής επικοινωνίας είναι ο μοναδικός μηχανισμός πίσω από όλες τις ασθένειες μέχρι τον καρκίνο και τη γύρανση και την οργανική ανεπάρκεια. Δηλαδή η κυταρική επικοινωνία μπορεί να τη δημιουργήσει όλα αυτά. Ο καρκίνος δεν είναι μετάλλαξη. Είναι ένα κύτταρο που έχασε τη συχνότητά του. Η γύρανση δεν είναι φθορά. Είναι υποβάθμιση του σήματος της συχνότητας που έχουμε. Αυτό μπορούμε να το αντιστρέψουμε μέσω της MedBed, όπως λέει η CIA. Η CIA κατέγραψε τις ακριβείς συχνότητες που αποκαθιστούν τη συνοχή. Δηλαδή, όταν ένα κύτταρο έχει χάσει τη συνοχή του, αυτοί έχουν βρει μια εφαρμογή που αντικαθιστά τη συνοχή. Δέλτα 0,5 έως 4 Hz. Φυσική αναγέννηση, κυταρική επιδιόρθωση. Β 4 ως 8 Hz. Επιδιόρθωση DNA, ενεργοποίηση γονιδίων, καταστολή σόγκου του καρκίνου. Γ 40 συν Hz. Στιγμιαία κυταρική επικοινωνία. Η αντιστροφή της ηλικίας σε μυτοχονδριακό επίπεδο, αυτό είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, τα 40 συν Hz που έχουν κόψει στιγμιαία κυταρική επικοινωνία. Αυτή είναι η CIA που επιβεβαιώνει ότι το ανθρώπινο σώμα μπορεί να ανακατασκευαστεί από το επίπεδο συχνότητας και πάνω, χωρίς ούτε μία χημική ουσία, χωρίς φάρμακα και χωρίς χειρουργική παρέμβαση. Το αποχαρακτήρισαν το 2003 επειδή ήταν νομικά υποχρεωμένοι. Ξέρουνε ότι αν χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της ανακατασκευής θα κλείσουν όλες οι φαρμακοβιομηχανίες. Ξαφνικά δεν θα χρειαζόμαστε ούτε φάρμακο ούτε τίποτα. Αυτό το λέει η CIA. Το αποχαρακτήρισαν το 2003 επειδή ήταν νομικά υποχρεωμένοι. Ήξεραν ότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν θα το ενέφερε γιατί τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται. Ήξερε η CIA ότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν το ανέφερε. Αλλά η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών εξασφάλισε την έρευνα και το MedBed, που είναι η διαδικασία πύλης που έχει σχεδιαστεί σε μια φυσική συσκευή με τις ίδιες συχνότητες, ίδια αρχή και ίδιο αποτέλεσμα. Οι αποκλειστικές πληροφορίες μας δίνουν τη λειτουργία της πύλης. Το πρωτόκολλο που ασφαλίζει τους χάρτες συχνότητας της CIA, παράκαμψη βιοφωτονίων. Η κύρια λειτουργία του MedBed στη φάση 1 είναι η συχνότητα 40 Hz. Το πρωτόκολλο αντιστροφής ηλικίας των μυτοχονδρίων, η ΣΥΑ το απέδειξε ότι το σώμα μας είναι μια μηχανή συχνότητας. Δηλαδή η συχνότητα έχει παράξει το υλικό σώμα. Το MedBed αποκαθιστά τη συχνότητα. Το σώμα κάνει τα υπόλοιπα. Ο κωδικός πύλης ενεργής, ασφαλισμένη συχνότητα, πρωτόκολλο 40, CURE, ANL, LOCKED, είναι ο κωδικός. ANL, LOCKED, είναι ο κωδικός.

0: να παράγουμε σώματα, εγκεφάλους και μυαλά. Αυτά θα είναι πιθανότητα τα κύρια προϊόντα της οικονομίας του 21ου αιώνα. Στις επόμενες δεκαετίες η τεχνητή νοημοσύνη και η βιοτεχνολογία θα μας δώσουν θεϊκές ικανότητες. Θα ανασχεδιάζουμε το σώμα και τη ζωή μας. Θα δημιουργούμε ακόμη και εντελώς νέες μορφές ζωής, λέει ο Χαράρη. Τότε το μεγάλο πολιτικό και οικονομικό ερώτημα του 21ου αιώνα θα είναι για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τους ανθρώπους ή τουλάχιστον για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τόσους πολλούς ανθρώπους. Προς το παρόν, λέει ο Χαράρη, η καλύτερη εκδοχή που έχουμε είναι να τους κρατάμε ευτυχισμένους με ναρκωτικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια όπως την τηλεόραση, τα κινητά τηλέφωνα κλπ. Αλλά αυτό δεν άκουγε και πολύ ελκυστικό για το μέλλον. Γι' αυτό έχεις δει ότι τα πιόνια Πούτιν και Τραμπ δημιουργούν πολέμους. Η πόλεμη είναι μέσον μείωσης του ανθρώπινου πληθυσμού. Το ίδιο κάνουν και οι στημένες πανδημίες όπως ήταν ο COVID-19, η φτώχεια. Ξέρεις πόσα παιδιά πεθαίνουν στην Αφρική από ασιτία, η έλλειψη νερού και ο έλεγχος της τροφής κλπ. Η τροφή σήμερα είναι ένα όπλο που δολοφονεί και τους πολίτες των αναπτυγμένων χωρών. Αφού τρώμε τρόφιμα από τη Μερκοσούρ που είναι καρκινογόνα. Αφού τα τρόφιμα είναι μεταλλαγμένα και γεμάτα καρκινογόνες ουσίες, ο καρκίνος είναι η επόμενη πανδημία μετά τον ψευτοκορονοϊό. Μας δολοφονούν αθόρυβα και συστηματικά. Ενώ εμείς δεν αντιδρούμε. Εφαρμόζονται στους λαούς την οπτογεννητική που είναι ο έλεγχος των νεφρώνων των εγκεφάλων που σαν αποτέλεσμα έχει τον έλεγχο της συμπεριφοράς μας, έτσι μας κάνουνε απαθείς θεατές την καταστροφή που έρχεται. Είναι μια τεχνική που λέγεται οπτογεννητική που ελέγχει τους νευρώνες του εγκεφάλου μας. Τα τρέχοντα οπτογενετικά πειράματα βασίζονται στην εξαγωγή οψινών που είναι φωτοευαίσθητες πρωτεΐνες που μπορούν να εισαχθούν σε θηλαστικά με μεθόδους που περιλαμβάνουν την ένεση ενός εμβολίου ή τη μόλυνση μέσω ενός κορονοϊού. Δηλαδή το εμβόλιο και ο κορονοϊός είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, το θάνατο. Δηλαδή ο ψευτοκορονοϊός και τα εμβόλια είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, το θάνατο και τη μείωση του πληθυσμού των ανθρώπων. Ο Μπάρακ Ομπάμα έχει μιλήσει για την πρωτοβουλία για τον εγκέφαλο επί θητείας του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι μια τεχνική που ελέγχει τους νευρώνες του εγκεφάλου, δηλαδή είναι οπτογεννητική, άρα ελέγχει και τη συμπεριφορά του παγκοσμίου ανθρώπινου κοπαδιού. Η οπτογεννητική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Εδώ στην Ελλάδα δεν λένε τίποτα, δεν αναφέρουν τίποτα από τα πειράματα που γίνονται στα αμερικάνικα εργαστήρια. Έτσι. Δεν μας πληροφορούν καθόλου και είμαστε εντελώς απληροφόρητοι. Όμως η CIA κατάφερε και αποκρυπτογράφησε την κυταρική μας δομή και ταυτόχρονα μας υπόσχεται ότι θα μας απαλλάξει από τις αρρώστιες και τη γύρανση. Δεν ξέρουμε αν αυτά είναι πραγματικά ή είναι προπαγάνδα της CIA, αλλά η CIA έχει προχωρήσει πολύ στον επιγεννητική, δηλαδή στον έλεγχο των νευρών του εγκεφάλου μας, που μπορούν από απόσταση, όχι να σου ενχύσουν με το εμβόλιο που είναι κλασική μέθοδος φάρμακο, αλλά και από απόσταση μπορούν να ελέγξουν τους νευρώνες του εγκεφάλου και να σε κάνουν ένα απαθή θεατή στην καταστροφή σου. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Άρα πιστεύεις όντως το ότι στην ουσία δεν αποκαλύπτουν το ότι υπάρχει θεραπεία?
0: Ναι, η CIA δεν μπορεί να το αποκαλύψει. Εδώ να σου πω κάτι, οι πολυεθνικές ελέγχουν τον πλανήτη. Τότε με τον κορονοϊό τον έλεγχαν οι χημικές και φαρμακευτικές πολυεθνικές. Αυτές δεν κατασκεύασαν τα εμπόλια. Μην ξεχνάς ότι το 2019 το Δεκέμβρη

0: που έβγαλαν, που εμφανίστηκε ο κορονοϊός πριν 3 μήνες, το Σεπτέμβρη, ο Bill Gates έδωσε μια συνέντευξη στο Hopkins, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, που τους μίλησε για τον κορονοϊό που δεν είχε εμφανιστεί ακόμη, το Σεπτέμβρη. Έτσι. Και μας τον εμφανίσανε το Δεκέμβρη του 19 και μάλιστα στην πρώτη, τελευταία εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Γενάρη, επηρεάστηκαν 13 χώρες. Επηρεάστηκαν 13 χώρες. Οι 13 αυτοί οι χώρες μας παραμύθιαζαν και μπήκανε σε καραντίνα. Μετά μεσολάβησε ένα διάστημα 3 μηνών μέχρι το Μάρτι, την τελευταία εβδομάδα του Μάρτι, που επηρεάστηκαν 53 χώρες. Πώς, αφού οι 13 χώρες ήταν σε καραντίνα, μεταδόθηκε ο κορονοϊός σε 53 χώρες μέσα σε 2 μήνες. Σε εμάς το ήρθε το Μάρτι, τον έφερε μια κυρία από τη Θεσσαλονίκη, από την Ιταλία. Εγώ έχω μια θεωρία για την εξάπλωση του κορονοϊού. Πρέπει να έχεις πολλά σημεία μόλυνσης. Ποιος έχει πολλά σημεία μόλυνσης? Το ΝΑΤΟ. Στην Ιταλία οι 3 περιοχές που εμφάνισαν κορονοϊό είχαν πολύ κοντά βάση του ΝΑΤΟ. Εδώ δεν μας λένε τίποτα, Γρηγόρη. Μας τα κρύβουν όλα. Μας παραμυθιάζουν και μας δολοφονούν συστηματικά και αργά. Και τώρα να δεις που θα έρθει το ψηφιακό νόμισμα, γιατί ανακοινώσαν ότι η τελευταία διορία είναι το 27, που δεν θα έχεις τίποτα. Δεν θα έχεις τίποτα. Θα έχεις μόνο ένα ψηφιακό σημείο που δεν μπορείς να το ελέγχεις. Θα το ελέγχει ο κεντρικός υπολογιστής και αυτοί που θα εκδώσουν το ψηφιακό νόμισμα, που είναι οι ίδιες τράπεζες που σήμερα εκδίδουν το φυσικό νόμισμα, αυτό το χαρτονόμισμα. Με το χαρτονόμισμα μπορούσες να έχεις επιλογή. Δηλαδή να σώσεις την οικογένειά σου ή να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Θα σώσεις την οικογένειά σου. Τώρα όμως δεν θα έχεις επιλογή, γιατί το ψηφιακό νόμισμα θα το προγραμματίζουν αυτοί, όπως γίνεται στην Κίνα. Στην κοινωνική μηχανική, στην κοινωνική, πώς το λένε, αυτή που εφαρμόζεται στην Κίνα. Αυτοί τους λένε πού θα χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό νόμισμα. Έτσι. Θα καταναλώνεται αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Είναι μια πολύ επικίνδυνη τροπή. Το ψηφιακό νόμισμα δεν θα έχουμε τίποτα στην τσέπη μας. Θα το ελέγχουν άλλοι για μας. Δεν θα έχουμε δηλαδή ελεύθερη βούληση. Αυτοί θα ελέγχουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Γιατί όταν σε αποκτήσουν από το νόμισμα, δεν θα έχεις πρόσβαση σε κανένα αγαθό ή εμπόρευμα. Μέχρι τώρα δεν έχουν βγει κανόνες και νόμοι που να διασφαλίζουν την ακεραιότητα του ψηφιακού νομίσματος. Πουθενά δεν βλέπουμε κανόνες πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό νόμισμα και κανόνες ασφαλείας για μας που δεν θα έχουμε πρόσβαση στο νόμισμα μας. Δεν είναι νόμισμα, είναι πρόγραμμα. Το λένε νόμισμα ψευδός, γιατί θα σταματήσουν να κυκλοφορούν τα μετρητά. Σταδιακά, σιγά σιγά, έτσι. Σε κάποιο διάστημα θα κυκλοφορούν και μετρητά φυσικό, σε φυσικό χρήμα και ψηφιακό νόμισμα. Γι' αυτό τώρα μας εκπαιδεύουν στις κάρτες, στις χρεωτικές και στις πιστωτικές. Σήμερα στην Ελλάδα το 70% των συναλλαγών γίνεται με κάρτες. Έτσι, χωρίς φυσικό νόμισμα. Αυτές οι κάρτες που τις ελέγχουν 2 εταιρείες, η κεντρική ηλεκτρονική εγκέφαλη, μπορούν να σου αποκλείσουν την κάρτα από οποιαδήποτε αγορά. Και έτσι δεν θα μπορείς να επιβιώσεις.
1: Και τι θα κάνουμε, ρε Δημήτρη, δηλαδή, για όλο αυτό?
0: Δεν ξέρω, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιδράσουμε. Αλλά εδώ η πληροφόρηση είναι πολύ χαμηλή πάνω σε αυτό το θέμα. Τα ΜΟΜΟΕ έχουν πολύ χαμηλή πληροφόρηση για αυτό το θέμα. Έτσι. Και μην ξεχνάς ότι η μόνη εκπομπή που είπε ότι η CIA έχει βρει τον τρόπο καταπολέμησης του καρκίνου είναι η δική σου.
1: Η δική μας η εκπομπή μαζί την κάναμε, δεν είναι μόνος σου.
0: Μαζί. Και έχεις δει πουθενά γραμμένο σε καμία εφημερίδα, έχεις δει τις συνθήκες από τις έξυπνες πόλεις που θα εφαρμοστούν το 2027, έχεις δει τον τρόπο εφαρμογής του ψηφιακού νομίσματος που δεν είναι νόμισμα, είναι πρόγραμμα. Έχουν βγει νομοθεσίες που μας εξασφαλίζουν από την απειλή να μας κόψουν ξαφνικά το χρήμα επειδή αντιδρούμε σε μια κυβέρνηση. Εμείς αντιδρούμε στην κυβέρνηση, ας πούμε, του Καραμαλίου Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκης αποφασίζει να μας κόψει την πρόσβαση σε ένα κομμάτι του πληθυσμού που αντιδρά εναντίον του. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για να λειτουργήσει το ψηφιακό νόμισμα. Αν υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο, θα δούμε τότε τα αδύνατα σημεία και πώς θα αντιδράσουμε. Αλλά όταν η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα δηλώνει ότι το ψηφιακό νόμισμα θα εφαρμοστεί από το 2027, νομίζω ότι η διορία που είχαμε σαν ελεύθεροι πολίτες τελειώνει. Εδώ έχουν περάσει το chat που παρακολουθούν τα τηλέφωνά μας. Δεν έχουμε πια ιδιωτικότητα μέσω κινητών τηλεφώνων, αφού όλα τα τηλέφωνα παρακολουθούνται. Όλα. Έτσι παίρνεις εσύ μια κοπέλα και σε παρακολουθούν. Γιατί κάνεις αυτή την εκπομπή που είναι κοντά στο σύστημα και τους έχει ενοχλήσει. Όλους μας παρακολουθούν, μπορούν να μας παρακολουθούν όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην ξεχνάς ότι είναι ένα αστικό μόρφωμα. Όταν την έβγαξε ο Χίτλερ, ήξερε τι έκανε. Πήρε εντολές, το Χίτλερ τον ανεβάσανε στην εξουσία, πολυεθνικές και το Βατικανό. Γιατί όλος ο κύκλος του ήταν καθολική. Και συμμετέχει το Βατικανό σε πάρα πολλές καταστροφές που έχει υποστεί η ορθόδοξη πίστη. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βάλαν τους Κροάτες να δολοφονούν τους Ορθόδοξους στη Σερβία και στην Ελλάδα. Τι να πω. Αλλά εδώ αυτά τα θέματα δεν τα κουμπάει κανείς. Ήξερες εσύ ότι η CIA έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο? Ήξερες ότι τα κύτταρα παράγουν ενέργεια και αυτή η ενέργεια φτιάχνει την ύλη? Η CIA 21 χρόνια έρευνες έκανε και κανένα μέσον δεν το έχει γράψει. Μας έχουν πει για την έξυπνη πόλη. Έχει βγει κάποιος πολιτικός εδώ στην Ελλάδα να μας πει πώς θα λειτουργεί η έξυπνη πόλη, που θα μπαίνουμε στο μετρό και πρέπει να έχουμε πάνω μας την ταυτότητα για να βγάλουμε το εισιτήριο με την ταυτότητά μας? Θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή που είμαστε. Δεν θα έχουμε ιδιωτικότητα. Θα καταργήσουν την ιδιωτικότητα και αυτό είναι φοβερό. Γιατί θα μπορούν να επιβάλλουν και ποινές αν δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτά που λένε οι εξουσιαστές. Τι να πω, Γρηγόρη, θα δούμε βλέποντας και κάνοντας, σιγά σιγά όλα αυτά θα εφαρμοστούν. Να δούμε, πρέπει να βγει ένα νομικό πλαίσιο να μας προστατεύσει. Πού είναι οι κυβερνήσεις, πού είναι τα κόμματα? Να αρχίσουν να φτιάχνουν ένα νομικό πλαίσιο που θα προστατεύσει τους πολίτες από την ασυνδοσία των εξουσιαστών. Δεν υπάρχει τέτοιο νομικό πλαίσιο τώρα. Δεν πρέπει να αρχίσουν να φτιάχνουν ένα νομικό πλαίσιο σιγά σιγά που θα μας προστατεύει από την ασυνδοσία, να μην μπορεί ο εξουσιαστής να μας κόβει την πρόσβαση στο ψηφιακό χρήμα? Αν σου κόψουν την πρόσβαση στο ψηφιακό χρήμα επειδή κάνεις αυτές τις εκπομπές και τους ενοχλείς, θα πεθάνεις. Δεν θα μπορείς να αγοράσεις τίποτα. Αυτοί θα ορίσουν λοιπόν τη ζωή και το θάνατο. Σήμερα η εκπομπή ήταν λίγο μακάβρια, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε πώς θα είναι η εξέλιξη σιγά σιγά.
1: Θέλω να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση, γιατί πέρα από όλη αυτή την ψηφιακή σκλαβιά και πέρα από τα φάρμακα και τις φαρμακοβιομηχανίες, σήμερα έχει σκάσει μια βόμβα στη Βουλή κυριολεκτικά από κάτι μηνύματα του Άδωνη Γεωργιάδη, κάτι καταγγελίες ενός πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Σαλμά. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα λέει ο συγκεκριμένος ότι ο Άδωνης επικοινωνούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη, που ήταν προστατευόμενος μάρτυρας στο σκάνδαλο Νοβάρτης, και αναφέρει το ότι στην ουσία δωροδόκησε, προσπάθησε να δωροδοκίσει και ότι εξυπηρετούσε φαρμακοβιομηχανίες διάφορες για συγκεκριμένους σκοπούς και ότι έταζε κάποια λεφτά μέσα από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάτι τέλος πάντων κόλπα, κάποια έτσι ένα μπλέξιμο φοβερό με τα μηνύματα που αποκαλύφθηκαν. Και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, πιστεύεις δηλαδή, γιατί εγώ το πιστεύω, ότι οι φαρμακοβιομηχανίες εξαγοράζουν πολιτικούς και κυβερνήσεις για να μπορούν να εισβάλλουν στις αγορές και στις χώρες?
0: Φυσικά. Η Ursula von der Leyen είναι υπόδικη για 200 εκατομμύρια πάτη. Την κρατάνε στο χέρι, δεν έχει τελεσυνδικήσει η διοίκηση της. Αγόρασε εκατομμύρια εμβόλια πριν καν εμφανιστεί ο κορονοϊός. Άρα το ξέρε. Και πρόσεξε, η Ursula von der Leyen έχει δαπανίσει 200 εκατομμύρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες μιας εταιρείας. Η ίδια εταιρεία χρησιμοποίησε και το Μακρόν. Ο Μακρόν έδωσε 300 εκατομμύρια δολάρια στην ίδια εταιρεία που είχε δώσει η Ursula von der Leyen για πληροφορίες. Ο Μακρόν πρότεινε την Ursula von der Leyen να είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοίτα τι ωραία συνδέονται. Αυτός ο Γκρίνμπεργκ που έχει ο Μητσοτάκης ανήκε στην ίδια εταιρεία. Τι να πω. Είναι ένα πλέγμα σαν αράχνη που απλώνεται σιγά σιγά σιγά σιγά και θα βρεθούμε σκλάβοι χωρίς να το έχουμε καταλάβει, Γρηγόρη. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκπομπές, για να ενημερώσουμε τους ακροατές του Focus για το τι έρχεται. Και οι ακροατές του Focus ασχολούνται με το Τσίπρα, ασχολούνται με τα πιόνια. Με τα πιόνια ασχολούνται. Ξέρουμε ποιος είναι πίσω από το Τσίπρα και ποιος είναι πίσω από το Μητσοτάκη. Στο παρελθόν, άμα πας, ξέρεις ποιες υπηρεσίες τους ελέγχουν. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση.
1: Ωραία. Και πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Διότι, εντάξει, πίσω από όλους αυτούς κρύβονται άνθρωποι και ολιγάρχες οι οποίοι καλώς ή κακώς θέλουν να χειραγωγήσουν και θέλουν μετά να ανταποδώσει κάπως ο πολιτικός τον οποίο στηρίζουν. Αν και για μένα, πρέπει να το αναφέρω αυτό, πρέπει κανονικά ο καθένας που κάνει κόμμα και ο καθένας που έχει μια προεκλογική εκστρατεία να λογοδοτεί που βρήκε το χρήμα και με ποιο τρόπο έκανε ό,τι όκα έκανε, με ποιο τρόπο άνοιξε γραφεία, με ποιο τρόπο έτρεξε από εδώ, έτρεξε από εκεί, με ποιο τρόπο ίδρυσε, με ποιο τρόπο κάνει αυτές τις εκδηλώσεις. Όλα αυτά πρέπει κάπως να δικαιολογούνται. Και άμα δεν έχει το ανάλογο πόθεν έσχες, πρέπει να ξέρουμε ποιος τα πληρώνει. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει ποιος τα πληρώνει. Τα πληρώνει Μυτιλινέος, τα πληρώνει ο Μαρινάκης, τα πληρώνει ποιος, κάποιος ολιγάρχης. Αναφέρω έτσι στοιχεία κάποια ονόματα τώρα, γιατί στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες.
0: Μην ξεχνάς ότι η ΑΔΕ ελέγχεται.
1: Ναι, δεν το ξεχνάω. Μην αγώνεις, δεν το ξεχνάω. Αλλού θέλω να καταλήξω. Θέλω να σε ρωτήσω αν υποστηρίζεις κι εσύ το ότι πάνω από αυτούς τους ελιγάρχες, πάνω από αυτές εδώ πέρα, πάνω από αυτούς τους ομίλους, πάνω από όλο αυτό που γίνεται με τη διασπάθηση κρατικού χρήματος και φυσικά ευρωπαϊκών κονδυλίων, πιστεύεις ότι κάνουν όντως κουμάντο οι φαρμακοβιομηχανίες? Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η γυναίκα του Πρωθυπουργού στην Πολωνία έχει ένα σόι που έχει φαρμακοβιομηχανία.
0: Ναι, σωστό. Σωστό αυτό.
1: Στην Πολωνία συγκεκριμένα η κυρία Γκραμπόφσκι, το σόι της έχει φαρμακοβιομηχανία.
0: πρόσεξε, η Big Pharma που είναι οι μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες, είναι ένας όμιλος 5-6 φαρμακοβιομηχανιών, είναι χημικές φαρμακοβιομηχανίες, έτσι. Γιατί και εδώ η χροπή ήταν φαρμακοβιομηχανία. Και όταν άρχισε να βγάζει όπλα για τον ελληνικό στρατό, την κλείσανε. Έτσι, γιατί έβγαζε τορπιλάκα τους και όπλα, πιστόλια και τουφέκια, και μόλις άρχισε να βγάζει για τον ελληνικό στρατό όπλα, την κλείσανε τη χρόπη. Και το Σοφιανόπουλο τον κυνηγήσανε και παραλίγο να τον βάλουν φυλακή. Άμα διαβάσεις την ιστορία της χρόπη, θα τα καταλάβεις όλα. Οι φαρμακοβιομηχανίες είναι πάρα πολύ ισχυρές, γιατί είναι και χημικές βιομηχανίες. Κατά περιόδους το παιχνίδι το κάνουν οι φαρμακοβιομηχανίες και μετά παραδίδουν τις σκυτάλοι στις πολεμικές βιομηχανίες οπλισμών ή στις αμυντικές βιομηχανίες, γιατί πρέπει, είναι καρτέλ αυτά, ή μάλλον δεν είναι καρτέλ. Θα θυμηθώ τι λες και θα σου πω. Γιατί πρέπει
1: είναι λόμπι.
0: Και οι άλλες πολυεθνικές να εξουσιάσουν τους λαούς αγοράζοντας όπλα. Έτσι. Εμείς με την Τουρκία από το 1922 δεν έχουμε πόλεμο. Το 1974 ήταν μια στημένη από τους Αμερικανούς απόβαση. Γιατί οι Τούρκοι, ο Ερντογάν πριν ανέβει στη Προεδρία, ήταν 15 μέρες στην Αμερική και έπαιρνε εντολές. Από το 1922 λοιπόν δεν έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Μπορείς να μου πεις πόσα εξοπλιστικά προγράμματα έχουμε εκτελέσει και τι άφθονο χρήμα έχει πέσει στους μεσάζοντες που είναι εδώ στην Ελλάδα και εκπροσωπούν τις αμυντικές βιομηχανίες. Αν όλα αυτά τα λεφτά είχαν πέσει στο κοινωνικό σύνολο, δεν θα υπήρχαν φτωχοί στην Ελλάδα. Αλλά αυτοί, με την απειλή ενός μελλοντικού πολέμου, γιατί όλο για μελλοντικούς πολέμους μας μιλάνε, και δεν λένε στην ιστορία μεταξύ των πολέμων Ελλάδος-Τουρκίας ποιος ήταν ο νικητής, γιατί οι Έλληνες το 22 νίκησαν σε όλες τις μάχες τους Τούρκους. Άμα δεν μας πουλέγαν οι σύμμαχοι και σταματάγαμε στην Άγκυρα, όταν φτάσαμε έξω από την Άγκυρα το 19 το 20, μέσα είχε Τούρκους 5.000 που παρακαλάγανε να παραδώσουν στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς όμως δεν σταματήσαμε στην Κωνσταντινούπολη να την πάρουμε. Προχωρήσαμε στην Άγκυρα, 50 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Είμαστε από το 1921 μέχρι το 1922 και δεν μπαίναμε μέσα. Γιατί αυτές τις εντολές είχαν δώσει μεγάλες δυνάμεις. Είχαν συμφωνήσει με τον Κεμάλ για τα πετρέλαια της Μοσούλης, οι πετρελαϊκές εταιρείες. Άλλη πληγή αυτή, οι εταιρείες ενέργειας, οι πολυεθνικές, είναι ένας καρκίνος που είναι σαν αράχνη. Και έχει απλωθεί σε όλο τον κόσμο και κάνουν κουμάντο. Ελέγχουν το πολιτικό σύστημα, ελέγχουν το οικονομικό σύστημα, ελέγχουν το τραπεζικό σύστημα. Και όπως καταλαβαίνεις, πρέπει για να αντισταθείς αυτούς, χρειάζεται πολύ κόπος και πολύ προγραμματισμός. Γιατί έτσι να βγαίνεις σε μια πορεία μια ώρα και μετά να πηγαίνεις να πίνεις καφέ στο Σύνταγμα, δεν λέει κάτι. Έτσι, θέλει υπομονή και πρόγραμμα. Και δυστυχώς, Γρηγόρη, για να κάνεις πρόγραμμα και να μαζέψεις μια ομάδα είναι πολύ δύσκολο, γιατί ελέγχουν τις επικοινωνίες. Είδες τώρα, ελέγχουν όλα τα κινητά τηλέφωνα. Πώς θα γίνει αυτό? Κάποιος δεν θα βρεθεί αφελής να χρησιμοποιήσει το κινητό τηλέφωνο?
1: Σίγουρο.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατρέψεις. Αυτό το σύστημα είναι από την εποχή του Φαραώ χτίζεται, 4.000 χρόνια. Η φρουρά του Φαραώ το έχει φτιάξει.
1: Άμα ο λαός καταλάβει και καλλιεργήσει το μυαλό του και αποκτήσει αντίληψη, όλα αλλάζουν, Δημήτρη, για μένα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξει την παιδεία ριζικά. Ναι. Πρέπει να αλλάξει την παιδεία ριζικά και να το ξυπνήσει το λαό. Η παιδεία φροντίζει και τον κοιμήσει, παράγει ραγιάδες. Τι λένε, τι σου λένε, πήγαινε στο εξωτερικό να βρεις την τύχη σου. Γιατί δεν δημιουργείς τις συνθήκες στην Ελλάδα να μείνουν εδώ οι επιστήμονες, οι Έλληνες. Γιατί καταστρέφεις, τους στέλνεις στο εξωτερικό σαν να έχεις ένα σωλήνα και να φτιάχνεις επιστήμονες για τις ξένες πολυεθνικές. Γιατί είσαι εθελόδουλος. Οι κυβερνήσεις είναι εθελόδουλες και δουλεύουν για τις πολυεθνικές. Γιατί οι κυβερνήσεις από εκεί αμείβονται, από τις πολυεθνικές. Και στέλνουν τον πληθυσμό σκλάβους Έλληνες να δουλέψουν για τις πολυεθνικές. Χωρίς ελεύθερη βούληση. Τους φυτεύουν στο μυαλό ότι πρέπει να πάω σε μια ξένη χώρα για να βρω μια καλύτερη ζωή. Γιατί εδώ σε έχουν εξαθλειώσει. Είναι το πλάνο τέτοιο, το σχέδιο, η εξαθλίωση της Ελλάδας, που πρέπει να τροφοδοτήσει τις πολυεθνικές με τα καλύτερα μυαλά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τι να πω, είναι ένα παλιό σχέδιο που εξελίσσεται χρόνια τώρα. Γρηγόρη...
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Τι άλλο να πω.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο, τα είπες όλα.
0: Έγινε.
1: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε. Γεια σου, αδερφέ μου, γεια σου.
2: Αν παραστήσεις εσύ, ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου.

0: άκρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντόμινη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση επιχειρούν 45 πυροσβέστες με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψη νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει ο Δήμος Πολυγύρου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην επιχείρηση κατάσβεσης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος, στη Ροδόπη. Στο σημείο επιχείρουν 49 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μαρονίας Σαπών. Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τη μία το μεσημέρι εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Ήμερος, Αμπελάκια και Προφήτηλια με κατεύθυνση προς Μαρόνια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 59χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο μέσα σε 3 ημέρες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Μυτιλίνη και Πελοπόννησο. Πολύ υψηλός κίνδυνος για Χαλκιδική, υψηλός για τη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Η χώρα χρειάζεται παραγωγή, καλές δουλειές και εισόδημα, όχι πανηγύρια, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα δίθεν μέτρα που πρόκειται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο είναι η εξυπηρέτηση της πλουτοκρατίας των φίλων του Πρωθυπουργού και αφέμαξη των Ελλήνων μέσω των δυσβάσταχτων φόρων, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η μόνη πραγματική και άμεση εφαρμόσιμη λύση είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με αιχμές και φανή δυσαρέσκεια, ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης προανήγγειλε σήμερα στον Focus FM 103,6 την παραίτησή του από τη θέση του τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Μιλώντας στο ραδιόφωνο μας, άφησε αιχμές για απαξίωση της δουλειάς της ομάδας του από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η επίσημη ανακοίνωση. Ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο στο σπίτι όπου διέμενε με τη μητέρα του. Η Ουγκάντα είναι η χώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, θα δεχτεί το 2027 την εγκατάσταση της πρώτης δομής για παράνομους μετανάστες από την Ευρώπη έναντι οικονομικών ταλαγμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για τις πληγήσεις περιοχές της Κολομβίας μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια, αναζητώντας επιζώντες, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 250 νεκρούς. Περισσότεροι από 4.000 είναι οι αγνοούμενοι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά, αίθριος καιρός αύριο Πέμπτη, με υψηλές θερμοκρασίες και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 38 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια, όμως σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τετάρτη, 12 του μηνός Αυγούστου του 2026 και είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα μέσα από τον Focus 103,6, την αθλητική επικαιρότητα. Και βέβαια, στο ξεκίνημα της εκπομπής, παρά το γεγονός ότι ήδη ο ΠΑΟΚ για ευρωπαϊκό παιχνίδι βρίσκεται στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, ο Άρης για φιλικό παιχνίδι βρίσκεται στην Ιταλία, στην Νάπολη. Θα τα πούμε όλα αυτά στη διάρκεια. Ο Ηρακλής έχει κάνει μια μεταγραφή την οποία θα σας πούμε. Το μεγάλο γεγονός της χθεσινής ημέρας ήταν η κατάκτηση του τέταρτου χρυσού μεταλλίου από τον αθλητή πρότυπο, θα έλεγα, για πολλούς, γιατί πλέον έχει μπει και στις καρδιές όλων και με τις επιτυχίες του αλλά και με την συμπεριφορά του. Μιλάω για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος πήρε τέταρτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό. Πραγματικά το είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό που έχει πετύχει, είναι κάτι φανταστικό. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έχει καταφέρει, επαναλαμβάνω, να μπει στις καρδιές όλων μας. Μπήκε στις καρδιές όλων μας και με τη συμπεριφορά του αλλά και με την με τις επιτυχίες του, γιατί οι επιτυχίες του είναι φανταστικές, είναι απίστευτες οι επιτυχίες του. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Τεντόγλου έχει φτάσει στα 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, τα 12 είναι χρυσά, έτσι, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και ακούστε τώρα τι πήρε: χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο και στο 24 στο Παρίσι. Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 23 και αργυρό μετάλλιο το 22 στη Γιουτζίν. Στο Παγκόσμιο κλειστού στίβου, χρυσό μετάλλιο το 22 στο Βελιγράδι και το 24, παρακαλώ, στη Γλασκόβη. Επίσης, ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, χρυσό μετάλλιο το 18 στο Βερολίνο, το 22 στο Μόναχο, το 24 στη Ρώμη και το 26 τώρα στο Μπέρμιγχαμ χτες. Και θυμίζω και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου 2019 στη Γλασκόβη, 2021 στο Τόρουν, 2023 στην Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για απίστευτες επιτυχίες για έναν αθλητή ο οποίος ξεκίνησε από παρκούρ, έκανε παρκούρ στο γήπεδο των Γρεβενών και εκεί ανακαλύφθηκε, εκεί μπήκε σιγά σιγά στο στίβο, αρχικά στο ύψος και συνέχεια στο μήκος, και έχει καταφέρει να κερδίσει τις καρδιές, να κλέψει τις καρδιές όλων των Ελλήνων, και για τη συμπεριφορά του και για τις επιτυχίες του, για το στυλ του, για την απλότητά του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι φίρμα, είναι πολύ απλό παιδί και το δείχνει και εκφράζεται έτσι όπως εκφράζεται. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ο Τεντόγλου πάει να γίνει ένας από τους κορυφαίους αθλητές, όχι πάει να γίνει, έχει γίνει, από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών της Ελλάδας με τις επιτυχίες. Πραγματικά είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό που έχει πετύχει ο Μίλτος Τεντόγλου. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ο Τεντόγλου είναι ο αθλητής ο οποίος και στη χθεσινή ημέρα, κάποια στιγμή που έδινε συνέντευξη στην ΕΡΤ, θα το είδατε πιστεύω όλοι, κάποια στιγμή λοιπόν που έδινε συνέντευξη στην ΕΡΤ, εκεί του ξέφυγε κάτι ότι είχε χάσει το μετάλλιο και είπε κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να πάμε να ακούσουμε τον Τεντόγλου τι δήλωσε μετά την επιτυχία του αυτή. Ο Μίλτος Τεντόγλου, στους δημοσιογράφους, ανέλησε πολύ ωραία όλο το παιχνίδι, όλο τον αγώνα του, και πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πάμε, ο Μίλτο, τι γίνεται, τι έχεις εκεί?
2: Έχω το μετάλλιο.
1: Τέταρτο
2: μετάλλιο. Αυτό, χαρούμενος είμαι. Ήταν το μετάλλιο της επιστροφής. Είναι μια νέα αρχή. Και αυτό, και συνεχίζουμε τώρα.
1: Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας.
2: Πάρα
1: με πολύ κόντρα άνεμο. Δεν άφηνε κανένας σας να βγάλει επίδοση. Όμως ακόμα και έτσι, παντός καιρού, έβγαλε το άλμα.
2: Ναι, πραγματικά αυτό το άλμα είναι τεράστιο για τις συνθήκες που ήταν εδώ. Σε κάτι τέτοιους αγώνες, όταν πηγαίνω σε meeting, είναι έτσι. Πηδάω 8-10 μέσα στα καλά μου. Και έκανα 8-44 τώρα. Δεν ήταν μόνο κοντράνεμο, που ήταν συνέχεια κοντράνεμο και άλλαζε κιόλας από -2, -1. Ήταν κιόλας ότι επέφτει η θερμοκρασία και ήταν κάπως πολύ μουντά, πολύ πολύ κακό feeling αυτό.
3: Μίλησα, μίλησες για επιστροφή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έλειψες ποτέ από τις μεγάλες διοργανώσεις.
2: Έλειψα ένα χρόνο.
3: Δεν έλειψε ένα χρόνο, ήσουν εκεί.
2: Έλειψα το μετάλλιο.
3: Okay.
2: Έλειψα το μετάλλιο. Εντάξει, εκεί ήμουνα και πέρυσι. Okay, προσπάθησα, έφυγε το καλύτερο παιδί στον κόσμο πέρυσι. Αλλά δεν ήμουν καλός παίζει. Είχα τραυματισμούς, όχι επειδή έτσι μου ήρθε και δεν ήμουν καλός. Είχα τραυματισμούς και δυσκολεύτηκε και τώρα είμαι υγιής και κάνω επίδοση είναι για πολύ καλά αυτό.
3: Τα δύο τελευταία γιατί τα άφησες?
2: Γιατί πιέζα τόσο πολύ για να τρέξω στον αέρα, στην κοτραπίσα, πιέζα με τις γάπες μου πολύ. Δεν είμαι εγώ δυνατός σαν τον νοσήμων να τρέξω με τα μπούτια μου. Και πιέζα πιο πολύ με τις γάπες μου και έτρωγε πολύ φορτίο και το νιώθα ότι οι γάπες μου ήταν...
3: Σκληρές.
2: Ναι. Mm-hmm. Και μετά μπορεί να πάθαινε για μια κράμπα μας συνέχιζα. Mm-hmm. Καλύτερα δηλαδή που σταμάτησα. Μόνο αν χρειαζόταν θα πηδούσα.
4: Μίλητο, συνειδητοποίησε ότι πήρε τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο. Είχε σοφαρίσει στο τρίτο τον Ίγκορ Τεροβανισιάν του Σοβιετικού.
2: Ναι.
4: Και τώρα είσαι ο μοναδικό στην ιστορία που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.
2: Ναι. Δεν μπορούμε να το μετρήσουμε έτσι, νομίζω. Πρέπει να του δώσουμε λίγο βοηθητικό του τέτοιου του Σοβιετικού. Γιατί αυτοί είχαν 4 χρόνια διαφορά στα ευρωπαϊκά. Άρα δεν μπορούμε να το μετρήσουμε έτσι. Ή μπορείς να το βάλεις πρώτον αυτόν και πρώτον εμένα στο νέο, στην νέα εποχή. Ναι.
1: Μίλητο, διανύεις την καλύτερη σεζόν της καριέρας σου μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Εσύ έχεις σοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ, έχεις επιστρέψει τα μετάλλια στα χρυσά, έχεις ακόμα αγώνες μπροστά σου. Πες μου, Μίλητο, σαν το πρωί που θα ξυπνήσεις, τι θα σκέφτεται, είναι πλήρης ή κυνηγάει κάτι ακόμα?
2: Κοίτα. Θα ήθελα να κάνω ένα ρεκόρ. Αν ήταν οι συνθήκες όπως το πραγματικό, είμαι σίγουρος ότι θα έκανα ρεκόρ, γιατί ένιωθα πραγματικά πολύ καλά. Και θα το πίεζα και περισσότερο και θα έκανα και τα δύο τελευταία άλματα και στο ρολά. Αλλά δεν έγινε αυτό. Τώρα, στους επόμενους αγώνες που έχω, είναι δύσκολο να βρω καλές συνθήκες, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί είναι στην Ελβετία και στις Βρυξέλλες, θα είναι χειρότερα από αυτό. Θα προσπαθήσω να κερδίσω τους αγώνες. Αν πετύχω καλό καιρό, θα πάω για ρεκόρ. Θα προσπαθήσω να κάνω ρεκόρ. Αλλά αυτό, δύσκολο. Αλλά θέλω να συνεχίσω τη σεζόν μου και να συνεχίσω πηδάω καλά.
4: Μίλητο, μπροστά σου έχει το Ultimate σε ένα μήνα περίπου.
2: Ναι.
4: Στην Βουδαπέστη.
2: Ναι.
4: Τι να περιμένουμε εκεί από σένα?
2: Θέλω να πάω να το κερδίσω. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτός ο αγώνας. Θα ήθελα να πάρω να το κερδίσω. Αυτό και θα ήθελα να προσπαθήσω και για τον Diamond League να κερδίσω. Το οποίο πιστεύω θα είναι πιο δύσκολο. Τον Diamond League να το κερδίσω.
4: Μπορούμε λόγω να δούμε ένα άλμα πάνω από το 870 φέτος από σένα.
2: Αυτό που είπα πριν. Είναι ο καιρός, εξαρτάται από τον καιρό.
5: Μίλητο, έχεις 8 χρόνια κλείσει αείδητος σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλες τις διοργανώσεις που έχεις κατέβει.
2: Όχι.
5: Όχι.
2: Έχασε το Όμιλτον.
5: Επειδή δεν πηγαίνει.
2: Όποιος δεν πάει σε αγώνα χάνει.
1: Ήσουν ημιλή υπόθυμος. Προχωράμε λοιπόν. Αυτό το μετάλλιο είναι από τα αγαπημένα σου. Πώς είναι καταρχάς, γιατί δεν μας το έδειξες, εσύ που το είχες στην τσέπη σου. Είναι λίγο περίεργο. Περιεργείτο.
2: Ξέρεις τι, άμα ήταν λίγο βαρύ.
1: Δεν είναι.
2: Δεν είναι. Σαν πλαστικού είναι, κοίτα.
1: Πολύ ελαφρύ.
2: Ναι. Άμα ήταν λίγο βαρύ θα το εκτιμούσα περισσότερο. Αλλά είναι ωραίο, έχει εδώ πέρα και γράφει και το long jump. Επιδόση Έμιλος Ζωντόγλου, Μπελτιάδης. Είναι όμορφο, είναι όμορφο.
3: Έχεις χρόνο να το βάλεις.
2: Ρε, το βγάλα. Το βγάζω και πάω και το κουμπάω και στο πάγκο που ήταν τα άλλα τρία μετάλλια. Ωραία. Το κουμπάω και βασικά ούτε καν σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να το πάρω για να προχωρήσω στη μεκτή ζώνη κλπ. Και απλά βάζω, ξέρω εγώ, τα ρούχα μου και δεν είχε φεύγω. Και μετά πάλι καλά το θυμήθηκα. Δημήθηκα και στην μεικτή ζώνη που μου το έπανε από την ΕΡΤ. Πού είναι το μετάλλιο, μου λέει, όλοι έρχονται με το μετάλλιο.
1: Πάλι καλά, γιατί θα μένουμε χωρίς μετάλλιο.
2: Okay.
1: Είμαστε
6: Focus 103,6.

Λοιπόν, ακούσατε το Μίλτο Τεντόγλου, τι ακριβώς είπε μετά το τέλος, μετά την επιτυχία την μεγάλη την οποία είχε εκεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος πραγματικά έχει κερδίσει τις καρδιές όλων, και επίσης ήθελα να πω και κάτι σχετικά με τον Τεντόγλου. Θεωρώ ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα θα έπρεπε ίσως και η πολιτεία να τον έχει από κοντά, να τον κρατήσει από κοντά, να τον έχει δηλαδή όπως τουλάχιστον έχουμε πει κατ' επανάληψη, για να το στέλνει στα σχολεία, να φέρει παιδιά στο στίβο. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, θα το κάνει ο Τεντόγλου, είμαι σίγουρος. Γουστάρει να είναι με παιδιά και να ουσιαστικά να τους, γιατί μιλάνε και την ίδια γλώσσα σχεδόν, μπορεί να παίξει κανένα PlayStation μαζί τους, είναι σίγουρο 100%. Άρα ο Τεντόγλου είναι μια κατά την προσωπική μου εκτίμηση είναι ένα διαμάντι, ένα χρυσάφι, ένα διαμάντι ακατέργαστο. Πρέπει η πολιτεία να το φέρει πιο κοντά. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη τα λεφτά, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να έχει μια αποζημίωση επαγγελματίας. Άλλωστε, από ό,τι ξέρω, υπάρχουν κάποιοι χορηγοί που ζητάνε τον Τεντόγλου και αυτός τους κάνει, και αυτός κάνει πάσεις κάποιους άλλους αθλητές, συναθλητές του, όπως έχει κάνει στο παρελθόν. Έχει γίνει αυτό που σας λέω. Έχει κάνει πάσα χορηγία σε συναθλητή του, σε άλλο αθλητή, άλλο αθλήματος. Να μην λέμε ονόματα. Νομίζω πολύ μπορεί να καταλάβετε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Τεντόγλου μας άφησε με ανοιχτό το στόμα με τις επιδόσεις του. 8.44 χτες δεν έκανε, δεν πήδηξε τις δύο τελευταίες προσπάθειες, δεν ήθελε. Και μάλιστα το εξήγησε όπως ακούσατε, ότι δεν ένιωθε καλά τα πόδια του, μην πάθει καμιά κράμπα, κάνει αυτό κλπ. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε να μην κάνει τις δύο τελευταίες προσπάθειες. Λοιπόν, λίγο αργότερα θα επικοινωνήσουμε για να μιλήσουμε για Τεντόγλου. Τώρα θέλω να πάω λίγο στα θέματα τα ποδοσφαιρικά, όπου να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει ήδη, στην στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, και όπως τουλάχιστον πληροφορούμαστε, εκεί ήταν και κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι τον υποδέχτηκαν την ομάδα, λίγοι αλλά καλοί. Και επίσης λίγο αργότερα θα πάει για προπόνηση στο γήπεδο, στο Λότο όπως ονομάζεται, το γήπεδο της Άντερλεχτ, ένα ωραίο γηπεδάκι, ποδοσφαιρικό γήπεδο, 20.000 θέσεων για διεθνή παιχνίδια, 23.000 θέσεων για τα εντός των τυχών, για παιχνίδια του Βελγικού Πρωταθλήματος και Κυπέλου. Ήθελα να επισημάνω ότι ο δικέφαλος του Βορρά ίσως να έχει κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα, και αυτές οι αλλαγές τελικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μιλήσαμε με Βέλγιο, δεν αποκλείεται ο Μπάμπα να είναι στην βασική ενδεκάδα μαζί με τον ο Μπάμπα με τον Τάισον από εκείνη την πλευρά, γιατί είχαν μια άριστη συνεργασία κατά το παρελθόν, και αυτοί μάλλον οι δύο θα ξεκινήσουν φυσιολογικά από την αριστερή πλευρά, έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Μπάμπα αριστερό μπακ και Τάισον το Γιαννούλη τον αφήνει στον πάγκο, λένε οι πληροφορίες. Θα φανεί αυτό, δεν ξέρουμε. Μπορεί την τελευταία στιγμή να αποφασίσει κάτι άλλο ο προπονητής. Ο Γιαννούλης είναι πανέτοιμος, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του κυρίου Αλέσιο Λύση, ο οποίος θα αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνει. Σέντερ μπακ θα παίξει ο Ελουστόντος στη θέση του τιμωρημένου Παντελή Χατζηδιάκου, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι το κοράκι από την Ισπανία του βγάλε κάρτα για διαμαρτυρία, και έτσι λοιπόν ο Χατζηδιάκος έμεινε έξω. Και επίσης υπάρχει ίσως περίπτωση να γίνει άλλη μια αλλαγή. Πλέον υπάρχουν αμυδρές πιθανότητες, τώρα είναι 50-50 θα έλεγα ήτανε. Τώρα σήμερα λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι μπορεί να προτιμήσει τελικά το Μύθου αντί για τον Γερεμέγεφ, ενώ οι πιθανότητες είναι 50-50, ήταν 50-50 του Γερεμέγεφ με το Μύθου. Θα φανεί αυτό και στην προπόνηση τελευταία, αν και ο προπονητής δεν δείχνει, αυτός ο συγκεκριμένος προπονητής, ο Αλέσιο Λύση, δεν δείχνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή να πεις ρε παιδί μου ότι έβαλε ενδεκάδα αυτούς, τελείωσα, θα παίξουν την Κυριακή. Τους έχει ανακατεμένους, δηλαδή και οι ίδιοι δεν μπορούν να καταλάβουν πολλές φορές οι παίκτες αν παίζουν ή δεν παίζουν, ενώ σε μια ομάδα ας πούμε είναι αλλιώς τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η τακτική του προπονητή, όπως και η τακτική του είναι να πηγαίνει να προπονείται στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Αυτό το έκανε και στην Τούμπα,
στο προηγούμενο παιχνίδι και στο πρώτο παιχνίδι που έδωσε ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, και τώρα στο δεύτερο παιχνίδι που έδωσε ο ΠΑΟΚ και έχασε από την Άντερλεχτ πριν το μάτς. Έκανε προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας η ομάδα και όχι στη Νέα Μεσημβρία. Και σήμερα θα πάει να προπονηθεί στο γήπεδο που θα διεξαχθεί αύριο το παιχνίδι, στο Λότο. Εκεί λοιπόν θα πάει να προπονηθεί η ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα δώσει και συνέντευξη τύπου 6,5 ώρα λίγο αργότερα ο προπονητής και ένας παίχτης του κεφάλι του Βορρά. Και επίσης να πω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να συνδεθούμε λίγο αργότερα με το Βέλγιο και να μάθουμε λίγο τα τελευταία νέα, γιατί ο Παντελής Σαμλίδης ήταν εκεί, ήταν και στο ξενοδοχείο που έφτασε η αποστολή του δικεφάλου του Βορρά και μίλησε με κάποιους παίχτες και θα μας δώσει λίγο έτσι το στίγμα τι γίνεται. Πήγε και στο γήπεδο, ωραίο γήπεδάκι, πραγματικά ωραίο γήπεδάκι, ένα γήπεδο 20.000 θεατών, ποδοσφαιρικό γήπεδο, πολύ ωραίος τάπητας, ό,τι πρέπει για τον Κωνσταντέλια, για τον Ζίβκοβιτς, για τους τεχνίτες παίχτες, για τον Ντάισον, τους τεχνίτες παίχτες του ΠΑΟΚ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε θα δεχτεί μια πίεση ο ΠΑΟΚ, είναι σίγουρο 100% από τους Βέλγους, οι οποίοι θα θέλουν να βάλουν ένα ακόμη γκολ για να πατήσουν στα πόδια τους όσον αφορά την πρόκριση και να είναι πλέον το πρώτο φαβορί. Τώρα αυτή τη στιγμή η ομάδα της Άντερλεχτ βεβαίως έχει ένα προβάδισμα λόγω της νίκης που έκανε μέσα στην Τούμπα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους Βέλγους να πανηγυρίσουν από τώρα για να πούν περάσαμε, τελείωσε. Δεν θα είναι εύκολη η αποστολή τους, πιστεύω. Θα είναι δύσκολη η αποστολή τους. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Υπάρχει το θέμα του Ντρκούσιτς, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη άμεσα. Ο Ντρκούσιτς την Παρασκευή θα είναι εδώ το πρωί. Παρασκευή πρωί λοιπόν ο Ντρκούσιτς θα είναι στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, 9 παρατέταρτο το πρωί στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή και θα δηλωθεί στη λίστα της UEFA σε όποια διοργάνωση και αν παίξει ο ΠΑΟΚ, είτε Europa League είτε Conference League. Βεβαίως έχει μάθει από χτες και τον αντίπαλό του όσον αφορά στην πρόκριση, πιθανή πρόκριση κόντρα στην Άντερλεχτ, που δεν ξέρω αν κάποιοι, γιατί υπάρχει μια σχετική, δεν ξέρω, μια ψευδοξία, δεν ξέρω τι έγινε. Η μια πληροφορία που έχουμε τώρα είναι ότι στο Βέλγιο δεν ταξίδεψε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ένα προσωπικό ζήτημα προέκυψε την τελευταία στιγμή, άλλαξε τα δεδομένα, τον κράτησε εκτός. Και λένε ότι ο Κωνσταντέλιας, αυτή είναι η είδηση τώρα από το Βέλγιο, ότι δεν θα είναι στην αποστολή της ομάδος. Δεν θα παίξει δηλαδή ο Κωνσταντέλιας, αυτό είναι σοκ πραγματικά, τώρα βγήκε η είδηση, ότι δεν θα παίξει ο Κωνσταντέλιας στο παιχνίδι. Δεν έχει πάει με την αποστολή. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά προβληματίζει αυτή τη στιγμή και όπως καταλαβαίνετε αποτελεί ένα σοκ αυτή τη στιγμή. Ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε να βγάλει ένα εισιτήριο για να ταξιδέψει αργότερα, για να δούμε τι γίνεται κλπ. Δεν ξέρουμε αν από την εξέλιξη αυτού του προσωπικού ζητήματος προέκυψε θα καταφέρει να ταξιδέψει, μπορεί να φύγει αύριο το πρωί, δεν ξέρω. Πάντως σήμερα με την αποστολή δεν πήγε ο Κωνσταντέλιας. Αυτό είναι κάτι νομίζω αρνητικό 100%, ένα προσωπικό πρόβλημα της τελευταίας κυριολεκτικά στιγμής. Είναι ένα θέμα που προέκυψε. Εύχομαι να μην είναι κάτι με το παιδί και το κοριτσάκι το οποίο έφερε στον κόσμο η σύζυγός του. Δεν είναι θέμα υγείας, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας έμεινε στη Θεσσαλονίκη, δεν ταξίδεψε στο Βέλγιο και ο ΠΑΟΚ είναι λίγο σε αραμένα κάρβουνα, χωρίς αμφισβήτηση, δεδομένου ότι περιμένουν να δούνε τι θα γίνει με τον Κωνσταντέλια και να δούμε δηλαδή πώς θα ξεπεραστεί αυτό και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε τελευταία κυριολεκτική.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνει πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Όπως σας είπα και προηγουμένως, ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας δεν πέταξε με την αποστολή. Μια φήμη, μια πληροφορία που πήραμε λέει ότι θα πετάξει λίγο αργότερα και θα είναι λίγο αργότερα μαζί με την ομάδα. Αυτό λέει η πληροφορία την οποία πήραμε. Είμαστε σε αναμονή να δούμε τι θα πει επισήμως και η ΠΑΕΠΑΟΚ, το τι λέει. Μέχρι στιγμής δεν έχει βγάλει κάτι η ΠΑΕΠΑΟΚ για το θέμα. Θεωρώ ότι πιστεύω δηλαδή ότι θα πάει ο Κωνσταντέλιας, θα πάει στην αποστολή, ίσως αργότερα, εντάξει, οκ.

0: γιατί ακριβώς έγινε αυτό και γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν πέταξε με την αποστολή, είναι οικογενειακοί λόγοι, όπως τουλάχιστον βγήκε από τις Βρυξέλλες. Εμείς πάμε Βρυξέλλες και πάμε να καλησπερίσουμε τον επώνυμο φύλαφλο του ΠΑΟΚ, τον Παντελή Σαμλίδη, επωνομαζόμενο και πρίγκιπα, ο οποίος ήταν στο ξενοδοχείο μόλις έφτασε η αποστολή. Παντελή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
0: Και βέβαια δεν ήσουν μόνο εκεί, πήγες και στο γήπεδο. Καταρχάς πες μας λίγο, εντόπισες και εσύ ότι δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας στην αποστολή, εσύ αλλιώς βγήκε αυτό.
1: Ο Γιάννης δεν ήταν, από πληροφορίες που έτσι είχα, μου είπαν ότι θα έρθει σε κανένα δύο ώρες. Από τη στιγμή που είχε έρθει η αποστολή.
0: Ότι θα πάει δηλαδή στο Βέλγιο, θα πάει κανονικά σήμερα.
1: Ναι. Πληροφορία άλλη που να λέει ότι δεν θα έρθει, δεν υπάρχει.
0: Ναι, κάτι είχε ένα οικογενειακό θέμα και δεν μπορούσε να πετάξει την ώρα που έφυγε η αποστολή.
1: Το τι οικογενειακό δεν μπορώ να ξέρω, αλλά ούτε θέλω να πω ότι μπορεί να είναι με το παιδί ή με τέτοια που ορισμένοι ναι. λένε. Τώρα το ξέρει εντάξει. ο ίδιος ο Γιάννης μαζί με την οικογένειά του. Ποιο είναι αυτό
0: βεβαίως.
1: Το οικογένειακό.
0: Βεβαίως. Τώρα από εκεί και πέρα η ομάδα πώς ήταν η υπόλοιπη.
1: Η ομάδα είναι, μιλάμε έτοιμη για όλα και όταν λέμε για όλα είναι έτοιμη για το διπλό.
0: Τους είδες?
1: Τους είδα, όχι τους είδα, μιλάμε όλοι ευδιάθετοι και όλοι ήταν έτοιμοι, έτοιμοι να δαγκώσουνε.
0: Για μίλησες και με παίχτες εκεί.
1: Μίλησα με παίχτες και σου είπα, είναι πολύ ενθουσιασμένοι και είναι έτοιμοι για όλα.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά στο γήπεδο που πήγες...
1: Το γήπεδο φανταστικό. Το γήπεδο μπορεί να είναι λίγο παλιό, αλλά είναι ένα γήπεδο καθαρά ποδοσφαιρικό και θεωρώ ότι και οι παίχτες μας βασικά μιλάμε για ένα χαλί και επειδή η ομάδα μας έχει και αρκετές έτσι, τεχνικές αρετές, πιστεύω ότι θα... Όχι πιστεύω, είμαι πεπισμένος ότι θα κερδίσουμε και θα προκριθούμε.
0: Ωραία, και βέβαια ήθελα λίγο να μας πεις στο γήπεδο, μπαίνεις μέσα, έχουν και μουσείο κλπ.
1: Έχουν, βασικά έχουν ένα μικρό κομμάτι μόλις μπαίνεις για τον αγωνιστικό χώρο από τα επίσημα. Έχουν ένα μικρό κομμάτι το οποίο έχουν τους προέδρους τους, έχουν και τα τρόπαιά τους.
0: Ναι. Είναι δηλαδή μια νοικοκυρεμένη ομάδα. Μια ομάδα νοικοκυρεμένη πρέπει να...
1: Καταρχήν
0: να...
1: θεωρώ ότι είναι ναι. άσχετα αν τα τελευταία χρόνια δεν έχει τις επιτυχίες των άλλων χρόνων, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα του Βελγίου, η Άντερλεχτ. Και βάσει τίτλο.
0: Ναι βέβαια, εντάξει. Και από τις πιο παλιές ομάδες, ευρωπαϊκές ομάδες και λοιπά, δεν το συζητάμε. Έτσι. Και πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε αυτή την ομάδα. Λογικό είναι, από εκεί πέρα θα δούμε τι γίνεται. Τώρα, όσον αφορά εκεί στην ο κόσμος και λοιπά, πώς αντιμετωπίζουν το μάτς, μίλησες με κάποιους?
1: Κοίταξε, μίλησα βασικά εκεί που πήγα λίγο στην πουτίκ για να δω ναι. για κανένα κασκόλ αυτά τα μισά-μισά γιατί. Και που ήταν ήρεμους τους βλέπω, εντάξει, αισιοδοξούν για την ομάδα τους, δεν ξέρω τι, αλλά... θεωρώ ότι το παιχνίδι θα κυλήσει ομαλά, δεν θα έχουμε δηλαδή τίποτα περίεργα θέματα. Γιατί αυτοί δεν έχουν και πολλούς Μαροκινούς, Αλγερινούς και τέτοιους στην ομάδα τους, σαν φιλάθλους εννοώ, σαν οπαδούς.
0: Ναι, κατάλαβα. Και όσον αφορά στη... εντάξει, επειδή είναι μια ομάδα, επαναλαμβάνω, νοικοκυρεμένη κλπ. Έχουν και αυτά τα θέματα τους. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί δυνατός και με τον κόσμο στο πλευρό του. Από πλευράς Ελλήνων φιλάθλων, τι πληροφορίες έχεις?
1: Εγώ υπολογίζω 300, βαριά 400 άτομα.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: 300. Είναι 300 καθημερινή, είναι κλπ.
1: Βασικά αυτό που προανάφερες λίγο όσον αναφορά για την ομάδα τη δικιά μας, εγώ σε αυτό που πιστεύω ακράδαντα είναι το ότι ο ΠΑΟΚ πάντα στα δύσκολα δείχνει μια μεγάλη προσωπικότητα και τις περισσότερες φορές παίρνει το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Και γι' αυτό στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή το θέλει άμεσα, θεωρώ ότι θα είναι ένα παιχνίδι νικηφόρο για την ομάδα μας και ένα παιχνίδι το οποίο θα μας δώσει την πρόκριση.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να το δούμε τι ακριβώς γίνεται, και θα το δούμε αύριο στο γήπεδο, βέβαια το βράδυ. Είναι ένα παιχνίδι, είναι τελικός καταρχάς αυτός, είναι τελικός.
1: Όπως το λες, όπως το λες.
0: Και επειδή ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει...
1: Για τους παίκτες αυτό που είδα, με αυτή την οτροπία έχουν.
0: Ναι, και επειδή ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει στη League Phase του Europa League αρχικά, εντάξει, δεν ξέρεις πώς θα βγει, αλλά αρχικά θέλει στο Europa League. Γι' αυτό είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, κάνει μια νίκη αύριο και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα πάει και στη συνέχεια. Αλλά το αυριανό παιχνίδι είναι καθοριστικό, ένας τελικός. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να μας πεις από εκεί που έχει ενδιαφέρον.
1: Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχω, αλλά θα είμαι stand-by για οτιδήποτε άλλο μάθω, για οτιδήποτε έτσι... θα αφορά την ομάδα μας, και θα είμαστε σε συνεχή ενημέρωση.
0: Ωραία, θα πούμε και το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή διαμονή. Να είσαι καλά,
0: Νίκο. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, να πούμε ότι η υπόθεση αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια που απασχολεί τον ΠΑΟΚ είναι πραγματικά ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Μια πληροφορία την οποία έχω και μπορώ να σας δώσω είναι ότι κατά την εκτίμηση η πληροφορία τελευταία λέει ότι δεν θα πάει ο Κωνσταντέλιας στο Βέλγιο. Αυτά λένε οι δικές μου πληροφορίες, ότι δεν θα πάει και υπάρχει ένα θέμα, οικογενειακό θέμα. Είναι, όπως ξέρετε, η γυναίκα του προσφάτως γέννησε, πρέπει να είναι κοντά στο μωρό γιατί όχι ότι είναι κάτι σοβαρό, αλλά τέλος πάντων θέλει υποστήριξη κλπ. Και γι' αυτό το λόγο ο Κωνσταντέλιας έμεινε στην Θεσσαλονίκη. Και η τελευταία πληροφορία την οποία σας δίνω είναι ότι δεν θα πάει. Αυτή είναι η δική μου πληροφορία, ότι θα μείνει στην Ελλάδα και είναι οριστικό χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια αύριο σε αυτή τη μάχη, τη μάχη της πρόκρισης. Έτσι, και μακάρι τα υπόλοιπα τα παλικάρια να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να αποδείξουν ότι μπορούν και χωρίς τον Κωνσταντέλια, αλλά και εκτός αυτού ο προπονητής έχει ήδη ενημερωθεί για το τι ακριβώς θα γίνει. Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί έτσι μια, θα έλεγα, ξέρω εγώ, γιατί τώρα χωρίς το Γιάννη, πώς να πάει η ομάδα, τι να κάνουμε τώρα. Άμα συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι υπεράνω και είναι και η οικογένεια πάνω απ' όλα, και όπως το έχει τοποθετήσει αυτός, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει, γιατί σας λέω ότι έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, βάλε μια μουσική γέφυρα, κύριε Αλέξανδρε.

Λοιπόν, να πούμε ότι όπως σας είπα και πριν, και επειδή τα τηλέφωνα πέφτουν, είναι γεγονός αυτό ότι πέφτουν τα τηλέφωνα, και η είδηση την οποία σας έδωσα, ότι παρά το γεγονός ότι μιλήσαμε με τον Παντελή το Σαμλίδη από επάνω, από Βέλγιο, και η πληροφορία που υπάρχει εκεί είναι ότι θα πάει σε 2 ώρες ο Κωνσταντέλιας, οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα πάει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο Βέλγιο, γιατί υπάρχει ένα προβληματάκι, ένα οικογενειακό θέμα, και πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να είναι εδώ στο πλευρό της οικογένειάς του, και γι' αυτό το λόγο δεν θα πάει στο Βέλγιο. Αυτή είναι η δικιά μου πληροφορία, την οποία σας δίνω αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι θα γίνει για την συνέχεια. Λοιπόν, πρέπει να ξαναβάλουμε μουσική γέφυρα, γιατί τα τηλεφωνήματα πέφτουν. Πάμε σε μουσική γέφυρα.

0: πάμε να μιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φάει με το κουτάλι τα γήπεδα και τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής που μας δίνει τα φώτα του κατά διαστήματα σε αυτήν την εκπομπή, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και πρώην ομοσπονδιακός, ο Αλέξης Αλεξίου, που είναι μαζί μας. Αλέξη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και βέβαια να πούμε, ευχαριστούμε πολύ που για άλλη μια φορά είσαι συνεπής για τους ακροατές μας. Έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα που λένε βγάζε τον Αλεξίου συνέχεια, γιατί μας τα λέει ωραία και αυτά τα οποία λέει βγαίνουν. Γιατί βλέπει ποδόσφαιρο διαφορετικά. Και έχουν και δίκιο οι άνθρωποι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, είναι ένα μάτς την Πέμπτη. Βασικά υπάρχουν και δύο παιχνίδια σήμερα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Θα σε ρωτήσω και αυτά, αλλά αργότερα. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι, με μια ομάδα που ήρθε μέσα στην Τούμπα, πήρε διπλό. Με ένα γκολ στο 15ο δευτερόλεπτο και μετά κλείστηκε πίσω. Ήταν όμως επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Πώς τα είδες στο πρώτο μας και πώς βλέπεις και το επόμενο, το της Πέμπτης?
1: Κοίταξε, να σου πω λίγο. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι. Είναι αυτό που είπες. Βάλανε πολύ γρήγορα γκολ. Κλείστηκανε πίσω στο μισό γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε τις λύσεις ούτε από τα πλάγια ούτε από το κεντρικό άξονα. Είχε την υπεροχή, είχε την κατοχή, την μπάλα στα πόδια του, αλλά δεν βρήκε τις μεγάλες φάσεις τουλάχιστον να ισοφάριζε το παιχνίδι. Αλλά μπορώ να πω ότι η Άντερλεχτ δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο σαν ομάδα, δεν είναι η παλιά η Άντερλεχτ που λέγαμε. Είναι μια ομάδα νέα, με δύο τους έμπειρους παίχτες μέσα. Ο ΠΑΟΚ ο καλός, που πρέπει να αλλάξει ταχύτητα και να αλλάξει και ρυθμό στο παιχνίδι του, γιατί παιχνίδια με παιχνίδια πιστεύω οι παίχτες μετά από προετοιμασία θα αλλάξουν και ρυθμό. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να το περάσει από το παιχνίδι.
0: Ναι, η Άντερλεχτ δεν σου άρεσε στη Θεσσαλονίκη, κλείστηκε πίσω, δεν έδειξε κάτι το συγκλονιστικό, λες?
1: Ναι, δεν είναι κάτι συγκλονιστικό, κανένα φόβητο. Ήταν νέα παιδιά που έχουν κίνητρο. Προσπαθήσανε, δηλαδή ήταν τυχεροί που βάλανε γρήγορα γκολ με το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Μετά αθώθηκε πολύ ο ΠΑΟΚ. Αυτοί κλειστήκανε πίσω με δύο διπλή άμυνα ζώνης. Ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε τις μεγάλες φάσεις, αν εξαιρέσουμε το πέναλτι, δεν βρήκε μεγάλες φάσεις για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Νομίζω ότι δηλαδή η άντρα δεν είναι κανένα φόβητρο. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, ο καλός ΠΑΟΚ, είπαμε να αλλάξει ρυθμό, να αλλάξει ταχύτητα, να βρει τον γκολ εύκολα, πιστεύω ότι μπορεί να το περάσει το παιχνίδι.
0: Ναι. Αυτό που θέλουμε να ρωτήσω είναι, πρέπει να αλλάξει κάποια τακτική ο ΠΑΟΚ, γιατί εδώ μέσα ό,τι και αν έκανε δεν του βγήκε, δεν έβαλε γκολ, ας πούμε. Κάτι άλλο πρέπει να βρει εκεί μέσα.
1: Κοίταξε, Νίκο, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πιέσει ψηλά. Είναι με την πλάτη στον τοίχο. Δεν πρέπει να αφήσει την άντρα να κάνει build-up από πίσω, δηλαδή να χτίσει από πίσω. Αυτοί νομίζω πάλι θα παίξουν αυτό που παίξαν στην Τούμπα. Θα περιμένουν τον ΠΑΟΚ στο μισό γήπεδο για να βγουν στην κόντρα επίθεση. Γιατί έχουν το αποτέλεσμα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να σκοράρει οπωσδήποτε για να στο πάει το παιχνίδι στα ίσια. Αν στο πάει στα ίσια θα έχουν πρόβλημα. Θα αναγκαστούν να ανοιχτούν και αυτοί και μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρει χώρους να τους τελειώσει και το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να προηγηθεί, πρέπει να βάλει γκολ.
0: Ναι. Βασικό είναι αυτό να βάλει γκολ. Βασικό, γιατί
1: θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, Νίκο, γιατί θα αναγκαστούν να ανοιχτούν και αυτοί. Πάει μετά ισοπαλία για το παιχνίδι, πρέπει να ανοιχτούν, να βάλουν γκολ και ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα, έχει την ταχύτητα, έχει τις κάθετες πάσεις που μπορεί να τους πάσει και να τους πάρει την πρόκληση. Το ζητούμενο είναι να μην φάει γκολ και να βάλει πρώτος γκολ για να το φέρει το παιχνίδι στα ίσια.
0: Μετά πάει το άγχος σε αυτούς.
1: Εννοείται. Μετά πάει μεγάλο άγχος σε αυτούς και ο ΠΑΟΚ απελευθερώνει, το πιστεύω. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να επιθετικά, δεν πρέπει να περιμένουμε μόνο από το σεντερφόρ, πρέπει να περιμένουμε για τον Κωνσταντέλια, πρέπει να περιμένουμε για τον Ζαφίρι να πατάει περιοχή, πρέπει για τους δύο πλαϊνούς, τον Ζίφκοβιτς ή τον Τάισον που θα βάλει, πρέπει να πατάνε περιοχή. Δεν πάτησε πολύ περιοχή στο πρώτο παιχνίδι.
0: Άρα εσύ λες ότι αύριο, συγγνώμη την Πέμπτη, η Άντερλεχτ θα παίξει με την ίδια ακριβώς τακτική που έπαιξε μέσα στην Τούμπα, δηλαδή ταμπούρι πίσω και να μην αφήσει διαδρόμου στον ΠΑΟΚ, και πρέπει να βρει ο ΠΑΟΚ τον τρόπο να βάλει ένα γκολ εκεί μέσα. Γιατί η Άντερλεχτ, να θυμίσουμε, Σόλς παίζει για δύο αποτελέσματα. Και η ισοπαλία της κάνει, έτσι δεν είναι? Άρα δεν έχει λόγο. Και είδα εγώ το μάτς το προχθεσινό. Κερδίσανε 2-1 στο 90 φεύγα στην έδρα τους. Αλλά δεν ήταν τίποτα συγκλονιστικό η Άντερλεχτ στο παιχνίδι. Πάντως κερδίσανε 2-1 στο 90 συν 3, συν 5, συν 4, κάποιοι.
1: Δεν είναι κάτι συγκλονιστικό η Άντερλεχτ, αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να ετοιμάσει ο προπονητής και οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι πάλι θα βρουν μια κλειστή άμυνα, και πιστεύω ότι έχουν δουλέψει πώς μπορούν να τους διασπάσουν από το κάθε το άξονα και από το πλάι.
0: Ναι.
1: Να πατάνε περιοχή, δηλαδή πρέπει να πατάνε περιοχή πολλοί παίκτες μέσα. Αυτό ήταν το center for, που όλοι περιμένουν το center for, πρέπει να πατάει ο Κωνσταντέλιας, πρέπει να πατάει,
0: ναι, υπόλοιπη, ναι, πρέπει να πατάει
1: ο Τάισον και ο Ζαφίρης, πρέπει να πατάνε περιοχή.
0: Σε αυτούς που λένε, Αλέξη, ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται επιγόντω center for. Μεταξύ αυτών εδώ είμαι και εγώ. Τι λες αυτή, επειδή δεν έχει center for.
1: Συμφωνώ και εγώ 100%.
0: Χρειάζεται, ναι. Ίσως πολύ πιο έντονα από ένα half ή ένα back, έτσι.
1: Πιο πολύ χρειάζεται center for. Τα back τώρα που ήρθε ο Γιαννούλης, αριστερά, ο Κέβιν δεξιά, η άμυνα θα τη δέσει. Αυτό που επήγει τώρα στον ΠΑΟΚ άμεσα είναι ένα center for. Ένας, ναι, παίκτης ο οποίος να μπορεί να παίξει με πλάτη και να παστελώνει. Νίκο να βλέπει δίχτυ.
0: Αυτό
1: χρόνο.
0: Είναι το βασικό. Το βασικό είναι αυτό. Να βρει ένα παίκτη να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Γιατί τέτοιο σκόρερ έχει να βρει από την εποχή του Πρίγιοβιτς.
1: Του Πρίγιοβιτς, μπράβο.
0: Ναι. Αυτό ήταν ο τελευταίο σκόρερ που είχε ο ΠΑΟΚ. Μετά τα center for του ήταν, εντάξει, εκτός του Γιακουμάκη που το πάλεψε πέρσι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν εντυπωσιακό, αλλά το παιδί πάλεψε και έβγαλε μεροκάματο. Βέβαια είχε και ακριβό μεροκάματο, εδώ που τα λέμε, αλλά τέλος πάντων έβγαλε
1: το
0: μεροκάματο.
1: Πάλεψε,
0: αλλά... Το πάλεψε. Το center
1: for. Μέχρι που τραυματίστηκε. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ έμεινε μετά από.
0: Και κλάταρε.
1: Πρέπει επιγόντουσα πέρσι center for. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να το βρει. Είναι και δύσκολη τώρα, όλες οι ομάδες έχουν ξεκινήσει, ξέρει, τώρα πρωταθλήματα αυτά, δεν ξέρω αν μπορεί να το βρει ή αν βρει κάποιο δανεικό από μια μεγάλη ομάδα.
0: Κοίταξε όμως, όταν θες να φτιάξει μια ομάδα επειδή να διεκδικεί, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, αν είχε ένα center for καλό με στην Τούμπα, μπορεί να έκανε κάποιο γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Ο Μύθου ήταν μακριά, ο Γερεμέγεφ επίσης μακριά από τον γκολ. Δεν τους ήρθαν εκεί πάσες όμως, να πούμε την αλήθεια.
1: Η ουσία είναι ότι. Δεν βγήκαν και οι σέντρες.
0: Δεν βγήκαν οι πάσες, ναι, αυτό.
1: Το πάλευε και ο Μύθου πάρα πολύ, έκανε κινήσεις αυτά, αλλά δεν βγήκαν οι φάσεις.
0: Ναι, ναι. Για να μην κατηγορούμε τζάμπα τα παιδιά, να πούμε ότι γενικά δεν βγήκαν.
1: Απλώς δεν πάτησε ο ΠΑΟΚ καλά επιθετικά, δεν μπορούσε να. Δεν βρήκε τον τρόπο, να σου το πω προπονητικά, ούτε από το πλάι, ούτε από τον καλετό άξονα να μπορείς να περάσει. Ήταν τόσο κλειστή αυτή η πίσω, που αυτή η Νίκο σπάνεται μόνο στο ένας εναντίον ενός. Με τρίπλα, όπως το έκανε ο Κωνσταντέλιος.
0: Ναι, ναι. Έτσι σπάνεται. Μόνο αν τους διασπάσεις, δηλαδή, στο ένας εναντίον ενός και μπει στην περιοχή, μόνο έτσι. Όπως πήρε δύο πέναλτι ο Κωνσταντέλιας, του σφύριξαν το ένα από τα δύο.
1: Συμφωνούμε. Ακριβώς μόνο έτσι μπορεί να τους διασπάσει. Και από το πλάι πρέπει ο Τάισον ή ο Ζήφοβιτς, το ένας εναντίον ενός, να μπορέσει να τον περάσει. Για να κάνει αριθμητική υπεροχή, θα μα πει.
0: Βέβαια.
1: Για να γίνει αριθμητική, βέβαια, υπεροχή, για να πατήσουν μέσα από περιοχή οι υπόλοιποι παίκτες.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Τώρα είναι από εκεί πέρα. Τώρα έχουμε δουλέψει, πιστεύω ότι να το βγάλουν την Πέμπτη, γιατί είναι κρίμα από αυτή την ομάδα να μείνει έξω. Είναι κρίμα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από την Άντερλεχτ.
0: Ναι. Τώρα, επειδή τη θέση την έχει παίξει πολλά χρόνια του κεντρικού αμυντικού, δεν θα παίξει ο Χατζηδιάκος, θα παίξει ο Ελουστόντο, ο οποίος τον είδαμε ένα ημίχρονο στο προηγούμενο παιχνίδι. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα, θα είναι, ή είναι μία από τα ίδια?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να το κρίνω το παιδί, γιατί τον είδα ένα ημίχρονο. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω, θα παίξει ο Γιαννούλης. Προλαβαίνει, τον έχουν δηλώσει.
0: Πιστεύω ότι είναι δηλωμένος κανονικά και πιστεύω ότι θα είναι και δεκάδα. Έτσι πιστεύω.
1: Ωραία, είναι ο Γιαννούλης, είναι ο Αθανασιάδης, είναι ο Κέβιν. Πιστεύω ότι και αυτό το παιδί θα βοηθήσει τώρα. Λίγο
0: αναθέσει
1: το παιδί, δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Θέλει προσαρμογή να μάθει λίγο με τους παίχτες και τις αλληλοκαλύψεις. Και πιστεύω ότι θα την κάνει τη δουλειά, βέβαια.
0: Δηλαδή η άμυνα θα είναι ο Κένι δεξιά, αριστερά ο Γιαννούλης, φυσιολογικά ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστότο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, και λέγεται, υπάρχει ένα ερωτηματικό, μήπως τελικά ο Γιαννούλης παίξει, αλλά δεν παίξει αριστερό μπακ, να βάλει δηλαδή αριστερό μπακ εκεί τον Γκόμες και τον βάλει πιο μπροστά το Γιαννούλης στη θέση του Τάισον, ο οποίος Γιαννούλης το έχει αυτό.
1: Από εκεί ξεκίνησε μικρός, έξω αριστερά.
0: Ναι. Το θυμάστε? Το θυμάσαι έξω αριστερά εσύ?
1: Εγώ το θυμάμαι γιατί τον είχα προπονητής του στον Πιερικό. Και
0: φορά
1: που τον γύρισα μπακ.
0: Α, η θέση του, τον είχες εσύ στον Πιερικό, δεν το ήξερα αυτό. Τον είχες εσύ στον Πιερικό αριστερό εξτρέμ και τον έκανες μπακ.
1: Τον έκανα μπακ.
0: Και τον έκανες μάγκα.
1: Έτσι έκανε και καριέρα.
0: Ναι, τον έκανες μάγκα, αυτό είπα. Γιατί είδες ότι ενώ το εξτρέμ το έχει, ίσως μπακ ήταν καλύτερος.
1: Ναι, γιατί έβγαινε πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν παίζει αριστερό, έβγαινε πάρα πολύ. Και είχε χώρο να πάρει μπάλα και να βγει.
0: Σαν
1: και έτσι
0: back.
1: Έκανε και καριέρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά
0: καλά,
1: και αριστερό εξτρέμ να το βάλει στο 4-2-3-1 αριστερά, παίζει.
0: Πες.
1: Το έχει δηλαδή.
0: Άρα δηλαδή είναι πιθανό να το δούμε αυτό την Πέμπτη, γιατί ακούγεται ότι χωρίς να είμαστε στις προπονήσεις για να το ξέρουμε, ακούγεται ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Λύση, προσανατολίζεται στο να κρατήσει τον Γκόμες, ο οποίος πήγε καλά στα παιχνίδια, όπως λέει ο προπονητής, στα τρία παιχνίδια, και να βάλει το Γιαννούλη αντί του Τάισον μπροστά. Και ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, να περάσει το Γιαννούλη πίσω, να βάλει τον Τάισον να βγάλει έξω τον Γκόμες. Ανάλογα με το αποτέλεσμα δηλαδή, ή αντιστοίχως, αν το αποτέλεσμα του πάει καλά, να το διατηρήσει και να ενισχύσει διαφορετικά το μάτς. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
1: Πάντως, Νίκο, ο προπονητής ό,τι και να κάνει, πρέπει να τον πούνε ότι και έξω αριστερά παίζει ο Γιαννούλης και μπακ παίζει, να μην το φοβηθεί. Δηλαδή, η σκέψη δηλαδή, που θέλει να κάνει δεν είναι άσχημη.
0: Δεν
1: είναι άσχημη, δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Αυτό νομίζω που μας έδωσε την πληροφορία είναι σημαντική πληροφορία, ότι μπορεί να παίξει και τη θέση του αριστερού half extreme ενδεχομένως.
1: Ναι, γιατί στο Πιερικό Νίκο έπαιζε έξω αριστερά αυτός και έξω δεξιά είχα το Μιστακίδη, το Γιάννη.
0: Και οι δύο κάναμε μεταγραφή αυτή, και οι δύο.
1: Ναι, και οι δύο κάναμε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ, ναι. Με δική σου εισήγηση.
1: Κοίταξε, όχι, ήταν απλώς ο Γιαννούλης ήταν δανεικός μου φαίνεται στον Πιερικό.
0: Για τον Μιστακίδη
1: τον είδανε, δηλαδή ξεχώριζε το παιδί και ήρθε στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Τώρα Αλέξη, κάτι τελευταίο, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίζουν σήμερα το βράδυ. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Νάιμέγγεν μέσα στην έδρα της Νάιμέγγεν, έχοντας μια ισοπαλία από το πρώτο παιχνίδι που δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός ομοίως έχει να παίξει μέσα στη Βουλγαρία με την ΤΣΕΣΕΚΑ. Τι βλέπεις για αυτά τα δύο παιχνίδια?
1: Τι βλέπω, τα είδα τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κακός.
0: Κακός είπες.
1: Πολύ κακός, ναι. Και δεν ξέρω τι αντίδραση μπορεί να βγάλει μετά το 0-0. Ήταν πολύ κακός το πρώτο παιχνίδι. Ασύνδετος. Είναι στην ουσία η παλιά ομάδα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν είναι κάτι το
0: καινούριο.
1: Ήταν πολύ κακός δηλαδή στο παιχνίδι του. Δεν ξέρω στο δεύτερο παιχνίδι να μπορέσει και αλλάξουν τον τρόπο σκέψης, το ή βάλουν άλλη ταχύτητα στο παιχνίδι του, αλλά ήταν κακός. Δύσκολο παιχνίδι. Οι Ολλανδοί έχουν, Νίκο, να ξέρεις, όλοι οι Ολλανδοί και όλοι οι προπονητές έχουν ένα σύστημα. Αυτό παίζουν όλοι, και από εθνική ομάδα και όλες οι ομάδες. Είναι τεχνίτες, πιέζουν και ψηλά, αλλά δύσκολο πολύ το παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι η μεγάλη ομάδα της Ολλανδίας, όπως είναι ο Άγιαξ και ο Αϊντχόβεν, Αλλά θέλει, νομίζω, είναι δύσκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Παναθηναϊκός.
1: Και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθόλου καλός. Έπαιζε με μια ομάδα πολύ μέτρια για μένα. Νομίζω έχει πιθανότητα να περάσει. Βέβαια να παίξει καλά, γιατί στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν καλός.
0: Ναι.
1: Ψαχνόταν ακόμα προπονητής. Με την εντεκάδα, με τις αλλαγές σου, ακόμα ψάχνονται.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Πιστεύω ότι είναι καλύτερη ομάδα Παναθηναϊκός από αυτούς, αλλά πρέπει καμιά φορά, Νίκο, το λέμε, αλλά πρέπει να το δεις και στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο μέσα, σωστά. Ωραία, μας τα είπες πάλι, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, Νίκο, να είστε καλά.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από το πύρνο μέτωπο που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Ροδόπη στην περιοχή Μερός. Βελτιωμένη εικόνα και από τη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Λουτρόπυργος στην Αττική. Νωρίτερα εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο. Και την κατάσβεση συνεχίζουν και επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα και από αέρος 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 59χρονος, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές μέσα σε 3 ημέρες σε περιοχές της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Η χώρα χρειάζεται παραγωγή, καλές δουλειές και εισόδημα, όχι πανηγύρια, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα δίθεν μέτρα που πρόκειται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο είναι η εξυπηρέτηση της πλουτοκρατίας, των φίλων του Πρωθυπουργού και η αφέμαξη των Ελλήνων μέσω δυσβάσταχτων φόρων, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η μόνη πραγματική και άμεσα εφαρμόσιμη λύση είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με εχμές και εμφανίδες αρέσκεια, ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, προανήγγειλε σήμερα στον Focus FM 103,6 την παρέτησή του από τη θέση του τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Μιλώντας στο ραδιόφωνο μας, άφησε εχμές για απαξίωση της δουλειάς της ομάδας του από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Αναμένεται προσεχώς και επίσημη ανακοίνωση. Σε ανωδική πορεία κινούνται και πάλι οι τιμές των καυσίμων. Βραχία αποδείχθηκε η αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς η νέα ένταση στα στενά του ορμούς ενίσχυσε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Γενικά έθρος καιρός αύριο Πέμπτη με υψηλές θερμοκρασίες και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 38 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια, ωστόσο σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά Στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ και εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με αντίπαλο την ομάδα της Άιντχόφεν, της Άντρελεχτ, με συγχωρείτε, της Άντρελεχτ, με έναν άνθρωπο ο οποίος είδε και το μάτς ΠΑΟΚ Άντρελεχτ, είδε το 0-1, ξέρει τον ΠΑΟΚ καλύτερα από πολλούς, έχει παίξει τον ΠΑΟΚ πολλά χρόνια, έχει πάρει πρωτάθλημα, είναι προπονητής. Θέμης Καπουσούζης μας δίνει τη γνώμη του, είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Θέμη.
1: Καλησπέρα Νίκο, σε σένα και τους ακροατές σου.
0: Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι αυτό το μάτς το Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 0-1, δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν ή πώς έγινε τελικά κατά την εκτίμησή σου.
1: Το παιχνίδι αυτό για μένα έπρεπε να λήξει ισοπαλία, γιατί στο πρώτο μήχρονο η φιλοξενούμενη ομάδα είχε λίγο έτσι προτέρημα να πω, αλλά στο δεύτερο μήχρονο ο ΠΑΟΚ ανέβηκε και έπρεπε να βάλει ένα γκολ. Εκτός από τον πέναλτι που χάσαμε, είχαμε και 2-3 καλές ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε.
0: Ναι.
1: Για το σημερινό παιχνίδι είναι για το παιχνίδι της Πέμπτης.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, αν προσέξει, μπορεί να αποκριθεί. Είναι μια ομάδα ισοδύναμη, μπορώ να πω, στα μέτρα της.
0: Ναι. Το ότι παίζει στην έδρα της παίζει κάποιο, δεν παίζει κάποιο ρόλο, ότι έχουν ένα βαντάζ, έχουν κερδίσει και 0-1, ή το σκορ είναι εύθραυστο.
1: Δεν παίζει για μένα κανένα ρόλο το 1-0. Θα μπορούσε να είναι 1-1 και 2-1 να έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Εγώ είδα τις ομάδες ότι είναι στο ίδιο επίπεδο και οι δύο ομάδες. Αν ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός και παίξει με ψυχή, πιστεύω να πάρει την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Έδειξε καλά στοιχεία στο πρώτο μήχρονο η Άντερλεχτ, αλλά πιστεύω ο ΠΑΟΚ παιχνίδι με παιχνίδι θα ανέβει ακόμα πιο πολύ.
0: Άρα δηλαδή λες ότι αυτή τη στιγμή παρά το 1-0 είναι ισοδύναμες οι ομάδες και είναι στα ίσια το μάτς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και άμα,
1: έτσι ακριβώς.
0: Και άμα έλεγε, ακόμη και αν έλεγε 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ, το ίδιο θα έλεγες από ό,τι κατάλαβα.
1: Έτσι ακριβώς. Το ίδιο θα έλεγα. Και με 1-0 του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, ναι, θα έλεγα ότι το παιχνίδι ξεκινάει από το 0-0.
0: Από το 0-0. Εντάξει, γιατί το 1-0 δεν είναι αποτέλεσμα, που θα ήταν 3-0 θα λέγαμε εντάξει, νομίζω ότι έχει τελειώσει το πράγμα, δηλαδή θα ήταν πιο εύκολα.
1: Τώρα έτσι, αλλιώς.
0: Από ό,τι φαίνεται Θέμη, στο παιχνίδι αυτό σίγουρα θα παίξει ο Ελουστόντο, γιατί είναι τιμωρημένος ο Χατζηδιάκος, άρα μία αλλαγή θα είναι ο Ελουστόντο. Πιθανότατα είναι ο Γιαννούλη στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται επανέρχεται, δεν ξέρω για το Γιαννούλη ποια είναι η γνώμη σου και τι λες.
1: Η γνώμη μου είναι ότι είναι ένα παιδί δικό μας, το οποίο προσφέρει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ. Η ηλικία του είναι τέτοια και το ταλέντο του, που εγώ πιστεύω θα δώσει πολλά στον ΠΑΟΚ.
0: Άρα δηλαδή λες ότι είναι μια καλή μεταγραφή, χρήσιμη μεταγραφή. Μάλλον το βάζει κιόλας, γιατί ίσως δεν ξέρω αν μπορούμε να κρίνουμε αν είναι και καλύτερος από τους άλλους τρεις που έχει στο αριστερό άκρο της άμυνας.
1: Θέλω να πιστεύω, ναι, ότι είναι καλύτερος.
0: Ναι.
1: Αν και ο Ομπάμα, μου αρέσει, έδειξε τα χρόνια αυτά που έπαιξε στον ΠΑΟΚ μια σταθερότητα, ο Ομπάμα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Γιαννούλης έχει κάτι που βγαίνει και στην επίθεση και βοηθάει στο επιθετικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Άρα είναι πιο χρήσιμος για την ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα, από εκεί πέρα, πιθανότατα έχουμε και θα έχουμε μια περίπτωση σκέψεως από πλευράς του προπονητή για την επίθεση Μύθου ή Γερεμέγεφ, δηλαδή ένας από τους δύο θα παίξει φυσιολογικά. Εκεί που ήταν 70-30, 80-20 υπέρ του Μύθου, τώρα έχει γίνει 50-50. Μπορεί και ο Γερεμέγεφ να διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα, θα φανεί την Πέμπτη. Και κατά τα άλλα οι υπόλοιποι θα είναι οι ίδιοι φυσιολογικά. Και υπάρχει, θα σε ρωτήσω σαν προπονητή, ένα θέμα. Λέγεται ότι μπορεί ο προπονητής να καταλήξει τελικά και στο μάτς της Πέμπτης, και θέλω την άποψή σου, να βάλει αριστερό μπακ τον Γκόμες που παίζει έτσι κι αλλιώς και αριστερό half extrem το Γιαννούλη.
1: Ναι, και αυτό είναι μια σκέψη θετική για μένα. Εάν το κάνει θα είναι ακόμα πιο καλά. Γιατί ο Γιαννούλης, το ξέρουμε, είναι ένας παίκτης, ένα μπακ που βγαίνει και κάνει ζημιά στην αντίπαλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα είναι μια τακτική εκ μέρους του προπονητού.
0: Δηλαδή και ο Γιαννούλης τη θέση την έχει, πιστεύω, γιατί είναι πάνω κάτω συνέχεια και σέντρες κλπ. Έτσι. Την έχει τη θέση. Μπορεί να την παίξει. Αντί του Τάισον δηλαδή, αντί του Τάισον να μπει ο Γιαννούλης, γιατί θέλει και μαρκαρίσματα ο προπονητής, τα οποία δεν τα είδα από τον Τάισον στο προηγούμενο παιχνίδι. Με τον μπακ εκείνον που έβγαινε συνέχεια από δεξιά.
1: Σωστά. Ο Γιαννούλης μπορεί να καλύψει τη θέση αυτή, γιατί το επιθετικό κομμάτι το παίζει πολύ καλά. Ναι. Τον έχουμε δει σε παιχνίδια που πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Ναι, είναι πραγματικά είναι ένας παίχτης, είναι πολυσύνδετος παίχτης. Τώρα, Θέμη, αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή εντάξει, μιλάμε για το μάτς και επίσης ένα ερωτηματικό είναι ποια είναι τα αδύνατα σημεία της Άντερλεχτ κατά την εκτίμησή σου.
1: Να ξεκινήσω αλλιώς. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο η Άντερλεχτ μ' άρεσε διότι παίζει με αντεπιθέσεις. Ναι. Είναι ένα κομμάτι θετικό για την ομάδα αυτή. Το αρνητικό της είναι η άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο τους βγάλαμε μέσα στην εστία, αλλά και εμείς δεν παίξαμε έτσι όπως θα έπρεπε, δηλαδή να χάσουμε κλασικές ευκαιρίες. Κάναμε 2-3 σουτ, ένα με καραμπόλα πήγε μπάλα μέσα, το άλλο το γύρισμα του Μιχαηλίδη που δεν πετάχτηκε ένα πόδι. Πιστεύω ότι το αδύνατο σημείο είναι η άμυνα της.
0: Ναι. Άρα πρέπει και το καλό... για τα στόπερ μιλάς.
1: Γενικά
0: η άμυνα.
1: Γενικά η άμυνά της βλέπω δεν είναι τόσο καλή όσο τα παιδιά που παίζουν στην επίθεση ήταν πολύ πιο καλά, μου αρέσανε. Βγαίνανε σε κόντρα επιθέσεις, ξέραν τι θέλανε μέσα στο γήπεδο. Ήτανε, στο πρώτο μήχρονο η ομάδα αυτή μου έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Ήταν επικίνδυνη.
0: Ναι.
1: Εκτός από το που βάλανε,
0: ναι.
1: Ήτανε και όλο το παιχνίδι στο πρώτο μήχρονο. Έδειξε στοιχεία καλής ομάδας. Στο δεύτερο μήχρονο όμως ο ΠΑΟΚ πήρε τα πάνω του, τους βάλαμε εμείς στην εστία, αλλά δεν μπορέσαμε, ίσως εκεί θέλει λίγο προσοχή τώρα που, αν θα παίξει ο Γιαννούλης,
0: ναι.
1: Να είμαστε λίγο πιο επικίνδυνοι. Δηλαδή το να έχουμε την μπάλα και να είμαστε επιθετικοί, εντάξει, είναι ένα μέρος του παιχνιδιού. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι να έχουμε παίκτες να μπορούν να τρυπήσουν την άμυνά τους και από αριστερά και από δεξιά.
0: Επίσης ένα θέμα που θέλω να σε ρωτήσω είναι στο κέντρο του ΠΑΟΚ, όπου είναι ο Χρήστος Ζαφύρης μαζί με το Σανταμαρία. Εκεί πώς τα είδες τα πράγματα?
1: Όχι πολύ καλά, να σου πω. Ενώ ο Ζαφύρης είναι ανεβασμένος από πέρσι,
0: ναι.
1: Στη θέση του Σανταμαρία θέλαμε έναν παίκτη πιο εκρηκτικό, πιο αποτελεσματικό, πιο επικίνδυνο, να πω εγώ έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το παιδί ίσως στην αρχή και δεν προσαρμόστηκε ακόμα, για να μην το κρίνουμε άσχημα, ας πούμε. Θέλουμε όμως ένα παίκτη ο οποίος να είναι πιο επικίνδυνος για την αντίπαλη ομάδα.
0: Μάλιστα. Είναι εντάξει ο Σανταμαρία, θες ένα χαφ δηλαδή αντί του Σανταμαρία άλλων. Βέβαια έχει έρθει ο Λουσέ, ο Μεϊτέ έχει κάνει επέμβαση και είναι ο Καμαρά από πίσω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι τέσσερις χαφ του ΠΑΟΚ είναι ο Ζαφύρης, ο Λουσέ, ο Σανταμαρία και ο Καμαρά.
1: Από αυτούς εδώ μου αρέσει πιο πολύ ο Καμαρά. Είναι Καμαρά. Και στο ψηλό παιχνίδι και στο αμυντικό κομμάτι πιο σταθερός.
0: Και επίσης να δώσω και την πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει ακόμα ένα χαφ τώρα μετά τον Ντρουκούσιτς που έκλεισε το center back. Θα το πούμε και αυτό. Θέλει να πάρει ακόμα ένα χαφ, αμυντικό χαφ πριν το center forward. Πριν το center four. Αλλά για τον Ντρουκούσιτς, για την απόκτηση ενός ακόμη παίχτη, χρειαζόταν εκεί στην άμυνα. Βέβαια είναι ο Μπαταούλας, ο οποίος δεν πρέπει να μείνει πίσω με αυτές τις μεταγραφές, νομίζω, έτσι.
1: Πρέπει ο προπονητής σε παιχνίδια τα οποία είναι λίγο πιο εύκολα να πω, να βάλει και το παιδί αυτό για να δείξει και αυτό τις αρετές του. Γιατί έχω ακούσει πολύ καλά σχόλια, δεν τον είδαμε ακόμα.
0: Ναι.
1: Είναι στο θέμα το χέρι του προπονητού να τον ετοιμάσει για να μπει μέσα και ένα παιδί δικό μας να προδεύσει. Όπως βγήκανε ο Λιαράκης, ο Κωνσταντέλιας, ο Πέλκας. Βγάλαμε τα τελευταία χρόνια πάνω από 10 παίκτες.
0: Ναι. Άρα λοιπόν να είναι και αυτός ένας ακόμη από στη σειρά των παιχτών που βγαίνουν φυσιολογικά και έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα από εκεί και πέρα, για το center four που είναι απαραίτητος, έτσι το είπαμε, Θέμη. Ο center four. Ναι. Αυτός από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω αν θα έρθει άμεσα. Βέβαια ο κύριος Αβίδης ήρθε στην Ελλάδα, είναι στην Κρήτη, πάει αύριο στη Χαλκιδική, λένε οι πληροφορίες. Σήμερα έκλεισε ο Ντρουκούσιτς με το που ήρθε ο Αβίδης. θα είναι πολύ καλό αν μπορέσει με αποφασιστικότητα να πάρει και ένα σεντερφόρ και ένα χαφ και να κλείσει το ρόστερ. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, Νίκο. Χρειαζόμαστε και σεντερφόρ και ένα στα χαφ. Και για να πω ότι η ομάδα να μπορεί ο προπονητής να κατεβάζει σε κάθε παιχνίδι, αυτός θα κρίνει ποια παιδιά είναι σε καλύτερη ψυχολογία, σε καλύτερη φυσική κατάσταση, για να κάνει μια δεκάδα πολύ καλή.
0: Τώρα, πάλι σαν προπονητή σε ρωτάω, έβαλε στο μάτσο τελευταίο στην Ήτα από την Άντερλεχτ, έβαλε τον Τέιλορ αμυντικό χαφ, αλλαγή, και σχετικά πήγε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Και υπάρχει μία σκέψη που συζητιέται στον ΠΑΟΚ να μείνει ο Τέιλορ ένας ακόμη χαφ και να πάρουν δεξί μπακ που μετά τον Σκοτσέζο, τον Κένι, δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή.
1: Και αυτό είναι μια καλή λύση για μένα.
0: Ναι.
1: Ο Κένι έδειξε το παιδί πέρσι, έκανε ένα πρωτάθλημα φοβερό, ήταν ο πιο σταθερός παίκτης.
0: Βέβαια.
1: Αλλά αν στεί, πρέπει να έχουμε και έναν ακόμα δεύτερο.
0: Ναι, γιατί οι τραυματισμοί, τιμωρίες, ξέρω εγώ, ντεφορμάρισμα, όλα παίζουν ρόλο. Κάποιος χρειάζεται να μπει, να υπάρχει.
1: Είναι πολλά τα παιχνίδια, Νίκο. Παίζει ο ΠΑΟ και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Θα χρειαστούν αρκετά παιδιά. Σε κάθε θέση πρέπει να έχουμε δύο παίκτες.
0: Τουλάχιστον.
1: Δύο παίκτες. Τουλάχιστον. Έτσι ακριβώς.
0: Βέβαια, σωστό. Και θα δούμε τι θα γίνει. Και είπαμε και για το σεντερφόρ. Τώρα, αυτό που θέλω επίσης να ρωτήσω και νομίζω ότι μπορείς να μας δώσεις λίγο τα φώτα σου. Αυτό το ματς το δεύτερο, επειδή είπες προηγουμένως θέλει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ και λοιπά, εντάξει, το ξέρω, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει από την αρχή? Να μπει φουριόζος, να μπει να κρατήσει την αρχή, μη φάει κανένα γκολ, κάνα 20 λεπτό μισάωρο, να περιμένει μίχρονο και μετά να κάνει τον ντου? Τι πρέπει να κάνει?
1: Για μένα θέλει προσοχή τα πρώτα 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζουν στην ομάδα τους. Και μετά από τα 10 λεπτά η κάθε ομάδα εκεί θα δείξει το τρόπο παιχνιδιού. Άρα τα πρώτα 10 λεπτά πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Όχι να παίξουμε αμυντικά, να κλειστούμε στην άμυνα, να ελέγχουμε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μεταξύ του περισσότερο να παίξουμε στο κέντρο. Και μετά από εκεί, ανάλογα βλέποντας ο προπονητής τις αδυναμίες της αντίπαλου ομάδας, μπορεί να το χτυπήσουμε το παιχνίδι. Ναι. Αλλά θέλει προσοχή τα πρώτα 10 λεπτά, γιατί παίζουν στην έδρα τους, θα έχουν τον κόσμο. Πρέπει να προσέξουμε τα πρώτα 10 λεπτά. Εδώ κάναμε βλαγία. Δηλαδή φάγαμε στο
0: 15 δευτερόλεπτα. Είναι απαράδεκτο να τρως γκολ μέσα στην έδρα σου με τόσες χιλιάδες κόσμο πρεμιέρα στο 15 δευτερόλεπτο, έτσι. Απαράδεκτο.
1: Απαράδεκτο. Σωστά.
0: Ναι, τώρα δεν είναι. Αυτό δεν είναι σωστό. Ήταν λάθος. Και έγιναν και 3-4 λάθη στη φάση του γκολ. Γκέλα ο Ζίβκοβιτς, γκέλα ο Μιχαηλίδης, γκέλα ο άλλος, χτυπάει στο πόδι του, πάει μπροστά. Δηλαδή όλα στραβά γίνανε σε εκείνη τη φάση.
1: Όλα στραβά. Γι' αυτό είπα, τα πρώτα 10 λεπτά ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Και στο κέντρο να ελέγχει το κέντρο, όχι να παίξει αμυντικά. Να παίξει αμυντικά στο χώρο του κέντρου για να μην μπορεί να κάνουν επιθέσεις αυτοί.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και μετά, βλέποντας ο προπονητής από ποια πλευρά είναι η αδύνατη πλευρά, να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Δεν πρέπει να παίξουμε αμυντικά καθόλου. Να φοβούνται να κατεβούν και οι μεν και τα μπακ και οι κεντρώοι.
0: Ναι. Ήθελα επίσης να σε ρωτήσω όσον αφορά στον προπονητή, στον κύριο Αλέσιο Λύση, ο οποίος το μάτς της Πέμπτης προηγούμενης το πάλεψε. Δηλαδή έβγαλε τον έναν, έβαλε δύο φόρ για 10 λεπτά, έβαλε δεξιά τον Κωνσταντέλια εξτρέμ, αριστερά τον Ζίβκοβιτς, να βγει καμιά σέντρα, μπας και γίνει καμιά κεφαλιά. Δηλαδή το πάλεψε από εδώ, το πάλεψε από εκεί, δεν του βγήκε γιατί έχασε, αλλά γενικά την τακτική του και τις κινήσεις που έκανε στη διάρκεια του αγώνα, πώς τις είδες?
1: Έκανε καλές κινήσεις για εμένα. Πολύ καλές κινήσεις. Δηλαδή έβγαλε κάποιους κουρασμένους παίκτες, βοήθησε την ομάδα. Απλώς δεν ήρθε ένα γκολ. Για μένα το πιο δίκαιο αποτέλεσμα ήταν να έρθει το 1-1. Δεν ήταν άσχημος ο Πάου.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν άσχημος ο Πάου. Να πεις ότι χάσαμε 1-0, δικαίως. Έπρεπε να βάλουμε και τον πέναλτι και στο δεύτερο μήχρονο από τις τρεις ευκαιρίες που χάσαμε τουλάχιστον να βάλουμε ένα γκολ. Και το γύρισμα του Μιχαηλίδη εκεί για μένα ήταν η καλύτερη φάση, αλλά δεν πετάχτηκε ένας κλασικός σέντερφορ. Θέλαμε τον Μπρίγιοβιτς εκεί, στην κατάλληλη στιγμή να το κάνει.
0: Το διαιτητή πώς τον είδες, Θέμη?
1: Ε,

0: Ο ΠΑΟΚ θα το πάει το παιχνίδι στην παράταση.
1: Παράταση.
0: Θα γκολ και θα πάμε στην παράταση.
1: Πάει παράταση. Και βλέπουμε. Στην παράταση δηλαδή και βλέπουμε.
0: Από εκεί και μετά είναι όλα.
1: Μόνο μην πάει στα πέναλτι, γιατί με τον Μιχαηλίδη, αν έχουμε κριτήριο, είναι, μετά είναι βρώμα η δουλειά. Αν είναι έτσι. Για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος δεν ξέρω, δεν σούταρε καλά. Δεν σούταρε καλά το πέναλτι.
0: Για μένα έπρεπε να το χτυπήσει ο αρχηγός μας. Ο Ζίβκοβιτς έπρεπε να το χτυπήσει.
1: Ο Ζίβκοβιτς. Είχε χάσει δύο πέναλτι πριν και ήταν ψυχολογικά, λέει, δεν ήθελε και κάτι. Όχι, δεν ήθελε, δεν το σκέφτηκα να βάλει τον Ζίβκοβιτς κλπ. Τα πέναλτι τα σουτάριζε ο Ζίβκοβιτς. Αλλά έχασε δύο πέναλτι και δεν ήθελε μετά να σουτάρει. Τέλος πάντων, θέλει λίγο να μείνει πίσω. Αλλά ο Μιχαηλίδης, έτσι πως πήγε, με το κορμί που το έγειρε κλπ., δεν υπήρχε πίσω να τη στείλει από την αριστερή πλευρά. Ποτέ. Θα την έστειλε εκεί που την έστειλε. Φυσιολογικά. Το κατάλαβε και ο τερματοφύλακας.
0: Αυτός που θα βαρέσει τον πέναλτι, για μένα θέλει να έχει λίγο κρύο αίμα.
1: Κρύο αίμα.
0: Δηλαδή, ο Μιχαηλίδης έχει καλή μεταβίβαση. Βλέπουμε ένα αριστερό πόδι πολύ καλό. Αλλά στα πέναλτι, ο παίκτης παλιά στην εποχή τη δικιά μου, τα βαρούσε ο Ασλανίδης. Και του λέγανε, έχεις αναισθησία, λέει, γι' αυτό βάζεις τα γκολ. Πρέπει δηλαδή ο παίκτης που βαράει τα πέναλτι, λίγο να είναι ψυχρός εκτελεστής, να έχει κρύο αίμα επάνω του.
1: Ναι, γιατί ο Κούδας έχει χάσει πέναλτι.
0: Βεβαίως, και μετά από εκεί άλλοι βαρούσαν τα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος είναι στιγματίας.
1: Έχει χάσει και στο τελικό του κυπέλου του 70 έχασε πέναλτι με τον Άρη. Έτσι, ναι. Ενώ ο Ασλανίδης ήταν μπαμ, άντε γεια. Τελείωνε. Λένε, δεν υπήρχε. Μάλιστα.
0: Είχε άγνοια κινδύνου. Άγνοια κινδύνου είχε, Νίκο.
1: Τι είχε?
0: Άγνοια κινδύνου.
1: Άγνοια κινδύνου. Καλό. Αυτό είναι σίγουρο ότι είχε άγνοια κινδύνου. Θέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
2: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
3: Τηλέφωνο 2427049458
2: και agiaelenebeach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, όπου και εκεί είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων των μεταγραφικών αλλά και του αγώνα της Δευτέρας στις Σέρες με αντίπαλο την ομάδα του Βόλου. Ο Μάικς Ιωαννίδης θα μας ενημερώσει σχετικά, είναι μαζί μας. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Νίκο. Εκεί που υπήρχε μια ανενεμία, μια μαθαίρεση για τη μεταγραφολογία του Ηρακλή σήμερα, ξαφνικά εμφανίστηκαν αρκετοί παίχτες, κυρίως με δημοσιοποιήσεις μέσω ξένων μέσων ενημέρωσης για ποδοσφαιριστές που είναι πρώτο πυλόν του Ηρακλή. Η πρώτη περίπτωση είχε να κάνει με τον Πέδρο Μάρκες. Ο Πέδρο Μάρκες είναι ένας Πορτογάλος επιθετικός. Πολύ καλή θητεία είχε στον Απόλλωνα Λεμεσού. Αυτή τη στιγμή δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο, αλλά από χθες, επειδή βρίσκεται στην Κύπρο, ξέσπασε μια έντονη μεταγραφολογία μπλέκοντας αρκετές ομάδες από τη Μεγαλόνησο. Και την ίδια στιγμή τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο ότι υπάρχει η πρόταση του Ηρακλή, η οποία θεωρούν ότι είναι αρκετά καλή, και παράλληλα μια άλλη ομάδα εκτός ευρωπαϊκής χώρας.
0: Ναι. Ένας λοιπόν ο πρώτος που εμφανίστηκε είναι αυτός ο Πέδρος Μάρκες. Έτσι, Πέδρος Μάρκες.
1: Σωστά.
0: Ο οποίος τι θέση είπες...
1: Υπάρχει ακόμα μια περίπτωση με έναν Σέρβο παιδικό, τον Νεμάνια Ραντόγια, ο οποίος προτάθηκε στην ομάδα του Ηρακλή. Ένας παίχτης ο οποίος είχε και θητεία στο MLS. Πέρσι βρέθηκε στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, στη Λεωνέσα. Επειδή λίγο το έψαξα το θέμα, γυρίζοντας πίσω κάποια χρόνια, το 2020 και το καλοκαίρι του 2021, είχε απασχολήσει έντονα την ομάδα και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει καλά χαρακτηριστικά, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έχει και την καριέρα η οποία φαινόταν άντε ένα πολύ λαμπρή μπροστά του. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ακόμα και μέχρι πρότινος είχε βρεθεί στο MLS για την Κάσα Σίτι, εκεί που πάει ο Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού. Πέρσι κατέληξε στη Λεωνένσα, ομάδα της Ισπανίας. Και εκεί που νομίζαμε ότι η μεταγραφολογία είχε ολοκληρωθεί, ήρθε ένα άλλο όνομα, το οποίο κάνει λόγο για τον Τζέρεμι Λεόν. Αυτό το αναφέρουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Ουσιαστικά ανήκει στην Ρεάλ Μαδρίτης, στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κατάγεται από το Πόρτο Ρίκο, έχει παίξει με την εθνική ομάδα του Πόρτο Ρίκο. Είναι εξάδελφος του Αρτούρο Βιντάλ, άμα το θυμάσαι, με τη Μοϊκάνα, το χιλιανό ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι.
1: Και φαίνεται να είναι και αυτός στο προσκήνιο. Τώρα φαίνεται ότι ο Ηρακλής ψάχνει. Δεν ξέρω τώρα ποια από όλες τις περιπτώσεις μπορεί να προχωρήσει. Σίγουρα όμως κάτι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο παίκτης για τον οποίο αναφερόμασταν νωρίτερα. Στην Καστίγια, εκεί είχε βρεθεί, στην Ρεάλ Μαδρίτη, στην ομάδα που ουσιαστικά έκανε τα βήματά του, διεθνής με την εθνική ομάδα του Πορτορίκο. Αγωνιστικά τώρα ο Ηρακλής προετοιμάζεται για τον αγώνα με τον Βόλο στο γήπεδο των Σερών. Ο Καϊμπουέ είναι αυτός ο οποίος δεν προπονήθηκε σήμερα, αλλά ήταν κυρίως για να προφυλαχτεί, επειδή είχε έντονες προπονήσεις και είχε παίξει όλα τα παιχνίδια. Παρόν πλέον στις προπονήσεις και ο Νανού και ο Φοφανά, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα το οποίο είχε, ένα πρόβλημα υγείας. Και από την άλλη μεριά, ωραία. Και από την άλλη πλευρά, έλεγα ότι η ομάδα του Ηρακλή δεν έχει κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες στους παίχτες που έχει στη διάθεσή του ο Ματσάρη για τον αγώνα της Δευτέρας. Αύριο αναμένεται να κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Και αύριο θα είναι και η μέρα που κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθούν και τα νούμερα στις φανέλες των ποδοσφαιριστών της ομάδας.
0: Μάλιστα. Έχουμε και τον μπάσκετ, όπου έρχονται οι ξένοι παίκτες και λοιπά. Έγινε η ανακοίνωση σήμερα από πλευράς της ΚΑΕ Ηρακλής, έτσι, ξένοι και ομογενείς του ρόστερ.
1: Όλη η ομάδα έρχεται από το 15 Αύγουστο και μετά, κατά κύριο λόγο.
0: Ναι.
1: Έρχεται και ο Λούκιτς, ο οποίος ψάχνει κάτι ακόμα, δεν έχει τελειώσει 100% ο Ηρακλής. Εκεί που ψάχνει και στην ελληνική αγορά, γιατί εκεί στοχεύει πλέον, συνάντησε κάποιες δυσκολίες και με τον Λούτζι και με τον, τον παίχτη από τον Άρη, που πήγε να γίνει μια προσπάθεια.
0: Τον Μποχορίδη.
1: Ναι. και με τον Μπουλιανίτη από τον Άρη, αλλά τελικά δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι στο ρόστερ του Άρη, οπότε ο Ηρακλής δεν μπορεί να μπει καν στη διαδικασία. Άλλωστε ήταν κάτι πολύ δύσκολο να συμβεί, που με πολύ δύσκολες προϋποθέσεις θα είχε προχωρήσει ένα τέτοιο σενάριο. Ψάχνουν όμως και περιμένουν να δουν την κατάλληλη στιγμή που θα χτυπήσουν.
0: Ωραία Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Μετά το ρεπορτάζ για τον Ηρακλή, το οποίο ακούσατε, να πούμε βέβαια ότι οι εξελίξεις τρέχουν και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή αυτό που βγαίνει σαν είδηση, θα έλεγα εγώ, τωρινή, είναι ότι ο Πέδρο Μαρκές είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει συμφωνία με τον Ηρακλή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού, είναι center for και φαίνεται ότι μπορεί και αύριο να έχει κλείσει τον Ηρακλή. Πάμε λίγο στα παιχνίδια των ομάδων των ελληνικών στο Champions League και Conference League, αντιστοίχως Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αποκλείστηκε από την Αϊμέγγεν στην παράταση, ενώ το πήγε καλά το μάτσι, έπαιξε με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Φορτούνη. Πάμε να ακούσουμε μετά τη λήξη του αγώνα τι είπε ο Μεντιλίμπαρ.
1: Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βγούμε στην επίθεση. Δημιουργήσαμε κάποια ευκαιρία με έναν παίχτη λιγότερο. Όμως πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να βγούμε στην επίθεση και πρέπει να αμυνθούμε. Όμως δεν αντέξαμε.
2: Ο Ολυμπιακός είναι σε αυτές τις βραδιές πάντα είναι λίγο πιο δραματικά τα πράγματα από τις υπόλοιπες ομάδες. Πώς διαχειρίζεται, πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα, γιατί okay, από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός υπάρχει το πρωτάθλημα μπροστά του, έχει προκριθεί στη League Phase του Europa League. Τι είναι αυτό που κρατάει και τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει?
1: Para el Olímpico siempre noches como estas son un poco más difícil de otros clubes de manejar. Aunque ya estamos clasificados en la League Phase de Europa League y aunque empiece la Liga en pocas semanas, ¿cómo vamos a manejar las próximas semanas? ¿Cómo vamos a seguir a partir de ahora?
3: Sabiendo lo que tenemos, no hay nada más. No nos podemos volver locos, ¿no? Hemos tenido la opción de clasificarnos, esta, de poder jugar la siguiente eliminatoria, no lo hemos hecho. Sabemos lo que había. Ahora tenemos que esperar al inicio de liga, el 22, ¿no? Dentro de 10 días, y luego pues el sorteo de la Europa League, y bueno, ya habría que compaginar Europa League y liga.
1: Ξέραμε από πριν πώς είναι η κατάσταση. Είχαμε την ευκαιρία να. Δεν θα τρελαθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί από πριν γνωρίζαμε πως είχαμε την ευκαιρία να προκριθούμε στο Champions League, να περάσουμε τουλάχιστον αυτή την φάση, αυτή την πρόκριση. Δεν τα καταφέραμε. Γνωρίζαμε από πριν πως έχουμε μπροστά μας την το League Phase του Europa League και αυτή τη στιγμή συγκεντρωνόμαστε στην έναρξη του πρωτοθλήματος που είναι σε 10 μέρες, στις 22 του μήνα. Θα περιμένουμε την κλήρωση του Europa League και θα συνεχίσουμε με τα δεδομένα που έχουμε.
2: Για τον ίδιο, τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί ακόμα καλύτερο στην πορεία της χρονιάς?
1: Para usted, ¿qué es lo que tiene que cambiar y puede cambiar el Olympiacos para mejorarse durante la época?
3: Hombre, a ver, lo estamos diciendo, ¿no? Últimamente las pretemporadas no sirven para entrenar demasiado. Entre gente que sale, gente que entra, es muy difícil. Las 5 semanas de pretemporada hay muy pocos jugadores que lo hacen, ¿no? Luego hay gente que está entrenando con nosotros, que está a la espera de salir. Hay gente que parece que tiene que llegar. O sea, no es fácil hacer una pretemporada hoy en día, ¿no? Las fechas de finales de fichaje son el 11 de septiembre. Hemos podido jugar 5 o 6 partidos de competición y todavía no sabemos con qué jugadores vamos a poder contar. Entonces, si esas cosas no se cambian, no se arreglan, pues va a ser difícil que de aquí en adelante las y no solo nosotros Olympiacos, la mayoría de los equipos, que las pretemporadas sirvan para algo.
1: Ζούμε σε μια εποχή στο ποδόσφαιρο όπου η προετοιμασία δεν εξυπηρετεί κανέναν, δεν βοηθάει καμία ομάδα, γιατί οι παίχτες που οι οποίοι συμμετέχουν στις 5 εβδομάδες της προετοιμασίας είναι πάρα πολύ λίγοι, καθώς πάρα πολλοί φεύγουν ενώ έχουν κάνει την προετοιμασία και άλλοι είναι να έρθουν χωρίς να έχουν κάνει προετοιμασία. Η ημερομηνία που τελειώνει οι μεταγραφές είναι 11 Σεπτεμβρίου και αυτό σημαίνει πως ήδη θα έχουμε παίξει 4-5 επίσημα παιχνίδια, χωρίς να ξέρουμε σε ποιους παίχτες μπορούμε να βασιζόμαστε και ποιους να υπολογίζουμε για τη συνέχεια. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που έχει μόνο ο Ολυμπιακός, είναι γενικότερα για όλους τους συλλόγους. Όμως πραγματικά είναι κάτι που εμποδίζει πάρα πολύ τον σχεδιασμό της χρονιάς. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι παίχτες μας μέχρι τότε και να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε με αυτούς που θα έχουμε.
2: Κάτι τελευταίο, τι ήταν αυτό που είπε τώρα, μπαίνοντας στα αποδυτήρια, είπε κάτι στους ποδοσφαιριστές του?
1: ¿Qué es lo que ha dicho a los jugadores entrando en el vestuario después de la
3: eliminación? El esfuerzo lo hemos hecho, que es una pena el quedarnos con uno menos, que no ha podido ser, que bueno, la cabeza, levantar la cabeza y ahora descansar para empezar la liga.
1: Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο. Κάναμε την προσπάθειά μας. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Προσπαθήσαμε. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κατεβάσουμε το κεφάλι. Πρέπει να ανασυνταχθούμε, γιατί ξεκινάει πολύ γρήγορα το πρωτάθλημα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα μετά τον Μεντιλίμπαρ να ακούσουμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Νίστρουπ, για την πρόκριση της ομάδας του Παναθηναϊκού στην παράταση, αλλά προκρίθηκε μέσα στη Βουλγαρία, γιατί αν αποκλειόταν ο Παναθηναϊκός έμενε έξω. Θυμίζω, Παναθηναϊκός είναι στο Conference League, δεν είχε καμία άλλη ελπίδα, έπρεπε να περάσει οπωσδήποτε, αλλιώς θα έμενε έξω από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τώρα. Έκανε τη νίκη, πέρασε, από εδώ και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ελπίζουμε όλες οι ελληνικές ομάδες, εάν μπορεί να γίνει, να πάνε στις League Phase, οποιασδήποτε διοργάνωση, γιατί θα δώσουν και βαθμούς στην Ελλάδα. Τσίπησε κάποιους βαθμούς η Ελλάδα, όχι τίποτα συγκλονιστικό, αλλά πάει να μειώσει διαφορά με την Τσεχία που είναι δέκατη στη βαθμολογία της UEFA. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον κύριο Νίστρουπ, τι ακριβώς δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα της ομάδας του με την ΤΣΣΚΑ. Όχι βέβαια τη γνωστή ΤΣΣΚΑ, αλλά τέλος πάντων μια ομάδα η οποία δεν ήταν και τίποτα συγκλονιστικό. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε, αλλά πέρασε. Νίστρουπ λοιπόν.
1: Yeah, first of all, I agree. It's been very two difficult opponents for us, especially in terms of where we are as a team. As I said to the players, everything is new. Plus that we missed so many players today. So I also informed them some days ago that we were gonna play in a back five for the first time in my time. But I didn't think there was anything else to do in terms of the. Lack of availability from especially the fullback. So we won because of the mentality of the players. We won because that our medical department and the physios did a hell of a job preparing Dessas a little bit earlier, making Garcia ready, even making Tete ready for 15 minutes if we need it. So for that I'm very happy. We know that we have to be better as a team, and I'm sure that we will be better as a team. As I said in the press conference yesterday, there's more sessions, there's more days, there's more suffering, victories, defeats that we will get together, and especially also there's more when we will get many more good players back to availability. Then I think we can grow from there.
2: Συμφωνώ. Παίξαμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο αναμφισβήτητα, αλλά όπως είπα και στους παίκτες μου, είναι μια καινούρια κατάσταση. Είναι όλα καινούρια και για πρώτη φορά θα παίζαμε με 5 παίκτες πίσω. Από εκεί και πέρα αυτή ήταν η δυνατότητα που είχαμε για απόψε, όμως θεωρώ ότι η νίκη μας αυτή οφείλεται καταρχάς στην οτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά που έκανε το ιατρικό επιτελείο για να μπορέσει να φέρει και τον 4 λίγο πιο νωρίς έτοιμο να τον προετοιμάσει, τον Γκαρσία επίσης, να έχει και τον Τετέ έτοιμο για να, σε περίπτωση να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Άρα λοιπόν είμαι χαρούμενος, η ομάδα βελτιώνεται όπως είπα και χθες στη συνέντευξη τύπου. Θα υπάρξουν νίκες, θα υπάρξουν και ήττες, αλλά το βασικό είναι ότι με την επιστροφή και των υπολείπων παικτών νομίζω ότι θα βελτιωνόμαστε και θα πηγαίνουμε όλο ένα και καλύτερα.
3: Η τριάδα που είδαμε σήμερα πίσω στην άμυνα, κατ' το οποίο το δούλεψε και το έκανε, είναι κάτι το οποίο το σκέφτεται ο προπονητής ή κάποιες φορές ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το πρέπει στα παιχνίδια να το εφαρμόζει.
1: For me it was not about the opponent or the task today that we went into a back five. My key formation is a back four. I think there is maybe 7-8% of the games in Copenhagen where we played in a back five. But today I knew when I drove home from the stadium last week against Ceska home with Tsapras suspended, with Victor and Calabria not being available, then I agreed with myself that if we started in a back four and something happened during the game, then we'll be totally lost with defenders from minute 60 and forward. And for me, if we played with a back four today, it would have been a big risk if we got an injury during the game or even during the week. So that was actually the main reason for putting my players out on deep water in something that they have not done together with me. And even with, new players like Garcia, new player, Dessas. But for me, he is with the last 30 minutes. So I know it was not pretty. It was not beautiful. It was not sexy at all. But that's not where we are. It's European qualification. It's gonna be dirty, ugly games to play. For me, it was important that we gave less chances to today. Now there's two playoff games, either against Besiktas or Hradec, and it's two games where we need to solve the task again and go through.
2: Για μένα το θέμα δεν ήταν θέμα αντιπάλου απόψε ουσιαστικά για αυτούς τους πέντε παίκτες στην άμυνα όπως αναφέρατε, διότι και στην Κοπενχάγη θυμάμαι ότι 7-8 παιχνίδια όντως είχαν παιχθεί με πέντε παίκτες πίσω, αλλά όταν είχα δει την Τσέσκα στην Αθήνα και ξέροντας ότι δεν θα είχα στη διάθεσή μου ούτε τον Βίκτορ ούτε τον Καλάμπρια, έπρεπε να κάνω μια αντίστοιχη ανάλογη διάταξη. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω μόνο τέσσερις, γιατί φοβόμουν ότι μετά το 60 λεπτό θα μπορεί να υπήρχε μια κατάσταση δυσμενής, οπότε και απόψε επίσης είπα ότι θα ήταν καλύτερα να μην χρησιμοποιήσω τους τέσσερις, ειδικά όταν είχα καινούριους παίκτες όπως ο Ντέσσερς ή ο Γκαρσία στην προκειμένη περίπτωση, αλλά θα πω ότι το πιο σημαντικό είναι η πρόκριση. Όπως είπα, μπορεί να μην παίξαμε το καλό ποδόσφαιρο, αλλά ο στόχος, ο σκοπός μας ήταν να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση και τώρα κοιτάμε όποιος από τους δύο αντιπάλους μας τύχει, είτε η Μπεσίκτας είτε η Τσέχικη.
3: Thank you. Thank you very much.
1: Thank you.
3: Λοιπόν, έλα πάλι από εδώ.
4: Με δεν πάρεις δηλώσεις όμως, δεν έχει δηλώσει εμένα. Οκ, καλεμένος από τον κύριο Νίστρουπ.
3: Νομίζω πως ναι. Αναφέρθηκε και στις δυσκολίες της νίκης και στις δυσκολίες αυτών των αγώνων. Το είπε χαρακτηριστικά ότι είναι δύσκολα παιχνίδια αυτά. Το ξέρω ότι δεν είναι όμορφα παιχνίδια ή όμορφα αυτό που κάναμε με την τριάδα στο στόπερ που το ρωτήσαμε που έπαιξε. Δεν είναι κάτι το οποίο το συνηθίζει. Έπρεπε να το κάνει λόγω των απουσιών. Ουσιαστικά δεν είχε δεξιμπάκο πάνω από σήμερα. Γι' αυτό το έκανε. Το δούλεψε ο Νίστρουπ όλη την εβδομάδα που πέρασε. Είναι αυτό που λέει συνεχώς. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το ανακαλύπτουμε τώρα. Τώρα μετράνε προκρίσεις. Το λέει και το επαναλαμβάνει ο προπονητής Παναθηναϊκού.
4: Ναι, πλήρης αλήθεια είναι ότι όπως το είπες και νωρίτερα στις προκρίσεις είναι πάρα πολύ καλός. Φαίνεται αυτό από τους αριθμούς του. Τρεις με την Κοπενχάγη, όχι τρία μάτς. Τρεις προκρίσεις, τρεις χρονιές. Yeah. Με τον Παναθηναϊκό έχει δύο στα τρία. Περιμένουμε και το τρίτο να γίνει και να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος καταρχάς. Γιατί πρέπει να υπάρχει και ένας αντίπαλος να μπορεί να αξιολογηθεί η δυναμική. Γιατί άλλο η Μπεσίκτας, άλλο η Χραντέτς Κράλοβα, αν μου επιτρέπετε. Παρ' όλα αυτά θα δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Θυμίζω ότι οι Τούρκοι είχαν νικήσει με 1-0 εκτός έδρας. Οι ρεβάνς είναι στην Κωνσταντινούπολη. Μοιάζουν το λογικό φαβορί, αλλά είπαμε πολλές φορές, σας κουράσαμε το καλοκαίρι, δεν υπάρχουν τα φαβορί έτσι όπως τα εννοούμε ενδεχομένως το χειμώνα και μετά την άνοιξη που έχουν ξεκαθαρίσει πολύ τα πράγματα.
5: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπόρ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για αύριο Παρασκευή, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 5 για Αττική, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, καθώς και Βορειοανατολική Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για 11 περιφέρειες της χώρας. Από πλευράς πυροσβεστικού σώματος, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριες επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Επιπρόσθετα, σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών, όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 5. Επίσης, σε μερική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών, που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για ένα 24ωρο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 8 το πρωί αύριο Παρασκευή μέχρι τις 8 το πρωί του Σαββάτου σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα Πολυγύρου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 3. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Τα δίθεν μέτρα που πρόκειται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο είναι εξυπηρέτηση της πλουτοκρατίας, των φίλων του Πρωθυπουργού και αφέμαξη των Ελλήνων μέσω των δυσβάσταχτων φόρων, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η μόνη πραγματική και άμεσα εφαρμόσιμη λύση είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με χμές και εμφανή δυσαρέσκεια, ο Τεχνικός Σύμβουλος Οικογενειών Θυμάτων των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης προανήγγειλε σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου αποκλειστικά στον Focus FM 103,6 την παραίτησή του από τη θέση του Τεχνικού Συμβούλου Οικογενειών Θυμάτων των Τεμπών. Μιλώντας στον Focus FM, άφησε εχμές για απαξίωση της δουλειάς της ομάδας του από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η επίσημη ανακοίνωση. Αν είπε ότι η τραγωδία στην Κίμολο που ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο στο σπίτι που διέμενε με τη μητέρα του. Διερευνώνται τα αίτια με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται σε πιθανή βλάβη του θερμοσύφωνα ή διαρροή ρεύματος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Αυξημένα μέτρα από την τροχιά εν ώψη 15 Αυγούστου για την πρόληψη των τροχιών ατυχημάτων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθνος καιρός αύριο με υψηλές θερμοκρασίες και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 38 βαθμούς Κελσίου με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται σε Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα Τετάρτης, αγαπημένοι μου φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Focus FM 103,6. Και ναι, μετά από ένα ολόκληρο 24ωρο, ακουγόμαστε κανονικά στο ραδιόφωνο. Από τις 4 περίπου χθες το απόγευμα ξεκίνησε το πρόβλημα. Να πω και τα τυπικά, στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 Βάγια Μπουγιούκλη, στην παραγωγή της εκπομπής εδώ πέρα παρέα Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Βλέπετε γύρω στις 4 και άντε στην αρχή είχαμε κάποιες παρεμβολές, έμπαιναν άλλα ραδιόφωνα. Μετά ήταν κάτι σχρούτσου σχρούτσου. Μετά δεν ακούγανε καλά και μετά μας χάσατε τελείως. Τίποτα. Deep. Και περίπου σήμερα στις 4, δηλαδή ακριβώς ένα 24ωρο όπως σας ανέφερα, ακουγόμαστε κανονικά από Τέρτσιανά.

Λες να χτύπησε το σήμα, Αλέξανδρε, κλιματική αλλαγή. Με 24 ώρες. Νομίζω πήγαμε σε ρεκόρ, έτσι. Κοίτα, τώρα κοντά έχω κάτι λίγο πιο πριν από τα 3 χρονάκια. Θυμάμαι και άλλες πολλές ώρες διακοπές που είχαμε. Αλλά 24 ώρες.

Καλησπέρα στο Δημοσθένη μου, λες. Ο Κούλης Στέι, λέγω, σας τα λέγαμε βάσει τον Πρωθυπουργό ηχητικά. Ορίστε, χάσατε το σήμα 24 ώρες. Ναι, αυτό θέλει γιατί χθες τον ανέφερα πολύ και με την πτώση από το ποδήλατο, αλλά ήδη είχα δει το σήμα από τις 4 περίπου, από την ώρα του περίπου που ξεκινάω ο Πετρουλάκης. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο 6907-483-484. Θα ξεκινήσω πριν πάω στην στο τι μας περιμένει, παιδιά. Αύριο είναι, σύμφωνα τουλάχιστον με όλες οι υπόλοιπες προηγούμενες μέρες που έχουμε περάσει με τις πυρκαγιές, αύριο είναι πιο επικίνδυνη ημέρα, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτό χάρτη για τον κίνδυνο πυρκαγιάς που είναι για πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Θα σας τα πω συνέχεια αναλυτικά. Δεν νομίζω από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου να έχω δει το χάρτη με τόσες πολλές περιοχές και σε ακραίο κίνδυνο. Μέχρι στιγμή σε ακραίο κίνδυνο κατηγορίας 5 δεν είχαν βρεθεί περιοχές. Και φανταστείτε και δείτε τι κόλλες φωτιές είχαμε. Και είχαμε φυσικά και ανθρώπινα θύματα, έτσι. Ανθρώπινες απώλειες, πολίτες, πυροσβέστες. Οπότε απλά για αύριο λέμε παραμονές ουσιαστικά 15 Αυγούστου. Είπα να βάλει το χέρι της. Θα σας πω συνέχεια αναλυτικά τι έχουμε να περιμένουμε. Θα σας πω συνέχεια. Πρώτα όμως θα πάω σε ένα, ας ξεκινήσουμε λίγο μπροστά σε όλα αυτά δύσκολα που έχουμε, κάτι θα το πω ρομαντικό. Φτιάζει ένα total eclipse of the heart, σε παρακαλώ, γιατί σήμερα έχουμε έκλειψη ηλίου, αλλά δεν θα τη δούμε σε λίγες περιοχές, πολύ μετρημένες στην Ελλάδα. Θα σας πω αυτό και μετά θα σας πάω στην επικαιρότητα και με τι έχουμε να περιμένουμε δυστυχώς για την αυριανή μέρα. Σας έχω και έχουμε και αφήξεις, αν σας έλειψαν, ας πούμε, να ξανάρθουν με λέμβους, μαζικές αφήξεις. Και επίσης έχουμε και μια επιστημονική παρέμβαση στον τομέα του Υπουργείου Υγείας, καθώς υπάρχουν κάποια τεπτήματα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Ρίου. Και η επιστημονική παρέμβαση που σας αναφέρω είναι μια ομάδα νέων επιστημόνων που έκλειψε καλώδια από το εργοτάξιο. Επιστήμονες. Θα τα πούμε συνέχεια. Λοιπόν, σήμερα 12 Αυγούστου, ολική έκλειψη ηλίου. Η Ελλάδα είναι σχεδόν στο όριο της ζώνης από την οποία μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο. Θα είναι εξαιρετικά μικρό το τμήμα της έκλειψης που θα είναι ορατό από τον ελληνικό ουρανό. Και θα είναι εξαιρετικά μικρή και ορατή μόνο σε τμήματα της βορειοδυτικής χώρας λίγο πριν από τη δύση του ηλίου. Λοιπόν, περίπου στις 8.30 απόψε θα ανοίξει στην Ελλάδα μας ένα μικρό παραθυράκι ορατότητας, μερική έκλειψη, 8.30 με περίπου 9:20 για 10 λεπτά. Και αυτό πάλι θα είναι μερική, όχι ολική, όπως θα είναι οι υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη. Λοιπόν, στην πιο ευνοϊκή η Κέρκυρα είναι στην πιο ευνοϊκή θέση, όσοι είστε στην Κέρκυρα. Μερική έκλειψη θα ξεκινήσει περίπου στις 8:33 λεπτά. 8:37 θα φτάσει στο μέγιστο. Αλλά θα είναι πολύ ελάχιστη, σαν να δαγκώνει ελάχιστα έτσι το φεγγάρι, την άκρη του λιακού δίσκου βαράν τον κρύβει. Επίσης, την ίδια περίπου ώρα θα είναι ορατό το φαινόμενο, ως μερική έκλειψη επίσης, στην Ιγουμενίτσα, στα Γιάννενα, στην Καστοριά και πολύ λιγότερο στην περιοχή της Πτολεμαϊδας. Όσες αυτές τις περιοχές, ελπίζω να απολαύσετε το φαινόμενο.

Και επίσης υπάρχει και ένα ακόμη ουράνιο θέμα σήμερα. Μετά τη δύση του ηλίου, νύχτα απόψε 12 προς 13 Αυγούστου, έχουμε Περσίδες. Η βροχή των διατόντων αστέρων των Περσίδων. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές από την άποψη ότι θα είναι καθαρός ουρανός, οπότε είναι πολύ πιθανόν το φαινόμενο να μπορεί να γίνει ορατό γενικώς.

0: Να είσαι καλά, πολλά φιλιά. Την καλησπέρα μου Φωτεινή εκεί στην υπέροχη Βέρεια. Στη Βέρεια και που έμπαιναν σταθμή Ματσεντόνια, καταλαβαίνω τι εννοείς, γιατί μου πήραν φίλοι ακροατές και ακροάτριες από το Κυλκίσο που μπαίνανε σκοπιανή σταθμή. Και μετά απλά το απόλυτο τίποτα.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Flatline.

Καλησπέρα, καλησπέρα και στο 738 μου γράφεις. Καλησπέρα. Καλό υπόλοιπο από τον Αχαίρετο ποταμό. Υπέροχα. Έτσι, παιδιά, αν είστε καλά, να μας στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες, τα χαιρετίσματά σας από όλες τις περιοχές που είστε. Και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα σε επάλξη να σας ενημερώνουμε.

τι υπέροχες φωτογραφίες από τον Αχέροντα, πραγματικά. Τώρα θα με κάνεις να αλλάξω και το σχεδιασμό για μια εκδρομή που θέλω να πάω σε ένα δεύτερο μέρος άδειας που θα έχω το Σεπτέμβριο, ξέρεις, με τις φωτογραφίες που βλέπω. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τον Πυρκαγιόν. Είχαμε εδώ πέρα το περιστατικό που πιάστηκε ένας 59χρονος πυρομανής που έβαλε διαδοχικές φωτιές σε αγροτικές περιοχές, σε καλαμιές στη Σύνδο. 6 φωτιές μέσα σε 3 μέρες. Αυτός έβλεπε ένα βίντεο, τον πήγανε σήμερα στα δικαστήρια στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Ήταν με κατεβασμένο κεφάλι, σε κάποια φάση ακούγεται να ζητάει συγγνώμη. Δεν μας αρκεί, συγγνώμη θα ήταν για την πρώτη φορά, αντί για τη δεύτερη, μπορεί κατά λάθος, αλλά 6 φωτιές σε 3 μέρες. Από που δεν είναι μόνο η φύση που καταστρέφεται, μπορούν να κινδυνεύσουν άνθρωποι, όπως είπαμε. Είχαμε και φέτος δυστυχώς αυτό που απευθυνόμαστε, ανθρώπινες απώλειες. Ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη σε βάρος του. Τώρα βέβαια να σας πω κάτι, εγώ τις επιφυλάξεις μου τις έχω για το κατά πόσο θα τον φυλακίσουν, θα τον προφυλακίσουν. Κάτι θα πω την απόφαση δικαστές, εννοώ η δικαιοσύνη. Με την απολογία του. Δηλαδή κανονικά μέσα που λέμε αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε το κλασικό γενικός με την φανταστική, όπως τη λέω, γιατί πραγματικά είναι φανταστική, είναι στη φαντασία μας η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, στο μεγαλύτερο ποσοστό της. Υπάρχουν κάποιοι λειτουργοί που πραγματικά λειτουργούν, κάνουν λειτουργήμα, κάνουν σωστή τη δουλειά τους. Αλλά παιδιά, δυστυχώς, πόσες φορές λέμε που θα πρέπει να είναι μέσα και αφήνονται ελεύθεροι. Και άλλο να χρησιμοποιεί ο δικηγόρος παραθυράκι του νόμου ή αυτές τις ευκολίες από τον νόμο, και άλλο να είναι απόφαση δικαστή. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η περίπτωση που είχαμε, που πήρε δημοσιότητα γιατί ήταν και διαδοχικές φωτιές. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε περιστατικό στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε ως υπεύθυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε μέρα όπου η κατηγορία κινδύνου ήταν 4, έτσι, με όριο το 5, στην περιοχή του ακροτηρίου. Η φωτιά κατασβήστηκε πριν επεκταθεί και δράστης είναι ένας ανήλικος 16 χρονών, ο οποίος είπε: έπαιζα με σπίρτα, ήθελα να δω πως παίρνει φωτιά. Αν βέβαια δεν σου τραβάνε τα αυτιά από το σπίτι και δεν σε βάζω σε μια ρέγουλα όπως πρέπει να συμπεριφέρεσαι, και αυτό είναι γενικός, γιατί το βλέπουμε πόσο έχει εκτοξευτεί γενικά η παραβατικότητα ανηλίκων, γιατί η παραβατικότητα είναι και αυτό. Και κατά πόσο φυσικά είναι, εντάξει, αυτό τώρα είναι μεγάλη κουβέντα, κατά πόσο θα πρέπει έστω και κοινωνική εργασία να κάνουν όλοι αυτοί οι ανήλικοι δράστες, και ξυλοδαρμών και βιασμών και βιασμών και ληστείων και κλοπών και οπαδικών επεισοδίων και όλα αυτά τα κορίτσια που μαλλιοτραβιούνται, χτυπιούνται, ρίχνουν την άλλη κάτω, την ορθοκοπούν, την κλωτσάνε, και τα άλλα, οι συμμαθητές τους δίπλα, που ήταν αρκετά περιστατικά φέτος σε σχολεία και εκτός σχολείου, κάθονται απλά και τραβάνε με το κινητό. Λοιπόν, ένα κομμάτι λοιπόν είναι και το θέμα του εμπρισμού, και πρέπει να σας πω επίσης ότι στα Χανιά πρόκειται για το 4ο περιστατικό πρόκλησης φωτιάς από ανήλικο, με το μικρότερο δράστη να είναι μόλις 10 ετών. Και σε αρκετές περιπτώσεις στην απολογία τους, όταν προσπαθούν φυσικά τώρα σε 10 χρονών πώς να το πιάσεις, να του πεις, έτσι, το εξιστορούν στους πυροσβέστες σαν να έχουν κάνει, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνουν και το ότι μπορεί να αποβεί μοιραίο. Το θεωρούν σαν μια περιπέτεια, σαν ένα κατόρθωμα. Ξέρετε, φυσικά, για να τα ανεβάσουμε, για παράδειγμα, στα TikTok και στα αυτά, έτσι. Όλα γι' αυτό γίνονται.

Λοιπόν, και ενώ έχει καεί όλο ο τόπο και θα συνεχίσει να καίγεται δυστυχώ, έχουμε πόσο έχουμε, Αλεξανδρέτε, 12 Αυγούστου. Δισεκατομμύρια το πρόγραμμα υγιής για ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας. Και τώρα, να τους πούμε και μπράβο μήπως, παρελήφθησαν, λέει, 14 νέα υδροφόρα οχήματα για την πυροσβεστική, χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού το καθένα. Θα κατανεμηθούν, λέει, για να ενισχύσουν το πυροσβεστικό σώμα τόσο στην υπηρετική όσο και στην ισχυωτική χώρα. Η προμήθεια των νέων οχημάτων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Αιγής. Κανονικά, βγήκε και σχετική δήλωση ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς. Καταρχήν, θα πρέπει να έχει το κεφάλι κάτω και να μην μιλάτε. Το να μας βγαίνετε και να μας λέτε, ναι, πήραμε 14 νέα υδροφόρα οχήματα για να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα μπούρου, στο πλαίσιο του προγράμματος Αιγής 12 Αυγούστου. Ντροπή. Νομίζετε ότι θα τη δούμε ότι και καλά μπράβο σας? Ούτε καν θα έπρεπε να ανακοινωθεί. Εγώ απορώ με το θράσος πραγματικά. Με νεκρούς. Με χιλιάδες τρέματα καμένα. Και τώρα έρχεσαι και μου λες ότι πήραμε αυτά οχήματα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα δεν είναι από τώρα σε λειτουργία, δεν είναι ίσχυε από τώρα. Όλη τη χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο, κάνετε σε σκέψη και καλά για την επόμενη σεζόν. Λες και δεν ξέρω ότι κάθε χρόνο θα καούμε, έτσι. Τώρα το θυμηθήκατε. Ένα όχημα, σε ποια περιοχή ήταν, ρε παιδιά, σε μια περκάγια τις προηγούμενες ημέρες που ξυλώθηκε το κάπου 65 ετών όχημα, και το οποίο από ό,τι το συζήτησα δεν είναι το θέμα παλαιότητα, ότι είναι... θηρίο όχημα, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τη μάρκα, που έφυγε το καπό, γιατί πέρασε από πάνω για να κάνει κατάσβεση το υπτάμενο μέσο, το εναέριο μέσο, και πήρε μπροστά και το καπό παραμάζωμα. Όχι το αεροπλάνο, απλά από την ένταση εκείνη την ώρα. Και το θέμα είναι ότι τέτοια οχήματα είναι με λειτουργικά, είναι θηρία, ρε παιδί μου, ξέρετε, παλιά καλά οχήματα, αλλά προφανώς δεν τα συντηρούν. Θα μου πεις τι περίμενες. Τέλος πάντων, και έτσι που λέτε, 14 νέα υδροφόρα τώρα. Έχοντας πάει ήδη και σε νέα ρεκόρ καυσίματος. Σας έλεγα χθες για τον Άγιο Βασίλειο στην Κρήτη, που είχε ρεκόρ καμένων στρεμμάτων φέτος. Και ακόμη είμαστε στη μέση, έτσι. Τα δύσκολα, τα ακόμη πιο δύσκολα έρχονται. Βασίλη, καλησπέρα, καλό απόγευμα.

Λοιπόν, θα πάω σιγά σιγά να κλείσουμε. Α, έχουμε λίγο ακόμα μέχρι τις 6.30. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα για αύριο, παιδιά, και θέλω να σας τα πω αναλυτικά, όπως και το θέμα των καινούριων που μας έφτασαν, θα πάμε έτσι λίγο με αυτή την είδηση, έτσι, να πάμε και στον χώρο της υγείας που λέγαμε. Αυτό. Όπως έλεγα λοιπόν, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στο τμήμα στο εργοτάξιο όπου είναι τα νέα τμήματα επηγόντων περιστατικών πριν να γίνουν, διέριξαν οι επιστήμονες του χώρου της υγείας, 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος. Θα μου πείτε, σε αυτούς επιστήμονες 16 είναι όσο είναι, ξέρω, ένα σεμέστρο 36, έτσι. Η καριέρα ξεκινάει από πολύ νωρίς. 5, 6, 7, 8. Λοιπόν, αρχικά διέριξαν τη σιδερένια πόρτα του εργοταξίου και στη συνέχεια μπήκανε μέσα και άρπαξαν 7 στροφεία καλωδίων συνολικής αξίας 10.000 ευρώ.

Και να ήταν μόνο αυτό. Πότε ήταν, παιδιά, εδώ πέρα σε εμάς που είχαν κλέψει, όχι από χώρο εργοτάξεων νοσοκομείου, κάπου στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάπου εκεί πέρα κοντά, εδώ πέρα σε εμάς στη Θεσσαλονίκη, και λέει ο Σκανδιναβός στους αστυνομικούς, παιδιά, μόνο 280 κιλά έκλεψα. Εντάξει, τι είναι δηλαδή 280. Ή το άλλο, καλά, είχαμε πάρα πολλά Θεσσαλονίκη, είχαμε που είχαν από το, από το εργοτάξιο, παιδιά, θυμάμαι στο flyover όταν ξεκίνησε και σηκώσαν ότι βρήκαν και λέγανε, α, εμείς περαστικοί είμαστε, νόμιζα ότι ήταν πεταμένα και θέλαμε λέει, να καθαρίσουμε τον δρόμο. Δεν υπάρχουν, εντάξει, βέβαια έχουν βρει και τα κάνουν, έτσι. Τέλος πάντων, αυτή έτσι μια ενημερωτική, λίγο πιο ελαφριά νότα για το επιστημονικό πεδίο στο χώρο της υγείας στη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 6:30. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά, από τώρα μένετε συντονισμένοι. Βγήκε κάτι άλλο. Αυτό. Θα γελάσουμε. Θα εκνευριστούμε και θα γελάσουμε. Αυτό μόλις βγήκε, λοιπόν, θα σου πω απλά τον τίτλο. Τώρα το βλέπω. Λέει φθηνότερο ρεύμα. Καλά, συστημικό το διαβάζω, έτσι. Τώρα βγήκε. Από πού είναι, κανένα δελτίο τύπου είναι αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και θα σου πω, γιατί πραγματικά είναι πολύ κρίσιμη ημέρα αύριο. Αλλά ακούστε τώρα τι λέει εδώ πέρα. Φθηνότερο ρεύμα στην Ελλάδα χάρη στις ΑΠΕ. Τι έγινε, παιδιά, έχουμε ανάγκη να βάλουμε πλυντήριο μπόλικο τώρα που αποφασίστηκε από την εποπτεύουσα αγγελία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να γίνουν έρευνες σε όλα τα φωτοβολταϊκά πάρκα, σε όλα τα αιωλικά πάρκα, σε όλες τις εγκαταστάσεις με ενεμογεννήτριες, σε όλη την Ελλάδα μετά τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και που επίσης από το ίδιο πάρκο με ενεμογεννήτριες είχε σημειωθεί και άλλη πυρκαγιά αρχές καλοκαιριού. Τι έγινε, παιδιά, αρχίζουμε και κάνουμε πλυντηριάκι. Επαναλαμβάνω, τίτλος φθηνότερο ρεύμα στην Ελλάδα χάρη στις ΑΠΕ, που δεν το βλέπουμε πουθενά και αυτό είναι που λέμε έχει καεί χώρα και... δεν το βλέπουμε πουθενά και αυτό είναι που λέμε έχει καεί χώρα.

0: Όχι, εγώ δεν έχω δει καμιά μείωση στο ρεύμα. Φαντάζομαι το κόσμο γενικώ. Αυτό που κάνουν οι συνθήκες κλιματικές είναι να καίγεται τη χώρα. Και έχουν τι λέει και από τις φθηνότερες τιμές στην Ευρώπη για αύριο. Παιδιά, βάλτε τέρμα τα κλιματιστικά. Ανάψτε όλα τα φώτα. Το βράδυ στο σπίτι. Ανάψτε και τη μέρα, ρε παιδιά. Ορίστε το πιο φθηνό ρεύμα στην Ελλάδα. Και αύριο. Αύριο από τις φθηνότερες στην Ευρώπη. Τα έλεγε, δεν τα έλεγε. Μπαταρία της Ευρώπης. Ορίστε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 6:30, είμαστε συντονισμένοι, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά, εδώ στον Focus.
1: Focus FM, 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Έτσι, σταθμό δεύτερο μέρος. Λοιπόν, κάντε αυτό που είπαμε. Βάλατε τέρμα τα κλιματιστικά. Ε? Ανάψατε όλα τα φώτα. Με το φθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη και αύριο το αφεντικό τρελάθηκε. Αύριο η πιο χαμηλή τιμή

Για αύριο που λέτε, λέει, η τιμή της μεγαβατόρας, το πω έτσι χρονικά, για αύριο 13 Αυγούστου, είναι ουσιαστικά η μισή τιμή από ό,τι στην Κεντρική Ευρώπη. Τέρματα κλιματιστικά και ανοιχτά και τα παράθυρα, εσύ, να είναι διπλάσιος ο λογαριασμός. Ναι, την είδα την τη φωτογραφία. Και τι έγινε, μωρέ, που έχουμε, έχει καταστραφεί η χώρα. Τι έγινε που έχει καταστραφεί, γεωλογήσαμε τις πυρκαγιές. Πώς το είχε πει εκείνο το αμίμητο στην Κέρκυρα πριν μερικά χρόνια? Κάποια στιγμή το δάσος θα καεί. Ορίστε.

Και από την ίδια ώρα, για να πάμε στην σκληρή και επικίνδυνη πραγματικότητα, αύριο, για αύριο 5η 13 Αυγούστου, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού για Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Αυτή η Εύβοια πια, τι έχει μείνει ρε παιδιά, πραγματικά, τι έχει μείνει σε αυτήν την Εύβοια? Στην Αττική, κάτι έχουν μείνει ακόμα μερικά ψηλά, εντάξει. Ναι, ανέβαιναν και τα καύσιμα, ισχύει αυτό που γράφεις, ναι, σε αυτά 38. Και σύν της άλλης, έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, παιδιά δηλαδή αύριο, πραγματικά είναι πολύ ελάχιστο κομμάτι, χαμηλή επικινδυνότητα δεν υπάρχει πουθενά κατάχρηση από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ελάχιστο κομμάτι είναι μέση επικινδυνότητα. Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι είτε κατηγορία 5 κατάσταση συναγερμού, ακραίος κίνδυνος. Κατάσταση κατηγορίας 4, πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και πάρα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Σε αυτό είμαστε εμείς εδώ. Να δούμε αύριο, λοιπόν, ακούστε, πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 για αύριο έχουμε Κύθυρα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία, ολόκληρη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Σποράδες, Χαλκιδική και Αγιώρος. Οπότε αυτό που σας είπα, πραγματικά αύριο, παραμονές 15 Αύγουστο, αυτό που λέει και νωρίτερη, Παναγιά πάλι το χέρι της, πραγματικά, γιατί θα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Από πλευράς της πυροσβεστικής συνεχίζονται οι περιπολίες, λέει, αέρας πιτήρησης ενών τατρών προφανώς, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Είναι σε γενική επιφυλακή το προσωπικό της πυροσβεστικής για τις περιοχές που είναι ακραίος κίνδυνος για αύριο, κατηγορία 5. Μερική επιφυλακή το προσωπικό ήδη έχει τεθεί για τις περιοχές που είναι κατηγορία πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς 4. Ακούσατε πόσες είναι πριν, πάρα πολλές, όπως ανέφερα.

και αφού βγήκε και ο Τουρνάς και είπε, κάναν πάλι συσκέψεις, συσκέψεις μάλλον, αυτές οι σκέψεις τις κάνετε όλη τη χρονιά και τίποτα δεν κάνετε. Να έχουμε να λέγαμε. Είπε λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη η αυριανή ημέρα. Η μισή χρονιά στην Ελλάδα είναι κρίσιμη για φωτιές και άλλη μισή για πλημμύρες. Με ρεκόρ φυσικά, συμπτωματικά την τελευταία επτέτεια και κάτι. Αλλά πρόληψη μηδέν. Για να δούμε λίγο, θα σου πω μέσα τώρα, είναι αυτή η ώρα που βγαίνουν τα στοιχεία για τις πυρκαγιές που είχαμε σε ένα 24ωρο από χθες το απόγευμα στις 6 μέχρι και σήμερα, χθες Τρίτη, σήμερα Τετάρτη. Είχαμε 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές.

Λοιπόν, τι έμεινε για να το λέω. Ευτυχώς αυτή την ώρα έχουμε, δεν έχουμε κάποιο. Βέβαια δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν έχουμε κάποιο μεγάλο μέτωπο. Χθες, παιδιά, το βράδυ, λίγο πριν σχολάσω, λίγο πριν τις 9, είχαμε. Ξέσπασε φωτιά σε έκταση στο Νότιο Πύλιο, σε δασική έκταση, κοντά στην παραλία Πάου, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω την περιοχή. Βράδυ, ακριβώς, ξέρετε, λίγο πριν τις 9 που αρχίζει και πέφτει ο ήλιος και δεν μπορούν να επιχειρήσουν παραπάνω τα εναέρια μέσα. Και στα Γιάννενα, εκείνη την ώρα, λίγο μετά τις 8, 8.30 εκείνη την ώρα. Επίσης, δασική έκταση, την περιοχή Αγία Τριάδα. Όπου επιχείρησαν ομάδες πεζοπόρων εκτός από την ΕΜΟΔΕ και από την ΕΜΑΚ.

Λοιπόν, πάμε και στις καινούργιες αφίξεις, γιατί είχαμε και τέτοιες. Άλλη μόνο. Χθες δεν είχαμε, την αλήθεια, θα σας ανέφερα κάτι. Μέσα σε λίγες ώρες, από πρωί-πρωί σήμερα, είχαμε 147 στους καλούς λιμένες. Παιδιά, είδα τρεις λέμβοι που έφτασαν σχεδόν ταυτόχρονα πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή των καλολιμένων. Στη μία λέμβο, συνολικά όπως είπα 147, στη μία λέει ήταν 66 αλλοδαποί, 46 άντρες και 20 ανήλικοι. Από αυτούς ανήλικους φαντάζομαι τους γνωστούς ανήλικους, έτσι, τους μαντραχαλάδες.

από ό,τι φαίνεται πάμε για νέα κίνηση αφήξεων. Ηρέμησε το πράγμα, έχει μια-δυο μέρες που έχει ηρεμήσει. Εγώ τα έλεγα ότι θα πάρουν αέρα και με αυτό στη Θέουτα, γιατί είχε πάρα πολύ καιρό. Είχαμε, ρε παιδί μου, σαν 24 ώρα, έλεγες 4-5 αφήξεις, έτσι. 200-300, θυμάστε που είχαμε φτάσει και 500 άτομα σε μια μέρα και 700 άτομα σε ένα 48 ώρο. Αυτό όμως ήταν σχεδόν τόσο ταυτόχρονα, δεν θυμάμαι τόσο κοντά στο ίδιο σημείο 3 Λέμβη. Καλησπέρα Κωνσταντίνο Χαρταϊτούλης, τι κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Αγκαζέμα το χαρταϊτό του.

Λοιπόν, στο μεταξύ έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα, κάποια καινούργια νέα τέλος πάντων, όπου λέει κατά την μαζική εισβολή, ήταν παιδιά, τώρα να τα λέμε πως είναι εδώ πέρα και αυτά έχουν πει κανονικά εισβολή, στην Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα. Έχουν αναφερθεί βιασμοί ανήλικων κοριτσιών και ενός αγοριού.

Α, παιδιά, να μην ξεχάσω να ενημερώσω, γιατί έχουμε και μια καινούργια πάτη. Το είχα σημειώσει εδώ πέρα. Καλά, από τις πολύ συχνές πλέον όμως είναι πάρα πολύ αληθοφανείς. Να ξέρετε, υπάρχει νέα πάτη με τάχα μου δήθεν τροχονομικές παραβάσεις. Τα έχω αναβάσει αναλυτικά και στη σελίδα μας στο ίντερνετ, στο www.focusfm.gr. Λοιπόν, να σας πω πώς, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες. Στέλνουν απατηλά μηνύματα SMS για δίθεν τροχονομικές παραβάσεις και χρησιμοποιούν πλέον πολύ αληθοφανείς πλαστές ιστοσελίδες. Στέλνουν λοιπόν σε αυτό το μήνυμα ένα link, το οποίο οι πολίτες, αν το πατήσουν, οδηγούνται σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο με το μπαίνουν σε αυτή τη μούφα σελίδα, αλλά πολύ αληθοφανή πλέον, εμφανίζονται δίθεν στοιχεία για τροχονομική παράβαση, όπως για υπερβολική ταχύτητα. Λέει μέσα και ημερομηνία παράβαση, δηλαδή το έχουν κάνει πλήρως κανονικά, έτσι. Βαθμούς ποινής κλπ. Οπότε είναι ακόμη πιο αληθοφανές. Για να τσιμπήσει ο κόσμος, λένε ότι αν το πρόστιμο, το μούφα πρόστιμο, έτσι, κατατεθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, θα έχουν έκπτωση 50%. Αυτό το πράγμα, παιδιά, σας λέω, όπως κάθε φορά βγαίνει μια πάτη, να είστε ενημεροί. Δεν πατάτε, το έχουμε πει επανειλημμένα,

Λοιπόν, και κλείνοντας σιγά σιγά την εκπομπή για σήμερα, αφιερωμένο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Αυτό που έχουν βάλει προστασία του πολίτη ο ένας, πολιτική προστασία ο άλλος. Εγώ προστασία των Ελλήνων πολιτών δεν βλέπω. Λοιπόν, και θα κλείσω σιγά σιγά και ευελπιστώ κάποια στιγμή προσεχώς, γιατί τώρα οι άνθρωποι είναι σε επιφυλακή γενικώς στην πυροσβεστική, να έχω καλεσμένο ενδεχομένω Σαββατοκύριακο στην Ήπειρο που λέτε, ενώ φτάνουμε σε τέτοιο σημείο αυτή τη στιγμή, σε τόσο ακραίες συνθήκες όπως αύριο κινδύνου, και έχει περάσει όλο αυτό το καλοκαίρι που έχει καεί η χώρα, έχει καεί το σύμπαν, ακόμη παραμένουν κρίσιμες περιοχές υποστελεχωμένες, και μια περιοχή η οποία επίσης είναι, την έχω να αναφέρει και Σαββατοκύριακο, που είναι γενικά υποστελεχωμένη από κάθε άποψη, χωρίς ότι ταιριάζουν τα χωριά δραματικά, είναι Ήπειρος.

Οι πυροσβέστες λοιπόν της Ηπείρου κάνουν λόγο για υποστελέχωση, κακό συντονισμό και άσκοπες μετακινήσεις. Αναφέρουν ότι είναι λιγότεροι από πέρυσι, αλλά έχουν επομιστεί περισσότερες υποχρεώσεις. Και είναι λογικό όταν υπάρχουν συμβάντα, γιατί υπάρχουν και αστικά συμβάντα. Φυσικά το δυστυχώς καλοκαίρι είναι δυστυχώς οι πυρκαγιές. Φυσικά θα επομιστούν περισσότερα και θα τρέχουν και θα προλαβαίνουν.

όπως επισημαίνουν και είναι και λογικό φυσικά οι άνθρωποι, προσεχώς λίγο να περάσει έστω και αυτή η εβδομάδα, γιατί αυτά έχουμε ακόμη καιρό, έχουμε τη λεγόμενη αντιπυρική περίοδο, που είναι το αντιπυρική γιατί το λένε, αφού δεν κάνουν κάτι αντί κάτι ας πούμε για να μην έχουμε αυτές τις εξελίξεις που έχουμε. Λένε λοιπόν ότι είμαστε ακόμα στην καρδιά του καλοκαιριού και όσο πιο ξεκούραστο σωματικά και ψυχολογικά είναι το προσωπικό, τόσο θα είναι ασφαλέστερο, αποτελεσματικότερο και ουσιαστικότερο, αναφέρουν οι πυροσβέστες της Ηπείρου. Το οποίο πρέπει να σας πω ότι έχει πάρα πολύ καιρό που υπάρχει το πρόβλημα. Μην σας πω και από πέρυσι, γιατί είχα συζητήσει σε κάποια φάση. Απλά δεν έτυχε να βγάλω κάποιον να μας τα πει αναλυτικά, να ακουστούν οι άνθρωποι. Όπως όλα άλλωστε, όλη τη χρονιά και στο Ηράκλειο της Κρήτης είχαν πει έγιναν αποσπάσεις, αρχαία τυπική σεζόν, έτσι. Αυτά δεν μετράνε όμως. Έχουν το θράσος και λένε τώρα, από όλα αυτά τα δις του Αιγής, τώρα προμηθεύτηκαν 14 νέα υδροφόρα οχήματα για την πυροσβεστική που έχουν δυνατότητα για μεγάλη ποσότητα νερού. Ο Δημήτρης μου γράφει, καλησπέρα Δημήτρη, γιατί είναι ονομάζω μεταναστευτικό ένα κίνημα που είναι παράνομη εισβολή. Γιατί δυστυχώς έτσι όπως τα έχουν κάνει όλα αυτά που έχουν συμφωνήσει και ό,τι συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα τολμήσει κανένας να βγει να το πει έτσι. Αν και ο Πλεύρης πάλι τον είδε τελευταία, κάτι είπε, χρησιμοποιεί τη λέξη λαθρομετανάστες. Μπράβο πρόεδρε. Για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που ανοίξει τον δρόμο, πληρώνοντας φυσικά εκατοντάδες χιλιάδες πρόστιμο, και τουλάχιστον μπορούμε να το λέμε. Ορίστε. Και υπουργός κυβέρνησης το λέει. Και υποτίθεται, παιδιά, ότι αυτοί και καλά, και καλά, ότι είναι μετανάστες μέχρι να γίνουν οι έλεγχοι. Ποιοι έλεγχοι, αφού καθένας δηλώνει ότι να είναι. Μετανάστες και πρόσφυγες. Τώρα θα μου πείτε, αυτοί 66. 40 ενήλικες και 20, 44 ενήλικες και 22 ανήλικοι. Τι είναι αυτοί που ήρθαν μαζικά σήμερα, Κίτρις Λέμβη, τι είναι, πρόσφυγες και μετανάστες? Όχι βέβαια. Το θέμα, παιδιά, είναι το εξής. Όπως σας είχα επισημάνει πάρα πολλές φορές, τώρα που έτσι και ως θα γίνει η δομή στο Ηράκλειο στην Κρήτη, το θέμα είναι αυτό, ότι όλοι αυτοί, παιδιά, και αυτοί που ακούσατε τώρα, τις επόμενες ημέρες θα διοχετευτούν στην υπόλοιπη χώρα. Ο σκοπός της δομής εκεί πέρα, της καινούργιας δομής, δεν είναι να τους κρατήσουν εκεί πέρα. Κάθονται εκεί κάποιο διάστημα και μετά στέλνονται στην υπόλοιπη χώρα. Τα είχαμε σε άλλες δομές. Ρε παιδιά, ακούστε, δηλαδή είναι φαύλος κύκλος και πρέπει να κλείσω. Οι άλλες δομές είναι γεμάτες. Άρα για να μπαίνουν άλλοι, κάποιοι άλλοι φεύγουν. Αυτοί που φεύγουν, πού πάνε? Έχουν πάρει ξαφνικά επίσημα έγγραφα? Από τη στιγμή που στέλνετε στα kit. Προφανώς και έχουν πάρει. Και δεν έχουν πάρει και ψαφνίες ξενοδοχεία. Εμάς στη Θεσσαλονίκη πρέπει να σας πω ότι βλέπω πολύ σε εμάς εδώ πέρα στην Εγνατία πολύ πολιτισμικότητα από τα κατατρεχμένα ανήλικα. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα, για την ακρόαση. Καλό υπόλοιπο Τετάρτη σε εύχομαι. Και με το καλό, πρώτο Θεός, θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Μένετε συντονισμένοι αμέσως τώρα. Κωδικό Σέβη με την Εύη και Γεια. Γεια σας.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πολλά και ποικίλα τα θέματα σήμερα. Και θα ξεκινήσω από την τεχνητή νοημοσύνη. Πολύς λόγος γίνεται. Αποτελούμε την 43η χώρα η οποία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ανάμεσα στις 120, έτσι. Μαντήλι δεν έχουμε να κλάψουμε, αλλά στην τεχνητή νοημοσύνη είμαστε στην θέση 43. Ναι. Τη χρησιμοποιούμε για τα πάντα ένα πράγμα. Τώρα θα μου πείτε είναι κακό. Κοιτάξτε κάτι. Κακό δεν είναι τίποτα. Είναι όμως όταν γίνεται εθισμός. Και από όσο φαίνεται, εμείς στην τεχνητή νοημοσύνη είμαστε εθισμένοι. Γιατί πώς αλλιώς μπορείς να πεις μια χώρα η οποία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ανάμεσα στις 120 και βρίσκεται στην 43η θέση. Ε, πώς τη λες. Τι λες και εθισμένη, έτσι δεν είναι. Ο κάθε τύπου εθισμός όμως είναι βλαβερός. Κάνει ζημιά. Το χειρότερο όμως είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύεται ότι είναι ψεύτρα. Ναι. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξέχασα να σας το πω στις δύο προηγούμενες εκπομπές, απλά δεν ασχολήθηκα τόσο με την τεχνητή νοημοσύνη. Αναγκάστηκε δύο φορές, εγώ ήξερα την είδηση, από κοντά, την ήξερα την είδηση, ήξερα πώς ακριβώς μεταφέρεται σε διάφορα site και δοκίμασα να δω τι ακριβώς θέλει να περάσει σε έναν χρήστη του διαδικτύου ή τεχνητή νοημοσύνη όταν αναζητήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο γεγονός. Ένα θα σας πω. Έφτιαξε δική της ιστορία, δική της, ολόδική της ιστορία, να μου παρουσιάσει ένα γεγονός. Όταν έκανα ερωτήσεις για να μου δώσει λεπτομέρειες για το γεγονός το οποίο μου περιέγραψε, έχω να σας πω ότι μου έδινε και λεπτομέρειες. Στο τέλος αναγκάστηκε και μου είπε ότι συγγνώμη, αυτό ήταν όλο αυτό το γεγονός, ήταν της φαντασίας μου. Ακούτε! Έχει και φαντασία! Ναι, έχει και φαντασία. Φαντάζεται κιόλας. Και πού να μάθετε τι άλλο κάνει. Θα σας τα πω τώρα. Πάρτε popcorn, καθίστε αναπαυτικά. Γιατί όχι μόνο φαντάζεται, όχι μόνο λέει ψέματα, όχι μόνο υποστηρίζει ένα ψεύτικο γεγονός το οποίο, από ό,τι είπε στο τέλος, ήταν της φαντασίας της. Και όντως δεν υπήρξε αυτό το γεγονός, το έψαξα στην Google. Στην αγαπημένη Google. Αλλά δίνει και λεπτομέρειες. Αυτό είναι το πιο αναδρυγιαστικό. Δηλαδή όταν ρωτήσεις δίνει και λεπτομέρειες του φανταστικού γεγονότος του οποίου το οποίο σου παρέθεσε σαν κανονικό ότι έχει συμβεί σαν γεγονός. Προσέξτε πάρα πολύ. Είναι άκρος επικίνδυνη. Ποιο ήταν το θέμα? Αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Έπρεπε να συγκαλύψει, δεν θα σας πω λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται, έπρεπε να συγκαλύψει κάποιο σκάνδαλο. Αυτό. Τελεία. Και μου έβγαλε γεγονός, το οποίο δεν ήταν γεγονός, ήταν η φαντασία της. Και στο τέλος μου ζήτησε συγγνώμη. Τι να το κάνω. Μου έφαγε ένα ολόκληρο 20 λεπτό. Να την ανακρίνω. Τι να το κάνω. Δηλαδή έρχεται για να σε βγάλει και να σου κερδίσει σε εισαγωγικά, έτσι, χρόνο και τελικά σου τρώει ένα 20 λεπτό με μια ιστορία που όπως έγραψε η ιστορία αυτή ήταν φανταστική. Αλήθεια τώρα. Έφαγες 20 λεπτά από τη ζωή μου για να μου πεις τελικά ότι η ιστορία ήταν φανταστική και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά γεγονότα. Παιδιά, είναι φοβερό. Μου ήρθε να τα σπάσω όλα. Ευτυχώς που δεν είμαι νευρική. Ευτυχώς. Και ακόμα μπορώ να κάνω εκπομπές.
Γιατί αν τα είχα σπάσει όλα, τώρα θα με ακούγατε με ντουντούκα, που δεν ακούγεται και Θεσσαλονίκη έτσι. Πάμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη και τα χαΐρια της. Τα χαΐρια της τα μάθατε. Χαΐρια. Ναι. Όπως λέει και ένας φίλος μου, έχεις ένα μοναδικό τρόπο, έχεις ένα λεξιλόγιο απίστευτα πλούσιο, εγώ το έχω αυτό εγώ, και περιγράφεις κάποια γεγονότα που όντως σοβαρά μας κάνεις και γελάμε. Εντάξει, αυτό παιδιά είναι χάρισμα να το πω, μειονέκτημα να το πω, δεν ξέρω. Κάποια γεγονότα πρέπει να τα παρουσιάσεις έτσι, γιατί πολύ απλά θέλει και λίγο αποφόρτιση ο συναισθηματικός μας κόσμος. Ο συναισθηματικός σας κόσμος, τον οποίο σας δημιουργώ εγώ. Εντάξει, πέραν της πλάκας τώρα, έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα με την τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ σοβαρά. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βλέπει πίσω από τείχους χωρίς κάμερες. Orwell. Ξεκάθαρα. Τα απλά κύματα Wi-Fi μετατρέπονται σε ένα είδος αόρατου ραντάρ. Ικανού να εντοπίζει την ανθρώπινη παρουσία ακόμη και πίσω από τείχους. Και έτσι μια νέα τεχνολογική εξέλιξη έρχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα οικιακά ασύρματα δίκτυα. Το σύστημα αυτό, για να δούμε πώς λειτουργεί η τεχνολογία τελικά, δεν βασίζεται σε φακούς ή καταγραφή εικόνας. Αντίθετα, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι το ανθρώπινο σώμα επηρεάζει και διαταράσσει τη ροή των ραδιοκυμάτων στο χώρο. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να αναλύει αυτές τις αλλαγές στο σήμα του Wi-Fi και να χαρτογραφεί ψηφιακά κάθε τι που κινείται. Τελειώ. Καταγράφει και τις γάτες μου. Τελειώ. Και αυτό τέλειο. Σύμφωνα με τις σχετικές δοκιμές που έχουν γίνει, το σύστημα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την παρουσία ενός ατόμου μέσα σε ένα δωμάτιο, να αναγνωρίσει τη στάση του σώματός του, να ανιχνεύσει ανεπαίσθητες φυσικές λειτουργίες όπως η κίνηση του στήθους κατά την αναπνοή, ξέρει αν είσαι νεκρός δηλαδή, ζωντανός ένα πράγμα, και να εντοπίσει ανθρώπους σε διπλανούς χώρους, καταργώντας την ανάγκη για άμεση οπτική επαφή. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, περίεργο είναι, τεχνολογία είναι, έχει και αυτή στο μεγαλύτερο ποσοστό της τη βασική εντολή παρακολούθα τον άνθρωπο, μην τον αφήσεις σε χλωρό κλαρί. Και όπως είναι φυσικό, δεν χρειάζεται κάμερα, απλά μία κίνηση. Ανιχνεύει την κίνηση. Και ένα από τα πιο ελκυστικά στοιχεία αυτής της νέας καινοτομίας και νέας, εντάξει, συγγνώμη, πλεονασμός αυτής της καινοτομίας, είναι η προσβατισιμότητά της. Δεν απαιτείται ούτε ακριβώς, ούτε εξειδικευμένος εξοπλισμός, αφού το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει απλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και μικρούς υπολογιστές. Το βασικό μότο τους, πάλι, έτσι, αυτής της τεχνολογίας, είναι το κλασικό. Μας το μάθανε πάρα πολύ καλά τον καιρό της ψευτοπανδημίας. Το κλασικό. Για την ασφάλειά μας. Δηλαδή, για τη φροντίδα υγείας και ηλικιωμένων, με μια διακριτική παρακολούθηση ευάλωτων ατόμων και ανίχνευση της αναπνοής τους χωρίς την εισβολή που προκαλούν οι κάμερες. Ασφάλεια και έξυπνα σπίτια. Άλλη μια χρήση. Να εντοπίζουν εισβολείς και να προσαρμόζουν τα συστήματα του σπιτιού ανάλογα με την παρουσία ατόμων.
Αυτό είναι το διακύβευμα. Ναι, ναι, για την ασφαλειά μας. Για την ασφάλεια των παππούδων και των γιαγιάδων. Των παιδιών. Την ασφαλεία του σπιτιού μας. Ε! Απατεώνες ολκής. Προσωπικά δεδομένα, ε! Ποια προσωπικά δεδομένα, βε! Όταν ένα Wi-Fi ξεπερνά πλέον τον αρχικό του ρόλο ως μέσο σύνδεση στο διαδίκτυο και εισέρχεται σε μια νέα εποχή, στην εποχή της παρακολούθησης χωρίς κάμερα. Ε? Προσωπικά δεδομένα και κουραφέξαλα. Τι προσωπικά δεδομένα? Όταν κινείσαι στο ίδιο σου το σπίτι και έχεις το Wi-Fi να σου καταγράφει την κάθε κίνηση και τον παλμό της καρδιάς σου. Πλάκα μου κάνετε. Και αυτό είναι καλό. Αλήθεια. Επειδή είμαι καχύποπτη, θέλω να κάνω να προχωρήσω λίγο τη σκέψη λίγο παρακάτω. Όταν δεν ανοιχνεύσει το Wi-Fi καμιά κίνηση στο σπίτι, μπορεί να στείλει ένα σήμα σε ένα κλέφτη και να μπει να κλέψει. Επειδή είμαι καχύποπτη. Επειδή γνωρίζω ότι όλα αυτά τα συστήματα δεν διοικούνται από καλούς ανθρώπους. Διοικούνται από τις συμμορίες. Εγκληματικές συμμορίες. Mm-hmm. Πώς θα έχω εγώ εμπιστοσύνη λοιπόν ότι μία εγκληματική συμμορία δεν θα έχει τα δεδομένα του Wi-Fi στη διάθεση, το Wi-Fi μου στη διάθεσή του, να δει αν κινείται κάτι μες στο σπίτι. Πάρτε γάτες και σκύλους. Να κινούνται, να δείχνει ότι αναπνέουν, ότι έχουν καρδιακό παλμό και να κινούνται όλη την ώρα μες στο σπίτι. Ε? Αυτό λέω εγώ. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει ασφάλεια. Αρκεί να καταλάβεις ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι απολύτως κανέναν από όλους αυτούς που κατέχουν την εξουσία και που προωθούν ένα οργουελικό σύστημα στην Ευρώπη και όχι μόνο. Γιατί στη νέα Ευρώπη και στο νέο κόσμο που θέλουν να φέρουν την μεγάλη επανεκκίνηση, έχουμε οργουελικές πρακτικές και η Ευρώπη μεταλλάσσεται αθόρυβα. Η συζήτηση σήμερα για τα όρια της κρατικής εξουσίας στην Ευρώπη αποκτά μια ανησυχητική διάσταση. Αυτό που για χρόνια παρατηρούσαμε συστηματικά στη Γερμανία και στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα παίρνει σάρκα και οστά και στη Γαλλία υπό τη διακυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν. Ένα εκτεταμένο πλέγμα επιτήρησης ψηφιακών μητρών, ελέγχου των διαδικτυακών πλατφορμών και συστηματικής καταπολέμησης της αποκαλούμενης παραπληροφόρησης και ξένης επιρροής. Επισήμως, κάθε νέος νόμος και κάθε νέα ψηφιακή υποδομή θεσπίζεται στο όνομα της προστασίας της δημοκρατίας. Ωστόσο, καθώς το δίκτυο των ελέγχων πυκνώνει, ένα ερώτημα βγαίνει στην επιφάνεια. Ποιος ακριβώς είναι αυτός που προστατεύει τους πολίτες από εκείνους που ισχυρίζονται ότι προστατεύουν τη δημοκρατία? Η μετατροπή της Ευρώπης σε ένα αυταρχικό περιβάλλον δεν είναι πλέον βίαιη. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Πραγματοποιείται σταδιακά, τεχνοκρατικά και γραφειοκρατικά, συγκαλυμμένη πίσω από μια καθησυχαστική ορολογία και ελκυστική, θα έλεγα, τη λέξη ασφάλεια. Ε, πάνω απ' όλα. Τη μάθαμε πολύ καλά κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας. Για την ασφάλειά σου. Η λέξη
λογοκρισία. Ω, δεν γίνεται λογοκρισία πλέον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συγγνώμη. Σε εμάς των αντιρρησίων και των αφυπνισμένων πολιτών, η λέξη λογοκρισία έχει αντικατασταθεί από τη μείωση κινδύνου. Είμαστε εμείς επικίνδυνοι. Ε, Τζανάκη, ήμουνα εγώ επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Α? Άρα, αν τώρα γινότανε ό,τι έγινε με το κυνηγητό από το 2020 που μου έκαναν έως και πριν από λίγες μέρες που είχα το δικαστήριο, δεν θα λεγόταν λογοκρισία αυτό που μου έκαναν. Ε, οποιαδήποτε καταστολή μου θα λεγότανε μείωση του κινδύνου. Η επιτήρηση βαφτίζεται ανθεκτικότητα. Και ο κρατικός έλεγχος της κοινή γνώμης ονομάζεται προστασία του δημοκρατικού λόγου, βρε. Αυτό ήτανε, δεν το ξέρατε? Δεν το ξέρατε, ε? Ναι, ναι. Έτσι ονομάζονται. Έχουν νέες ορολογίες, έτσι ελκυστικές, έτσι όμορφες. Να μην χτυπάνε άσχημα. Στη Γαλλία, λοιπόν, με το νόμο του Ιουλίου του 2024 για την αποτροπή των ξένων παρεμβάσεων, δημιουργήθηκε το ειδικό σύστημα Argos. Ούτε μία λέξη δικιά τους δεν μπορούν να βρουν, έτσι. Δικές μας κλέβουν πάντα. Το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2025. Και παράλληλα διευρύνθηκε η χρήση αλγορίθμων για την ανάλυση των μαζικών δεδομένων επικοινωνίας. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μετατόπιση των ενιών, το παρελθόν. Τα εργαλεία μαζικής παρακολούθησης δικαιολογούνταν αποκλειστικά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άμεσων απειλών εθνικής ασφάλειας. Στο παρόν, στην ίδια εργαλειοθήκη εντάσσονται πλέον ασαφείς όροι όπως επιρροή και χειραγώγηση πληροφοριών, αλλά και απειλή για εθνικά συμφέροντα. Όταν η έννοια της επιρροής παραμένει αόριστη, το πολιτικό περιθώριο αυθαιρεσίας μεγαλώνει. Είναι ύποπτη η συνομιλία με ένα ξένο δημοσιογράφο? Η κριτική απέναντι στις στρατιωτικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ ή στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απειλή? Τα μέτρα που υποτίθεται ότι στρέφονται κατά ξένων μυστικών υπηρεσιών μπορούν αύριο να εφαρμόζονται σε δημοσιογράφους, σε ακαδημαϊκούς, ακτιβιστές και μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης. Αλλά ας πάμε τώρα λίγο στην Ευρώπη. Μέσω του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και του Ευρωπαϊκού Κώδικα Πρακτικής κατά της παραπληροφόρησης, οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες υποχρεώνονται να αξιολογούν και να καταστέλουν τους συστημικούς κινδύνους. Η λογοκρισία στον 21ο αιώνα δεν απαιτεί πλέον υπουργικές αποφάσεις. Λειτουργεί αθόρυβα. Οι Βρυξέλλες θέτουν το πλαίσιο, οι αρχές ορίζουν τους κινδύνους, οι ελεγκτές επισημαίνουν το περιεχόμενο και οι αλγόριθμοι εξαφανίζουν μία αντισυστημική ανάρτηση. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Ο πολίτης δεν συλλαμβάνεται, απλά γίνεται ψηφιακά αόρατος. Με το shadow ban, το θυμάστε? Το έχω φάει πάρα πολλές φορές, εγώ προσωπικά. Δεν μου κατέβασαν το κανάλι, δεν μου κατέβασαν την ανάρτηση, δεν με πολέμησαν κλείνοντας το Facebook πλέον. Σήμερα βρήκα μια φωτογραφία που έλεγε ότι μου είχαν κλείσει το Facebook και ένα μήνα, γιατί είχα κάνει μια αντιεμβολιαστική ανάρτηση. Ε? Πλέον δεν γίνονται αυτά. Πλέον σου πετάνε μια σκιά και κανείς δεν μπορεί να δει τι ανάρτηση έκανες.
Η ουσία, φίλες και φίλοι, είναι ότι αντί το κράτος να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του μέσω διαφάνειας, ακούς Διακοπούλη, επιλέγει την οδό του καταναγκασμού. Περισσότερη ρύθμιση και ψηφιακή ταυτοποίηση. Περισσότερος έλεγχος ηλικίας και αναγνώριση προσώπου. Περιορισμός της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Όπως είπα και στο γιο μου σήμερα που μου ζητούσε κάποιες ταυτοποιήσεις για να κάνει κάποια πράγματα στο διαδίκτυο, όταν ζήτησαν ταυτοποίηση με εγκαθαριστικό, ταυτοποίηση με λογαριασμό με IBAN, ταυτοποίηση με selfie, ταυτοποίηση, τελικώς δεν έκανα καμία ταυτοποίηση, γιατί στο τέλος η ταυτοποίηση θα ήτανε, φαντάζομαι, κάτσε στα τέσσερα και περίμενε να έρθει κάποιος υπάλληλος της εταιρείας να ταυτοποιήσει αν όντως είσαι γυναίκα. Και όχι. Γιατί περίεργο θα ήτανε. Για οτιδήποτε και να κάνεις πλέον, μέσω διαδικτύου, σου ζητάνε πάνω από 10 στοιχεία ταυτοποίησης. Και τα περισσότερα είναι κρατικά έγγραφα μέσα από το gov. Φυσικά και ήμουν πάρα πολύ προσεκτική ούτως ή άλλως, γιατί προσωπικό αριθμό δεν θέλω. Δικαίωμά μου δεν είναι. Δεν θέλω. Και αν δεν θέλετε να σας πληρώσω τα χρέη μου στην εφορία, θα πω με γεια σας, με χαρά σας. Μια χαρά. Άμα δεν πάρω προσωπικό αριθμό, δεν πληρώνω, δεν μπορώ να πληρώσω τα χρέη μου. Τέλεια. Καταπληκτικό. Ή άμα δεν πάρω ψηφιακή ταυτότητα, δεν θα πάρω, κύριε Τουρνά. Ποιος είναι αυτός ο Τουρνάς, ρε παιδιά? Εμφανίζεται ένας, πετάει ένα πυροτέχνημα και εξαφανίζεται. Αυτή εκεί, τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ, δεν έχουμε ξαναζήσει πραγματικά. Αυτή η κυβέρνηση δηλαδή είναι του πυροτεχνήματος. Μπαμ και έφυγε. Σαν το λιβάνιο. Ε? Πρώτα θα τσιπαριστούν τα ζώα και μετά οι άνθρωποι. Μπαμ, εξαφανίστηκε. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε παιδιά? Αμολάνε τόσα πολλά σκυλιά. Κάνουν ένα γαβ και υποχωρούν με την ουρά στα σκυλιά. Και εξαφανίζονται. Το διακομωδώ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε τι μου λέει εμένα αυτό? Μου λέει το πολύ απλό ότι ούτε και αυτοί πιστεύουν ότι υπάρχει περίπτωση να κάνουν υποχρεωτικά ό,τι αμολάνε στον αέρα και μετά εξαφανίζονται αυτοί που τα αμόλυσαν. Επίσης αυτό μου λέει ότι είναι δειλή. Γιατί δεν κάθεσαι εδώ να στηρίξεις τη γνώμη σου και την άποψή σου? Να το λες συνέχεια και στα κανάλια. Πρώτα θα τσιπαριστούν τα ζώα και μετά οι άνθρωποι. Γιατί δεν βγήκες να το πεις και στα κανάλια? Κάθε μέρα στα κανάλια, δεν είστε? Πέστε τον ντε από τα κανάλια. Έτσι θέλω να δω κάτι. Να δω πόσο ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ρε αδερφέ. Δεν έχω το δικαίωμα. Πέστε το λίγο έτσι, να γίνει λίγο γνωστό. Να ξέρουμε ότι ο Λιβάνιος είπε το τάδε. Και ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πίπης είπε το άλλο. Και ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πιερακάκης είπε αυτό. Και ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Να δω πόσοι θα σας ψηφίσουν τελικά. Αυτό θέλω να δω. Και κάποια άλλα πραγματάκια που είναι δικά μου. Δική μου υπόθεση να τα δω. Θέλω να δω και το ύφος σας που θα το λέτε. Και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αυτές τις προσυνεννοημένες. Όπως και να έχει. Θέλω να δω το ύφος της απάντησης. Και την απάντηση βέβαια. Για πέστε, γιατί το λέτε και φεύγει στον αέρα και πετάει και δεν το επαναλαμβάνετε και δεν το στηρίζετε, αφού μπορείτε, αφού τα ΜΜΕ τα έχετε μπουκώσει πάλι με εκατομμύρια ευρώ.
δεν μπορείτε να βγείτε σε αυτά και να στηρίξετε αυτό που για δευτερόλεπτα λέτε μέσα στη Βουλή. Δεν μπορείτε. Δηλία να το πω. Πυροτέχνημα να το πω. Ούτως ή άλλως είστε... Μα να το πω. Ούτως ή άλλως είστε...

0: να ασχοληθούμε με το γατάκι, με το σκυλάκι, με το πρόστιμο που έφαγε κάποιος επειδή άφησε ένα σκυλάκι στη φύση. Αλήθεια τώρα, τα σκυλάκια γιατί είναι, είναι όντα τα οποία πρέπει να ζουν μέσα σε σπίτια. Είστε με τα καλά σας ή να βάλω τις φωνές? Μάλλον το δεύτερο, γιατί δεν είστε με τα καλά σας. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το α και το ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τις 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο έπεσε στην αντίληψή μου.

και μιλάει για το πόσο σχεδιασμένη ήταν αυτή η ψευτοπανδημία που ζήσαμε. Μιλάει ο Νίκολας Χάλσερ, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και μέσα από το Focus FM, αλλά και παγκοσμίως, ο επιδημιολόγος Dr. Νίκολας Χάλσερ. Γιατί τα τελευταία χρόνια η συζήτηση γύρω από τη διαχείριση της πανδημίας του κοροϊδοϊού και τις προπαρασκευαστικές κινήσεις που είχαν προηγηθεί επανέρχεται στο προσκήνιο. Εγώ θα σας υπενθυμίσω το έγγραφο το οποίο μετέτρεπε το παλαιό και έλπνο τον Οκτώβριο του 2019 σε ΕΟΔΗ. ΕΟΔΗ, ο οποίος ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο που έπαιξε κατά την περίοδο της πανδημίας. Ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο που έπαιξε οι εξουσίες, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, του ΚΕΛΠΝΟ λοιπόν, το οποίο ήταν υπό τη διαχείριση ενός ούτε θέλω να τον θυμάμαι λοιμοξιολόγου, καλοπληρωμένου κι αυτού κατά την περίοδο της πλανδημίας, μετατράπηκε σε ΕΟΔΗ. Το ΚΕΛΠΝΟ έγινε ΕΟΔΗ. Τυχαία, οι αρμοδιότητες του αυξήθηκαν και πήρε και νέες αρμοδιότητες, να ασχολείται με πανδημίες, να ασχολείται με συγκεκριμένες εργασίες. Τις ξέρετε, τις είδατε, τις ζήσαμε. Να βγάζει όλους αυτούς τους υπερειδικούς να ψεύδονται καθημερινά και να παραμυθιάζουν τον κόσμο σε σχέση με τα σκευάσματα mRNA. Τα είδαμε. Τώρα λοιπόν, ο επιδημιολόγος Νίκολας Χάλσερ θέτει στο στόχαστρο τη δραστηριότητα του Bill Gates και τους δεσμούς του με αμερικανικούς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Κοίτα να δεις τώρα πάλι μία σύμπτωση. Λίγες μόλις εβδομάδες πριν ξεσπάσει η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποιήθηκε η περίφημη εκδήλωση 201, το event 201, που ήταν μια άσκηση προσομοίωσης πανδημίας, την οποία συνδιοργάνωσε ποιος άλλος, ο σατανιστής Bill Gates, και το σενάριο εξέταζε αυτής της άσκησης, εξέταζε την εξάπλωση ενός νέου κορονοϊού. Δεν θα μπορούσε να πει μιας νέας γρήπης. Δηλαδή, πόσο πιο πολύ να σε χτυπήσει στον εγκέφαλο. Να σου χτυπήσει καμπανάκι. Πόσο πιο πολύ. Κάνε βρε αδερφέ, με ένα νέο θανατηφόρο στέλεχος της γρήπης. Ή ενός ρινοϊού. Ή ενός αδενοϊού, οτιδήποτε άλλο. Κορονοϊού. Μα να εξετάζει η άσκηση την εξάπλωση ενός νέου κορονοϊού και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία και τις δημόσιες υποδομές. Αλήθεια τώρα. Ακούστε το πιο ωραίο. Ήτανε, λέει, διορατικός. Ήτανε διορατική επιστημονική προετοιμασία απέναντι σε έναν υπαρκτό κίνδυνο. Όχι, καμία σχέση. Μην πιστεύετε. Όλοι εσείς τι είστε, ψεκασμένοι. Είστε ψεκασμένοι, μωρέ. Είστε συνωμοσιολόγοι. Τι πιστεύετε τώρα, δηλαδή. Τι πιστεύετε, πέστε μου. Εντελώς τυχαία, βρε, έγινε. Εντελώς τυχαία. Ήταν προνοητικός. Ποιος? Αυτή η ποντικομαμή. Με το γυαλί. Ο Γκέιτς. Δεν πιστεύω να πιστεύετε κι εσείς αυτά που βγήκανε στα αρχεία Epstein. Που
σύμφωνα με αλληλογραφία που βγήκε στη δημοσιότητα για 2011, την περίοδο 2011 με 2017, όπου συζητούσε ο Epstein, η Epstein, με τον Bill Gates και λέγανε περί πανδημιών και πώς θα κάνουν νέα πανδημία και γενικότερα συζητούσαν για προσομοιώσεις υγειονομικών κρίσεων. Δεν πιστεύω να πιστεύετε κι εσείς τα έγγραφα Epstein, γιατί ο πολύ πώς να το πω, ο πολύ έγκυρος Bill Gates είχε πει ότι έχει μετανιώσει με για τις επαφές του με τον Epstein μετά που βγήκαν τα έγγραφα, όχι πριν, έτσι για την ιστορία το λέω. Πάντως έχω να σας πω ότι και ο Νίκολας Χάλσερ δεν λέει, δεν ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για συμπτώσεις, εντάξει, και ότι αυτά τα δεδομένα πλέον δεν μπορούν ούτε να προσπεραστούν αλλά ούτε και να ξεχαστούν. Όταν ιδιώτες φιλάνθρωποι αποκτούν τόσο μεγάλη ισχύ ώστε να επηρεάζουν τις στρατηγικές διεθνών οργανισμών και κρατών, η απέτηση για διαφάνεια γίνεται επιτακτική. Δηλαδή, συγγνώμη, η σύμπτωση αυτή των γεγονότων σε συνδυασμό με τις σκιές των παρασκηνιακών επαφών δεν πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Είναι δηλαδή, πώς μπορούμε να πιστέψουμε ότι είναι μια απλή επιστημονική πρόβλεψη? Και τι επιστημονική? Από τον Bill Gates. Γιατί τι είναι? Γιατρός. Τι είναι? Medium. Τι είναι? Ο Μάντης Κάχας. Είναι αυτός που κινεί τα νήματα, θα πω εγώ. Είναι αυτός που δυστυχώς σχεδιάζει το μέλλον μας. Και επειδή κάποιοι λένε, εντάξει, θα πεθάνει, μεγάλος είναι. Γιατί νομίζετε ότι δεν υπάρχουν κληρονόμοι? Αλήθεια τώρα. Δεν θα συνεχίσουν το έργο του? Αλήθεια τώρα. Και τι θα κάνουνε? Θα εξαφανίσουνε τα τρισεκατομμύρια που έχει αποκτήσει αυτός εν μία ανοιχτή, επειδή τι είναι, ηθική, η κληρονόμη? Ο Κλάους Σβάμπ, έχω να σας υπενθυμίσω ότι έφυγε από πρόεδρος του WEF, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, και δεν συνεχίζουν το έργο τους προκειμένου να φέρουν τη μεγάλη επανεκκίνηση εις πέρας. Γιατί ελπίζουμε? Αλήθεια τώρα. Γιατί μερικές φορές μερικοί είναι αφελείς και ελπίζουν ότι θα πεθάνει ένας άνθρωπος και δεν έχουν αναλάβει άλλοι άνθρωποι που θα βρεθούν στο πόδι του, που θα πάρουν τα ηνία να συνεχίσουν το έργο του. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Wow, άμα πεθάνει ο Κλάους Σβάμπ, wow, θα πούμε. Και τι έγινε? Πέθανε ένας άνθρωπος, ένα τέρας, όπως θέλετε. Πέθανε. Και γιατί χαιρόμαστε? Γιατί η βλακεία μας είναι ανίκητη. Γι' αυτό χαιρόμαστε. Γιατί δεν ξέρουμε ότι μια μεγάλη αυτοκρατορία που χτίζεται επί δεκαετίες δεν μπορεί να πεθάνει εν μία ανοιχτή, επειδή ο άνθρωπος που την ίδρυσε έχει πεθάνει. Είναι τουλάχιστον αφελές. Το σχέδιο των Ιλουμινάτη, και γι' αυτό θα σας μιλήσω τώρα, είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν μπορεί εν μία νυχτή να καταρριφθεί. Και όσο και αν λένε ότι ο Bill Gates δεν έχει καμία σχέση με Ιλουμινάτη, θα μου επιτρέψετε να έχω τις αμφιβολίες μου. Είναι ο κεντρικός αρχιτέκτονας ενός παγκόσμιου τεχνοκρατικού συστήματος? Είναι. Ήταν άνθρωπος του Epstein? Απλά δήλωσε ότι ήταν λάθος
να συνεργαστεί με αυτόν. Είναι γεγονός. Έκανε προσομοίωση πανδημίας στο event 201. Έκανε. Προώθησε τα εμβόλια μέχρι εκεί που δεν πήγαινε άλλο. Τα προώθησε. Είναι υποστηριχτής μιας υπερεθνικής τεχνοκρατικής διακυβέρνησης. Είναι. Είναι χριστιανός ορθόδοξος. Όχι. Για μένα είναι ένας δαίμονας ο οποίος προωθεί την μεγάλη επανεκκίνηση. Τελεία και παύλα. Τώρα θα σας πάω στα βαθιά. Πάρτε αναπνευστήρα. Τι αναπνευστήρα? Μπουκάλα, κανονική. Για να δούμε λιγάκι τον πόλεμο κατά των ορυκτών καυσίμων, το οποίο εννοείται ότι οι Ιλουμινάτοι το ξεκίνησαν. Ναι. Αυτοί φταίνε. Πρώτοι. Πώς λέμε, εσύ το ξεκίνησες. Αλλά δυστυχώς εδώ εμείς δεν αντιδράσαμε. Αυτό είναι το κακό. Αυτοί το ξεκίνησαν, αλλά εμείς συνενούμε. Αφού έχουμε μία εγκληματική οργάνωση στην εξουσία, τι να κάνουμε, πού θα πάμε, στα ορυκτά καύσιμα? Εδώ το δηλώνουν και δεν τολμάνε να το ξεκινήσουν. Είναι φοβερό. Η κυβέρνηση του πυροτεχνήματος. Το σκάει το πυροτέχνημα, αντέγραψε λίγο Κυριάκο Βελόπουλο, και σου λέει να το σκάσω το πυροτέχνημα, αλλά δεν πειράζει, από την πίσω πόρτα φέρνω ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά, Πάμε λοιπόν στο 1978. Ένας άντρας με το όνομα John Tond ανεβαίνει στο βήμα μιας εκκλησίας στο Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών και ισχυρίζεται ότι ήταν πρώην υψηλόβαθμο μέλος μιας μυστικής σατανικής οργάνωσης των λεγόμενων Ιλουμινάτη και μέλος του Συμβουλίου των 13 υπό την καθοδήγηση της πανίσχυρης οικογένειας Ρότσιλ. Οι αποκαλύψεις που έκανε το 1978 λοιπόν περιγράφουν με ανατριχιαστική ακρίβεια τα παγκόσμια γεγονότα που ζούμε σήμερα. Στην ομιλία του το 1978, ο John Tond έκανε μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά. Ισχυρίστηκε ότι ο Φίλιπ Ρότσιλντ διέταξε μία από τις ερωμένες του να γράψει ένα μυθιστόρημα 1100 σελίδων, το οποίο θα λειτουργούσε ως ένας οδηγός ή προσχέδιο για το πώς οι Ιλουμινάτοι θα έπαιρναν τον έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας. Το βιβλίο αυτό δεν ήταν άλλο από το διάσημο μυθιστόρημα «Ο Άτλας σήκωσε τους ώμους». Εκδόθηκε το 1957 από τη Ρωσίδα συγγραφέα Άιντ Ραντ. Σύμφωνα με τον Tond, ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου περιέγραφε το πώς θα αύξαναν τεχνητά τις τιμές του πετρελαίου, πώς θα οδηγούσαν σε καταστροφή τις πετρελαιοπηγές και πώς τελικά θα έκλειναν εντελώς τη βιομηχανία του άνθρακα. Παράλληλα, το σχέδιο προέβλεπε την ανατροπή της γεωργικής παραγωγής, μήλυση τυρών, τον εκτροχιασμό των μεταφορών και τη σκόπιμη χρεοκοπία μεγάλων εταιριών με στόχο την καταστροφή των εθνικών νομισμάτων. Αν κοιτάξουμε την ιστορία, το 1973, 5 χρόνια δηλαδή πριν από την ομιλία του, η Φίλιος βίωσε την πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση λόγω του αραβικού εμπάργκο. Ήταν η εποχή που το διεθνές νομισματικό σύστημα του Bretton Woods κατέρευσε, ο χρυσός αποσυνδέθηκε από το δολάριο και γεννήθηκε το σύστημα του πετροδολαρίου μέσω συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σαουδική Αραβία. Το πετρέλαιο έγινε ο απόλυτος μοχλός γεωπολιτικής ισχύος.
ερχόμαστε στο σήμερα, όπου ζούμε σε μια εποχή όπου η μείωση και η κατάργηση των υδρογων ανθράκων, τα ορυκτά καύσιμα δηλαδή, επιβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη από το πρόσχημα, υπό το πρόσχημα της κλιματικής αλλαγής. Τα Ηνωμένα Έθνη πιέζουν για μείωση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων κατά 6% ετησίως, για πλήρη κατάργηση της χρήσης άνθρακα έως το 2040 και μείωση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 75% έως το 2050. Άρα είναι ένα σχέδιο ξεκάθαρα που αποσκοπεί στη συγκέντρωση του πλούτου, τον απόλυτο έλεγχο της ενέργειας και την τεχνητή φτωχοποίηση των κοινωνιών. Απλή σύμπτωση το γεγονός ότι αυτό που ζούμε σήμερα, το κλείσιμο των σταθμών άνθρακα, τις λιγνητικές ομάδες, μονάδες που καταστρέφουν και καίνε, και εξωφρενικές τιμές ενέργειας. Απλή σύμπτωση είναι. Περιγράφηκε στο μυθιστόρημα της Άιν Ραντ το 1957 και καταγγέλθηκε από τον Τζον Τοντ το 1978. Η Άιν Ραντ ανέπτυξε τη φιλοσοφία του αντικειμενισμού, η οποία βασίζεται στον απόλυτο ορθολογισμό, τον αθεϊσμό, τον ατομικισμό και την ηθική της ιδιοτέλειας, του εγωισμού. Πάμε για να μην σας ζαλίζω στα γεγονότα. Το 1957, η Άιν Ραντ γράφει ένα μυθιστόρημα που περιγράφει την τεχνητή κατάρρευση της ενεργειακής υποδομής του κόσμου. Το 1978, ο Τζον Τοντ προειδοποιεί ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί το επιχειρησιακό σχέδιο των Ιλουμινάτη για την παγκόσμια κυριαρχία. Και σήμερα βλέπουμε τις παγκόσμιες ελίτ και τους διεθνείς οργανισμούς να εφαρμόζουν πολιτικές που καταργούν τα παραδοσιακά καύσιμα, αυξάνουν το κόστος διαβίωσης και επιβάλλουν ένα κεντρικό έλεγχο στην ενέργεια και την τροφή. Όλα σχεδιασμένα εν σοφία από τους παγκοσμιοποιητές πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα δεν είναι, σας είπα, για μένα θα αποτύχουν σε όλα τους τα σχέδια. Δεν ξέρω αν θα είναι με θεϊκή παρέμβαση. Ξέρω ότι δεν μπορούν να πετύχουν πρακτικά. Σας είπα επίσης σε προηγούμενη εκπομπή ότι όλα αυτά τα σχέδια είναι σχέδια που αφορούν σε μικρό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, ως επί το πλείστον το δυτικό πληθυσμό, τους δυτικούς. Ευτυχώς δεν συμφωνεί όλος ο πλανήτης με τα σχέδιά τους. Ούτε θα συμφωνήσει. Άρα αν μιλάμε για great reset του δυτικού πολιτισμού, θα αποτύχει μεταγωδός. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι όλοι εμείς, ο καθένας από εμάς, αλλά και συνολικά, θα πρέπει να αντισταθούμε. Θα πρέπει να αντισταθούμε στα σχέδιά τους. Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενναίες. Τι σχέση έχουμε εμείς με παγκοσμιοποίηση? Τι σχέση έχουμε εμείς με ενσωμάτωση Αφρικανών? Τι σχέση έχουμε εμείς με παγκόσμιες θρησκείες? Μιλάω με το εμείς σαν χριστιανοί ορθόδοξοι. Τι σχέση έχουμε? Θα απαρνηθούμε τη θρησκεία μας γιατί? Για την ασφάλειά μας πάλι? Για να μην μας σκοτώνουνε οι αλλόθρησκοι? Αλήθεια τώρα? Θα απαρνηθούμε τη θρησκεία μας επειδή φοβόμαστε αλλόθρησκους? Αυτοί να φοβούνται. Να φοβούνται αυτοί.
αντιστεκόμαστε στα πάντα. Γιατί αυτά που θέλουν για εμάς δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά. Είναι μια ψηφιακή φυλακή. Είναι μια παγκόσμια αθεία, θα το πω. Είναι απανθρωπισμός με μία λέξη. Και φυσικά αφελληνισμός. Μας μισούν ως οτιδήποτε άλλο. Παρόλο που αν καταργήσουν τις ελληνικές λέξεις από τις γλώσσες τους, θα γυρίσουν στο ουγ, μουγ, γκουνταμπαντούν γκαγκά. Εκεί θα γυρίσουν. Παρόλα αυτά, μας μισούν. Ας μας μισούν. Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε τη θρησκεία μας, έχουμε την πίστη μας και θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε με αυτήν και σε όποιον αρέσει. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Στο πεδίο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος, Ροδόπης. Στο πεδίο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση 49 πυροσβέστες με 18 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για αύριο Πέμπτη, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 5 για Αττική, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, καθώς και Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για 11 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα για Χαλκιδική και Αγιώρος. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για ένα 24ωρο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω της κρισιμότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 8 το πρωί αύριο Πέμπτη μέχρι τις 8 το πρωί της Παρασκευής σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά οι συσκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο για τα μέτρα που θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα δίθεν μέτρα που πρόκειται να εξεγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο είναι η εξυπηρέτηση πλουτοκρατίας των φίλων του Πρωθυπουργού και η αφέμαξη των Ελλήνων μέσω των δυσβάσταχτων φόρων, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η μόνη πραγματική και άμεσα εφαρμόσιμη λύση είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, που αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο, υπηρετώντας τον φτωχό πολίτη, τον μικρομεσαίο και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με εχμές και εμφανίδης αρέσκεια, ο Τεχνικός Σύμβουλος Οικογενειών Θυμάτων των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, προανήγγειλε σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, αποκλειστικά στον Focus FM 103,6, την παραίτησή του από τη θέση του Τεχνικού Συμβούλου Οικογενειών Θυμάτων των Τεμπών. Μιλώντας στον Focus FM, άφησε εχμές για απαξίωση της δουλειάς της ομάδας του από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η επίσημη ανακοίνωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι διασώστες στην Κολομβία συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα κτηρίων που κατέρευσαν 2 ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής και άφησε πίσω τουλάχιστον 250 νεκρούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός αύριο Πέμπτη με υψηλές θερμοκρασίες και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 38 βαθμούς Κελσίου με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρεια άνεμοι 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι στενέστερη 2 με 4, ενισχυόμενη πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα έως 5 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια, όμως σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24 27 0 22 981.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Ωραία, δυνατά, πάμε. Καλησπέρα, Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο. Και να πω την αλήθεια, αυτό που σκεφτόμουν πριν ξεκινήσει η εκπομπή, όπως άκουγα τις ειδήσεις, δεν θέλω να είμαι μέρος αυτού που λέγεται ανθρωπότητα 2.0, ανθρωπότητα 3.0. Ελπίζω να με συναισθάνεστε. Λέγαμε λοιπόν χθες ότι, και θα συνεχίσουμε σήμερα, λέγαμε χθες πως διαμορφώνεται η συμπεριφορά μας. Φέραμε κάποια παραδείγματα, ας πούμε, ότι παράδειγμα το για την BMW, την BMW δηλαδή, τη Z3 που ήταν στο αμάξι του Golden Eye και που αυτή η σύντομη εμφάνιση αλλά τεράστιο marketing James Bond Edition μέσω του Neiman Marcus με χιλιάδες προπαραγγελίες. Να πεις εντάξει, οκ, okay, ποιος αγόρασε? Α, ωραία, ποιος αγόρασε? Αλλά ας πούμε να πάμε στην μπανάνα, την τσικίτα, το τζίγκλο, το τραγουδάκι που δίδασκε στους Αμερικανούς πώς να οριμάζουν και να τρώνε τις μπανάνες και ακουγόταν έως και 376 φορές την ημέρα. United Fruit, η εταιρεία των Allen Dulles, Guatemala, πραξικοπήματα, ανατροπές δημοκρατικών κυβερνήσεων για να γίνει η μπανάνα αμερικάνικη με η γουατελαμάζικη μπανάνα. Και έτσι ένα εξωτικό αποικιακό φρούτο βαφτίστηκε καθημερινό με την ίδια μηχανική του Μπερνέισε που έτσι μάθαμε να τρώμε τις μπανάνες. Το Ρούντολφ, το ταρανδάκι. Ρούντολφ, Ρούντολφ το ελαφάκι. Ναι, αυτό εδώ που ήταν η διέξοδος ενός καταστήματος με παιδικά παιχνίδια που έστελνε καρτούλες και έφτιαξε τελικά μια δική της κάρτα για να μπορέσει να αποφύγει το κόστος. Και έτσι ο Ρούντολφ μοιάζει να είναι τόσο αρχαίος όσο και ο Άγιος Βασίλης, που αυτός ο Άγιος Βασίλης πάλι δημιούργημα της Coca-Cola στο 1933, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί μέχρι τότε η Coca-Cola πινόταν μόνο το καλοκαίρι ως αναψυκτικό. Πού να την πιεις το χειμώνα. Έτσι επιβλήθηκε όμως να την πίνεις Coca-Cola όλο τον χρόνο. Ή το Diamonds Are Forever. Το μονόπετρο περιμένετε, κυρίες μου και κύριοι. Δεσποινίδες, σαν επιβεβαίωση του μεγάλου έρωτα, το οποίο επίσης είναι ένα παράγωγο των The Beers, της μεγάλης ανακάλυψης των πλούσιων κοιτασμάτων της Al Rosa, τα διαμάντια, για να διοχετευτούν στην αγορά και να γίνουν καθημερινή συνήθεια. Πάμε για σέλες, πάμε για τρέλες της Σέχελες, της Πολίνας, φτιάχτηκε για να υποστηριχθεί. Και αυξήθηκα όντως, πήγε από 200 επιβάτες 3.000. Είναι ατελείωτη, θα λέγαμε, όλη αυτός ο τεράστιος κατάλογος της Sony Xperia, της Samsung, της Nokia, των σαπουνόπερων, των The Beers, των The Beers Ιαπωνίας, το Perrier, καμπάνια που βάθησε το νερό, στάτους, υγεία, ευρωπαϊκή κομψότητα, ανώτερο από τη Βρύση, και πουλήθηκε δυσπιστία προς το δημόσιο δίκτυο δυτικοποίηση του κοινού αγαθού δια της μυολογίας χωρίς να αγγίζουν τον αγωγό. Και έχει το κλερόλ. Το πότε αποφάσισαν ότι το λαρδί πρέπει να το έχει στο πρωινό, πλούσιο. Είναι ατελείωτα. Διαμόρφωσαν λοιπόν τους χαρακτήρες μας, τους ανθρώπους μας, τις επιθυμίες μας. Για να είμαστε έτσι ξεκάθαροι. Η νέα εξουσία όμως δεν λέει υπάκουσε, όχι, σου λέει γίνε λίγο εαυτός σου, γίνε ο εαυτός σου ρε παιδί μου, αφού πρώτα σου έχει κατασκευάσει τον εαυτό και ο παλιότερος ολοκληρωτισμός που βασιζόταν στο φόβο, ο νέος βασίζεται στην απόλαυση, στην επανάληψη, στον εθισμό και την ελευθερία μέσα σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο, όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, το να μπαίνεις στο Facebook ή στα κοινωνικά μέσα τα υπόλοιπα, όπου η ελευθερία σου κάνει βόλτα μέσα στο όριο που σου θέτουν οι όροι των κοινωνικών μέσων, δηλαδή των ιδιωτικών εταιριών που έχουν ιδιωτικοποιήσει τον δημόσιο λόγο. Και χθες λοιπόν ξεκινήσαμε από κάτι φαινομενικά απλό, αλλά τρομακτικό ερώτημα. Είμαστε αυτό που νομίζουμε ή είμαστε, ας το πούμε, αυτό που μας έμαθα να είμαστε? Πριν φτάσουμε στο ορεινό καιρό, είδαμε ότι η επιθυμία δεν είναι κάτι αυθόρμητο. Κατασκευάζεται, βαφτίζεται, επαναλαμβάνεται και κάποια στιγμή επιστρέφει στον άνθρωπο σαν να ήταν δική του. Τα παραδείγματα που δώσαμε με τα αεροπλάνα για τις Σεϊχέλες, τα διαμάντια, το Ρούντολφ, τα αστέρια της Μισελέν, βαφτίστηκε από το λογιστήριο ενός εργοστασίου ελαστικών. Α, το Guinness Record. Το Guinness Record φτιάχτηκε από την πύρα Guinness. Ναι, για να μετρήσουμε ποιος θα πιει τις πιο πολλές μπύρες στις pub της Σκωτίας. Λοιπόν, είναι αποδείξεις ότι το φαντασιακό του ανθρώπου κατασκευάζεται, δυστυχώς. Και αν μπορεί να κατασκευαστεί λοιπόν η επιθυμία, πολύ απλά μπορεί να κατασκευαστεί και η ταυτότητα. Και αν μπορούν να σου μάθουν τι θέλεις, μπορούν να σου μάθουν και το ποιος είσαι. Και αν μπορούν να σου φυτέψουν ένα γούστο, μπορούν να σου φυτέψουν και μια ολόκληρη εικόνα του εαυτού σου, πως τον βλέπεις στον καθρέφτη. Και εκεί μπήκε ο ορεινό καιρός του Ιωνέσκου χθες, στο έργο που σε μια ολόκληρη επαρχιακή πόλη της Γαλλίας μεταμορφώνει το ένας μετά τον άλλον σε ορεινό καιρό. Στην αρχή το φαινόμενο φαίνεται τερατώδες για τους περισσότερους, γιατί ακόμα ορεινό καιρό είναι λίγοι. Ξαφνικά είσαι δηλαδή στην πλατεία, ας πούμε, εκεί της περιοχής σου και ξαφνικά βλέπεις ένα ορεινό καιρό να περπατάει. Θα το κουβεντιάσεις, λες, τι έγινε, παιδιά? Όταν ξαφνικά όμως ο ένας μετά τον άλλο μεταξύ σας γίνεστε ρινόκεροι, τότε αυτό πάβει να είναι η εξαίρεση, γίνεται ο κανόνας και αν αρχίζει να αναρωτιέται αυτός που μένει τελευταίος μόνος σαν τον Μπερενζέ, ο τελευταίος άνθρωπος που ανήταν να παραδοθεί, ότι τελικά αυτό που ήταν κανόνας έχει γίνει εξαίρεση και αυτό που ήταν εξαίρεση έγινε κανόνας. Στον 20ο αιώνα ο Ρινόκερος ήταν η αλληγορία της μαζικοποίησης. Του ναζισμού, του σταλινισμού, του ολοκληρωτισμού, της αγέλης, του μαοϊσμού. Ο άνθρωπος χανόταν μέσα στη μάζα. Μέσα στη στολή, μέσα στο σύνθημα, μέσα στον κοινό χαιρετισμό, μέσα στην ενιαία κραυγή και βέβαια μέσα στην ιερή αποστολή, είτε της άριας φυλής για πλήρη κατάκτηση του κόσμου, είτε της κατάκτησης μιας αταξικής κοινωνίας μέσα από τον κομμουνισμό. Εμείς όμως είπαμε ότι σήμερα έχει συμβεί μια, και το αποδείξαμε, μια ύπουλη αναστροφή, αντιστροφή. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν μεταμορφώνεται σε Ρινόκερο επειδή πρόκειται να γίνει μέλος μιας αγέλης. Όχι, μεταμορφώνεται σε Ρινόκερο επειδή γίνεται μέλος ατομικοποιημένο μιας κοινωνίας που πάβει να είναι κοινωνία και γίνεται μια ακοινωνία. Δηλαδή μαθαίνει να αποκόπτεται από τους δεσμούς, την οικογένεια, τη γειτονιά, την κοινότητα, το παρελθόν, την υποχρέωση, τη συνέχεια, την ιστορική μνήμη. Αυτό είναι που συμβαίνει γύρω μας δηλαδή. Και απλούστατα υπάρχει αυτή η γενιά στο ενδιάμεσο που ταλαιπωρείται και βασανίζεται μέσα στους καινούριους όρους. Γιατί η επόμενη θα είναι συνηθισμένη σε όλα αυτά. Ο παλιός ολοκληρωτισμός σου λέγε γίνε ίδιος με όλους. Ο νέος ολοκληρωτισμός σου λέει γίνε μοναδικός όπως όλοι. Έτσι γεννιέται ο μαζικός ατομικισμός. Όλοι αυθεντικοί με τον ίδιο τρόπο. Όλοι διαφορετικοί με τα ίδια εργαλεία. Όλοι θεραπευμένοι με το ίδιο λεξιλόγιο. Όλοι με τα ωριά τους, με τις κόκκινες σημαίες, την αυτοφροντίδα, το τραύμα, είμαστε όλοι τραυματισμένοι. Η τοξικότητα, οι τοξικοί γονείς, τοξικός σύζυγος, τοξική σύζυγος. Να κάνουμε ταξίδια θεραπείας. Όλοι μοναδικοί με την ίδια αισθητική, την ίδια γλώσσα, τις ίδιες εφαρμογές, τις ίδιες γωνίες και την ίδια αποστασιοποίηση. Και εκεί εμφανίζεται το πιο επικίνδυνο σημείο. Ο σύγχρονος Ρινόκερος δεν μοιάζει άγριος. Δεν έχει κέρατα φανερά. Είναι ευγενικός, είναι καλλιεργημένος, είναι ευαίσθητος, είναι ενημερωμένος, είναι θεραπευμένος. Μιλάει για συναισθήματα, για όρια, για αυτογνωσία. Personal training. Αυτοβελτίωση. Όμως όταν ο άλλος χρειαστεί πραγματική αυτοσίωση, όταν ο δεσμός ζητήσει θυσία, όταν η μάνα γεράσει, όταν ο αδερφός πέσει, όταν ο σύντροφος χρειαστεί υπομονή, όταν η σχέση γίνεται βαριά, τότε φέρονται τα κέρατα του Ρινόκερου. Τότε η γλώσσα της αυτοπροστασίας έρχεται μπροστά και γίνεται το εργαλείο της εγκατάληψης με πλήρη μη ενοχικό περιεχόμενο. Τότε η αυτοφροντίδα γίνεται άδεια απουσίας. Μπορώ να απουσιάσω γιατί έχω να με αυτοφροντίσω. Τότε η αυτονομία γίνεται αδυναμία αγάπης. Είμαι αυτόνομος, είσαι αυτόνομη. Τότε το βάζω όρια, γίνεται το ευγενικό όνομα του φεύγω. Πάω μέχρι το περίπτωρο για τσιγάρα. Χθες λοιπόν φτάσαμε μέχρι εδώ. Ο σύγχρονος Ρινόκερος δεν είναι το ζώο μιας αγέλης. Είναι το άτομο της μοναξίας. Δεν χάνει τον εαυτό του μέσα στη μάζα. Χάνει τους άλλους μέσα στην εξατομίκευσή του. Δεν γίνεται ίδιος με τους άλλους επειδή ανήκει σε μια κοινότητα. Γίνεται ίδιος με τους άλλους επειδή όλοι έχουν μάθει να μην ανήκουν πουθενά. Και σήμερα συνεχίζουμε από αυτό στο πιο σκοτεινό σημείο αυτής της μετάλλαξης. Το σαδιστικό παράδοξο μιας κοινωνίας που σου ζητά να ενταχθείς. Για να σε δεχθεί όμως απαιτεί να μην συνδέεσαι με κανένα. Ας πούμε στο μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτές τις υπέροχες αποκαλύψεις.
3: Focus FM. Focus FM. 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Καθέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός.

0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, επιστροφή, επιστροφή, επιστροφή. Έχουμε και λέμε. Πριν χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ολοκληρωτισμός, πρέπει να σταθούμε λίγο στην ίδια τη λέξη και δώστε βάση σε αυτά που θα πω. Αν θέλετε, βεβαίως. Διότι και αυτή, όπως τόσες λέξεις του πολιτικού λεξιλογίου, μας παραδόθηκε ήδη περιορισμένη και μεταλλαγμένη. Μας δόθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να δείχνει πάντα προς ορισμένες ιστορικές μορφές εξουσίας και ποτέ προς τις δικές μας μορφές εξουσίας. Αυτές που έχουμε εδώ στη Δύση. Μας μάθανε, ας πούμε, λοιπόν, για παράδειγμα, ότι ο ολοκληρωτισμός τάγκ να μας φαίνει στο μυαλό το Χίτλερ, τον Στάλιν, τον Μουσολίνι, τον Μάο, τα στρατόπεδα, μυστική αστυνομία, την κομματική νεολαία, την κρατική λογοκρισία, τις παρελάσεις, τον μονοκομματικό κράτος, τον φόβο. Και βεβαίως όλα αυτά, ας δείτε τι είναι ολοκληρωτισμός.

μια ομοία ματηρή και απροκάλυπτη μορφή του, αλλά η παγίδα ακριβώς βρίσκεται εδώ, φίλες και φίλοι μου. Αν ο λογαριασμός ταυτιστεί μόνο με αυτά τα καθεστώτα, τότε η αστική δημοκρατία της Δύσης βγαίνει αθώα από την αίθουσα. Βέβαια, γιατί χρειάζεται μια δημοκρατία ένα κοσμητικό επίθετο, αστική. Αλλά για να δούμε παρακάτω. Ο λογαριασμός γίνεται κάτι που συμβαίνει κάπου αλλού δηλαδή. Στο Βερολίνο του Χίτλερ, στη Μόσχα του Στάλιν, στο Πεκίνο του Μάο, στις δικτατορίες, στα καθεστώτα που δεν μοιάζουν με τα δικά μας, στην Τουρκία του Ερντογάν, στην Κορέα του Κιμ Ιλ Σουνγκ, στη Ρωσία του Πούτιν. Ποτέ στο εμπορικό κέντρο. Στα μολ. Ποτέ στην τηλεόραση, ποτέ στο πανεπιστήμιο, ποτέ στη διαφήμιση, ποτέ στην ψυχαγωγία, ποτέ στα smartphones. Ποτέ μέσα στην μαζική κουλτούρα, στη βιομηχανία παραγόμενη στην κουλτούρα για τους πολλούς, ποτέ μέσα στην ίδια την αστική δημοκρατία. Όχι, δεν υπάρχει ολοκληρωτισμός, παιδιά. Ας την πάρουμε τη λέξη όμως σοβαρά. Ολοκληρωτισμός δεν είναι μόνο το καθεστώς που καταλαμβάνει ολοκληρωτικά το κράτος. Είναι κάθε σύστημα που διεκδικεί το όλον της ανθρώπινης ζωής. Κάθε σύστημα που δεν αρκείται να κυβερνά τους νόμους, αλλά θέλει να κυβερνά τη γλώσσα, την επιθυμία, τη μνήμη, το σώμα, το χρόνο, τη φαντασία, την εργασία, τον έρωτα, την ίδια την εικόνα του εαυτού του και την ίδια την αίσθηση του πραγματικού. Και θα συμφωνήσετε βεβαίως, φίλοι και φίλοι, ότι άμα κοιτάξουμε τη λέξη ολοκληρωτισμός και δημοκρατία όπως μας την έχουν φορέσει και μας την έχουν πει και συνηθίσει, ξαφνικά η δημοκρατία αρχίζει και σκοτεινιάζει. Και εμφανίζεται από πίσω ότι η λέξη, ας πούμε, ολοκληρωτισμός, η Χάννα Άρεντ, αυτή η Ισραηλινή Εβραία φιλόσοφος που παρακολούθησε τη δίκη του Ναζί Άιχμαν και έγραψε τα υπέροχα βιβλία της, όταν ανέλησε τον ολοκληρωτισμό, δεν είδε απλώς μια ολόκληρη δικτατορία. Το είδε σαν μια εξουσία που θέλει να αντικαταστεί στην πραγματικότητα με μια ιδεολογική λογική. Μήπως δεν συμβαίνει αυτό εδώ στις μέρες μας? Να χωρέσει τον κόσμο ολόκληρο μέσα σε ένα νόμο, π.χ. τον νόμο της φυλής, τον νόμο της τάξης, τον νόμο της ιστορικής αναγκαιότητας. Μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία πάλι ήρθε στα 2 χρόνια πιο μπροστά, που έφτιαξε το σχέδιο για την άξιση του στρατού της. Η ιστορική αναγκαιότητα, ο ιστορικός ρόλος της νέας Γερμανίας. Αυτό δεν είναι του 39. Είναι το 22-23. Αυτό λοιπόν είναι το κρίσιμο. Ο ολοκληρωτισμός δεν είναι μόνο όταν σου απαγορεύουν να μιλήσεις. Είναι και όταν σου έχουν διαμορφώσει εκ των προτέρων τις λέξεις με τις οποίες μπορείς να μιλήσεις. Δεν είναι μόνο όταν σου απαγορεύουν να επιθυμήσεις. Είναι όταν και σου έχουν οργανώσει εκ των προτέρων το πεδίο των επιθυμιών σου. Δεν είναι μόνο όταν σε αναγκάζουν να υπακούσεις. Είναι και όταν σε κάνουν να πιστεύεις ότι η υπακοή σου είναι προσωπική επιλογή. Δέτε παραδείγματος χάρη τις σχέσεις μας με το ελληνικό κράτος. Το κράτος 2.0. Δεν μπορούμε να κάνουμε την παραμικρή πράξη χωρίς να περάσουμε μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Είτε πληρωνόμαστε, είτε όχι, θα πληρώσουμε. Και οι νέοι άνθρωποι και οι μεγάλοι με χαρά χρησιμοποιούν την καρτούλα τους. Αδυνατώντας να σκεφτούν ότι αυτό είναι μια επιβολή. Μια επιβολή που κάνει την τράπεζα συνέτερό σου. Στο αμισθά σου, ρε παιδί μου, πώς τα έλεγε αυτή η παλιά Ελληνίδα ηθοποιός. Και εδώ αρχίζει λοιπόν ο ολοκληρωτισμός της αστικής δημοκρατίας. Όχι ως στρατηγικό καθεστώς. Όχι ως μονοκομματικό κράτος. Okay. Διπολισμό έχουμε. Όχι ως αστυνομική δικτατορία, αλλά ως μαζική κουλτούρα. Τι είναι η μαζική κουλτούρα, δηλαδή η βιομηχανία, βιομηχανικά παραγόμενη κουλτούρα της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, της μουσικής, της διαφήμισης, της μόδας, της ψυχαγωγίας, των κοινωνικών δικτύων, των πλατφόρμων. Ένα σύστημα μέσα από το οποίο η αστική δημοκρατία παράγει ομοιομορφία χωρίς να την ονομάζει ομοιομορφία. Η σχολή της Φραγκφούρτης με τον Αντόρνο και τον Χόρκεχάιμερ το ονόμασε βιομηχανία
από πολιτιστική βιομηχανία ή βιομηχανίες κουλτούρας, βιομηχανία του πολιτισμού. Δεν εννοούσαν απλώς ότι η κουλτούρα, ο πολιτισμός πουλιέται. Εννοούσαν ότι ο πολιτισμός παράγεται βιομηχανικά, τυποποιημένα, σαν προϊόν. Η ψυχαγωγία δεν είναι αθώα ανάπαυση από την εργασία. Είναι η συνέχεια της εργασιακής πειθαρχίας μέσα στον ελεύθερο χρόνο. Ο άνθρωπος γυρίζει από το εργοστάσιο, από το γραφείο, από την υπηρεσία και μπαίνει σε ένα άλλο εργοστάσιο. Στο εργοστάσιο των εικόνων, των τραγουδιών, των σειρών, των προτύπων, των επιθυμιών, της ενυδατικής κρέμας, των πλαστικών επεμβάσεων. Ο Μαρκούζε, στο μονοδιάστατο άνθρωπο, μίλησε για τις ψευδείς ανάγκες, όπως και ο Κένεθ Καλμπρέιθ. Ψευδείς όχι επειδή ο άνθρωπος δεν τις νιώθει. Τις νιώθει. Τις περασπίζεται. Θυμώνει αν του πεις ότι δεν είναι δικές του. Ακριβώς και εκεί βρίσκεται και η επιτυχία τους. Είναι ανάγκες που εγκαθίστανται μέσα στον άνθρωπο από τα κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα και επιστρέφουν σε αυτόν σαν προσωπικές επιθυμίες. Είχαμε την επιθυμία του κινητού τηλεφώνου, αυτό το ρημάδι πριν από 40 χρόνια. Όχι. Και έχω πει πολλές φορές τον ψυχαναγκασμό που έχει ο καθένας μας, ότι όταν θα πάρω εγώ εσένα και εσύ εμένα και εσύ τον άλλον, ο άλλος εσύ εγώ, είμαστε υποχρεωμένοι να το απαντήσουμε. Και αν δεν το απαντήσουμε, νιώθουμε δυσάρεστα, ενοχικά. Ναι, ψυχαναγκασμός. Είναι ασκλαβιά. Που δεν είναι ασκλαβιά, είναι ελευθερία, γιατί την κουβαλάς την μπάλα, ας πούμε, όπου γουστάρεις, όπου πας, πας παραλία. Ουάου, η μπάλα είναι εδώ. Πας στο κρεβάτι να κοιμηθείς, χοπ, το βάζεις δίπλος. Η μπάλα είναι εδώ. Είσαι, δεν είναι μια μπάλα. Ο παλιός δεσμοφύλακας σου έλεγε, μην επιθυμείς κάτι. Ο νέος δεσμοφύλακας σου λέει, επιθύμησε περισσότερο, παιδί μου, και έχει οργανώσει ήδη το πεδίο των επιθυμιών σου. Και εδώ πρέπει να προσθέσουμε κάτι κρίσιμο. Η μαζική κουλτούρα δεν είναι μόνο βιομηχανία εικόνων. Είναι βασικά βιομηχανία απόλαυσης. Και ακόμα βαθύτερα είναι βιομηχανία ευθυσμού. Ο άνθρωπος έχει μια εγγενή αδυναμία. Επαναλαμβάνει αυτό που τον ευχαριστεί. Επιστρέφει σε ό,τι του δίνει μικρή ανακούφιση, μικρή διέγερση, μικρή επιβεβαίωση, μικρή φυγή από το βάρος της ζωής, γιατί η ζωή είναι ένα βάρος όταν έχει να συναντήσει τη θνητότητα. Μεγάλο βάρος. Αυτό δεν είναι ηθικό ελάττωμα. Είναι η ανθρώπινη ατελής κατασκευή μας. Το σώμα και ο ψυχισμός αναζητούν την επανάληψη της απόλαυσης για να ξεχάσουμε, για παράδειγμα, τη θνητότητα ή τις ενοχές μας. Εκεί ακριβώς έχει στηθεί ένα ολόκληρο σύστημα κυριαρχίας αυτό, στο δυτικό κόσμο. Ένα ολοκληρωτικό σύστημα κυριαρχίας. Και ο παλιός παλιότητας που λέγαμε ολοκληρωτισμός βασιζόταν στο φόβο. Ο νέος λοιπόν βασίζεται στην απόλαυση. Ο παλιός έλεγε, θα υπακούσεις γιατί φοβάσαι. Δεν θες να πας σε κανένα γκούλαγκ ή σε ένα ξερονήσει εξορία. Ο νέος λέει, θα επιστρέφεις μόνος σου εκεί που σου έχω θέσει. Αυτό είναι ο ναρκοκαπιταλισμός που έχουμε πολλές φορές, όχι μόνο τα ναρκωτικά με τη στενή έννοια, αλλά κάθε μορφή οικονομίας που μετατρέπει την ανθρώπινη αδυναμία, την ανθρώπινη πληγή, την ανθρώπινη ανία, την ανθρώπινη μοναξιά σε επαναλαμβανόμενη κατανάλωση. Για τους πιο ατίθασους, βέβαια, υπάρχει η χημική εκδοχή. Ουσίες, ναρκωτικά, φαρμακευτική καταστολή, ψυχοφάρμακα, ψυχότροπα φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωτικά, αγχολητικά, ηρεμιστικά. Μια πληθώρα που στην προσφέρει η βιομηχανία αυτών για να αντέξεις την εποχή σου, τις μέρες σου, τους χρόνους σου, το βάρος της ημέρας, της ζωής σου. Εκεί που ο άνθρωπος δεν προσαρμόζεται λοιπόν εύκολα, το σύστημα έχει πάντα έναν καλό τρόπο να τον κατεβάσει στο διαχειρίσιμο επίπεδο. Γιατί όλα αυτά είναι θέμα διαχείρισης. Δεν μπορώ να διαχειριστώ το πρόβλημά μου. Γιατί δεν μπορώ να προσαρμοστώ στους όρους τους. Και όταν προσαρμοστώ στους όρους, νιώθω ότι χάνω τον εαυτό μου. Όταν χάνω τον εαυτό μου, χρειάζομαι κάτι για να με κρατήσει μέσα στην ημέρα.
και να ξαναμπορέσω να πάω στη δουλειά μου και να λειτουργήσω κάπως με κάποιους όρους απέναντι με τους διπλανούς μου, στο ελάχιστο βαθμό της επικοινωνίας που έχω μαζί τους. Έτσι, να τον ηρεμήσει με όλα αυτά, να τον μουδιάσει, να τον κάνει λειτουργικό. Είναι και η τελευταία διαφήμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ψυχική υγεία. Σας κάνουμε λειτουργικούς. Σας κάνουμε λειτουργικούς, σας κάνουμε ελεύθερους, σας κάνουμε υγιείς. Σας κάνουμε ξανά λειτουργικούς. Για τους υπόλοιπους, για τη μεγάλη μάζα των πιο εύκολα ελεγχόμενων, υπάρχει ο κόσμος του θεάματος και της μίμησης. Η μόδα, το lifestyle, το εμπορικό πρότυπο, η αυτοωρεοποίηση, οι πλαστικές επεμβάσεις, το γυμναστήριο ως νέος ναός εικόνας, το σώμα ως έργο βελτίωσης, το πρόσωπο ως επένδυση, η νεότητα ως υποχρέωση. Να ξεχαστούμε από αυτό το βρωμιάριδο θάνατο. Η οθόνη ως κραθρέφτης, το like, η ψηφιακή επιδοκιμασία, η μικρή δόση κοινωνικής αναγνώρισης ότι δεν πήγε στράφη, για παράδειγμα, αυτό που έκανα σήμερα, εδώ που είμαστε. Ο άνθρωπος δεν μιμείται μόνο επειδή είναι ανόητος. Μιμείται γιατί η μίμηση μειώνει το φόβο του αποκλεισμού. Αν φοράω ό,τι φορούν οι άλλοι, αν μιλώ όπως μιλούν οι άλλοι, αν ποθώ ό,τι ποθούν οι άλλοι, αν δείχνω το σώμα μου όπως το δείχνουν οι άλλοι, αν βελτιώνομαι όπως βελτιώνονται οι άλλοι, τότε δεν κινδυνεύω να μείνω απ' έξω. Και η μίμηση είναι ένα κοινωνικό αναισθητικό μέσα σε μια ακοινωνία. Αυτό που λέμε ακοινώνητος. Αλλά μόνο πλέον που δεν μιλάμε τον άνθρωπο, μιλάμε για μας, για το σύνολό μας. Τα ποσοστά δεν πρέπει να διαβάσουν ο χονδροειδός. Παράνομα ναρκωτικά εικόνα στην Ευρώπη δείχνει το πρώτο κανάλι της χημικής φυγής. Στο ευρωπαϊκό report για τα ναρκωτικά του 2026, η χρήση κάναβης στο τελευταίο καιρό στους Έλληνες, στους νέους, 15 έως 34 είναι 15%. Στους 15 με 28 φτάνει στο 18%. Η καθημερινή, σχεδόν καθημερινή χρήση κάναβης, ένα μεγάλο ποσοστό στους ενήλικες. Αυτό δεν είναι απλώς παραβατικότητα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ο κοινωνικός δείχτης φυγής από μια πραγματικότητα που πολλοί δεν έχουν τη χαραμάδα για να διαφύγουν και δεν αντέχουν χωρίς αυτή τη χαραμάδα. Κοκαίνη. Εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν χρήση κάθε χρόνο. Όχι μόνο μούδιασμα, αλλά διέγερση. Όχι μόνο φυγή από τον πόνο, αλλά επιτάχυση του εαυτού να αντέξει την κοινωνία της απόδοσης. Ψυχική διαταραχή στην Ελλάδα το 27%. Χρήση ναρκωτικών στην Ελλάδα 7 με 8%. Οι υπόλοιποι αρκούμαστε στα άλλα μικρά, τα ναρκωτικά της ομορφιάς μας. Ψυχότροπα, μελέτη της Μπάγκερ. Οπότε, τα κοινωνικά μέσα λοιπόν είναι το δικό μας ψυχότροπο. Τα ρεμιστικά, τα υπνοτικά, τα Z-drugs, τα μη βενζοδιαζεπινικά υπνοτικά. Δεν πρόκειται λοιπόν για ηθική καταγγελία κατά των ανθρώπων που δεν κοιμούνται. Πρόκειται για την ένδειξη, παράδειγμα, ότι η αϊπνία, η αγωνία, η υπερένταση, η αδυναμία ανάπαυσης γίνεται το σταθερό πεδίο στόχευσης της φαρμακοβιομηχανίας που έρχεται να στη ρυθμίσει. Και φυσικά πάβεις να είσαι ο εαυτός. Πάβεις να είσαι εσύ. Ακόμα και αυτός που σου φτιάξανε να νομίζεις ότι είσαι. Και μετά έχουμε το shopping therapy. Η αγορά ως θεραπευτική παρηγοριά για τους υπόλοιπους, γραμμή ανάμεσα στη μικρή ανακούφιση και στον εθισμό. Φαίνεται καθαρά, γιατί η μετανάλυση για την καταναγκαστική αγοραστική συμπεριφορά εκτίμησε ότι τεράστιο ποσοστό των ενηλίκων
με ψηλά ποσοστά στις φοιτητές, στις γυναίκες. Η αγορά δεν απολά απλώς προϊόντα, μικρές δόσεις ρύθμισης στην διάθεση ή της διάθεσης. Τα κοινωνικά μέσα λοιπόν, λογική ακόμα πιο προχωρημένη, δεν αγοράζει αναγκαστικά κάτι. Πληρώνεις μόνο χρόνο, προσοχή, δεδομένα, την προσωπική σου εικόνα. Η οικονομία δεν περιμένει πλέον μόνο το ευρώ σου. Θέλει την προσοχή σου, την συμπεριφορά σου, την επανάληψή σου, τα δεδομένα σου. Και η βιομηχανία απόλαυσης γίνεται βιομηχανία αθλησμού, χωρίς να χρειάζεται καμία άλλη ουσία πέρα από την ψηφιακή ουσία που σε κάνει να είσαι χρήστης. Η ουσία γίνεται το ίδιο το περιβάλλον. Η κοινωνία της ψυχοθεραπείας δεν λειτουργεί μόνο στο γραφείο του θεραπευτή. Λειτουργεί μέσα στην αγορά. Εκεί που κάθε στεναχώρια μετατρέπεται σε προτινόμενη αγορά. Κάθε άγχος σε υπηρεσία. Κάθε αίσθηση ανεπάρκειας σε ένα πρόγραμμα. Να βάλω μια τάξη επιτέλους, να νιώσω επαρκής. Κάθε μοναξιά σε μια συνδρομή. Να πληρώσω μια συνδρομή, μπας και πάψω να νιώσω μόνος μου. Κάθε αποτυχία σε σεμινάριο αυτοβελτίωσης. Και η θεραπευτική παρηγοριά είναι η πιο τίμια ονομασία της εποχής. Δεν κρύβει καν τι λέει. Και τι κάνει. Λέει στον άνθρωπο, πονάς, αγόρασε. Έχεις άγχος, αγόρασε. Χώρισες, αγόρασε. Δεν αισθάνεσαι όμορφος, αγόρασε. Σώμα, ρούχο, κρέμα, επέμβαση, διατροφή, πρόγραμμα. Δεν ξέρεις ποιος είσαι, αγόρασε μια ταυτότητα. Μπορείς να φτιάξεις οτιδήποτε ως ταυτότητα στο διαδίκτυο. Να παρουσιαστείς όπως θέλεις. Αυτό που δεν είσαι. Αυτό που είσαι, να κρύψεις αυτό που είσαι και αυτό που δεν είσαι. Έτσι η ψυχοθεραπευτική κοινωνία, η καταναλωτική κοινωνία συναντιούνται και γίνονται ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Η μία σου λέει ότι πρέπει να δουλέψεις με τον εαυτό σου για να γίνεις εντάξει, η άλλη σου πουλά τα εργαλεία αυτής της δούλεψης, η μία σου λέει έχεις τραύμα. Η άλλη σου πουλά αισθητική εμπειρία, σώμα, ταξίδι, πρόγραμμα, εφαρμογή, καταφύγιο. Coaching, καθοδήγηση αυτοβελτίωσης, ενσυνειδητότητα, ενσυναίσθηση. Δεν υπήρχε σαν λέξη όταν ήμουν εγώ νεαρός. Ποια είναι ενσυναίσθηση? Λέγα, μα έχει συνέστηση αυτό τη λέει τώρα. Δεν την έχει. Καταλαβαίνει τι λέει. Ευεξία. Και το αποτέλεσμα είναι τρομακτικό. Η αγορά δεν πουλάει απλώς απόλαυση. Πουλάει θεραπευμένη απόλαυση. Δεν πουλάει προς προϊόντα, πουλάει αποδείξεις ότι φροντίζεις τον εαυτό σου. Έτσι ακόμα και ο θυσμός αποκτά ηθικό πρόσημο. Δεν καταναλώνω επειδή με κυβερνάει η αγορά, καταναλώνω επειδή είμαι σε αυτοφροντίδα. Ο Ντεμπόρ στην κοινωνία του θεάματος έδειξε το επόμενο στάδιο. Το θέαμα δεν θα είναι απλώς εικόνες. Θα είναι μια κοινωνική σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους. Διαμεσολαβωμένη από εικόνες. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Διαμεσολάβηση μέσω εικόνων. Και τώρα αυτή τη στιγμή, για όσους φίλους είναι και φίλες είναι στο YouTube, είναι μια διαμεσολάβηση εικόνων. Δεν σχετιζόμαστε άμεσα ο ένας με τον άλλον. Σχετιζόμαστε μέσα από εικόνες, από ρόλους, από προφίλ, από εμπορεύματα, από αφηγήσεις. Δεν ζω απλώς. Παρουσιάζω ότι ζω. Δεν αγαπώ απλώς. Παρουσιάζω την εικόνα του ανθρώπου που αγαπά. Δεν υπάρχω απλώς. Διαχειρίζομαι, ρε παιδιά, την ορατότητά μου. Έτσι κι αλλιώς, μια εικόνα βλέπετε, μια φωνή ακούτε. Πού να ξέρετε, για παράδειγμα, τι είναι πραγματικά ο Αλέξανδρος Τσίγκος? Μπορεί να μην είναι αυτό που είναι, ή να είναι αυτό που δεν βλέπετε, ή να είναι ένας ρινόκερος. Προτιμώ να είμαι ρινόκερος. Ο Μποντιγκάρ το πήγε ακόμα πιο μακριά. Δεν καταναλώνουμε, λέει, κυρίως αντικείμενα. Σημεία καταναλώνουμε, δηλαδή σύμβολα κοινωνικής σημασίας. Το αντικείμενο δεν αξίζει μόνο για τη χρήση του. Αξίζει για το τι λέει για μένα. Τα παπούτσια, το κινητό, το αυτοκίνητο, το ρούχο, το ταξίδι, η αισθητική, το σπίτι, το σώμα. Όλα είναι μία γλώσσα. Η αγορά γίνεται λεξιλόγιο με το οποίο ο άνθρωπος μιλά για τον εαυτό του. Και ο Φουκώ θα το περιέγραφε μέσα από την κυβερνητικότητα. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία δεν κυβερνά μόνο με νόμους και απαγορεύσεις για να δούμε στο θέμα του ολοκληρωτισμού, αλλά διαμορφώνοντας τις συμπεριφορές, τις κανονικότητες. Νέα κανονικότητα! Θυμηθείτε την κανονικότητα προ-COVID και τη νέα κανονικότητα. Στατιστικές, κινδύνους, υγειονομικά πρότυπα, οικονομικές επιλογές και τρόπους ζωής. Αυτά λέει.
ότι κάνει κυβερνητικότητα η εξουσία. Και σκεφτείτε πόσο από την εξουσία έχει εφαρμοστεί μέσα στην καθημερινή μας τη ζωή, σε αυτά που συζητάμε. Η εξουσία λοιπόν δεν στέκει απέναντί σου, ούτε ακριβώς πάνω σου. Μπαίνει μέσα στον τρόπο που αυτοκυβερνάσαι. Ο Ζακ Ελίλ, μιλώντας για την προπαγάνδα δηλαδή την οργανωμένη διαμόρφωση των στάσεων και των συμπεριφορών, ακούστε τι σας λέει ένας ρινόκερος, επέμενε ότι η σύγχρονη προπαγάνδα δεν είναι μονοκρατική, αφήσα, κάτι χονδροειδές, ένα ψέμα, είναι περιβάλλον, ο ρυθμός της πόλης, η διαφήμιση, η εκπαίδευση, η τεχνική οργάνωση της ζωής, η δισιογραφία, η ψυχαγωγία. Η προπαγάνδα πετυχαίνει όταν δεν τη βλέπεις ως προπαγάνδα, αλλά ως το φυσικό αέρα της εποχής. Και ο Μπιούγκ Τζουλ Χαν το ονομάζει αυτό που λέγαμε χθες ψυχοπολιτική. Δηλαδή εξουσία που δεν ελέγχει πρώτα το σώμα, αλλά την ψυχή, την επιθυμία και την εικόνα. Την εικόνα, την αυτοεικόνα. Η σημερινή εξουσία δεν λέει τόσο οφείλεις. Λέει μπορείς. Μπορείς να γίνεις καλύτερος. Μπορείς να εξελιχθείς, μπορείς να θεραπευτείς, μπορείς να γίνεις μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Έτσι η ελευθερία μετατρέπεται σε μια αυτοεκμετάλλευση. Και ο άνθρωπος γίνεται αφεντικό και εργάτης του εαυτού του, καταργώντας το αφεντικό και την κυριότητα του εαυτού. Και η Ζούμποφ, σε αυτό το υπέροχο βιβλίο «Καπιταλισμός επιτήρησης», μας δείχνει το τελευταίο στάδιο. Δεν αρκεί πια να διαμορφωθεί η επιθυμία. Πρέπει να μετρηθεί. Δηλαδή, να προβλεφθεί, να πουληθεί το συμπεριφορικό πλεόνασμα, δηλαδή τα δεδομένα της συμπεριφοράς μας που περισσεύουν από τη χρήση μιας υπηρεσίας και μετατρέπονται σε πρώτη ύλη πρόβλεψης. Και γίνεται αυτός ο νέος χρυσός στα δεδομένα. Κάθε κλικ, κάθε πάυση, κάθε αναζήτηση, κάθε φόβος και κάθε δυναμία, κάθε επιθυμία μετατρέπεται σε δεδομένο και το δεδομένο γίνεται πρόβλεψη για να προβλέψουν πού θα πάω εγώ μετά που θα φύγω από το σταθμό, θα πάω στο σπίτι μου βεβαίως. Και η πρόβλεψη γίνεται αγορά, γιατί μπορώ να θέλω να σταματήσω να πάρω ένα σάντουιτς, για παράδειγμα. Και η αγορά γίνεται παρέμβαση στη μελλοντική σου συμπεριφορά. Θα τον κάνουμε να μην το θέλει αυτό και να συναντάει τον κόστο του ψήδι κάθε φορά. Που έρχεται η ώρα 9. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην τομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα πρόκληση της Άγκυρας πάνω από το Αιγαίο. Τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και 3 μη επανδρομένα UAV κινήθηκαν στο FIR Αθηνών, προχωρώντας σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Σύμφωνα με στοιχεία, καταγράφηκαν 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ σημειώθηκαν και 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Εξαιρετικά κρίσιμη η αυριανή μέρα για εκδήλωση πυρκαγιών. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 5 για Αττική, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, καθώς και Βορειοανατολική Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για 11 περιφέρειες της χώρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη. Από πλευράς πυροσβεστικού σώματος, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζονται περιπολίες εναέρες επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Σε γενική επιφυλακή το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών, όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε μερική επιφυλακή το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών, όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για ένα 24ωρο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω της κρισιμότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 8 το πρωί αύριο Πέμπτη μέχρι τις 8 το πρωί της Παρασκευής σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγυρού. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, μέσα σε ένα 24ωρο, από τις 6 το απόγευμα της Κρήτης μέχρι και τις 6 το απόγευμα σήμερα Τετάρτη, εκδηλώθηκαν 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά συσκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο για τα μέτρα που θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δις ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Η χώρα χρειάζεται παραγωγή, καλές δουλειές και εισόδημα, όχι πανηγύρια, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα δίθεν μέτρα που πρόκειται να εξεγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο είναι η εξυπηρέτηση της πλουτοκρατίας, των φίλων του Πρωθυπουργού και η αφέμαξη των Ελλήνων μέσω των δυσβάσταχτων φόρων, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η μόνη πραγματική και άμεσα εφαρμόσιμη λύση είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, που αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο, υπηρετώντας τον φτωχό πολίτη, τον μικρομεσαίο και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ανωδική πορεία και πάλι οι τιμές των καυσίμων. Βραχία αποδείχθηκε η αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς η νέα ένταση στα στενά του Ορμούς ενίσχυσε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Νέες καραβιές παράνομων αλλοδαπών στην Κρήτη. Μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν 5 περιστατικά εντοπισμού λέμβων στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, με συνολικά 200 άτομα να καταφτάνουν παρανόμους στη χώρα μας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο Πέμπτη, με υψηλές θερμοκρασίες και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 38 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρεια άνεμοι 5 με 7 μποφόρ, στο Ιόνιο θα είναι ασθενέστερη 2 με 4, ενισχυόμενη πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα έως 5 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια, όμως σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσιγκό.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Στο μεταξύ ακούω το διαφημιστικό εδώ του τέτοιου με τα απογευματινά. Και αν σας πω λιγάκι, το Next Generation EU ολοκληρώνεται σταδιακά μέσα τώρα, σε αυτό το καιρό που συζητάμε, το 2026. Και η εκταμείευση των πόρων, οι δεσμεύσεις και η ολοκλήρωση του έργου με χρηματοδότηση κορυφώνονται τώρα, αυτές τις ημέρες. Τελειώνει. Είναι η τελική φάση για την εκταμείευση των τελευταίων κονδυλίων από το μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οπότε τα προγράμματα βασίζονται σε αυτούς τους πόρους. Ελλάδα 2.0. Ω παιδιά, θα πάμε στην Ελλάδα 1.0. Ναι, μέχρι των πραγμάτων. Τα προγράμματα τύπου εξοικονομώ και τέτοια. Ολοκλήρωση τώρα. Να δω πώς θα συνεχίσει το πρόγραμμα με το διαλυμένο εσύ, ο Αδόνιδος, ο Σπύρα. Το Όνιδος, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, γυρίσαμε πίσω στην εκπομπή, αγαπητές φίλοι και φίλοι. Κάνουμε έτσι ένα ρεζούμ αυτό που είπαμε στο προηγούμενο μισάωρο. Δεν ήταν απλώς παραδείγματα διαφήμισης, μάρκετινγκ, κινηματογράφου, κατανοητικής κουλτούρας. Δεν τα είπαμε για να χαμογελάσουμε την εξυπνάδα των διαφημιστών και με την αφέλεια των ανθρώπων. Τα είπαμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Για να δούμε ότι ο άνθρωπος δεν αγοράζει μόνο προϊόντα, αγοράζει εικόνα, αγοράζει ρόλους. Επιβάλλεται με αυτόν τον τρόπο να αγοράζει τρόπους να επιθυμεί, τρόπους που να φαντάζεται τον εαυτό του. Και από τη στιγμή που το καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε πια για μια αθώα ελευθερία επιλογής. Και αυτή είναι η ψευδέση που μας δίνει αυτός ο ολοκληρωτισμός της δημοκρατίας των αστών. Διότι το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο τι επιλέγω, είναι ποιος μου το έμαθε, ποιος μου έστεισε το σκηνικό μέσα από το οποίο εγώ νομίζω ότι είμαι ελεύθερος. Και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Έτσι, στο σκληρό θα έλεγα μέρος. Να μου πεις τώρα θα το σκληρώ. Δυστυχώς δεν τελείωσε το rock and roll ή το hard rock ή το heavy metal ή δεν ξέρω τι είπε. Έτσι. Σήμερα λοιπόν αυτή η βιομηχανία έχει ολοκληρωθεί μέσω των κοινωνικών μέσων. Τα κοινωνικά μέσα δεν είναι απλώς χώροι έκφρασης. Είναι χώροι ορισμένης, περιορισμένης έκφρασης. Σου δίνουν την ελευθερία της, την αίσθηση δηλαδή. Έτσι, λοιπόν, έχεις την αίσθηση ελευθερίας, μέσα σε ένα πλαίσιο του οποίου τα όρια δεν τα έχεις ορίσει εσύ. Αυτή είναι η ετερονομία του Καστοριάδη που το λέμε πολλές φορές, καθορισμένη από την τεχνοφεουδαρχία και όχι από το παλιό κράτος. Το κράτος δεν μπορεί να περιορίσει το φουμπού. Τι ακριβώς θα κάνει? Δηλαδή, η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής μας επαφής, δηλαδή, όλα ιδιωτικοποιούνται σήμερα. Μπορείς να μιλήσεις, αλλά μέσα σε φόρμες. Μπορείς να εμφανιστείς, αλλά μέσα σε συγκεκριμένα πρότυπα. Μπορείς να διαφωνήσεις μόνο σε επιτρεπτές γλώσσες. Μπορείς να είσαι μοναδικός, αλλά μέσα στα καλούπια αναγνωρισιμότητας που σου δίνει η πλατφόρμα. Η ελευθερία σου είναι λοιπόν ελευθερία εντός πλαισίου, ελευθερία δηλαδή σε ένα κλουβί. Όπως ένα καναρίνι τη βίζει ελεύθερα μέσα στο κλουβάκι του, φτάνει να του δίνουμε φαγητό και νεράκι. Και εδώ πρέπει να ξαναδούμε μια από τις πιο ύπολες φάσεις της νεότερης πολιτικής ηθικής. Η ελευθερία, λέει, η ελευθερία μου, σταματά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Ποιος δεν το έχει ακούσει, ποιος δεν το έχει πει, ποιος δεν το έχει επαναλάβει. Ακούγεται και δίκιο. Ακούγεται πολιτισμένο. Κρύβει όμως μέσα στην ουσία την αποξένωση. Φαντάζεται την ελευθερία σαν ιδιοκτησία δύο χωριστών ατόμων. Ιδιοκτησία. Ορίζει δηλαδή την ελευθερία με όρους ιδιοκτησίας, χωραφιών, οικειών, κτήσεων. Δηλαδή είναι μια ελευθερία, αυτό που λέμε τόσο, η ελευθερία στη δικιά σου σταματά εκεί που αρχίζει η δικιά μου. Είναι λοιπόν μια έννοια ελευθερίας αποδεσμευμένη από την πολιτική της έννοια. Περιορισμένη από μέσα στο ενοχικό δίκαιο. Εδώ τελειώνω εγώ, εκεί αρχίζεις εσύ. Μην ακουμπάς, μην σε ακουμπώ. Ο καθένας μέχρι εκεί που φτάνει η περίφραξή του. Αυτή είναι η ελευθερία του φιλελεύθερου ατόμου. Η ελευθερία ως απόσταση. Η ελευθερία ως περίφραξη. Η ελευθερία ως δικαίωμα να μην εμπλέκομαι. Και μέσα σε αυτή τη λογική, δείτε, ο εκμεταλλευτής μπορεί να λέει: έχω κι εγώ την ελευθερία μου. Η ελευθερία μου να επενδύω, να αγοράζω, να απολύω, να εκμεταλλεύομαι, να τιμολογώ, να μετατρέπω τον άλλο σε κόστος. Και σταματά, δείτε, εκεί που αρχίζει η δική του. Μόνο που ο άλλος ήδη είναι στριμωγμένος μέσα στις συνθήκες που εγώ ελέγχω. Και έτσι η εκμετάλλευση συνδέεται με νέες διαστάσεις της λέξης ηθικής που δεν είχε πριν. Και αν συνδέεται με την ηθική στο νέο της περιεχόμενο,
αυτομάτως συνδέεται και με το δίκαιο όλη αυτή η διαστροφή. Τη μέγιστη των αρετών κατά τον Αριστοτέλη. Και άμα συνδέεται με το δίκαιο, επανασυνδέεται με την πολιτεία και το συνανίκη. Τόσο διαστραμμένα και πλήρως μη αναγνωρίσιμα, που μας καθιστά, ειδικά μας τους Έλληνες σχιζοφρενείς, ανάμεσα στο τι είναι και στο τι δεν είναι ή το μη είναι. Η αληθινή ελευθερία δεν είναι αυτό. Η ελευθερία δεν λέει απλώς η δική μου σταματά εκεί που αρχίζει η δική σου. Λέει κάτι πιο δύσκολο. Η δική μου ελευθερία τελειώνει εκεί που τελειώνει και η δική σου. Αν δεν είσαι εσύ ελεύθερος, δηλαδή, ούτε εγώ είμαι πραγματικά ελεύθερος. Αν η δική σου ζωή είναι εχμαλωτισμένη στην ανάγκη, στο φόβο, στο χρέος, στην εκμετάλλευση, στην αμορφωσιά, στη μοναξιά, τότε η δική μου ελευθερία είναι προνόμιο μέσα σε μια κοινή φυλακή. Ελευθερία δεν είναι να περιφράσω τον εαυτό μου τον άλλο. Είναι να λαμβάνω την ευθύνη για το κοινό πεδίο μέσα από το οποίο μπορούμε να υπάρξουμε και οι δύο ελεύθεροι. Ή και οι δύο θα είμαστε ελεύθεροι ή κανένας. Αυτό είναι το συνανίκη. Όχι η διάλυση του εαυτού μέσα στη μάζα. Όχι η υποταγή στο σύνολο. Αλλά η αναγνώριση ότι η ελευθερία δεν είναι ένα ατομικό οικόπεδο. Είναι ο κοινός μας αέρας. Αν δηλητηριαστεί για τον έναν, δηλητηριάζεται για τους άλλους. Εννοείται. Και εδώ πια ο ολοκληρωτισμός αλλάζει ιστορική μορφή. Ο παλιός ολοκληρωτισμός ήθελε λοιπόν τον άνθρωπο στρατιώτη. Ο ολοκληρωτισμός της αστικής δημοκρατίας τον θέλει καταναλωτή. Ο ολοκληρωτισμός της τέχνοφεουδαρχίας τον θέλει δεδομένα, data. Και δεδομένο λοιπόν. Ας για να αποκαλύψουμε λιγάκι τη σχέση μεταξύ της λέξης data, τα δεδομένα, και του ανθρώπου που ορίζεται πλέον δεδομένος γιατί είναι μετρήσιμος και προβλέψιμος. Οι ίδιες οι λέξεις μας, όταν τις φέρνουμε στην ελληνική μας γλώσσα, μας αποκαλύπτουν τις πραγματικές σχέσεις των πραγμάτων και τις πραγματικές σχέσεις μεταξύ ημών και του ωραίου ψηφιακού κόσμου. Ο παλιός ολοκληρωτισμός λοιπόν έλεγε «Θα είσαι αυτό που διατάσσω». Ο ολοκληρωτισμός της μαζικής κουλτούρας λέει «Θα είσαι αυτό που επιθυμείς, αφού πρώτα σου έχω φτιάξει την επιθυμία». Και ο ολοκληρωτισμός της πλατφόρμας λέει «Θα είσαι αυτό που προβλέπω, αφού πρώτα έχω οργανώσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορείς να επιλέξεις το πώς θα δράσεις, τι θα πεις». Αυτά τα χωρίς εγώ. Με αυτή την έννοια, μαζική κουλτούρα υπήρξε και είναι πλέον ο ολοκληρωτισμός της αστικής δημοκρατίας. Όχι με μπότες, με εικόνες. Θυμηθείτε τι λέγαμε χθες. Λέγαμε για τον Walter Lippmann στο έργο του «Κοινή γνώμη» το 1922. Παρατήρησε ότι ο σύγχρονος πολίτης, δεν ζει στον κόσμο, αλλά σε ένα ψευδοπεριβάλλον, το Matrix. Σε εικόνες μέσα στο κεφάλι του, που του τις προμηθεύουν οι άλλοι. Εγώ, για παράδειγμα, σας έχω προμηθεύσει μια εικόνα μου. Δεν σας έχω προμηθεύσει τον εαυτό μου. Αυτό που βλέπετε είναι μια εικόνα μου. Η εικόνα μου την ώρα που κάνω την εκπομπή, για παράδειγμα. Ή αυτό που ακούτε είναι η φωνή μου. Δεν σας προμηθεύω τον εαυτό μου. Και τι λέει παρακάτω, λέει. Ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος πια, πολύ σύνθετος, πολύ μακρινός για να ελέγξει με άμεση εμπειρία τα πράγματα. Άρα ζούμε από δεύτερο χέρι. Και όποιος ελέγχει την προμήθεια των εικόνων, κυβερνά. Ο Λίπερμαν δηλαδή, ο Λίπερμαν έδωσε στη διαδικασία το όνομά της ή την κατασκευή της συνένεσης, αυτό που ονομάμε κοινωνική συνένεση. Και προειδοποίησε ότι με τα νέα μέσα η κατασκευή αυτή θα γινόταν τεχνική, επάγγελμα και βιομηχανία. Παλιός ολοκληρωτισμός σου έλεγε όχι με τη μυστική αστυνομία. Τώρα στο λέει με τη διαφήμιση. Σε κατευθύνει. Σε προγραμματίζει. Παλιά σου έλεγε όχι με, όχι με στρατόπεδα. Θα πας στα γκούλα, ξέρω εγώ, ξερονίσια. Τώρα πού σε περιορίζει? Στα τηλεοπτικά κανάλια. Στις εκπομπές των πρωινάδικων. Τις ανοησίες που ακούς, Πώς σκέψα να ακούσω όλη τη μέρα νοησίες, ανοητεύεις και ο ίδιος. Παλιά, ο παλιός ολοκληρωτισμός με έλεγε, όχι, στο απαγορεύω. Τώρα σου λέει, σου διαμορφώνω την επιθυμία. Παλιά σου λέγε, λογοκρισία. Τώρα σου δίνει υπερπαραγωγή θορύβου. Ακόμα κι εγώ συμμετέχω στην παραγωγή ενός θορύβου. Ακούστε τον θόρυβο έξω.
Σου λέγε όχι, δεν επιτρέπεται παλιά στον οκλωτισμό. Τώρα του λέει όλοι το θέλουν. Και αυτό είναι το δυσκολότερο για να αντιμετωπιστεί. Ο άνθρωπος που φοβάται τον δικτάτορα ξέρει ότι φοβάται. Ο άνθρωπος που στέκεται απέναντι στην αστυνομία ξέρει ότι υπάρχει εξουσία απέναντί του. Τον πάρει, τον συλλάβει, τον μπουζουριάζει, δεν ξέρω τι. Ο άνθρωπος όμως που λατρεύει την εικόνα που του έδωσαν, που μιλά με τις λέξεις που του μοίρασαν, που υπερασπίζεται την επιθυμία που του κατασκεύασαν, που τις λέξεις που χρησιμοποιεί τις διαμόρφωσαν και τις επαναδιαμόρφωσαν σε βαθμό που να μην τις αναγνωρίζουν. Δηλαδή, ας πούμε, κάποτε, όταν ήμουν εγώ νεαρός δηλαδή, εάν βλέπαμε κάποιον άνδρα να χαστουκίζει μία γυναίκα ή δύο ανθρώπους να έρχονται στα χέρια και ένας δυνατότητας να βαράει τον άλλον, δεν το θεωρούσαμε κάτι φυσιολογικό. Δεν σκεφτόμασταν ή ανάποδα, μια γυναίκα έχει να χαστουκίζει έναν άντρα. Δεν σκεφτόμασταν μπορεί να έχει ένα δίκιο, μπορεί να δει ότι αυτή η σκηνή βίας μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας κάποιου δίκαιου πράγματος. Όχι. Παρεμβαίναμε κατευθείαν. Δεν τους αφήναμε και γελούσαμε. Λοιπόν, όταν μιλάς λοιπόν τις λέξεις όπως τις έχουν διαμορφώσει, που υπερασπίζεις την επιθυμία που σου κατασκεύασαν, την εικόνα σου. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να θέλει κάποιος σήμερα να αλλάξει την εικόνα του. Απέναντι σε αυτό που συνήθισε ότι είναι το ταιριαστό με το Facebook, με τα φίλτρα, ας πούμε, κτλ. Που πιστεύει ότι η συμμόρφωσή του τελικά είναι η αυθεντικότητά του. Τον έμαθαν. Έγινε πετσίπια. Δεν ξέρει πια ότι υπακούει. Νομίζω ότι είναι ο εαυτός του. Νομίζετε ότι είστε ο εαυτός σας. Γι' αυτό ξεκίνησα αυτή την εκπομπή χθες. Εγώ είμαι ένας ρενόκερος και εσείς δεν είστε αυτό που νομίζετε. Αν αυτό που σας έφτιαξαν οι άλλοι να νομίζετε. Ένας μηχανισμός. Όπου οι άλλοι, ένας μηχανισμός συγκεκριμένος. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του νέου ολοκληρωτισμού, να μην εμφανίζεται ως καταναγκασμός, αλλά ως ελευθερία. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε τη λέξη ολοκληρωτισμός, αφού είδαμε ότι δεν αφορά μόνο τα ιστορικά καθεστώτα του 20ου αιώνα, αλλά και τη μαζική κουλτούρα, τη βιομηχανία της απόλαυσης και τον εθισμό, ας συνεχίσουμε λιγάκι στο άτομο της μοναξιάς. Και εδώ αρχίζει το σκοτεινό κεφάλαιο που ξεκινήσαμε χθες κάποια στιγμή. Το σαδιστικό παράδοξο. Διότι η εποχή δεν σου ζητάει απλώς να μείνεις μόνος, σου ζητάει να αποδείξεις τη μοναξιά σου ως ωριμότητα, δεν σου αφαιρεί απλώς τους δεσμούς, σου λέει η απώλειά τους είναι ελευθερία. Χώρισα με τη γυναίκα μου, πω είμαι ελεύθερος. Ναι, μπορεί και να, τι να πω. Δεν σε καταλείπει απλώς στην αγορά, σου λέει τώρα είσαι επιτέλους αυτόνομος. Πάμε λοιπόν να δούμε. Στον 20ο αιώνα, λοιπόν, ο ολοκληρωτισμός εμφανίστηκε με αυτό το πράγμα που είπαμε. Το σαδιστικό παράδοξο της εποχής μας, η κοινωνία ζητά από τον άνθρωπο να ενταχθεί σε αυτήν, αποδεικνύοντας ότι δεν ανήκει σε αυτήν. Για να είσαι όριμος, πρέπει να σταθείς μόνος. Για να είσαι ελεύθερος πρέπει να μην εξαρτάσεις. Για να είσαι αυτόνομος πρέπει να μην χρειάζεσαι σε μια απόλυτη αντίφαση και αντίκρουση με το τι στην πραγματικότητα είναι ο άνθρωπος. Για να είσαι υγιής πρέπει να αποκόβεσαι από ό,τι σε πονά. Πρώτα λοιπόν σε οδηγεί στην αποκοπή και μετά σου πουλά και τη θεραπεία για την πληγή της αποκοπής. Δεν μιλάμε πια για την ψυχολογία μόνο, μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για οικονομία, μιλάμε για εξουσία, μιλάμε για την πιο βαθιά μετάλλαξη του ανθρώπου στην νεότερη ιστορία. Η οικογένεια δεν υπήρξε πάντα παράδεισος. Πολλές φορές μπορεί να υπήρξε φυλάκια. Μπορεί να υπήρξε χώρος πειθαρχίας, πατριαρχίας, μητριαρχίας, ντροπής, καταπίεσης, εκβιασμού, κοινωνικής υποκρισίας. Όμως δεν έγινε φυλακή, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, επειδή ο δεσμός είναι φυλακή από τη φύση του. Έγινε φυλακή επειδή κάθε σύστημα εξουσίας παίρνει τις ανθρώπινες μορφές σχέσεων και τις μετατρέπει σε μηχανισμούς ελέγχου. Η φεουδαρχία ήθελε την οικογένεια ως μονάδα αγής, αίματος, κληρονομιάς και υποταγής. Η βιομηχανική κοινωνία ήθελε ως μηχανισμό αναπαραγωγής του εργάτη. Ο εξαντλημένος πατέρας
η μάνα δεμένη με την οικιακή εργασία, τα παιδιά εκπαιδευμένα στην υπακοή, το σπίτι μικρό, μικρό εργοστάσιο πειθαρχίας. Η αστική ηθική, πατώντας πάνω στο προτεσταντικό καπιταλισμό, έκανε την εργασία θρησκεία, την επιτυχία απόδειξη αξίας, τη φτώχεια ηθική αποτυχία και τον άνθρωπο λογιστική μονάδα με αξία ανάλογη με το περιεχόμενο της τσέπης του. Άρα ναι, η οικογένεια παραμορφώθηκε. Αλλά το κρίσιμο είναι ποιος την παραμόρφωσε. Γιατί δεν την παραμόρφωσε η μητέρα που αγαπούσε πολύ. Δεν την παραμόρφωσε ο πατέρας επειδή κουβαλούσε τη δική του σκληρότητα. Δεν την παραμόρφωσε η γιαγιά που ήθελε να δει. Έλεγε «Αλεκάκι, έλα να φας». Μια φορά θυμάμαι εκεί στην Τούμπα πριν γίνει όλο αυτό τώρα το οποίο υπάρχει. Ήτανε τα δέντρα. Δεν τα βάζανε, δεν ήταν πεζοδρομημένα ή να πήγαν πλάκες και τα λοιπά, όχι. Φτιάχνουν μεγάλες λακκούβες, εκεί που υπήρχε το δέντρο ήταν γύρω γύρω μια λακκούβα το είχαν και αυτό έβγαζε χόρτα και έτσι, μικρούλες ήμουν φαντάζομαι, γιατί είχα καταφέρει και είχα κουλουριαστεί με σκοτάδι, δεν υπήρχαν φώτα έτσι και τα λοιπά. Και είχα κουλουριαστεί εκεί μέσα σε μια απόσταση ενός μέτρου περνάει η γιαγιά μου και φώναζε «Αλεκάκι». Λοιπόν, 10 ώρα το βράδυ να γυρίσω πίσω να φάω. Λοιπόν, και γελούσα εγώ, κρυμμένος εκεί. Λοιπόν, τι παραμόρφωσε, λοιπόν, παραμόρφωσε ένα σύστημα που ήθελε το δεσμό να υπηρετεί την παραγωγή, την πειθαρχία, την ιδιοκτησία, τη σιωπή, την κληρονομιά, την ταξική συνέχεια. Και έτσι ήρθε η δεύτερη απάτη. Το ίδιο σύστημα που είχε κάνει την οικογένεια φυλακή εμφανίστηκε ως απελευθερωτής από την οικογένεια. Σου φταίει η μάνα, σου φταίει ο πατέρας, σου φταίει η συγγένεια. Σου φταίει η δέσμη, σου φταίει το καθήκον, σου φταίει το παλιό το σπίτι, σου φταίει η μνήμη, φταίει η πόλη που κουβαλάς μέσα σου, φταίνε οι σχέσεις. Δεν σου είπε ότι εκείνο που έχει ήδη δηλητηριάσει τις σχέσεις, δεν σου είπε ότι πρώτα φόρτωσε την οικογένεια μια εξουσία, οικονομικό άγχος, ταξική ντροπή, ανδρική βία, γυναική αθρησία, θρησκευτική ενοχή, κοινωνική επιτήρηση. Δεν σου είπε ότι δεν γκρεμίζει τη φυλακή. Γκρέμισε και την τελευταία δυνατότητα να ανήκει κάπου χωρίς τιμολόγιο. Και έτσι γεννήθηκε η νέα φυλακή με τη λέξη, όχι υπακοή, αλλά με τη λέξη ελευθερία. Ότι όχι με τη λέξη πειθαρχία, αλλά με τη λέξη αυτονομία. Όχι με τη λέξη υποταγή, αλλά με τη λέξη επιλογή. Μόνο που ήδη είχαν αλλάξει και το περιεχόμενο των λέξεων. Η ελευθερία δεν σημαίνει πια να συμμετέχεις σε ό,τι μας την κοινή ζωή. Δεν σημαίνει να αποφασίζεις μαζί με άλλους τους όρους της ύπαρξής σου. Δεν σημαίνει να έχεις πολιτεία, δήμο, σχέση, ευθύνη και αξιοπρέπεια. Σημαίνει να μπορείς να καταναλώνεις χωρίς εσωτερικό φραγμό. Να αλλάζεις προφίλ, σύντροφο, δουλειά, πόλη, ταυτότητα, αισθητική, σώμα, επιθυμία. Αρκεί να μην ακουμπήσεις τη δομή του συστήματος. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, αρκεί να μην θίξεις την τράπεζα. Μπορείς να ζήσεις όπως θέλεις, αρκεί να πληρώνεις. Μπορείς να αμφισβητήσεις τον πατέρα σου, αρκεί να μην αμφισβητήσεις τον αλγόριθμο. Μπορείς να καταγγείλεις τη μάνα σου, αρκεί να μην δεις ποιος κερδίζει από τη μοναξιά σου. Μέσα σε αυτή τη νέα θεολογία η οικογένεια είναι εμπόδιο. Είναι επειδή ήταν η πρώτη κοινή μας γη, το πρώτο κοινό αγαθό, η πρώτη οικονομία αμοιβαιότητας. Η μάνα κρατά ένα παιδί χωρίς τιμολόγιο. Ο αδερφός επισκευάζει μια βρύση χωρίς απόδειξη. Η γιαγιά μαγειρεύει χωρίς πλατφόρμα. Ο ξάδερφος φιλοξενεί χωρίς Airbnb. Ο πατέρας δανείζει χωρίς τόκο. Το χωριό δίνει λάδι χωρίς ΦΠΑ. Η σχέση παράγει αξία που δεν περνά από την αγορά. Αυτό δεν μπορεί να ανεχθεί και αυτό έχει μετασχηματίσει αυτή η μεταμοντέρνα οικονομία, δημοκρατία, κοινωνία, ακοινωνίας. Για κάθε φροντίδα που δεν τιμολογείται είναι χαμένη αγορά. Και κάθε οικογενειακή αλληλεγγύη είναι υπηρεσία που δεν θα πουληθεί. Και κάθε συγγενικός δεσμός είναι ένας πελάτης που χάθηκε. Και κάθε σπίτι που μοιράζεται ένα ενίκιο που δεν εισπράχθηκε. Κάθε τραπέζι οικογενειακό είναι ένα delivery που δεν παραγγέλθηκε. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο ιδανικός πελάτης. Να χρειάζεται σπίτι μόνος, θέρμανση μόνος, συνδρομές μόνος, ψυχοθεραπεία μόνος, delivery μόνος, γυμναστήριο μόνος, εφαρμογές γνωριμιών μόνος, συνδρομητική ροή περιεχομένου μόνος, Netflix ξέρω εγώ τι, φροντίδα ηλικιωμένων από εταιρεία, φύλαξη παιδιών από εταιρεία, συμβουλή από τα chatbot, τελετές νοημοσύνες, παρέα από την πλατφόρμα, αναγνώριση από likes,
ιδιωτικοποίηση του προσωπικού και της κοινωνικής πρόνοιας μέσω της ατομικοποίησης, της μαζικής ατομικοποίησης. Και κάθε λειτουργία που πριν εξεπλήρωνε η ατομικοποίηση, και κάθε λειτουργία που πριν εξεπλήρωνε η

σε συναισθηματική εργασία και κάθε αφοσίωση στην συνεξάρτηση που λέγαμε και χθες. Και έτσι κόβεται και ο δεύτερος λόρος, γιατί ο πρώτος λόρος κόβεται με την γέννηση και είναι το αναπόφευκτο τραύμα της ζωής όλων μας. Βγαίνεις από το σώμα που σε κράτησε και πρέπει να αναπνεύσεις μόνος. Σκέψου, την ασφάλεια της του αμνιακού ασκού, παπ, έξω, Υπάρχει λοιπόν και ο δεύτερος λόρος. Ο λόρος της οικογένειας, της μνήμης, της συγγένειας, της γλώσσας, της πόλης, των νεκρών, των τραπεζιών, των παιδικών δωματίων, των αποτυχιών, των ονείρων που δεν έγιναν. Των ανθρώπων που σε είδαν πριν γίνεις ο ρόλος. Αυτός είναι ο δεύτερος ρόλος και δεν είναι διακόσμηση. Είναι το δίχτυ που κρατά τον άνθρωπο από την πτώση του στο μηδέν. Αυτόν τον λόρο μας τον έχουν κόψει με χειρουργική ακρίβεια και όχι με μαχαίρι, αλλά με λέξεις όπως είναι η όρια, τοξικότητα, το τραύμα, η αυτοφροντίδα, η αποστασιοποίηση, η προσωπική εξέλιξη. Και εσύ δεν μιλάς με τη μανούλα σου, μιλάς με το chatbot. Δεν μιλάς με τον πατέρα σου, μιλάς με τον αλγόριθμο. Δεν μιλάς με τη γιαγιά σου, παρακολουθείς ένα βίντεο. Δεν τρως με τους δικούς σου, παραγγέλεις μόνος σου. Δεν ερωτεύεσαι μέσα στην κοινότητα των ανθρώπων. Σκρολάρεις πρόσωπα σαν κατάλογο προϊόντων και εσύ έχεις γίνει βεβαίως προϊόν. Και δεν έχεις γειτονιά. Έχεις feed, ανταπόκριση. Δεν έχεις μνήμη. Έχεις το cloud, το σύννεφο, το ψηφιακό. Και αυτό είναι το συμπέρασμα από την κοινωνία στην τεχνοφεουδαρχία. Και όταν αυτή η μοναξιά αρχίσει να γίνεται αφόρητη, όταν ο άνθρωπος που του είπαν ότι είσαι ελεύθερος ανακαλύψει ότι είναι μόνος, χρεωμένος, επιτηρούμενος, νοικιασμένος, πλατφορμοποιημένος, τότε έρχεται και η τελευταία πολιτική παγίδα, η νοσταλγία της σκληρής εξουσίας. Γιατί οι άνθρωποι κοινωνικά πλέον αμόρφωτοι, η κοινωνική μόρφωση δεν την παίρνει στο πανεπιστήμιο, τον παίρνει σε συνάφεση, στη συζήτηση, στην επαφή, την ανθρώπινη, την άμεση, αυτή που υπήρχε κάποτε σε ένα δυόμεσα. Τα τραπεζάκια όξο του Σαββόπουλου. Απογοητευμένοι από μια δημοκρατία που δεν είναι δημοκρατία, αρχίζουν να σκέφτονται ότι ίσως μια δικτατορία να είναι καλύτερη. Όχι επειδή έγιναν ξαφνικά φασίστες, αλλά επειδή η κοινωνική τους μόρφωση έχει καταρρεύσει. Επειδή δεν βλέπουν, δεν υπάρχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι τα σκουπίδια. Δεν υπάρχει κοινότητα. Δεν υπάρχει πολιτική πράξη. Έμαθαν μόνο να επιλέγουν προϊόντα, ταυτότητες, θεραπείες και θυμούς. Και όσοι είχαν μάθει μέσα από αυτήν την νέο μετανεωτερικότητα, τη μεταδημοκρατία, τη μεταπολιτική, που σου αραδιάζουν περισπούδαστα ένα σωρό ανόητοι διανοούμενοι, εχθροί του ίδιου του λαού τους, θα τους πω εγώ, εχθροί της ρίζας και των γονιών τους των ίδιων, σε πείθουν λοιπόν πως έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτό ακριβώς θέλει η νέα τεχνολογική θεοκρατία. Όχι πολίτες, απομονωμένα υποκείμενα που ζουν μόνο τους σε τάξη ασφάλεια, επιτήρηση, ψηφιακή προστασία και έλεγχο. Θέλει ανθρώπους τόσο κουρασμένους από την ψηφιακή ελευθερία, ώστε να παραδώσουν με ανακούφιση το ότι τους έχει απομείνει από την πραγματική ελευθερία. Έτσι μετασχηματίζεται και η Ευρώπη. Όχι η δημοκρατική πολιτεία των λαών, αλλά σε μια νέα Σοβιετία επιτήρησης, πιστοποιήσεων, ψηφιακής συμμόρφωσης, αλγοριθμικής διοίκησης, τραπεζικής εξάρτησης και ηθικής αστυνόμευσης. Όχι με κόκκινες σημαίες και πορτρέτα γενικών γραμματέων, αλλά με πίνακες ψηφιακής διαχείρισης, με πράσινες ταξινομήσεις, με κώδικες διοντολογίας, με ψηφιακές ταυτότητες, με παρακολούθηση συναλλαγών, με διαρκή αξιολόγηση συμπεριφοράς, μια πλήρης σύνδεση με ένα κόστος μεταφρασμένο σε χρήμα που τα κάνει αδύνατα για τον απλό καθημερινό επιχειρηματία, τον έμπορο, ταξιτζή, το mini market. Και ο άνθρωπος μένει στη μέση. Έχοντας βγει από μια παλιά φυλακή της οικογένειας πειθαρχίας όπως τον πείσανε, μπαίνει σε μια νέα φυλακή του ατόμου πελάτη. Πρώτα του πήραν τον δεσμό, τον έκανε μηχανισμό ελέγχου, μετά του πήραν την απελευθέρωση, το κάνανε αγορά, πρώτα του πήρανε μέσω τον εαυτό του μέσω του υπακούιν, μετά του είπαν αποκοπή για να ελευθερωθεί. Και στο τέλος ούτε ανήκει, ούτε ελευθερώθηκε. Έγινε ρινόκερος που έγινε άτομο. Όχι το θηρίο της αγέλης, αλλά το θηρίο της μοναξιάς. Και εκείνο που έλεγε ο Αριστοτέλης,
ότι ο άνθρωπος που ζει έξω από την κοινότητα στα βουνά

και στα όρη και στα λαγκάδια. Η ζώο είναι η άνθρωπος. Ήρθε η ζούγκλα μιας ψυχρής τσιμεντένιας πόλης, τεμαχισμένη σε μικρές ιδιοκτησίες διαμερισμάτων, απομονωμένη από κάθε μορφή συλλογικότητας και συνανίκη, να το κάνει πραγματικότητα χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε το παραμικρό βήμα έξω από την πόρτα του σπιτιού μας, του διαμερίσματός μας δηλαδή. Γιατί κακώς μιλάμε για σπίτι. Θα πρέπει να λέμε διαμερίσματα. Άλλο είναι το σπίτι. Ένα όν λοιπόν που δεν έχει πια ούτε χώριο, δεν έχει πόλη, δεν έχει οικογένεια, δεν έχει συλλογική μνήμη, δεν έχει κοινό τραπέζι. Άρα δεν έχει κοινό πόνο. Δεν υπάρχει κοινή υπόθεση. Έχουμε μόνο τον εαυτό μας. Και αυτόν τον εαυτό που τελικά τον έχουν σχεδιάσει οι άλλοι. Αυτό είναι το πιο σαδιστικό επίδευμα της εποχής, να σου πάρει από τους ανθρώπους σου και να σου πει ότι σε ελευθέρωσε. Να σε αφήσει μόνο απέναντι στην αγορά και να σου πει ότι ευρήμασες. Να σου πουλήσει τη μοναξιά ως αυτονομία και να την κάνει και προϊόν. Και όταν γονατίσεις, να σε ρωτήσει με κατανόηση, τι τραύμα σου το ξύπνησε αυτό. Στην ψυχαναλυτική παράδοση, ο σαδισμός δεν είναι απλώς η ευχαρίστηση από τον πόνο του άλλου. Είναι μια πιο σύνθετη ψυχοδυναμική. Είναι η ευχαρίστηση από τη δημιουργία του αδιεξόδου, από την εγκατάσταση του άλλου σε μια συνθήκη όπου ό,τι και αν θα επιλέξει, θα υποφέρει. Δεν αφορά αποκλειστικά τον πόνο. Αφορά ένα διπλό δέσιμο. Το θύμα να μην έχει διέξοδο. Να γνωρίζει ότι κάθε πόρτα οδηγεί σε άλλη μορφή του ίδιου πόνου. Ή άλλο. Να μην μπορεί καν να αρνηθεί σε μια σαδιστική κοινωνία ότι η άρνηση είναι το σύστημα του σαδιστή. Η σωστή απάντηση είναι ότι όποια και αν δώσεις έχεις μια τιμωρία. Και στη σύγχρονη κοινωνία αυτή η στατιστική δομή, η σαδιστική δομή, έχει μετατοπιστεί σε διαπροσωπικό συστημικό επίπεδο. Δεν χρειάζεται κανένας μεμονωμένος σαδιστής, η ίδια κοινωνική κατασκευή λειτουργεί σαδιστικά. Όμως η ίδια αυτή η εξατομίκευση που απαιτείται είναι εξορισμού και αυτό είναι το καταπληκτικό της σύλληψης για αδυναμία ένταξης. Όταν δεν έχεις δεσμούς, με ποιον να ενταχθείς και όταν δεν έχεις παρελθόν, ποια παράδοση να συνεχίσεις. Και όταν είσαι εξατομικευμένος, ποια κοινωνία να σε αναγνωρίσει. Είναι η τέλεια σαδιστική δομή. Ικανοποιεί τους όρους ένταξης και βρίσκεσαι μόνος. Αν δεν τους πληρώσεις, μένεις εκτός. Και σε δύο περιπτώσεις χάνεις. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλειο σαδιστικό αποτέλεσμα. Ο σύγχρονος Έλληνας ή Ευρωπαίος ή Αμερικανός, δυτικός γενικά, ζει μόνος. Δηλαδή είναι ολοκληρωτικά μέλος μιας ακοινωνίας. Όχι παρά τη μοναξιά του, αλλά λόγω της μοναξιάς του. Και δεν είναι τυχαίο ότι η μοναξιά πλέον εμφανίζεται ως μετρήσιμο κοινωνικό πρόβλημα ή δημιουργεί υπουργεία, υπουργείου μοναξιάς. Είναι τεράστιο το ποσοστό των ανθρώπων που νιώθουν ότι είναι μόνοι. Η Ελλάδα, η Ελλάδα του Φωτός, ρε. Η Ελλάδα του Καλαμπουριού, ρε. Η Ελλάδα του Καφενείου, ρε. Και τι να κάνουμε που ήταν πράσινα, μπλε, ρόζι, κόκκινα, με την άλλο. Είναι η χώρα με την υψηλότερη μοναξιά. Και το φαινόμενο δεν είναι η ιδιοτροπία ευαίσθητων των ανθρώπων. Είναι η ίδια η κοινωνική υποδομή που παράγει το ψυχικό αποτέλεσμα. Η μοναξιά δεν τον βγάζει από την κοινωνία. Είναι το εισιτήριο στην κοινωνία. Είναι το έγγραφο που τον κάνει να γνωρίσουμε αποδεκτό πλήρες μέλος. Σε αντίθεση, ο μόνος που λέει τώρα είμαι ανεξάρτητος, έχω βάλει όρια και έχω αυτονομία. Είναι σαρκαστικό παράδοξο. Ο σύγχρονος άνθρωπος για να γίνει αποδεκτός ως μέλος μιας κοινωνίας πρέπει να ζει σαν να μην ανήκει σε καμιά. Είναι το παγκόσμιο χωριό. Είναι το ευρωπαϊκό χωριό. Πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να επιβιώσει χωρίς δεσμούς
και πρέπει να φορά τη μοναξιά του ως διαβατήριο. Και αυτή είναι η νέα μορφή ερηνοκερισμού. Δεν γινόμαστε όλοι οι ίδιοι μέλη μιας αγέλης. Γινόμαστε όλοι οι ίδιοι ως απομονωμένοι. Δεν ψάχνουμε την προσωπικότητά μας μέσα στη μάζα, χάνουμε τη συλλογικότητά μας μέσα από την εξατομίκευση. Και τέλος, η σύγχρονη κοινωνία είναι ένα παιχνίδι, ένα κοπάδι από όντα που έχουν μάθει να μην συγκροτούν κοπάδι. Λέγαμε χθες ότι ο πρώτος εκβιασμός που συμβαίνει αυτό είναι ο γλωσσικός, η γλώσσα. Όλο το σύγχρονο ψυχοθεραπευτικό λεξιλόγιο που έχει κατασκευαστεί. Και αυτή η γλωσσική κατασκευή δεν είναι ουδέτερη. Είναι πολιτισμικά και πολιτικά φορτισμένη. Δεν χρειάζεται να έχει σχεδιαστεί κάπου έξω. Σχεδιάστηκε μέσα στην κοινωνία. Όποιος μιλάει αυτή τη γλώσσα εκπαιδεύεται σταδιακά να αξιολογεί και τις σχέσεις του με το συγκεκριμένο σύστημα και να το βρίσκει αποδεκτό. Ο νέος Έλληνας του 26 δεν έχει εναλλακτική γλώσσα. Στις σχολές ψυχολογίας, στις σχολές κοινωνικών επιστημών, στα κοινωνικά μέσα, στα βιβλία της αυτοβοήθειας, στις σειρές κτλ. Εκτίθεται διαρκώς αυτή τη ρητορική. Σε εκείνες τις σπάνιες στιγμές που θέλει να εκφραστεί διαφορετικά, δεν έχει λέξεις. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Τα παιδιά μπορούν να γράψουν ένα μήνυμα, δεν μπορούν να μιλήσουν στο τηλέφωνο ή δεν μπορούν να μιλήσουν. Μου θύμισε εκείνη τη διαφήμιση των Πρίτζ, πώς λεγόταν, που τρώγανε τα πατατάκια σε μια παραλία και μιλούσαν σαν αρχάνθρωποι. Ναι. Πού να το πιστεύεις αυτό πριν από 15-20 χρόνια, από 30, δεν ξέρω πόσο ήταν. Ότι αυτός ήταν ο στόχος. Ο δεύτερος είναι η οικονομία, μηχανισμός επιβολής. Η σύγχρονη ελληνική οικονομία ζητά από το μέσο Έλληνα να αποδείξει την ατομική του αυτοτέλεια σε συνθήκες που η αυτοτέλεια γίνεται ολοένα και ακριβότερη ή γίνεται αδύνατη. Η ιδεολογία επιμένει: φύγε μόνος σου, στάσου μόνος σου, νίκιασε μόνος σου, κατανάλωσε μόνος σου, φρόντισε τον εαυτό σου κτλ. Όμως η αριθμητική της καθημερινότητας συχνά λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν αντέχεις να το σηκώσεις. Δεν αντέχεις το νίκιασμα. Δεν αντέχεις το να πληρώνεις delivery. Δεν αντέχεις να πληρώνεις ψυχοθεραπεία, γυμναστήριο, Netflix, ταξί, παιδιά, ξέρω εγώ, φροντίδα ηλικιωμένων. Και εδώ η αλληγορία πατάει στο έδαφος. Δεν μιλάμε για μια αφηρημένη ψυχική εντύπωση. Οι νέοι στην Ελλάδα δεινοπαθούν και ενήλικες επίσης. Κόστος στέγασης, 40% του εισοδήματος του μηνιαίου. Η διάλυση των δεσμών δεν απελευθερώνει μόνο τον άνθρωπο, απελευθερώνει και τις αγορές. Ό,τι πριν γινόταν ως χάρη, ως αλληλεγγύη και σε συγγένεια, ως γειτονική βοήθεια, ως οικογενειακή φροντίδα, τώρα πια τιμολογείται και θα πρέπει να τα πληρώσεις όλα. Για να πληρώσεις την θεωρητική σου αυτονομία, θα πρέπει να πεινάσεις. Θα πρέπει να στερηθείς. Σαδιστικό, ε. Ο τρίτος μηχανισμός είναι βέβαια οι αλγόριθμοι των κοινωνικών μέσων. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να μεγιστοποιούν τον χρόνο που δαπανά ο χρήστης αυτές. Και για να το πετύχουν, προωθούν περιεχόμενο που τον εμπλέκει συναισθηματικά. Από όλα τα είδη του συναισθηματικού, εμπλεκτικού θα λέγαμε, περιεχομένου. Βίντεο για το ένα, βίντεο για ναρκισιστικούς, βίντεο για τοξικούς, βίντεο για τους ανθρώπους που βάζουν όρια, βίντεο για red flags, βίντεο για αυθεντικότητα. Όλη η ροή ενισχύει συστηματικά την ψυχοθεραπευτική κανονικότητα. Όταν ο νέος βλέπει δεκάδες, εκατοντάδες μικρά βίντεο μέσα στην ημέρα και ένα σημαντικό ποσοστό αυτό αφορά το τραύμα, τα όρια, τις κόκκινες ημέρες και όλα αυτά, εδώ στο τέλος του μήνα έχει υιοθετήσει το λεξιλόγιο. Στο τέλος του χρόνου έχει εσωτερικεύσει τον τρόπο της ζωής. Βεβαίως η εκπαίδευση της νομιμοποίησης, η εκπαίδευση στα πανεπιστήμια, σχολές ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας, παιδαγωγικής. Κυριαρχεί η ψυχοθεραπευτική κοσμοθεωρία ως γλώσσα ερμηνείας του ανθρώπου. Οι μαθητές διδάσκονται τον Φρόιντ, τον Βίγκολ, την Άλις Μίλλερ, τον Βάντεν Κόλκ, διδάσκονται τα στάδια του τραύματος, του τύπου δεσμού, τα όρια, της αυτοφροντίδας, του δεσίματος, του τραύματος, αλλά διδάσκονται λιγότερο όσον αφορά τα κοινωνικά αίτια της δυσφορίας. Λιγότερο οικονομική αποστέρηση, διάλυση γειτονιάς,
την εργασιακή ανασφάλεια, την απώλεια του κοινού χώρου, χρόνου. Όταν φοιτητές γίνονται ψυχοθεραπευτές, η κοινωνική λειτουργία, η παιδαγωγή, οι σύμβουλοι μεταφέρουν στους πελάτες τους, μαθητές τους, αυτήν την κοσμοθεωρία. Και έτσι η ιδεολογία της εξατομίκευσης γίνεται πλέον κρατική, νόμιμη και επιστημονικά πιστοποιημένη. Και ο πέμπτος μηχανισμός είναι το δίκαιο. Στη Δύση, τα τελευταία 50 χρόνια, το οικογενειακό δίκαιο έχει μεταμορφωθεί ώστε να διευκολύνει τη διάλυση των οικογενειακών δεσμών. Τα διαζύγια έχουν γίνει εύκολα. Η συμβολαιοποίηση των γάμων και συντρόφων έχει υποκαταστήσει τους σχετικούς γάμους. Τα σύμφωνα συμβίωσης έχουν γίνει νομική κατηγορία. Η έννοια της κληρονομικής μετάβασης έχει περιοριστεί. Σουηδία, Δανία, Γερμανία. Σε λίγο και στην Ελλάδα. Παράλληλα, αυξάνονται οι νόμοι προστασίας ατομικών δικαιωμάτων κατά της οικογένειας. Τα παιδιά μπορούν να καταγγείλουν τους γονείς για λεκτική κακοποίηση. Οι σύζυγοι μπορούν να καταγγείλουν για ψυχολογική βία. Όλοι μπορούν να κρατήσουν τις αποστάσεις. Η ίδια η έννοια της οικογενειακής δέσμασης έχει νομικά αποδυναμωθεί. Αυτές οι αλλαγές, που όλες βρίσκονται σε ένα τρομερά υπερβολικό περιεχόμενο, έχουν συνολικά μετατοπίσει την ισορροπία προς ακόμα μεγαλύτερη εξατομίκευση. Και το άτομο έχει πια μια νομική προστασία από την ίδια την οικογένεια. Η οικογένεια δεν έχει καμιά νομική προστασία από το άτομο. Είναι μια ασύμμετρη ισορροπία. Στο έργο του Ιονέσκο, ο Μπερανζέ αντιτίθεται και αντιστέκεται σε μια φράση «Δεν παραδίνομαι», αφού προσπάθησε βέβαια να γίνει και αυτός ρινόκερος. Είναι εύκολο να την πεις, δύσκολο να τη ζήσεις. Διότι η αντίσταση στον ρινοκερισμό σημαίνει να μείνεις άνθρωπος όταν όλοι έχουν γίνει ρινόκεροι. Σημαίνει να μείνεις στις σχέσεις όταν όλοι έχουν αποστασιοποιηθεί. Σημαίνει να φροντίσεις την οικογένειά σου όταν όλοι έχουν βάλει τα όρια τους. Σημαίνει να αρνείσαι τη γλώσσα της εξατομίκευσης όταν είναι η μοναδική γλώσσα που μιλιέται. Είναι μια θέση μειονότητας. Θα σε χαρακτηρίσουν αναχρονιστικό, παραδοσιακό, καταπιεστικό, ανώριμο. Θα σου πούνε ότι δεν έχει διαβάσει αρκετά. Θα σου εξηγήσουν ότι είναι ψυχικά ανθυγιεινό να επενδύεις τόσο στις οικογενειακές σου σχέσεις. Θα σε ρωτήσω αν έχεις ψυχοθεραπευτή. Σε αυτή τη συνθήκη, ο σύγχρονος Μπέρανζε χρειάζεται περισσότερα εργαλεία από τον αρχικό. Την ενημέρωση, τη συντήρηση των δεσμών, την γλωσσική αντίσταση. Την αντίσταση της γλώσσας, γιατί η γλώσσα είναι σκέψη. Την αντίστασή μας στην ετυμολογία των λέξεων, γιατί αυτές μας δείχνουν πραγματικά το δρόμο. Το να αποδεχτούμε ότι η ζωή είναι δύσκολη. Είναι της φύσης της η ζωή μας δύσκολη, γεμάτη τραύματα. Είναι αληθινή. Και βεβαίως να αναβρίσκεις, να αναζητάς για τους άλλους μπερανζέδες. Γιατί δεν είσαι μόνος, σε κάθε γενιά υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται την κυρία έχει παραδοχή. 5, 10%, 15% του πληθυσμού. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Λίγη, αλλά όχι αδιόρατη ή αόρατη. Αυτά. Και επιμένω. Είμαι ο Ρινόκερος. Και δεν υπάρχει τίποτα ηρωικό ούτε τίποτα τραγικό. Και όλοι είμαστε όχι αυτό που νομίζουμε, αλλά αυτό που επιθύμησαν και μας έφτιαξαν να είμαστε. Αυτά, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ για όλους τους φίλες και τους φίλους εδώ στο YouTube, το Alex Τσίγκος, το Thrax, τη Μαρία, τη Μίλα, τον Παράδεισο, την Ιωάννα, τον Γιώργο, την Ελένη, την Αντωνία, όλους, την Νεκταρία σήμερα που ουσίαζε. Όλους τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ.
Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο τον Σόι Λεμέζογλου. Από μένα τον ειρηνό καιρό προς εσάς, καληνύχτα και καλή τύχη. Αύριο πάλι εδώ, την ίδια ώρα. Α, ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Πού θα πάω χωρίς τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, καλό βράδυ.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Κουρσάρος.
1: Λατρευτός.
2: Μαχητικός.
3: Νικητής.
4: Ξεκάθαρος.
5: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
3: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
3: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
3: Σταγμένος.
7: Ωραία.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
8: Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή μουσικές ανιχνεύσεις. Πάμε για τα επόμενα 45 λεπτάκια να χαλαρώσουμε με πολύ μουσική, όμορφη μουσική που έχω διαλέξει για όλους σας. Καλησπέρα στον 813, καλησπέρα και στους υπόλοιπους που θα χαιρετήσω σε λίγο. Εδώ είμαστε μετά την εξαιρετική για μία ακόμα φορά εκπομπή του Αλέξανδρου, ο οποίος ξέρει με έναν μοναδικό τρόπο που έχει να προσελκύει πάντα το ενδιαφέρον των ακροατών του Focus FM. Καλησπέρα και στον Λεωνίδα που είναι μαζί μου σήμερα μέχρι και αύριο. Θα είναι μαζί μου μέχρι τις 11, μετά συνεχίζει αυτός με τον Αλέξανδρο. Και τι έχουμε σήμερα? Σήμερα θα περιπλανηθούμε εγχώρια, αλλά θα πάμε και Ιταλία, θα πάμε και Κούβα και όχι μόνο. Θα πάμε σε τραγούδια, Latin, Flamenco, Lounge, πολύ και διαφορετικό υλικό έχω, πολύ πράγμα και διαφορετικό έχω φέρει σήμερα μαζί. Θα συναντήσουμε αγαπημένους καλλιτέχνες, Seal, Gypsy Kings, η Mamba LD, Mara Satei, Αθηνά Ρούτσι και πολλά ακόμα τα οποία τα κρατάω έτσι σε εισαγωγικά για έκπληξη. Ξεκινήσαμε με ένα ορχιστρικό κομμάτι, συνθέτης ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει γράψει το συγκεκριμένο, νομίζω ότι το αναγνωρίσατε κιόλας, από ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Βέρτης και είναι το Αστέρι. Κυριάκος Παπαδόπουλος, γεννημένος το 71, από τα 7 του παρακαλώ, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την μουσική. Αστέρι. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα τα αστέρια συμβολίζουν την ελπίδα, τον προσανατολισμό και το όνειρο, και ίσως τελικά τα τραγούδια να λειτουργούν και αυτά σαν μερικά μικρά αστέρια που φωτίζουν τις στιγμές της ζωής μας και μας θυμίζουν ότι ακόμη και μέσα στο σκοτάδι υπάρχει πάντα ένα φως, όπως ακριβώς και η μουσική. Συνεχίζουμε με μια διασκευή η οποία ξεχωρίζει, είναι ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει από τον Γιάννη Πάριο, το «Χωρίς εσένα δεν υπάρχω». Είσαι ο τελευταίος μου σταθμός, φεύγεις και με πιάνει πανικός, και ώσπου να γυρίσεις συνεχώς μετρώ την απουσία σου. Το έχει ερμηνεύσει μαζί κάποια στιγμή και με τον γιο του. Για να τα ακούσουμε, όμορφη διασκευή.

με το χέρι του DJ Γιάννη Μητσοκάπα. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Εκεί όπου η μουσική και οι στίχοι αναδεικνύουν το συνέστημα της απόλυτης αφοσίωσης. Εκεί όπου ο άλλος άνθρωπος γίνεται το κέντρο του κόσμου μας. Συνεχίζουμε με έναν από τους ανθρώπους που δημιούργησαν το συγκρότημα Thievery Corporation και είναι ο Eric Hilton, Little Odessa. Ο Eric Hilton, Αμερικανός μουσικός και παραγωγός και συνθέτης, γνωστός για τις ιδιαίτερες έτσι δημιουργίες του σε αυτό το είδος της down tempo, dub, trip hop μουσικής. Και το Little Odessa χτίζει μια ήρεμη αλλά βαθιά ατμοσφαιρική σύνθεση όπου οι μελωδίες και οι ρυθμοί δημιουργούν την αίσθηση μιας έτσι καλή ώρα νυχτερινής βόλτας σε μια γειτονιά και οπουδήποτε και να είναι αυτή. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που δεν βασίζονται τόσο στους στίχους όσο στη διάθεση και στο συνέστημα που γεννά η μουσική.

είναι από εκείνα τα κομμάτια που έτσι σου έρχεται μια διάθεση χωρίς κανέναν λόγο να πάρεις το αυτοκίνητο και να κάνεις έτσι βόλτες πάνω κάτω ακούγοντας αυτό το είδος. Και όχι τίποτα άλλο, έτσι για να ξεφύγουμε από αυτό τον βομβαρδισμό των ειδήσεων που ακούμε καθημερινά και ψάχνεις να βρεις μια καλή είδηση, για μια ακόμα φορά θα το πω. Και αυτό που προσπαθούμε εμείς τουλάχιστον στην εκπομπή να κάνουμε είναι να μεταδώσουμε τραγούδια έτσι να σας αφήσουν λίγο να ταξιδέψετε νοερά σε περιοχές, να ταξιδέψετε με τη σκέψη σας όπου εσείς νομίζετε. Αφήνουμε τον Eric Hilton και πάμε σε ένα ιδιαίτερο μουσικό πάντρεμα παλιού και νέου από τους Imam Baildi. Η Mamba LD, πασίγνωστη, είναι βέβαια ένα μουσικό συγκρότημα που ιδιαίτερα οι νέοι το γνωρίζουν, αλλά όχι μόνο. Βάζω τους νέους και αυτούς που είναι και πάνω από 50, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Δημιουργήθηκε από δύο αδέρφια το συγκρότημα, από τον Ορέστη Φαλιρέα και τον Λίσανδρο Φαλιρέα. Και έγινε γνωστή για τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο επαναπροσδιορίζουν το παλιό ελληνικό τραγούδι και συνδυάζουν samples από ρεμπέτικα, από λαϊκά κομμάτια με σύγχρονους ηλεκτρονικούς ρυθμούς. Η μουσική που γεφυρώνει εποχές.

16:59. Καλησπέρα, Δημοσθένη μου. Καλησπέρα, 8:13. Προηγουμένως που πρώτος σε έστειλε. Στον Αλέξανδρο και στον Χρήστο, εδώ στην Νόνη, στη Μαριάννα και στην Ξένια και στην Αναστασία. Πάμε, αφήνουμε τους οι Mamba LD που παντρεύουν το παλιό με το καινούριο. Βέβαια έχουμε καιρό να ακούσουμε κάτι καινούριο από αυτούς. Θα είδαμε. Πάμε σε έναν κύριο ο οποίος ερμηνεύει ένα τραγουδί, παρακαλώ, το οποίο πρώτο ακούστηκε το 1930 και φρόντισε να το βγάλει έτσι στην Βρετανία, εννοείται, πρώτα απ' όλα, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Seal, Love for Sale. Ο Seal είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Βρετανούς τραγουδιστές της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Μουσικές ανιχνεύσεις εδώ στον Focus 103,6 και να πούμε 2-3 πραγματάκια για το συγκεκριμένο τραγούδι. Το Love for Sale είναι ένα ιστορικό τραγούδι που, όπως είπαμε, γράφτηκε το 1930 και γράφτηκε από τον συνθέτη Cole Porter για το musical The New Yorkers. Μέσα από τους στίχους και τη μελωδία του παρουσιάζει μια ειρωνική και ταυτόχρονα δραματική ματιά στον κόσμο της αγάπης που μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 30, το τραγούδι θεωρήθηκε τολμηρό για την εποχή του λόγω του κοινωνικού του σχολείου. Παρ' όλα αυτά, με τα χρόνια έγινε ένα από τα πιο γνωστά jazz standards και ερμηνεύτηκε από δεκάδες μεγάλους καλλιτέχνες. Ίσως γιατί το θέμα του παραμένει διαχρονικό σε έναν κόσμο που πολλά πράγματα μπορούν να αγοραστούν, η αγάπη εξακολουθεί να είναι το πιο πολύτιμο και ταυτόχρονα το πιο εύθραστο συνέστημα. Μια ερμηνεία γεμάτη συνέστημα εδώ από τον Seal με το Love for Sale.

με το χεράκι του Βίκτορ Μπίλιακ. Καμιά φορά Μαρινέλα, πανεμορφή διασκευή. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Και η φράση καμιά φορά κρύβει μέσα της μια μικρή φιλοσοφία ζωής. Είναι εκείνες οι στιγμές που κάτι συμβαίνει απροσδόκητα και αλλάζει τη διάθεσή μας ή την πορεία μιας ημέρας. Και ένα τραγούδι αρκεί για να μας μεταφέρει σε ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο. Και είμαστε λίγο πέρα από τις και μισή, οπότε πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ήρωα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

Ήρω, Ήρω που δίνει φωνή, που έδωσε φωνή σε εκείνες στιγμές που η καρδιά θέλει να προχωρήσει, αλλά ο φόβος κρατά τον άνθρωπο πίσω. Η στίχη του Πυθαγόρα και το τραγούδι βέβαια γνωστό από την ερμηνεία της Μαρινέλα. Ο φόβος, ένα από τα πιο συνηθισμένα εμπόδια στις ανθρώπινες σχέσεις, και πολλές φορές δεν είναι η έλλειψη αγάπης που δημιουργεί αποστάσεις, αλλά η αβεβαιότητα και ο φόβος της απογοήτευσης. Να στείλω χαιρετίσματα στην Μαρίνα, στην Ξένια, στην Εύη, στον Κωνσταντίνο, εδώ είναι ο Κωνσταντίνος όπως κάθε βράδυ, και στο Δημήτρη. Συνεχίζουμε και πάμε Ιταλία. Πάμε Μάρα Σατέι στο Λακόζε και Νονσάι Ντιμέ, που σημαίνει τα πράγματα που δεν ξέρεις για μένα. Η Μάρα Σατέι συμμετείχε φέτος στο φεστιβάλ Σαν Ρέμο.

Μια εποχή των κοινωνικών δικτύων, οι άνθρωποι συχνά δείχνουν μόνο ένα μέρος του εαυτού τους προς τα έξω. Όμως, όπως υπονοεί και ο τίτλος του τραγουδιού, υπάρχουν πάντα πράγματα που δεν ξέρουμε για τον άλλον. Ίσως τελικά η πραγματική γνωριμία με έναν άνθρωπο να είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, σίγουρα χρόνο, εμπιστοσύνη και διάθεση να δούμε πέρα από την επιφάνεια, πέρα δηλαδή από αυτό που μας κάνει εντύπωση στην εμφάνιση του άλλου ή της άλλης. Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι το οποίο είναι πραγματικά μια προσέγγιση σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της κουβανέζικης μουσικής. Η σύνθεση ανήκει στο σπουδαίο κουβανό δημιουργό Ερνέστο Λεκουάνα.

Η συγκεκριμένη εκδοχή συνδέεται με την κινηματογραφική ταινία The Mambo Kings, όπου το τραγούδι ερμηνεύεται από τον διάσημο ηθοποιό Αντώνιο Μπαντέρας. Στην ερμηνεία συμμετέχει και ο θρυλικός κουβανός μουσικός Κομπάι Σεγκούντο, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της κουβανέζικης παραδοσιακής μουσικής. Το τραγούδι «Bella Maria de mi alma» γράφτηκε το 1932 και αποτελεί ένα από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της Κούβας. Η μελωδία γεμάτη πάθος και λατινικό λοιπόν ρομαντισμό. «Beautiful Maria of my soul», η όμορφη Μαρία της ψυχής μας, ή αλλιώς «Bella Maria de mi alma». Και πάμε στην μαριχουάνα. Άκος Στέφη, «Μαριχουάνα τσα τσα», ένα τραγούδι που έχει έτσι έναν παιχνιδιάρικο ρυθμό, αλλά είναι και αυτό από εκείνη την πλευρά του Ατλαντικού, που η Λάτιν κυριαρχεί από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Προσπαθούμε να ξεφύγουμε από τα ίδια και τα ίδια που ακούμε στα ραδιόφωνα σε αυτή την εκπομπή και να πάμε και λίγο σε ένα έτσι ιστορικό πλαίσιο. Το Τσάτσα γεννήθηκε στην Κούβα τη δεκαετία του 50 και γρήγορα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, αγαπητό για το χορευτικό και χαρούμενο ρυθμό του. Εδώ ο Άκος Στέφη με το Μαριχουάνα Τσάτσα θυμίζει ότι η μουσική πέρα απ' όλα είναι και παιχνίδι. Μια ευκαιρία να χαμογελάσουμε, παιδιά, να χορέψουμε και να αφήσουμε στην άκρη τις καθημερινές μας ανησυχίες. Δεν φεύγουμε από αυτό το είδος, παραμένουμε σε αυτό το είδος και πάμε σε ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1978 στην Αρλ και στο Μομπελιέ, στη Νότια Γαλλία. Το συγκρότημα χρησιμοποιεί την καταλανική γλώσσα αλλά και την ισπανική με νότιες γαλλικές διαλέκτους. Μιλάμε για τους Gypsy Kings και εδώ τους έχουμε στο 305, λυπημένη καρδιά.

Αν και τα μέλη της ομάδας του συγκροτήματος γεννήθηκαν στη Γαλλία, οι γονείς τους ήταν ως επιτοπλίστων Τσιγκάνοι, Ισπανοί Ρωμά, οι οποίοι εγκατέλειψαν την Ισπανία κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου της δεκαετίας του 30. Οι Gypsy Kings έγιναν γνωστοί κυρίως τη δεκαετία του 80 και έγιναν γνωστές για τα φλαμέγκο, τη ρούμπα, τη σάλσα και τραγούδια όπως το μπαμπολέο και το βολάρε. Εδώ τις ακούσαμε σε ένα φλαμέγκο. Η φλαμέγκο μουσική γεννήθηκε στη Νότια Ισπανία, κυρίως στην Ανδαλουσία, και συνδέεται με τα συναισθήματα της αγάπης, της λύπης και της ελευθερίας. Το Tres Tapenas ενσαρκώνει αυτή τη φιλοσοφία, θυμίζοντας ότι η μελαγχολία μπορεί να γίνει μουσική ομορφιά και ότι η λύπη, όταν εκφράζεται σωστά, αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Πάμε σε δικά μας πράγματα, στην Αθηνά Ρούτσι, η οποία θα μας ερμηνεύσει το «Οσέ Ολάρ», που σημαίνει «αυτό το βλέμμα», και είναι διασκευή από το γνωστό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η πρωτοψάλτη, το «Χειροκρότημα». Η Αθηνά γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε μουσική και κλασικό τραγούδι στο Ελληνικό Οδείο με τη μέτσο σοπράνο Λίνα Τέτζερη.

Δισκογραφικά η Αθηνά Ρούτσι συστήθηκε με την ερμηνεία της στην πορτοκαλική διασκευή του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι που έχει γράψει η Δήμητρα Γαλάνη και τους στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου στην ελληνική εκδοχή. Πάμε και στο τελευταίο τραγούδι, το οποίο είναι μια διασκευή, η πρώτη εκτέλεση από την Αλέκα Κανελίδου, η οποία είχε διακριθεί στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, που πια βέβαια δεν υπάρχει, με το βραβείο ερμηνείας, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Άσε με να φύγω», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Είχε συμμετάσχει στο φεστιβάλ άλλες τρεις φορές, το 66, το 68, αλλά και το 1972. Σας χαιρετώ με την υπέροχη αυτή διασκευή και θεωρώ ότι κάναμε ένα έτσι καλό ταξίδι σήμερα, νοερά. Από Ευρώπη πήγαμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και μην ξεχνάτε, η μουσική είναι πάντα ένας τρόπος να ανακαλύπτουμε νέες πλευρές της ψυχής μας. Μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη εκπομπή που είναι του Τζόρνταν, όταν μιλάει ο Τζόρνταν, και οι μουσικές ανιχνεύσεις αύριο πάλι μαζί σας λίγο μετά τις 10.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρίμπα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη. Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα. Ναι. Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και τογευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει καλύτερη.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να του ξεφτιλίζω με στη μικρή του γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στην Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λεύκο. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στην Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ.
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν τη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 και σήμερα έως και τις 2 μαζί, έτσι και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus μας ακούτε. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 29 ο μήνας, ματσάρα αύριο στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ. Ματσάρα, αλλά είναι και πάνω στο, πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε, έτσι δεν είναι, είναι κρίσιμο το παιχνίδι, είναι σοβαρός ο αντίπαλος. Μη σας γελάει εκτός έδρας νίκη. Εκτός έδρας ήταν και για την Δυναμό. Για την Δυναμό λέω. Άρα λοιπόν, πάλι εκτός έδρας είναι στην Τούμπα μέσα για την Ουκρανική ομάδα, διότι θα τα παίξει όλα για όλα και όλα, σε ένας σοβαρός λόγος παραπάνω. Δεν έχει να χάσει και τίποτα. Ούτως ή άλλως το παιχνίδι το πρώτο το έχει χάσει. Εκτός έδρας είναι πάλι. Μπορεί να θέλει να αποδείξει ή να δείξει κάτι άλλο. Θέλει πολύ προσοχή. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο φυσικά. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων στο γνωστό αριθμό του Viber 6907-483-484. Πολύ ζεστή ρε φίλε, πολύ ζεστή. Αλλά είναι ο καιρός του να πούμε τι να κάνουμε. Τώρα δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε το χειμώνα να λέμε πω ρε πολύ κρύο και το καλοκαίρι πολύ ζέστη. Τι να κάνουμε δηλαδή. Για πες, καιρός του είναι. Θα μου πεις από το κρύο πάμε στη ζέστη και από τη ζέστη του κρύο. Άνοιξη πολύ ψηλά πράγματα, ρε φίλε. Δεν μπορεί να την καταλάβει. Ούτε και το φθινόπωρο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έτσι. Κάπου να δροσίζει. Να δροσίζει, να βρέχει, να κάνει, φωτιές να μην έχουμε και τέτοια πράγματα. Τουλάχιστον. Σήμερα είχαμε κι άλλα θλιβερά γεγονότα να πούμε με τους πυροσβέστες εκεί πέρα. Τέλος πάντων, αυτά κάθε χρόνο έχουμε τέτοια θέματα. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Εκεί φαίνεται μια σοβαρή πολιτεία. Πρέπει να πάρει μέτρα. Τα βρουν αυτοί. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε πολλά περισσότερα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Ποτητάς και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά μηνύματα μέσω του γνωστού αριθμού του Viber, στο Viber 6907-483-484. Τα απαντάμε εδώ τα μηνύματα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ολοκλήρωσε την προετοιμασία του. Τώρα το απόγευμα έκανε μια τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας. Αύριο το παιχνίδι νομίζω είναι πολύ κομβικό, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θέλει πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Όπως είπα και στην αρχή, για τους Ουκρανούς, είτε στην Πολωνία παίξαν είτε στην Τούμπα, το ίδιο πράγμα είναι. Εκτός έδρας ήταν και εκείνο. Εκτός έδρας και για τον ΠΑΟΚ εκεί, αλλά εκτός έδρας και για τους Ουκρανούς εκεί. Άρα το ίδιο πράγμα είναι και για την Τούμπα. Θέλει πολύ προσοχή, θα τα παίξουν όλα για όλα. Το χαρτί τους είναι, δηλαδή δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν και πιθανόν, δεν ξέρω, πονηρεύομαι κιόλας για να τους, την Ουκρανία που την έχουν, να πούμε, τις ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις μάλλον. Το ίδιο έχουν και το Ισραήλ, τα έχω πει σε άλλες εκπομπές, στους Βοριάδες θα κάναμε κουβέντα, και δεν έχουν τους Ρώσους, έτσι. Άρα πολύ πιθανόν να τους δούνε και με λίγο, με πιο καλό μάτι, ας πούμε, έτσι. Και όταν λέω πιο καλό μάτι, η UEFA, ρε παιδί μου, τους βλέπει λίγο πιο, δηλαδή τους θεωρεί.

μπορεί λίγο πιο σαν ευαίσθητη κατάσταση να πούμε και πολύ πιθανόν να προσεχθούν και λίγο πιο ιδιαίτερα, έτσι. Γι' αυτό λέω ο ΠΑΟΚ πρέπει να μην αφήσει τίποτα. Θέλει πολύ προσοχή, δεν πρέπει να σπαταλήσει ευκαιρίες, επιθέσεις να μπούμε στο χαμένα. Αν καταφέρει και σκοράρει από την αρχή, νομίζω πολύ κοντά είναι να μπούμε να ανοιχτούν αυτοί και μετά να την πληρώσουν, να τελειώσει η ιστορία από την αρχή. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα, πρώτα απ' όλα να πω ότι η αποστολή ανακοινώθηκε, ποιοι πάνε και λοιπά να πούμε, έτσι. Ο Παυλέγκα, ο Τσιφτσής και ο Μουνασιλής είναι οι τρεις τερματοφύλακες. Ο Κένι, ο Λίρατζης, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης είναι πίσω. Τα παιδιά, Μπανταούλας, Μπάμπα, όλοι αυτοί στην άμυνα πίσω. Γκόμες το ίδιο. Θημιάνης λοιπόν, Σάντα Μαρία, Ζαφύρης, Καμαράς, Κωνσταντέλιας, Πέλκας. Αυτοί όλοι είναι κάπου εκεί στο κέντρο μέσα να πούμε, έτσι. Και Τάισον, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Χατζίδης είναι οι πλευρές και ο Μύθου και ο Γερεμέβεγεφ είναι οι επιθετικοί, οι σέντερφορ δηλαδή, όχι επιθετικοί, επιθετικοί είναι όλοι αυτοί, αλλά τα σέντερφορ είναι δύο, είναι ο Μύθου και ο Γερεμέγεφ. Ο Μύθου ο άπειρος αλλά ταλαντούχος και ο Γερεμέγεφ ο έμπειρος, ο οποίος λίγο πολύ το ξέρουμε να πούμε, έτσι δεν είναι, έχει παραστάσεις, έχει παιχνίδια πολλά, νομίζω με αυτό μπορεί να ξεκινήσει κιόλας, θα δούμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, όπως είπαμε, την τακτική που θα ακολουθήσει ο Λύση, νομίζω ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα κάνει. Ιταλός είναι, έξυπνος είναι. Πιστεύω να διάβασε και το παιχνίδι και πάνω. Έτσι, πολλές κουβέντες δεν λέει, μια χαρά είναι. Θα τον δούμε λοιπόν στο γήπεδο. Όλος ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει. Έτσι, όσοι είναι στην Τούμπα, πρέπει να υπάρχει υπομονή. Υπομονή. Πίσω πρέπει να προσεχθεί. Πήρε τον Μπάμπα μαζί του, άρα πολύ πιθανόν να ξεκινήσει τον Μπάμπα, να ξέρετε. Βέβαια, ο Γκόμες ήταν πολύ καλός προχθές, αλλά πολύ πιθανόν να ξεκινήσει και τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα είναι γνωστός. Είναι τον Μπάουκ, τον έχει ξέρει καλά, να πούμε έτσι. Δεν έχει κανένα θέμα. Νομίζω ότι όποιο και να ξεκινήσει, και ο άλλος στα καλά του είναι φυσικά, ο Γκόμες, και ο Μπάμπα είναι πολύ πιο έμπειρος πάνω στην ομάδα, έτσι, με παραστάσεις. Περισσότερες κλπ. Το Open δείχνει το παιχνίδι. Όσοι μπορείτε στο γήπεδο, έτσι, θέλει υπομονή για να περάσουμε το εμπόδιο αυτό, να πάμε στο επόμενο. Τώρα ποιο θα είναι το επόμενο, η Άντελεχ θα είναι, η Χάμαρβι θα είναι, ποιος θα είναι, δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Παιχνίδι, παιχνίδι που έλεγε και ο Ρασβάν, ο Λουτσέσκου, έτσι, παιχνίδι με παιχνίδι.

Όσον αφορά για τους Έλληνες διαιτητές, θα είπαμε και χθες αυτά, προχθές που ήταν, το ανέβαλε η ΕΠΟ του Νταλαβέρη εκεί την κουβέντα που θα πιάνανε να πούμε σήμερα για το να επιστρέψουν τους Έλληνες διαιτητές να πούμε πίσω, έτσι. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έσχος που πάνε να περάσουν είναι, έτσι. Όλο αυτό το Νταλαβέρη που γίνεται εδώ και 10 χρόνια από το 16 που ανέλαβε ο κύριος Σαββίδης να πούμε να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν να μην σφυρίζουν τα ντέρμπι οι Έλληνες διαιτητές. Πέρανε ξένους διαιτητές και το ΒΑΡ. Για αυτόν τον λόγο, έτσι. Για να μπας και στρώσουν στην πορεία των χρόνων. Περάσαν 10 χρόνια, τίποτα. Δεν στρώνουν με τίποτα αυτοί. Και το παράδειγμα είναι, άκου Μάκη Καγκάτση, μην μας λέτε ότι οι Έλληνες έχουν πρόοδο. Εγώ θα σου πω τα περσινά καμώματα του υποτίθεται κορυφαίου διαιτητή της χώρας, έτσι, του Σιδηρόπουλου, με παραστάσεις, με παιχνίδια πολλά, ελίτ, ευρωπαϊκή ελίτ, με Champions League, και εδώ δεν έδωσε κόκκινη κάρτα, ρε φίλε, στον Πρινιόλι τώρα. Τα θυμάστε? Ξέρετε γιατί, όχι γιατί δεν το είδε ή γιατί δεν ήξερε. Εξάλλου το ομολόγησε μετά κανένα μήνα, είπε ναι, ήταν κόκκινη κάρτα. Όταν πήγε όμως στο ΒΑΡ, δεν είπε είναι κόκκινη κάρτα, να πάρω πίσω την κίτρινη να δώσω κόκκινη. Τίποτα. Του Μπέκα. Άρα λοιπόν ήταν οργανωμένο το σχέδιο. Γι' αυτό όλοι αυτοί οι διαιτητές της χώρας μας, έτσι, επειδή τα παιδάκια αυτά δεν μπορούν να αντισταθούν στους επιχειρηματίες, στους μεγάλους, στα αφεντικά των μεγάλων ομάδων, έτσι, αυτά είναι παιδάκια, δεν μπορούν να αντισταθούν. Είναι τώρα να μπει τώρα να πούμε κανένας μαρινάκι στο γήπεδο ή ξέρω εγώ να παίξει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, λέω εγώ τώρα, έτσι, και να κρίνεται τίτλος για τον Ολυμπιακό ή δεύτερη θέση, λέμε τώρα. Τι λέτε εσείς, για πείτε μου. Σε μία αμφισβητούμενη φάση τι θα κάνει, για πείτε μου. Ή σε ένα που είναι δεν είναι, πέναλτι είναι δεν είναι, ή άμα θέλω το δίνω δεν το δίνω. Τι θα κάνει. Αλλά λέμε τις αλήθειες εδώ πέρα, έτσι. Κοκοκό θα κάνει. Θα το δώσει και άστο να το βρίζουνε. Γιατί σου λέει, τι να κάνουμε, έχει δύναμη ο άλλος εκεί πέρα. Έχει τα κανάλια, έχει τα site, έχει τα αυτά. Θέλετε να μην ξανασφυρίξω. Αυτά λοιπόν, ενώ με τον ξένο δεν έχει τίποτα. Δεν τολμάει να κάνει κανείς τίποτε, έτσι. Μεγάλη ντροπή για τον Καγκάτση, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Άμα ήθελε ο Καγκάτση, θα έλεγε, όχι, δεν είναι, αυτό τελείωσε. Η πορεία των χρόνων θα το δούμε. Είναι ακόμα, δεν είναι ακόμα έτοιμη. Τα είδαμε και στο τελικό κυπέλου, όπου και εκεί Μούγκα, ο Καγκάτσης Μούγκα, ο Μάκης ο Καγκάτσης, έτσι, που υποτίθεται τον έστειλε ο κύριος Σαββίδης εκεί πέρα κάτω για να δώσει το 50-50, και τι 50-50, αυτή για να δείξουν ότι είναι καλή. Αδικείται ο ΠΑΟΚ και είναι καλή. Καταλάβατε τι κάνουνε. Για προσωπικό τους όφελος δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ούτε μία ανακοίνωση. Είδατε κάποια ανακοίνωση? Στη θέση του ΠΑΟΚ, λέω εγώ τώρα, στο τελικό κυπέλλου, αν ήταν Ολυμπιακός, θα υπήρχε περίπτωση να μείνει τίποτα κατά εκεί όρθιο? Κάθε 10 λεπτά ανακοίνωση. Ο Ευαγγέλου θα ήταν εκτός πινάκων. Η ΕΠΟ να πούμε άνω κάτω και ούτω καθεξής. Αλλά ο Μάκης ο Καγκάτσης, Μούγκα. Εμένα μου αρέσει το δίκαιο. Δεν πάει να είναι ο Καγκάτσης, δεν πάει να είναι όποιος να είναι. Το δίκαιο. Όχι πήραμε την καρέκλα και κοιτάμε την πάρτη μας. Λοιπόν, είχαμε και παιχνίδια και έχουμε και παιχνίδια σήμερα, έτσι. ΑΕΚ για Χαραντάν, στο φιλικό με την Samsung Sport, καλά πήγε, 1-2 έχασε. Τα επίσημα παιχνίδια να πω πρώτα, έτσι. Επίσημα παιχνίδια λοιπόν είχαμε για το Conference Link προκριματικά από νωρίς 5.30 ώρα, Ντουγκατζίνι Λουγκάνο 1-5 παρακαλώ. Για το Champions Link προκριματικά, Καϊράτ Αλμάτι Ομόνια, σφάξαν την Ομόνια στο γόνατο με το βαμβάκι, με 1-0 τελείωσε να πούμε το παιχνίδι, με 2 κόκκινες, με 9 τελείωσε τον αγώνα η Ομόνια, μιλάμε για σφαγείο να πούμε. Κάουνο Ζαγκίρης Κι Κλάξβικ 1-0, 7 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Στις 8 είχαμε Λεχ Πόζναν Άρχους 1-4.
Στις 8 επίσης είχαμε για τα προκριματικά του Conference Link Κοπεγχάγη, Πολίσια Ζιτόμιρ 2-1 με 10 τελείωση και η Κοπεγχάγη. 8.5-2 αγώνες του Champions League, Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2 παρακαλώ. Και Χάπουελ Μπερσεβά Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ 2-0. Αυτή η Χάπουελ Μπερσεβά γιατί να παίζει προκριματικά Champions League? Δεν έπρεπε και αυτοί να αποκλειστούνε? Πόλεμο δεν έχουν ή κάνω λάθος? Ήρεμα ρωτάω. Στις 9 δύο αγώνες του Champions League, προκριματικά πάντα μιλάμε, Γκόρνικ Ζάμπρζε Φενέρ Μπαχτσέ 1-1, Ερυθρός Αστέρας Λάρνε 5-0. Στις 9 και 4 ένα παιχνίδι προκριματικά Champions League, Σλόβα Μπρατισλάβας Ιμπέρια 1999 1-1. Στις 9.30 παιχνίδι προκριματικών Conference League, Rapid Vienna Santa Coloma 6-2. Τώρα ποιοι περάσαν, ποιοι δεν περάσανε θα τα πούμε σε λίγο. Focus FM 103.6. Καλησπέρα Ιορδάνη Παλίκαρε, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Ποταλτών. Καλησπέρα σε καπετάνιο Ιχολύπτε σας και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη, Δημοσθένης ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Επιστρέψαμε πιθανόν στην κανονικότητα, πρώτος ο Δημοσθένης. Δυστυχώς δύο πυροσβέστες κάηκαν όταν το όχημα, λέει, κλωβίστηκε, έχασαν τον προσανατολισμό τους, λέει. Αυτό το γεγονός έγινε σε Κρητή, το ξέρουμε, το μάθαμε. Δυστυχώς, πολύ δυστυχώς. Κώστας από Μπίλεβελ, φίλε μου Τζόρνταν, θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον Γιώτη. Είσαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, άνθρωπος και σε θαυμάζω που σε ακούω. Τον Οκτώβριο θα έρθω Ελλάδα, θα έρθω να σε γνωρίσω. Θα χαρώ πάρα πολύ. Ζήτω, ζήτω, πάμε μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη, τον Πόντιο, τον Γίγαντα. Ζήτω, ζήτω. Τι να κάνουμε, φίλε μου Τζόρνταν, είμαι ο παδός του Ιβάν Σαββίδη. Καλά κάνεις. Να είσαι πρώτα ΠΑΟΚ και μετά θα είσαι με τον Ιβάν Σαββίδη. Και με τον Ιβάν Σαββίδη είμαστε γιατί είναι καψούρα του ΟΠΑΟΚ, έτσι, και τον έχει πάρει αγκαλιά και τον περπατάει όπως πρέπει και του αρμόζει.

Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο λιμπαρό. Δον Τζόρνταν. Η τοπική αυτοδιοίκηση του οικισμού από τα Λευκά διακήρυξε τον δημογέροντα των Σεβαστιανών και πρώην ρέφερι με το προσωνύμιο Χασάπης της Βάγκαινας ή μασκοφόρος ανεπιθύμητος στο χωριό τους έπειτα από λέει τη σκληρή αντιπαράθεση με το διάσημο παδό της Ένωσης. Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές τις επόμενες ημέρες. Όχι, χαίρε, χαίρε, ελευθερία. Μάλιστα. Κάτω τα χέρια από τον μπαμπίκο του φιλαράκι μου, να ξέρετε. Καλησπέρα στην συμπαθητική παρέα του Τζόρνταν. Φήμες από η Μαθία μεριά αναφέρουν ότι ο Γιάννης Τζοβάνης βρέθηκε το πρωί στο καφέ πλατεία στα Λευκάδια. Αυτό στην κεφαλή της τραπέζης λέει στα δεξιά του ο Ράκης Τζοβάνης, το πρωτοπαλί καρό του. Στα αριστερά ο Αθανάσιος Στρεπέλιας, ο συμβουλάτουράς του και ο Γιάννης ο Παπουτζής ο Άσημος. Θέμα συζήτηση ήταν ο εκθρονισμός του στραγαλιού των Σεβαστιανών από τις γραμμές εκπομπής και ο σχεδιασμός του πολέμου αστραπής κατά του Γιώτη και του Χρήστου Βολίδα. Χαιρετισμούς στο ασπρόμαυρο λιπαρό, στην Πετριά και στο φιλόξενο Ριζό, αλλά και στην τιμημένη Γκολεσιάνη Γιώργο Στασούλα. Στο φιλόξενο Ριζό. Στο Ριζό έπεφτε πολύ ξύλο, ρε. Τι φιλόξενο. Το Ριζό ήταν το πιο φανατικό πασοξίδικο χωριό της δεκαετίας του 80. Τέτοιο χωριό δεν ξαναείδα εγώ. Δύο δάχτυλα πράσινη μπογιά στον άσφαλο. Ακούστε, μάνε. Δύο δάχτυλα με λαδομπογιές βαφάνε. Καλησπέρα εδώ Τζόρνταν, εδώ γίνεται κόλαση λέει στους τρεις μεγάλους του λεκανοπεδίου. Πέφτουνε τεράστια ποσά για μεταγραφές. Βλέπε Μάγερ, Καγκουά, Γκουστάβο, Σαλάχ, Αντίν. Ποιος Σαλάχ? Σαλάχιδες, η μισή Αραβία Σαλάχιδες είναι. Ποιος είναι από όλους? Μιλάμε για δυνατά project. Αυτό φυσικά είναι καλό για όλους εμάς που θέλουμε να δούμε μπαλίτσα, φίλε μου. Εάν και ο ΠΑΟΚ ακολουθήσει, τότε έχω την αίσθηση ότι θα δούμε, λέει, απίστευτο ποτάσμα. Ο ψώμεθα λέει. Τώρα, όσον αφορά, λέει, τα αυριανά μάτς, πιστεύω και ευελπιστώ ότι θα πάμε καλά. Και κάτι για τους καθημερινές ομιλητές. Παιδιά, δεν θα σας μαλώσουμε εάν πάρετε και κανένα ρεμπό. Σωστό. Φυσικά ο Γίγας, ο Γιάννης εξαιρείται. Δεν εξαιρείται κανένας. Όλοι θέλουν και τα ρεμπό τους. Πρέπει. Τζόρνταν, την αγάπη μου, Άκης από Αθήνα. Γεια σου, ρε Άκη. Εξαίρεση λέει, μηδενός εξαιρουμένου. Εγώ θα έλεγα να είναι σύντομη. Πιο σύντομη. Σύντομη. Να μπορούν να βγαίνουν πολύ. Γεια σου, Σταύρε, φιλαράκι μου. Γεια σου, μεγάλη Τζόρνταν, από Γλυφάδα. Είσαι δύναμη. Φιλαράκι μου, καλό. Πάρε τον αυγολόμενο να τηλέφωνο. Τον πήρα χθες. Μάλλον καλά είναι να πας από εκεί. Βέβαια από την άλλη μεριά είσαι εσύ, το ξέρω, αλλά... Καημένος.

Καλησπέρα, Ιορδάνη, λέει άσο και όβερ αύριο. Άσο και όβερ, να εξαρτάται πώς θα ξεκινήσει. Άμα ξεκινήσει με γκολ, γίνει κανένα 1-0 στην αρχή, πιστεύω θα ανοιχτούν οι άλλοι, θα γίνει κανένα 2-0, μπορεί να βάλουν κανένα γκολ μετά 2-1, μπορεί να έχουμε και όβερ 3,5 μετά. Θα δούμε.

Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, Τζόρνταν, και χαιρετισμού σε όλους που είναι εδώ. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη, γεια σου φιλαράκι μου. Το όνομα της αντιπάλου είναι που σε κάνει, λέει, να διστάζεις. Αυτούς που είδα εγώ μέσα στο γήπεδο θα τους τελειώσει ο Παοκλέα από το πρώτο ημίχρονο. Το Γιάννη δώσε συγχαρητήρια, λέει, για την ήττα του που κάνανε από τη Σαπτσούτα. Καλά πήγανε, ο Γιάννης καλά πήγε. Εγώ περίμενα παραπάνω να φάνε. Καλά πήγανε. Αυτή τα μυαλά τους είναι τώρα στο Τρόπαιο. Ακόμα το Τρόπαιο το γυρνάνε, γύρα του κάνουνε. Καλό βράδυ, Τζόρνταν. Επειδή το μάτς είναι φωτιά και εσένα σε ακούνε με μια έκκληση, λέει, κάνε όχι σημαίες και προκλήσεις, γιατί μόνο εμείς θα την πληρώσουμε, λέει. Πάω κάρα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Έτσι είναι όπως θα λες. Προσοχή, παιδιά, και εξωαγωνιστικά. Προσοχή στις κερκίδες. Δεν μας γουστάρουν που δεν μας γουστάρουν. Και εμείς γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν, αλλά μην την πληρώσουμε. Η ομάδα δηλαδή. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Πήγε η Άρχους και κέρδισε, λέει, τη Λέχ Πόσναν 1-4. Ενώ στο πρώτο μάτς είχε χάσει με το ίδιο σκορ εντός έδρας και έστειλε την ΑΕΚ 2014 στους ισχυρούς, λέει. Έλεος δηλαδή. Και άμα την έστειλε στους ισχυρούς, τι γίνεται?

0: Εξής, το φιλαράκι μας εδώ είναι πάλι τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Όταν κράτησε λίγη μισή ώρα ο Σιδηρόπουλος στην Τρίπολη. Βρε, φίλε. Ο Σιδηρόπουλος, όταν έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα τότε το 14, εκείνη τη χρονιά, ήταν ο Σιδηρόπουλος έπαιξε εκεί πέρα. Γιατί δεν τα θυμάσαι. Έχεις μνήμη από χρυσόψαρο εσύ. Λοιπόν, εκεί ήταν 1-2 και αντί να αποβάλει τον Ιγκλέσιας που κάνει φάουλ εκεί πέρα, με δεύτερη κίτρινη κάρτα του τελειώσει, τον αφήνει και ο Ιγκλέσιας βάζει τον γκολ, ρε φίλε, εκεί πέρα το νικητήριο, να πούμε, της Τρίπολης. Και ο ΠΑΟΚ χάνει εκεί το πρωτάθλημα, από εκεί ξεκίνησε, ρε φίλε, εκεί. Πού να τα ξέρεις αυτά, ρε φίλε. Για Σιδηρόπουλο μη μιλάς, ρε φίλε. Το Σιδηρόπουλο το ξέρουμε καλύτερα, τι να σε πω, να πούμε. Άστα τώρα, δεν. Πιο γλίτσας διαιτητής δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δημοσιοσχετίζας. Όπου πάει να πούμε η ΕΠΟ, εκεί θέλει να πάει να γλύψει κι αυτός. Μένα θα μου πεις ο Σιδηρόπουλο, ρε. Άστα αυτά τα κομμάτια μην τα ψάχνεις. Δεν τα έχεις, ρε φίλε. Άστα, άκουσε λίγο τώρα, άστα. Ένας γονέας του από την Αξώ της Πέλας, ο άλλος από τους παπάδες της Δράμας, και μεγαλωμένος, να πούμε, στο Ρεόκαστρο. Βάζελος βαμμένος. Τι ψάχνετε τώρα. Έγραφε στα Δρανία, να πούμε. Το Τριφύλι ζωγράφησε κλπ. Και στις κασέτες πιασμένος με τον παππού τον Θεοδωρίδη. Για το Σιδηρόπουλο μιλάτε, ρε. Θα ακούτε εδώ, ρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν είναι η εκπομπή, ρε. Αν θέλετε να μάθετε. Αλλιώς θα είσαι στο σκοτάδι πάντα. Την αγάπη μου στον ασπρόμαυρο άλλη μου. Γεια σου Γιώργα ρε, γεια σου Άγγελε. Σε όλα τα φιλαράκια μου εκεί πέρα. Και το φιλαράκι μου το Γιαννίκο, να πούμε, που τον έχασα τελευταία. Ασπρόμαυρος άλλη μου. Τζόρνταν και τους ξένους διαιτητές, λέει, τους ελέγχουν όταν θέλουν. Βλέπε Λαόθ, λέει, το 22, στον τελικό που το χάρισε, λέει, στον Αλαφουζόλ. Την επόμενη μέρα υπόγραψαν το γήπεδο με τον Πακογιάννη. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Μ' αρέσεις. Επίσης, φέτος, τελευταία αγωνιστική μας έσπαξε, λέει, στη λεωφόρο. Ο ξένος διαιτητής, όταν κάναμε καθαρά το 1-3, το ακύρωσε για να βγει ο Γαύρος Τσάμπιονς Λιγκ. Ακριβώς όπως τα λες είναι. Αλλά εκεί στη λεωφόρο δεν τα ακύρωσε ο διαιτητής. Το ακύρωσε το ΒΑΡ. Τον έφερε πίσω στο ΒΑΡ. Ο Βαρίστας. Και το ΒΑΡ, ο Βαρίστας, είναι ο Βαλέρη στην Ελλάδα. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Ο Βαλέρη, ο οποίος είναι Ιταλός και ήταν στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός, θα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Πρέπει να τα ξέρετε. Ο οποίος κατακύρωσε offside goal του LKB. LKB, LRB, ποιος ήταν τότε εκεί πέρα, από δεξιά. Σηκώνει ο βοηθός offside, ο διαιτής ο αγυρώνει. Και μετά από λίγο τον φωνάζει δεν τον φωνάζει το ΒΑΡ, ο ΒΑΡ τον λέει μέτρατο. Και στο ΒΑΡ ήταν ο Βαλέρη. Μπείτε τώρα να το δείτε, έχει YouTube τώρα. Μπαίνετε εκεί πέρα, Άστον Βίλα Ολυμπιακός, εκεί το 2-4, μπαίνετε να πούμε και το βλέπετε. Παρακολουθείς, ακυρώνει γκολάρα της Άστον Βίλα, τα γαμουδίδεν σαν φάουλ. Στο 0-0 γίνεται ένα 0, το ακυρώνει. Βλέπει το διαιτή, βλέπει την μπάλα πώς πάει η μπάλα, δεν σφυρίζει το να κουμπάει λίγο τη φανέλα, δεν σφυρίζει τίποτα, αλλάζει 2-3. Δύο-τρεις αυτές η μπάλα, κεφαλιά, και μόλις τη βάζει ο άλλος πάει να πάει, βλέπει, πάει μέσα, τάκ, σφυρίζει και την ώρα. Σφυρίζει πριν πάει μέσα για να μην πάει στο ΒΑΡ. Άστα τώρα το έργο, το ξέρουμε. Διάλειμμα, Focus FM 103 και 6, 2310-500-676, 500-677 οι γραμμές, επιστρέφουμε με κόσμο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. 2310 500676 και 500677 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Τσόρταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιούτη.
1: Και εγώ είμαι κατά των Ελλήνων διατητών.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς θα πάει να παίξει ο Τζίλος μέσα στην Τούμπα και θα φέρει άσο πάω. Υπάρχει περίπτωση να φέρει άσο. Αποκλείεται. Γιατί άμα φέρει άσο, την άλλη μέρα θα τους πάσουν τα γόνατα. Όπως το κάναν και δεν τους κατενόμαστε ποιοι ήτανε.
0: Πρόσεχε, πρόσεχε. Στην Τούμπα μέσα, στην Τούμπα μέσα μπορεί, να, μπορεί να παίξει και να φερθεί άσος. Αλλά
1: αποκλείεται.
0: Κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο.
1: Έφερε 0-0 μέσα στην Ξάνθη.
0: Περίμενε λίγο.
1: Ναι, ακούω.
0: Περίμενε λίγο. Άλλο είναι η Ξάνθη, άλλο είναι ο ΠΑΟΚ. Πρόσεξε τώρα. Όταν παίξει Ξάνθη Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και φέρει 0-0. Και πούνε, κάποιες εκπομπές, ξέρουμε που μένεις και πρόσεχε γαλά και το να κοιτάλω. Και μετά τρώει τις φάπες.
1: Φάπες δεν έφαγε τώρα.
0: Έφαγε απ' όλα.
1: Ήξερε ποιοι ήτανε,
0: όχι ήξερε,
1: και δεν τους κατέδωσε.
0: Όχι ήξερε, ξέρει ποιοι είναι.
1: Ξέρει ποιοι είναι. Και η χρώμα φανέλα φοράει.
0: Άκου λίγο, και η δικαιοσύνη ξέρει ποιοι είναι.
1: Και ακριβώς αυτό.
0: Και ταυτοποιήθηκαν ποιοι είναι, αλλά δεν μας είπαν ποιοι είναι και πού είναι.
1: Να έτσι.
0: Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ότι ο Τζίλος παίζει κάθε εβδομάδα.
1: Ακριβώς αυτό, μετά τον ευνοούσανε αφού δεν είπε ποιοι ήτανε, βέβαια, μετά έπαιζε συνέχεια.
0: Δεν τους έδωσε.
1: Και πόσες φορές, μας σφαγίασε εμάς, για ένα γκολ καθαρό έλεγε ήταν offside ή ήταν πέναλτι και καταλάβες τώρα, εγώ ξέρω πόσες φορές μας σφαγίασε ο Τζίλος. Οι Έλληνες δεν μπορούν να παίξουν στην Ελλάδα.
0: Ο Τζίλος έκανε εκείνα τα, ήταν στο βαρ και έκανε εκείνα τα όργια μες στην Τρίπολη με τα δύο γκολ τα κυρωθέν, τα θυμάσαι?
1: Βέβαια ρε Τζόρτα μου, γι' αυτό θέλω, δεν μπορεί ο Τζίλος να είναι διατηρητής, ούτε στο βαρ ούτε διατηρητής. Σε αγώνες του ΠΑΟΚ ειδικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας αφήσουμε αυτό, αύριο να σε πω κάτι.
0: Να με πεις.
1: 4-2 θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
0: 4-2.
1: Θα τους σφυρλατήσουμε στην επίθεση, είμαστε καλοί. Στην άμυνα είμαστε χωνιά. Ακόμα αυτό το καινούριο Παπαδιάκος, πώς το λένε μωρέ.
0: Χατζηδιάκος, τι Παπαδιάκος, Χατζηδιάκος.
1: Χατζηδιάκος ακόμα δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Στην άμυνα δεν είμαστε και χωνιά, ρε. Μην το λες έτσι τώρα.
1: Τζόρταν, 3-1 κερδούσαμε. 3-1 κερδούσαμε. Αντί να κάνουμε 4-1 και ο Τάισον πολύ έπαιξε. Τάισον, τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα και κάνεις προπόνηση στον τερματοφύλακα.
0: Εντάξει.
1: Τον πλάσαρε, ωραία τέτοια τον έκανε. Προπόνηση.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Δεν συμβαίνουνε, Τζόρταν. Τέτοια γκολ δεν χάνονται.
0: Συμβαίνουν.
1: Τέτοια γκολ δεν χάνονται, Τζόρταν. Εγώ όταν έπαιζα σε τεφόρα, ήταν σε χωριό, αν έβγαινα τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα, ο τερματοφύλακα σήκωνε τα χέρια να μην φάει την μπάλα στα μούτρα. Γιατί θα τον έπαιρνε και εκείνον μέσα. Μπάλα. Τέτα τέτ απογορεύεται να χάνεις από... Είναι στο Κωνσταντέλιας, τους χορεύει στο ταψί.
0: Καλά, είναι άλλη ποιότητα ρε τώρα, εντάξει τώρα.
1: Να έτσι. Λοιπόν, επί του θέματος.
0: Επί του θέματος.
1: Θα στείλουμε, να μην μιλάω πολύ γιατί θα με βρίζουνε. Θα με βρίζουνε και οι επόμενοι να μην μιλάνε πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαιρετίσματα στον Κώστα από τον Μπίλεφελντ.
0: Μάλιστα.
1: Τον Δημοσθένη από τον Πειραιά. Τον Κουκούνη, τον Γιώργο από το Μαυροβούνι. Μετά από τους άλλους, θα χαρεί το τραγούδι όσο πιο γρήγορα μπορεί, σε παρακαλώ. Εγώ είμαι αητός και εσύ είσαι τα φτερά μου.
0: Μάλιστα, έγινε.
1: Κάτσετε.
0: Να μην μιλάμε πολύ, είπαμε, για.
1: Εγώ ας πω, εμένα με ακούν πολύ όπως ακούνε εσένα, όπως ακούνε εσένα και το γιώτη τον ακούνε.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Λοιπόν, τον φίλο μου τον Κρέμτσικ. Τον Μπάκη, τον σκληροπυρηνικό, τον αρχηγό της Πετριάς, του Παουκτίδων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι αρχηγός.
0: Μάλιστα.
1: Τον Γιάννη από τα Λευκάδια, τον Φιλαράκη.
0: Ναι.
1: Αθήνα έχεις Και για τα φιλικά δεν το λέτε, ρε. Τι με ενδιαφέρουν τα φιλικά. Και αν χάσανε από τη Samsung, τι έγινε. Στους επόμενους αγώνες θα τους
0: δούμε. Εγώ με τη Samsung τα ήμουνα, γιατί η μάνα μου ήταν από εκεί καταγωγή, βέβαια.
1: Άμα ήταν, έχει το δικαίωμα να υποστήριζες τη Samsung.
0: Βέβαια, τι λες. Ποντιακιά ομάδα.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Το φιλαράκι μου, το Τζόρνταν, το μεγάλο, το Κανάρι.
0: Ευχαριστώ.
1: Και μας μπερδέψανε. Χθες είπε κάποιος, ο Γιώτης ο Κανάρης.
0: Ναι.
1: Αλλά λάθος έκανε. Ήταν ο Τζόρνταν ο Κανάρης.
0: Ναι.
1: Και μπερδεύτηκαν και είπαν το γιο του. Και εγώ ήμουνα ο Μιαούλης.
0: Ο Μιαούλης, ναι.
1: Λοιπόν, τον Τζόρνταν το μεγάλο εννοείται. Τον Χρήστο τον Βολίδα από το Αρσένη και σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κλείνω.
0: Κλείσε.
1: Σε παρακαλώ γρήγορα το τραγούδι. Μετά το πρώτο διάλειμμα, κατευθείαν το Κατσαρτίδη. Κλείνω τώρα. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Από έλαψη είναι ο Γιώτης. Ναι. Εμένα μου αρέσει, θα τον ακούω.
0: Αφού μιλάει κάμποσο, μετά λέει να μην μιλάμε πολύ.
2: Ναι. Πρώτο εννοείται τις καλημέρες μου. Το Γιώτη, στον Κοσμοκαλόγερο και σε όλο το ακροατήριο και στο λιπαρό.
0: Χάσαμε τον τρελογιατρό. Ξαφανίζει και ο τρελογιατρός.
2: Ναι. Αυτός ο τρελογιατρός είναι που έλεγε κάτι περίεργα, κάτι έλεγε.
0: Μια χαρά τα έλεγε. Περίεργα τα ακούγαμε εμείς.
2: Κάτι έλεγε με. Δεν ξέρω, κάτι με ούφο, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων.
0: Όχι, όχι. Άλλος είναι.
2: Άλλος είναι. Κάτι. Άλλος είναι ένα βιβλίο που σου έβγαινε, που σου έλεγε να σου στείλω ένα βιβλίο, κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
2: Τέλος πάντων.
0: Άλλος είναι. Λέγε.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία στον ΠΑΟ αύριο.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω με το Γιώτη. Τεσσάρα καθαρό θα είναι. Δεν θα είναι 4-2. Λοιπόν. Πού το παίζει αυτό στην τηλεόραση, στην δύο καναλί. Άφες μου λες, αν επιτρέπετε να το πω.
0: Ποιο πράγμα, για ποιο.
2: Το πάω.
0: Στο Open, ρε φίλε.
2: Τι ώρα.
0: 9 παρατέταρτο.
2: 9 παρατέταρτο, το σημείωσω κάπου για να μην το ξεχάσω.
0: Ναι, σημείωσω.
2: Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα, είδα κάτι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, το διάβασα, αλλά αυτό πρέπει να το ψάξεις κι εσύ. Τι σκέφτονται να απαγορεύσουν στα παιδιά, τις κεφαλιές.
0: Πώς?
2: Τις κεφαλιές, με την μπάλα.
0: Ναι.
2: Στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, άμα είναι αλήθεια, τότε να αρχίσουμε τα παιδιά στο σπίτι. Λέει να μην παθούμε μυοκεφάλικα. Εγώ τι να πω, εγώ, εσείς, όλοι εμείς. Και εγώ που δεν ξέρω από μπάλα, έτσι. Που πηγαίναμε σαν ελάνες και σκοτωνόμασταν. Πέφταμε κάτω, σκίσαμε γόνατα. Τρέχανε τα αίματα. Δηλαδή, και τώρα τι θέλουν να κάνουν τα παιδιά. Να παίζουν μπάλα σε PlayStation, εκεί πάει η δουλειά. Αν είναι αλήθεια η είδηση, το διάβασα.
0: Τι είναι αλήθεια, να κόψουν το ίδιο την κεφαλιά, να μην έχουν κεφαλιές, είναι δυνατόν.
2: Για πες μου, εσύ που σε...
0: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, τι να είναι. Πώς θα γίνει να κόψουν κεφαλιά.
2: Και μια κατηγορία K13, τι είναι αυτό, είναι λίγο πιο μεγαλύτερα παιδιά.
0: K13 είναι πιτσιρίκια, ρε, τι μεγάλα παιδιά.
2: Τα πιτσιρίκια, ναι, λέει να μην κάνουν κεφαλιές. Ελπίζω να είναι παπάτσια είδηση.
0: Πού τα διαβάζεις αυτά.
2: Κάτσε να δω μήπως έχω την είδηση, είχα ένα ιστορικό να στο στείλω. Που λες. Λοιπόν, αυτά, Τζορντάν.
0: Ναι.
2: Βάλε ένα τραγούδι. Ποιο να βάλουμε τώρα. Βάλε, ξέρω εγώ, τη Φάμπρικα. Άμα θέλεις, βάλ' το.
0: Εντάξει, έγινε. Τα λέμε.
2: Εντάξει, έγινε. Χαιρετώ.
0: Για χαρά, για χαρά. Καλημέρα, Ιορδάνη. Καλή εκπομπή σε όλους. Γεια σου, Αντώνη. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Ο Γιάννης θα λέει ότι τα φιλικά δεν μετράνε. Τα φιλικά είναι τεστ. Τι να μετράνε τα φιλικά. Δεν μετράνε, αλλά πονάνε. Ειδικά άμα χάνεις από Τούρκους, να πούμε, βέβαια. Έτσι είναι. Ρε, έπαιξες με Τούρκο, πρέπει να τον κερδίσεις. Έτσι δεν λένε. Μόνο Νίκη αύριο Ιορδάνη και συνεχίζουμε. Λέει, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Δημήτρης Πιερία. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, φλαράκι. Μα καλά λέει ο Πάκου, γιατί είναι υπέρ των Ελλήνων διαιτών. Άντε δε, Γιατί είναι υπέρ των Ελλήνων ο ΠΑΟΚ. Αυτά το κακάτσι να ρωτάτε. Ο ΠΑΟΚ έκανε αγώνα να φέρει τους ξένους διαιτητές και τώρα κάνει αγώνα να φέρει τους Έλληνες. Ρε ψήσι μου κάτω, Μάκη κακάτσι. Καλά περνάς εκεί στην Αθήνα. Σπάσε πλάκα να μας πεις αύριο μεθαύριο. Δεν την μπορώ την Αθήνα. Καλημέρα από Λονδίνο, Ιορδάνη. Εύχομαι αύριο να νικήσουμε με ωραίο ποδόσφαιρο. Θέλω να δω πίσω τα χαφ και την άμυνά μας να είναι πιο δεμένη. Επίσης θέλω τον Ζίβκοβιτς και Τάισον στα γνωστά επίπεδα και πες εκεί στην ΠΑΕ. Μην ξεχάσουν να δώσουν, λέει, ένα κέντημα για πρίκα στον Τέλεια, λέει, για να το κεντήσει. Τι δεν έχω, αυτό κεντάει χωρίς κέντημα, να πούμε. Στον αέρα ζαλίζονται οι άλλοι. Τέλεια. Άστο να πούμε, δεν υπάρχει. Η Ιορδάνη, μπορούμε, λέει, να βάλουμε ένα ημίχρονο την Αργυρίου από το γυναικό να δούνε μερικοί, λέει, πώς είναι το πλασέ. Δημήτρη Σπύρια. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα. Να το βάλουμε σε βίντεο να παίξει να το δούμε πώς και τι πλασέ κάνει. Μισή ώρα τραβούσε, λέει, στο κέντρο ο Κωνσταντέλιας τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Ούτε ο Κωνσταντέλιας διαμαρτυρήθηκε και εσείς είδατε καθαρό. Εσύ πρέπει να είσαι μεγάλο νούμερο, ρε φίλε, όντως. Τέτοιο, δηλαδή, τι μοντέλο είσαι, δεν μπορώ να καταλάβω. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν στο κέντρο, ήταν λίγο έξω από την περιοχή. Έτσι, λίγο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ ήταν αυτή. Και πριν το τραβήξει λίγο ο Κωνσταντέλιας, το τραβάει ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Είναι μπροστά ο διαιτής, μπροστά στο διαιτή. Και ο διαιτής σε αυτή τη φάση να παιχτεί. Μπροστά του είναι. Δες τα ξανά και μετά στείλε μήνυμα. Θα τα δεις ξανά, γιατί είσαι αδιόρθωτος, και μετά. Την αφήνει τη φάση μόνος του διαιτής. Μόνος του την αφήνει τη φάση. Αλλά και συνεχίζει και μετά από 3-4 δευτερόλεπτα, αφού έχει φύγει μπάλα κάτω, 5 δευτερόλεπτα, μπαίνει τον γκολ. Και τον φωνάζει το ΒΑΡ και σου λέει: για να με φωνάζει το ΒΑΡ, άρα η γραμμή είναι, πρέπει να το ακυρώσουμε. Δεν πήρες χαμπάρι. Άμα δεν πήρες χαμπάρι, στο ξαναπώ άλλη μια. Και μπαίνεις, να πούμε, στο YouTube εκεί πέρα, τώρα εύκολα είναι. Βλέπεις τη φάση, ξανά δες. Παρακολούθα ποιος τραβάει πρώτος. Παρακολούθα. Πρώτα τραβάει ο παίκτης του Παναθηναϊκού και μετά ο Κωνσταντέλιας τον πιάνει λίγο τη φανέλα. Τάκ. Μπροστά του δεν είναι τίποτα. Ρε. Έχει φύγει ο παίκτης. Δεν είναι ούτε κατά διάνοια γίνεται. Αφού μπροστά του το βλέπει και φεύγει. Κάνει τα χέρια ο άλλος έτσι, φεύγει, να πούμε. Ξυπνήστε λίγο, ρε κομπλεξική, ξυπνήστε λίγο. Πάμε στον κόσμο, έλα, φίλε.
3: Καλημέρα, Τζόρνταν.
0: Καλώς τον Ελσίνκι.
3: Τι κάνουμε?
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
3: Ωραίος. Όλοι προσπαθούμε.
0: Μεθαύριο έρχεσαι?
3: Ναι, ναι.
0: Παρασκευή.
3: Τελευταία βάρδια σήμερα πριν τις διακοπές.
0: Αύριο...
3: Παρασκευή κατεβαίνω Αθήνα.
0: Κάτσε λίγο, αύριο παίρνεις από, αύριο ξεκινάει η άδεια.
3: Από Παρασκευή. Επίσημα. Εντάξει, αύριο δεν δουλεύω, ασχολάσω, θα πάω σπίτι, απανακοιμηθώ, θα ξυπνήσω, θα φάω, θα πακετάρω και Παρασκευή πετάω για Αθήνα.
0: Τη γυναίκα πάλι πάνω την αφήνεις,
3: Δεν την παλεύει με αυτή τη ζέστη που έχει τώρα κάτω. Το φτηνόπωρο θα κατέβουμε κάποια στιγμή με τη γυναίκα. Εκεί κάνα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, θα δούμε τώρα.
0: Ναι, αυτή την αρέσουν τα κρύα. Τα κρύα και οι υγρασίες, έμαθε αυτή έτσι.
3: Ναι, εντάξει, έτσι έχει. Έτσι έχει συνηθίσει.
0: Ναι.
3: Κοίταξε, κάποιον που δεν έχει συνηθίσει στα κρύα, μα τον φέρεις εδώ το χειμώνα που έχει μείον 15 και μείον 20. Δεν νομίζω να του αρέσει ιδιαίτερα. Εντάξει, ωραίο είναι το χιόνι για λίγο, αλλά για πολύ είναι...
0: Εσύ, φίλε, είσαι κανονικός βλάξ, τελικά. Είσαι πολύ βλάξ. Εγώ για να πιάσω... Όχι, δεν λέω εσένα, εσένα θα πω βλάξ. Έναν φίλο της ΑΕΚ εδώ πέρα που με στέλνει κάτι μηνύματα.
3: Έχει πολλούς βλάκες σε αυτόν τον κόσμο, Τζόρνταν. Τι άλλα, αυτά βασικά. Α, και αν πω,
0: ναι.
3: και αν μπορούμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι τις καλοκαιρινές διακοπές του Καρβέλα.
0: Α, θες καλοκαιρινές διακοπές του Καρβέλα, μάλιστα. Έγινε.
3: Ευχαριστώ, τσάω.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Μιλάμε για βλάκα τώρα, μιλάμε έναν βλάκας, ο οποίος, ρε μεγάλε, είναι δυνατόν να είσαι τόσο βλάκας. Ε, είναι δυνατόν. Πήγες, ρώτησες, έμαθες τους κανονισμούς, διάβασες καθόλου. Ρώτησες κανένα διαιτή μεγάλο να πούμε να στα πει αυτά. Ε, τόσο βλάξη γίνεται να είσαι. Ε, είναι δυνατόν να είσαι τόσο βλάκας, το επιμένω εγώ. Έλα φίλε.
4: Έλα Τζόρνταν, γεια σου.
0: Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες.
4: Ε, αυτά του λένε ρε Τζόρνταν, αυτά λέει. Τι να κάνει.
0: Ρε βλάκα, ο Βαλέρη τον φέρνει πίσω για να ακυρώσει τον γκολ. Για να πάει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση της Champions League 15 εκατομμύρια ευρώ νούμερο. Εσύ ήξερες ότι ο Βαλέρη ήταν στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός που μέτρησε το offside goal του LKB. Τόσο νούμερο γίνεται να είσαι ρε. Τόσο κομπλεξικός. Βλάκας είσαι, είσαι πολύ βλάκας να ξέρεις, μεγάλος βλάκας. Άσε να το ρίξω κάποιο είναι λίγη, ναι.
4: Έλα.
0: Λέγε.
4: Εδώ βγαίνουν και λένε ότι ο ΠΑΟΚ έριξε τη Ξάνθη για να μείνει στην Αλφα Εθνική.
0: Νούμερα, μιλάμε για βλάκες. Μιλάμε για βλάκες.
4: Τα καταλαβαίνεις τώρα, οι άνθρωποι είναι, δεν παίζονται. Δεν παίζονται.
0: Όχι, δεν παίζονται, είναι βλάκες, ρε. Ξέρουν αυτοί, είναι βλάκες.
4: Δηλαδή, θέλεις να πεις ορισμένα κοσμητικά επίθετα να τους δώσεις, αλλά είναι ραδιόφωνο, δεν μπορείς.
0: Αυτός ο συγκεκριμένος είναι πολύ βλάκας. Εγώ το λέω έτσι.
4: Κατάλαβες.
0: Ναι, τον λέω, έχω και το νούμερό του, εδώ βλέπω και το τηλέφωνο του. Μιλάμε για βλάκα τώρα, μιλάμε για κανονικό βλάκα.
4: Ας βγει να μιλήσει ρε.
0: Τι να μιλήσει ρε. Νούμερο είναι. Να μιλήσει.
4: Ας βγει να μιλήσει.
0: Να μιλήσει τι.
4: Ε, να σου τα πει αυτά στο μικρόφωνο. Βγες στον αέρα ρε φίλε. Και εσύ και όλοι
0: μπροστά,
4: θα γεστέλνουν. Στον αέρα.
0: Στη φάση εκείνη να είναι μπροστά ο διαιτητής. Και την αφήνει, τη φάση, ναι, την αφήνει τη φάση να πούμε να εξελιχθεί. Μπροστά του είναι. Στα δύο μέτρα είναι. Στα τρία μέτρα ούτε. Και μόλις μπαίνει τον γκολ να γυρνάει πίσω ο άλλος τώρα. Ο βαρίστας. Δεν φαντάστηκαν ότι μπορεί να βάλει γκολ. Καταλαβες.
4: Έχουν κάνει του κόσμου τα έσχη σε όλες τις χρονιές. Εγώ δεν θυμάμαι κάποια χρονιά που να μην έχουν κάνει κάτι ρε παιδί μου να σε εξοργίζει. Και τολμάνε και βγαίνουν και μιλάνε. Τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους, τι να πεις. Εκεί πέρα λες εντάξει, τα παιδιά δεν ξέρω τώρα. Ή είναι ξέρεις μετάλυρα, να πάζουν τα ταλυρά και να βγαίνουν εκεί πέρα για να λένε την προπαγάνδα τους.
0: Αυτός είναι βλάκας.
4: Πάσχουνε.
0: Είναι το κόμπλεξ που δεν τον αφήνει να δει τα πράγματα όπως είναι. Όπως θέλει ο καθένας θα τα μεταφράζει. Όπως θέλει ο καθένας.
4: Λοιπόν, έχεις πει Τζόρνταν για το ότι
0: εδώ,
4: ο ΕΦΑ...
0: Μισό λεπτό λίγο να σε πω εκεί. Εδώ δεν μπορούν να καταλάβουν. Μπαίνει στον κανονισμό διαιτησίας και τα βλέπεις όλα. Ότι παίκτης, πάταρε τη γεμίνη αυτή από την τεχνική νοημοσύνη να τα μάθεις βρε νούμερο. Άμα δεν μπορείς να διαβάσεις τους κανόνες, δεν έχεις υπομονή να διαβάσεις τους κανονισμούς διαιτησίας. Εδώ στο τελικό κυπέλλου βγαίνουν έξι παίκτες του Όφη έξω από τον αγωνιστικό χώρο και ανεβαίνουν πάνω στα κάκελα. Διάβασε βρε νούμερο τον κανονισμό να μάθεις άμα είναι κάρτες ή δεν είναι κάρτες. Δεν υπάρχουν αυτά ρε. Για λέγε ρε Αγγί.
4: Για αυτό που είπε για το γκολ της, το πρώτο γκολ της Αργυρίου που έβαλε.
0: Δεν το είδα εγώ αυτό. Τι,
4: ούτε... Ωραία, λοιπόν. Ναι. Μάλλον αυτό εννοούσε ο φίλος προηγουμένως, διότι η UEFA Women's Champions League
0: ναι.
4: ξεχώρισε, λέει, το πρώτο γκολ των σούπερ παικτριών μας, του ΠΑΟΚ.
0: Από πάσα που έκανε.
4: Δημοσιεύοντάς το. Και έχουμε, λοιπόν, γκολ που έγινε viral από την ίδια την UEFA, έτσι. Σούμα. Highlights.
0: Θα το δω.
4: Κατάλαβες. Καλό θα ήταν, βέβαια.
0: Στο 3-0 αυτό εδώ. Δούνε...
4: Τι?
0: Προχθές το 3-0.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλό θα ήταν, βεβαίως. Να δούνε και την κεφαλιά της Γκούνη στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι.
4: Πώς το έβαλε μέσα. Πώς πήγε η μπάλα και πώς πήρε την κεφαλιά και πώς την πήγε στο γάμα με Φάλτσο, έτσι. Φάλτσο ερχόταν η πάσα και με Φάλτσο, με ανάποδο μάλιστα, το πήγε στο γάμα. Εκείνο φανταστικό γκολ. Λοιπόν, και επειδή εντάξει να μην μιλάμε πολύ όπως
0: ταλαντούχης
4: λέει
0: είναι.
4: Ο κόσμος.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, καταρχάς για τις σημαίες και για αυτά που λένε, ο ΠΑΟΚ τους κάνει το χατήρι να προσπαθεί να μην σηκώσει καμιά σημαία, ξέρει, να μην δώσουμε ρε παιδί μου, ξέρεις, γιατί τα έχουμε μάθει αυτά. Και περισσότερο να ξέρεις ότι δεν έχουμε πρόβλημα με την UEFA, αλλά στην UEFA μέσα είναι ο Θεοδωρίδης ο οποίος είναι από κάτω. Από αυτούς έχουμε πρόβλημα. Αυτοί είναι που θα μας το δημιουργήσουν. Κατάλαβες. Αυτοί είναι που την ίδια στιγμή θα στείλουν στα ισπανικά δίκτυα, ξέρεις, στα site, στα γερμανικά, στα αγγλικά και οτιδήποτε. Αν κάτι γίνει. Και αυτοί είναι που το στείλανε κατευθείαν. Το διαδώσαν σε όλη την Ευρώπη. Και λέει ο άλλος, αμέσως λέει, έγινε, λέει, παντού, λέει, διαδόθηκε παντού. Αφού εσείς το διαδώσατε, ρε. Εσείς το διαδώσατε. Κατάλαβες. Απλά να προσέχουν. Κανείς νόμιμα ήταν. Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε αφού έτσι μας το θέλουν, δηλαδή ξέρεις μας έχουν μετά στη μπούκα. Όσο είναι το παιχνίδι, τα 90 λεπτά συν λίγα πριν, συν λίγα μετά, να προσπαθήσουμε εκεί πέρα να μην δίνουμε δικαιώματα. Φωνές, το ΠΑΟΚ, βρείτε και μερικά συνθήματα για τους καινούριους, μιλάω εκεί πέρα τους φιλάθλους. Βρείτε μερικά συνθήματα, ρε, να βαράνε, ρε. Όχι μόνο τραγουδάκια. Υπάρχουν συνθήματα, μάθετε από τους παλιούς, τα οποία μέσα κάνουν την τούμπα να τρέμει. Να τρέμει. Όποιος είναι μέσα αντίπαλος, νομίζω ότι θα πέσει τούμπα. Ακόμα και με λιγότερους. Λοιπόν, έχουμε... Α, και κάτι άλλο, Τζόρνταν. Λοιπόν, αυτό σου το είχα πει ξανά, προηγουμένως, στο επιμένω, έτσι. Του χρόνου στους Βοριάδες να είσαι μόνος σου. Είναι κρίμα αυτά τα παιδιά να βγαίνουν να λένε όλες τις αχλαμάρες εκεί πέρα, ξέρεις, ότι... Τα δικά τους, ξέρεις ότι είναι από πάνω, ξέρεις και λένε διάφορα εκεί πέρα ότι είναι η καλύτερη εκπομπή και τα ξέρουν και οι ιστορίες. Άλλη μια φορά ούτε τους μισούς, ούτε τις μισές θεάς δεν κάνανε. Και ακόμη μια φορά, η τελευταία ήταν τώρα, δεν ξέρω.
0: Αυτά τα παιδάκια. Είναι σαν αυτό
4: το σαν
0: αυτό το να εξήνει αυτά τα παιδάκια που γράφουν εκεί πέρα.
4: Ναι, ναι, ακριβώς
0: είναι, είναι τα γελάδια του γελαδάρι, εγώ τα ξέρω αυτά, ρε. Δηλαδή εδώ,
4: πολλές φορές,
0: εδώ τους πιτσιλά στα νούμερα και αυτοί λένε σε περνάει ο άλλος, λένε.
4: Ναι, σε περνάει. Ας πάει όποιος ακροατής θέλει αυτή τη στιγμή που μας ακούει να πάει να κάνει συγκρίσεις κάθε φορά.
0: Άγκου λίγο.
4: Πρόσεξε, κάθε φορά την ίδια ημερομηνία που είναι αυτή που είσαι εσύ.
0: Άγκου
4: και
0: έχουν
4: και τα τέτοια, έτσι.
0: Εγώ,
4: έχουν και αυτά τα hips, mips, πώς τα λένε.
0: Τα μπουτάκια, ναι. Άγκου λίγο.
4: Τα μπουτάκια, ναι. Έχουν και αυτά. Τώρα 4.000 και παραπάνω είχαν.
0: Εγώ το είπα προχθές στους Βοριάδες, στον αέρα ζωντανά. Θα τον πάρω και του Χατζινάκου, τα είδε ο Χατζινάκος, τα είπε. Τώρα που είναι πεσμένα τα πάντα, τώρα το καλοκαίρι, τώρα αυτό το μήνα και τον άλλον, είναι πεσμένα τα πάντα. Λοιπόν, τους προκαλώ. Τώρα που είναι πεσμένα, όποια μέρα θέλουν, χωρίς στοίχημα, γιατί όταν βάζει στοίχημα δεν έρχονται, γιατί σου λέει να το χάσουμε, γιατί να πάμε. Χωρίς στοίχημα λοιπόν, ναι, να πάρει ο Χατζινάκος τον Γελαδάρη και να έρθουν εδώ πέρα, όποια μέρα θέλουν, χωρίς να μην πούνε. 5 λεπτά πριν μόνο, 10 λεπτά πριν, για να τους βάλουμε μέσα. Λοιπόν, για να δουν τα νούμερα εδώ από το διαδίκτυο, από το ίντερνετ, πόσοι. Γιατί μας τα κάνανε τσουρέκια αυτοί εκεί πέρα, κατάλαβες.
4: Τώρα υπάρχουν αποδείξεις τελείως.
0: Τώρα...
4: Ολόκληρη σεζόν τους έχεις από κάτω.
0: Εννοείται.
4: Ολόκληρη σεζόν.
0: Εννοείται. Ο Τζούκμποξ γιατί δεν πάει από εκεί, ξέρεις. Για να μην ξεφτυλιστεί, βρε. Ξέρει από τους, δεν είναι κοροϊδό.
4: Τον έχουν όμως, του διαφημίζουν ότι είναι ο Τζούκμποξ, ότι είναι ο ένας, ο άλλος.
0: Πήγε, πήγε δύο φορές και φάγαν φάπες. Και σου λέει, τώρα ξέρω εγώ. Εγώ τον είπα στον άρα γιατί δεν πας από εκεί, του λέω. Άιντε τώρα, τι να πούνε, βρε τώρα. Που έχει καλό κατσίκι, που έχει καλά σουβλάκια και παλιές ιστορίες. Ρετρό, τέτοιο παιχνίδια ρετρό. Ρετρό. Πριν 30 χρόνια.
4: Και με τις Κατερίνες. Και με τις Κατερίνες. Τα περιοδικά της Κατερίνες.
0: Τα περιοδικά και οι ουράδες του Μπουδενάδες.
4: Του Βίβα Κατερίνα.
0: Άντε να μην πω και άλλους κι άλλους τώρα. Κουνουποκέβαλοι και ούτω καθεξής τώρα. Να είχαμε να λέγαμε.
4: Ωραία. Να πούμε και κάτι άλλο και να κλείσουμε.
0: Και ουσία μηδέν. Παλιές ιστορίες.
4: Ναι, ναι.
0: Παλιές ιστορίες. Το 90, το 87, το 85. Εκείνα τα παιχνίδια. Θα ρίξει και εμείς δεν πήγαμε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 61. Τα ακούγαμε προχθές.
4: Και μόλις τους πετάει κάτι ο άλλος, ο Γελαδάρης, Μόκο, μην τυχόν και χάσουν καμιά θέση, δεν ξέρω γιατί.
0: Γλύψιμο, βγάλαν τη γλώσσα και γλύπουν όλοι, γλύπονται μεταξύ τους. Ξεφτυλισμένοι, όλοι γλύπονται μεταξύ τους. Δεν τρέπονται.
4: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο τώρα για την ΑΕΚ. Λοιπόν. Αυτό ποιος το είχε πει εκεί πέρα, ότι ξέρεις που χάσανε τώρα. Μέχρι και στο προηγούμενο, πρόσεξε να δεις, μέχρι και στο προηγούμενο φιλικό, σε όλα τα κανάλια της τηλεόρασης, όταν μετέβηδαν τα highlights, αυτό που λέγανε, ξέρεις τι ήταν, ότι κράτησε η ΑΕΚ το αίτητο στα φιλικά, έτσι. Το αίτητο στα φιλικά. αίτητη η ΑΕΚ στα φιλικά και από κάτω, ξέρεις, και με τέτοιο, ξέρεις, με γράμματα από κάτω και να το λένε και οι ίδιοι. Τώρα τι έχουν να πούνε αυτοί όλοι, και δεν μπορώ να καταλάβω, δεν τρεπόντουσαν που το λέγανε αυτό, ότι στα φιλικά λέει κράτησε το αίτητο, και το λέγανε συνέχεια. Δεν τρεπόντουσαν λίγο? Ναι. Ότι στα φιλικά δεν έχει σημασία το αν θα κερδίσει ή θα χάσει, σημασία έχει το τι θα κάνεις για να έχεις την ομάδα έτοιμη για να παίζεις στο κανονικό, στο πρωτάθλημα. Λίγο δεν τρεπόντουσαν.
0: Ναι, yeah.
4: Τέλος πάντων, αυτά, Τζόρνταν, δεν έχω σήμερα τίποτα παραπάνω, yeah. Γιατί να πάρουν κι άλλοι.
0: Οκ, okay, πάμε διάλειμμα τώρα. Yeah. Έγινε,
4: να
0: πάμε.
4: Να είσαι καλά. Yeah.
0: Focus FM 103 και 6, λοιπόν, 2310, 506-76 και 506-77. Διαλυματάκι και σε λίγο επιστρέφουμε.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
7: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
8: Καλημέρα από Σέρες.
9: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
10: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
11: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
5: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
12: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύντηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Bob Baker, put your hands in the air, give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6 και ο Βλάκ συνεχίζει, παιδιά, να ξέρετε. Βλάκας είναι, ένας βλάκας μόνο μπορεί να συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι βλάκας. Τώρα θα μου πείτε εσύ γιατί ασχολείσαι με τον βλάκα για να γίνετε δύο οι βλάκες. Να τον αφήσω να είναι μόνος του ο βλάκας. Απλώς το υπενθυμίζω εγώ. Αυτά τα παιδάκια χάνονται στην ευθεία. Άμα τα βάλεις σε μια ευθεία θα χαθούνε. Θα βαρεθούνε να βλέπουν ευθεία και θα στρίψουν δεξιά αριστερά, θα χαθούνε. Μιλάμε για νούμερα, για γαλακτομούσχαρα μιλάμε. Έλα φίλος. Έλα. Έλα φίλε. Δεν ακούει, κλείσονα. Θα ξαναπάρει. Σας το έστειλα, λέει, το δημοσίευμα, ο Δημοσθένης είμαι. Τι δημοσίευμα είναι αυτό? Τι δημοσίευμα είναι, φιλαράκι?

0: Α, πρώτη ομάδα παγκοσμίω που απαγορεύει τις κεφαλιές ακαδημίες. Άλλο είναι αυτό, ρε Δημοσίε. Δεν κατάλαβες τι είπες εσύ. Άλλα μας είπες, άλλα μας. Δεν κατάλαβες τι διάβασες. Η ομάδα, μία ομάδα, απαγορεύει τις κεφαλιές ακαδημίες εσύ. Στη δικιά της ακαδημία. Όχι καμιά UEFA. Και λέω, τι είναι αυτά που λες. Μια τολμηρή και πρωτοποριακή, λέει, πρωτοβουλία που θέτει σε απόλυτη προτεραιότητα την υγεία των παιδιών πήρε η Ιταλική Κόμο, η οποία γίνεται ο πρώτος σύλλογος παγκοσμίως που βάζει φρένο στις κεφαλιές στα τμήματα υποδομής, φτάνοντας μέχρι και την ηλιακή κατηγορία του ΚΑΠΑ. Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι, ρε φίλε. Όπως μας το είπες, εμείς δεν καταλάβαμε. Εμείς νομίζαμε ότι η UEFA πάει να βάλει φρένο, να πούμε, να απαγορεύει στα πρωταθλήματα των ακαδημιών, να πούμε, κάτω τις κεφαλιές. Λέω, τι είναι αυτά που λέει. Σου λέει για να μην χτυπιούν τα παιδιά, ρε, κεφαλιά με κεφαλιά, ή μπορεί να τραυματιστούν τα παιδάκια. Σου λέει μέχρι το 13 τα μπαμπίνια, τα οχτάρια, εφτάρια, εννιάρια, δεκάρια, ξέρω εγώ, δεκάρια. Σταματάει να πούμε, τις απαγορεύει να βαράνε κεφαλιές. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Έλα, φιλός.
1: Έλα, Τζορντάν. Έλα. Μ' ακούς?
0: Εσύ ήσουνα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μιλάγες?
1: Δεν με άκουγες προηγουμένως.
0: Γιατί μιλάγες?
1: Λοιπόν. Την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ και εγώ με την ψυχή μου. Καλή πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Αυτή την ομάδα του Ζελέσκη δεν θέλω να την, ούτε να την βλέπω ούτε να την ακούω. Mm. Εγώ ήμουν τυχερός τότε, ναι, όταν ήταν κομμουνιστική η Ουκρανία, όταν έπαιξε η Δυναμό Κιέβ τότε στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Πήγα και παρακολούθησα το παιχνίδι, γιατί τότε λόγω ιδεολογίας του μπαμπά μου υπήρχαν και στον ΠΑΟΚ αριστερή και στη Δυναμό Κιέβ, αυτή ήταν κομμουνιστική ομάδα. Ο μπαμπάς μου, λέω, μπαμπά να

0: όλα, θα με δώσεις λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά. Βέβαια λέει θα σου δώσω, ο μπαμπάς μου γελούσε και τα μπουστάκια του, κομμουνιστής, φανατικός, προσοβιετικός. Και πήγα του παρακολούθησα, αλλά τώρα αυτή τη δυναμπόκια μου μπορεί να τη ρίξει 6 γκολ ο ΠΑΟΚ. Την ομάδα του Ζελέσκι δεν θέλω ούτε να την ακούω ούτε να την βλέπω. Λοιπόν, και να πούμε για το δικό μας το μ' ακούς?
1: Πεντακάδρα.
0: Ναι, να πούμε για το δικό μας την Κεραβασίλου, ξέρεις την Κεραβασίλου, όπου χωρός και τραγούδι πρώτη Βασίλου, τον ελαφρόμυαλο, αυτό που κάνει τον πρωθυπουργό. Πήγε στη Λέρο και στο Αγαθανίσι, εκεί που είναι 5-10 γεροντάκια, πήγε και πέρα να πουλάει παπά τώρα, ότι δεν θα επιτρέψουμε, λέει, στα δίκτυα, λέει, το διακινητό, λέει, να φέρουν, λέει, μετανάστες. Ενώ είναι λαθρομετανάστες, είπε μετανάστες. Τέλος πάντων.
1: Γέμισε η χώρα μας. Η χώρα μας γέμισε.
0: Ναι, ρε Μητσοτάκη, από τη Λέρο και από το Αγαθονίσι, ζήτημα να μπαίνουν 5 άτομα τη χρονιά, 5 λαθρομετανάστες. Από την Κρήτη εκεί πέρα που μπαίνουν κατά χιλιάδες, γιατί δεν πας εκεί πέρα να απαγορέψεις τα δίκτυα εκεί των διακινητών, ε? Ποιον πουλάς παπά, δουλεύεις στον ελληνικό λαό, κατάλαβες? Αλλά να μην νομίζεις ότι θα συνεχίσεις επαόριστο να είσαι πρωθυπουργός. Εύχομαι στον Κυριάκο τον Βελόπουλο να σε κλείσει φυλακή άμα θα βγει. Εύχομαι με την ψυχή μου να σε κλείσει φυλακή. Είσαι ο χειρότερος πρωθυπουργός που πέρασε από την Ελλάδα. Γέμισες παντού υποχρεωτικότητες. Έχεις φτιάξει μια ναζιστική δικτατορία εδώ στην Ελλάδα και κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό. Ζητάς την ψήφο από 10 εκατομμύρια φτωχούς Έλληνες και υποστηρίζεις 10 ολιγάρχες. Είσαι ο χειρότερος πρωθυπουργός. Πρέπει να σε τιμωρήσει παραδειγματικά ο ελληνικός λαός και να βάλει και εύχομαι να βγει η κυβέρνηση, η ελληνική λύση και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος να σας κλείσει όλους φυλακή. Δεν μπορεί τώρα να έχει όλη η Ευρώπη από 25 υπουργούς και αυτός με έχει 65 υπουργούς. Δηλαδή 40 υπουργοί πρέπει να πάρουν δρόμο και να επιστρέψουν εντόκως τα λεφτά που έχουν φάει ως τώρα από το ελληνικό δημόσιο. Κατάλαβες? Πού να δει χαΐρη παιδεία, πού να δει χαΐρη υγεία όταν υπάρχουν τέτοια λαμόγια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά ήθελα Τζόρντα να πω. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Τι καλή συνέχεια.
1: Για χαρά, για χαρά. Η Ιορδάνη καμιά φορά λέει σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες μπορεί κάποιο παιδί να υποστεί αποκόλληση εγκεφάλου. Είναι πολύ επικίνδυνο, λέει ο θανατηφόρο. Μάλιστα. Καλά κάνουνε σε αυτή την ηλικία. Μέχρι 13 και 14 καλά κάνουνε. Αν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο, εννοείται. Και παίζουν σκληρά και το ένα και το άλλο, έτσι, γιατί είναι και το πάθος του παιδιού. Ξέρετε τι μπορεί να συμβεί σε ένα παιχνίδι. Άστο να πάει. Η Ιορδάνη ο Ελσίνκη λέει τι δουλειά κάνει. Ο Κουλιαράκης πάει Ρώμα, λέει η Ιορδάνη. Μάλιστα, με το καλό. Ο Ελσίνκη κάνει δύο δουλειές επάνω. Η μία είναι δουλεύει ξενοδοχο υπάλληλος, βέβαια. Και η άλλη να πούμε όπερα. Όπερα, ξέρεις την όπερα. Εκεί είναι και οικόνομα. Βέβαια. Λοιπόν, κόσμος, παρακαλώ.
2: Έλα, Ιορδάνη, μα κάνετε και ξαναπέρα τηλέφωνο. Ναι. Είπα εγώ για UEFA.
1: Τι είπες?
2: Είπα εγώ για UEFA.
1: Πάνε να απαγορέψουν, λες αυτό, έτσι δεν είπες?
2: Είπα για τα παιδιά και μάλιστα και δεν ρώτησα κιόλας.
1: Κατάλαβα.
2: Για το 13.
1: Κατάλαβα εγώ τι είπες για τα παιδιά. Αλλά ποιος θα τα απαγορέψει? Άμα το καταφέρουν αυτό, λες, έτσι δεν είπες?
2: Ναι.
1: Άρα ποιος?
2: Γιατί δεν διάβασα όλο το δημοσίευμα στον Άρη, γιατί ήθελα ένα τέταρτο να ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
2: Σου είπα πολύ επιφανειακά. Αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αν το κάνουμε αυτό
1: θα... Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά θα τα μαθαίνεις πρώτα καλά και θα τα λες σωστά. Δηλαδή να
2: είναι... Άκουσε με λίγο, το διάβασα μια χαρά το άθρο.
1: Άκουσε με λίγο. Όταν βγαίνεις στον αέρα, πρέπει να γίνεις πιο υπεύθυνος. Να είσαι σωστά ενημερωμένος και να τα λες γιατί ακούει κόσμος.
2: Ναι. Ναι. Άκουσε με λίγο, όταν πριν σου πω το δημοσίευμα, σου είπα και με φύλαξη. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Πρόσεξε. Εγώ ανησυχώ μήπως αυτά σε αρχημίες που κάνουν, σε ακαδημίες, μήπως το κάνουν και παρά έξω. Λέω εγώ τώρα.
1: Τι παρά έξω? Ρε φίλε, αυτό που με έστειλες το διάβασες?
2: Το διάβασα.
1: Ξέρεις τι λέει?
2: Για τις ακαδημίες.
1: Η Κόμο, μια ιταλική ομάδα κλπ.
2: Μπράβο, ναι.
1: Θέσπισε το εξής, ότι μέχρι και 13 χρονών που είναι οι ακαδημίες της, στα τμήματα υποδομής λοιπόν μέχρι και 13 χρονών, απαγορεύει να πούμε. Και έρχεται ένα μήνυμα, από το Λονδίνο από έναν φίλο, ο οποίος λέει, καμιά φορά λέει να πούμε, σε αυτές τις υφερές ηλικίες μπορεί κάποιο παιδί να υποστεί αποκόλληση εγκεφάλου. Και είναι, είναι επικίνδυνο γι' αυτό το... Κάτσε λίγο, περίμενε να ολοκληρώσω λίγο. Είναι επικίνδυνο σου λέει, μπορεί να είναι και θανατηφόρο. Γι' αυτό τα απαγορεύουν αυτοί εκεί πέρα.
2: Ένα λεπτό. Εσύ έπαιζες μπάλα, έτσι. Όλοι μας παίξαμε μπάλα. Σαλάνες, στις γειτονιές. Λοιπόν, πόσες φορές έχουμε πάει μπάλα στο κεφάλι, στα χέρια, στα πόδια, σκοτωνόμαστε, πάθαμε κάτι.
1: Ρε φίλε, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άμα φας μία μπάλα να μπούμε στη μάπα, μπορεί να μπούμε να πάθεις μία χοντρή. Εγώ έφαγα μια φορά στη μάπα. Και βραγμένη κιόλας. Βραγμένη κιόλας.
2: Και τι σας πάσαμε.
1: Ρε εσύ τώρα... Γιατί δεν σπάσατε, άλλοι τα σπάσανε. Άλλοι πάθαν ζημιές, δεν είναι έτσι.
2: Εντάξει, να βάλουν τα παιδιά σε μια γυάλα. Τι να σου, να παίζουν με τα
1: κυρίες. Δεν είναι έτσι, Δημοσένη, δεν είναι έτσι. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, δεν είναι έτσι. Καλά κάνουν. Για τα παιδιά μιλάμε τώρα.
2: Εντάξει, άποψη, εγώ σε αυτό διαφωνώ. Επιτρέψε μου.
1: Έγινε.
2: Αυτά, Τζόρνταν, τα αφήνω.
1: Έγινε, για χαρά. Διαφωνείς, τα γνωρίζεις. Άμα δεν γνωρίζεις, τι διαφωνείς. Δηλαδή, δεν είναι καλό πράγμα που τα σταματήσανε. Για λόγους επικινδυνότητας τα σταματήσανε. Μια χαρά τα κάνανε. Άμα συμβεί κανένα κακό, μετά θα λέμε γιατί τους επιτρέπουν. Εγώ να σας πω κάτι. Και στα μπαμπίνια ακόμα πρέπει. Πρέπει να τα ελέγχουν τα παιδιά, να τα βλέπουν τα παιδιά όλη μέρα να είναι δίπλα τους. Δηλαδή, ακόμα και το σουτ που κάνει το μπαμπίνι, θα μου πεις όλα τι να πες και ιδέα, εντάξει. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ο γυμναστής που έχει τα παιδιά, ξέρετε τι ευθύνη έχει.

Συνεχίζει ο Βλάξ, παιδιά. Μιλάμε για Βλάκα. Ξέρεις, δεν υπάρχει μεγαλύτερο μοντέλο από έναν Βλάκα που θέλει και κάνει και θέλει να κάνει τον έξυπνο. Δεν υπάρχει χειρότερο. Δηλαδή, εδώ έχω τώρα έναν Βλάκα ο οποίος θέλει να κάνει τον έξυπνο. Πώς λέγεται αυτός? Γι' αυτό το ρωτάω τι μοντέλο είναι. Εσείς εκεί στην ομάδα σας έχετε μπόλικους τρίτους, μη στεναχωριέσαι. Μην ξεχνάμε, έχετε και ένα σουρομενάκια, εκεί τον Ψαριανό, εκεί τον Βλάξ. Μιλάμε για Βλάξ. Εκεί τον Ψαριανό, τον βουλευτή, που δηλωμένος είναι για εξής, ε. Πω, πω, πω. Ανεπιθύμητος παντού. Σουρομενάκιας. Ρε φίλε, ό,τι και να γράψεις, είσαι ένας Βλάκας. Δεν το πήρες χαμπάρι? Εδώ τα μηνύματα, άμα διαβάσω τα μηνύματα τα οποία αναφέρονται σε σένα, Βλάξ. Γεια σου Φάνη, γεια σου Κουαγόλα. Ο Μελβούρνης στην Ελλάδα είναι, έχει πάρει άδεια ο Μπαγάσας. Βλέπω με ελληνικό κινητό πλέον στέλνει μηνύματα. Κάπου κατά εκεί στον Παμπίκο είναι.

Το ξέρω, ρε, το ξέρω τώρα. Γιατί για ακροαματικότητες τώρα. Τι για πουθενάδες τώρα. Λοιπόν, άκουσε. Αθλητικοί βοριάδες. Η προχθεσινή εκπομπή. Όχι, χθες προχθές. 18.659 προβολές. 18.659. Και οι πουθενάδες 11.872. Άντε, συγκρίνω τώρα εσύ. Γεια σου, Μίτσο.

Ο άλλος πάλι, ο Βαλέρη, έκανε δηλώσεις κάπου, να πούμε. Είπε τι γίνεται στην Ελλάδα. Ξέρει πολύ καλά, ο Ιταλός αυτός. Και τώρα λέει θα κάνω εξώδικο, να πούμε, γιατί οι δηλώσεις που έκανα, λέει, είναι απολύτως ανακριβείς. Δηλαδή, άλλα είπαν αυτοί. Εγώ είπα άλλα και αυτοί είπαν άλλα. Κάνε εξώδικο, στείλε εξώδικο. Νομικά, κάνω μήνυση. Είναι δυνατόν να πεις άλλα και να πουν άλλα? Καταρχήν, αυτά που είπες, αυτά υπάρχουν στη χώρα. Αν είπες άλλα εσύ, άρα είπες ψέματα εσύ. Γιατί αυτά που λέει αυτές οι δηλώσεις που λες εσύ, ότι είναι ανακριβείς αυτά που, πώς λέγεται το site αυτό, ηλεκτρονική έκδοση αυτή, πώς λέγεται, Μεσατζέρο, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω. Είπε ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι απολύτως ανακριβείς. Κάτσε ρε μεγάλε, εσύ δεν τα είπες αυτά εκεί? Άμα λες ότι αυτά που είπε η Μεσατζέρο είναι ανακριβείς, άρα λες ψέματα για τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί αυτά που είπε η Μεσατζέρο, ακριβώς αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πού τα ξέρει η Μεσατζέρο, ρωτάω εγώ. Ρε Βαλέρη, ποιον δουλεύεις τώρα? Πάνε να γυρίσεις την πιφτέκα τώρα, να πούμε. Λες κάναμε την πατάτα τώρα, πώς θα τα συμμαζέψουμε? Αυτά που είπε η Μεσατζέρο, αυτά ακριβώς συμβαίνουν στην Ελλάδα. Άρα ξέρει καλύτερα αυτή. Πού τα μάθε δηλαδή, για πες μας. Τα είπες εκεί, μετά λες κάναμε πατάτα, τα είπαμε, μόλις τα βγάλαν στο μεϊτάνι αυτή, να πούμε, λες την κάναμε την πατάτα. Δημοσθένη, κάποια παιδιά δεν έχουν τη δομή για να μπορούν να χτυπάνε το κεφάλι τους σε σκληρό εμπόδιο. Άκου, Δημοσθένη, λίγο, άκου. Μήνυμα είναι, μήνυμα διαβάζω. Άκου λοιπόν, που έχεις άλλη άποψη εσύ. Κάποια παιδιά δεν έχουν την δομή για να μπορούν να χτυπάνε το κεφάλι τους σε σκληρό εμπόδιο. Άλλο μπορεί να το πειράξει στα μάτια και να έχει προβλήματα. Εγώ θα έλεγα, όσα παιδιά ξεκινάνε το ποδόσφαιρο, καλό θα ήταν να περνάνε κάποιες εξετάσεις σε γιατρό, αν έχουν ή δεν έχουν πρόβλημα σε κάποιο ταρακούνημα του κεφαλιού. Κοιτάξτε παιδιά, μπορεί το πρόβλημα να συμβεί και σε εκείνο το συγκεκριμένο χτύπημα. Δηλαδή να είναι καλά το παιδί και σε ένα χτύπημα να μην πάθει πρόβλημα. Είναι αυτό που είπε ο φίλος από την Αγγλία προηγουμένως, το μήνυμα. Είναι λογικό, είναι πιθανό. Έτσι. Μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν καλά είναι να προλαμβάνουμε αυτά, να μην έχουμε τέτοια. Καλύτερα μην είναι, να παίζετε λίγο πιο light σε αυτές τις ηλικίες, στα παιδιά. Και μεγαλώνοντας προσέχουν αυτά.

4 του μηνός, νομίζω, η ΠΑΕ θα μιλήσει για τη νέα Τούμπα, έτσι. Όλα αυτά που γίνονται για την πώς σχεδιάζεται, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, πότε υπολογίζουν περίπου την άδεια και τα πάντα όλα, να πούμε. Θα είμαστε, νομίζω, ενήμεροι, θα ενημερώσει το λαό της. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει θα τα μας τα πει. Θα μάθουμε, κοντεύει αυτό, σιγά σιγά τι να κάνουμε. Περάσαν τα χρόνια, άργησε κιόλα η ιστορία, αλλά με αυτά που μπλέξαμε, έτσι με κορονοϊούς, με εμπόδια από την κυβέρνηση στην αρχή, μετά με κορονοϊούς και με τέτοια, μετά και πόλεμη στη Ρωσία, τι να νομίζεις, τι μπορεί να είναι όλα. Πάμε διαλυματάκι, μετά γραμμές, Focus FM 103 και 6, πάμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε και με κόσμο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Επιστροφή λοιπόν, Focus FM 103.6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιόρτα.
0: Καλώς τον.
1: Και που λέτε Τζόρνταν, ισοπεδωτής και ο δροστοτήρας ανελέητος.
0: Ποιος?
1: Γι' αυτό που ανέφερε ο προηγούμενος κύριος. Κάνει τον πρωθυπουργό σε μια χώρα που έδεσε το φως του κόσμου κυριολεκτικά και μεταφορικά και την έκανε πραγματικά λειτουργεί με δικτακτορικούς τρόπους.
0: Λειτουργεί λες.
1: Ορίστε.
0: Λειτουργεί λες.
1: Εγώ λέω ότι αυτό που βιώνουμε και αυτό που ζήσαμε, ειδικά από το κοροϊδοϊό και μετά, μιλάμε μία ανηλέητη υποχρέωση, μία ανηλέητη δικτακτορία ερήμην του ονόματος που λέγεται δημοκρατία. Εγώ φίλε μου κοντά από τα 70 δεν έχω ζήσει τέτοιο πράγμα, λοιπόν, ούτε στον Παπαδόπουλο που τον έζησα και αυτόν. Και αντίθετα, φίλε Τζόρταν, χωρίς να κάνω μνήμα στα δικτακτορικά καθεστώτα, το ξεκαθαρίζω, όμως δε φίλε μου, το φως στα χωριά, Παπαδόπουλος. Τις ασφάλτους στα χωριά, Παπαδόπουλος. Τα νερά στα χωριά, Παπαδόπουλος. Ακόμα και τις τουαλέτες έμαθα να τα κάνουν στα σπίτια, να μην πηγαίνουν στα ράνια και στα τέτοια τα καλύβια, να πούμε, ο κόσμος. Λοιπόν,
0: με το κυλίμι για πόρτα.
1: Ακριβώς, και εσύ πάλι σου ρέχει. Τι τρέλα ρε. Και που λες Τζόρτα μου, δεν αναπολώ τίποτα, ούτε κανέναν επικροτώ. Εγώ φίλε μου είμαι άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκα σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα. Οι πρόγονοί μου κατάγονται από την αρχαία Ελλάδα, γιατί ήταν πόντι και οι δύο στην καταγωγή. Μίλουσαν τα ποντιακά που είναι πλησίον της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Λοιπόν, και αυτά φυσικά είναι τεκμηριωμένα στοιχεία, έτσι δεν είναι λόγια του αέρα και να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, και εκεί στην εργοδηγός σε δράμα όταν πήγαινα, ήμουνα πρώτος στα αρχαία. Και κάποια στιγμή λέει ο καθηγητής, ρε Ζουμπά, με λέει, μήπως είσαι πόντιος. Λέω, ναι κύριε, πώς το καταλάβετε. Αμέ, έτσι εξηγείται.
0: Μοσκοβίτη,
1: θα καταλάβαινα τα μισά σίγουρα, μη σου πω και παραπάνω.
0: Μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Στη Δράμα έβγαλε στα σχολεία.
1: Εγώ εκεί έζησα ρε φίλε. Και μετά έφυγα στο χωρίο το μεγάλο 32 χρόνια. Από την Καβάλα κατάγομαι, ένα χωριό, αλλά σε είπα που μεγάλωσα.
0: Ποιο χωριό?
1: Έχεις υπόψη σου Λεκάνη και χωρά κάπως Διπόταμο, Σταυρούπολη.
0: Πώς δεν ξέρω, βέβαια, εννοείται.
1: Εγώ είμαι από το Διπόταμο, η καταγωγή μου από εκεί είναι. Αλλά σε μικρή ηλικία έφυγα, ήρθα στη Δράμα. Έμενα εκεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο πίσω, ξέρεις, σε ένα ίδρυμα.
0: Στο Κίχνη εκεί, ναι.
1: Ναι, και εκεί, φίλε, εκεί μεγάλωσα. Οι φίλοι μου, οι αδερφικοί και οι παιδικοί μου ακόμα έχουμε επαφές. Δόξα τω, μόνο ένας μας άφησε. Λοιπόν, από το Ξαλί να πούμε, την Αργυρούπολη.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστανθος να πούμε, τέλος πάντων ελαφρύ το χώμα του. Και θέλω να σε πω ότι εκείνη την εποχή που μέναμε δεν μας έλειπε απολύτως τίποτα και ερχόταν το υγειονομικό τρεις την ώρα και έκανε έλεγχο τα φαγητά και τα κρέατα που μας δίνανε Τζόρταν. Για ψάξε να βρεις τώρα σε ιδρύματα έτσι για να βοηθήσουν τα παιδιά, τα ορφανά, τα χωρί, χωρισμένοι γονείς κτλ. Ξέχασέ το. Λοιπόν, η μεταπολίτευση λοιπόν, αγαπημένοι μου Τζόρταν, θα τα ακούσουν όλοι, το ζήσαν όλοι. Λοιπόν, πήρε ένα μηδενικό χρέος, είναι η αλήθεια και δεν δέχομαι από αυτού καμία απολύτως παρατήρηση. Απολύτως. Λοιπόν, ελάβανε μια χώρα η οποία είχε οργανώσει, μήπως ξέχασες τα πόνη, μήπως ξέχασες τις δραστηριότητες και την αγροτική ανάπτυξη Τζόρταν μου.
0: Τα πόνη ήταν δεκαετία του 80 τότε.
1: Λοιπόν, εγώ λέω από τη μεταπολίτευση και μετά για τα συστημένα το παιχνίδι. Σταδιακά, φίλε Τζόρταν,
0: ναι.
1: Το 83 αδερφέ μου έπαιζα στο Ζάπιο και με βγάλανε φωτογραφίες. Την άλλη μέρα κάτω στο σπίτι μου ο ριζοσπάστης. Ήταν ο μεγάλος ο ριζοσπάστης. Τον ανοίγω, βλέπω αριστερά, όλος με τη λίρα μου στο χέρι, ο πόντος ζει και επιβιώνει. Παραμάσκαλα και ανεβαίνω πάνω, φίλε, στο σπίτι του λαού. Ξέρεις, πάνω στο στο Μωρέ, Περισσό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέω, ποιος είναι, λέω, παιδιά, λέω, ο υπεύθυνος του τύπου εδώ πέρα, τον διευθυντή, θέλω, έχετε κλείσει ραντεβού. Πρέπει να κλείσω, λέω, ραντεβού. Ήμουν 23-24 χρόνια τότε. Λέει, ναι, χωρίς ραντεβού γίνεται. Άκουσε, παπέλα μου, τη λέω, τι ακριβώς. Ανοίγω την εφημερίδα, αυτό σημαίνει, να το δω τώρα. Α, ένα λεπτό. Παίρνει τηλέφωνο, παίρνει μέσα, λέω, ευχαριστώ, λέω, γιατί με κάνατε, λέω, μην το ξανακάνετε, λέω. Όχι να με βάλει στην εφημερίδα σας, δεν με πειράζει. Να μην μου στείλετε εφημερίδα στο σπίτι, αν χρειαστεί, εγώ θα την πάρω απ' έξω. Γιατί ένα ήταν αυτό, το δεύτερο, σχολημένος ο Κατσανέβας, πόσες φορές ερχόταν στο γραφείο μου και με έλεγε, άντε, έλα μαζί μου, ρε αγόρι μου, εδώ πρέπει να είσαι εδώ, να βοηθήσεις. Τέλος πάντων, τίποτα εγώ. Το 91 πέφτοντας στο Σοβιέτ, αγαπημένο μου Τζόρνταν, ναι. Σταματάω το αμάξι μου, ερχόμουν από Βέρεια, είχα δουλειές πασεκτώσει όπως ήρθα από Αθήνα. Σταματάω στις λέψεις δεξιά και λέω, πάει η ανθρωπότητα, λέω. Χάθηκε το αντίπαλο δέος, εκεί υπόφερε ένας λαός εξαιτίας ημών με το καθεστώς που είχαν εκεί, Τζόρνταν. Mm. Λοιπόν, και πιστεύω ότι είναι αξιόλογα αυτά να τα ακούσει και ο κόσμος, είναι εμπειρίες σοβαρές. Και σταματάω και λέω, πάει η ανθρωπότητα. Τελείωσε. Και σταδιακά έρχεται το ευρώ, τα ξέρεις με τον άλλο, μας έκοψε τα πόδια το εθνικό. Συνόμιζα, φίλε, χάνεις την κυριαρχία σου, τελείωσε. Αλλά πριν από αυτό, φίλε μου, Τζόρνταν, το 90 πηγαίνω στη Μόσχα, κρατιάτο της Σοβιέτ. Λοιπόν, με Βενιζέλο, με τον πρόεδρο ενός συλλόγου από κάτω, με τον Λάζον Τερσάτον ηθοποιό, για ως εκπρόσωποι του Ποντιακού Στοιχείου και του Ελληνικού Μήνα. Μας έκανε που λες το Χουσμέτι, ένας εκεί, ένα παιδί Έλληνας ήταν, ήξερε φαρσιά ελληνικά, αλλά ήταν αρχηγός του κόμματος, εκεί ξέρω εγώ της φορέα αυτό ένα ρε παιδί μου, που έκανε τα κομμάτια, αυτός ήταν ο αρχηγός.
0: Ναι.
1: Ήλουσε ελληνικά το παιδί. Την τελευταία μέρα μας κάνω το τραπέζι, τι να σου πω, του που είναι το γάλα, τι χαβιάρια, τι ιστορίες, άσπρα μαύρα. Λοιπόν, να και μαζί μου ο Ισάκο Λαβρεντίδης ήταν τότε ο συγχωρεμένος σας, ωραίος άνθρωπος, φίλε, και πραγματικός δημοκράτης. Το λέει, κύριε Υπουργέ, πέστε μου την εντύπωσή σου για την Μόσχα, για τη Σοβιετική Ένωση. Έχει ως προς ένας πανέξιμος άνθρωπος, λέει, παιδί μου Δημητράκη, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Και η μια έχει την αξία της και η άλλη έχει την αξία της. Ρωτάει τον ηθοποιό, τον Τερζά, κύριε Τερζά, εγώ η Ρωσία και εγώ το Σοβιέτ και την υποστηρίζω η δημοκρατία και ο λαός και αυτά και τα λοιπά. Ξέρω τι, ρωτάει τον πρόεδρο του Σουρμελί, τον Γιορδάνη, τον συγχωρεμένο. Το λέει, κύριε πρόεδρε, εγώ αγόρι μου τι με ρωτάς, εγώ δεν γεννήθηκα και πήγα στην Ελλάδα. Ο καλλιτέχνης μας λέει, τι λέει, λέω, άκουσε Δημήτρη μου, εάν μου έχεις κάνει πρόταση να ζήσω στη Μόσχα ή στην Αμερική, στην Σοβιέτ της Αμερικής, έλεγα 100 φορές στην Αμερική και καθόλου στη Σοβιετική Ένωση. Και ξέρεις τι είπε,
0: τι?
1: Εσύ μιλάς, λέει, την αλήθεια, μπροστά σε όλους. Λοιπόν, αυτά γιατί τα λέω, για να μην με χρωματίσουν. Εγώ πιστεύω μόνο τα χρώματα της φύσης, φίλε, τα αληθινά. Τα άλλα, τα είπα πολλές φορές, όταν είναι της τσέπης. Και έρχομαι και λέω, φίλε, αυτό το πράγμα που βίωσε αυτή την εφταετία, πίστεψέ με, το ίδρυμα που ήμουν ήταν παιδική χαρά, φίλε μου. Υπήρχε ένας σεβασμός. Υπήρχε ένας σεβασμός και μία, πώς να σου πω, ιεράρχηση. Εδώ, φίλε, ισοπεδώσαμε τα πάντα. Και παρεμπιπτόντως να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, αυτούς τουλάχιστον που συνάντησα μέσα στον κορονοϊό που μας σταματήσαν 4-5 φορές, μιλούσα, βγαίνεσαι σε τον πρώτο που με σταματούσε, πάντα ο δεύτερος έλεγε, ας τον άνθρωπο να φύγει. 4 φορές, Τζόρνταν, 4 φορές αυτό που σου λέω. Ας τον άνθρωπο να φύγει. Λοιπόν, γιατί θα λέω αυτά εδώ. Τελευταία, το τραγικότατο, φίλε, 1.200.000.000 εκατομμύρια ευρώ στήχησε εκείνη η μονάδα του Λιγνίτη. Πας και τη διαλάς. Κλείσ' την αρεπεταμένε. Κλείδωσε την και μην την ανοίγεις, γιατί την κρεμίζεις και την διαλάς. Εσύ την πλήρωσες. Με καταλαβαίνεις, Τζόρνταν, γιατί μιλάμε. Ένα έκτρωμα και οι 300, Τζόρντα μου, το φωνάζω. Και οι 300. Και μια μικρή απογοήτευση πήρα, βέβαια, γιατί θέλω να πιστεύω.
0: Ναι.
1: Αν έχει Ποντιακή, βλέπω Αγγεριάκος, δεν ξέρω, τύπον, για τον Βελόπολο, τον κύριο Βελόπολο, λέω.
0: Ναι.
1: Κάποτε μίλησα κατηδίαν μαζί τους, έχει ανοίξει γραμμές ο άνθρωπος, και του λέω, ποιος μου εξασφαλίζει, ποιος με διαβεβαιώνει ότι αυτά που λέτε θα μπορέσετε να τα κάνετε πράξη. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι αυτή η χώρα είναι, λέω, από παντού, λέω, με νύχια, λέω, μες στη σάρκα της, λέω. Δεν μπορεί να κουνηθεί, λέω. ψηφίστε εσείς και θα το δείτε. Αυτή δεν είναι απάντηση. Τέλος πάντων. Και εντάξει, δεν έδωσε. Ήθελα να το μιλήσω γιατί αυτά που μου έλεγε τότε μ' άρεσαν, αλλά πρωτίστως και αυτός ήταν που είπε Τζόρτα μου και δεν στον κρυοφύλλα αλήθειες μιλάμε εδώ πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, να πάνε πριν, μετά τις 7 μην κυκλοφοράει κανένας. Για να πάνε να κάνουν όλοι τα εμβόλια και μετά γύρισε το τροπάριο. Εμένα αυτά τα πράγματα δεν με εμπνέουν εμπιστοσύνη, Τζόρτα μου, και τους 300 έβαλα σε ένα τσουβάλι μηδενός εξαιρουμένου. Θα πεις τι θα γίνει, ψηφίστε ρε παιδιά, αλλά ακόμα άλλους ανθρώπους έξω από την Βουλή. Όποιο θέλετε. Και κλείνω σε αυτό το θέμα, Τζόρτα, να σε πω.
0: Κοίταξε, άμα δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον που δεν κυβέρνησε, κατάλαβες.
1: Ναι, σωστός είσαι. Αλλά ξέρεις, εδώ τώρα με πας στην Ποντιακή παροιμία που ήταν ένας φουκαράς, το λέγανε Γάιδαρο, Γάιδαρο, Γάιδαρο εκεί στην τραπεζούντα, στα χωριά. Εγανάκι λέει την Καρίνα, λέει, θα πάω, αλλάζω το όνομα. Εκεντώστες. Πήγε το άλλαξε το όνομα, γυρνάει πίσω ο χαρούμενος. Πόσες εγκανέσαι, λέει Σοπάν. Σοπάν είναι ο Γαϊδρομπούλ. Λέει, εκεντέχρισα με τρανίλ και γίνεσαι Γάιδαρος. Λοιπόν, αυτές οι Ποντιακές παροιμίες. Και το άλλο που ήθελα να σου πω, Τζόρνταν, γιατί το ξέφυγε τώρα, μιλούσαν προηγουμένως, επειδή ανέφερες αυτό, λέω λοιπόν ότι για κάτι που βίωσα, φίλε, δεν θα το ρισκάρω ποτέ. Για κάτι που δεν το γνωρίζω, ναι, θα το ρισκάρω, φίλε. Είναι απλή η σκέψη και η τακτική. Για αυτούς που θέλω να πιστεύω ότι λειτουργούν normal και δεν επηρεάζονται και δεν έχουν παροφίδες, Τζόρνταν. Η Παοκάρα μας αύριο θα κερδίσει, πιστεύω. Παρακαλώ και παρότι τα αδέρφια μου παοξίδες να είναι κόσμοι, να φωνάζουν, να τους πνίξουν στις φωνές, αλλά να είναι κόσμοι γιατί μας έχουν στην μπούκα, λέω του μέγιστου, του Καντέλενα, του Ιβάν, το ξέρεις δεν τα λέω αυτά,
0: ναι.
1: Λοιπόν, για να μην βρεθούμε με απρόπτα πράγματα, Τζόρνταν.
0: Προεκπλήξεων, βέβαια.
1: Έτσι αδερφέ, έτσι αδερφέ. Εσύ πώς θα πας. Βλέπω αγέροχος είσαι συνέχεια στο ραδιόφωνο και άκουγα και προηγουμένως που για τα νούμερα. Τι να μας πουν τα νούμερα για τα νούμερα, ρε Τζόρνταν.
0: Τα νούμερα. Ωραίο. Τι να μας πουν τα νούμερα για τα νούμερα.
1: Έτσι λέγω, ρε.
0: Εγώ τους προκαλώ, επειδή με κάνανε κάτι τσικλίκια κάποιοι πουθενάδες εκεί πέρα, τους προκαλώ.
1: Ξέρεις τι μ' άρεσε, Τζόρνταν, παρακολουθώντας σε. Και ας μη σε γνώρισα από κοντά, ήμουν σαν να σε ξέρω χρόνια. Μ' άρεσε γιατί πολλές φορές, θα πω σχεδόν όλες, δεν θα πω. Όλες, αλλά σχεδόν όλες, ό,τι είπες έχει βγει. Άρα λέω, αυτό το παλικάρι, λέω, ξέρει τι του γίνεται. Δεν είναι αρήτης, κατάλαβες.
0: Πώς εννοείται, τι, κουτουρού είμαστε.
1: Και να ξέρεις, δεν είμαι τύπος, φίλε, αυτός που να βάζει το κερασάκι στην τούρνα, τα ξέχασα τα φίλες Μοσχοβίτη, δεν υπάρχουν αυτά, αδερφέ. Και ήθελα να κάνω μία στον μητέρα του Παρίδη, τον τεράστιο αυτόν απεκταρά, φίλε, μια αριστερά, μια δεξιά.
0: Το Δημήτρη. Το γνώρισα εκεί στην Καβάλα στον προπό που είχε.
1: Άντε ρε.
0: Ναι, πήγα εκεί στο στενό. Πήγα στο Οκεανής από πίσω, ναι, πήγα ρε. Πώς πήγε. Βέβαια.
1: Μπράβο ρε Τζόντα, μπράβο. Μιλάμε για τι ψυχαρά.
0: Εκεί είναι από πίσω, είναι η οδός Βενιζέλου.
1: Ναι, Βενιζέλου, ναι.
0: Ναι, ναι, πήγα. Κατέβηκα τη Δαγκλία από πάνω, πήγα ρε. Πώς εννοείται.
1: Άρα είσαι ο Τζόρνταν. Και άμα έχει ευγενή καλοσύνη, βάλ και τον ύμνο να ακούσουμε κάποια στιγμή. Ναι. Να ακούσουμε τη φωνούλα του.
0: Τον ύμνο του Πάουκ με τον Παρίδη, βέβαια, έγινε.
1: Ναι, ναι. Τώρα μου να σε έχω δώσει καλά, φίλε, καλό βράδυ.
0: Έγινε, να σε καλά, Μοσχοβίτη. Χάρηκα που σε άκουσα. Έγινε, yeah. Να σε καλά.
1: Εγώ και εγώ.
0: Έλα, φίλο.
2: Έλα, ρε Κιούργα.
0: Πού είσαι, ρε Μπαμπίκο.
2: Κόρανικα την κοράβιο.
0: Α, τι να σε κάνω. Έχασε.
2: Τι έκανα δηλαδή.
0: Καταρχήν να ξέρεις ένα πράγμα. Ο Μελβούρδης εδώ πρέπει να είναι. Κάπου κατά εκεί σε σένα είναι.
2: Εντάξει, άμα σε πω.
0: Με δεν στέλνει.
2: Με
0: στέλνει μηνύματα με ελληνικό τηλέφωνο, γι' αυτό σε λέω.
2: Ναι. Εντάξει, δεν ακούμε με κανένα Μελβούρδη εγώ. Τρέλα, μια ρε που πουλήθηκε ένα Μελβούρδη. Εκείνη η μέρα που ήμουν εγώ, ραδιόφωνο, ξέρει.
0: Μα δεν σε κράζει ο άνθρωπος.
2: Περίμενα σε πόλιο, γιατί εγώ δεν ξέχναω, καμίλα είμαι. Εκείνη η μέρα που με κουραδιό μου βγήκε ο Μελβούρνη και ακολουθήκαμε με Κολουτσέκου και έλεγα και έκανα και έρανα. Ρε δεν παραπνιγείτε όλοι. Ασχολείται με κομπαπίκο κόρα.
0: Αύριο δηλαδή άμα σε πάρει κανένα τηλέφωνο να σε πιείτε έναν καφέ δεν πας.
2: Θεωρητικά δεν πάω.
0: Γιατί να μην πας, φίλε.
2: Δεν θέλω, ρε.
0: Ο άνθρωπος ήρθε από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη να δει πέντε φίλους δηλαδή.
2: Ναι. Και άλλοι θα βγουν από την Αυστραλία και θα βγουν με δούνε. Και θα πάω. Και να στείλουμε το τηλεφωνικό μου, το φίλο μου, τον Παντελή.
0: Ναι.
2: που σε ακούει.
0: Να είναι, λοιπόν, να είναι καλά ο Παντελάκος, βέβαια.
2: Και να είναι ακόμα ο Παντελή. Κάκο Παντελή, μακάρι να έκανε όλοι οι άνθρωποι, κουκό μου.
0: Το γνώρισες?
2: Εγώ για να μιλάω έχει με ακούει τον κρόπο.
0: Το γνώρισες?
2: Ξέρω για ποιο λόγο μιλάω.
0: Ναι, το γνώρισες?
2: Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν.
0: Α, είναι. Θα το γνωρίσεις. Ρε, το παιδί, μπορεί, το παιδί μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά άμα δεν το γνωρίζει έναν άνθρωπο.
2: Λέω κανένα άνθρωπο και. Είναι από κονκά και θέλει να βλέπει άμα έχει καλά ή όχι.
0: Εδώ.
2: Βέβαια, φυσικά.
0: Εδώ έχεις μια γυναίκα 30 χρόνια και χωρίζει μετά τώρα. Τι με λες?
2: Άλλο κόρα είναι. Η γυναίκα είναι.
0: Τι είναι?
2: Άλλο ελάκωμα έχουν. Η γυναίκα είναι περίεργα όπλα. Εδώ μπορεί. Πολλά με την κάνει τίποτα και σε μιλάει ένα χρόνο.
0: Ναι.
2: Και μετά σε λέει συγγνώμη, δεν ήμουν καλά. Που δεν σε μιλούσα. Έτσι, οι γυναίκες ασχολούμε τώρα από τα περίεργα όγκα.
0: Τα ξέρεις λοιπόν, όλα ρε Μαγάσα, μπράβο.
2: Να ξέρουμε ότι σε μια φίλη μας δεν θα πω όνομα.
0: Ναι.
2: Την Ολλανδία, την προσεύγουκα, πες μια αισθήκια και εγώ δεν μπορώ να την προφέρω.
0: Άμστερνταμ.
2: Εκεί που πάει ο Πάου και παίρνει πάγκο αποτέλεσμα, αλλά αποκλίνεται.
0: Αποκλείεται, ναι.
2: Ναι, για τον Άγιαξ μιλάμε.
0: Ξέρω ρε, κατάλαβα. Δεν μου λες Άμστερνταμ, η άλλη μεγάλη πόλη πώς τη λένε, ξέρεις?
2: Για Αϊτχόβεν.
0: Όχι ρε, η Αϊτχόβεν τι είναι, μικρή είναι ρε. Ρότερνταμ.
2: Και αυτή δεν μπορώ να την προφέρω.
0: Φέγενορντ, Φέγενορντ.
2: Ναι, ναι. Με κατέχεια, με κακανάγια, καπολάκα, από κάποια.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ναι.
0: Βέβαια. Και με τους φωνατικούς οπαδούς της.
2: Καλά, σιγά κουπάδου, κουπάδου, κουπάδου, δεν υπάρχουν.
0: Λέμε για την Ολλανδία, ρε, εντάξει.
2: Εντάξει, για την Ολλανδία καλή είναι. Αυτή δεν είναι που βγήκαν και κάνανε σε επεισόδια στην Ευρώπη παλιά.
0: Η Φέγενορντ.
2: Ναι.
0: Πού? Είναι ζωηρά τα παιδιά είναι.
2: Ναι, κάπου Ρουμανία, Αυστρία, κάπου εκεί πάρω, δεν θυμάμαι. Πριν πολλά χρόνια όλη η χώρα.
0: Ναι.
2: Κοαβιανό παιχνίδι. Τα φτιάχνουν πολλές απουσίες.
0: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρουνε.
2: Καλά, και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ακόμα που με ενδιαφέρει είναι να μπει ο Μπάκου μέσα, ακριβώς το παιχνίδι και να τελειώνουν όσο μπορούμε νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Να μην το αφήσουμε να βοηθήσει, να είναι 0-0, 1-1 ή 1-2, να το τελειώνουμε γρήγορα. Ο προπονητής του κάτι δηλώσει που έκανε λίγο που άκουσα, το κουκατέλια που βάζει, αλλά από αλλού θα τη βρει.
0: Σ' ακούω.
2: Τίποτα, το παιχνίδι είναι 50-50 αύριο. Η πλάτη χαγένεια από το πρώτο παιχνίδι Κομπάουκ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να ελπίζουμε 11 τι ώρα παίρνουμε, 9 παρασέκατο δεν παίρνουμε.
0: Ναι.
2: 11 η ώρα που τελειώνει να έχουμε περάσει και να περιμένουμε το νησιλίκο βευγαριού που παίρνει άντρελε με γάμα πει. Και κάτι για την άντρελε θα πω.
0: Για πες.
2: Έπαιρνε με 10 από νωρίες εκεί πάνω, είχε προηγηθεί 1-0. Και κατελειώμακα έκανε το 1-1 η Σουηδή. Και πέραμε 10 από το πρώτο ημίχρονο.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Άμα δεις το παιχνίδι όλο τώρα.
2: Ναι, κάτι. Οι άντρε έχουν εδώ περάσει. Εγώ είπα ότι.
0: Ρεμπέσα δεν υπάρχει τώρα στο ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω θα περάσει οι άντρε. Είναι καλύτερη ομάδα. Εγώ πιστεύω.
0: Εντάξει, άμα το πιστεύει.
2: Κάτι. Και την άλλη φορά γύρευα. Ποιο αντίπαλο με λέγανε, λέω την πριν και είδε η πριν και μα έκανε γιο-γιο.
0: Ναι.
2: Κομποδότερο είναι κάτι, πού να ξέρουμε τι γίνεται. Και μπορούσα να δω και το παιχνίδι τι άντρελε με τη γάμα, δεν κοίδα, τι κάνουμε τώρα. Ο Καναβουράκο με λιγούρνη.
0: Αυτό είναι 9.30 ώρα παίζει.
2: Ναι, για κομπρόκο παιχνίδι μιλάω.
0: Το Άντερλεχτ Χάμαρμπι λέω. 9.30 ώρα.
2: Ναι, 9.30 ώρα. 9 παρατέρα το παιδί ο Πάκου. Αν δεν ασχολούμαστε.
0: Είναι ένα ημίχρονο παίζουν αυτοί όταν δηλαδή.
2: Κοημίχρονο που τελειώνουμε, μη παίρνουν αυτοί ρε, και ο κανένα τέταρτο είναι.
0: Όχι. Όταν τελειώνει ο Πάκου, αυτοί έχουν παίξει ένα ημίχρονο, αυτό πες.
2: Ναι, 9 παρατέρα το 9.30 λέω κομπρόκο ημίχρονο. Παίρνουν αυτοί.
0: Ναι.
2: 9-10 παρατέρα που παίρνουμε εμείς. Δηλαδή τελειώσει κουμπάω το παιχνίδι και θα δούμε το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, στο δεύτερο. Ακριβώς.
2: Και η ΑΕΚ πολύ τυχερή σήμερα.
0: Έβαγε μόνο δύο.
2: Όχι, δεν μιλάω για αυτό.
0: Α, για το που πάει στους δυνατούς.
2: Ναι, λέει φόνα κακάφερε να αυτοκονήσει. Ένα τέσσερα τυχερή το πρώτο παιχνίδι. 0-3 που πήγαν οι Δανείοι. Και τελικό 1-4 την παράγατη και πήγε 10 πέναντι. Και 4-3 περάγανε οι Δανείοι. Και πήγε κουησιρού.
0: Εντάξει.
2: Φρήκονται όλα τα μεγαθύρια.
0: Εντάξει, μα. Καμιά φορά αποκλείσαι και από μικρούς. Από μία νόβα δεν αποκλείστηκε. Νόα τη λένε, νόβα τη λέω εγώ. Φάγανε γκολ ρε φίλε από τον τερματοφύλακά τους τώρα, τι ψάνε να δεις.
2: Από τη μία άκρη την άλλη.
0: Ναι, από 90 μέτρα γκολ έβαγε ο...
2: Και πανηγύριζε ο Γιάννη.
0: Ναι. Και τον πήρε χαμπάρι ο άλλος και του ξανακάνει να του πας και του βάλει και δεύτερο. Το θυμάσαι εκεί τη φάση.
2: Δεν το είχα δει. Απλά το είχα ακούσει.
0: Από 90 μέτρα γκολ τον έβαλε ρε φίλε. Πω, απίστευτο ρε φίλε.
2: Ποιον, ο
0: Κρασόγια
2: που πέρσι λένε ότι
0: ήταν
2: ο καλύτερος τερματοφύλακας.
0: Πέρσι καλό ήταν. Καλό ήταν πέρσι. Yes. Καμία σχέση με προπέρσι δηλαδή.
2: Εγώ θα βάλω ένα κουίρκο Γιάννη τώρα. Ποιο να έχουν μια δεύτερο τερματοφύλακα.
0: Ποιο να έχουνε.
2: Δεύτερο τερματοφύλακα. Κοπρινιόλι δεν έχουνε.
0: Δεν ξέρω.
2: Το Πρινιόλι έχουν. Ο Πρινιόλι, ο κύριε Γιάννη. Εσένα, για σένα είναι κουκλίδα αποκλειστικά. Για ποιο λόγο έφυγε από κουπάρα την ΑΕΚ όταν πήγε την ΑΕΚ. Κοκορίδη.
0: Για πες Μπαμπή, το γνωρίζεις.
2: Εγώ φυσικά δεν κοκορίζω.
0: Για πες.
2: Αλλά μη που είναι μηνύσιμο, φοβάμαι και για ποιο θα πω.
0: Άμα είναι μηνύσιμο, μην το λες, ρε φίλε.
2: Και πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, άμα είναι προσωπικά.
2: Θυμάται ότι το δίνανε παραπάνω λευκά να μείνει ο Παναθηναϊκός και δεν έμενε. Είσαι συμφωνήσει με την ΑΕΚ πριν την κανονική διάρκεια του μεταγραφό.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν είναι μηνύσιμο. Και πήγε την ΑΕΚ. Αλλά επίσημα παιχνίδια δεν τον είδαμε.
0: Μάλιστα.
2: Το θυμάσαι αυτό.
0: Δεν μπορώ να δει κάτι, μου λέει, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ ακριβώς.
2: Είχε βγει μια βρώμα για κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Α, κατάλαβα.
2: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκό δεν χρησιμοποιείται για ένα χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
2: Και κονέδωσε κάτι παραπάνω λευκά ο Παπαδημητρίου με τον Αλαβούδο, αλλά αυτό είχε δώσει, είχε υπογράφει την ΑΕΚ. Αυτό είχε γίνει χειμώνα και το καλοκαίρι είχε υπογράψει την ΑΕΚ. Από χειμώνα είχε υπογράψει.
0: Να ξέρεις, ο Μελβούρνης πρέπει να είναι από το Αρσένη.
2: Και τι να το κάνω ρε.
0: Λέω ρε φίλε.
2: Εντάξει, άμα είναι από το Αρσένη να πάει το αμάξι να βγει να πιει ένα καφέ εδώ, να ακούει την καπινελίκια που τον ανέχομαι.
0: Σέρνεις και εσύ, εντάξει, μια χαρά.
2: Μεγάλε κακό Αρσενίου με Μελβούρνη.
0: Την έπαιξε, το Μεγαλέξανδρο τον έπαιξε Αρσενίου.
2: Εγκάσι μου, όλο το μωμό πέκαμε. Μέγα λέγα, εγώ πέκαμε μωμό.
0: Έκανες καμιά τασάλια εκεί, έσφαξε καμιά φορά. Τον αδίκησες.
2: Ναι, τον έβγαλα βέρκα εθνική.
0: Α, τον έβγαλες, ε.
2: Και ολκαπλάκα κάνω.
0: Όχι, τον έπαιξες καλά, λέω τον Μεγαλέξανδρο.
2: Γιατί όλη και ομάδα 50-50 τι έπαιδα.
0: Μπράβο, ρε Παπίκο, μπράβο.
2: Τι να τι έπαιδα, δηλαδή.
0: 50-50 άμα παίξεις, να ξέρεις όλοι θα νιώθουν αδικημένοι.
2: Καλά, άτομα νιώθουν. Για ακού νιώθουν αδικημένοι.
0: Ναι.
2: Και ο γιος και ο φίλος σου 50-50 τον έπαιρνα. Και κρίνιαδε.
0: Βέβαια.
2: Και έλαβε, έβγαλε μόνη την περιοχή να πάω την επέναλτη. Πετριά από όλων καλυβίων. Μόνοι πέφτανε, ολομόναχοι. Ο Γιανακόπουλο Γκλάικο είσαι και κάποιο δίπλα. Και ο Ανακόπουλο. Αυτή δεν είχατε κανένα. Τι να κάνω, δεν έχει ομάδα. Προσπαθεί με κάτι άλλο μέσα να... να πάρει αποτέλεσμα, αλλά άμα το αποτέλεσμα είναι και 0-4, τι να πάρει, δε Τζόρτα. Με τι ομάδα έχω γυρίσει, έτσι δεν είναι.
3: Ναι, βέβαια.
2: Εσύ τη Βουλοκλώκα έπαιδε, εκείνα χρόνια.
3: Ναι.
2: Δεν είχανε δύσκολο πρωτάθλημα.
3: Δύσκολο.
2: Ναι.
3: Μόνο δύσκολο, πολύ ξύλο έπεφτε.
2: Εκείνα χρόνια.
3: Και μέσα στο γήπεδο και έξω
2: από
3: το γήπεδο.
2: Ποια ομάδα από την περιοχή μου, από εδώ, από Κοδήμο, Κύβρα, έκανε κακόκκινα.
3: Το Ριζό, το Μάνταλο.
2: Από τη Δήμο Κύβρα, το Ριζό.
3: Α, το Δήμο, το Ριζό. Έπεσε πολύ ξύλο.
2: Θυμάστε που έπεσε Ριζό, αεκό χείρα, τι γινόκανε.
3: Πώς δεν θυμάμαι.
2: Πόσα παιδιά πήγαμε να δούμε τη Μέκα.
3: Αυτοί όλοι οι πασοκατζίδες εκεί πέρα, φανατικοί ρε. Πω, πω, πω.
2: Παίρνω ένα φιλικό, σε Βαχιανά Ριζό.
3: Ναι.
2: Ο Λεωνίδα που οδηγούσε το πολιτικό δεπλωματικό το επώνυμο.
3: Ναι.
2: Και κοντεύει το γηπέδο, κάνει κάτι κοπείο. Τέλος πάντων θα το πω. Κατέβαζε το τέλειο, το παντελονάτικο.
3: Τι λέω.
2: Και κομπεκάω εγώ με κοντινικά, καφιλικό παιχνίδι κανένα δυτικά. Λοιπόν, και πού θέλω να καγαλίκω. Λέω από μέσα, μάμα, αυτή τη βιλικά παιχνία κάνουν οι τέτοια. Καεπίσημα τι θα γίνει.
3: Άντε δε.
2: Και μιλάω όχι δεκαετία κονιά νίκα και όχι δεκαετία κονιά. Τη δεκαετία κονιά ήταν δούπλα. Κορυδό. Κάτι, η πρόμαση.
3: Πω.
2: Είχε πάει τη γέφυρα από κουμπουκάμι και έκανε βάλει ένα σίδερο για να περνάμε το γήπεδο. Άντε πάλι βγάλει εκεί αποτέλεσμα εκεί μέσα. Κι άλλα χωριά την πάνω, Βιλόγια, Βορεινό. Βορεινό πιο πολύ. Πήγα κάτι βασένα εκεί και ο Βορεινό βάγανε σύλλο και η δική μας Σύπνη το αγκαποδόταν και ένα παιχνίδι κοέρα αλλού. Όχι ο Ιωβεκά, αλλού που πήγατε, η Σύπνη. Ήκαν η βασένα καλή, ήκανε, νομίδι.
3: Μπα.
2: Με κάπου έχω κάνει κι αυτή.
3: Ήταν άλλα χρόνια, άλλα χρόνια.
2: Και ο αδικοτέρης του Κρουγωρίου που βγήκε δέλκα, γίνει χρονιά, που παίρνω ένα παιχνίδι, που έπρεπε να πάρω ένα αποτέλεσμα, και είμαι καμιά τριάδα πενικαρίκη, λοιπόν, και πήρα την ισοπαλία, τη δόκα η καπλακά μου, και βγήκαν και δέλκα εθνική.
3: Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα, μην παραβιάζουμε.
2: Κάτι περίμενε, κάτι βρήκα σε πω. Τέλο παγκοάκο, εντάξει.
3: Έγινε, άντε, καλό ξημέρωμα, Παπίκο.
2: Και αρεκιμώ και όλο καθόλου κύριο Κουβόκου.
3: Και με την νίκη αύριο, άντε, τα λέμε.
2: Έγινε, τσάου.
3: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, Focus FM 103 και 6, 23, 10, 576 και 670, οι γραμμές, σε λίγο πάλι μαζί.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Πού είσαι?
0: Τι έγινε, πολύ πρωινό είσαι μεγάλε.
1: Γιατί?
0: Σε πήρε ο ύπνος από νωρίς.
1: Όταν κουρεύομαι νιστάζω πολύ, γιατί δεν ξέρω εδώ.
0: Όταν κουρεύεσαι?
1: Ναι.
0: Παίρνει αέρα το κεφάλι ρε Γιάννη.
1: Αυτό λες να είναι. Δεν ξανακουρεύομαι.
0: Να μην κουρεύεσαι πολύ.
1: Μισό. Καλημέρα εδώ στο κροατήριο.
0: Μάλιστα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τότε αν με δεις να χασμουργέμαι, θα χαμορδίζεσαι?
0: Όχι. Δεν είναι κολλητικό.
1: Βάζεις ένα στίχημα ότι είναι κολλητικό.
0: Μπα. Δεν είναι κολλητικό.
1: Είσαι τόσο σίγουρος και το λες αυτό?
0: Δηλαδή, περίμενε λίγο. Εγώ άμα κοιμηθώ 10 ώρες και ξυπνήσω και εσύ σε άυπνος. Κάτσε λίγο. Πες ότι εγώ έχω κοιμηθεί 10 ώρες, λέμε, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και ξυπνήσω.
1: Ναι.
0: Και βγούμε έξω να πούμε έτσι. Και σε βλέπω να χασμουριέσαι. Πρέπει και εγώ να χασμουριθώ αφού μόλις ξυπνήσω.
1: Ναι, θα χασμουριθείς κατευθείαν και εσύ.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Τώρα όταν μιλάω ο Γιάννης μαζί σου και ξέρει κάτι, το λέει. Ότι έτσι είναι το πρώτο θέμα αυτό.
0: Ναι, μα εγώ δεν το χασμουριτώ, είναι για. Επειδή είναι
1: στα. Δεν είναι το θέμα πόσες ώρες κοιμήθηκες, πόσες ώρες.
0: Γιατί να χασμουριθείς δηλαδή?
1: Όταν βλέπεις κάποιον να χασμουριθεί.

0: δημιουργείται, βλέπει σε μένα να γνωρίζει και εσύ.
1: Για ποιο λόγο?
0: Ε, τώρα όταν ο κόσμος ακούει εδώ πέρα και θα δεις να πάρει κάτι τηλέφωνο, θα πεις ότι έχει δίκιο διάλειστα.
1: Κάτσε ρε παιδί, δηλαδή εσύ όταν χασμουριέσαι πρέπει και εμείς να χασμουριόμαστε.
0: Εγώ όταν βλέπω να χασμουριέσαι εσύ θα χασμουριστώ και εγώ ρες όταν.
1: Α, ναι. Κρίνεις εξαιδίου τα αλότρια που λέμε.
0: Τι είναι αυτά τα αλότρια?
1: Δηλαδή ό,τι παθαίνεις εσύ νομίζεις το παθαίνει και ο άλλος.
0: Ρε, τότε πάνω σε αυτό το θέμα σε λέω έχω δίκιο να.
1: Α.
0: Πάμε για άλλα τώρα, δεν το σπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Η ομάδα της Ελλάδος, της Πρωταθλήτρια, η ομάδα της ΔΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της.
1: Η που έκανε φλόκο από τη Σαπιζούντα σήμερα, ε.
0: Ε, τώρα φλόκο έκανε, σοκοφέτα έκανε και...
1: Κάτσε, χάσατε.
0: Και έκανε
1: ντροπή.
0: Φιλικό παιχνίδι είναι ζόρδα.
1: Φιλικό, αλλά χάσατε από τους Τούρκους.
0: Εσύ έχεις Τούρκους στην μπάσκετ.
1: Εγώ...
0: Σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ δεν ήθελα να τον πάρω αυτόν τον Τούρκο στο μπάσκετ.
0: Ράχα αν είναι ζητητή, όχι. Έχει Τούρκο στο μπάσκετ και η ομάδα του.
1: Ρε, εγώ δεν ήθελα να μου τον πάρω. Και εσείς είχατε Τούρκο.
0: Εμείς είχαμε τον διώξαμε. Ποιον είχαμε, για πέρα.
1: Πώς το λέγανε, Κουτλάι.
0: Κουτλουάι, μετά τον πήρε εσύ.
1: Κουτουλάι.
0: Κουτλουάι.
1: Κουτλάι, αυτό λέω.
0: Ναι, μετά τον πήρε εσύ πάλι.
1: Κακό.
0: Αυτό έχει χρόνια, δεν έχει τώρα αυτό.
1: Ναι, χρόνια έχει πολλά.
0: Εντάξει. Τι θυμίζεις αυτή την
1: περίοδο? Πώς κάνατε ρε φιλικό με τουρκική ομάδα, για πες μου. Χάθηκαν τόσες άλλες ομάδες.
0: Κάτσε λίγο Τζουλά, τι θες να πεις τώρα, δηλαδή κάναμε με τουρκική ομάδα φιλικό, έπρεπε να μην κάνουμε δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Για ποιο λόγο να μην κάνουμε?
1: Γιατί να, πες μου το λόγο που κάνατε.
0: Όχι, εσύ πες μου το λόγο γιατί να μην κάνουμε.
1: Γιατί οι Τούρκοι, ό,τι είμαστε εμείς είστε και εσείς, έτσι δεν είναι?
0: Είμαστε εμείς.
1: Ό,τι πρεσβεύουμε εμείς η ομάδα μας, πρεσβεύει και η δικιά σου, έτσι λες.
0: Ναι, ακριβώς, έτσι το ίδιο είναι.
1: Ναι, γιατί κάνατε εσείς με φιλικό παιχνίδι με μια Τουρκία?
0: Με τι να κάνουμε, Πορτογαλέζικα?
1: Με άλλη ομάδα, ρε, τόσες ομάδες έχει ο πλανήτης.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ρε.
1: Άντε πάλι, δεν μπορεί να με καταλάβει.
0: Τι είναι αυτά που λες, αγόρι μου?
1: Γιατί ρε, κάνεις ένα φιλικό παιχνίδι. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχουν αυτά τώρα, ζένε.
0: Τι ερωτήσεις με κάνεις τώρα? Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ρε, αγόρι μου. Λοιπόν. Να ξέρεις, Τζόταν, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της, μάλλον.
1: Αυτά δεν σας πάνε.
0: Πρέπει να είναι το τελευταίο τεστ στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά πρέπει να είναι το τελευταίο τεστ από το σήμερα. Γιατί θα γυρίσει στην Αθήνα και θα παίξει μετά. Πρέπει να παίζει πρώτα 12 του μηνός αυτό το Super Cup. Δεν, Τζόταν, τι λες εσύ?
1: Ναι, με τον Όφη.
0: Μετά παίζουμε προγραμματικά Champions League. Δεν τη λέμε.
1: Ναι.
0: Παίζουμε Super Cup με τον Όφη. Αυτό τώρα, Τζόταν, το Super Cup πρέπει να γίνεται.
1: Το κάνανε από πέρσι, το ξεκινήσαν αυτό.
0: Αυτό τι μόδα είναι τώρα, κυπελούχος με πρωταθλητή.
1: Τι μόδα, αυτό ήταν παλιά, υπήρχε ρε φίλε.
0: Από πότε υπήρχε
1: αυτό? Σε άλλες χώρες υπάρχει αυτό. Δεν είναι κακό πράγμα, καλό είναι.
0: Να παίξουμε το κυπελούχο και υποσταθήκαμε με το κυπελούχο, τι σημαίνει αυτό εδώ, δεν κατάλαβα.
1: Σημαίνει να δούμε ποια...
0: Ποιος... Η μία πήρε το κύπλο και η άλλη πήρε το μοντάζο.
1: Ναι, αλλά ποιος θα πάρει το ντάμπλ.
0: Τι είναι το ντάμπλ, το ντάμπλ είναι να πάρεις το μοντάζο και κύπελο.
1: Και το άλλο...
0: Τι ντάμπλ μιλες εδώ.
1: Και αυτό είναι... Και αυτό έπαθλο έχει, ρε φίλε.
0: Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι, μισό λεπτό να καταλάβω, είναι ένα παιχνίδι αυτό το Super Cup, παιχνίδι ουσίας, πρέπει να το δούμε δηλαδή.
1: Καλά, μην το βλέπεις άμα θες, ρε φίλε, εντάξει, δεν
0: ό,τι
1: είναι...
0: Όχι, άλλο θέλω το άλλο. Εσύ αυτό δεις αυτό το παιχνίδι, είναι παιχνίδι ουσίας.
1: Πάω να πιω κάνα τσίπουρο.
0: Είναι κάτι σπουδαίο δηλαδή.
1: Κάνα τσίπουρο θα πάω να πιω εγώ, άσε μένα.
0: Εκεί τι είναι. Πάνω πιο τσίπουρο, γιατί δεν έχεις ομάδα που θα παίξει Super Cup.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει να βλέπω αυτές τις ομάδες. Τι να βλέπω τώρα, τον Όφη και την Άκη τώρα.
0: Δεν σε αρέσει να βλέπεις αυτή τη ομάδα?
1: Όχι, δεν χαλαλίζω τουλάχιστον το 2 ώρο. Πάω πιο 2 τσίμπουρα τουλάχιστον.
0: Μην πας, πας στην τηλεόραση που έχεις εκεί πέρα.
1: Όχι ρε, πάρω κανένα φίλο, πάω πιο κανένα τσίμπουρο έξω.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Πάω να πιες τσίμπουρα κύριε. Θα σηκώσει η ΑΕΚ την κούπα του Super Cup της Ελλάδος.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Πάρα πολύ. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, Τζόρνταν. ΑΕΚ είμαι εγώ. Εντάξει.
1: Το είδα.
0: Να παίξει από το κύπελο η Όφη.
1: Το είδα, ναι.
0: Έτσι, αυτό θα πει, με απέκλεισε από το κύπελο.
1: Η αλήθεια είναι, τι να το πω, δεν είναι, αλλάζει κάτι.
0: Και τι να κάνουμε, εντάξει, μα απέκλεισε.
1: Τότε πώ είσαι σίγουρο ότι θα το πάρει.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι είπε στο πρόλογο σου, Ζώδα.
1: Πώ είσαι σίγουρο ότι θα πάρει το Σούπερ Κάμπλεο.
0: Και να μην το πάρω, δεν με ενδιαφέρει.
1: Α, έτσι πε, αυτό είναι τίμιο που λε, βέβαια.
0: Τι να με ενδιαφέρει το Σούπερ Κάμπλεο, άστα να λένε.
1: Ναι.
0: Τι είπες τώρα, δεν ξέρω και τι είπες στο πρόλογο σου.
1: Πού να θυμάμαι τώρα
0: για την ΑΕΚ. Είπες τίποτα πάλι, σίγουρα κάτι θα είπες για την ΑΕΚ.
1: Τι να πω για την ΑΕΚ.
0: Ξέρω, κάτι θα είπες για την ΑΕΚ. Δεν γίνεται να μην είπες για την ΑΕΚ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Κάθε εκπομπή για την ΑΕΚ λες.
1: Άμα έχει κανένα νόημα να το πούμε, γιατί να μην το πούμε.
0: Αν έχει νόημα, γιατί να μην το πούμε.
1: Ναι, άμα έχει κάτι να πούμε, δεν νομίζω να
0: είναι. Τώρα θα μα κάνουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Άμα θέλει τα πάντα. Τώρα το γραφτίνο ρώτησε πώ σε κάνω. Επειδή δεν ξέρω τώρα για να τι κάνω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Ο κύριος Σαββίδης.
1: Δεν ξέρεις γιατί άμα την κάνεις.
0: Όχι, δεν ξέρω. Δεν θα καταλάβεις από. Ο κύριος Σαββίδης πού ψηφίζει, δεν μπορείς να μου πεις. Σοβαρά δεν ξέρω τώρα, γι' αυτό ρωτάω.
1: Τι πού ψηφίζει.
0: Πού ψηφίζει ο κύριος Σαββίδης,
1: Έλληνας υπηκός είναι.
0: Ναι, ψηφίζει εδώ στην Ελλάδα, δε.
1: Δεν ξέρω, άμα θέλει, νομίζω μπορεί, δεν μπορεί.
0: Τώρα ρωτάω, δεν το ξέρω αυτό, γιατί δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρεις πού ψηφίζεις, έτσι δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις. Λοιπόν, Ζώστα, σ' άκουγα χθες, πάλι θα κάνετε καινούριο γήπεδο, θα κάνετε... Μήπως γνωρίζεις πότε θα είναι το έτοιμο το καινούριο γήπεδο της Τούμπας. Γνωρίζεις έτσι περίπου η ημερομηνία κάπου...
1: 4 Αυγούστου τώρα σε λίγες μέρες.
0: Ναι, αυτό το άκουσα Ζώστα, θα μιλήσουν για το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
1: Επιπαντός επιστητού ότι έχει σχέση με το γήπεδο...
0: Αυτό δεν λέει κάτι για μένα αυτό.
1: Πώς δεν λέει, από επίσημη...
0: Αυτό τώρα που θα πει 4 Αυγούστου, έτσι.
1: Θα είμαστε
0: σαν... Τι θα πούνε για το γήπεδο της Τούμπας.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα. Μέχρι και θα πούνε και πότε θα γίνει.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Καλά είναι να κάνετε και σε ένα γήπεδο, Ζώδα.
1: Από ποιόνα.
0: Ορίστε.
1: Από ποιόνα.
0: Τι από ποιόνα, Ζώδα. Από το κάτω δεν το κάνετε. Εσύ μόλις να το χτίσεις αυτό. Τι ο Σαββίστης να το χτίσεις. Αυτό θες να πεις.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει.
0: Με παρακολουθείς ή διαβάζεις μηνύματα τώρα να το γράψεις.
1: Όχι, δεν έχω κανένα μήνυμα. Εντάξει ρε φίλε, δεν πρέπει... Για λέγε, συνέχισε.
0: Λέω καλά να κάνετε και εσείς ένα γήπεδο.
1: Ευχαριστούμε ρε Γιάννη για την...
0: Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν γήπεδο.
1: Για την κατανόηση.
0: Τώρα καλά να κάνετε και εσείς.
1: Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
0: Τέλος, θα κάνει λέω πάω και γήπεδο, τη Τούμπα. Τώρα δεν ξέρω τι είπες στο πρόλογό σου να ανοίξω ένα θέμα, θέλω να σε... Γκαζάρω λίγο.
1: Ναι.
0: Να σε γκαζάρω λίγο τώρα.
1: Άντε, ναι.
0: Λοιπόν, κάτι για την άκρη θέλω να πω, είδα λίγο το φιλικό. Ας είναι και φιλικό. Νικολής. Αυτό το παίκτη το Μάγκερ, το λένε αυτόν τον Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Χθες το πήρες, τον έβαλες μέσα στο παιχνίδι, δεν το έβαλες στο φιλικό, ρε, πας καλά, ρε, Νικολής.
1: Γιατί να μην το βάλει, άμα μπορεί, άμα είναι έτοιμος.
0: Κάτσε ρε Τζόρνταν, χθες το πήρε.
1: Τι σημασία έχει.
0: Χθες υπόγραψε, μισό λεπτό ρε λίγο να πω κάτι ρε Τζόρνταν. Χθες υπόγραψε. Και βάζει στο φιλικό παιχνίδι να παίξει μπάλα τώρα, πλάκα με κάνεις. Ο Λουτσέσκο άμα ήτανε, άκουτε σε πόντ Τζόρνταν. Ο Λουτσέσκο άμα ήτανε, στη θέση του Νίκολης πες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ακούς ψηλό.
1: Ναι.
0: Θα τον έβαζε λες.
1: Δεν
0: με τίποτα εγώ σε λέω
1: δεν τον έβαζε. Δεν ξέρω.
0: Με τίποτα σε λέω δεν τον έβαζε.
1: Ο Λουτσέσκο...
0: Δεν ξέρω τον Λουτσέσκο, τον θυμάμαι.
1: Και εγώ...
0: Πρέπει πρώτα να συμβουλευτεί καλά.
1: Πρέπει
0: να δεθεί με την ομάδα.
1: Εκτός κι άμα είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να πούμε. Θα τον μπορεί.
0: Τι ανάγκη το φοιτητικό ρε τώρα,
1: όχι, άλλο λέω ρε. Ο Λουτσέσκο λέω πότε χρησιμοποιεί παίκτες.
0: Από ό,τι θυμάμαι που έλεγε εσύ, Τζόρνταν.
1: Τρεις προπονήσεις τουλάχιστον.
0: Ο Λουτσέσκο πρέπει να δέσει καλά το παίκτη με την ομάδα. Να το δει κιόλας και μετά τον πάκινγκ.
1: Ναι, να το φέρει εκεί που πρέπει, βέβαια.
0: Να το φέρει στα γάλα του μαζί με την ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πώς το βάζεις εσύ, Νικόλης, κατευθείαν μέσα στο φιλικό μου. Ας είναι και φιλικό, δεν με πειράζει. Λοιπόν.
1: Σε πείραξε τώρα, εντάξει, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι να πειράξει, ήττα.
1: Ναι.
0: Ζώταν, εσείς πόσα φιλικά παίξατε? Δεν ακούω.
1: Σκέφτομαι να δω πόσα παίξαμε, ρε.
0: Πόσα παίξατε?
1: Παίξαμε 3-4.
0: Όχι, θέλω να πω, ήταν η καλή καθόλου αυτό, θέλω να ρωτήσω.
1: Είχαμε, ναι.
0: Εκτός γιατί κορδεύεις την ΑΕΚ.
1: Από τη Σαψούντα χάσατε εσείς, φίλε.
0: Σαψούντα τι είναι, δηλαδή είναι η καρδίτσα της Τουρκίας.
1: Εμένα είναι η ομάδα μου στην Τουρκία, να ξέρεις.
0: Σαν με πήρε το αυτή λίγο,
1: ναι.
0: Είπε η μάνα μου από εκεί, είναι κάπως έτσι.
1: Ναι, από τη γιαγιά δηλαδή, από εκεί.
0: Η γιαγιά σου από εκεί ήταν.
1: Η μία, ναι.
0: Ναι, δηλαδή τώρα σοβαρά δεν ξέρω. Πώς λέγεται, Samsung Sport, έτσι λέγονταν.
1: Ναι.
0: Είναι καλή ομάδα στην Τουρκία ή είναι, ξέρω εγώ, έχει μια ομάδα, η Λάρισα, ξέρω εγώ, η καταλαβαίνεις θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Καταλαβαίνω τι θες να πει. Η Σαψούντα είναι 7η στην Τουρκία, τερμάτισε.
0: 7η. Mm-hmm. Εγώ δεν ξέρω τώρα, ποιο είναι ανώτερο ποδόσφαιρο στην Τουρκία ή στην Ελλάδα, για πες μου λίγο.
1: Ανώτερο ποδόσφαιρο, κοίταξε στη
0: βαθμολογία. Ανώτερο, σήμερα κατάλαβα τι να πω.
1: Στη βαθμολογία τη UEFA, εμείς είμαστε πιο πάνω.
0: Η Τουρκία πιο κάτω είναι από εμάς.
1: Ναι.
0: Η Τουρκία είναι πιο κάτω από εμάς, σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω να θυμηθώ κάτι να σε πω, δεν ξέρω αν έτσι λίγο να σε ταράξω τα νερά, δεν ξέρω. Δεν, από το προσπαθώ να θυμηθώ κάτι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αύριο παίζεται ένα. Συγγνώμη, παίζεται ένα παιχνίδι, ευρωπαϊκό παιχνίδι τώρα, με τη Δυναμό Κιέβο. Μ' ακούσει ή τσάμα μιλάω.
1: Ακούω ρε Γιάννη, πρέπει να σε μιλάω, να σε διακόπτω.
0: Αυτό, είσαι ωραίος.
1: Βέβαια, εγώ δεν είμαι σαν και σένα να μιλάω πάνω σου.
0: Γιατί πότε σε διακόψω από σένα.
1: Μα αυτό μόνο διακόπτεις εσύ, μόλις πάω να απαντήσω εγώ, μιλάς.
0: Ξέρω μισό, τότε σε διακόπτω εσύ.
1: Εσύ ξέρεις τι παθαίνεις τώρα, επειδή βλέπεις δεν μιλάω, νομίζεις ότι δεν σε ακούω.
0: Λοιπόν, παίζει με τη Δυναμό Κιέβου, Τζόρνταν.
1: Το ξέρουμε ότι παίζουμε με τη Δυναμό Κιέβου.
0: Να ξέρεις, αυτό το παιχνίδι κρύβει εκπλήξεις αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, δηλαδή, πες μία.
0: Να θέλω να πω, μην το πάρετε αψήφιστα το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από τη Δυναμό Κιέβου. Την είδα την ομάδα του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Είναι μία κλάση δύο πάνω από αυτή την ομάδα. Εντάξει, Ζώταν, εγώ αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλει και λίγο προσοχή.
1: Πολύ προσοχή δεν είναι.
0: Εντάξει, Ζώταν, θέλει και προσοχή. Μην το μπαίνετε μέσα και νομίζετε ότι θα κερδίσετε. Εντάξει, Ζώταν, πιστεύω ότι ο Ντέλιας εκεί, ο Ζίφκοβιτς, ο. Τι είναι άλλοι εκεί πέρα. Θα τους κάνουν εκεί πέρα. Ειδικά αυτός ο Ντέλιας, Ζώταν.
1: Θα κερδίσει ο Παοκράτη.
0: Ζώταν, αν ακούσεις, άκουσα να σε πω τώρα και να κλείσω. Αν ακούσεις,
1: ναι,
0: ότι ο Ντέλιας πάει στην ΑΕΚ, τι θα κάνεις? Θα αποκλείσει αυτό το θέμα. Αυτό με ακούγες.
1: Αυτό εδώ δεν το αποκλείω. Υπάρχει μια πιθανότητα.
0: Αν λέω, αν,
1: ναι, ναι. Υπάρχει μια πιθανότητα μία στο εκατομμύριο. Να το σκέφτονται οι αεξίδες. Αλλά για να πάει εκεί δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Από τον Τέλεια δεν πρόκειται να πάει.
1: Ναι, τι να πάει, ρε φίλε. Πώς θα πάει.
0: Γιατί δεν το να πάει.
1: Δηλαδή αρχίζει στα όνειρά σου και τις επιθυμίες σου σιγά σιγά να τις βγάζεις, να πούμε. Να ομολογείς.
0: Όχι, ότι είναι παιχθαράς. Όταν εγώ του λέω είναι παιχθαράς.
1: Είναι.
0: Δεν πιάνει το άνθρωπος. Δεν παίζεται.
1: Ναι.
0: Δεν παίζεται. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα τελευταία ερώτηση για να κλείσω τον Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Για το Καλέτσα που λέει συνέχεια ότι πήγε στην Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Άκουσε τώρα. Δήλωσε ο Καλέτσας ότι είμαι ΠΑΟΚΙ. Είμαι ΠΑΟΚ. Το δήλωσε ή δεν το δήλωσε?
1: Το δήλωσε, εννοείται.
0: Αυτό τι σημαίνει για μένα με το δικό μου το μυαλό? Τι σημαίνει? Όταν δηλώνει κάποιος είμαι ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Θέλω να δω στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό για μένα έτσι σκέφτομαι εγώ, ρε Ζωζάν.
1: Αφού το είπε, ρε.
0: Παίζει αυτό το πράγμα ή δεν παίζει?
1: Κάποια στιγμή λέει θα έρθω στον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Όχι κάποια στιγμή. Δηλαδή σε ρώτησα και χθες. Αν έδινε 40-50 εκατομμύρια ο κ. Σαββίδης, θα ερχόταν στον ΠΑΟΚ?
1: Δεν γνωρίζω.
0: Τι δεν γνωρίζει το.
1: Δεν γνωρίζω όμως έρχονταν.
0: Θες με είπες ότι παίζουν ρόλο τα λεφτά.
1: Ε βέβαια παίζουνε.
0: Ρε Τζόταν μισό λεπτό. Δεν παίζει τίποτα άλλο ρόλο, μόνο τα λεφτά παίζουν ρόλο.
1: Νομίζω το μεγαλύτερο ρόλο τα λεφτά είναι.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Άλλο ρόλο δεν παίζει σε μια μεταγραφή.
1: Ή και το συνέστημα.
0: Όχι το συνέστημα, ρε Τζόταν.
1: Ποιο.
0: Είναι σε ποιο κλαμπ πας. Κατάλαβες τι λέω. Όλα παίζουν ρόλο, ρε Τζόταν.
1: Το συνέστημα τώρα.
0: Γιατί δεν έβγαλε 50 εκατομμύρια χρυσαφίδες να το αγοράσει. Άμα το λες έτσι.
1: Καταρχήν τι είναι τα εκατομμύρια, ρε μαρούλια. Να βγάλει και να δώσει.
0: Δεν είναι μαρούλια, ρε Τζόταν.
1: 50 εκατομμύρια λέει. Πώς θα τα, γιατί να τα δώσει.
0: Μα πάρει το καλάθι, πάρει να σε το παοξί δηλώνει. Να είμαστε μαζί με το τέλεια και θα είναι πιτσιρίκια που έχετε να κάνετε μια φοβερή ομάδα. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι δύσκολο να δώσει 5 εκατομμύρια ο κ. Σαββίδης τώρα. Δεν απαντά.
1: Τι είναι να απαντήσω, ρε Γιάννη. Αν δώσει 5 εκατομμύρια πάρει τώρα του Καρέτσα, γίνονται αυτά που λες.
0: Γιατί το Ντόρτμουντ, γιατί έδωσε 1 εκατομμύριο.
1: Η Ντόρτμουντ έδωσε, άλλα έχει. Πάει που έχει άλλες προτεραιότητες τώρα.
0: Άλλες προτεραιότητες.
1: Ε, βέβαια.
0: Λοιπόν, Τζόρτα, θα είμαι στα κουστήρια για λίγο που θα είσαι στην εκπομπή. Αυτές οι ερωτήσεις είχα να σου κάνω. Και θα κάνω ένα καφέ ελληνικό ελουμίδι και θα σε ακούσω. Και καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και τις φίλες εδώ πέρα.
1: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά.
0: Γεια σου Τζόρτα, γεια σου Τζόρτα.
1: Μας είπε την επιθυμία του, αν πάει κάτω. Αν πάει στην ΑΕΚ, επιθυμία.

Καρέτσας ρε φίλε. Πω πω. Φαντάσου τώρα να τον είχε στον ΠΑΟΚ τον Καρέτσα και αυτά τα παιδιά όλα τα δουλέψεις έτσι κάνα δύο χρόνια και μετά να βρίσκονται με κλειστά μάτια. Είπε όμως κάποια μέρα λέει θα έρθω λέει.

Έχει πολλά παιχνίδια αύριο, παιδιά. Πάρα πολλά παιχνίδια. Χωράει αύριο ένα στοιχηματάκι σιγά σιγά να μπαίνουμε, να πούμε, στο κλίμα που λέμε, έτσι, τη σεζόν.

Λοιπόν, παιδιά, καλό ξημέρωμα σε όλους. Τελειώσαμε και σήμερα. Και αύριο μέρα είναι, με το καλό αύριο να πάρει την πρόκριση η ομάδα. Είπαμε, προσοχή θέλει. Έχει το πλεονέκτημα και πολύ πιθανό να πούμε από την αρχή να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλους. Πάνω απ' όλα υγεία. Αύριο εμείς το βράδυ, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.

0: φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
8: Χαίρετε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr